0: Η ώρα είναι 3.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου σήμερα. Εγώ και Παναγιώτης, ναι, να κρατήσουμε λίγο καλοκαίρι ακόμα.
1: Είναι δηλαδή η 61η, ναι, πρώτη του Αυγούστου.
0: Ναι, προσπαθούμε έτσι να στραγγίξουμε λίγο καλοκαίρι ακόμα. Με νύχια και με δόντια προσπαθούμε. Έχει λίγο δροσού.

0: σήμερα γενικότερα.
1: Πάντως, πέρα από πλάκα, επειδή το λες, συζητούσα με το γιο μου, γιατί είχαμε πάει σε κάτι δουλειά το πρωί στο κέντρο της πόλης, στο κέντρο της Πάτρας δηλαδή, γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι οι ακροατές και οι ακροατές να γνωρίζουν σε ποια πόλη εκπέμπουμε ακριβώς. Και αυτό που τον ρωτούσε δεν είναι για το Σαββατοκύριακο, τι καιρό θα κάνει για Bloom.
0: Ναι.
1: Και είδα και ότι την Κυριακή, θα σου πω την Κυριακή, γιατί έχω μια υποχρέωση στην Αθήνα ευχάριστη το Σάββατο. Ναι. Μου είπε ότι την Κυριακή θα έχει 24. Μια χαρά είναι για Bloom.
0: Σου είπε ότι την Κυριακή θα έχει 24.
1: Ναι.
0: Το Σάββατο σου είπε.
1: Βροχή.
0: Βροχή σου είπε το Σάββατο, ε.
1: Στην Αθήνα που θα πάω εγώ που θέλω.
0: Στην Αθήνα βρέξει λιγάκι. Εντάξει. Το θέμα είναι να κρατήσει λίγο στην Πάτρα.
1: Εντάξει, δεν ξέρω.
0: Και από ό,τι βλέπω, κάπως θα κρατήσει. Κάπως θα κρατήσει την Πάτρα.
1: Εγώ σου είπα. Τι γίνεται.
0: Ερκοντήσιο πάντως και ανεμιστήρες, μα γιατί δεν θέλουμε πλέον.
1: Τέλος.
0: Δεν θέλουμε πλέον, νομίζω.
1: Τέλος.
0: Ναι, τέλος οι ανεμιστήρες και τα ερκοντήσιο.
1: Τώρα μη χρειαστούν τα ερκοντήσιο από την ανάποδη νωρίς.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Σου πω μετά.
0: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, βέβαια, όχι μόνο στην πόλη μας, στη χώρα μας, αλλά παγκοσμίως το θέμα της ενέργειας. Αλλά και εδώ είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα.
1: Μας τα έλεγε χθες ο Λουκάς Κουμπουρλής,
0: από τη Γερμανία.
1: Συμμαθητής μου που κατοικοεδρεύει στη Γερμανία εδώ και χρόνια, για εδώ και δεκαετίες δηλαδή, έχει χρόνια ο Λουκάς.
0: Ναι. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, 3 και 12 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα είναι ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ακριβώς είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που και σήμερα θα ρυθμίσει τον ήχο και θα επιλέξει τη μουσική μέχρι και τις 4. Και από τον τρόπο που επιλέγει τη μουσική, όλοι μας, τουλάχιστον φανατικοί ακροατές και φανατικές ακροάτριες, καταλαβαίνουν πότε πλησιάζουν οι αργίες, τα τέλη της εβδομάδας και τα λοιπά. Τώρα δηλαδή έχει τα κέφια του, γιατί έχουμε φτάσει προς τη μέση.
0: Στο μέση στη μέση είμαστε, εντάξει.
1: Ναι, και πάμε προς το τέλος.
0: Μπαίνετε στην ιστοσελίδα του σταθμού μας για να μας ακούσετε και διαδικτυακά. Άλλωστε πάρα πολύ το κάνετε αυτό. Έχετε μάθει τους τρόπους. Και είναι πολύ, αυτός είναι ο καλύτερος, γιατί παράλληλα μπορείτε να ενημερωθείτε μέσα από την ιστοσελίδα μας για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Επίσης, στέλνετε τα μηνυματάκια σας με τον γνωστό τρόπο μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βάγγελης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Νομίζω πως θα πρέπει να ξεκινήσουμε μπασκετικά. Ναι. Νομίζω.
1: Ξεκινώντας από τον Προμηθέα, ε.
0: Ό,τι άλλο.
1: Είναι στην επικαιρότητα. Εντάξει, είναι η Ευρωλίγκα που μας αρέσει πάρα πολύ και την παρακολουθούμε. Είναι το πρωτάθλημα που ξεκινάει, τα πρωταθλήματα μάλλον που ξεκινούν, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί αρχίζουν το Σαββατοκύριακο όλα τα εθνικά πρωταθλήματα. Στην κορυφή η GBL. Και αρκετοί ήταν αυτοί που μας ρωτούσαν και το προηγούμενο διάστημα και έστελναν μηνύματα στην εκπομπή, τι θα γίνει ρε παιδιά με τον Προμηθέα. Είδες, γιατί εκκρεμούσε η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, σύμφωνα με την οποία ο Προμηθέας είχε πρόβλημα με τη μη χορήγηση του πιστοποιητικού από την Επιτροπή για να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα. Σήμερα όμως είχαμε μια επί της ουσίας ευχάριστη
0: εξέλιξη
1: για τον Προμηθέα, και γι' αυτό θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΚΑΕ, τον κύριο Χρήστο Μήλα, τον οποίο τον καλησπερίζουμε για ακόμη μια φορά στον Sky Patras, και ευχόμαστε καταρχήν καλή σεζόν με υγεία στον Προμηθέα και στον ίδιο προσωπικά. Καλησπέρα κύριε Μήλα.
2: Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας.
1: Έλεγα ότι αρκετοί το προηγούμενο διάστημα, και φαντάζομαι ότι από αυτούς αρκετούς αρκετοί ρωτούσαν και εσάς, τι θα γίνει με τον Προμηθέα. Καθώς εκκρεμούσε αυτή η υπόθεση με τη μη χορήγηση του πιστοποιητικού, σήμερα ήρθε μια ευχάριστη εξέλιξη. Δεν ξέρω αν είναι το πρώτο βήμα ή το πιο σημαντικό βήμα, αλλά θα ρωτήσω τι σημαίνει αυτή η αναστολή εκτέλεση απόφασης.
2: Ακούστε να δείτε, εδώ και πάρα πολύ καιρό, όλο το προηγούμενο διάστημα έχουμε βαρεθεί, γιατί δεν είναι ότι λένε πολλοί, είναι τι γράφουν κάποιοι τίτλοι. γιγαντώθηκε ένα θέμα, γιατί και εγώ όταν ακούω μη χορήγηση πιστοποιητικού μπορεί να λέω δεν παίζει ο ένας, ο άλλος και το καθεξής, έτσι και πέρα το μυαλό του καθενός μένει στον τίτλο, δεν μπαίνει να διαβάσει παρά μέσα, πολλοί δεν ξέρουν αυτοί που γράφουν σαν διαφορετικά, δεν ξέρουν τι γράφουν, οπότε γιγαντώθηκε μια ιστορία την οποία από την πρώτη στιγμή, αν θυμάστε, είχαμε κάνει συνέντευξη τύπου και είχαμε πει ότι θα καταρρεύσει. Το είχαμε βγει και το είχαμε πει δημόσια, εγώ προσωπικά το είχα πει. Είχαμε πει ότι μέρα-μέρα, κάθε εξέλιξη που θα υπάρχει θα ενημερώνονται όλοι. Εδώ και καιρό έχουμε κάνει πολύ σημαντικές νίκες πάνω σε αυτήν την ιστορία. Θυμίζω, θυμάστε τα πρόστιμα, τα περιβόητα για τα αποθενέσκες που έλεγαν 80.000 ευρώ κτλ. Ήδη αυτά, εκεί έχουμε αναστείλει την ιστορία στα διοικητικά δικαστήρια και έχουμε δικάσει κιόλας. Έχουμε κάνει και δικαστήριο και αναμένει την απόφαση, η οποία σίγουρα θεωρούμε θα είναι θετική για μας έτσι κι αλλιώς. Είναι μια πρώτη νίκη. Αλλά η βασική νίκη ήταν κατ' ουσίαν η προχτεσινή που ουσιαστικά αναστείλαμε την απόφαση επιτροπής απογευματικού αθλητισμού για το πιστοποιητικό 25-26 και την ιστορία με τους μετόχους. Όλη αυτή την, πώς να το πω, την ιστορία που διωγγώθηκε χωρίς κανένα λόγο. Και πλέον ζητάμε και επίσημα και να μας δοθεί και το πιστοποιητικό της επόμενης σεζόν 26-27. Να ανακληθεί δηλαδή η απόφαση που ήδη υπάρχει. Και πλέον υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις.
1: Κατάλαβα. Καταρχήν για τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν, το κάνω εγώ λίγο πιο λιανά. Εσείς χρησιμοποιήσατε και κάποιους νομικούς όρους ότι σε κάθε περίπτωση ξέχωρα από την αναστολή δεν κινδύνευε ο προμηθέας να μην συμμετάσχει στο πρωτάθλημα.
2: Αυτό, ναι, εσείς το λέτε επανειλημμένος. Όποιον ρωτήσεις όμως με αυτά που γράφουν κάποιες κίτρινες σελίδες με χειρανθρώπους.
1: Ναι, σου λένε ότι δεν παίζει ομάδα.
2: Ότι δεν παίζει ομάδα, ξέρετε αυτό. Δεν είναι απλό να ακούγεται και εμείς, να κάθεται να εξηγήσει ότι είναι σε λεπαντά.
1: Εμείς επειδή ξέρουμε ότι και εσείς αρκετές φορές μας έχετε ακούσει και μας έχετε κάνει και επισημάνσεις ή έχετε διατυπώσει με ευγενικό τρόπο τις αντιρρήσεις σας σε ό,τι λέμε, θα το έχετε προσέξει με βέβαιος ότι αρκετές φορές εμείς και τότε που βγήκε η απόφαση. Και τότε που βγήκε η απόφαση, εμείς ήμασταν κατηγορηματικοί ότι ανεξάρτητα της έκβασης που επρόκειτο να είχε, δεν κινδύνευε σε καμία περίπτωση ο Προμηθέας να μην συμμετάσχει στο πρωτάθλημα.
2: Τουλάχιστον αυτό είναι γεγονός ότι δόθηκε το κατάλαβο όλος ο κόσμος και αυτό φάνηκε από τη στήριξη που είχαμε. Που την είχαμε είτε σε χορηγικό επίπεδο είτε σε επίπεδο στήριξη στα εισιτήρια. Ο κόσμος πίστεψε σε εμάς. Αυτή τη στιγμή είναι μια νίκη όχι της ομάδος. Η ομάδα θα νικούσε έτσι κι αλλιώς τη διαδικασία αυτή. Όλου του κόσμου που είναι μαζί μας, που δεν πιστεύει αυτές τις ιστορίες, όλο αυτό που δημιουργήθηκε, το οποίο έχει άλλο στόχο προφανώς και όλη την ομάδα. Και όλη αυτή την ιστορία που στήθηκε πάνω σε επικοινωνιακές τακτικές, τις γνωστές, τις οποίες εμείς και καλώς κάνουμε, δεν επικροτούμε και δεν έχουμε. Έτσι. Αλλά συμβαίνει σε πάρα πολλά, όπως βλέπετε κάθε μέρα στην κοινωνία μας, δυστυχώς, οι τυχαίοι τίτλοι από ανθρώπους που δεν έχουν όνομα, είναι αυτά που μένουν και στο μυαλό κάποιου. Σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή, εμείς είμαστε εδώ, ετοιμαζόμαστε. Και έχουμε ζητήσει την ανάκληση του πιστοποιητικού την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Θεωρώ ότι αν δεν κάνουν τότε, αν δεν το δω, κάνουν αυτό. Έχουμε και άλλες ενέργειες να κάνουμε, δεν είναι θέμα. Δεν τρέχει και τίποτα δηλαδή. Αλλά αν δεν το κάνουν, τότε θα φανεί ξεκάθαρα ότι όλο αυτό δεν θέλω να πω τη λέξη, γιατί μπορεί να κατηγορηθεί κιόλας.
1: Μάλιστα. Όταν είπατε έχουν ξεκάθαρο το στόχο, επειδή το έχετε αναφέρει και δεν είναι μυστικό, θα το πω κι εγώ. Εξάλλου το έχουμε πει και με τον Βαγγέλη εδώ, ότι ο στόχος. Μάλλον ο Προμηθέας δεν είναι ο ευθύς στόχος και μάλλον
2: ο Βαγγέλης Λιόλιος τελικά έχει βγει έξω από το κάδρο έτσι κι αλλιώς. Πάει αυτό. Δεν υπάρχει. Ο Προμηθέας έχει μείνει. Έχει πανηγυρικά έχει τελειώσει με την ιστορία. Είναι δικό του θέμα όμως το πώς θα το πει.
1: Εγώ μιλάω και το μάλλον. Λέω όμως κύριε Μίλα ότι είναι ξεκάθαρο ότι δεν ήταν ο πρώτος και ο βασικός στόχος του
2: Προμηθέας. Το έχουμε πει αυτό.
1: Ωραία, το ξεκαθαρίζουμε.
2: Είναι ξεκάθαρο, εμείς ετοιμαζόμαστε το Σάββατο, τους περιμένουμε όλους μαζί μας, βέβαια. Περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον να κάνει τη δουλειά της η Επιτροπή την κανονική αυτή τη στιγμή. Και ο Υπουργός ο ίδιος, γιατί εκεί ανήκει, να κάνει αυτό που πρέπει.
1: Γιατί
2: υπάρχουν αποφάσεις δικαστικές πια και όχι μιας Επιτροπής.
1: Αυτό το περιμένετε από μέρα σε μέρα ή ανεξάρτητα εάν βγει αύριο, μεθαύριο ή το Σάββατο το πρωί, ας πούμε, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας.
2: Ακούστε, εμείς ό,τι κάνουμε το θέλουμε άμεσα. Δεν κατάλαβα, γιατί να περιμένω δύο μέρες ή τρεις ή πέντε. Δεν με ενδιαφέρει, γιατί
1: όχι,
2: τα ξέρω.
1: Όχι, ξέρετε γιατί το ρωτάω αυτό. Γιατί και ο κόσμος το ρωτάει. Εντάξει, δικαιώθηκε ο Προμηθέας στο ένα σημαντικό πρώτο βήμα, να πω εγώ. Αλλά το πρωτάθλημα αρχίζει το Σάββατο. Τι γίνεται, παίζει,
2: το
1: επαναλαμβάνω.
2: Δεν έχει σημασία.
1: Συγγνώμη, ήταν ρητορικό το ερώτημα, το επαναλαμβάνω. Τι παίζει.
2: Ναι, κατάλαβα.
0: Κύριε Μιλά, επειδή έχω αναφερθεί με τον Παναγιώτη σε πολλές περιπτώσεις και μία πολύ πρόσφατη πριν από 4 χρόνια της ΠΑΕ Ρόδος, στο ποδόσφαιρο, δεν έχει σημασία. Έκανε ακριβώς τις ίδιες κινήσεις με εσάς. Η Ρόδος έπαιξε κανονικά στο πρωτάθλημα του Super League 2.
2: Μα δεν υπάρχει, δεν τίθεται θέμα εκ του νόμου.
0: Όχι, δεν το λέω για εσάς, για τον κόσμο το λέω. Έπαιξε γιατί κανονικά.
1: Και τώρα που σας ακούν, μας ρωτούν, θα παίξει, θα γίνει το Σάββατο παιχνίδι.
2: Δεν νομίζω έπαιξε, να ρωτάνε.
0: Παιδιά, έπαιξε κανονικά η ομάδα και δικαιώθηκε με σούσεις της περίοδου.
2: Καλά, αυτό είναι το τελευταίο στάδιο. Έτσι και λέει. Αλλά okay, σε κάθε περίπτωση. Δεν τέθηκε ποτέ το θέμα και άλλωστε αυτό φάνηκε όταν αυτή τη στιγμή είναι η αύξηση τα διαρκές μας, τρέχουμε σχέση με πέρσι, με όλα αυτά, με σύν 30% τουλάχιστον, τότε, μην πω και παραπάνω αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχω τελευταία στιγμή εβδομάδος, θέλω να πω ότι κανείς δεν πίστευσε. Αυτό για μας είναι το σημαντικό. Τελικά από όλη αυτή την ιστορία γίναμε πολύ πιο δυνατοί σε όλα τα επίπεδα. Και εμείς οι ίδιοι, αλλά και γενικότερα σαν πόλη, υπήρχε σε σπήρωση. Και ανθρώπων, φιλάθλων, όλων. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να περάσει. Τελικά χρειάστηκαν, καλό μας έκαναν αυτοί οι τύποι και ξέρετε ότι επειδή η ιστορία μας θα τελειώσει άμεσα, θα μείνουν πίσω τα κακουργήματα. Τα κακουργήματα δεν τελειώνουν. Ήταν η σειρά μας.
0: Άρα προαναγγέλλεται και άλλες κινήσεις.
1: Θα υπάρχει συνέχεια αυτό.
2: Ακριβώς, έτσι και αλλιώς πετά. Ο καθένας θα πάρει αυτό που του αναλογεί και του αξίζει. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να δώσω έτσι κι αλλιώς. Αλλά δεν έχει να κάνει, μας ενδιαφέρει η ομάδα αυτή τη στιγμή. Η ομάδα ξεκινάει το πρωτάθλημα. Παίζουμε το Σάββατο, τέλος.
1: Να μιλήσουμε και λίγο για την ομάδα. Το επαναλαμβάνω ότι η απόφαση είναι το πρώτο βήμα για να δικαιωθεί ο Προμηθέας οριστικά και αμετάκλητα. Αλλά ανεξάρτητα το πότε θα γίνει αυτό τελεσίδικα, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τη συμμετοχή ή όχι της ομάδας στο πρωτάθλημα. Το βάζουμε στην άκρη. Ωραία, το βάζουμε στην άκρη. Εγώ να πω εδώ πριν πάμε στο πρωτάθλημα ότι σε συνεργασία με την ΚΑΕ Προμηθέας, ο ΣΚΑΙ Πάτρας και φέτος θα προσφέρει 2 διπλές προσκλήσεις για κάθε παιχνίδι του Προμηθέα που θα παίζει στην έδρα του, είτε στην Ευρώπη είτε στην Ελλάδα. Η αρχή γίνεται το Σάββατο. Υπάρχει το σχετικό post στη σελίδα μας και στην ομάδα μας στο Facebook. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Οι φίλοι ή οι φίλες που θέλουν να μπουν στη διαδικασία της κλήρωσης θα γίνει την προσεχή Παρασκευή λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Το γνωρίζουν τον τρόπο. Είναι απλώς μπαίνουν στη σελίδα μας στο Facebook ή στην ομάδα μας, κοινοποιούν το σχετικό post, κάνουν like ή απλώς μας στέλνουν ένα μήνυμα στο inbox. Αφού άκουσε και την προσφορά της δικής του ομάδας ο κύριος Μίλας, να τον ρωτήσουμε τώρα τι θέλει να πετύχει ο Προμηθέας στο πρωτάθλημα. Πάει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, πάει τι έχει συνέβη στα διοικητικά ή στα δικαστήρια, θα τα βρείτε εσείς, αν βρείτε ή θα τα βρει η Επιτροπή. Πάμε όμως στο αγωνιστικό. Ποιος είναι ο στόχος της ομάδας, με δεδομένο ότι φέτος θα έχουμε σε σχέση με προηγούμενα χρόνια 2 πολύ πολύ πιο δυνατούς αντιπάλους και μιλάω για τον ΠΑΟ και τον Άρη, γιατί η Θεσσαλονίκη γίνεται πιο δυνατή και αυτό μας αρέσει σε όλους όσοι ασχολούμαστε με τον μπάσκετ.
2: Με πέρυσι είναι πολύ καλύτερη.
1: Ναι, λέω όμως ότι οι πιο δυνατοί αντίπαλοι σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, οι πιο δυνατές αυτές είναι ο Άρης και ο ΠΑΟ και βέβαια παραδοσιακά οι δύο αιώνιοι Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Άρα μαζί με την ΑΕΚ, σωστά τη βάζετε εσείς στο παιχνίδι της κουβέντας, εγώ θα έλεγα 4 συν 1 ομάδες. Είναι πολύ δυνατές, αρκετά δυνατές. Ο Προμηθέας τι θέλει να κάνει?
2: Ο Προμηθέας προέρχεται από μια χρονιά που μας σημάδεψε με τη λογική, με την έννοια ότι πολλές αρχές μαζεμένες μας έφεραν ένα κακό αγωνιστικό αποτέλεσμα. Στην προσπάθειά μας που έχουμε ξεκινήσει να τονώσουμε το ελληνικό στοιχείο, και φάνηκε αυτό, αποδίδει καρπούς αυτό. Εμείς θα συνεχίσουμε στην ίδια διαδικασία. Τονώνουμε το ελληνικό στοιχείο πάλι, άλλαξε η ομάδα αρκετά, δυνάμωσε η ομάδα σε σχέση με πέρσι. Έχουμε λάβει υπόψη μας όλες τις παραμέτρους, ήδη έχουν προχωρήσει και όπως είδατε και με την ανακοίνωσή μας σήμερα, σε διορθωτική κίνηση πριν την έρθει του προαθλήματος. Λογικά θα προχωρήσουμε και σε δεύτερη, έτσι κι αλλιώς πριν ξεκινήσουμε το Σάββατο.
1: Για πείτε μας για εμάς τώρα, αφού σας
2: έχουμε διαρρεύσει αυτό, αφόρες θα ανακοινώθηκε σήμερα. Και ο Άρνς θα είναι η επόμενη κίνηση.
1: Μάλιστα.
2: Η λογική μας παραμένει η ίδια, η φιλοσοφία μας παραμένει η ίδια. Πάντα συνεχίζω να λέω και λέω συνέχεια ότι είμαστε από τις ελάχιστες ομάδες, εκτός των πρώτων που είπατε, που αναφέρατε, που έχουν άλλους στόχους. Είμαστε η μοναδική ομάδα που έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία και έχει ένα σκοπό για να υπάρχει και να, να προγραμματίζει τα επόμενα της χρόνια. Αυτό είναι να συνεχίσουμε στην ίδια διαδικασία, παραγωγική διαδικασία, να δώσουμε χώρο σε νέους ανθρώπους, σε νέα παιδιά, χωρίς να παραβλέπουμε το αγωνιστικό αποτέλεσμα. Καλός ή κακός, το πρωτάθλημα γίνεται ανταγωνιστικό. Το μπάσκετ ανεβαίνει σε όλα τα επίπεδα, σε όλα όμως, και θα ανέβει ακόμα περισσότερο. Σε αυτό το πλαίσιο, σίγουρα δεν μπορούμε να είμαστε μια ομάδα με το μπάζετ του ΠΑΟΚ, του ΆΡΕ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού ή της ΑΕΚ. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Οπότε πρέπει να δούμε πού βρισκόμαστε. Είμαστε εδώ να αναθεωρούμε κάθε φορά, να βλέπουμε το περιβάλλον το οποίο βρισκόμαστε. Άλλο το περιβάλλον πριν 10 χρόνια, άλλο πριν 5, άλλο σήμερα. Σε αυτό λοιπόν το σημείο, σίγουρα θα θέλουμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε.
1: Και είναι επειδή είστε ομάδα.
2: Σίγουρα στα play-off. Και από εκεί και πέρα στην Ευρώπη, σε ένα καινούριο θεσμό, στον τρίτο κατά σειρά θεσμό που συμμετέχουμε, θέλουμε και εκεί να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται. Ακόμα καλύτερα και από το τη θέση που έχουμε πάρει στο BCL ή στο Europe.
1: Προσέχετε και τους πατρινούς παίκτες. Το λέω υπό την έννοια ότι τα προηγούμενα χρόνια αυτό ήταν ένα ελλειμματικό, υπό την έννοια ότι δεν υπήρχαν και τόσοι πολλοί πατρινοί δεξιά και αριστερά.
2: Και το Βαζίνα Σκοπλώτας δεν είναι πατρινοί παίκτες.
1: Ναι, ναι, όχι, όχι. Άλλο θέλω να πω. Ότι φέτος, γι' αυτό αφήστε με να ολοκληρώσω, φέτος βλέπουμε ότι κάνατε και μία στροφή ακόμη μεγαλύτερη προς την Πάτρα. Δηλαδή θέλετε να υπάρχει το πατρινό στοιχείο πιο έντονο, επειδή χάσατε τον Βαζίνα και τον Πλώτα.
2: Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Εμείς κοιτάζουμε καλούς, καλούς παίκτες με προοπτική.
1: Ναι, λέω όμως
2: αν είναι
1: ότι
2: πατρινή,
1: πήρατε...
2: είναι δύο φορές καλύτερο.
1: Ναι, λέω ότι χάσατε δύο πατρινούς. Αυτό ήθελα να πω, τον Μπαζίνα και τον Πλώτα. Αλλά
2: ήρθανε δύο.
1: Ήρθανε δύο. Ένας πιο έμπειρος και ένας ταλαντούχος παίκτης. Μιλάω για τον Νίκο Δίπλερο που είναι γνωστός, έτσι, και τον Χάρη Παρασκευόπουλο.
2: Είναι
1: και
2: παιδιά...
1: αυτός ένας στόχος κάθε φορά, αυτό λέω. Δηλαδή
2: δεν είναι αυτός
1: να
2: σκοπός.
1: Κάνετε αυτή την προσταφαίρεση.
2: Δεν είναι αυτός σκοπός αυτός, αλλά σίγουρα μας αρέσει πάρα πάρα πολύ όταν παιδιά από την πόλη είναι στην ομάδα. Ξέρετε, υπάρχει άλλο, είναι άλλο το δέσιμο. Είναι και άλλη η λογική του Έλληνα παίκτη όταν είναι και γεννιούνται, είναι κατάγεται από την πόλη που είναι, είναι εδώ οι φίλοι του, οι οικογένειές τους κτλ. Είναι ένα στοιχείο που μας ενδιαφέρει. Αλλά ταυτόχρονα θέλω να πω ότι για αυτά τα δύο παιδιά ο Νίκος δεν χρειάζεται στάσεις. Έχει δείξει τα διαψευστηριά του ποιος παίκτης είναι. Πάντα θέλαμε με κάποιο τρόπο να έρθει στην ομάδα. Για κάποιους λόγους δεν γινόταν αυτό. Ο Χάρης είναι ένα παιδί το οποίο έχει προοπτική, το πιστεύουμε πάρα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και είναι ένα παιδί που είναι, έχει, είναι, το σημαντικό είναι ότι έχουν τα στοιχεία, χαμηλό προφίλ για δουλευταράδες. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του στοιχείο και του Πλώτα και του Μπαζίνα. Αυτό είναι το στοιχείο του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι είναι παράδειγμα και στα υπόλοιπα παιδιά της περιοχής. Ότι μπορούν να φτάσουν όπου θέλουν αυτοί.
1: Λοιπόν, αφού σας έχουμε εδώ, θα αφήσετε το ρόλο σας στον Προμηθέα στην κουβέντα μας για μια-δύο ερωτησούλες. Με την άλλη ιδιότητα που πολλές φορές σας έχουμε καλέσει, με αυτή το ταμείο του ΕΣΑΚΕ.
2: Λέω, δεν είμαι συμφωνώ... ταμείο του ΕΣΑΚΕ, γιατί αλλάξαμε καταστατικό και έχουμε πλέον διευθύνων σύμβουλο. Είμαι κανονικά.
1: Ναι, είστε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δική μου αστοχία, ζητώ συγγνώμη. Συμφωνώ ότι το πρωτάθλημά μας αναβαθμίζεται. Συμφωνώ ότι πλέον το ενδιαφέρον θα είναι πολύ μεγάλο. Διαφωνώ με τις άδειες κερκίδες στο Super Cup. Και επίσης ένα πρόβλημα που θα κληθείτε και εσείς να αντιμετωπίσετε, μάλλον να το διαχειριστείτε, είναι ότι αν μιλούσαμε για ποδόσφαιρο θα λέγαμε ότι στο πρώτο ανάποδο πέναλτι θα έχουμε φωνές. Τώρα στο πρώτο σφύριγμα στον κατώτερο θεσμό που διαχειρίζεται ο ΕΣΑΚΕ, σε ένα σφύριγμα αμφιλεγόμενο, είχαμε διαμαρτυρίες, είχαμε φωνές. Πώς βλέπετε να κυλάει το πρωτάθλημα με τόσο δυνατές φωνές πλέον που θα υπάρχουν?
2: Κοιτάξτε, όσον αφορά το κομμάτι το πρώτο που θέσατε για το Super Cup, εγώ συμφωνώ με τη θέση μας στον ΕΣΑΚΕ να το κάνουμε με τον τρόπο που το κάναμε. Καταλαβαίνετε ότι στην πρωτεύουσα είναι πάρα πολύ δύσκολο και στην Πάτρα ακόμα να κάνεις ένα γήπεδο, ένα παιχνίδι με τους οπαδούς όλων των ομάδων. Δεν το έχει τολμήσει κανείς, δεν νομίζω ότι.
1: Των συγκεκριμένων ομάδων, λέτε.
2: Συγκεκριμένων ομάδων. Παίζει ρόλο και ποιοι παίζουν. Έτσι δεν είναι ότι έπαιζε ο Προμηθέας ο Κολόσσος η Καρδίτσα, π.χ. και ο Παναγός. Έτσι, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Στο συγκεκριμένο ομάδο. Είναι ένα ρίσκο το οποίο δεν το έχει πάρει κανείς μέχρι στιγμής, κανένας. Το παίρνουμε το ρίσκο αυτό σε απομονωμένες περιοχές που δεν υπάρχει μεγάλη εύκολη πρόσβαση, όπως είναι τα νησιά, η Κρήτη, η Ρόδος. Εκεί μπορούμε και το κάνουμε. Βέβαια, θέλω να πω ότι του χρόνου νομίζω ότι θα πάμε ένα βήμα παρακάτω. Αυτό το σημειώστε το, θα το θυμηθείτε. Δεν θέλω να πω.
1: Όταν λέτε παρακάτω, καλύτερα, παραπάνω.
2: Καλύτερα, παραπάνω.
1: Αυτό για το παρακάτω, παρακάτω. Δεν θα γίνει καθόλου. Δηλαδή, έτσι όπως το είπατε, ένα βήμα παρακάτω, λέτε. Μάλιστα.
2: Θα πάμε τώρα, όσον αφορά το άλλο κομμάτι, επειδή ήμουν εκεί.
1: Το πέναλτι, λέτε.
2: Ποιο πέναλτι?
1: Λέω, αν ήταν ποδόσφαιρο, θα μιλούσαμε στο πρώτο ανάποδο πέναλτι. Αυτό είπα. Το είπα χαριτολογώντας. Αν μιλούσαμε για ποδόσφαιρο.
2: Κοιτάξτε. Αυτή τη στιγμή, το είπατε και μόνο σας, τα χρήματα είναι πάρα πολλά στο μπάσκετ. Πολλοί άνθρωποι παίρνουν πολλά χρήματα. Καταλαβαίνετε, το καταλαβαίνουμε όλοι, ότι το πρώτο πράγμα που θα κάνει κάποιος, το έχουμε δει στο παρελθόν, το έχουμε δει και εμείς στην ομάδα μας, το έχουμε δει παντού. Κάποιος για να μην χάσει τα χρήματά του και κινδυνεύσει να ρίξει την ευθύνη αλλού. Εγώ δεν λέω ότι δεν γίνονται σφάλματα. Γίνονται λάθη. Εμένα με ενδιαφέρει για να βλέπω ακούσια λάθη. Και με ενδιαφέρει να βλέπω φάσεις αμφισβητούμενες που να κάνεις 5 φορές το replay να τις δεις, τόσο αμφισβητούμενες. Εκεί δεν έχει κανένας πρόβλημα και δεν θα έπρεπε. Γι' αυτό που έγινε στο Super Cup, αυτά που είδα, γιατί ήμουν μπροστά κιόλας. Δηλαδή είδα και τις φάσεις όλες. Εγώ απορώ μόνο τον τρόπο που γίνεται. Θα το βάλω εκεί και θέλω να πω ότι δεν θα έχουμε πάντα τέλειο παιχνίδι, τέλειες αποφάσεις. Θα έχουμε παιχνίδια που θα έχουμε κακές αποφάσεις για μας, θα έχουμε παιχνίδια που θα έχουμε καλές αποφάσεις για μας και κακές για τον άλλο. Το θέμα είναι να μην υπάρχει δόλος. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Αν είναι λάθος ανθρώπινο, θα γίνουν λάθη ανθρώπινα, είναι στο παιχνίδι. Γίνονται παντού στην Ευρωλίγκα, παντού. Τι να κάνουμε. Γι' αυτό υπάρχει το ΑΡΕΣ, πολλές αποφάσεις αλλάζουν, έχει βελτιωθεί το κομμάτι αυτό όσον αφορά κατοχές κτλ. Στο κομμάτι των φάουλ είναι θέμα. Το πώς διαχειρίζονται οι διαιτητές στα παιχνίδια και πρέπει όλοι να προσαρμοζόμαστε σε αυτό. Είναι κομμάτι του παιχνιδιού και αυτό. Αυτό έχω να πω.
1: Μάλιστα, κύριε Μίλα, σας ευχαριστούμε πολύ. Κλείνουμε όπως αρχίσαμε. Επαναλαμβάνουμε, μάλλον εμείς το λέγαμε από την πρώτη στιγμή όταν εκδόθηκε η απόφαση το καλοκαίρι, ότι δεν τίθεται θέμα μη συμμετοχή του Προμηθέα στο πρωτάθλημα. Έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να τεθεί και τότε. Δεν τίθεται πολύ περισσότερο τώρα. Ο Προμηθέας έκανε το πρώτο βασικό του βήμα για να θεραπεύσει, πώς να το πω νομικά, έτσι δεν λέγεται, θεραπεία δεν λέγεται.
2: Ακριβώς.
1: Ναι,
2: σε κανονικά δικαστήρια. Σε κανονικούς δικαστές.
1: Λοιπόν, υγεία να έχετε, υγεία να έχουμε εδώ.
2: Πάνω απ' όλα όλοι να έχουμε υγεία και τα λέμε το Σάββατο. Περιμένουμε, θα έχουμε ωραία πράγματα το Σάββατο, οπότε νομίζω θα είναι μια καλή, θα είναι καλό για όποιον θέλει να έρθει να συμπαρασταθεί στην ομάδα και θα περάσει και πάρα πολύ όμορφα.
1: Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σεζόν να έχετε. Γεια σας.
2: Καλή συνέχεια.
3: Sky 89,4.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ. Αλφα Κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
6: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
9: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
10: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
11: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοποιημένος.
12: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
13: Sky 89,4.
14: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε Sky Patras 89,4, δεύτερο μέρος εκπομπής. Το πρώτο, νομίζω το αναλύσαμε μέχρι εκεί που δεν πάει όλη αυτή την υπόθεση της εμπλοκής του Προμηθέα με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, την μάχη που κέρδισε, την πρώτη μάχη που κέρδισε μέσω του διοικητικού πρωτοδικείου, το οποίο αποφάσισε την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού που είχε βγάλει τον περασμένο Ιούλιο, που περιελάμβανε την ανάκληση του πιστοποιητικού 2025-26. Και πλέον ο Προμηθέας, όπως όφιλε και έπρεπε, κατέθεσε αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού για τη νέα σεζόν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία πλέον βέβαια, ναι, η οποία πλέον βέβαια βρίσκεται σε ένα νέο, μπροστά σε ένα νέο δεδομένο, έτσι. Γιατί η απόφαση της 9ης Ιουλίου, πάνω στην οποία στηρίχθηκε όλη η υπόθεση, δεν έχει ακυρωθεί, όμως η εκτέλεσή της έχει ανασταλεί. Οπότε ο Προμηθέας επιχειρεί να αξιοποιήσει ακριβώς αυτή την εξέλιξη, ζητάει την ανάκληση της νεότερης απόφασης. 23 Σεπτεμβρίου είχε βγει η απόφαση Επιτροπής για τη χορήγηση πιστοποιητικού για την φετινή σεζόν, και θα δούμε πλέον τι θα αποφασίσει η Επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση ο Προμηθέας εννοείται ότι συμμετέχει κανονικά στο πρωτάθλημα, ξεκινάει το Σάββατο τις υποχρεώσεις του κόντρα στο Περιστέρι, και σε περίπτωση που δεν έχει την απόφαση που θέλει ο ίδιος, νομίζω ότι θα συνεχίσει τον δικαστικό αγώνα στα πολιτικά δικαστήρια. Δεν έχετε παράπονο πάντως ότι δεν τα λέγαμε, έτσι. Σας τα είχαμε αναλύσει την υπόθεση χαρτί και καλαμάρι μέχρι εκεί που δεν πάει, έτσι. Μέχρι και στη Ρόδο φτάσαμε για να σας δείξουμε τι έρχεται όσον αφορά το νομικό κομμάτι. Όχι ότι είμαστε ειδικοί, το ψάξαμε λίγο παραπάνω και νομίζω ότι μέχρι στιγμής με τις εξελίξεις αυτές δικαιωνόμαστε και σε όλα όσα είχαμε πει στις προηγούμενες εκπομπές.
1: Λοιπόν, να μείνουμε λιγάκι σε ρυθμός της πορτοκαλί μπάλα. Θα πούμε ότι ο Ολυμπιακός νίκησε δύσκολα, αλλά νίκησε σε ένα υπέροχο στάδιο, γήπεδο τέλος πάντων, έτσι, στο Κάουνας της Άλγκυρης. Τρομερό, φαντάζομαι θα έχεις δει, αν δεν είδες το παιχνίδι θα είδες στιγμιότυπα, εκπληκτική ατμόσφαιρα, έτσι, και μου έκανε εντύπωση που ήταν ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο καλάθι με εκπληκτικό Φουρνιέ από την πλευρά του Ολυμπιακού, που στο τέλος οι παίκτες της Άλγκυρης, δεν ξέρω αν το είδες Βαγγέλη αυτό, συγκεντρώθηκαν όλοι για να χειροκροτήσουν και να χειροκροτηθούν από τον κόσμο της ομάδας. Είναι πραγματικά ένα από τα γήπεδα που ήθελα να πάω. Δηλαδή,
0: είναι μπασκετικό.
1: Ναι, ρε παιδί, είναι
0: μπασκετικό.
1: Ναι, ναι, και όχι, ξέρεις, μανιά ουρέ για τέτοιες μπουρδες και τέτοια. 93-91 ανοίξε ο Ολυμπιακός. Ένα παιχνίδι που ήταν ντέρμπι από την αρχή μέχρι το τέλος. Αλλά εγώ δεν στέκομαι στο αγωνιστικό, που ήταν ένα εκπληκτικό παιχνίδι για τους ουδέτερους και για τους φίλους του Ολυμπιακού ειδικά, αλλά και για τους ουδέτερους. Έτσι, είναι ένα παιχνίδι που μπορείς να δεις, ας πούμε. Yeah. Εμένα μου άρεσε αυτό, μου άρεσε η ατμόσφαιρα. Πραγματικά εντυπωσιακή. Δηλαδή, κάθε φορά που βλέπω παιχνίδι, και αυτή η ατμόσφαιρα δεν έχει να κάνει επειδή η Ζάλγκυρης υποδέχτηκε χθες τον πρωταθλητή Ευρώπης. Έχει να κάνει επειδή έτσι παίζουν. Και μου άρεσε και αυτό που έψαξες και βρήκες προχτές, ότι αρχίζουν στις 8 τα παιχνίδια, αυτό που έλεγες. Ναι. Όχι για λόγους συγκοινωνιακούς, δηλαδή.
0: Τίποτα.
1: Για να πηγαίνει.
0: Είναι η ρουτίνα του κοινού. Το κοινό ξέρει 8, τέλος. Οι Λιθουανοί ξέρουν ότι όλα τα παιχνίδια της Άλγκυρης ξεκινάνε 8, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, τέλος.
1: Και προγραμματίζουν την ημέρα τους, την εβδομάδα τους, γι' αυτό, έτσι.
0: Και σταματάνε όλα. Ναι.
1: Και μιλάμε για μεγάλο, και δεν είναι ότι είναι 5-6.000 να πεις OK, ρε παιδιά, γεμίζουν, δεν είναι τόσο, είναι 17.000 νομίζω, κάπου το 16.
0: Ναι, πήρα. Μεγάλο, ναι, βέβαια.
1: Τρομερό. Η Ζαλγκύριος Αρένα. Αυτά ήθελα να πω. Εντάξει, έχει σήμερα, και σήμερα μάλλον έχει και Ευρωλίγκα και Eurocup. Ευρωλίγκα 9 και 4 Παναθηναϊκός Βιλερμπάν στο ΆΚΑ. Τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο έχει Ολυμπιακός για το Ολυμπιακός, λέω, Παναθηναϊκός για το παιχνίδι, Παναθηναϊκός Βιλερμπάν σε 9 και 4. Και νωρίτερα στις 7 ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την Μανρέσα. Ο νέος ΠΑΟΚ, έτσι, που πήραμε μια γεύση της δυναμικής του στο Super Cup, δεν μοιάζει καθόλου με τον ΠΑΟΚ των προηγούμενων χρόνων, όπως δεν μοιάζει και ο Άρης με τον Άρη των προηγούμενων χρόνων.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι
0: Και χαιρόμαστε γι' αυτό και ελπίζουμε και άλλες ομάδες να μην μοιάζουν με τα προηγούμενα χρόνια. Να είναι καλύτερες.
1: Άκου, Βαγγέλη, η μοναδική ομάδα που ίσως να μπορέσει να αγγίξει αυτό το επίπεδο είναι η ΑΕΚ. Δεν υπάρχουν άλλες ομάδες, τώρα μην ξεγελιόμαστε.
0: Ευχόμαστε, είπα, δεν υπάρχει αύριο.
1: Ναι, λέω, δεν μπορούν να το. Είναι, το είπε ο κύριος Μίλας. Δηλαδή, δεν υπάρχει ομάδα στην Ελλάδα άλλη εκτός από αυτής των τεσσάρων σημιάς, δηλαδή Άρη ΠΑΟΚ, Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, που να φτάσει σε αυτό το επίπεδο το οικονομικό. Αλλά τέλος πάντων.
0: Γιατί να μην είναι δύο, να είναι τέσσερις ή πέντε. Αυτά έχει σημασία.
1: Έχει σημασία
0: και οι άλλες έχουν δυναμώσει. Και οι άλλες έχουν ενισχυθεί ομάδες.
1: Βεβαίως. Και το θεωρώ δεδομένο ότι του χρόνου θα έχουμε τέσσερις ομάδες στην Ευρωλίγκα.
0: Τέσσερις, ε.
1: Ναι, δηλαδή ο ΠΑΟΚ είναι σίγουρος, ρε φίλε, με τον Μιστακίδη, δηλαδή είναι δεδομένο, δηλαδή ανεξάρτητα θα κάνεις το EuroCup, γιατί οι φιναλίστες του EuroCup έχουν το δικαίωμα αυτοδίκαια να πάνε, να προβιβάσουν στην Ευρωλίγκα. Το EuroCup, επαναλαμβάνω, τη Σούλεμπ, έτσι. Όχι το EuroCup στο οποίο συμμετέχει ο Προμηθέας, είναι άλλη διοργάνωση.
0: Τόσα χρόνια τα έχουμε ξεκαθαρίσει, νομίζω, όλα αυτά.
1: Ναι. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πω για τα μπάσκετ. Έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση για όλες τις ομάδες. Ξεκινούν το Σαββατοκύριακο τα παιχνίδια των εθνικών κατηγοριών και θα είμαστε εδώ να τα λέμε όλη τη σεζόν.
0: Πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο. Δεύτερη αγωνιστική την ερχόμενη Κυριακή στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, στον έκτο όμιλο. Η Παναχαϊκή θα φιλοξενηθεί από τον Παναγρηνιακό, την ομάδα του Αγρινίου, όπως το λέει και το όνομά του. Το παιχνίδι θα γίνει στο γήπεδο Αγίου Κωνσταντίνου, το οποίο διαθέτει πλαστικό τάπητα, εντάξει, όχι και τον καλύτερο που υπάρχει. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι τα γήπεδα της Τρίτης Εθνικής. 4 η ώρα το παιχνίδι. Η Παναχαϊκή θα έχει πάλι τις δύο απουσίες των τραυματιών Κωνστανάσιου και Βολάκη. Είναι οι δύο ποδοσφαιριστές που δεν θα αγωνιστούν. Δεν θα έχει τη διάθεση του Σπύρος Αντωνόπουλος. Έχω την αίσθηση ότι θα προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με το ντέρμπι της πρεμιέρας κόντρα στον Πανεγιάλιο. Η αλήθεια είναι ότι δεν του βγήκαν κάποια πράγματα στο πρώτο ημίχρονο. Νομίζω ότι η θέση βασικού σίγουρα διεκδικεί ο Γρηγόρης Νηφορόπουλος στη μία πλευρά της επίθεσης, μάλλον αριστερά. Ενώ εκτιμώ πως ενδεχομένως και θέση στο βασικό σχήμα μπορεί να πάρει και ο Καμερουνέζος Νταμάκ, ο οποίος έπαιξε για 20-25 λεπτά στο Αίγιο, έδειξε πολύ καλά στοιχεία και νομίζω ότι στο κέντρο, που φαίνεται να είναι μία από τις αδυναμίες της Παναχαϊκής, μπορεί να βάλει μία τάξη και μπορεί να συμμαζέψει κάποια πράγματα. Ενδεχομένως λοιπόν να έχουμε δύο ή και τρεις αλλαγές στην ενδεκάδα, και θεωρώ ότι είναι περιττό να αναφέρω πως αν στο Αίγιο, ξέρεις, υπάρχει μια αίσθηση, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι ένα ντέρμπι, όλα τα αποτελέσματα είναι μέσα, είτε χάσουμε, κερδίσουμε, ισοπαλία, όλα είναι μέσα. Σε αυτό το παιχνίδι τίποτα δεν είναι μέσα, όλα είναι μέσα στο ποδόσφαιρο, αλλά στην Παναχαϊκή δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα εκτός από τη νίκη. Τα παιχνίδια δεν είναι και πάρα πολλά στην κανονική διάρκεια, δηλαδή είναι διαφορετικό να ξεκινάς τη σεζόν και να είσαι στους μείον 6 ή στους μείον 4 από το βασικό σου αντίπαλο, που είναι ο Πανεγέλιος, και διαφορετικό να ξεκινήσει επιτέλους με νίκη και να πάρει μια σειρά όλη αυτή η διαδικασία. Το καλό, κατά την άποψή μου, είναι ότι παρά την ήττα στο Αίγιο και τον τρόπο με τον οποίο ήρθε, δεν ακολούθησε κάποιος πανικός, τουλάχιστον από την πλευρά των ανθρώπων της διοίκησης, γιατί ο κόσμος μπορεί να γράφει και να λέει ό,τι θέλει. Αυτή είναι η φιλαθλή της κι αλλιώς. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Δεν ακολούθησε λοιπόν κάποιος πανικός. Αντίθετα, νομίζω πως η κατάσταση συζητήθηκε μεταξύ των ανθρώπων της Παναχαϊκής και του τεχνικού επιτελείου με ψυχραιμία. Έβαλαν κάτω κάποια πράγματα και θεωρώ ότι η Παναχαϊκή προφανώς είναι το μεγάλο φαβορί για την συγκεκριμένη αναμέτρηση, αλλά όλα αυτά θα πρέπει να φανούν και στο γήπεδο. Παραλαμβάνω, δεύτερη αγωνιστική δεν θα έχουμε διαιτητές σήμερα, νομίζω, γιατί υπάρχουν τα εξαναβολής παιχνίδια σε άλλους ομίλους, οπότε δεν θα μάθουμε διαιτητές σήμερα. Μάλλον αύριο θα γίνουν γνωστοί από την Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΟ. Όσον αφορά τα παιχνίδια της αγωνιστικής, γιατί μην ξεχνάμε ότι εκτός από από την Παναχαϊκή και τον Παναγιάλιο υπάρχει και ο Ατρόμητος στον έκτο όμιλο. Ο Παλιξουριακός Πρέβεζα, Λεβάντε Πλαταριά, στη Λικρά της Άγιος Ματθαίος, Ατρόμητος Λευκύμη, δεύτερο τέσσερας παιχνίδι για τον Ατρόμητο στο γήπεδο των προσφυγικών, είχε ξεκινήσει με νίκη κόντρα στον ΑΟ Λεβάντε, ενώ ο Παναγιάλιος δοκιμάζεται εκτός έδρας με αντίπαλο τον Άρη Φιλιατών. Ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι, είναι μια ομάδα που και πέρσι ήταν στην τρίτη εθνική. Και ο Παναγιάλης θα προσπαθήσει να κάνει το 2-2 για να παραμείνει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Η Παναχαϊκή επιστρέφει, μάλλον δεν επιστρέφει, για πρώτη φορά στην Πάτρα. Θα παίξει στις 11 Οκτωβρίου, τη μεθεπόμενη Κυριακή. Λοιπόν, στο παιχνίδι...
1: Βαγγέλη, επειδή με ρωτάνε πολύ, πού θα γίνει αυτό το παιχνίδι?
0: Μάλλον στο Παπελοποννησιακό.
1: Μάλλον στο Παπελοποννησιακό. Άρα Αγιά Αρχή, έτσι.
0: Έχουμε καιρό, αλλά μάλλον στο Παπελοποννησιακό. Μάλλον. Παναχαϊκή Παλιξουριακός είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι. Στο οποίο θα έχουν την ευκαιρία οι φίλοι της Παναχαϊκής να δουν για πρώτη φορά την ομάδα τους στην Πάτρα. Και βλέπουμε αυτό με το γήπεδο, Παναγιώτη. Ναι, αργεί. Υπάρχει μια διαδικασία, υπάρχει το γνωστό θέμα με τη σκεπαστή, το γνωστό θέμα με την αδειοδότηση. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει και σε αυτή την περίπτωση και να δούμε και πού θα γίνει και το δεύτερο παιχνίδι εντός έδρας Παναχαϊκής, που είναι με τον Ατρόμητο στις 25 Οκτωβρίου. Και αυτό πολύ σημαντικό.
1: Άρα έτσι όπως το λες, σίγουρα δεν θα γίνει στη φυσική της έδρας στην Αγία.
0: Εκτιμώ πως
1: δεν θα γίνουν μάλλον.
0: Εκτιμώ πως όχι. Τουλάχιστον για το πρώτο. Να δούμε για το δεύτερο. Εκτιμώ πως όχι.
1: Δεν παίζει περίπτωση ότι μου στέλνει ένας των προσφυγικών.
0: Δεν μπορώ να την αποκλείσω. Το γήπεδο όμως δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Θα γίνει γνωστό μετά τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής. Εντάξει, θα το μάθουμε, δεν είναι θέμα. Έτσι. Στην Πάτρα πάντως θα γίνει, αυτό μπορώ να στο εγγυηθώ.
1: Ωραία το είπες, μπράβο.
0: Δεν είναι ότι θα ταξιδέψουν οι φίλοι της Παναχαϊκής κάπου πιο μακριά, θα να πω έτσι. Εντάξει.
1: Όχι, ρε παιδί μου, άρα λες, αν πούμε ότι η πρεμιέρα στα εντός έδρας παιχνίδια, με δεδομένο ότι την τρίτη αγωνιστική θα παίξει, πρέπει να παίξει μάλλον με τον Παλιξουριακό στην Πάτρα, το πιο πιθανό είναι να τον φιλοξενήσει το Παμπελοποννησιακό. Ναι. Βάζεις εκεί ένα ερωτηματικό, δεν αποκλείς το γήπεδο των προσφυγικών για το παιχνίδι με τον Παλιξουριακό, αλλά έτσι όπως σε ακούω το θεωρείς σχεδόν δεδομένο ότι δεν θα παίξει την Αγιά.
0: Ναι, είναι το πιθανότερο σενάριο. Πάντως η Παναχαϊκή αυτή την εβδομάδα, εντάξει, νομίζω το συνηθίζουν όλες οι ομάδες, κάνει προπονήσεις σε πλαστικό τάπητα, γιατί και εκεί που θα παίξει οι συνθήκες θα είναι ιδιαίτερες, σε ένα πολύ μικρό γήπεδο, με κάκο αγωνιστικό χώρο, όπως είναι τα περισσότερα, εντάξει, δεν θα έλεγα μόνο στην τρίτη εθνική, σε αρκετές κατηγορίες για να είμαστε δίκαιοι. Και ξέρεις, διαβάζω από χτες, Παναγιώτη, θυμάσαι που το λέγαμε για τις αθλητικές εγκαταστάσεις γενικότερα στην Ελλάδα που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Και διαβάζα κάποια δημοσίευματα από συναδέλφους στην Καβάλα ότι τα περισσότερα γήπεδα δεν έχουν καν άδεια εκεί. Όπως και το γήπεδο στο οποίο
1: δραματίστηκε
0: και τελικά έχασε τη ζωή του 16χρονου ποδοσφαιριστής.
1: Και αυτό είναι ένα σημαντικό που λες. Επίσης ένα σημαντικό είναι να δούμε και οι άδειες που δίδονται σε αθλητικές εγκαταστάσεις, επαναλαμβάνω εγώ. Γιατί να μην αδικούμε το ποδόσφαιρο, έτσι. Εσύ βέβαια το τοποθετείς σωστά από τη δική σου πλευρά, γιατί είσαι πιο ειδικός στην άσπρο μαύρη μπάλα, ενώ σε εγκαταστάσεις τις γηπεδικές που φιλοξενούν ποδόσφαιρο. Εγώ βάζω αρκετές αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουν άδεια, αλλά δεν έχουν.
0: Είναι και πολλές.
1: Επί της ουσίας τις προϋποθέσεις.
0: Πάρα πολλές. Δεν συζητάμε τώρα. Δεν πάω στο γήπεδο, δεν πάω στο γήπεδο.
1: Δεν βλέπω. Εγώ σου λέω σε αθλητικές εγκαταστάσεις.
0: Ναι. Σε αθλητικές εγκαταστάσεις. Πάρα πολλές. Είναι σοβαρό το πρόβλημα τώρα, τι συζητάμε.
1: Έτσι. Και θυμόμαστε που το είχες, που το ανέφερες και χθες, εγώ το θυμάμαι, ότι μέχρι πριν από μερικούς μήνες στο γήπεδο των προσφυγικών υπήρχε και εκεί σοβαρό θέμα, έτσι.
0: Πάει ότι όχι, έχει γίνει συμβάν εκεί.
1: Αυτό λέμε. Με το
0: πολύ σοβαρό συμβάν. Πολύ σοβαρό συμβάν εκεί. Και αν δεν υπήρχαν και οι άνθρωποι εκεί να το προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες άμεσα, δεν ξέρω τι θα γινόταν. Και σε άλλα γήπεδα και σε όλη τη χώρα. Όχι μόνο στην Πάτρα ή στην Αχαΐα ή στη Δυτική Ελλάδα. Σε όλη τη χώρα έχουν υπάρξει συμβάντα. Εντάξει, δεν νομίζω όμως ότι οι δρόνοι, ρε παιδί μου, κανένα στο αυτή. Δηλαδή και τώρα που έχει συμβεί αυτό το τραγικό γεγονός που. Δεν μπορεί να το χωνέψει ανθρωπινούς. Δεν μπορεί να χωνέψει δηλαδή ότι ένα παιδί κάνει αυτό που αγαπάει σε ένα γήπεδο.
1: Για να κάνει το χόμπι του, παιδί, να παίξει
0: το χόμπι του. Δηλαδή, να το βλέπει ο γονείς του απ' έξω και να χάνει τη ζωή του. Δεν μπορεί να το χωνέψει κανένας αυτό σε ένα αθλητικό χώρο. Κανένας.
1: Λοιπόν, να πούμε για την εθνική ομάδα που αύριο θα παίξει στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του νέου αυτού θεσμού του National League. Αμφίβολος για τους Ολλανδούς είναι ο Φαν Χέκε, που δεν έβγαλε την προπόνηση. Ένιωσε ενοχλής και αποχώρησε από τη σημερινή προπόνηση της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας. Θυμίζω ότι το παιχνίδι με την Ολλανδία είναι προγραμματισμένο για αύριο στις 10 παρατέταρτο. Δεν υπάρχει εισιτήριο ούτε για δείγμα, έτσι.
0: Ματσάρα για αυτό. Ματσάρα για.
1: Ναι, πολύ καλό παιχνίδι. Η Ολλανδία που είναι στη δεύτερη θέση του ομίλου, ναι. Του ομίλου μας, μάλλον. Εμείς έχουμε 6 βαθμούς, οι Ολλανδοί έχουν 4. Η Γερμανία έχει 1 και στην τελευταία θέση είναι η Σερβία χωρίς βαθμό. Αν νικήσουμε, που το θεωρώ πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Γιατί η Ολλανδία είναι πολύ καλύτερη ομάδα από τη Γερμανία, έτσι. Ναι. Δεν το λέω εγώ, είναι πραγματικότητα και αυτό φαίνεται από το τι έχουν κάνει οι δύο ομάδες στις μεγάλες διοργανώσεις που έχουν συμμετάσχει. Θυμίζουμε πάντως ότι δεν θα παίξει ούτε ο Χάκπο.
0: Καλό αυτό.
1: Ναι, ο οποίος δεν θα παίξει και με την Ελλάδα αύριο, αλλά και με τη Σερβία στις 4 του μήνα, το Σάββατο. Ο εξτρέμ της Λίβερπουλ. Έχουμε και εμείς ούτως ή άλλως το θέμα μας, αλλά και υγιής να ήταν, δεν επρόκειτο να τον είχε Ιβάν Γιωβάνο στη διάθεσή του, ενώ τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Γενικά είμαστε σε καλή κατάσταση και ψυχολογική και σε αγωνιστικό επίπεδο. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό το παιχνίδι της Εθνικής είναι ένα crash test. Δηλαδή, αφού είδαμε ότι είμαστε τόσο ψηλά, μπορούμε να μείνουμε εκεί, πού μπορούμε να μείνουμε. Δηλαδή, μπορούμε να είμαστε δεύτεροι. Okay. Μπορούμε να είμαστε τρίτοι. Okay. Αλλά τώρα είναι αυτό που λες ότι. Τώρα θα φανεί αν μπορούμε να κάνουμε πράγματα σε αυτό το επίπεδο. Εννοώ ότι μπορούμε να κάνουμε, σίγουρα μπορούμε.
0: Ναι, γιατί
1: το θέμα είναι σε ποιο επίπεδο.
0: Ναι, γιατί έχει σχέση προφανώς και η διάρκεια. Εμένα μου αρέσει πάντως που υπηρετούμε το ίδιο αγωνιστικό στυλ χωρίς να λογαριάζουμε άλλα πράγματα. Με κάποιες διαφοροποιήσεις, προσαρμόζοντας ανάλογα για τον αντίπαλο βέβαια. Αλλά δεν υπάρχουν τεράστιες διαφορές όσον αφορά τους παίχτες που επιλέγει ο κ. Γιωβάνοβιτς, ενώ το αγωνιστικό στυλ των παίχτων, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ, γιατί οι επιλογές του είναι πλέον πάρα πολλές στην επίθεση και δεν μπορεί να το αγνοήσει και δεν το αγνοεί όπως έχει αποδείξει μέχρι τώρα. Οπότε μας αρέσει και αυτό, μας αρέσει το ταλέντο και η ποιότητα που βγάζουν οι Έλληνες ποδοσφαιριστές. Θα σου πω την αλήθεια, την τρίπλα του Κωνσταντέλια πήγαν από του Καρέτσα. Την έχω δει 700 φορές από χτες. Δηλαδή παίζει σε κάτι άκυρα κανάλια στο YouTube. Έχουν βγάλει κάτι τραγούδια μέσω AI που κοροϊδεύουν και τους Γερμανούς. Τέλος πάντων. Αλλά πραγματικά έγινε viral. Και έχουν κάνει και ένα βιντεάκι με όλες τις ποδιές που έχει κάνει ο Καρέτσας, ακόμα και στην Γκένκ. Που δεν είναι και λίγες, να ξέρεις. Και έχει προλάβει να κάνει και μερικές με την Dortmund, παρότι έχει παίξει λίγο.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Το ψάχνει δηλαδή, του αρέσει αυτό το πράγμα.
0: Του αρέσει και το κάνει πάρα πολύ καλά.
1: Και εμάς μας αρέσει, δηλαδή. Ξέρω, ναι, παιδί μου, λέω. Ναι. Θυμάσαι μια ανάλογη τρίπλα που είχε κάνει ο Ρεδόνδο στο Γιόνσεν.
0: Ναι, καλά,
1: στο Old Trafford.
0: Εφιέστατη. Εφιέστατη.
1: Λέω όμως ότι πολλές φορές μια τέτοια προσπάθεια. πριν έχουν περάσει τόσα χρόνια, τη θυμάσαι και λες, ρε φίλε, τι είχε κάνει ο τύπος, ας
0: πούμε. Να σου πω κάτι, σε ποιον φίλαθλο παρακολουθεί ποδόσφαιρο και του αρέσει το ποδόσφαιρο? Δεν του αρέσει να βλέπει τέτοια πράγματα μέσα στο γήπεδο.
1: Ναι, δεν αρέσει, ας πούμε, ο Ροναλντίνιο, δεν αρέσει ο Μέση.
0: Ναι, σε ποιο γήπεδο, ρε παιδί μου, χαζεύει με αυτά που κάνουν.
1: Δεν ή δεν αρέσει τώρα ο Καρέτσα, ας πούμε, και άλλοι παίκτες.
0: Ναι, ναι. Τα παιδιά αυτά είναι πρικισμένα με αστήρευτο ταλέντο. Με αστήρευτο ταλέντο, πραγματικά.
1: Εγώ και χαίρομαι, πάντως, Βαγγέλη, ήθελα να σου πω πάντως ότι έχοντας παρακολουθήσει τον Καρέτσα από τότε που θέλαμε να τον φέρουμε εδώ και τον έπεισε ο Ιβάν, όχι τον έπεισε, ήθελε ο Καρέτσας να έρθει να παίξει στην Εθνική, γιατί παρακολούθησα μια συνέντευξή του που έλεγε νιώθω Έλληνας. Γιατί ήρθες να παίξει, γιατί είμαι Έλληνας. Γι' αυτό δε. Και ήταν αφοπλιστικά ειλικρινής. Είναι άλλος παίκτης. Πλέον, ναι. Δηλαδή, και μπορεί να είναι τρεις μήνες στο Ντόρτμουντ, αλλά μαρκάρει, έτσι, τακτικά είναι εκεί.
0: Καταρχήν και σωματοδομικά είναι άλλος.
1: Και σωματοδομικά
0: και φυσιογνωμικά είναι άλλος.
1: Ναι.
0: Δεν θα ψηλώσει τώρα παραπάνω, αλλά.
1: Όχι,
0: αλλά
1: θα διατηρήσει αυτά τα χαρακτηριστικά του.
0: Μπράβο, ακριβώς.
1: Λοιπόν, πηγαίνοντας προς το τέλος, να επαναλάβουμε τα τηλεοπτικά, τις δικές μας τηλεοπτικές προτάσεις, γιατί έχει πολύ πράγμα σήμερα. Στις 7.30 Nova Sports 4, ΠΑΟΚ Μανρέσα, ο νέος ΠΑΟΚ, έτσι, του Τενικέρι, του Οσμάν, του δικού μας, τον Άσου Μπαζίνα. Στις 9.15 Τούρκοι με Ισραηλινούς, Μακάμπι Μπεζίκτας. Nova Sports Star, το ωραίο παιχνίδι γι' αυτό. Μάλλον 9 και 5 αυτό, 9 και 4 Nova Sports Prime, Παναθηναϊκός Βιλερμπάν. Αυτά νομίζω τα τρία παιχνίδια που θα μπορούσαμε να προτείνουμε στους φίλους και τις φίλες. Και κάπου εδώ θα πρέπει να την κάνουμε.
0: Μάλιστα, να μαζέψουμε τα μπουκαλάκια μας, εννοείται. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 3, εδώ στο Sky Patras 89,4. Για την προηγούμενη σχεδόν μία ώρα ήταν δίπλα μου ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα ήταν ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ήταν ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική. Αυτό θα κάνει και αύριο, λίγο μετά τις 3.
0: Να είμαστε καλά.
1: Να είμαστε καλά. Ραντεβού τότε. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
0: Bye, bye.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

κοιτάζομαι στα μάτια. Αν εμένα αγαπάς, να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω.

σβήσω, μη μ' αφήνεις μόνο. Κόπηκε η πνοή μου, έγινε κομμάτια όλη η ζωή μου.

μόνο δε περνάει νύχτα, μ' άρπαξε αγρύπνια στα πικρά της δίχτυα, στέγνωσε το δάκρυ, χάθηκε η φωνή μου. Δεν ήσουν η αγάπη, ήσουν η ζωή μου. Μη μ' αφήνεις μόνο, τώρα που να πάω, δείξε μου έναν τρόπο να μην σ' αγαπάω. Μη μ' αφήνεις μόνο, μάτωσε η καρδιά μου, σε μια νύχτα γίναν άσπρα τα μαλλιά μου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Ζάι 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ήρωα χαρακτηρίζει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τον πιλότο της Fly Dubai που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο στην πτήση Thriller από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Το αεροσκάφος με 180 επιβάτες έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Όπως είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να κινητοποιήσουν το δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία. Άλλοι πιλότοι που επέβαιναν στην πτήση ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης που αποσκοπούσε στην υπονόμευση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο πετρέλαιο κίνησης η συνολική ελάφρυνση θα φτάσει στα 20 λεπτά ένα λίτρο, ενώ η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί πάνω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Στο μέτωπο των οφειλών, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής στα 30 ευρώ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι συζητά το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην επιβολή απαγόρευσης των εξαγωγών πετρελαίου κίνησης, καθώς ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να περιορίσει την άνοδο των τιμών των καυσίμων. Τη στενή σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες αναδεικνύει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται στην Αθήνα το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου, όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή.

0: 4.30. Κλειστά θα είναι σήμερα τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Χανιά και περιοχές του Ηρακλείου, ενώ στην Κρήτη μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα. Στο μεταξύ, στη Σούδα κατέπλευσε εκτάκτος χθες το απόγευμα κρουαζιερόπλοιο με πάνω από 2.800 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν τα καιρικά φαινόμενα το επιτρέψουν. Επακούμβηση μεταξύ κρουαζιερόπλοιου και επιβατηγού τουριστικού πλοίου σημειώθηκε χθες βράδυ στον τουριστικό λιμένα της Ρόδου, όταν λόγω του κυματισμού που επικρατούσε έσπασαν κάβοι πρόσδεσης του κρουαζιερόπλοιου με αποτέλεσμα το πλοίο να μετακινηθεί από τη θέση του. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας της στη Γερμανία, ανακοίνωσε η Volkswagen, συμπεριλαμβανομένης της βασικής σύμβασης που ρυθμίζει μισθούς, ωράρια και εργασιακά δικαιώματα για περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και ντυνόμενο ανταγωνισμό κυρίως από Κινέζους κατασκευαστές. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο έδωσε χθες το πράσινο φως για να εκτελεστεί η Κρίστα Πάικ, η πρώτη γυναίκα που έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τη θανατική ποινή στο Τελενσί τα τελευταία 200 χρόνια. Η Πάικ είναι σήμερα 50 ετών. Πέρασε ολόκληρη την ενήλικη ζωή της στη φυλακή, περιμένοντας μια εκτέλεση για φόνο που διέπραξε όταν ήταν 18 ετών. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας στη Φιλερμπάν με σκορ 102-79. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του EuroCup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ισπανική Μανρέσα στην Πηλέα με σκορ 93-78. Αποσύρθηκε από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Πορτογάλος Superstar, μετά από την κόντρα που είχε με τον προπονητή Ζόρζε Ζεζούς πριν από το παιχνίδι με τη Δανία, ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αποχωρήσει από την αποστολή. Τα πορτογαλικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν πάντως πως δεν πρόκειται για οριστική αποχώρηση. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα και πάλι στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος το Σαββατοκύριακο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Αυτό ήταν, δεν έχει άλλο. Α, κάνε λιγάκι υπομονή, λέει το άσμα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα, παιδιά, καλό μήνα. Με το καλό να μας μπει, και όπως έλεγε και μια συνάδελφος νωρίτερα, με το καλό να μας βγει κιόλας, γιατί το να μπει θα μπει, αλλά το θέμα είναι πώς θα βγει. Λοιπόν, καλό μήνα, καλό Οκτώβρη να έχουμε στη ζωή μας, ο 10ος μήνας της φετινής χρονιάς. Να ξέρετε ότι μπήκε με αέρα αρκετό, δεν κάνει κρύο όμως εμάς εδώ το λεκανοπέδιο, αλλά φυσάει αρκετά, να είστε προσεκτικοί, εννοώ και οι αυτοκινητιστές και οι δικυκλιστές. Κάτι κομμάτια έβλεπα, κάτι, πώς το λένε, κλαριά δέντρων έπεσαν πάνω σε αυτοκίνητα σταθμευμένα την ώρα το πρωί που περνούσα από κάποιες περιοχές. Ντυθείτε καλά, είναι φθινόπωρο. Είναι φθινόπωρο. Μπήκε για τα καλά το φθινόπωρο ουσιαστικά. Ξαναλέω, χθες είχαμε αρκετή. Φάγαμε και μια βροχή χθες με τη μηχανή. Δεν το περίμενα, παιδιά, να σας πω την αλήθεια. Ακούω και εγώ, ξέρω εγώ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα μου πει τώρα δεν είναι της ακρίβειας. Βροχή, λέει, μετά το μεσημέρι. Φάτη τη βροχή 11 η ώρα το πρωί στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η αεκάρα εκεί μας έκανε μουσκεμά, να ξέρετε. Μέχρι να πάμε εκεί που ήταν να πάμε. Είχα καιρό να φάω βροχή, να σας πω την αλήθεια. Καλή βροχή όμως, εκεί παίξε-γέλασε. Βροχή βροχάρα. Το μεταξύ, παιδί μου, λέω, βλέπεις τώρα έναν έρμο μοτοσυκλετιστή που τρώει τη βροχή. Είχα μπροστά κάτι φορτηγά, κάτι αυτά. Δεν κάνανε ένα βόσφυρα τα φώτα, ρε, κάλτε στην άκρη να περάσουμε, να πάμε γρήγορα εκεί που είναι να πάμε. Τίποτα, γαμπάριο τρίβωνας. Ρε, πως τιματίσαμε χθες έτσι. Θες πάντως. Λοιπόν, βλέπω φυσάει. Η Κρήτη είναι, βλέπω, στο κέντρο του ενδιαφέροντος. Και η εικόνα που υπάρχει από την πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας είναι ότι θα έχουμε αρκετό νεράκι. Να ξέρετε ότι έχουμε ενεργοποίηση ενός μηχανισμού, μιας επιχείρησης, τέλος πάντων, μεταφοράς και δυνάμεων και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο. Και από την Αττική μετακινήθηκαν δυνάμεις ορθώς, αν και εφόσον χρειαστεί, να παρέμβουν και να επέμβουν στην προσπάθεια να αντιμετωπιστεί αυτό το κύμα, το οποίο, επαναλαμβάνω, φαίνεται ότι το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στην Κρήτη. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με το χάρτη που είναι ανιρτημένος τώρα πριν 10 λεπτά, πάνω από την Κρήτη, εκτός από τα Χανιά, ένα κομμάτι δηλαδή δυτικά, είναι σκεπασμένη με σύννεφα. Η Κρήτη δεν βρέχει, βέβαια. Φυσάει αρκετά, πιο πολύ φυσάει στις Κυκλάδες και νομίζω πιο πολύ από όλες τις περιοχές φυσάει στη Σκύρο. Μπορεί και να τη μεταφέρει τη Σκύρο λίγο πιο κοντά στην Έδεσα. Στην Έδεσα, λέω. Στην Εύβοια, δίπλα έπεσα. Λοιπόν, κατά τα άλλα, εντάξει, φθινόπωρο. Είχαμε και τα μέτρα χθες. Αλλά Οκτώβρης, Άγιο Δημήτρης ή Άγιο Δημητριάτης. Λόγω του Αγίου Δημητρίου, 26 Οκτωβρίου. Βροχάρης και Σποριάς, τα ονόματα του Οκτώβρη. Και Μπρουμάρης, λέει, Μπρουμάρης, γιατί είναι ομιχλώδης και σκοτεινός, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, 31 μέρες, 91 για να τελειώσει ο χρόνος, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα τον πάρουμε στην πλάτη και το 2026. Λοιπόν, Οκτώβριος θεωρητικά ήταν ο 8ος μήνας στο αρχαίο δεκάμηνο ρωμαϊκό ημερολόγιο. Στη συνέχεια βάλαμε Γενάρη και Φλεβάρι, έγινε 10ος. Αλλά δεν άλλαξε το όνομα. Γιατί να αλλάξει, αν πεις, για χαρά είναι. Γενικά με τα ονόματα των μηνών, Ιούλιος, Αύγουστος κλπ. Έγιναν κάποιες προσπάθειες, διάβαζα προσφάτως εκεί κάποια πράγματα. Δεν ευδοκίμησε. Ωραίο, το ευδοκίμησε πάρα πολύ. Είχαμε γράψει Πανελλήνιες τότε. Δεν ευδοκίμησε η προσπάθεια για να αλλάξει τα ονόματα των μηνών. Θυμίζω 26 Οκτωβρίου απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη. Ωραία, κάνουν εκεί ένα τετραήμερο, βαρβάτο τετραήμερο, πενθήμερο αυτή τη βαρβάτο στη Θεσσαλονίκη. 28 Οκτωβρίου είχαμε τα γνωστά θέματα με τους Ιταλούς. 12 Οκτωβρίου του 1944 είχαμε το κυματισμό της Γαλανόλευκης στην Ακρόπολη μετά την απελευθέρωση από τους Γερμανούς. Ναζί και λοιπά, ναι. Μάλιστα. Ο Οκτώβρης γυρίζει, ναφθαλίνη θα μυρίσει, λέει μια παροιμία. Δεν έχει πολλές παροιμίες, η αλήθεια είναι. Ο Οκτώβρης, όποιος παίρνει τον Οκτώβρη, έχει 8 σειρές σταλόνι. Τι λες, ρε παιδί μου. Γιορτάζει ο Ανανία σήμερα, τον Ανανία μου μέσα, η Ανανούλα και ο Ρωμανός. Σήμερα είναι η μέρα μου, να ξέρετε, Διεθνής ημέρα καφέ. Και παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Εδώ είμαστε, γιορτή μας. Κερνάμε γλυκά, να ξέρετε, εδώ πέρα. Και παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Αν θέλετε, ό,τι θέλετε, διαλέγετε, παίρνετε κλπ. Λοιπόν, σαν σήμερα έγινε η μάχη των Γαυγαμήλων, κυρίες και κύριοι. Και έχετε γράψει εξετάσεις, δεν μπορεί. Έχουμε γράψει. 331, ο Δαρίος ο Τρίτος αντιμετώπισε τον Μέγα Αλέξανδρο. Ιτήθηκε ο Δαρίος. Τα λένε αυτά στο Ιράν, δεν ξέρω. Στην Περσία τα λένε, δεν ξέρω. Μπορεί να τα λένε, μα μην τα λένε όμως, ε. Ουσιαστικά ήταν η τελευταία μάχη για την κατάκτηση του Μέγα Αλέξανδρου της Περσικής Αυτοκρατορίας τότε. Σαν σήμερα κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής». Σαν σήμερα βγαίνει η απόφαση της δίκης της Νιρεμβέργης. Βούνταμπα, φίλοι μας οι Γερμανοί. Δεν ήταν Γερμανοί εκεί, ήταν άλλοι, έτσι. 12 λέει από τους 22 Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο. Σήμερα είναι η μέρα ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα έχουμε παρέλαση κλπ. Σας έχω πει από χθες ότι ο αρμόδιος υπουργός άμυνας βρίσκεται στην Κύπρο, ο Νίκος Δένδιας. Τι άλλο έχει γίνει σαν σήμερα, έτσι που να έχει. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ελ Γκρέκο, ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, 1541. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Στέλιος Μάινας, εξαιρετικός ηθοποιός. Όπου 10 χρόνια μπορεί, για το Θεό. Σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Γαλιθιανάκης, ο Ζακ. Ζακ! Τώρα το λένε κωμικό, τέλος πάντων. Ζαχαρίας Γαλιθιανάκης είναι το ελληνικό όνομα. Και σαν σήμερα φεύγει ο Σπυρίδων Μαρινάτος, αρχαιολόγος, με μεγάλο έργο στη Σαντορίνη, στη Θήρα. Το 1929 ο Μαρινάτος διατύπωσε τη θεωρία σύμφωνα με την οποία το τέλος του μινωικού πολιτισμού προήλθε από την έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης το 1600 π.Χ. παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά για τη σημερινή ημέρα, για να είμαστε εντάξει, για να μην ξεχνιόμαστε. Θυμίζω την επικοινωνία, βλέπω τα μηνύματα έχουν αρχίσει και έρχονται και μπράβο σας. Σήμερα έχουμε και ρίζο, μην το ξεχνάτε αυτό, άρα... Είτε 2-10-48-00-170-174 στον νεαρό Πέτρο Μωραΐτη. Είτε μέσω του skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι, το σχόλιο, την παρατήρηση, το ερώτημα για τον κύριο Ρίζο και όλα έρχονται εδώ στην οθόνη που έχω μπροστά μου. Και βεβαίως μέσω Viber τώρα που το έχουμε μάθει το σύστημα, 698-123-1003, 698-123-1003. Δύο μηνύματα, γιατί δεν μπορώ να επικοινωνήσω διαφορετικά με τους ανθρώπους αυτούς. Έκανα προσπάθειες αλλά πέτυχα. Το ένα μήνυμα στο φίλο μου τον Κώστα στη Γερμανία. Κώστα, χθες μας έστειλες και μηνύματα γιατί οδηγούσες σχετικά με το κόστος ενοικίασης σπιτιού στη Γερμανία. Θέλω να τα πούμε παρέα. Στείλε μήνυμα. Γιατί εγώ μέσω του κινητού δεν μπορώ να σε βρω πλέον. Ήταν κλειστό κάποια στιγμή. Μας παρέπεμπε σε τηλεφωνητή. Και να στείλω και την καλημέρα μου στο φίλο μου στο Μάντσεστερ, που χθες δεν προλάβα να του πω καλημέρα και μου έκανε παράπονα. Έστειλα μήνυμα στο mail που μας είχε στείλει, αγαπητέ φίλε, δεν ξέρω, δεν το πήρε το σύστημα, δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω μαζί σου. Λοιπόν, ο Γιώργος μου λέει πρωί-πρωί στο Ηράκλειο βρέχει, δεν βρέχει, μου λέει. Άρα ψυχάλες, ε. Ναι, μήπως η ζημιά γίνεται στα βουνά, ξέρω εγώ. Ο φίλος μου ο Γιάννης εκεί από τον Άγιο Νικόλαο, καλημέρα. Χρόνια έχει εδώ να κάνει, λέει, αυτό το φθινόπωρο. Βρέχει σιγά σιγά, ωραίος καιρός, λέει ο φίλος μου ο Γιάννης στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης με 18 βαθμούς Κελσίου. Πολύ ωραία. Το θέμα, αν καταλαβαίνω καλά, Γιάννη, δεν είναι ο νομός ο δικός σας, αλλά τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Από ό,τι καταλαβαίνω, χωρίς αυτό να σημαίνει βεβαίως ότι και στους άλλους δύο νομούς της Κρήτης μας δεν θα έχουμε βροχούλες. Καλημέρα κύριε Κιμιονή, τα πάμε. Παγκόσμια μέρα ηλικιωμένων. Λοιπόν. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στον Παπό Θοδωρή και στη Γεια Κατερίνα. Αφού βλέπω το μήνυμα του Παναγιώτη, να θυμίσω σήμερα έχουμε εθνική το βράδυ, ε! Μέσα σε όλα τα άλλα, θα το δούμε, θα κοιμηθούμε, αλλά δεν έχει σημασία. Εμείς τα παππούδια δεν αντέχουμε μέχρι τις 10 παρατέταρτο. Πέσουμε με τους Ολλανδούς πάνω στην Τούμπα. Ωρε, χαμός θα γίνει. Τούμπα θα είναι φίσκα. Χαμός. Τι γίνεται, παιδιά, με τα μέτρα, πώς σας φάνηκαν? Να ξέρετε, έκανα μια κουβέντα για την ιστορία, ας πούμε, των μέτρων γύρω από την υπόθεση των services. Θυμάστε τον κύριο Νικολακόπουλο, τον δικηγόρο που τον βγάζουμε ενίοτε και μας λέει κάθε φορά ότι οι σέρβισες ό,τι θέλουν κάνουν. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν νόμοι, διατάξεις, αποφάσεις κλπ. Τώρα λέει πάνε να το κάνουν πιο αυστηρό το πράγμα. Θα σας πω 2-3 στοιχεία για την ιστορία αυτή. Στα καύσιμα πάντως να ξέρετε ότι μπορεί να βελτιωθούν λίγο τα πράγματα, όχι τίποτα τρελά πράγματα στα πετρέλαια, γιατί έχουμε μια επιπλέον βελτίωση της κατάστασης κατά 5 λεπτά. Λοιπόν, θα σας πω, έχω στοιχεία τώρα, θα σας τα πω λίγο αναλυτικά. Για τη βενζίνη, την 95, δεν υπάρχουν μέτρα, επειδή με ρωτάγατε όλο το βράδυ χθες, το απόγευμα σωστότερα. Υπάρχουν μόνο τα 10 λεπτά τα οποία προσφέρουν εντός ή εκτός εισαγωγικών έκπτωση τα 2 δηληστήρια στα πρατήρια. Δεν υπάρχουν όμως μέτρα από τη μεριά της πολιτείας για βελτίωση στη βενζίνη ή όπως λέει καλός στη βενζίνα, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μόνο στο πετρέλαιο κίνησης που τα ξαναλέω τα 10 λεπτά που έδινε το κράτος μαζί με το ΦΠΑ τα έκανε 15 λεπτά. Συν 5 που δίνει το δηληστήριο, τα δηληστήρια 20 λεπτά. Δηλαδή ξαναλέω η διαφορά τους, αν δεν υπάρξει κάτι σημαντικά διαφοροποιημένο όσον αφορά τις διεθνείς τιμές, θα πέσουν όμως λίγο οι τιμές, μαθαίνω σήμερα. Σας λέω, θα σας πω τα στοιχεία γύρω από την ιστορία αυτή. Άρα περιμένουμε τώρα 14 του μηνός, ανά 2 εβδομάδες θα το βλέπουν λέει το μέτρο, αν πρέπει να συνεχιστεί, αν πρέπει να αυξηθεί. Στείλαμε και επιστολή στην Ούρσουλα. Να σας πω, η άλλη η επιστολή που είχαμε στείλει, αυτό σκεφτόμουν χθες. Πάω να πεις, το μυαλό σου 3-1 ψάλλει. Σωστό, δίκιο έχετε, δεν λέω εγώ όχι, λέω εγώ ότι είπαμε. Την άλλη επιστολή που είχαμε στείλει για την ιστορία με τα, πες τα, με τα ενεργειακά κλπ. Αποτέλεσμα είχε. Γίνεται συζήτηση, διαβούλευση. Σωστά. Έχουν ληφθεί μέτρα. Οκ. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, γιατί και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Εντάξει, στείλαμε επιστολή, πετάμε εμείς το μπαλάκι και λέμε, τώρα θα έχει και σύνοδο κορυφής τέλος πάντων, πάρτε μια απόφαση, δώστε μας αέρα ανάσα στην υπόθεση των καυσίμων. Για να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Θυμίζω ότι μπορούμε να το μειώσουμε, γιατί εμείς είμαστε αρκετά ψηλά σε σχέση με τα κατώτατα όρια που οριοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εμείς λέμε ότι αυτό πρέπει να μας δώσει το πράσινο φως κλπ. Κλπ. Οπότε έχουμε τέτοιο ζητηματάκι που δεν έχουν εφαρμοστεί τα συγκεκριμένα ζητήματα. Άλλο μεγάλο θέμα είναι το ιδιωτικό χρέος και οι δόσεις. Φωνάζανε από την αρχή και δεν πήγαινε καλά η ρύθμιση των 72 δόσεων. Επεκτείνουν λοιπόν την ιστορία των 72 δόσεων και την κάνουν 120 για να μπορούν οι επιχειρήσεις και άλλα ιδιώτες τέλος πάντων να πάρουν ανάσα. Μεγάλη ιστορία, και απλώνονται οι οφειλές ούτως ώστε να μην έχουμε τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις να πέφτουν στον κάθε επιχειρηματία, δηλαδή οι παλιές, οι καινούργιες, οι τρέχουσες και τα υπόλοιπα τρέχοντα. Εντάξει. Βέβαια εμένα να σας πω την αλήθεια, με ξενίζει το επιτόκιο. Το επιτόκιο, παιδιά, είναι 5,84%. Θα μπορούσε και το επιτόκιο να είναι καλύτερο. Θα μου πεις, αυτό σε μάρανε ψάλτη. Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, γιατί θυμίζω ότι αν το κράτος οφείλει στο πολίτη, δεν έχει επιτόκιο. Δηλαδή και το μαχαίρι και το πεπόνι ή και το καρπούζι. Ο καρπούζι δεν έχει τώρα, τέλος πάντων, αλλά πες το μήλο ρε παιδί μου, δεν έχει σημασία. Αλλά δεν είναι και αυτό ένα 5,84, είναι μεγάλο επιτόκιο, δεν μικρό. Έτσι δεν είναι? Καλά, το καταλαβαίνω. Αλλά άλλα δύο θέματα που θέλω να σας πω είναι, καταρχήν, το μεγάλο ζήτημα με την αεροπορική πτήση εκεί από τη, που πήγαινε για Ισραήλ, που προσγειώθηκε τελικά στη Σαουδική Αραβία. Να ξέρετε ότι χθες το πρωί, που αυτό έγινε περίπου, ξέρω εγώ, 9 ώρα Ελλάδος, το μάθαμε. Λοιπόν, και ψάχναμε τα πρακτορία να δούμε τι γίνεται. Παρακολουθήσαμε τη συγκεκριμένη πτήση τώρα με τα δεδομένα, τα σε πραγματικό χρόνο που υπάρχουν στο διαδίκτυο κλπ. Βλήδαμε την πτήση που ήταν, που πήγαινε, το δρόμο, που στάβε. Πού να ξέραμε όμως τι γίνεται μέσα. Όπου ο συγκυβερνήτης, λέει, από το Ομάν, είχε ένα μαχαίρι, δούλευε, λέει, ή ένα ή δύο χρόνια, λέει, στην εταιρεία. Ποιος ξέρει τώρα αυτός που τον πιάσανε, πώς τον πείσανε. Είχε μαχαίρι μαζί του. Εκεί αλήθεια δεν γίνονται έλεγχοι στο πτάμενο προσωπικό που πετάει. Ε? Μαχαίρωσε, λέει, τον κυβερνήτη, ο οποίος ήταν Ινδός, αλλά, λέει, ήταν χρόνια, λέει, στο Ομάν. Δηλαδή ήταν, νομίζω, πολιτογραφημένος στο Ομάν, αλλά ήταν Ινδικής καταγωγής. Και ξέρετε ποιος έσωσε, λέει, την όλη ιστορία. Ένας, λέει, Ισραηλινός, ο οποίος πετούσε μέσα στο αεροπλάνο, τα έλεγε, λέει, στο Μπίμπι, τον πρωθυπουργό, τον Νετανιάχου, που συναντήθηκαν και τραβήξανε κάμερες και τα δείχνανε. Είχε δει, λέει, μια σειρά τηλεοπτική πώς σηκώνεται το αεροπλάνο. Και μπήκε, λέει, μέσα στο κόκπιτ, περίεργος πώς η πόρτα, λέει, ήταν ανοιχτή, και τράβηξε, λέει, το πιδάλιο. Και εκεί που έχασε, ξέρω εγώ, 15.000 πόδια, ανέβηκε πάλι πίσω, βέβαια με προβλήματα, λέει, το πιδάλιο πίσω, και προσγείωσε ο γάτος, ο μαχαιρωμένος κυβερνήτης, το αεροσκάφος κανονικά. Απίστευτο. Όταν εντωμεταξύ μάθαμε χθες ότι υπήρχε, λέει, η πρώτη πληροφόρηση που προήλθε από τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία, ότι υπήρξε, λέει, αψιμαχία μεταξύ των πιλότου κυβερνήτη ή κυβερνήτη, το μυαλό μας δεν πήγε προφανώς εκεί. Αλλού πήγε το μυαλό μας, αλλά η απόσταση ήταν πολύ μεγάλη. Και από την άλλη μεριά, να το πω και αυτό, ακούσατε νωρίτερα στο δελτίο. Είναι συγκλονιστικό, γιατί τώρα, εντάξει, εμείς τώρα τα λέμε από εδώ πέρα και λέμε ότι θέλουμε να πούμε, αλλά ισχύει ακράδαντα το «εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θάρθης». Διαβάζω, λοιπόν, ότι η Volkswagen, για βουνταμπά, Volkswagen, για, καταγγέλει, λέει, σχεδόν όλες τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στη Γερμανία και της βασικής σύμβασης, που ρυθμίζει μισθούς, ωράρια και εργασιακά δικαιώματα για πάνω από 100.000 εργαζόμενους, γιατί, λέει, έχει έντονο κινέζικο ανταγωνισμό και πρέπει, λέει, να τα ξαναμετρήσουν από την αρχή όλα. Πομ, πομ, πομ, πομ, πομ, πομ, πομ. Και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τη Γερμανία. Για τον όγκο της Γερμανίας πάνω σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και καταλαβαίνετε τώρα τι σημαίνει αυτό που λέγαμε χθες, ότι η Γερμανία δεν θέλει να περπατήσει ο προϋπολογισμός, γιατί δίνει λεφτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλει σημαντικές περικοπές στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, μαζί με άλλες χώρες, Ολλανδία, Δανία, Σουηδία, Φιλανδία, θέλουν, λέει, περικοπές και άλλες. Πο, πο, πο, πο, πο, πο. Εκεί σου λέω που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θάρθης. Με αυτά που περάσαμε εμείς, θυμάστε τον υποκατώτατο. Το θυμάστε, όχι τον κατώτατο, τον υποκατώτατο. Αυτούς τους νέους, τι λεφτά πέρανε μια περίοδο. Τα θυμόμουν χθες που τα έψανα λίγο στο αρχείο μου εκεί πέρα, να τα βάλω σε μια τάξη να τα θυμηθώ. Deutschland, yeah. Αυτά είναι. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Λοιπόν, 6 και 28 προλάβαμε και όλα, φτάσαμε 6 και 28. Τι λες, παιδί μου. Να θυμίσω και να πω για μια ακόμα φορά ότι έχω ρίζο. Μην το ξεχνάτε, σας λέω να βάλω σε τάξη τα ερωτήματά σας. 8 παρατέταρτο θα είναι ο κύριος Ρίζος στην παρέα μας. Σήμερα θα μιλήσουμε και με τους κατοίκους, γιατί δεν τα είπαμε προχθές εκεί στην Κυψέλη. Εχθές έκανα μια κουβέντα μαζί τους, γιατί πήγε και ο Τσίπρας, πήγε και η Δούρου. Και ρώταγα, λέω, ρε παιδιά, τι γίνεται εκεί με τους πολιτικούς αρχηγούς. Και μου λέει ένα παλικάρι εκεί πέρα, μου λέει, μας βάλανε λύση στο στόχαστρο οι πολιτικοί, δεν θα πάμε καλά. Φοβηθήκανε λίγο χθες οι κάτοικοι της Κυψέλης. Θα τα πούμε όμως αναλυτικά. Και επίσης, τι άλλο έχουμε σήμερα, κάτσε, γιατί ουγάρι έρχεται μόνο του. Κάτσε, κάτσε ψάλτη, γιατί αλλή μόνο σου. Α, θα μιλήσουμε και με τους οδοντιάτρους. Με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Οδοντιάτρων, με αφορμή τα γνωστά ιστορία της υγείας, αυτά τα οποία εντοπίστηκαν για παρανομίες, λέει, σε οδοντιατρία. Είναι αλήθεια παράνομα, γιατί έχουν άλλη άποψη οι οδοντιατροί. Το ενδιαφέρον όμως των οδοντιάτρων, για να κλείσω, είναι, λέει, ότι τα πειθαρχικά συμβούλια τα οποία έχουν είναι διαφορετικά, λέει, από τα πειθαρχικά συμβούλια του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Εκεί λέει προείσταται δικαστικός, παρακαλώ πάρα πολύ. Και έχει πολύ πιο αυστηρές ποινές σε σχέση με τους γιατρούς. Και όταν ρώτησα και λέω, ρε παιδί μου, πώς το λένε, κόρακα σκοράκου μάτι βγάζει? Δηλαδή ένας συνάδελφος που είναι παράνομος τον ελέγχει? Και μου λέει βεβαίως τον ελέγχει, γιατί άμα δεν τον ελέγξει, πρώτον είναι αθέμητος ανταγωνισμός για κάποιες δουλειές που γίνονται, και δεύτερον η ζημιά που γίνεται, λέει, στους υπόλοιπους, οι οποίοι είναι νόμιμοι, και θα μας πει ο πρόεδρος αν έχουν επιβληθεί ποινές, τι είδους ποινές, σε αυτούς που εντοπίζονται να παρανομούν μετά από καταγγελίες. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Ωραία, βλέπω. Α, γι' αυτό είπε πρωτοσάλτε τα ροζάκια. Η Μελάνια ήρθε και σήμερα, κυρίες και κύριοι, απευθείας πτήση. Έχει το προεδρικό αεροσκάφος. Έρχεται από την Ουάσιγκτον. Λοιπόν, θα τα πούμε αμέσως μετά. Καλημέρα σας.
1: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Η ηρώα χαρακτηρίζει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου τον πιλότο του αεροσκάφους που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο σε πτήση θρίλερ από Ντουμπάι προς Τελαβίβ. Όπως ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να ακινητοποιήσουν τον δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Χανιά και περιοχές του Ηρακλείου. Έλαφρα πρόσκρουση μεταξύ κρουαζιερόπλου και επιβατικού τουριστικού πλοίου σημειώθηκε χθες το βράδυ στον τουριστικό λιμένα της Ρόδου, όταν λόγω του κυματισμού που επικρατούσε στο λιμάνι έσπασαν κάβοι πρόσδεσης του κρουαζιερόπλου, με αποτέλεσμα το πλοίο να μετακινηθεί από τη θέση του. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου αναμένεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, όπως αναφέρει σήμερα η Καθημερινή. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στη Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen. Επηρεάζονται περισσότεροι από 100.000 εργαζόμενοι. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και ντυνόμενο ανταγωνισμό. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στα βόρεια. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: πολύ ιταλικό παίζει, δεν ξέρω τι γίνεται. Η κυρία που ασχολείται με τα μουσικά μας, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, είναι ερωτευμένη με τα ιταλικά τραγούδια. Το έχετε καταλάβει, ε. Εμείς είμαστε σε άλλη κατηγορία, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Άλλοι είναι υπεύθυνοι, δεν είμαστε εμείς. Την καλημέρα μου, καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο, ο οποίος μου έχει στείλει το μήνυμά του πρωί-πρωί μέσω κοινωνικών δικτύων. Να θυμίσω ότι ο κύριος Γιώργος Βραχνός για δεύτερη μέρα μέσα στην εβδομάδα πρωινή βάρδια, μεγάλη επιτυχία. Ο Πέτρος Μωραΐτης, όπως είπαμε, στο τηλεφωνικό κέντρο. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά, που δεν θα ακούσουμε και σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Θα τα ακούσετε στο αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο εκεί στις 7. Η κυρία Βαρσάμι, όπως είπα και νωρίτερα, στις μουσικές επιλογές. Και ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης εδώ στον Sky 100,3. Την καλημέρα μου για μια ακόμα φορά σε όλους σας. Επισήμως, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι σήμερα, παιδιά, ο ήλιος θα ανατείλει. Θα το δούμε. Α, χλωμό το βλέπω. 7 και 21, θυμάμαι. 6 και 3, που ήταν η μεγαλύτερη μέρα. Τώρα είναι 7 και 21, ε. Και τέλος του μήνα αλλάζει και η ώρα, ε. Για να δω. Πότε αλλάζει η ώρα. Πότε είναι 28η. Άρα θα αλλάξει. Πότε, 31 που είναι Σάββατο προς μία ή την προηγούμενη εβδομάδα, ε? Α, μάλιστα. Άρα 24 προς 25 θα αλλάξει η ώρα. Και θα έχουμε τη χειμερινή ώρα. Και θα δεις, παιδιά, ο ήλιος σήμερα στις 7 και 9 πρώτα λεπτά. Θυμίζω, πάλι στο μεγαλύτερο, γιατί αναλαμπές έχω, μην νομίζω τα θυμάμαι όλα. 9 παρά 7 πρώτα λεπτά. Και τώρα είναι 7 και 10. Χάσαμε ένα διουράκι, τριωράκι, πρωί βράδυ. Την καλημέρα μου στον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόδωρο Γρήλη, να είναι καλά. Ανανίου Αποστόλου Ρωμανού του Μελωδού Μιχαήλ και 36 είναι αυτό μοναχών Οσιομαρτύρων. Ιωάννου Οσίου Κουκουζέλους, Γρηγορίου Οσίου Δομεστίκου, Υπεραγίας Θεοτόκου Γόργο Επικόου, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό είναι το Άγιο Λόγιο Εορτολόγιο για τη σημερινή ημέρα. Χρόνια πολλά στους γιορτάζεις, έχετε κάποια επέτειο, τα καλύτερα εύχομαι, να είμαστε καλά. Να ξέρετε ότι από σήμερα αλλάζουν και οι ώρες κινήσεις ησυχίας. Με βάση λοιπόν το χειμερινό ωράριο, αυτές θα ασκήσουν λέει μέχρι 31 Μαρτίου του 27. Οι ώρες κινήσεις ησυχίας είναι από τις 3.30 μέχρι τις 5.30 και από τις 10, αργά είναι για μας, μέχρι τις 7.30 το πρωί. Εν τω μεταξύ, πέρα από την πλάκα τώρα, σας εκμυστηρευθώ και κάτι, μεταξύ μας μην το πείτε παρά έξω. Έχω να σηκωθώ 7.30 από ποτέ. Ούτε στο σχολείο. Πιο νωρίς ξύπναγα. Ξέρετε, πού και πού μιλάω με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι με ρωτάνε, μου λένε, τι δουλειά κάνεις. Λέω, κάνω κι εγώ, ξέρω εγώ. Λοιπόν, αφού τους λέω αυτό που κάνω και λοιπά, μου λέει, και τι ώρες κάνεις εκπομπής. Λέω, ξέρω εγώ, τελειώνω 8. 8, λέει, 8 δεν έχω ξυπνήσει ακόμα. Υπάρχει και αυτή η κατηγορία. Βέβαια, σαν πει, αν κοιμούνται παιδί μου 12 ή 11 ή 1. Ε, δεν είναι. Αλλά εμένα μου φαίνεται τόσο ανάποδο να σας πω την αλήθεια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για πάμε να πούμε καλημέρα τώρα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη που πάει κάθε μέρα, μας στέλνει μήνυμα ο Έρμος. Πάει στον Ασπρόπυργο. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα, καλό δρόμο και καλό μήνα. Γεια σου Δημήτρη, ο άλλος Δημήτρης στον Ασπρόπυργο. Καλό μήνα με υγεία, φίλε μας, να είμαστε καλά. Καλημέρα στη Ρουμπίνη. Καλό μήνα στο Γέρακα, να είμαστε καλά. Καλημέρα Μιχάλη. Νορμάλ προς το παρόν, μου λέει το Ρέθυμνο. Ψιλοβρέχει με λίγο αέρα, λέει ο Μιχάλης. Αεκάρα ο Μιχάλης. Τα πάμε και το βράδυ, έτσι. 10 παρατέταρτο, εθνική. Τούμπα. Λοιπόν, απέναντι στην Ολλανδία και μετά έχουμε και τη Γερμανία, ε. Έρχεται για τον επαναληπτικό αγώνα. Πάλι στην Τούμπα. Ωραία, χαμός. Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλημέρα στα Βορδόνια. Στο νομό Λακωνίας. Καλά θυμάμαι τα εκεί, ε. Καλημέρα, καλημέρα. Λεωνίδα, καλημέρα, καλό μήνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Λευτέρη. Επιτέλους, μου λέει ο Λευτέρης, κάνει πλάκα ο Λευτέρης. Φθηνό ντίζελ, λέει, κίνησης 5 σεντ πιο φθηνό. Λοιπόν, ακούστε τώρα, αφού μου δίνει την ευκαιρία να το πω και αυτό. Λοιπόν, ακούστε. Η υποχώρηση, μας τα έχει πει αυτά ο Ασμάτογλου, που κάποιοι μου λέτε, μα γιατί μιλάς με τον Ασμάτογλου. Η υποχώρηση, λέει, των τιμών πλάτς, είναι οι τιμές Μεσογείου, ε? Και στα δύο προϊόντα, δηλαδή και στο πετρέλαιο και στην βενζίνη, μεταφέρεται σταδιακά μέχρι και την Παρασκευή στις Αγγλίες. Και η εικόνα που υπάρχει είναι ότι θα μειωθεί η βενζίνη κατά 2,2 λεπτά το λίτρο και το ντίζελ κίνησης κατητής παραπάνω. Ωραίο το κατητής, έτσι. 2,4 λεπτά. Μετά την επιδότηση λοιπόν του ντίζελ κίνησης, θυμίζω ότι η τιμή του ντίζελ έχει ξεπεράσει τη βενζίνη, έτσι, η οποία κινείται λέει στα 2,21, αναμένεται μέχρι την Παρασκευή να είναι 2,13. Όπω Ανάσταση. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, στα 2,18 είναι η μέση τιμή της βενζίνης. Μάλλον θα είναι μέχρι την Παρασκευή η μέση τιμή της βενζίνης. Τώρα είναι 2,2 από ό,τι βλέπω εδώ, από τα στοιχεία τα οποία έχω μπροστά μου, τα άπα και γετά της βενζίνης. Αυτά στο λεκανοπέδιο και στις μεγάλες πόλεις, στην περιφέρεια και στα νησιά, είναι αλλιώς τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Ωραία, πάμε παρακάτω. Βασίλη, καλημέρα. Ο Βασίλης μου έχει στείλει και φωτογραφία. Ωραία, ρίχνει, ε. Αγία Βαρβάρα Ηράκλειο Κρήτης. Αυτή είναι η μαγεία, ρε παιδί μου, του Viber τώρα. Τραβάει το μεταξύ, δεν φαίνεται τίποτα. Μόνο τα φώτα φαίνονται και οι ψυχάλες που πέφτουν πάνω στο μπαμπρίζ του αυτοκινήτου. Πας γρήγορα, βλέπω, Βασίλη. Βλέπω την ταχύτητα από κάτω. 6 και 19 πρώτα λεπτά είναι το μήνυμα και το βίντεο του φίλου μας του Βασίλη. Καλημέρα, Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα, Θοδωρή. Ναι, ρε παιδί μου, ναι, χάθηκε το παλικαράκι. Ο 16χρονος πάνω στη Θάσο που είχε χτυπήσει στο γήπεδο, ρε παιδί μου, στο κεφάλι του. Και λέει ο Θοδωρής και έχει δίκιο, ποιος δίνει πιστοποίηση για τα γήπεδα αυτά? Έλατε. Ευθύνη, οι σύλλογοι γιατί να έχουν ευθύνη? Νομίζω οι δήμοι στους οποίους ανήκουν τα γήπεδα. Και να ξέρετε ότι η ιστορία με τα ακατάλληλα γήπεδα υπάρχει παντού. Η στραβή είναι να μην γίνει. Όπως το παλικαράκι τώρα, το οποίο έχασε τη ζωή του στα 16 του χρόνια, ρε παιδί μου. Αμαρτία από το Θεό. Τώρα που λέω και για το παλικαράκι αυτό, μου επιτρέπετε, γιατί χθες κάθισα και είδα λίγο πιο αναλυτικά τα στοιχεία για την δίκη των Ντεμπών. Χθες λοιπόν, στη δίκη των Ντεμπών που έχουμε περάσει στους μάρτυρες, μάρτυρας ήταν ο μπαμπάς του Γεράσιμου. Ο Γεράσιμος, σας θυμίζω, είναι το παλικαράκι ο φοιτητής, ο οποίος ο Έρμος ήταν ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι του τρένου, ο οποίος είναι μεταξύ Φθοράς και Αθαρσίας. Ο μπαμπάς του, Διονύσης Γεωργιάδης, αν δεν κάνω λάθος, υπτάμενος στην πολιτική αεροπορία, αναφέρθηκε στον αγώνα που δίνει ο γιος του, φοιτητής τότε του τμήματος μηχανολόγων μηχανικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, για να κρατηθεί στη ζωή. Είπε λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης, «Έχω ένα συναίσθημα μεγαλύτερο από θυμό, έχω πίκρα. Περίμενα μετά από αυτό που έγινε ότι θα έρχονταν οι δημόσιοι φορείς για να δουν πώς θα σώσουν τα παιδιά. Σε αυτό το τραγικό δυστύχημα δεν έσπασε κανένας κρίκος για να σπάσει η αλυσίδα. Μας κάλεσαν οι γιατροί και μας είπαν πως η κατάστασή του είναι τρομακτικά δύσκολη. Είχε καταστραφεί μεγάλο μέρος του εγκεφάλου. Το παιδί άρχισε να ανοίγει τα μάτια και σε κάποιους ήχους άρχισε να έχει αντίδραση, όπως τις φωνές της μαμάς ή της αδελφής του. Οι γιατροί λένε ότι η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη. Αλλά είπε ο μπαμπάς του Γεράσιμου, είμαι πεπισμένος ότι το παιδί αντιλαμβάνεται. Και περιέγραψε και τη διαδρομή που ακολούθησε η οικογένεια για να σώσει το Γεράσιμο σε Ευρώπη και Αμερική. Σκεφτείτε τώρα το Γολγοθά, εκτός του παιδιού που περνάει αυτά που περνάει και της οικογένειας. Μίλησε για το ταξίδι στη Βοστόνη, όπου οι γιατροί εκεί τους είπαν πως ίσως παρά την καταστροφή υπάρχουν ίχνη συνείδησης. Μετά από τεστ που έκαναν, ακούγοντας και αντιδρώντας τη φωνή του αδελφού του. Ο Γεράσιμος, είπε ο μπαμπάς, θέλει πάρα πολύ να ζήσει. Οι ίδιοι γιατροί δηλώνουν έκπληκτοι πως έφτασε μέχρι σήμερα. Αν ο Γεράσιμος, κατέληξε ο μπαμπάς, με τέτοιο πείσμα αρνείται να εγκαταλείψει, εγώ ως πατέρας είμαι υποχρεωμένος να αγωνιστώ για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι και αυτό να μην ξαναγίνει, είπε ο μπαμπάς. Πέστε μου κι εσείς τώρα, να σας πω κι εγώ τα υπόλοιπα. Τα μικρά, τα καθημερινά, τα μίζερα ενδεχομένως, τα βαρετά, τα απογοητευτικά κλπ. Κλπ. Έχοντας τέτοιο αγώνα να δίνει το παλικαράκι και όλη η οικογένεια. Και ξαναλέω, εμείς που είμαστε απ' έξω, όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, έχουμε μια άποψη, λέμε την παρόλα μας, λέμε το μακρύ μας, λέμε το κοντό μας, αλλά αυτό που βιώνουν καθημερινά και σαν την οικογένεια και εκείνες οι οικογένειες που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους, δεν περιγράφεται. Όταν λέμε δεν περιγράφεται, δεν περιγράφεται. Κώστα, καλημέρα. Σε πήρα τηλέφωνο χθες. Τώρα μου έχει στείλει ηχητικό μήνυμα, δεν μπορώ να το ακούσω, αλλά θα το ακούσω μετά. Γιατί θέλω να μιλήσουμε. Δεν ξέρω βέβαια τι ώρες σε βολεύουν, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είσαι οδηγάς τώρα που μιλάμε. Καλημέρα. Θα τα πούμε όμως στις 7 θα ακούσω το μήνυμά σου. Σταμάτη μου, καλημέρα. Καλό μήνα. Σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γεια σου, Βάλια. Ψύχρα μου, λέει η αισθητή στο πήλιο. 2,20 επαγγελματικό πετρέλαιο χθες το βάζουμε με χρήματα, όχι με λίτρα. Θέλω, λέει, 500 ή 1000 ευρώ αναλόγως, λέει η Βάλια. Καλημέρα. Καλημέρα στον Τάκη. Έχω κρατήσει, ωραία, έχω κρατήσει το μήνυμα για τον Ρίζο. Ωραία. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα, χαιρετισμούς, καλό μήνα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Βρε καλό στον Αβραάμ. Αβραάμ, το είδα και εγώ αυτό. Για την σεξουαλική ζωή στην Ευρώπη. Αλλά δεν ξέρω ρε παιδί μου πόθεν προκύπτουν τα στοιχεία αυτά, να σου πω την αλήθεια. Γι' αυτό και είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός. Εμείς που είμαστε, πάνω ή κάτω? Πάνω είμαστε, Όχι, κάτω είμαστε. Χάμος. Γεια σου Γιάννη. Καλό μήνα στο Περιστέρι. Είναι οδηγός σχολικού ο φίλος μας ο Γιάννης. Καλημέρα. Γεια σου Μέρι, όπο, τι έστειλες? Α, για το ρίζο, okay. Το βάζω όλο. Το βάζω. Έχεις πολλά παράλληλα ερωτήματα. Ωραία. Ευχαριστώ Μέρι μου. Καλημέρα. Χαιρετισμούς. Γεια σου Πάνο. Καλημέρα. Καλό μήνα. Τι γίνεται, λέει, με την ηλεκτρονική τιμολόγηση, λέει, που θεωρητικά ξεκινάει, αλλά δεν υπάρχει ούτε καν πλατφόρμα. Ναι, θα ρωτήσω. Ευχαριστώ Πάνο. Καλά κάνετε και βάζετε ερωτήματα, να ξέρετε. Διότι και εγώ δεν τα ξέρω όλα. Πρέπει να ρωτήσω. Ό,τι σας απασχολεί, Χανιά βρέχει. Γεια σου Γρηγόρη. Καλημέρα. Χαιρετισμούς. Α, για να πάμε σε διαφημίσεις. 19, επειδή τα λέγαμε χθες. 19 συλλήψεις μαθαίνω, λέει, από την υπηρεσία για ρευματοκλοπή σε ασπρόπυργο και κοροπή. Διπλή επιχείρηση, λέει, της αστυνομίας, παρουσία εισαγγελικών λειτουργών, εντοπίζοντας περιπτώσεις ρευματοκλοπής. Στον ασπρόπυργο, λέει, σε καταβλισμό Ρωμά, οι αστυνομικοί συνέλαβαν 12 άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Την είχαν γραπώσει την ηλεκτρική ενέργεια και την πηγαίνανε παρακάτω. Κλοπή νερού και νερού. Εδώ είμαι, να το πω. Εδώ είμαι. Καθώς, λέει, και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Στη στελέχη, λέει, του ΔΔΕ, ξύλωσαν καλώδια 1120 μέτρων που χρησιμοποιούνταν, λέει, από τους ηλιθέτες για κλοπή ρεύματος από κολόνες φωτισμού. Ρε τους κολόνες φωτισμού. Στο κοροπή την ίδια ώρα, πάλι σε οικισμό, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 7 άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και παραβάσεις περιβαλλοντικής και οικοδομικής νομοθεσίας. Και 29 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας κλπ. Μάλιστα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Εν τω μεταξύ μου λέει μια ψυχή, δεν μπορώ να μην το πω, γιατί εγώ με ξέρετε, είμαι και λίγο. Έχω μια κακία μέσα μου. Σαν να κλέβεις εκκλησία, μου λέει, ψάχνετε τις ιστορίες αυτές. Γιατί λέγατε, λέει, στο ραδιόφωνο περί ρευματοκλοπών και καταγραφής του ΔΔΕ και τα λάθη κλπ. Εμείς, λέει, που πάμε και κάνουμε εκεί πέρα, είναι σαν να κλέβουμε εκκλησία. Με το που πάμε, λέει, τσακ, τα του γραπώνουμε. Είναι, λέει, μπροστά στα μάτια μας. Καλά, λέω, γιατί δεν το κάνανε τόσο καιρό. Καλό ερώτημα, διαφημίσεις.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
4: Το έχω δει στο σινεμά.
5: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
6: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
7: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
11: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος, τυποτένιος, άσπλαχνος.
10: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
13: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
12: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
14: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
15: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
16: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
17: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
18: Ο αγώνας

0: τον ζόμπε τζι. Απόψε θα το ζήσουμε φάση ντυμή.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μετά την Ιταλία πάμε και μια βόλτα στη Γαλλία, διότι το γνωστό ισχύει. Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, Vive France! Βέβαια, έχουμε και αυτά. Χτύπησε το 112 στην Κρήτη, να ξέρετε, με ενημερώνει ο κύριος Γιαννίρης, ο οποίος είναι στο σύστημα αμέσως, ενεργοποιεί τα πάνω κάτω. Το 112 λέει ότι λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις παύλα επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά, Λιβάδια και τον ορεινό όγκο Μηλοποτάμου στο Ρέθυμνο, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Πριν από ένα λεπτό χτύπησε το 112, που σημαίνει λοιπόν εκεί στα ορεινά έχουμε ζητηματάκια και για να τα προσέξουν. Να, ο Μιχάλης, καλημέρα Μιχάλη. Βρέχει στα Χανιά, τι όμορφα τα Χανιά. Και με βροχή είναι όμορφα τα Χανιά. Έτσι, τώρα θα μου πεις εσύ, πας επισκέπτης Ψάλτη. Προφανώς δεν πάω, δεν είμαι μόνιμος. Οι μόνιμοι κάτοικοι εκεί πέρα τα ξέρουν καλύτερα. Καλημέρα Αντώνη, χαιρετισμούς. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα στη Μελβούρνη. Καλησπέρα. Άρχισε και εδώ να βρέχει, λέει. Η πρόβλεψη είναι 40 χιλιοστά σήμερα, 40 αύριο, 30 το Σάββατο. Καλή επιτυχία στην Εθνική. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου εδώ στην Καλυθέα, θα τα πούμε σε λίγο. Γεια σου Γιώργο, καλό μήνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα Αθανάση. Αθανάσιος, σωστά. Μ' αρέσει, λέει, που μιλάτε σε πρώτο πληθυντικό για τον εαυτό σας. Δυσυπόστατος, λέει κύριε Ψάλτη. Είναι ψυχολογικό το ζήτημα, δεν είναι απλό. Προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Δύο πράγματα θέλω να σας πω. Καταρχάς, ας μιλήσουμε και λίγο σοβαρά. Σοβαρά. Εντάξει, θα πάμε λίγο αλλού, ρε παιδί μου, καταλάβατε τώρα. Χθες ο Πρωθυπουργός, λέει, έβγαλε πάλι κίτρινες κάρτες με αφορμή την ιστορία της αμετροέπειας και ενδεχομένως της αλαζονίας κάποιων. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέει ο Πρωθυπουργός. Θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός στα υπουργικά συμβούλια κατά καιρούς βάζει ζητήματα τρόπου συμπεριφοράς κυβερνητικών στελεχών. Θα μου πεις, το ερώτημα είναι τι γίνεται. Για να τα επαναλαμβάνει, πολύ φοβάμαι ότι λίγα πράγματα γίνονται. Έτσι. Λοιπόν, και απάντησε και στις δηλώσεις που είχε κάνει εδώ στον Άρη Πρωτοσάλτε η Ντόρα Μπακογιάννη για τα περί αλαζονίας και κάλεσε, λέει, να υπερασπίζονται οι υπουργοί το σύνολο του κυβερνητικού έργου και όχι μόνο, λέει, τα ζητήματα του υπουργείου τους. Μπα. Μάλιστα. Και άλλο ένα που θέλω να σας πω για να μην το ξεχάσω, γιατί μετά θα χαθούμε με τις συνεντεύξεις, γιατί μ' άρεσε εμένα αυτό. Βρήκανε, λέει, στη Σιτία οι αρχαιολόγοι ένα κρανίο ρινόκερου 8,5 εκατομμυρίων ετών, κυρίες και κύριοι. Χθεσινή ιστορία, ε. Αυτό, λέει, έγινε τον περασμένο Μάρτιο σύμφωνα με τον καθηγητή παλαιοντολογίας και στρωματογραφίας Γιώργο Ηλιόπουλο. Αυτό είναι, λέει, στο γεωπάρκο της Σιτίας και βρέθηκε, λέει, βρέθηκαν διάφορα οστά μεταξύ των οποίων και ένα κρανίο ρινόκερου. Αυτό, λέει, το συγκεκριμένο είδος ζούσε στη δυτική, λέει, Ευρασία και έχει βρεθεί, λέει, και στο Πικέρμι της Αττικής. Άκου να δεις, τότε ποιος ξέρει πώς να ήτανε η γεωμορφολογία του χώρου. Παράλληλα, λέει, στην Αίγυπτο, για να κλείσω, βρέθηκε, λέει, τάφος 1700 ετών, ο οποίος, λέει, αποκάλυψε πείμα στα αρχαία ελληνικά, αλλά και ξόρκια, λέει, για την προστασία των νεκρών. Άκου να δεις, ρε παιδί. Με αυτά τα πολύ ωραία και διαφορετικά, ελπίζω, τελειώνουμε την πρώτη ώρα. Αμέσως μετά έχουμε να πούμε και να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Αμέσως τώρα διαφημίσεις, αμέσως μετά το αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Εδώ θα είμαστε στο Sky 100,3. Επιστρέφουμε. Καλημέρα σας.
1: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνου Ημίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Πάμε Breaking Bad. Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία. Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
5: Stand-up είναι.
4: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
5: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
4: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
6: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη. Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
7: Θέλεις ένα κεραμιδοκανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
8: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
11: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
11: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
11: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
11: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
14: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
15: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό σας μήνα. Είναι 5η-1η Οκτωβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Γαλάνη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τέθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Χανιά και περιοχές του Ηρακλείου. Πριν από λίγο, σταλεί μήνυμα από το 112 λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανιά, Λιβάδια και τον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και οι πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ελαφρά πρόσκρουση μεταξύ κρουαζιερόπλου και επιβατικού τουριστικού πλοίου σημειώθηκε χθες το βράδυ στον τουριστικό λιμένα της Ρόδου, όταν λόγω του κυματισμού που επικρατούσε στο λιμάνι έσπασαν κάβοι πρόσθεσης του κρουαζιερόπλου με αποτέλεσμα το πλοίο να μετακινηθεί από τη θέση του. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ήρωα χαρακτηρίζει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου τον πιλότο του αεροσκάφους που δέχθηκε επίθεση από το συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο σε πτήση θρίλερ από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Όπως ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να ακινητοποιήσουν το δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Το διήμερο 6-7 Οκτωβρίου αναμένεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, όπως αναφέρει σημερινό δημοσίευμα της Καθημερινής. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας της στη Γερμανία, ανακοίνωσε η Volkswagen, επηρεάζονται περισσότερο από 100.000 εργαζόμενοι. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και εντυνόμενο ανταγωνισμό. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές στα βόρεια. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Να αρχίσουμε από το σοβαρό περιστατικό με το αεροσκάφος και τον πιλότο που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη του μέσα στο πιλωτήριο της στην πτήση θρίλερ από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ και έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Η ρώτα τον χαρακτήρισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, όπως είπε ο Νετανιάχου, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να ακινητοποιήσουν το δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική

0: Τις υπηρεσίες, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται πολύ ψηλό σε ολόκληρο το νησί. Πριν από λίγο έσταλε μήνυμα από το 112 λόγω έντονων καιρικών φαινομένων. Αποφεύγονται μετακινήσεις επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά, Λιβάδια και τον ορεινό Ογκομιλό ποτάμου της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Χανιά και σε περιοχές του Ηρακλείου. Στο νησί μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα. Στη Σούδα εντωμεταξύ κατέπλευσε εκτάκτως χθες το απόγευμα κρουαζιερόπλου με πάνω από 2.800 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν τα καιρικά φαινόμενα το επιτρέψουν. Η επιδείνωση του καιρού αναμένεται να φέρει και άλλες έκτακτες αφήξεις στη Σούδα, η οποία θεωρείται ασφαλές λιμάνι. Ελαφρά πρόσκρουση μεταξύ κρουαζιερόπλου και επιβατικού τουριστικού πλοίου σημειώθηκε χθες το βράδυ στον τουριστικό λιμένα της Ρόδοταν λόγω του κυματισμού που επικρατούσε στο νησί. Έσπασαν κάδοι πρόσδεσης του κρουαζιερόπλου με αποτέλεσμα το πλοίο να μετακινηθεί από τη θέση του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κρουαζιερόπλου είχε προσεγγίσει το λιμάνι μια μέρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη άφιξή του, προκειμένου να αποφύγει τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού χθες για τη στήριξη των πολιτών στο Υπουργικό Συμβούλιο, ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης 4 νέες παρεμβάσεις. Στο πετρέλαιο κίνησης, η συνολική ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ η τιμή του πετρέλαιου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Στο μέτωπο των οφειλών, ανακοίνωσε τη διέμβριση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής στα 30 ευρώ. Προάνεγγειλε επίσης αυστηρότερο πλαίσιο για τους σερβισέρς με στόχο στην προστασία των συνεπών οφειλετών. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά 15ήμερο. Να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Απέστειλα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κοινοποίησα μάλιστα και στον πρόεδρο του Eurogroup, μία επιστολή με την οποία ζητώ να εξετάσουμε επιλογές ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν μία πρόσθετη έκτακτη ευελιξία εν μέσω της παρούσας κρίσης. Είναι ώρα για κοινές και τολμηρές κινήσεις για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας. Συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν σε 2 εβδομάδες από τώρα. Στόχος μας είναι μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ, εκεί δηλαδή που έκλεισε. Το ύψος της τελικής επιδότησης θα είναι μια συνδυαστική επιδότηση κυβέρνησης και δηληστήριων. Θα υπάρχει και μια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Η επιδότηση στην αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων, η ελάφρυνση στον ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά.
0: Στην ενίσχυση της προστασίας των συνεπών οφειλετών, εστίασε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, σχολιάζοντας στο νέο πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Προστατεύουμε τους συνεπείς οφειλέτες. Όσοι παραβιάζουν τους κανόνες, τα λογοδοτούν, τόνισε ο Υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι να θεσπιστούν σαφείς κανόνες για τους οφειλέτες και αυστηρότερες υποχρεώσεις για όσους διαχειρίζονται τα χρέη τους.
2: Θεσπίζουμε πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί για απαιτήσεις 30%, 40% ή ακόμη και 50%. Προστατεύουμε τον συνεπή οφειλέτη, όσο τηρεί τη ρύθμισή του δεν μπορεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με κατάσχεση ή πληστηριασμό.
0: Σφοδρή κριτική εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με επίκεντρο τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Πανικόβλητος ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξύλωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο το πουλόβερ του Σαξεστόρη της οικονομικής του πολιτικής, τον ως εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, ανέφερε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Η ακρίβεια δεν αναστέλλεται για ένα 15ήμερο, οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί δεν λειτουργούν με κυβερνητικό χρονόμετρο, αναφέρει σε ανακοίνωση της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με τον Αλέξη Τσίπρα να ασκεί κριτική και για τα επιδόματα στους πολίτες, χαρακτηρίζοντας τα φιλοδορήματα.
3: Ο Μητσοτάκης εμφανίζεται ως φιλέσπλαχνος και φιλοδορεί με κάποια επιδόματα.
4: Αναφέρεται στα επιδόματα
3: από τα ταμεία τα οποία γεμίζουν με το σταθερά υψηλό φόρο προστασίας αξίας. Η κυβέρνηση δεν παίρνει μέτρα σε όλη την Ευρώπη έχουν πάρει.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι συζητά το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην επιβολή απαγόρευσης των εξαγωγών πετρελαιοκίνησης, καθώς ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να περιορίσει την άνοδο των τιμών των καυσίμων. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκρινε ότι η επιβολή απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις τιμές της βενζίνης, αλλά θα μείωνε αυτές του πετρελαιοκίνησης. Υποστήριξε ότι στις βασικές αιτίες της ανόδου των τιμών είναι ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, στο πλαίσιο του οποίου και οι δύο πλευρές πλήττουν ενεργειακές υποδομές. Τη στενή σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες αναδεικνύει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται στην Αθήνα το διήμερο 6-7 Οκτωβρίου, όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Θα γίνει δεκτός στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα συναντηθεί και με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη.

0: όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού δεν γίνεται στο πλαίσιο περιοδίας στην περιοχή, αλλά αποκλειστικά προκειμένου να τονιστούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και θετικές προοπτικές της. Προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί σύμφωνα με πληροφορίες και η επίσκεψη του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance στην Ελλάδα στις αρχές του 2027. Συντονιστικό ρόλο στην αλλίωση του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη αποδίδουν οι δικαστές στο Χρήστο Τριαντόπουλο. Παράλληλα, στο βούλευμά τους, οι αεροπαγίτες εξηγούν ότι Χρήστος Τριαντόπουλος, Κώστας Αγοραστός και τρία ακόμη πρόσωπα, χωρίς να ζητήσουν την άδεια των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενήργησαν από κοινού για καταπαράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, συναποφασίζοντας την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος. Να ακούσουμε τι είπε για το θέμα ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας.
1: Έχουμε την ενδιάμεση διαδικασία, δηλαδή την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο με το βούλευμα από το Δικαστικό Συμβούλιο. Για παράβαση καθήκοντος που τελέστηκε με παράληψη. Δηλαδή δεν κατηγορείται ότι έκανε κάποια παράνομη πράξη ο κύριος Τριαντόπουλος.
0: Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης παρέγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μετά τις καταγγελίες του Προέδρου του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη για την περιπέτεια της συζύγου του, η οποία έπασχε επί χρόνια από καρκίνο των οθικών. Όπως ανέφερε, απευθύνθηκε σε κέντρο γιατρού στη Βόρεια Μακεδονία με παράρτημα στη Φλόρινα και παρουσία στη Θεσσαλονίκη, καταβάλλοντας συνολικά περίπου 100.000 ευρώ. Η γυναίκα υποβλήθηκε σε θεραπείες τύπου πλασμαφαίρεσης, ενώ της υποσχέθηκαν ακόμη και αλλαγές στο DNA και στο RNA των κυττάρων με χρήση θερμοφόρων. Τελικά η γυναίκα που απομακρύνθηκε από την κλασική ιατρική πέθανε 2 μήνες αργότερα με φρικτούς πόνους και μεταστάσεις. Ο κ. Κωνσταντινίδης έκανε λόγο για ένα δίκτυο που ξεκινούσε από τη Θεσσαλονίκη, επεκτηνόταν στη Βιέννη αλλά και στη Μάλτα, όπου φέρεται να διακινούνταν ειδικά χάπια από μανιτάρια που δήθεν άλλαζαν τη διάθεση. Σε άλλες διεθνείς ειδήσεις, στην καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας της στην Γερμανία, ανακοίνωσε η Volkswagen, συμπεριλαμβανομένης της βασικής σύμβασης που ρυθμίζει μισθούς, ωράρια και εργασιακά δικαιώματα για περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και εντυνόμενο ανταγωνισμό, κυρίως από Κινέζους κατασκευαστές. Τα συνδικάτα και το Συμβούλιο Εργαζομένων προαναγγέλνουν σφοδρές αντιδράσεις και δεν αποκλείουν κινητοποιήσεις από το 2027. Προειδοποίηση της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ ότι θα μπορούσε να καταφύγει ακόμη και στη χρήση πυρηνικών όπλων, κάποιο μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας επιχειρήσει να απομονώσει το ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ στη Βαλτική θάλασσα. Η έγγραφη προειδοποίηση ήρθε μετά τις ανακοινώσεις διαφόρων ρωσικών πρεσβειών στην Ευρώπη που ανέφεραν ότι η Μόσχα διαθέτει πληροφορίες πως το ΝΑΤΟ προετοιμάζει αεροπορικό και ναυτικό αποκλεισμό της συγκεκριμένης περιοχής. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Ομοσπονδιακό Ανώτατο το δικαστήριο έδωσε χθες το πράσινο φως για να εκτελεστεί η Κρίστα Πάικ, η πρώτη γυναίκα που έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τη θανατική ποινή στο Τενεσί τα τελευταία 200 χρόνια. Η Πάικ είναι σήμερα 50 ετών, πέρασε ολόκληρη την ενήλικη ζωή της στη φυλακή, περιμένοντας μια εκτέλεση για φόνο που διέπραξε όταν ήταν 18 ετών. Αποχωρούν και οι τελευταίες αμερικανικές δυνάμεις από το Ιράκ, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, επισημένοντας ότι πρόκειται για το τέλος μια εξαιρετικά δαπανηρής περιπέτειας στην κόλαση.
2: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας στη Βιλερμπάν με σκορ 102-79. Στο μεταξύ, ο Παναθηναϊκός έκανε γνωστό πως ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι του στην Ευρωλίγκα με τη Μακάμπη. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομιλών του EuroCup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ισπανική Μανρέσα στην Πηλαία με σκορ 93-78. Η εθνική ποδοσφαίρου, μετά από 2 μεγάλες εκτός έδρας νίκες επί της Σερβίας και επί της Γερμανίας, υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης, σε έντρα στις 10 παρατέταρτο στην Τούμπα. Αποσύρθηκε από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετά από την κόντρα που είχε με τον προπονητή πριν από το παιχνίδι με τη Δανία. Ο κορυφαίος Πορτογάλος ποδοσφαιριστής ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αποχωρήσει από την αποστολή της Εθνικής. Τα πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως δεν πρόκειται για οριστική αποχώρηση.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο Λεκανό πεδίο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
7: Καλημέρα, μεράνια, κυρίες και κύριοι. Θα ήταν ένα πιο ήσυχο κυκλοφοριακά πρωινό το σημερινό, αν δεν είχε συμβεί μια καραμπόλα πολλών αυτοκινήτων. Ο Γιάννης, ο φίλος ο Κροατής, ο οποίος μας ενημέρωσε πρώτος, έκανε λόγο για 8 αυτοκίνητα. Καραμπόλα λοιπόν 8 ενδεχομένως αυτοκινήτων στην κάθοδο της Κηφισού, στο ύψος των Τριών Γεφυρών. Αυτό καθιστά την κάθοδο της Κηφισού απαγορευτική, όπως αντιλαμβάνεστε, διότι ήδη από το ύψος της Αττικής Οδού προς τις Τρεις Γέφυρες έχουν ακινητοποιηθεί τα αυτοκίνητα. Οι εναλλακτικές όμως προς το παρόν τουλάχιστον δουλεύουν. Δηλαδή, όσοι είστε προς τα δυτικά προαστία, μπορείτε να κατεβείτε τη λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι τους Αγίους Αναργύρους και από τους Αγίους Αναργύρους και μετά να πιάσετε την Εθνική Οδό, που θα έχετε περάσει στην ουσία αυτό το μποτιλιάρισμα. Απ' την άλλη πλευρά, μπορείτε να κατεβείτε από τη γέφυρα της Μεταμόρφωσης, την Τατοίου και εν συνεχεία τη Δεκελίας, φίλες και φίλοι. Ενδεχομένως, όσοι εξυπηρετήσετε, τη λεωφόρο Κίμης βεβαίως, και να πάτε από το Γαλάτσι, η Κηφισίας, που είναι η πρώτη που έρχεται στο μυαλό όσων βρίσκονται στα βόρεια προάστια, είναι καλή προς το παρόν. Την Έρυθρα έχει μικρές καθυστερήσεις και μετά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, σας κατεβάζει στο κέντρο της Αθήνας. Καλό θα ήταν να αποφύγετε με κάποιον από αυτούς τους τρόπους που αναφέραμε την κάθοδο της Κηφισού. Η άνοδος τώρα της Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Φιλαδέλφεια έχει τη συνήθεια εικόνα. Λιγότερη η κίνηση στον ανωδικό άξονα Αρβιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, τη συνήθους λιγότερη εννοώ, και ο Σκαραμαγκάς ακριβώς όπως τον περιμένουμε, μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
8: Καλημέρα, μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Σήμερα στην Αττική λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρει 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μπόφορ και στη δημοκρασία το μεσημέρι έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αντίθετα λίγη μόνο συννεφιά, η δημοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά με αρκετά μεγάλα ύψη βροχής. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 7 με 8 και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο 9 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, Κρήτη και Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Και πάλι στην Κρήτη τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. 6 με 8 μποφόροι βοριάδες στο Αιγαίο και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
9: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλό μήνα κυρίες και κύριοι. Ελπίζω σωστά καλύτερα για τη σημερινή ημέρα. Και όπως σωστά μου υπενθυμίζει ο φίλος μου ο κύριος Κιμιονής, από σήμερα η χώρα μας θα αναβάλει την Προεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Είμαστε μη μόνιμο μέλος. Λοιπόν, για ένα μήνα θα είμαστε εμείς η προεδρεύουσα χώρα. Δεν ξέρω τι και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και τι έχουμε στο μυαλό μας, αλλά δίκιο έχει ο κύριος Κιμιονής γύρω από το ζήτημα αυτό. Επαναλαμβάνω, η χώρα μας είναι η προεδρεύουσα στο Συμβούλιο Ασφαλείας για ένα μήνα. Είναι κυλιόμενο το σύστημα, όπως η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Εμείς είμαστε μη μόνιμο μέλος για δύο χρόνια και πλέον από σήμερα για ένα μήνα είμαστε και πρόεδροι. Σε όλο τον πλανήτη. Για σκέψω αυτό, φίλε ακροατή. Χάρη, καλημέρα, καλημέρα στο Μάντσεστερ. Εχθές σου στείλα mail, δεν ήρθε ποτέ, δεν ξέρω γιατί, κάτι έκανα λάθος. Για να ζήσω συγγνώμη που δεν τα είπα χθες. Τις καλημέρες, κατάλαβες. Χαιρετισμούς, Χάρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, για να αφήσουμε τώρα τα πολλά-πολλά και πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Αλέξανδρο Κουτρουλάρη. Ο κύριος Κουτρουλάρης, τον θυμάστε ενδεχομένως κάποιοι από εσάς, είναι τυχερός παυλάτικος γιατί έμπλεξε τώρα με το μετρό που πέρασε από κάτω, δημιουργήθηκαν προβλήματα στα σπίτια και. Χθες είχαν και τα κόμματα, πήγε και ο Αλέξης Τσίπρας, πήγε και η Ρένα Δούρου, έγινε και τη Δευτέρα μια συνέντευξη τύπου από τον Δήμο και είπε κάποια πράγματα ο Δήμαρχος εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω και εκπρόσωποι της εταιρείας που κατασκευάζει, έχουμε δηλώσει και του αρμόδιου υφυπουργού του κ. Ταχιάου για την ιστορία. Για να δούμε που βρισκόμαστε και αν, γιατί ακούστηκε και αυτό, αν πρέπει να φύγουν οι άνθρωποι από εκεί όταν τα έργα επαναξεκινήσουν, ξαναενεργοποιηθεί δηλαδή ο Μετροπόντικας. Για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα. Καλημέρα κύριε Κουτρουλάρη, τι κάνετε, καλό μήνα.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Ψάλτη, καλό μήνα σε όλους σας.
0: Τι γίνεται, μπλέξαμε τα κόμματα τώρα, ήρθαν τα κόμματα, αρχίζουν και σας κυνηγάνε. Σε καλό δρόμο είσαστε κύριε Κουτρουλάρη. Λοιπόν, ναι, μην γελάτε καθόλου, πάμε παρακάτω. Πού βρισκόμαστε
1: μετά. Εντάξει, κοιτάξτε να σας πω κάτι, από τη δική μας πλευρά τουλάχιστον. Είναι μια συμβολική κίνηση ότι έρχονται πολιτικοί αρχηγοί να δουν και οι ίδιοι την κατάσταση και ξέρετε, να δηλώσουν ένα παρόν και παρακολουθούν το θέμα για να πιέσουν και εκείνοι.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον.
1: Η πίεση,
0: έχετε δίκιο, η πίεση έχει πολύ σημαντικό ρόλο για την επόμενη μέρα. Καταρχήν, επειδή εμείς τα είπαμε, συνεχίζουν να υπάρχουν επιβαρύνσεις στα σπίτια παρά το γεγονός ότι τα έργα του Μετροπόντικα έχουν σταματήσει από κάτω.
1: Κοιτάξτε, οι επιβαρύνσεις που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα είναι κυρίως λόγω των διαφορετικών καθιζήσεων, επειδή τα κτίρια έχουν κάτσει στραβά,
0: μάλιστα.
1: Δηλαδή κάθε πλευρά του κτίριου έχει κάτσει διαφορετικά την άλλη.
0: Ναι.
1: Οπότε πολλές κολόνες δέχονται βάρη και φορτία, τα οποία δεν έχουν σχεδιαστεί. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα τι να κάνουν, να παραμορφώνουν το σκελετό του κτιρίου.
0: Άρα να συνεχίζονται λοιπόν οι παραμορφώσεις. Σωστά. Λιγότερες, αλλά συνεχίζονται.
1: Κοιτάξτε, όταν ένα κτίριο κάθεται στραβά.
0: Κάθεται στραβά.
1: Δεν συνεχίζονται.
0: Ναι. Να σας πω. Τι θα γίνει, τι στοιχεία, σας έχουν δώσει στοιχεία, ζητάτε στοιχεία αν δεν κάνω λάθος και με την παρέμβαση του Δήμου από την εταιρεία, την κατασκευαστική, αλλά γενικότερα στοιχεία για το τι αντιμετωπίζουν, τι βρίσκουν. Έχετε λάβει τα στοιχεία αυτά ή τα έχετε πάρει στα χέρια σας?
1: Εντάξει, εμείς θα ζητάμε τα στοιχεία από μέσα Μάρτη, τέλη Μάρτη.
0: Ναι, τώρα μπήκαμε στον Οκτώβριο.
1: Σωστά. Ό,τι στοιχεία πήραμε, τα πήραμε μέσω του Δήμου, ναι. Μετά τη δεύτερη τρίτη προσπάθεια του Δημάρχου,
0: ναι.
1: Τα οποία στοιχεία ήταν αυτά λυπή, ήταν αποσπασματικά, ήταν το 1/10 από αυτό που είχαμε ζητήσει, είχαν πάρα πολλά λάθη μέσα και ανακρίβειες.
0: Ναι.
1: Για να σας φέρω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, το δικό μου το κτίριο έχει δύο υπόγεια, γιατί κάτι έχει καταφύγιο.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο σημαίνει ότι φτάνει στα 9-10 μέτρα βάθους μας με τα θεμέλια.
0: Μάλιστα.
1: Και η σύραγγα είναι στα 13 μέτρα. Και όταν είχαν έρθει να κάνουν αυτοψία προτού περάσει το μετρό, τι κάνανε, καταγράφανε τα κτίρια, τα χαρακτηριστικά τους. Και ενώ είχε σημειωθεί από εκείνη την εταιρεία που έκανε την αυτοψία ότι έχω δύο υπόγεια, κάποιος πήγε μετά με μπλάνκο και το άλλαξε και το έκανε ότι έχω ένα υπόγειο.
0: Άρα τι, χάθηκε ένα υπόγειο στο δρόμο?
1: Κάπου χάθηκε στη διαδρομή μάλλον.
0: Ναι, είναι...
1: Αυτό είναι προφανώς. Τώρα είναι παραποίηση στοιχείων για να φαίνεται ότι η σύραγγα δεν θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα γιατί έχει απόσταση από την επιφάνεια.
0: Ναι, η αλήθεια είναι πάντως ότι όπως και να έχει. Υπάρχει ένα αντικειμενικό ζήτημα με προβλήματα τα οποία πρέπει με κάποιον τρόπο και να αντιμετωπιστούν αφενός και αφετέρου, υποψιάζομαι, να κάπου να μετακινηθούν κάποιοι άνθρωποι, κάποιες οικογένειες οι οποίες συνεχίζουν και μένουν εκεί. Τα σπίτια τους, ας πούμε, μου λέγατε και την προηγούμενη φορά, δεν ανοιγοκλίνουν τα παραθυρόφυλλα, τα κουφώματα. Υπάρχει ενδεχόμενο μεταφοράς, μετακίνησης κάποιων οικογενειών? Έχετε κάποια τέτοια οικογένεια για αυτήν την υπόθεση?
1: Επίσημα δεν έχει βγει ακόμα κάποια ανακοίνωση, γιατί θεωρώ ότι όλοι οι αρμόδιοι φορείς περιμένουν με τα πρώτα πορίσματα και τις πρώτες εκτιμήσεις από το τεχνικό επιμελητήριο.
0: Μάλιστα.
1: Αν επίσημα, υπάρχουν αυτές οι
0: πληροφορίες.
1: Ναι. Οι πληροφορίες ότι σε διάφορες πολυκατοικίες, και ειδικά εκεί που σταματήσω μετροπόντικα, γιατί οι πολυκατοικίες έχουν χτυπηθεί πάρα πολύ, για να μπορέσει να ξαναξεκινήσει, είναι πολύ πιθανόν να βγάζουν τους ανθρώπους το σπίτι για να υποστηλώσουν τα κτίρια, ώστε να περάσει ο μετροπόντικας.
0: Επιμένω να λέω, κύριε Κουτρουλάρη, αυτό είναι δικές μου πληροφορίες, ότι επειδή αντίστοιχα προβλήματα έχουν καταγραφεί και στο εξωτερικό, υπάρχουν σύγχρονοι τρόποι προστασίας των κατοικιών, δηλαδή οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συνδράμουν και να προστατεύσουν τα σπίτια και ταυτόχρονα να γίνει γραμμή. Το έχουμε πει και άλλη φορά μαζί, εσείς δεν εναντιώνεστε στη γραμμή του μετρό, αλλά το πρόβλημα είναι απλώς να μην υπάρχει ζήτημα για τη στατικότητα των σπιτιών.
1: Δεν αναντιώθηκε ποτέ. Δεν είναι ιδεολογικό το ζήτημα.
0: Ναι, όχι, το κατάλαβα. Απλώς το λέω γιατί βλέπω διάφορα μηνύματα τώρα που έρχονται γι' αυτό.
1: Να σας πω κάτι. Εμείς στην Κυψέλη έχουμε δεκαετίες τώρα τεράστιο πρόβλημα συγκοινωνίας. Γιατί δεν έχουμε ούτε σταθερή τροχιά μέσα. Έχω δύο τρόλεϊ που συνδέονται. Οπότε είναι τεράστια η ταλαιπωρία για τον κόσμο να κινείται με δημόσια μέσα. Οπότε το περιμένουμε χρόνια το μετρό εμείς. Αλλά το θέμα είναι ότι σε ένα τέτοιο δημόσιο έργο τέτοιου μεγέθους πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και ασφάλεια. Δεν μπορεί για να γίνει ένα σύρμο και μια σύρακα τώρα να καταστραφούν 40 κτίρια από πάνω. Και το θέμα, ξέρετε ποιο είναι. Αν δεν είχαμε φωνάξει τόσο πολύ και οργανωθεί, θα είχε ξαφτεί το θέμα. Θα μπαίνανε οι μηχανικοί τους μέσα, θα βάφανε τις ρογμές και τα σπίτια θα μένανε με χτυπημένες κολόνες και χτυπημένα θεμέλια.
0: Έχουν έρθει, για να κλείσουμε, έρχονται ανατακτά χρονικά διαστήματα, παρακολουθούν την εξέλιξη των επιπτώσεων στις πολυκατοικίες της ευρύτερης περιοχής, κύριε Κουτρουλάρη.
1: Κοιτάξτε, όταν ενημερώνουν τους μηχανικούς της ελληνικό μετρό, πάντα έρχονται.
0: Okay.
1: Δεν μας την έχουν πει ποτέ, όχι, δεν θα έρθουμε.
0: Okay.
1: Και αλλήμον αυτό.
0: Άρα, λοιπόν.
1: Αλλά επί της ουσίας δεν έχουν κάνει καμία παρέμβαση. Απλά έρχονται, θα δουν με το μάτι, ούτε καν θα τις καταγράψουν, σκεφτείτε τις ζημιές.
0: Ναι. Οπότε δεν έχετε εικόνα, δηλαδή, τι θα γίνει και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη συγκεκριμένη ιστορία.
1: Περιμένουμε όλοι το πόρισμα, το πρώτο πόρισμα από το τεχνικό επιμελητήριο, γιατί οι μηχανικοί του ΟΤΕ δεν έχουν ολοκληρώσει τις μελέτες.
0: Πότε περιμένετε να το λάβετε για να κλείσουμε?
1: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος μας είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι μέσα σε 10 μέρες θα βγουν κάποια πρώτα πόρισματα. Τώρα τα περιμένουμε εν αγωνίως. Και πρωτού κλείσουμε, κύριε Φθάλη, να σας πω ότι το Σάββατο, τώρα στις 3 του Οκτώβρη, στις 6 ώρα έχουμε μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Κυψέλης και θέλουμε να καλέσουμε όλους τους κατοίκους της Αθήνας, γιατί δεν είναι τοπικό ζήτημα. Ο Μετροπόντικας θα συνεχίσει, θα πάει στην Αλεξάνδρα, θα πάει στα Εξάρχεια, θα πάει στο Κολωνάκι. Και πρέπει όλοι να δώσουμε ένα χειρό μήνυμα ότι δεν μπορούμε να διακυβεύουμε ανθρώπινες ζωές και σπίτια μόνο και μόνο για να ολοκληρωθεί ένα δημόσιο έργο με πολύ πρόχειρο τρόπο.
0: Ναι, πρέπει να γίνει, αλλά πρέπει να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες προστασίας όλων των από πάνω. Είναι δεδομένο.
1: Προφανώς.
0: Ευχαριστώ, κύριε Κουτρουλάρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή
0: δύναμη, εύχομαι. Ευχαριστώ
1: πάρα
0: πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Κύριο Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, μην μου λέτε κάποιοι, μα γιατί συνέχεια ασχολείσαι με την ιστορία? Είναι πολύ, πολύ σοβαρή και πολύ σοβαρή. Για σκεφτείτε τώρα στα καλά καθούμενα να έχεις το σπίτι σου και ξαφνικά να μην έχεις να μείνεις μέσα ή να έχεις σημαντικές φθορές ή ρογμές κλπ. Και να μην ξέρεις αν το σπίτι θα αντέξει ή όχι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Ξέρετε τι είναι ωραίο? Να μην χρειάζεσαι να αποφασίζεις αν θέλεις αυτοκίνητο για την πόλη ή για να φύγεις το Σαββατοκύριακο. Το Hyundai i20 είναι ακριβώς τέτοια περίπτωση. Χώρη, τεχνολογία, turbo κινητήρας και τιμή από 17.690 ευρώ. Hyundai i20 Turbo χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Είμαι σίγουρος ότι σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερο για το Connect Day One και Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Ήρθε η ώρα για να κλείσω να εξοικονομήσουμε, κυρίες και κύριοι, ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα EZOMAT Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η EZOMAT έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα EZOMAT Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας, δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Μα, αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
11: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
12: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης λόγω σύγκρουσης πολλών οχημάτων στο ύψος των Τριών Γεφυρών. Σε κατάσταση κόκκινου συνδυασμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται πολύ ψηλό σε ολόκληρο το νησί. Πριν από λίγη ώρα έσταλε μήνυμα από το 112 λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναλαμβάνει από σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-2026. Το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου αναμένεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Ήρωα χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τον πιλότο του αεροσκάφους που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτηρίο σε πτήση θρίλερ από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στα βόρεια, μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλό μήνα κυρίες και κύριοι, 7 και 33 πρώτα λεπτά. Όχι με συννεφιά, σχετικά καλύτερο καιρό από τη χθεσινή ημέρα. Ξεκινάει η πρώτη μέρα του Οκτώβρη, καλό μήνα σε όλους λοιπόν. Μου στέλνετε τώρα μηνύματα κάποιοι, προφανώς τώρα μπήκατε στην παρέα. Αλλά τα έχω πει εγώ από νωρίς ότι σήμερα καταρχήν γιορτάζει ο Ανανίας. Ένα, είναι Διεθνής ημέρα καφέ ημέρα μας. Είναι Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων ημέρα μας. Γελάς. Και Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Μπορεί και να είναι η μέρα μας. Αναγκαστικά. Λοιπόν, 8 παρατέταρτο έχουμε το ρίζο. Άρα, ξαναλέω, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω του skyradio.gr, είτε μέσω Viber 698-123-1003, στέλνετε τα ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο. Χρήστο μου, μου λες το εξής. Προσπαθώ από χθες να πληρώσω, λέει, τον ένφια και μου βγάζει μήνυμα. Η λειτουργία πληρωμών είναι προσωρινώς απενεργοποιημένη. Η τράπεζά σου το βγάζει αυτό το μήνυμα. Πήγαινε σε μια άλλη τράπεζα, δεν έχεις μια άλλη επιλογή. Ε? Ή βάλε κάποιον άλλο να το πληρώσει για να μην τα χρεωθείς. Εντάξει, ένα λεπτό, πόσο θα είναι τώρα, μια μέρα. Αλλά δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Καλημέρα, Χρήστο. Δεν ξέρω πώς μπορώ να σε βοηθήσω. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να πάμε στην παρέα μας τον κύριο Θανάση Δευλιώτη. Ο κύριος Δευλιώτης είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας. Τον κάλεσα. Με αφορμή τώρα τα γνωστά του Media Watch που ψάχνει δεξιά και αριστερά, βρήκε λέει και κάποιους οδοντιάτρους οι οποίοι κάνουν κάποια πράγματα που ενδεχομένως να επιτρεπόταν να τα κάνουν, αλλά τους έχει πιάσει στο κόκκινο. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τι γίνεται και με το κομμάτι των οδοντιάτρων. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα και σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι σας φέρνω τα πάνω κάτω, αλλά υπομονή. Υπομονή.
1: Είμαι λίγο άρρωστος.
0: Α, περαστικά. Σε καλό δρόμο είστε. Α, μπήκε.
1: Ευχαριστώ.
0: Με δύναμη. Λοιπόν, να σας πω. Καταρχάς, επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται στα οδοντιατρία να κάνουν κάποιες ενέσεις ή αλουρονικού κλπ. Γιατί εδώ έχει αρχίσει ένα σύστημα τέτοιο να κουβεντιάζεται. Γιατί από ό,τι έμαθα εγώ, ότι ψιλοεπιτρέπεται, λέει αυτό. Επιτρέπεται
1: λοιπόν,
0: από τον νόμο.
1: Ήμουνα ξεκάθαρος όποτε έχω μιλήσει και είμαι και τώρα. Με το νόμο, στο νόμο των οδοντιάτρων, όλη η περιοχή,
0: ναι,
1: του στόματος, ως τα γνάθη δόντια, μαλακή, πεαρακή, μενιστή, είναι της αρμοδιότητας του οδοντιάτρου της αποκλειστικής ευθύνης.
0: Μάλιστα.
1: Παρ' όλα αυτά, ακόμη και η τελευταία εγκύκλωση, που εγκύκλωση όπως ξέρετε είναι κάτω από νόμο ή κάτω από υπηρετική απόφαση,
0: ναι,
1: είναι διευκρινιστική. Η τελευταία λοιπόν που βγήκε από τον Μάριο του Θεμιστόπουλου λέει ότι είναι μια ιατρική πράξη η οποία γίνεται από γιατρούς, γίνεται και από οδοντιάτρους στην περιστοματική περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Το διευκρινίζει γιατί υπάρχει και ένας πόλεμος, ανταγωνισμός, συντεχνιακός, γιατί έχουν βγει πάρα πολλά ινστιτούτα που δεν έχουν καν άδεια λειτουργίας παροχής υπηρεσιών υγείας. Και κάνουν τέτοιες πράξεις και νομίζω είναι γνωστά και από παλιά, τα ξέρανε τότε και οι γιατροί, αλλά να είμαστε ξεκάθαροι, γιατί βγαίνει μια τάση, μου το λένε συνάδελφοι εμένα, ότι απαξιώνεται και επιστημονικά ο οδοντίατρος. Εντάξει, δεν είναι ούτε πολιτικός μηχανικός που κάνει μποτόξ, ούτε υδραυλικός που κάνει μποτόξ.
0: Ναι,
1: είναι
0: okay,
1: ο οδοντίατρος.
0: Okay, okay.
1: Είναι μια θεραπευτική πράξη που έχει ανακαλυφθεί από πολύ παλιά, δηλαδή τον μποτόξ, την ποτουλινική τοξίνη. Από πολύ παλιά για να καλυφθεί ότι κάνει πολύ καλό στις εισπάσεις των ιών, στην μυϊκή υπερδραστηριότητα.
0: Άρα το πρόβλημα
1: άλλα,
0: λοιπόν, ωραία. Άρα λοιπόν το πρόβλημα ποιο είναι, η διαφήμιση ενδεχομένως που γίνεται, που απαγορεύεται.
1: Το πρόβλημα, και ευχαριστώ βέβαια που με καλείτε, γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να είμαι στο βήμα. Η διαφήμιση είναι το πρόβλημα γενικά στην υγεία. Και έχουμε συζητήσει πάνω σε αυτό το θέμα και η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία ειδικά έχει κινηθεί απέναντι προς τον Υπουργό για να βρει λύσεις για το θέμα της διαφήμισης όλες τις ιατρικές υπηρεσίες. Η διαφήμιση είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Ειδικά, καλά τώρα τελευταία βγαίνουν, έχουμε δει όντως διαφημίσεις οι οποίες είναι προκλητικές θα έλεγα και δεν συνάδουν με την αξιοπρέπεια του επαγγέλματος. Και γι' αυτό έχουμε και πειθαρχικά συμβούλια που κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση και συνέχεια όποτε έχει μια καταγγελία, φυσικά καλούν, αλλά πολλές φορές και αυτά επάγγελτα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλύπτουν.
0: Ωραία, ερώτημα. Μάλλον δύο ερωτήματα. Πρώτον, γιατί ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, δεν υπάρχει από την αρχή όταν εντοπίζονται, γιατί καταλαβαίνω ότι τώρα άρχισε το σύστημα να ψάχνει. Πέραν του γεγονότος αυτό που μου είπατε, ότι κοιτάξτε να δείτε ότι και σε εμάς υπήρχαν καταγγελίες ή και εμείς όταν βλέπαμε κάποια πράγματα παρεμβαίναμε. Να σημειώσω δε ότι στο δικό σας το σύστημα των ελέγχων και του, του κομματιού της, των ποινών, προείσταται δικαστικός, έτσι. Δεν είναι όπως στον Πανελλήνιο.
1: Ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου και στους συλλόγους. Στους συλλόγους είναι πρωτοδίκης, μάλλον, στους πρωτοδικητικούς συλλόγους.
0: Ναι.
1: Και το ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο που είναι της Ομοσπονδίας έχει εφέτη.
0: Μάλιστα. Άρα είναι δικαστικός.
1: Σαν πρόεδρο. Ναι. Τα άλλα μέλη του Συμβουλίου είναι οδοντίατροι αιρετοί.
0: Ναι.
1: Ο πρόεδρος είναι δικαστικός.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω.
1: Και είμαστε και πολύ αυστηροί γενικά τόσα χρόνια.
0: Ναι.
1: Και οι ιατρία έχουμε κλείσει με αναστολή, δηλαδή. Έχουμε κλείσει ιατρία που δεν έχουν άδεια λειτουργία ή που δεν είχαν τροποποιήσει την άδεια λειτουργία.
0: Πρόεδρε, πώς ανοίγουν αφού δεν έχουν άδεια? Δηλαδή, θέλω να πω ότι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Γενικότερα, κάποιοι πέφτουν από τα σύννεφα διαπιστώνοντας ότι γίνονται πρώτον κάποιες πράξεις, μετά γίνονται πράγματα μέσα στα οποία δεν έχουν άδεια. Πώς ανοίγουν χωρίς άδεια?
1: Λοιπόν, Ινστιτούτα που, για να είμαστε ξεκάθαροι, Ινστιτούτα που διαφημίζανε λεύκανση και δεν είχαν καν την αρμοδιότητα να κάνουν λεύκανση, τα έχουμε κλείσει διότι δεν είχαν άδεια λειτουργίας οδοντιατρίου. Δηλαδή, πήγαινες με εισαγγελέα με αστυνομία και έκλεινες έναν που διαφήμιζε οδοντιατρική πράξη και χωρίς να έχει οδοντίατρο. Που πάλι της καθαρά αισθητικής. Της αποκλειστικά αισθητικής. Σε κάποια φάση τη λεύκανση, τα θυμόσαστε κι εσείς, είχε κυκλοφορήσει πολύ και ανοίγανε λευκατζίδικα που τα λέγαμε εμείς, τα μανιτάρια φυτρώνανε. Και για να τα κλείσουμε και για να σταματήσει αυτή η κατάσταση, δώσαμε αγώνα.
0: Ναι.
1: Με επιμονή, με υπομονή, χωρίς να έχουμε βοήθεια από κυβερνήσεις.
0: Κακός. Κακός, κατά την άποψή μου, κακός.
1: Πολύ κακός. Θα το πω και αυτό.
0: Πέστε μου και κάτι άλλο. Γιατί
1: όχι, θέλω εδώ να πω κάτι. Χίλια, συγγνώμη. Αυτό εδώ με την εφαρμογή της AI που πολύ ωραία παρουσίασε ο υπουργός.
0: Ναι.
1: Το έχουμε ζητήσει σε ένα μεγάλο πακέτο από ένα ΕΣΠΑ προς το Υπουργείο του κ. Παπαθανάτη Ανάπτυξης.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα μεγάλο ΕΣΠΑ που ένα κομμάτι ήταν αυτό το σύστημα προκειμένου να εντοπίζουμε τα κόκκινα και να ειδοποιείται την ίδια ώρα και ο παράνομος, ο οδοντίατρος και η ομοσπονδία για να κινηθεί.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί, και μάλλον να απαντώ και στην προηγούμενη ερώτησή σας, μετά τον κορονοϊό, με την τεράστια ανάπτυξη της τεχνολογίας και των ψηφιακών πλατφορμών,
0: mm-hmm.
1: χάνεται η μπάλα. Γίνεται μια τεράστια, υπάρχει μια τεράστια έκταση και διάχυση πληροφοριών και γι' αυτό εμείς ανησυχούμε για τις παραπιστικές διαφημίσεις που εμείς πηγαίνουμε μόνοι μας, μας παίρνουν μια καταγγελία, ανοίγουμε, βλέπουμε τη διαφήμιση, έχει εξαφανιστεί η διαφήμιση ή φωνάζουμε κάποιον να το πειθαρχικό, ας πούμε, καλείται ένας οδοντίατρος στο πειθαρχικό ή στο διοικητικό σύμβολο για απολογία για να πάει στο πειθαρχικό 100.000 δικαιολογίες ότι μα την έχω κατεβάσει τη διαφήμιση, την έχω κάνει.
0: Ναι, αλλά την έκανε.
1: Θέλουμε βοήθεια. Ναι, θέλουμε βοήθεια.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω. Άλλο ερώτημα.
1: Βοήθεια,
0: κύριε Πρόεδρε, άλλο ερώτημα, γιατί και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Σας το είπα και χθες στο τηλέφωνο. Θέλει, μάλλον είναι δόκιμο ένα συνάδελφο, ένα συνάδελφο, όποιος κάνει μια διαφήμιση ή ξέρω, κάνει μια πράξη που ενδεχομένως δεν επιτρέπεται, να του επιβάλλει πρόστιμα ή να του κλείσει προσωρινά το οδοντιατρίο. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι δόκιμο το ίδιο το επάγγελμα να αυτό, πώς θα το πω, να καθαρίζει από κομμάτια τα οποία δεν είναι σύνομα, ή πρέπει να υπάρχει άλλος ελεγκτικός μηχανισμός?
1: Όταν έχουμε το συμφέρον και του επαγγέλματος πάνω απ' όλα, έτσι, και το επαγγελματικό συμφέρον, και μιλάω για τους αιρετούς, όταν πάνω απ' όλα έχουν την ίδια ώρα, αν μπορούν, και το επαγγελματικό συμφέρον των πολλών και όλων, αλλά και την προστασία της δημόσιας υγείας, είναι δοκιμότατο. Πρόσφατα έχουμε κάνει αναστολή λειτουργίας ιατρείου γιατί υπήρχε μια φτηνή παραγωγή σε TikTok που δεν συνάδει με την εξωτερική του επαγγελματός.
0: Διαφήμιση δηλαδή, αυτό καταλαβαίνω. Διαφήμιση μέσω κοινωνικών δικτύων.
1: Εντάξει, εγώ με βγάζω σπυράκια με τη λέξη διαφήμιση. Ναι, αυτό.
0: Τι να κάνω, ένα κλάμα είναι, για να το βγάλω.
1: Η διαφήμιση.
0: Ναι.
1: Και πείτε μου αν έχω λάθος, γιατί λένε ότι είμαι ο πιστοδρομικός. Δώστε με ένα λεπτό. Η διαφήμιση, σαν λέξη διαφήμιση και μόνο, παραπέμπει ότι θα προσελκύσω και θα πω και κάτι παραπάνω από το κανονικό. Πρέπει να βγουν κανόνες ακριβώς. Γι' αυτό ζητάμε εμείς την αναθεώρηση του δεντολογικού κανονισμού που έχουμε από το 2009, που ακόμα λέει ότι απαγορεύεται η προβολή στο χρυσό οδηγό και είναι αναχρονιστικότατη. να μπουν οι κανόνες της, ας το πω, εμπορικής επικοινωνίας. Δεν ξέρω
0: ωραία, ας μπει επικοινωνία. Δεν θα, μαλώσουμε τώρα. Ναι.
1: Να γράφει ο νόμος τον κανόνα.
0: Μάλιστα.
1: Ο δοντίατρος, εκεί ο δοντιατρίο λέγεται έτσι.
0: Τέλος.
1: Τη διεύθυνση. Ναι, ναι. Τέλος. Και οι υπηρεσίες. Και τα πτυχία που κατατίθενται στον νοσοδιατρικό σύλλογο πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Τα πτυχία εννοώ και τα μεταπτυχιακά. Και κάτι τελευταίο να
0: παρακαλώ,
1: πω. Και
0: παρακαλώ,
1: για τον
0: παρακαλώ,
1: Botox, και γιατί. Ναι. Ήμουν και άρρωστο τώρα, ρίξα ένα πέτρο φορά. Για τον Botox. Η άποψή μου είναι ότι. Και αυτό ισχύει και για άλλες ειδικότητες. Το σημαντικότερο είναι η εκπαίδευση σε όλες τις σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους που έρχονται. Μπορεί να έχει το δικαίωμα σαν τίτλο επαγγελματικό, αλλά χρειάζεται και εκπαίδευση και πιστοποίηση. Σε όλες τις νέες επιστημονικές θεραπείες χρειάζεται μία πιστοποίηση. Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία το έχει προτείνει αυτό. Έχει Ινστιτούτο Επιστημονικών Θεμάτων που πιστοποιεί τους παρόχους της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, δηλαδή τις εταιρείες, τις επιστημονικές και τους συλλόγους που κάνουν σεμινάρια. Πιστεύω ότι θέλει πιστοποίηση σε όλες τις σύγχρονες μεθόδους
0: και έλεγχο,
1: για να νιώθει ασφαλής ο κόσμος.
0: Και
1: αν δεν έχει την πιστοποίηση να μπορείς να το κάνει.
0: Ευχαριστώ.
1: Έτσι έχουμε κάνει με το πρωτοξίδιο του αζότου και κλείνω εδώ την εισπνεώμενη χαλάρωση με μείγμα πρωτοξιδίου του αζότου και οξυγόνου που χαλαρώνει ο ασθενής εντελώς, ο φοβικός ασθενής. Και γίνεται με πιστοποιητικό καταλήτως του οδοντιατρίου και με κατάρρευση των οδοντιάτρων που τα παρέχουμε εμείς. Με υπουργική απόφαση βγαίνουν αυτά.
0: Ευχαριστώ.
1: Θέλω να κάτσουμε στο τραπέζι όλοι οι γιατροί
0: και να βρεθούν λύσεις προφανώς.
1: Και να βρούμε τις λύσεις, γιατί υπάρχουν λύσεις, αν δεν κλείνουμε τα μάτια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πεδρέ. Ευχαριστώ. Καλημέρα και περαστικά. Καλό μήνα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δευλιώτης είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας για αυτά που βρήκε το σύστημα. Και ελπίζω, ξαναλέω, να συνεχίσει το σύστημα να ελέγχει και να μην σταματήσει. Λοιπόν. Κύριε Σχολείο Μιχάλης, γρήγορα κατά της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Τώρα το πόσο γρήγορα, καλό μήνα. Όπως ξέρεις, είχαμε καραμπόλα 7-8 αυτοκινήτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος των Τριών Γεφυρών, εκεί που βγαίνουμε για το Ήλιον, για να είμαστε απόλυτα ακριβείς. Και η ουρά έχει φτάσει ήδη πίσω στη Λυκόβρηση και θα πάει Κηφισιά. Θα πάει Νέα Κηφισιά.
0: Άρα να βρουν έναν εναλλακτικό τρόπο.
2: Πρόσεχε να δεις. Η Δημοκρατία, η Λεωφόρος Δημοκρατία ήταν πολύ καλή εναλλακτική, αρχίζει να πείζει και η Δημοκρατία και η Λεωφόρος Φυλής. Προς το παρόν, καλή είναι η εναλλακτική της Τατοίου ακόμα, γέφυρα Τατοίου δηλαδή, κατεβαίνουμε Δεκελίας Νέα Φιλαδέλφια και ερχόμαστε χαμηλά ή Κίμης Βεΐκου, όσοι εξυπηρετούνται βεβαίως, ή κάθοδο Κηφισίας που έχει κινησούλα αλλά βαστάει καλά ακόμα, αρκετά καλά.
0: Ωραία, ωραία.
2: Τα υπόλοιπα σημεία είναι όπως τα περιμένουμε, Γιώργο μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, θέλετε να κερδίσετε δωροεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείτε, γιατί με την Nova κερδίζετε παντού. Απολαύστε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, World Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπείτε στην εφαρμογή παντού και διαλέξτε τον deal που σας ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στη στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουραθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών με ισχυρές αντοχές, στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7 καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.

0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Λοιπόν, και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, αυτού του ραντεβού του εβδομαδίου. Ο Διονύσης Ρίζος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να κουβεντιάσουμε και να απαντήσει στα ερωτήματά σας, να δούμε αν έχει κάτι επικαιρότητα από τα νέα δεδομένα που έχουν να κάνουν με το ασφαλιστικό παύλα συνταξιοδοτικό. Καλημέρα, Διονύση.
8: Καλημέρα, καλημέρα, Σωκρατές.
7: Τι έχουμε, έχουμε κάτι προς ανακοίνωση ή θα πάμε στα ερωτήματα?
8: Από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, το θέμα με τη ρύθμιση των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία αυξάνει τις δόσεις από 72 σε 120, αυξάνει την περίοδο που μπορεί να υπαχθεί μέχρι 31/12/2024, λήξη πρόθεσμες οφειλές.
7: Ναι.
8: Θα πρέπει όμως από 1/1/25 και μετά να είναι ρυθμισμένα και ενήμερα οι οφειλές προς το ΝΕΦΚΑ.
7: Μάλιστα.
8: Για να υπαχθεί και το υπόλοιπο κομμάτι της 120 εντόσης. Το πρόβλημα σε αυτό είναι το πολύ ψηλό επιτόκιο, 5,84%, το οποίο ουσιαστικά καθιστά πολύ δύσκολη τη ρύθμιση, γιατί στο βάθος χρόνου η οφειλή αυξάνεται αντί να μειώνεται και δεν προσφέρει και κίνητρο περικοπής ή κουρέματος στα πρόσθετα τέλη και τους τόκους, όπως ήταν η ρύθμιση 46/11/2019.
7: Α, δεν έχει τέτοιο δεδομένο.
8: Δυστυχώς όχι.
7: Μάλιστα, αυτό δεν το ήξερα. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, η αλήθεια. Δεν μπορεί
8: αυτό
7: να
8: ήταν και αυτό που περιμέναμε. Περιμέναμε να δώσει μια δυνατότητα κουρέματος πρόσθετα τέλη και τοκοφορία της οφειλής,
7: ναι,
8: που όμως δεν κατέστη δυνατό και από ό,τι καταλαβαίνω δύσκολα θα περπατήσει πολύ και αυτή η ρύθμιση, γιατί ο κόσμος περίμενε μια ελάφρυνση της οφειλής για να μπορέσει να ρυθμίσει.
7: Okay. Πάμε στα ερωτήματα. Ξεκινάμε. Φίλη Αγγελική, 28 χρόνια στο ΙΚΑ. Δεν μας λέει βέβαια η ηλικία, αλλά μας λέει ότι αν βγω στη σύνταξη στα 62, αν με συμφέρει. Δεν ξέρω τι σημαίνει αν με συμφέρει, αλλά.
8: Προφανώς και συμφέρει να βγει στη σύνταξη στα 62. Είναι πριν τα 67, 5 χρόνια. Άρα είναι συμφέρουσα επιλογή να βγει κάποιο νωρίτερα στη σύνταξη, ακόμη και αν συνεχίσει να εργάζεται. Τώρα, αν θέλει να πάρει μειωμένη σύνταξη, πρέπει να θυμάται ότι πρέπει να έχει τελευταία πενταετία από 100 έτη πανά έτος. Αν δεν έχει αυτό, δεν θα μπορεί να βγει στα 62 παρά μόνο με πλήρη αν έχει 40 χρόνια.
7: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Η Βασιλική, γεννημένη το 72, εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα συνεχόμενα από το 91. Έχω, λέει, την κόρη μου γεννημένη το 99, είμαι μόνο γονέας, πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη?
8: Δυστυχώς δεν υπάρχει ρύθμιση για τις μονογονεϊκές οικογένειες και επειδή έχει γεννηθεί το 1972 η ακροάτρια συμπληρώνει το 50ο έτος ηλικίας της μετά το 2021, που είναι η λήξη της μεταβατικής περίοδου για την ειδική ρύθμιση για τις μητέρες ανηλίκων τέκνων. Επομένως η δυνατότητα συνταξιοδότησής της πάει με τα γενικά όρια ηλικίας 62 με 40. Λογικά, όταν το 2034 συμπληρώσει το 62ο έτος ηλικίας της, θα έχει συμπληρώσει πλήρως τις 40 έτη ασφάλισης, αν έχει ξεκινήσει το 91, όπως λέει. Δεν μπορεί να φύγει όμως νωρίτερα, δηλαδή, ακόμη και αν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης, αν δεν έχει συμπληρώσει το 62ο έτος ηλικίας σου, δεν μπορεί να υποβάλει έτη συνταξιοδότηση.
7: Μάλιστα. Πάμε στον Γιώργο. Πήρα σύνταξη το 16, αλλά δούλεψα στο 19. Κατέθεσα για τα 3 χρόνια και πήρα την αύξηση που δικαιούμαι. Δικαιούμαι αντίστοιχη αύξηση και στο επικουρικό, και αν τι πρέπει να κάνω?
8: Ειδική αίτηση για την αύξηση του επικουρικού για την προσθήκη των εισφορών μετά τη συνταξιδότηση.
7: Okay. Ο Μιχάλης λέει το εξής. Γεννημένος, λέει, το 1967, Απρίλη. Έχω από το 85 έως το 88 τρία χρόνια ΙΚΑ. Από το 92 έως σήμερα πρώην ΟΑΕΚ και τέσσερις ημέρες δηλαδή το 85 έχω και ΝΑΤ. Τον Απρίλιο του 27 θα είμαι 60 και σύνολο ασφαλιστικού βίου 37 έτη.
8: Συμβαίνει. Τον Απρίλιο του 27 μπορεί να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης αφού συμπληρώνει τα 60 του και μπορεί πλέον να μεταβιβάσει το φάκελο με την ειδική διάταξη της διαδοχικής ασφάλισης το πρώην ΤΕΒΕ. Θα συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη, με την ειδική διάταξη του ΝΑΤ, που προβλέπει πάνω τους 20 ετίες και συμπλήρωσε 72 με το άθροισμα με την ηλικία. Επομένως μπορεί να υποβάλει την αίτηση συνταξιοδότησης του κανονικά 2 χρόνια νωρίτερα για πλήρη σύνταξη. Δεν χρειάζεται να περιμένει στο 62.
7: Ναι, γιατί βλέπω, λέει ο άνθρωπος, ότι συνεχίζω, λέει, και στις δύο περιπτώσεις να εργάζομαι ως αυτοαπασχολούμενος, αλλά αφού μου λες ότι μπορεί να βγει στα 60, είναι ένα ενδιαφέρον.
8: Και φυσικά μπορεί να συνεχίζει και την εργασία του αυτοαπασχολούμενος. Η συμφέρουσα επιλογή είναι και τα δύο. Δηλαδή, και να παίρνεις τη σύνταξη για να φτιάξεις το εισόδημά σου και να συνεχίζεις την απασχόληση.
7: Ωραία. Πάμε παρακάτω. Γιάννης λέει το εξής. Είμαι γιατρός. Υπηρέτησα στον ελληνικό στρατό ως απλός πολίτης, ιατρός, όχι δόκιμος, για 19 μήνες, από τους οποίους τους τελευταίους 3 μήνες θητείας μου ως βοηθός γιατρός σε παθολογική κλινική στρατιωτικού νοσοκομείου. Τι ισχύει συνταξιοδοτικά τόσο για τους πρώτους 16 μήνες, όσο και για τους 3 τελευταίους που ήταν σε νοσοκομείο?
8: Τίποτα απολύτως. Κοινή θητεία μπορεί να εξαγοραστεί όπως εξαγοράζεται στρατιωτική θητεία στις περιπτώσεις των. Των απλών ασφαλισμένων. Με 20% επί των αποδοχών σου μπορεί να υποβάλει σε εξοδότηση και να εξαγοραστεί ο χρόνος αυτός ο πλασματικός.
7: Okay. Ο Γιάννης, τελευταίο ερώτημα, γιατί νομίζω δεν έχουμε και άλλο χρόνο, λέει το εξής. Μπαίνοντας, λέει, στον ΕΦΚΑ με τους κωδικούς, είδα ότι μου λείπει μια χρονιά από το ΤΕΒΕ ασφαλισμένος από το 91 έως το 2000, το 1994 μου λείπει. Γιατί, λέει, δεν το είχα πληρώσει, αλλά έκανα διακανονισμό αργότερα και το πλήρωσα. Κάνω κάτι τώρα ή σε 2 χρόνια που θα καταθέσω για σύνταξη θα το διορθώσουν?
8: Αυτό θα διορθωθεί τότε, εφόσον φαίνεται ότι έχει εξοπλιστεί το συγκεκριμένο κομμάτι. Καλό είναι να πάρει μια βεβαίωση τώρα που είναι νωρίς, ναι, για να μην αντιμετωπίσει προβλήματα στη συνέχεια.
7: Οκ, okay, γιατί λέει ο άνθρωπος ότι έδωσα τις καρτέλες του ΙΚΑ για καταμέτρηση. Πόπο, είχε καρτέλες του ΙΚΑ. Θα μετρήσουν και το ΤΕΒΕ ή όχι, λέει, και επειδή δεν θα συμπληρώνουν
8: μέχρι. Δεν μετράνε παράλληλα με το ΙΚΑ το ΤΕΒΕ. Πρέπει να κάνει ξεχωριστή αίτηση που να ζητά βεβαίωση χρόνου ασφάλιση από τον ΟΑΕ που θα σου χορηγήσει μια βεβαίωση από πότε μέχρι πότε είναι η ασφάλισή σου και τι δεν οφείλει.
7: Άψογα. Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή επικοινωνία.
8: Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές. Καλό μήνα.
7: Ευχαριστώ, Διονύση μου, επίσης. Καλό μήνα, να είμαστε καλά. Ο κύριος Διονύσης Ρίζος, κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπός μας κάθε Πέμπτη. Έχω αρκετά ερωτήματα αυτή την εβδομάδα. Θα προσπαθήσω να τα βάλω σε μία τάξη, αλλά μάλλον θα επανέλθετε αν έχετε την καλοσύνη κι εσείς, γιατί χάνομαι κι εγώ με το χαρτομάνι το δικό μου. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ τελειώσαμε. Θα πάμε σε διαφημίσεις, αμέσως μετά σε δελτίο ειδήσεων και ακολουθεί στο Sky 100,3 ο Άρης Πρωτοσάλτε. Εμείς αύριο το πρωί στις 6. Καλημέρα σε όλους και καλό μήνα.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
16: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
17: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
18: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
20: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
21: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
22: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
20: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
23: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
24: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
25: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
24: Γιατί?
25: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
24: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
25: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
26: Η ώρα είναι 8.

0: Sky 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη γέφυρα Ολυμπιακού χωριού λόγω σύγκρουσης πολλών οχημάτων στο ύψος των τριών γεφυρών. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στο Σκαραμαγκά. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται πολύ ψηλός ολόκληρο το νησί. Νωρίς το πρωί έσταλε μήνυμα από το 112 λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό ογκομιλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και οι πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Χανιά και σε περιοχές του Ηρακλείου. Στο νησί μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα. Στη Σούδα εντωμεταξύ κατέπλευσε εκτάκτως χθες το απόγευμα κρουαζιερόπλοιο με πάνω από 2.800 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν τα καιρικά φαινόμενα το επιτρέψουν. Ελαφρά πρόσκρουση μεταξύ κρουαζιερόπλοιου και επιβατικού τουριστικού πλοίου σημειώθηκε χθες το βράδυ στον τουριστικό λιμένα της Ρόδου, όταν λόγω του κυματισμού που επικρατούσε στο λιμάνι έσπασαν κάβοι πρόσδεσης του κρουαζιερόπλοιου, με αποτέλεσμα το πλοίο να μετακινηθεί από τη θέση του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κρουαζιερόπλοιο είχε προσεγγίσει στο λιμάνι μια μέρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη άφιξή του, προκειμένου να αποφύγει τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναλαμβάνει από σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-2026. Η χώρα μας αναλαμβάνει την Προεδρία εν μέσω διεθνών κρίσεων όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή καθώς και στο Ιράν και τα στενά του Ορμούς. Παράλληλα, η επιλογή νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ενδέχεται να αποτελέσει τη σημαντικότερη πολιτική στιγμή της ελληνικής Προεδρίας. Τη στενή σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αναδεικνύει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται στην Αθήνα το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου, όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Θα γίνει δεκτός στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα συναντηθεί και με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού δεν γίνεται στο πλαίσιο περιοδίας στην περιοχή, αλλά αποκλειστικά προκειμένου να τονιστούν ελληνοαμερικανικές σχέσεις και οι θετικές προοπτικές τους. Ήρωα χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τον πιλότο του αεροσκάφους που δέχθηκε επίθεση χθες από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο στην πτήση Thriller από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Όπως ανέφερε, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέστρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να κινητοποιήσουν το δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία. Άλλοι πιλότοι που επέβαιναν στην πτήση ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Ο Ινδός πιλότος νοσηλεύεται στην πόλη Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σταθερή. Συνάδελφος του συγκυβερνήτη, μιλώντας σε Ισραηλινά μέσα, τον χαρακτήρισε θρησκευτικό εξτρεμιστή, υποστηρίζοντας ότι προσευχόταν υπερβολικά και αρνούταν να κάνει χειραψία με γυναίκες. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου. Όπως είπε ο δράστης, είτε ήταν τρομοκράτης, είτε ήταν τρελός. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι συζητά το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην επιβολή απαγόρευση των εξαγωγών πετρελαίου κίνησης, καθώς ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να περιορίσει την άνοδο των τιμών των καυσίμων. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε ότι η επιβολή απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ

0: Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά, με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα και πάλι στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος το Σαββατοκύριακο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermosil διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
1: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας πρωινή ραδιοφωνική συνάντηση, με την οποία εγκαινιάζουμε με το καλό το μήνα Οκτώβριο. Ξεκινώ έτσι ήρεμα, εγώ είμαι. Μπορεί να μην με αναγνωρίζω και εγώ τον εαυτό μου, αλλά εγώ είμαι. Ξεκινώ γιατί θα σας βάλω πολλά ηχητικά, οπότε σιγά σιγά θέλω όμως να ξεκινήσουμε μια, έτσι, ρομαντικά, με μια περιήγηση, με το μυαλό μας, με το νου μας. Πες ότι είσαι σε μια γόνδολα στη Βενετία και κάνεις τη βόλτα σου.

Πρώτα απ' όλα θέλω να καλημερίσω τον πατέρα Γεώργιο Φανερό. Ποιος είναι ο ιερέας Γεώργιος Φανερός? Πολλοί θα τον ξέρετε, είμαι βέβαιος. Είναι ο αρχιερατικός επίτροπος της Ιεράς Νήσου της Τίνου, ο πλέον εμβληματικός και αγαπητός ιερέας, διότι είναι εκεί στην Παναγία της Τίνου. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι τον έχετε γνωρίσει. Από τους πλέον προσιτούς ιερείς.

0: Εκπροσωπεί πλήρως τον μεγάλο αυτό ναό, τον οποίο καταφεύγουμε όλοι στη Μητέρα Παναγία. Και στις χαρές μας και στις λύπες μας και στις συναχώριες μας και στις αγωνίες μας, σε κάθε περίπτωση. Μια ανθρώπινη, βαθιά ανθρώπινη επίκληση στην Αγία Μητέρα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Για να μην αγχώνονται τα παιδιά που δεν πιστεύουν γενικώς. Αλλά από το να πιστεύεις κανένα πατεώνα, καλύτερα στην Αγία Μητέρα. Ήσυχη, δεν σε πειράζει, δεν σε ενοχλεί, δεν κάνει δηλώσεις. Είναι και ένα αποκούμπι για την ψυχούλα σου, σε περιμένει και μας περιμένει όλους και όλες. Πατέρα Γιώργη, καλημέρα σας, κάθε καλό σε εσάς και στην οικογένειά σας. Το δεύτερο μήνυμα είναι στην κυρία Έλσα Ροκάρ. Είναι δικιά μου έτσι πολύ, πολύ αγωνίστρια στο πλευρό μου. Κάθε καλό κυρία Ροκάρ, ξέρω θα ακούσετε εκπομπή on demand το βράδυ. Καλή επιτυχία εύχομαι τώρα στην πρωινή μικρή, έτσι, μικρή ταλαιπωρία ή αλλιώς ταλαιπώρια, θα πάνε όλα καλά. Ο Θεός μαζί σας, καλό μήνα να έχουμε αδέλφια, είτε τον προφέρουμε Οκτώβριο, είτε τον προφέρουμε Οκτώβριο, είτε τον προφέρουμε Οκτώβριο, όπως θέλετε, όπως γουστάρετε, 8 και 11 πρώτα λεπτά, σας καλωσορίζω όλες και όλους και θα ξεκινήσω την ημέρα με δύο μηνύματα, μάλλον ένα μήνυμα και μια φιλική συμβουλή, φιλική τίποτα περισσότερο. Το μήνυμα έρχεται από την κυρία εκπαιδευτικό που είναι στην παρέα μας, η οποία είναι η βασική μου πηγή πληροφόρησης για το πώς νιώθεται η εκπαιδευτική, κυρίες και οι κύριοι της εκπαιδεύσεως, και μου γράφει τα εξής στο πρωτοστάλτα της kai.gr. Προτείνω να τοποθετηθούν ρομπότ παύλα φύλακες στα σχολεία, τα οποία θα αντιδρούν με επαγγελματικό τρόπο και θα υψώνουν τη φωνή τους μέχρι ορισμένα δεσιμπέλ. Αυτό έχει πολλά καλά, διότι τα παιδάκια θα μπορούν να εκτονώνονται ελεύθερα, να καταστρέφουν το σχολείο ανενόχλητα, να φτύνουν πάνω στα ρομπότ, να τα κλωτσάνε, και όταν μετά έρχονται οι γονείς των, θα μπορούν και εκείνοι με τη σειρά τους να ρίχνουν τις μπουνιές τους, να ρίχνουν τις κλωτσές τους. Κλωτσιές, λέει η κυρία. Εμένα μου αρέσει η υπεροπολισιακή εκφορά. Έχω τον φίλο μου τον φίλο μου τον Αποστόλη, έχω καιρό να τον δω. Είναι από το Σατό Ηλίας. Είναι από το κάστρο Ηλίας, από το Σατό. Λοιπόν, ο οποίος την λέξη κλωτσιά σωστά την προφέρει κλωτσά. Πολύ ωραία, μ' αρέσει. Δεν ειρωνεύομαι, μου αρέσει πραγματικά. Λοιπόν, οπότε εδώ θα μπορούν λοιπόν οι γονείς, κατά την δική μου εκφορά, να ρίχνουν τις κλωτσές στο ρομπότ, κυρία μου, χωρίς τα βιονικά ρομπότ να παθαίνουν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και να σπάνε οι μύτες τους. Νομίζω ότι είναι μια πρόταση της κυρίας εκπαιδευτικού να το συζητήσετε στο Υπουργείο Παιδείας, να υιοθετηθεί, διότι είναι χρήσιμο. Δεν λέω παραπάνω γιατί οι απόψεις μας μοιράζονται, οπότε δεν έχει νόημα. Προχωρώ σε κάτι το οποίο θα βοηθήσει βέβαια τα παιδιά να έχουν μια άλλου τύπου συμπεριφορά, τα παιδιά μας, και αφού παραδειγματιστούν και από εμάς τους ίδιους. Θα σας πάω λοιπόν, όπως λέμε πολλές φορές, χρησιμοποιείται στη δημοσιογραφική γλώσσα, τώρα κύριε Υπουργέ θα σας πάω σε ένα άλλο θέμα. Εγώ λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, θα σας πάω σε μια άλλη τώρα διάσταση της βιβλιοανάγνωσης, της βιβλιοφιλίας και της βιβλιοανάγνωσης. Στο Liberal σήμερα, στο liberal.gr, δημοσιεύεται το άρθρο της κυρίας Κουτσομητροπούλου, η οποία μας λέει το εξής: διάβασμα, το καλύτερο φάρμακο για την υγεία του εγκεφάλου και την ψυχική ευεξία. Το διάβασμα ωφελεί σοβαρά την υγεία, μειώνει το άγχος, συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση, απομακρύνει τον κίνδυνο άνοιας, το λέω για μας, για μας τα τεκνόπουλα, που μπαίνουμε σε μια άλλη φάση ζωής, για σας που έχετε ήδη μπει σε αυτή τη φάση ζωής, ενώ στην ύστερη νεότητά μας, μπράβο, μειώνει τον κίνδυνο της άνοιας το διάβασμα. Τώρα να διαβάζεις οτιδήποτε. Αν σε κουράζουν τα βαριά βιβλία, όχι, διάβασε ένα περιοδικό. Διάβαζε όμως, δηλαδή μη χάνεσαι στο TikTok, μη χάνεσαι πολύ στην οθόνη, διάβασε όσο μπορείς, ό,τι βρεις μπροστά σου. Διάβασε διάβασε, τι να σου πω, το διαφημιστικό του σούπερ μάρκετ. Διάβασε το όμως. Δηλαδή, απασχόλησε το μυαλό σου. Αυτό προσπαθώ να πω. Συνεχίζει η κυρία Κουτσομητροπούλου. Μπουστάρει την ενσυναίσθηση, τονώνει την ενσυναίσθηση και αυξάνει τον όγκο της φαιάς ουσίας στα πιτσιρίκια. Τώρα, πώς μας έρχεται η βιβλιοαναγνωσία, πώς γινόμαστε φίλοι του βιβλίου. Αυτό το καταφέρνουμε ως εξής, κυρίες και κύριοι. Είτε αν έχουμε γεννηθεί σε ένα σπίτι που είχε βιβλιοθήκη, όχι ταπισερή, βιβλιοθήκη, κανονική με βιβλία δηλαδή, αυτό εννοώ, ή αλλιώς αν μας οι γονίδες, σκοπίμως χρησιμοποιώ την έκφραση, τη λέξη γονίδες, οι παππούδες μας μετέδωσαν, ή οι θείοι, κάποιος θείος, κάποια θεία, μας μετέδωσαν την αγάπη για το βιβλίο όταν ήμασταν μικρά. Αλλά τα παιδιά μας, αν γεννηθούν σε ένα περιβάλλον που θα δουν βιβλιοθήκη, μπορεί, αν έχουμε περισσότερα από ένα παιδιά, να μην αντιδράσουν και τα δύο ή τα τρία με τον ίδιο τρόπο, αλλά είναι βέβαιο ότι ένα από αυτά δεν υπάρχει περίπτωση θα έχει πιάσει το άγκιστρο. Ποιο είναι το άγκιστρο? Της βιβλιοφιλίας και της βιβλιοανάγνωσης. Διαβάστε αυτό το πολύ ενδιαφέρον άρθρο της κυρίας Κουτσομητροπούλου σήμερα στο liberal.gr. Θα το βρείτε στο section, στο τμήμα πολιτισμού, διότι υπάρχει και έρευνα την οποία βρήκε εντόπιση η αρθρογράφος που αφορά στην Ελλάδα το τι γίνεται με την βιβλιοφιλία. Και γεγονός είναι ότι αυτό που διαπιστώνει σήμερα και το διαβάζουμε στη Μερίδα Καθημερινή στην πρώτη σελίδα, ότι δυστυχώς ούτε ο ιδιωτικός τομέας στην εκπαίδευση, στη μέση εκπαίδευση τα καταφέρνει. Νομίζω ότι αυτό που μας είπε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη όταν τη ρώτησα, αυτό το ηχητικό το έχουμε, μπορεί να το βρεις, σε παρακαλώ. Ελάτε κύριε Γιαννίνη, βοηθήστε μας λίγο, βοηθήσουμε τον Γιώργο να το βρει. Ρώτησα την κυρία Μπακογιάννη όταν ήρθε εδώ στη συνέντευξή της και που άνοιξε τις ιστορίες των συμπεριφορών και της αλαζονίας και τα συγκριτά, για τα οποία απάντησε χθες ο Πρωθυπουργός. Τότε λοιπόν ρώτησα, αν σας έλεγα τώρα, κυρία Μπακογιάννη, με ποιο θέμα να καταπιαστεί, αλλά να πάρει πάνω του, απολύτως πάνω του, ο Πρωθυπουργός, και να το υποσχεθεί αυτό για την επόμενη τετραετία, την οποία ζητά από εμάς την ψήφο μας, ποιο θα ήταν εκείνο που θα το πάρει όμως πάνω του, όχι με πολύ καλή και η κυρία Κεραμέως, δεν το συζητώ, πολύ καλή και η κυρία Ζαχαράκη, άριστος ο Κυριάκος Πιερακάκης, άλλο λέω εγώ, είναι σαν τη συγκοινωνία. Εγώ δεν λέω δεν έχουμε συγκοινωνία, εγώ λέω δεν έχουμε την κανονική συγκοινωνία. Δεν ξέρω πώς να σας το πω. Να σας το πω ταπεινά, μην με παρεξηγήσετε όμως, μην πείτε είναι αλαζόνο Άρης, μην μου το πείτε αυτό. Λέω, δεδομένου ότι έχετε όλοι πάει στη Βιέννη, οι περισσότεροι τουλάχιστον, μια χριστουγεννιάτικη Βιέννη την έχετε κάνει όλοι. Τώρα μην μου λέμε ψέματα μεταξύ μας, αλλά την επόμενη φορά που θα πάτε, λέω, αν γουστάρετε να πάτε, κάντε ένα τεστ Σαββατοκύριακου στα συγκοινωνιακά μέσα που διατίθενται σε αυτή την πόλη. Αυτό εννοώ εγώ, δεν έχουμε συγκοινωνία. Δεν ξέρω, προφανώς δεν θέλω να ισοπεδώσω καμιά κυβερνητική προσπάθεια. Δεν έχω τέτοιο ρόλο. Ούτε και με ενδιαφέρει και δεν μ' αρέσει κιόλας να το κάνω. Όμως θέλω να συνοηθούμε. Όταν λέω να το πάρει πάνω το Πρωθυπουργός, εννοώ να πάρει πάνω το Πρωθυπουργός το θέμα της εκπαίδευσης. Πρωτοβάθμια, πριν την πρωτοβάθμια, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, αλλά να μπει μπροστά ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα έχει ανάγκη της ψήφου, δεν θα έχει ανάγκη του σταυρού, για τον οποίον λιώνουν όλοι οι βουλευτές, αχ, μη χάσουμε το σταυρό. Εκεί θα πρέπει να μπει κάποιος ο οποίος θα τα κάνει όλα ίσωμα και δεν θα κινδυνεύει, δεν θα ζει με το φόβο δεν θα τον ξαναψηφίσουν. Προφανώς δεν θα ξαναψηφιστεί, γιατί δεν θα ζητάει καμία ψήφο. Αλλά όταν λέμε το παίρνω πάνω μου, ακούστε τι απάντησε η κυρία Μπακογιάννη όταν της έκανα την ερώτηση. Τι νομίζω ότι πρέπει να προσέξει, να κάνει, να μπει μπροστά ο Πρωθυπουργός? Αν του λέγατε δύο θέματα, Κυριάκο, πάρτα πάνω σου όμως, εσύ, τρέξτε εσύ, ποια θα ήταν αυτά?
1: Νομίζω ότι στην επόμενη τετραετία δύο θα πρέπει να είναι τα θέματα, κατά τη γνώμη μου. Εντάξει, οι επενδύσεις θα τρέξουν και τα λοιπά. Το ένα είναι το θέμα της παιδείας,
0: η εκπαίδευση,
1: το περιεχόμενο. Δηλαδή υπάρχουν βιβλία που είναι απαράδεκτα,
0: Το ίδιο απαρά... σκεφτόμαστε, κυρία.
1: Σας το λέει μία γιαγιά που κάνει προσπάθεια να εξηγήσει την ιστορία.
0: Γιατί όλο το πλέγμα όμως. Βιβλία, εκπαιδευτική, όλα. Πρέπει να τονωθούν, να αξιολογηθούν.
1: Όλο,
0: να...
1: όλο το πλέγμα της παιδείας θέλει.
0: Γιατί πρέπει
1: μια...
0: να κάνει μια συμφωνία με τον Υπουργό και να πει ότι θα σταθούμε τώρα, θα δουλέψουμε τα επόμενα 4 χρόνια πάνω σε αυτό. Πάνω... να βοηθήσει το δημογραφικό ταυτοχρόνως.
1: Πάνω στα παιδιά μας και πάνω και θα... πώς θα αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά μην ζητάτε οι υπόλοιποι όμως. Μην είστε όλοι με τη χούφτα ανοιχτή. Δηλαδή πρέπει να γίνει μια συμφωνία με την κοινωνία.
1: Και
0: αυτό δεν ξέρω αν το έχετε έτσι στο μυαλό σας.
1: Αν θέλετε, πρέπει να γίνει μια συμφωνία και με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Να καταλάβουμε ότι αυτές οι αποφάσεις δεν έχουν αποτέλεσμα εκλογικό. Έχουν αποτέλεσμα γενιός. Αυτή η γενιά, αυτή τη στιγμή, είναι μια γενιά παγκοσμίως η οποία προβληματίζει πάρα πολύ. Είτε λόγω βίας, είτε λόγω κινητού, είτε λόγω social media. Κάπου έχουμε αποτύχει. Έτσι, κάπου έχουμε κάνει λάθος. Αυτό λοιπόν νομίζω.
0: Και οι μαμάδες και οι γιαγιάδες. Θέλω να πω, δηλαδή και είπατε.
1: Οι μαμάδες και οι γιαγιάδες, ναι. Εγώ σας το λέω με 7 εγγόνια και επειδή. Στην κυριολεξία από τα μάτια τους βλέπω. Το βλέπω σε σύγκριση με το πώς μεγαλώσαμε εμείς τα δικά μας παιδιά, έτσι.
0: Γράφει η Καθημερινή σε ρεπορτάζ του Απόστολου Λακασά στη σελίδα 7, κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία. Κλείνει η ψαλίδα με τους μαθητές των δημοσίων σύμφωνα με τον διαγωνισμό PISA. Στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Και να με συγχωρούν και οι ιδιώτες σχολάρχες, είτε είναι πρόσωπα είτε είναι νομικά πρόσωπα, γιατί τώρα πια φεύγουν και οι σχολάρχες αγοράζονται από μεγάλες εταιρείες, ενώ που έχουν τομέα εκπαίδευση στα κάποια ελληνικά σχολεία, αλλά με CEO, με διευθύνοντες συμβούλους, εννοείται Έλληνες και εκπαιδευτικό δυναμικό, στο ίδιο καζάνι βράζουμε όλες και όλοι. Εδώ θέλει κάτι άλλο, γι' αυτό βάζω το θέμα σε επίπεδο πρωθυπουργού. Αλλά αυτά θα τα βρούμε και συνέχεια. Τώρα, μια που είμαι στην κυρία Μπακογιάννη και επειδή στο σχόλιο που έκανα προηγουμένως στην τηλεόραση κάποιοι με βρήκαν ελιποβαρής, γιατί εσείς με κρίνετε πάρα πολύ αυστηρά και εγώ το χαίρομαι πάρα πολύ αυτό, οπότε δύο φίλοι με έκριναν αυστηρά αλλά μου το σέρβιραν με πολύ ωραίο τρόπο γιατί με αγαπούν. Ο ένας είναι ο πλοίαρχος και άλλος είναι ένας άλλος φίλος μου, ο Ηλίας από τη Χαλκίδα. Θα βάλω το θέμα, θα βάλω ακριβώς πώς το είπε χθες ο Πρωθυπουργός, παρακαλώ.
2: Στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
0: Λοιπόν, όπως μου λέει ο φίλος Ηλίας, μου λέει, Άρη μου, αυτό είχε στόχευση την αδελφή του. Την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη εννοούσε όταν λέει εγώ είμαι υπεύθυνος για τις συμπεριφορές, να σηκώνω κίτρινες κόκκινες κάρτες. Ένας είναι ο Ηλίας. Και γιατί το περίμεναν αυτό το σχόλιο, το περίμεναν να το πω εγώ στην τηλεοπτική μου εμφάνιση 7. Δεν το είπα έτσι, για να είμαι κι εγώ ειλικρινής απέναντί σας. Ο πλοίαρχος μου λέει: το πόπολο δεν βλέπει αλαζονία, αλλά μια κυβέρνηση πολύ εργατικών ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου και του Πρωθυπουργού. Η κυρία Ντόρα να μην ανακατεύει τη σούπα χωρίς λόγο. Όπα, πλοίαρχε, μπήκες φορτσάτος και δυνατά. Λίγο Βενέτσια ακόμη έτσι να πει, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η Βενετία και ειδικά τέτοια εποχή πριν να πλακώσουν οι πλημμύρες. Αν και θα ήθελα να ζήσω την εμπειρία εκείνη που αγοράζει τις γαλότσες, να αγοράσω γαλότσες μέχρι το γόνατο και να περπατώ στην πλημμυρισμένη πλατεία.

0: με βιέρε. Άλλο σχεδιασμό είχα στο μυαλό μου βέβαια τώρα. Λοιπόν, τώρα παρακαλώ, θα τα βάλω σε μια σειρά, θα σας ψυχαγωγήσω με ηχητικά. Θα γίνει σιγά σιγά. Θα τα βρούμε όλα. Τώρα προλαβαίνω να σας πω ότι δίνω τα εύσημα στον Νίκο Ανδουλάκη. Ο Νίκος Ανδουλάκης πρέπει να πιστωθεί. Το λέω και θα το αποδείξω και με τα ηχητικά, εννοείται. Ο πρόεδρος του Πασόκ πρέπει να πιστωθεί και το 120 δόσεις που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός για την εξυπηρέτηση των ανθρώπων που οφείλεται, και για τους services. Αυτό είναι για τις εταιρείες που διαχειρίζονται το ιδιωτικό χρέος, έτσι για να είμαστε ξεκάθαροι. Νίκος Ανδουλάκης πίεσε την κυβέρνηση και ο κύριος Πρωθυπουργός, ευέλικτος όν, αντελήφθη τα πράγματα. Το 120 ήταν λάθος που δεν ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ, γιατί τώρα αποδεικνύεται ήδη μέσα σε ένα μήνα έχουμε αναπροσαρμογή στην κυβερνητική γραμμή, διότι προφανώς ήρθαν οι μετρήσεις και οι μετρήσεις έδειξαν ότι δεν ικανοποιήθηκε ο μικρομεσαίος κόσμος που χρωστάει. Τώρα γιατί χρωστάει είναι μια άλλη ιστορία, αλλά τώρα πού να την... αυτά είναι G στα θέματα, άστε τώρα που δεν... αυτά δεν τα τολμώ ούτε εγώ. Λοιπόν, για να μπούμε στην ουσία και στο... αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να εξυπηρετείται μια κοινωνία, δεν το συζητώ, κοινωνίες πρέπει να βοηθούνται. Πειράματα με την κοινωνία ήθελε να κάνει μόνο ο σοβαρός Τσίπρας μαζί με, με τον σοβαρό Βαρουφάκη, τον οποίο λατρεύουν οι νέοι. Μπράβο, τα παιδιά γεννιούνται, σου λέει, η κοινωνία που μας αφήνουν οι γονείς μας, οι γονίδες μας είναι σκατά, με τα συγχωρήσεως, να έρθουμε εμείς να κάνουμε ένα πείραμα να αλλάξουμε την κοινωνία. Αυτά τα πειράματα τα έχουν μόνο η αριστεροβλαμενίαση, τα έχει αυτά τα πειράματα, και η κομμουνιστοβλαμενίαση. Αλλά για τους κανονικούς, για εμάς τους κανονικούς ανθρώπους, προφανώς οι πολιτικοί πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες που έχουν οι πολίτες. Δεν το συζητώ. Οπότε κάνω διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι, και θα τα βρούμε τα ηχητικά αμέσως μετά, μόλις γυρίσουμε, με τον Νίκο Φιλιππίδη εννοείται. Αλλά να το ξέρετε, όσοι δεν θα ακούσετε αργότερα, ότι αυτά που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός τα πιστώνω στον Νίκο Ανδουλάκη. Εάν τώρα ξεκινάτε να βρείτε σπίτι, κυρίες και κύριοι, είμαι σε περιβάλλον διαλύματος, σίγουρα ψάχνετε εκείνο που ταιριάζει στις ανάγκες και στις δυνατότητές σας. Η φύνθεση, αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Τράπεζα της Ελλάδος, σας βοηθά να κάνετε το επόμενο βήμα με μεγαλύτερη σιγουριά. Μέσα από την πλατφόρμα Ιστεγαστικό κάνετε εύκολα την αίτησή σας σε συνεργαζόμενες τράπεζες, χωρίς επισκέψεις σε καταστήματα και χωρίς χρέωση για την υπηρεσία στεγαστικής διαμεσολάβησης. Περισσότερα στο finthesis.gr.
1: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρα. Έλα να πατράρουμε.
3: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέργε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κόζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάραβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
5: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
6: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
5: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
6: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
5: Σοβαρά. Τι βάλατε?
6: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Download σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
5: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
6: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
7: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
8: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού και σε μήκος 11 χιλιόμετρων από τη Νέα Κηφισιά προς τις Τρεις Γέφυρες λόγω σύγκρουσης οχημάτων. Πολύ αυξημένη επίσης κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Στο λιμάνι του Πειραιά έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή το πρωί η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Νωρίς το πρωί έσταλε μήνυμα από το 112 λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο Μιλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναλαμβάνει από σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-2026. Το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου αναμένεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στα βόρεια. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
11: Sky 89,4.
0: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ο Ηλίας Κανέλης, ο οποίος εκτός από αρθρογράφος στην εφημερίδα Τα Νέα, διατηρεί στήλη καθημερινή, εκδίδει το The Books Journal, το περιοδικό των βιβλίων, κάνει συναντήσεις με σημαίνοντα πρόσωπα. Και τώρα λοιπόν στη σημερινή εκδήλωση, σήμερα 5η-1η Οκτωβρίου στις 7:30 στο 2 Αθηνών, στην αίθουσα Άρης Γαρουφαλής, Ριγύρης και Βασιλέως Γεωργίου Β, στη γωνία ακριβώς εκεί είναι το 2 Αθηνών, με είσοδο ελεύθερη, θα συναντήσει και θα συζητήσει με τον ποιητή Τίτο Πατρίκιο. Και αυτή είναι Ελλάδα, και αυτή είναι η Ελλάδα, είναι ο τίτλος αυτών του κύκλου των συζητήσεων. Μάλιστα έχει βγει και βιβλίο, είναι συνεντεύξεις που έχει κάνει στο The Books Journal. Αλλά τώρα που λέμε ζωντανά, απόψε στις 7:30, Τίτος Πατρίκιος, Ηλίας Κανέλης. Και εδώ Δημήτρης Κολομιχάλης, πόσοι τρακάραμε στο ανωδικό της λεωφόρου Κηφισού? Τι ρεκόρ έχουμε σήμερα?
12: Στο καθοδικό της Κηφισού.
0: Στο καθοδικό.
12: 7-8 αυτοκίνητα.
0: 7-8 αυτοκίνητα. Μπράβο, δυνατά. Πολύ ωραία.
12: Φαντάσου τι αποστάσεις κρατάμε έτσι και πόσο έτοιμοι είμαστε και πόσο και πόσο και πόσο.
0: Αυτά είναι προσωπικά σχόλια. Εγώ δεν τα υπογράφω. Κρατώ απόσταση από αυτά που λες και σε παρακαλώ πολύ να τα πεις γρήγορα.
12: Εντάξει, εντάξει. 11 χιλιόμετρα λοιπόν στην κάθοδο της Κηφισού.
0: Λίγα είναι.
12: Λίγα είναι. Λίγα. Από τη Νέα Κηφισιά προς τις Τρεις Γέφυρες, φίλες και φίλοι, λόγω της καραμπόλας που προαναφέραμε τώρα με τον Άρη. Το κακό είναι ότι έχουν χαλάσει και οι εναλλακτικές. Πιο γρήγορα θα φτάσετε, είτε πάτε μέσω της Λεωφόρου Δημοκρατίας, είτε μέσω της Κίμης, μέσα από την Νέα Φιλαδέλφια. Θα φτάσετε πιο γρήγορα, αλλά δεν είναι πολύ καλές. Μία είναι τηρουμένο των αλλογιών καλή εναλλακτική. Η κάθοδος της Λεωφόρου Κηφισίας έχει κίνηση στα συνήθη υπό τα σημεία, αλλά δεν είναι περισσότερη από αυτή που είναι καθημερινά. Και η άνοδος της Κηφισού έχει επηρεαστεί από την Ιερά Οδό, ανεβαίνοντας προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Η Αττική Οδός με μεγάλη αναμονή προς το αεροδρόμιο, από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Κίμης τουλάχιστον. Η άνοδος της Συγκρού, ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένετε, και το λιμάνι του Πειραιά. Από τον Άγιο Διονύσιο πηγαίνοντας προς τα τρένα και μετά τη Δημητρίου Γούναρη, είστε σχεδόν ακινητοποιημένοι.
13: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
14: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
15: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
16: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
15: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
17: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Για όσες και όσους δεν μας προλάβατε στο προηγούμενο ημίωρο, είχαμε κάνει ένα ταξίδι με το μυαλό μας, δηλαδή, έτσι δεν το συζητώ, στη Βενετία. Τώρα λοιπόν για εσάς που μπαίνετε σήμερα, κυρίες και κύριοι, να συνεχίσω την ρομαντική διάσταση, διότι μου αρέσει πάρα πολύ, πρώτα απ' όλα ο ουρανός σήμερα. Αυτή η σύνθεση με τα σύννεφα μου αρέσει πάρα. Εγώ είμαι του φθινοπόρου και του χειμώνα. Μ' αρέσει και η άνοιξη μου αρέσει, αλλά μου κάθεται πιο πολύ η βροχή, ας πούμε. Είμαι σε αυτήν την κατηγορία των βλαμμένων. Είμαστε κι άλλοι, το καταλαβαίνω. Είμαστε οι ονομαζόμενοι χειμωνάκηδες, αλλά υπάρχουν και οι φθινοποράκηδες. Λοιπόν, τώρα για εμάς που είμαστε εδώ, σας κάνω ένα ωραίο μικρό δώρο δικό μου για τον μήνα Οκτώβριο ή Οκτώβριο ή Οκτώβρη. Ό,τι γουστάρετε, παίρνετε. Παρακαλώ. Άκου μια φωνή τώρα.

0: Αγαπητή κυρία Φιλίπα, έχουμε και μια δουλειά να κάνουμε, γιατί με εσάς θα παρασυρθούμε και δεν λέει. Θα την ξαναβρούμε, την ξαναβρούμε μπροστά. Κάτσε την εκεί καβάτζα. AI, ευκαιρία ή απειλή? Ο υποψήφιος βουλευτής νότιου τομέα, πρώην Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Τάσος Γαϊτάνης, οργανώνει σήμερα εκδήλωση, κυρίες και κύριοι, 5η-1η Οκτωβρίου στις 7 το βράδυ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Γλυφάδας, Παύλου Μπακογιάννη και Αλέξανδρου Παναγούλη στη Γλυφάδα. Θα μιλήσουν Δημήτρης Παπαστεργίου, υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης και τεχνητής νοημοσύνης, Δημήτρης Τσιόδας, ευρωβουλευτής, και ο ίδιος ο Τάσος Γαϊτάνης. Θα απευθύνει χαιρετισμό ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου. Θα συντονίσει η δικιά μας Τίνα Μιχαηλίδου, δημοσιογράφος. Λοιπόν, ο Γιώργος Φλωρίδης το είπε όπως θα το ακούσετε τώρα.
1: Όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτή είναι για τα μπάζα.
0: Ο καλός μου, ο γλυκός μου, ο επερχόμενος καινούριος, πάνω απ' όλα καινούριος, έχοντας ριμπραντάρει τον εαυτό του, ο καλός μου Αλέξης Τσίπρας, δεν ήθελε να ακούσει, όπως και πολλοί άλλοι, αυτήν την λέξη κλειδί. Εγώ θα σας τη βάλω αρκετές φορές τη δήλωση Φλωρίδη και να συγκρατήσουμε εμείς τουλάχιστον τη λέξη κλειδί. Ελάτε κύριε Τσίπρα μου, ο σοβαρός καινούριος.
2: Αυτός που θα πρέπει μετά τη σημερινή απόφαση, αν έχει τη στοιχειώδη πολιτική ευθυξία να παραιτηθεί από τη θέση του, είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος σας θυμίζω με ηταμό ύφος απευθύνονταν σε όλους όσοι λέγαμε αυτό που βλέπαμε, με τις φράσεις «όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα». Αν έχει λοιπόν τη στοιχειώδη πολιτική ευθυξία, ο κ. Φλωρίδης οφείλει να παραιτηθεί σήμερα. Και αν δεν παραιτηθεί, αν ο κ. Μητσοτάκης έχει τη στοιχειώδη πολιτική αξιοπρέπεια, οφείλει να τον αποπέμψει.
0: Ελάτε κύριε Υπουργέ, πώς το είπατε?
1: Όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτή είναι για τα μπάζα.
0: Τώρα, ο Στεφάνος Κασιμάτης είναι καλός άνθρωπος. Διακρίνεται που και που έτσι για το ωραίο του φλεγματικό χιούμορ, αλλά κατά βάση είναι καλός άνθρωπος, καλό παιδί. Αποδίδει όλο αυτό του Αλέξη Τσίπρα στην γνωστή επιπολαιότητα του Αλέξη. Εγώ σήμερα, επειδή είναι πρωτομηνιά και επειδή έτσι ξεκινήσαμε γλυκά όμορφα, δεν θέλω να το γκαζώσω, να μην το τσιτώσω, θα μείνω στη γραμμή Κασιμάτη, ότι είναι επιπόλαιος ο Αλέξης και ότι δεν είναι απαταιών πολιτικός πάντα, για να αφαιρέσει τη λέξη πολιτικός και να κάνει μεροκάματο. Αλλά όχι τίποτα άλλο, επηρεάζει και τα που λένε. Δηλαδή τώρα η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η οποία έρχεται, η γυναίκα, μια νέα γυναίκα, θέλει να μπει στην πολιτική. Να μπει, βρε κυρία Αντωνοπούλου μου, να μπείτε με το ψέμα ή με την αλήθεια? Όχι, πείτε τα αριστερά, κάντε κριτική όσο θέλετε στο Μητσοτάκη. Δεν με ενδιαφέρει με αυτό. Βεβαίως και θα υπάρχει αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη. Το θέμα είναι αυτή η αντιπολίτευση θα γίνεται με αλήθεια ή με ψέματα. Με ψέματα τα οποία είναι αποτέλεσμα επιπολαιότητας ή απλώς απατεωνίας, την οποία είμαστε εκπαιδευμένοι, δηλαδή είστε εκπαιδευμένοι. Ελάτε κυρία Αντωνοπούλου μου.
3: Να λέει είστε για τα μπάζα. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης γίνεται να λέει τους ανθρώπους, τους πολίτες αυτής της χώρας, είστε για τα μπάζα.
0: Πώς το είπατε κύριε Υπουργέ, εσείς είπατε για ανθρώπους?
1: Όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτή είναι για τα μπάζα.
0: Εγώ όμως είμαι στη γραμμή Κασιμάτη σήμερα. Είναι απλώς επιπόλαιος ο Αλέξης και έδωσε λάθος γραμμή στα παιδιά. Και μεταξύ των παιδιών είναι και η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η οποία πρέπει να ξεκινάει η καριέρα πάνω στο παραμύθι. Δηλαδή, προσέξτε, σας έχω πει ότι έχω γνωρίσει έναν πάρα πολύ σοβαρό άνθρωπο, ο οποίος είναι δίπλα στον Τσίπρα. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν μπορεί να σηκώσει πάνω του. Τον αγαπάει τον Τσίπρα, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Αυτό είναι πάρα πολύ ανθρώπινο και εγώ το χαίρομαι. Έτσι είμαστε οι άνθρωποι. Αγαπούμε τους φίλους μας με όλα τα κουσούρια τους. Γι' αυτό και αγαπούμε. Γι' αυτό είμαστε και άνθρωποι και όχι ρομπότ. Εννοώ μη προγραμματισμένα ρομπότ. Λοιπόν, αγαπούμε τους φίλους μας και άλλοι μας αγαπούν και με τα δικά μας κουσούρια. Προφανώς. Και αυτό είναι το πιο γλυκό στις ανθρώπινες σχέσεις. Λοιπόν, αλλά απευθύνομαι τώρα σε αυτόν τον σοβαρό άνθρωπο και θέλω να πω με πολύ σοβαρότητα, αν ξεκινάτε με παραμύθια, κακό τέλος θα έχετε. Δηλαδή δεν θα φτάσετε εκεί που θέλετε. Είναι άδικο. Μια που πληρώνετε ένα κάρο λεφτά και σας βάζουν και άλλοι με τη βοήθεια διαφόρων. Αυτό το rebranding, καλέ μου φίλε, εξηγήστε στον Αλέξη Τσίπρα ότι όχι παραμύθι. Μπορείτε να γκρεμίσετε το Μητσοτάκι με επιχειρήματα τα οποία να εδράζονται στην πραγματική πραγματικότητα και όχι στη φαντασιακή πραγματικότητα ή στην απατεωνίστικη πραγματικότητα που θέλετε να στήσετε. Δηλαδή, σήμερα ο καιρός είναι φθινοπορεινός. Εγώ τον λατρεύω. Εσείς δεν τον γουστάρετε. Όλοι έχουμε δικαίωμα στη γνώμη, σαφέστατα. Μορφωμένοι αμόρφωτοι, εκπαιδευμένοι μη εκπαιδευμένοι. Με μεγαλύτερη εγκεφαλική, με καλύτερη βελτιωμένη εγκεφαλική λειτουργία ή με μη καλή εγκεφαλική λειτουργία. Όλοι οι άνθρωποι δικαιούμαστε σε μία γνώμη υπό μία απλή προϋπόθεση. Θα σχολιάζουμε όλοι στον αυτό χρόνο το ίδιο πράγμα. Ποιο, ας πούμε? Ότι σήμερα ο καιρός είναι φθινοπορεινός. Δεν θα βλέπω εγώ φθινοπορεινό καιρό και εσύ θα άρχισε να μου λες σχόλιο για τον καύσωνα. Δεν έχουμε έξω σαραντάρι που λιώνει η άσφαλτος. Έχουμε φθινοπορεινό καιρό. Θα πούμε πάνω σε αυτό τη γνώμη μας. Όχι πάνω στο παραμύθι. Δεν ξέρω, μιλώ άλλη γλώσσα? Δεν μπορώ να συνειδηθώ και πολλές φορές μου λέτε γιατί Άρη επιτέθηκε στο παράθυρο εκεί που βγαίνεις. Για να πω, όχι για να παρέμβω στη γνώμη του, να παρέμβω στο παραμύθι που βάζει μπροστά για να πει τη γνώμη του. Ελάτε και υπουργέ, τα εξήγησε ο Έρμος για χιλιοστή φορά. Σήμερα το πρωί ήταν καλεσμένος, μόλις βγήκαμε εμείς από το στούντιο, μπήκε ο Φλωρίδης.
4: Καταρχάς να πούμε τη φράση, την οποία αποφεύγουν να την πούνε σωστά. Δηλαδή, επίτηδες, βέβαια, το κάνουνε. Γιατί η φράση ήταν όσοι από τους πολιτικούς μέσα σε αυτό το θολό τοπίο χρησιμοποιούν τη λέξη μπάζωμα, αυτή είναι για τα μπάζ. Αφαιρέσαν αυτή τη φράση κατευθείαν. Μόλις την είπα στη Βουλή, ήρθανε και μου λέει, α, επιτίθεση στους συγγενείς. Παιδιά, λέω, οι συγγενείς είναι πολιτικοί. Αυτή είναι η πιο δικαιωμένη φράση. Είχαμε αυτή τη φοβερή τραγωδία που συγκλώνησε την Ελλάδα. Και εκεί ανέλαβαν οι αρχές της χώρας όλες να διερευνήσουν τα αίτια που προκάλεσαν αυτή τη φοβερή τραγωδία. Δίπλα από την υπόθεση αυτή στήθηκε μια πολιτική συνωμοσία. Κανονική, οργανωμένη, βοηθούμενη και από το εξωτερικό, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μείνουμε εδώ. Η συνωμοσία αυτή είχε κάποια στάδια. Τι περιέλαμβανε? Περιέλαμβανε πρώτον ότι υπάρχουν 53 επιβάτες οι οποίοι δεν βρέθηκαν ποτέ. Ψέμα. Χάθηκαν 3 βαγόνια. Πάει και αυτό. Μιλάμε για πράγματα που είναι καταγεγραμμένα στη Βουλή. Στη συνέχεια, αφού λοιπόν δεν υπήρχαν και 3 χαμένα βαγόνια, οργανώθηκε το πιο κρίσιμο κομμάτι της συνωμοσίας που ήταν ποιο. Υπήρχε ένα υλικό εκρηκτικό, το οποίο το πήρε κάποια εταιρεία άγνωστη και το οποίο το ανέβασε στο τρένο στην εμπορική αμαξοστοιχεία, το οποίο υλικό ήταν έφλεκτο. Mm-hmm. Άρα είχαμε μια λάθρη εμπορική μεταφορά ενός έφλεκτου υλικού. Το μπάζωμα πώς ήρθε? Γιατί αυτή η λέξη είναι εντυπωσιακή, έτσι. Mm-hmm. Ακούγεται σκληρά στον κόσμο. Το μπάζωμα έγινε με, προσέξτε, εκείνη την ώρα που η κυβέρνηση έδινε εντολές, αμάν, ξέρετε, θέλουμε να καλύψουμε ένα λαθρέμπορο, mm-hmm, ο οποίος και τα λοιπά και καήκαμε, καλύψτε το χώρο. Άρα για να εξαφανιστούν τα στοιχεία. Εγώ έκανα μια αντιπαράθεση σκληρή απέναντι σε όλους αυτούς τις πολιτικές δυνάμεις οι οποίοι οργάνωσαν μια συνωμοσία με αυτά που σας περιγράφω, τα οποία αποδείχθηκε ότι όλα ήταν ψέματα προκειμένου να πληγεί η κυβέρνηση. Και εκεί λοιπόν τους είπα ότι όλα αυτά που ήταν αποτέλεσμα μιας συνωμοσίας και είναι ψέματα και παραπλανήσατε τον ελληνικό λαό ή επιχειρείτε να τον παραπλανήσετε.
5: Είναι για τα
4: μπάζα. Και βγήκε αυτή λοιπόν. Εσείς είναι πιστεύετε... για τα μπάζα.
0: Λοιπόν, τώρα και το ένα δεύτερο απόσπασμα από τον κύριο Φλωρίδη.
4: Η μεγαλύτερη επέμβαση που μπορεί να κάνεις μέσα στην κοινωνία είναι να πας στο συναίσθημα επάνω και να πατήσεις εκεί. Εκεί λοιπόν πάτησαν, ο κόσμος βγήκε άδολα στους δρόμους, πιστεύοντας ότι εδώ κάτι φοβερό είχε γίνει και αυτό όλο αποδείχθηκε.
5: Απλά ξέρετε κάτι, τώρα, δεν μου απαντήσατε σε αυτό πριν.
4: Η κρίσιμη φράση μου είναι η εξής. Ζητάει ο Τσίπρας και κάποιοι άλλοι να παραιτηθώ που λέγοντας αυτή τη φράση συνόψιζα όλη την απάτη και τη συνωμοσία που οργάνωσαν και όχι αυτοί να ζητήσουν συγγνώμη. Πώς σας ακούγεται αυτό?
0: Μάλιστα. Εδώ πάνω μπορεί κάποιος να πει τη γνώμη του. Να βγει ο Τσίπρας και να πει: τι μας λες, κυρία μου. Το καταλαβαίνω. Αλλά η αφαίρεση της λέξης όσοι από τους πολιτικούς, και είπε, διευκρίνησε ο Φλωρίδης πριν από λίγο, όχι όλοι οι πολιτικοί, όσοι από τους πολιτικούς. Και προσέξτε, αυτές οι δηλώσεις στην αρχή ήταν εξαφανισμένοι επιβάτες που εξαϊλώθηκαν. Μετά ήταν εξαφανισμένα τα βαγόνια. Μετά υπήρχε έφλεκτο υλικό. Όλα αυτά ήταν παραμύθι. Αυτά διευκρίνησε ο υπουργός. Δείτε σήμερα τη συνέντευξή του στα παιδιά, στον Δημήτρη και στον Γιάννη Πιταρά, στον Οικονόμου και στον Πιταρά. Διευκρίνησε ο υπουργός, δεν υπόθηκαν στα κανάλια και στα site και σε κάποιες εφημερίδες που ο καθένας γράφει ό,τι θέλει. Όχι, όχι, υπόθηκαν στη Βουλή. Δηλαδή, ο φάμελος που δεν τον θέλει σήμερα ο Τσίπρας και σωστά δεν τον θέλει, ούτε εγώ θα τον έβαζα, πήγε στη Βουλή και είπε ότι είναι υπεύθυνος ο Πρωθυπουργός επειδή βρέθηκε σκοτωμένος ο γιος της εισαγγελέως στη Λάρισα. Το καταλαβαίνετε, το αντιλαμβάνεστε. Στο πλαίσιο του κομματικού ανταγωνισμού, όλοι αυτοί οι ξεφτύλες, συγγνώμη, χαλάω την πρωτομηνία, όλοι αυτοί οι ξεφτύλες έκαναν πολιτική πάνω σε τραγωδίες, πάνω σε απώλεια ανθρώπων. Έκαναν πολιτική για να ρίξουν το Μητσοτάκι. Δεν πέφτει έτσι, βρε χαχαβλίες πολιτική, κακή πολιτική. Πέφτει έτσι ο Μητσοτάκης. Βρε κακομύριδες. Δεν θα το ρίξει. Πού βρε κακομύριδες πάνω να το ρίξει το Μητσοτάκι με αυτόν τον τρόπο. Μητσοτάκης πέφτει με πολιτικές. Και όπως θα πούμε στη συνέχεια, ο Νίκος Ανδουλάκης θες με το 120 δόσεις και τους σέρβισες τον υποχρέωσε τον Μητσοτάκη να αναπροσαρμόσει τη γραμμή του και να φανεί ευέλικτος παίρνοντας αυτές τις ιδέες και εφαρμόζοντάς τες. Για να λέμε πώς γίνεται η πολιτική. Σοβαρέ καλέ μου φίλε που είσαι φίλος του καινούριου Τσίπρα. Καλημέρα. Λοιπόν, 9 παρα 10. Η ώρα είναι 9 παρα 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και εγώ πρέπει να κάνω διάλειμμα εδώ. Λοιπόν, πρώτου διαλύματος, τι σημαίνει στην πράξη διαμεσολάβηση στεγαστικού δανείου? Σημαίνει ότι έχεις έναν εξειδικευμένο σύμβουλο να σου εξηγεί με σε πρώτου διαλύματος, έτσι, τις επιλογές, να σε βοηθά να συγκρίνεις λύσεις από συνεργαζόμενες τράπεζες και να οργανώσεις σωστά τον φακελό σου. Στη φύνθεση, η υπηρεσία παρέχεται χωρίς χρέωση για εσένα και η διαδικασία γίνεται πιο απλή, πιο οργανωμένη και πιο ξεκάθαρη από την προέγκριση μέχρι την τελική εκταμείευση. Ξεκινά τώρα κάνοντας την αίτησή σου στο istegastiko.gr και για πληροφορίες φύνθεσης.gr.
6: Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
9: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
10: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
11: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 26 10 32 66 51 και έφτασε. Φλωράτος.
10: Είναι του τύπου σας.

Θα κλείσω, κυρίες και κύριοι, τη σημερινή μας πρώτη ώρα. Εννοείται σήμερα την Πρωτομηνιά, με ένα ακόμη δώρο για όλους εσάς που βασανίζεστε στους δρόμους. Μαζί μας στις 9 θα είναι ο Νίκος Φιλιππίδης για να συζητήσουμε τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Λέω άλλη μια φορά γιατί κάποιοι μπορεί να μην συνεχίσετε να ακούτε, ότι τα πιστώνω στον Νίκο Ανδρουλάκη. Είναι σαφές αυτό. Και θα τα συζητήσω με τον Νίκο φυσικά. Και τα πιστώνω στον Ανδρουλάκη, αλλά και στην ευελιξία του Μητσοτάκη που το πιάσε και το έκανε. Θέλει να το εφαρμόσει. Λοιπόν, εννοώ 120 δόσεις και τους services. Και θα έχουμε και τον κύριο Δημήτρη Γαλή για να συζητήσουμε τα του Τεμπών και αυτήν την παραπομπή τη δικαστική στο ειδικό δικαστήριο των υπευθύνων που διευθέτησαν εκεί το χώρο της τραγωδίας. Θα ακούσουμε ωραία πράγματα. Λοιπόν, πάμε για το φινάλε, παρακαλώ.

Καλημέρα σας αγαπητέ Μπιλάκο. Ο Βασίλης λοιπόν, ο Μπιλάκος. Καλημέρα αδελφέ Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ για τον Αρκά. Θα επανέρθω με τον Θανασάκη. Τον έχουμε ξεχάσει τον τελευταίο καιρό. Είναι γεγονός. Έμαθε τη λέξη ταμός ο Αλέξης μας ή ο Ζήκος, μου λέει ο Νίκολαος Μοσχοβάκος. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας επίσης Αμαλία Μανετοπούλου. Να είσαστε καλά. Καλημέρα αγαπητέ Θεόδωρε Γεωργιάδη. Να είσαστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλέξανδρε Πιπηλή, καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει καλημέρα σας, πλέον για να πάμε διακοπές με αεροπλάνο δεν φτάνει μόνο το boarding pass, καλού κακού να πάρουμε και 2-3 μαθήματα πιλοταρίσματος. Άστο φίλε, άστο, δεν θέλω να το σκέφτομαι. Αγαπητέ Γιώργη Θεοδωσάκη, καλημέρα σας από το βροχερό Ηράκλειο Κρήτη, στα φιλιά του μας στέλνει και εμείς τα δικά μας στέλνουμε από εδώ, από την συνεφιασμένη Αθήνα. Ο Ιωάννης Λουκόπουλος δηλώνει και αυτός χειμωνάκης, σας ευχαριστώ πολύ. Μάλλον θα κάνουμε ένα σύλλογο τώρα τελικά, πλάκα αστείευομαι, δεν είμαι για συλλόγους. Ο Χαράλαμπος Αδριανός, ο Χάρης μου λέει καλημέρα Άρη, καλό μήνα. Δίκιο έχεις, πολύ ωραίος καιρός σήμερα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Στέφας στέλνει και αυτός τις ευχές του και τον καλό μήνα. Μου λέει ρε εσύ Σατανάς, τον ποτηλιάρισμα του Κηφισού αφιερώνεις το τραγούδι. Πού αλλού, πού αλλού, για αυτούς που βασανίζονται εκεί μέσα. Διότι 8 έπεσε, 8 συμπολίτες έπεσαν ο ένας μας τον άλλον. Ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές, ευτυχώς. Γιάννης Πετρίδης, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας αγαπητέ μου φίλε, καλό μήνα. Άννα Μαρία, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φωτογραφία. Μου λέει μαθηματικό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απογοήτευση. Κάτι κουρέλια εκεί, αφίσες και κουρέλια πανό και τέτοια. Κρίμα, κρίμα, πραγματικά κρίμα. Δεν υπάρχει πανεπιστήμιο του κόσμου με κουρελόπανα. Ούτε με κουρελοαφίσες, ούτε με κουρελοπανό. Δεν υπάρχουν. Αυτά τα έχουν ξεπεράσει οι άνθρωποι, αλλά εμείς είμαστε ακόμη ούτε καν στη δεκαετία του 70. Είμαστε σε ένα γυφταριό, και καμία σχέση με τους τσιγκάνους, σε ένα γυφταριό δικό μας για να πούμε ότι έτσι είναι η πολιτικοποίηση στην Ελλάδα. Πόσο λάθος τα μάθανε οι προηγούμενες γενιές, τα δίδαξαν και τώρα γεννήσαμε και εγγόνια πλέον τα οποία. Όπου να είναι και αυτά θα μάθουν το ίδιο γυφταριό, ότι πανεπιστήμιο σημαίνει γυφταριό. Και δυστυχώς δεν υπάρχει ένας, πώς να το πω, ακόμη και οι Πριτανίες που αποτελούνται από σοφούς, καλούς και υποτίθεται εκπαιδευτικούς, ενώ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακούς δασκάλους, να πούνε τέλος το γυφταριό από αντίληψη αισθητική και μόνον. Ότι σήμερα οι ιδέες μπορούν να μεταδοθούν χωρίς να απλώνουμε κουρελοπανό σε ένα πανεπιστήμιο μέσα. Τέψω, τι να πω, βαρέθηκα άλλο. Τίμω μου, σε ευχαριστώ. Ξέρω ότι μου έχει στείλει email με όλη την περιγραφή του της Βιέννης σε ό,τι αφορά στη συγκοινωνία της. Το ξέρω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποια στιγμή, ξέρεις, προγραμματίζω, αλλά μετά πέφτουν θέματα πάνω και χάνεται. Τώρα μου ήρθε και το είπα. Σε ευχαριστώ. Πολλές φορές ακριβώς λέω πράγματα που μου έρχονται εκεί την ώρα και έτσι τα χάνω κι εγώ. Στο Buenos Aires μου λέει ένας άλλος φίλος, μου λέει η Φέη, και σε ευχαριστώ πολύ αγαπητή Φέη. Μου λέει στο Buenos Aires που πήγα φέτος, απίστευτη συγκοινωνία, παλαιά μεν λεωφορεία, αλλά έρχονταν κάθε 10 λεπτά και πήγαιναν παντού. Αυτό έχει σημασία. Κάθε 10 λεπτά και να πηγαίνουν παντού. Να μην χρειάζομαι εγώ από τα Βρυλίσια για να πάω να πάρω το αυτοκίνητό μου. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό. Διότι αλλιώς δεν μπορώ να περάσω από τα Μελίσια που έχουν τους χειρότερους δρόμους. Κυρία Δήμαρχε Παλαιάς Πεντέλης Μελισσίων και, Παλαιάς και Νέας Πεντέλης και Μελισσίων. Εκείνο η οδός Ανδρέα Παπανδρέου ή κάτι οι εσωτερικοί δρόμοι που περνούν από τα παλιά νοσοκομεία τα παρατημένα. Βρε παιδί μου, λίγη ασφαλτόστοση. Δεν αναγουλιάζετε εσείς όταν περνάτε, κυρία Δήμαρχε. Δεν κοπανιέτε το αυτοκίνητο. Τι να πω, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Μάρθα Ζαχαριάδου, καλημέρα, καλό μήνα.
Η Αντωνία Διαμαντίδη μου λέει: καλημέρα Άρη, καλή δύναμη. Πολύ ωραία τα είπε η Ντόρα. Αν ο Πρωθυπουργός παρεξηγείται να πράττει τα δέοντα εγκαίρως. Αν προσβάλλεται με αυτά που είπε η Ντόρα, μάλλον και αυτός έχει καβαλήσει το καλάμι. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Διαμαντίδη. Χάρη Σαμπαλής, Άρη μου, καλημέρα. Η Βιέννη βασίζεται στους ξένους που την επισκέπτονται για τον πολιτισμό και την ιστορία της και για να τους εξυπηρετεί, σέβεται τα μέσα μεταφοράς, εμείς ακόμη μακριά. Όχι, όχι, αγαπητέ μου Χάρη. Η Βιέννη πρώτα απ' όλα θέλει να εξυπηρετήσει τους κατοίκους της. Απολαμβάνουν και οι τουρίστες αυτά που ζουν και απολαμβάνουν. Διαφωνώ, αγαπητέ μου Χάρη, με την προσέγγιση. Πρώτα απ' όλα έχει σημασία τι παρέχει το κράτος και η πρωτεύουσα αυτή, αλλά και όλες οι πόλεις της Αυστρίας στους πολίτες τους. Μετά είναι και οι τουρίστες, εννοείται. Γιάννα Καρατζά, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για τη φωτογραφία και τον καφέ.

0: Αυτά, αυτά ήταν μηνύματα από το Viber 698-123-1003.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου,
4: συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610-439-514.
5: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Με δεκάλυτρες.

0: Τηλέφωνο 2610 439 514.
1: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Με δεκάλυτρα.

0: σε όλη την Ελλάδα αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
1: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
2: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
1: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
2: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
1: Σοβαρά. Τι βάλατε?
2: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Download σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
1: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
2: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering.
3: Κύριε Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Νέας Κηφισιάς λόγω σύγκρουσης πολλών οχημάτων στο ύψος των Τριών Γεφυρών. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο και στην άνοδο της Συγκρού. Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία στην Κρήτη, η οποία τέθηκε σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού μέχρι την Κυριακή το πρωί. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται ήδη στο Ρέθυμνο. Νωρίς το πρωί, η εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις, επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας.

0: Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται στην Αθήνα το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου, όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Θα γίνει δεκτός στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα συναντηθεί και με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού δεν γίνεται στο πλαίσιο περιοδίας στην περιοχή, αλλά αποκλειστικά προκειμένου να τονιστούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και οι θετικές προοπτικές τους. Μειώνεται η διαφορά σε επιδόσεις των μαθητών δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων, ωστόσο οι μαθητές και των δύο παίρνουν κάτω από τη βάση όσον αφορά τις μαθηματικές πράξεις και την κατανόηση κειμένου. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA του 2025, στις φυσικές επιστήμες οι μαθητές στα ιδιωτικά σχολεία πέτυχαν 63 μονάδες υψηλότερη επίδοση σε σχέση με εκείνους από τα δημόσια. Στην κατανόηση κειμένου η διαφορά υπέρ των ιδιωτικών σχολείων ήταν 62 μονάδες. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκή στη Τεχεράνη στην απόπειρα αεροπειρατείας του αεροσκάφου στη χθεσινή πτήση θρίλερ από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, άφησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Στη συνέντευξή του δήλωσε ότι δεν γνωρίζει το ακριβές υπόβαθρο του συγκυβερνήτη της πτήσης, ο οποίος επιτέθηκε στον κυβερνήτη σε μια πιθανή απόπειρα να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφου, αλλά προφανώς έτρεφε μίσος για τους Ισραηλινούς. Νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει ήρωα τον πιλότο που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου και όπως είπε ο δράστης ήταν τρομοκράτης ή τρελός. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στην Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen, συμπεριλαμβανομένη τη βασική σύμβαση που ρυθμίζει μισθούς, ωράρια και εργασιακά δικαιώματα για περισσότερους από 100.000 εργαζομένους. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και εντυνόμενο ανταγωνισμό, κυρίως από Κινέζους κατασκευαστές. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, για δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας στην Βιλερμπάν με σκορ 102-79. Στο μεταξύ, ο Παναθηναϊκός έκανε γνωστό πως ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι του στην Ευρωλίγκα με την Μακάμπη. Στην πρεμιέρα τώρα της φάσης των ομίλων του Europe Cup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ισπανική Μανρέσα στην Πηλέα με σκορ 93-78. Η Εθνική Ποδοσφαίρου τώρα υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nation League σέντρα στις 10 παρατέρατο στην Τούμπα.
1: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Ζούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα και πάλι στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος το Σαββατοκύριακο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά υπηρετικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει

0: προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
1: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
0: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
3: Βελτιώνεται σταδιακά η εικόνα της καθόδου της λεωφόρου Κηφισού. Για όσες και όσους δεν το γνωρίζουν, είχε συμβεί τροχαίο ατύχημα, καραμπόλα 7-8 οχημάτων στην κάθοδο της Κηφισού στο ύψος των τριών γεφυρών και έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα 11 χιλιόμετρων. Τώρα βελτιώνεται, επαναλαμβάνω, σταδιακά η εικόνα. Υπάρχει κίνηση σαφώς από τη Νέα Κηφισιά κατεβαίνοντας προς τα ΚΤΕΛ, αλλά είναι ανατμήματα και βαίνει επί τα βελτίω. Κυρίως από τη Νέα Φιλαδέλφια και κάτω τίνει να αδειάσει ο δρόμος. Το λέω αυτό για να ξέρουν ποιες εναλλακτικές θα χρησιμοποιήσουν οι ακροατές μας. Η Λεωφόρος Δημοκρατίας είναι μια καλή εναλλακτική και πάλι. Σας βγάζει στους Αγίους Αναργύρους κατευθείαν και γλιτώνετε τη μεταμόρφωση και την ταλαιπωρία της. Δεν είναι καλή εναλλακτική η Λεωφόρος Κηφισίας, καθώς από τη Νέα Ερυθρέα μέχρι την Αττική Οδό ανατμήματα έχει ισχυρό μποτιλιάρισμα η κάθοδος, επαναλαμβάνω, της Λεωφόρου Κηφισίας. Κηφισίας η οποία έχει και τα συνήθη προβλήματα ανάμεσα στους αμπελοκήπους και το ψυχικό. Ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένετε. Υπάρχουν προβλήματα σημαντικά στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού. Από την Ιερά Οδό, πηγαίνοντας προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Αχαρνών, στο ρεύμα προς τα βόρεια, από τον Άγιο Νικόλαο, δηλαδή πηγαίνοντας προς τον Άγιο Ελευθέριο χοντρικά. Ο ανωδικός άξονας Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου έχει κίνηση, αλλά είναι καλύτερο στις προηγούμενες ημέρες, ομοίως και η παραλιακή.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλό πρωινό, καλό μήνα, κουράγιο για όσους και όσες ταλαιπωρήσετε τώρα στην προσπάθειά σας να φτάσετε στον προορισμό σας. Εύχομαι να είμαστε υγιείς, να ανταπεξέλθουμε της καθημερινότητάς μας και επειδή είναι πρωτομηνιά σήμερα φίλες και φίλοι, ας ξεκινήσουμε λίγο ρομαντικά.

0: Αυτό το αφιερώνω στο το τραγούδι, αυτή τη σύνθεση μάλλον, σε δύο ανθρώπους. Ένας είναι ο Γιώργος, ο φίλος μου. Στον φίλο μου Γιώργο Κατσιγιάννη, του αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι συνθέσεις και έχει μάλιστα, επειδή έχει και την πατρότητα, είναι ένας τίτλος που και εγώ ακόμη δεν μπορώ να το πω στο ραδιόφωνο τι είναι αυτά τα τραγούδια. Και στον Γρηγόρη Ψαριανό που μοιράζονται και οι δύο τα ίδια αυτά γούστα μουσικά και ταιριάζουν τα δικά μου. Αστείευομαι προφανώς. Μου αρέσει επίσης, για εσάς που μπαίνετε τώρα στην συντροφιά μας, στην ακρόασή μας, και όλη αυτή η σύνθεση με τα σύννεφα στον Αττικό ουρανό, φίλες και φίλοι. Γενικώς γουστάρω αυτόν τον καιρό. Όχι βέβαια με τις ακραίες εκδοχές του, τα άκρα δεν αρέσουν σε κανέναν, έτσι δεν είναι, γιατί έχουν συνέπειες πάνω στους ανθρώπους. Οπότε ελπίζω και εύχομαι αυτή η ανατροπή στον καιρό να έρθει, και κυρίως κάτω στην Κρήτη που λέγεται ότι μπορεί να χτυπήσουν καταιγίδες, να έρθει με όσο πιο τρόπο που να είναι με έναν τρόπο όχι επικίνδυνος για τους ανθρώπους. Αυτό. Εχθές ο Πρωθυπουργός, κυρίες και κύριοι, έκανε ανακοινώσεις. Αυτά που είπε όμως, εγώ προλέγω ότι, για να παίρνω θέση, ότι επιβεβαίωσε τον Νίκο Ανδουλάκη, και θέλω να τα πιστώσω στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ τα όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βεβαίως κινήθηκε ευέλικτα και τα υιοθέτησε και πολύ καλά έκανε. Όμως ο Νίκος Ανδουλάκης τα έχει πει σε προγενέστερο χρόνο και πρέπει εδώ να του δώσουμε τα εύσημα. Αυτή είναι η σοβαρή αντιπολίτευση. Πιέζει η αντιπολίτευση τον Πρωθυπουργό και τον οδηγεί σε αυτά που έχει προτείνει εκείνη. Οπότε μπράβο στον Νίκο Ανδουλάκη. Πάμε λοιπόν. Είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Διευρύνουμε το καθεστώς των 72 δόσεων στις 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ. Θα περιλαμβάνει οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση θα καλύπτει ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2024.
0: Έχει πει από μήνες ο Νίκος Ανδουλάκης.
2: Τώρα ΠΑΣΟΚ σημαίνει για το μικρομεσαίο επιχειρηματία να μπορεί να κρατήσει την επιχείρησή του ανοιχτή, να μην πνίγεται από χρέη, ενέργεια, υποχρεώσεις. Γι' αυτό επαναφέρουμε 120 δόσεις για όλους.
0: Αν φώναζε λιγότερο, αν είχε δηλαδή μια άλλη, αν το γεράκι που τον πετύχουν του έλεγαν και 2-3 πράγματα και εκείνος τους άκουγε, ότι πιο ήσυχα, ήρεμα, με άλλη στιβαρότητα, χωρίς φωνές, χωρίς την κόρνα την πασοκική. 2030, το να συζητούμε για το 1980, που για μένα είναι όταν ήμουν 20 ετών, είναι σαν να λέμε 1821. Σαν να λέμε. Λοιπόν, άρα ένα κλασικό, αγαπητέ Νίκο Ανδουλάκη, πρόεδρε του ΠΑΣΟΚ, φτιάξε λίγο τον εαυτό σου. Φρόντισε τον λίγο. Χωρίς φωνές, χωρίς κόρνες, χωρίς μπρέα. Και κέρδισες. Είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Αφορά τη θέσπιση ακόμα αυστηρότερων επί οφειλέτη από τον στηρισμό ή την κατάσχεση. Αν ένα σέρβισερ παραβιάσει μια συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη αυτή θα ακυρώνεται και θα του επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Ενώ αυτόματα ο πολίτης θα πιστώνεται και 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας.
0: Έχει πει από μήνες ο Νίκος Ανδουλάκης.
2: Πρέπει να υπάρξει ρύθμιση νομοθετική που θα περιφρουρεί τους Έλληνες που βάλανε εγγυήσεις, που παλέψανε, δεν άντεξαν, δεν θα τους αφήσουμε τροφή στα ξένα φαντ και στις εταιρείες αυτές για να τους εκβιάζουν και να τους πάρουν μέχρι το μεδούλι και στο τέλος να μην έχουν και ουσιαστικό αποτέλεσμα για να ξεκινήσουν ξανά τη ζωή τους με αξιοπρέπεια.
0: Λοιπόν, για να τα πακετάρουμε όλα πριν μιλήσει ο Νίκος Φιλιππίδης, είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο για το Πετρέλαιο Κίνησης.
1: Η επιδότηση στην Αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων, η ελάφρυνση στον δίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά.
0: είπε ο Πρωθυπουργός για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν σε 2 εβδομάδες από τώρα. Στόχος μας είναι μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ, εκεί δηλαδή που έκλεισε. Το ύψος της τελικής επιδότησης θα είναι μια συνδυαστική επιδότηση κυβέρνησης και δηληστήριων. Θα υπάρχει και μια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.
0: Πολύ ωραία. Πρώτου μιλήσω με τον Νίκο Φιλιππίδη. Σύντροφε Γρηγόρη Ψαριανέ, καλημέρα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σου και τα emoji σου. Λοιπόν, Νίκο, καλημέρα. Καλό μήνα.
3: Καλημέρα. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε χτες συνέχεια ΔΕΘ επί της ουσίας. Ήταν σαν ΔΕΘ νούμερο 2.
0: Και αναγνώρισε το λάθος που έκανε, ότι δεν είπε στη ΔΕΘ 120. Νομίζω. Ταπεινά. Χωρίς να. Εσύ είσαι ο expert. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Ναι.
3: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι είναι μέτρο το οποίο είναι ισχυρότερο από όλα όσα. Πολιτικά ισχυρότερο από όλα όσα είχε αναφέρει για τους μικρομεσαίους στη ΔΕΘ η 120 δόση. Είναι απάγιο αίτημα. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα έχει μάθει να λειτουργεί με αυτού του είδους τις πολύμινες ρυθμίσεις, καλός ή κακός. Μεγάλο μέρος, λέγαμε πάντα, στην κριτική που γίνονταν προς τη χώρα και προς τον τρόπο λειτουργίας της, είναι ότι με αυτόν τον τρόπο καλλιεργούσε έτσι μια κουλτούρα ασυνέπειας.
0: Για να είμαι σαφής και ξεκάθαρος προς το κοινό, για μένα το κακός υπερτερεί του καλός. Έτσι, για να είμαι ξεκάθαρος. Βέβαια, δεν το ανοίγω τώρα το θέμα, γιατί δεν έχει νόημα.
3: Και εγώ στην ίδια, το ξέρεις.
0: Ναι, το ξέρω. Δεν έχει νόημα το ανοίξουμε, γιατί στον κουβά θα πάμε και οι δύο.
3: Προφανώς. Είμαστε πολύ μικρή μειοψηφία.
0: Εντελώς. Απόλυτη μειοψηφία. Θα μας πούνε, θα ακούσουμε τα 1000 μύρια. Δεν με νοιάζει με το τι θα ακούσω. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Αλλά δεν θα έχει αποτέλεσμα η κουβέντα μας, δηλαδή. Ναι, ορίστε.
3: Για να καταλάβουμε λίγο τη συλλογιστική και τη ρύθμιση των 72, που είναι σε εφαρμογή από τις 17 Ιουλίου και δεν πήγε ιδιαίτερα καλά. Δηλαδή λιγότερο από 30.000 από το 1,5 εκατομμύριο θεωρητικά που θα μπορούσαν και είχαν δικαίωμα να ενταχθούν, εντάχθηκαν. Και αυτοί των 120 έχουν το εξής χαρακτηριστικό, ότι επί της ουσίας έρχονται να επουλώσουν τις πληγές, αυτό τουλάχιστον λέμε προς την Ευρώπη, και νομίζω ότι συμβαίνει από την πανδημία και από την πρώτη ενεργειακή κρίση. Το πρόβλημα πάντα σε αυτή τη ρύθμιση ήταν το εξής, ότι σου έλεγε ότι μέχρι την περίοδο τέλος 23 ήταν με την προηγούμενη.

0: τέλος 24 είναι με την τωρινή, θα πρέπει να έχεις να είναι οι οφειλές σου αρρύθμιστες, δηλαδή να είναι ληξιπρόθεσμες, να μην έχεις δηλαδή κάνει αυτό που κάνουν πολλοί άνθρωποι που λειτουργούν με μια τάξη στη ζωή τους, ότι όταν δυσκολεύονται ρυθμίζουν. Θα πρέπει να μην έχεις ρυθμίσει, και μετά το 24 με την προηγούμενη και μετά το 25 με την τωρινή των 120 δόσεων θα πρέπει να τα έχεις πληρώσει όλα στην, μέχρι κεραίας, μέχρι ευρώ. Δηλαδή ενώ είσαι ασυνεπής για τα παλιά και δεν έχεις κάνει τίποτα για αυτά, θα πρέπει μετά να τα έχεις πληρώσει. Αυτό πάντα δημιουργούσε ένα ζήτημα, τι άνθρωπος είναι αυτός, έτσι, γιατί και ψυχολογικά να το δούμε, δύσκολα μπορεί να βρεις έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι ασυνεπής και να μην έχει ασχοληθεί καθόλου με τα παλιά του και να ασχολείται μέχρι κεραίας με τα τωρινά του. Αλλά αυτό νομίζω θα το δούμε στην τελική
1: ρύθμιση. Τώρα μπήκε στα δύσκολα, Νίκο. Άστο, Νίκο.
0: Ναι.
1: Προσπέρνα το. Όλη η κοινωνία, μικρή, μεγάλη, σοβαρή, ασόβαρη, είναι με τις 120. Άστο. Νίκο, δεν έχει νόημα.
0: Μαζί. Είμαι. Κι εγώ αυτό υπερασπίζω.
1: Τώρα αυτό είμαστε. Ο Μπάμπης, εγώ που μαθήτευσα δίπλα στον Μπάμπη, εσύ κτλ. Τρεις και άλλοι δύο, πέντε.
0: Αν την κάνει, όμως πρέπει να τη βελτιώσει. Ώστε να ενταχθούν περισσότεροι. Αν θες να το κάνει, να το πω πολύ.
1: Το επιτόκιο έχει σημασία, Νίκο. Το επιτόκιο.
0: Το επιτόκιο παίζει ρόλο πάρα πολύ και είναι υψηλό, 5,5%.
1: Ναι, δηλαδή δεν πρέπει να βελτιώσει το επιτόκιο, αφού πάλι δεν θα πάνε.
0: Δεν το συζητάμε. Ναι. Το επιτόκιο αυτή τη στιγμή είναι
1: απαγορευτικό.
0: Και όταν μπαίνεις σε μια διαδικασία και θες να πας με πατροπαράδοτο τρόπο, πρέπει να το κάνεις όλο. Πρέπει να κάτσεις να δεις λίγο το επιτόκιο, πρέπει να δεις τα πρόσημα και τις προσαυξήσεις, ενδεχομένως. Ναι. Πρέπει να το κάνεις
1: και μετά λέει ότι για να μπουν πρέπει να είναι καθαροί έως το 22. Τώρα θα έλεγα ποιος καθαρός και ποιος βρώμικος.
0: Ναι, γενικώς.
1: Δηλαδή οι προϋποθέσεις, δηλαδή και το έκανε 120, πρέπει, αφού έχεις δίκιο, αφού το κάνει που το κάνει, κάντο εντελώς ξεφτυλισμένα. Πες παιδιά, δώστε από ένα ευρώ και προχωρούμε.
0: Ναι,
1: κάπως έτσι, σημαντικά το λέω. Σημαντικά, ξέρω, ενοχλώ και εγώ
0: 30.
1: Τώρα.
0: Ας είναι 30 αυτό που λέει. Δηλαδή, για να το πω πλέον, υπήρχαν οι τελευταίες ρυθμίσεις.
1: Είναι σαν τους ελεύθερους επαγγελματίες που λέει, ρε παιδιά, δώστε λίγο φόρο. Δηλαδή, μη δηλώνεις ότι είσαι με 300 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, ξεφτιλιζόμαστε όλοι μαζί. Και ρίχνουν τα μάτια τους, δεν θα ξαναψηφίσουν άλλη φορά Μητσοτάκη, γιατί θα έρθει να θα ψηφίσουν.
0: Τους βάζει να πληρώσουν φόρο για 800 ευρώ.
1: Ορίστε, τι τους κάνει.
0: Ο Μητσοτάκης τους βάζει να πληρώσουν φόρο για 800 ευρώ.
1: Ναι. Ναι. Και πληρώνουμε εσύ και εγώ το δικό τους φόρο, βέβαια.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Δηλαδή για να ξέρουμε, όσοι πληρώνουμε κανονικά φόρο, αυτό να ξέρουμε, όσοι πληρώνουμε όταν μαζευόμαστε στα ωραία τραπέζια την Κυριακή το μεσημέρι και τρώμε όλοι μαζί τα κοψίδια, να ξέρουμε ότι στο τραπέζι εκείνο κανένα δυο πληρώνουν το φόρο του διπλανού κουμπάρου, ξαδέλφου, ενδεχομένως και αδελφού, αδελφής. Δηλαδή το συγγενολόγιο βάζω πρώτα. Και μετά είναι και οι φίλοι, οι παρέες. Δηλαδή μέσα εκεί δεν θέλω να κατονομάσω επαγγέλματα. Για μη στοχοποιούμε, δεν θέλω να βγει αίσθηση ότι στοχοποιούμε, αλλά να ξέρετε ότι εμείς που πληρώνουμε είμαστε οι μαλάκες που πληρώνουμε για εσάς. Να το ξέρετε αυτό. Πάμε παρακάτω τώρα.
0: Το άλλο θέμα τώρα με τους services, νομίζω ότι κάθε φορά φέρνουν κάτι αυστηρότερο. Γιατί το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, οι εταιρείες αυτές που ανέλαβαν να διαχειριστούν την επένδυση, το funds πάνω στο κόκκινο χρέος, με εγγύηση μάλιστα του ελληνικού δημοσίου, ήταν ο τρόπος που επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, να θυμίσουμε, με το σχέδιο Ηρακλής, και ολοκληρώθηκε επί Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δημιουργεί αυτή τη στιγμή το εξής πρόβλημα, ότι πρέπει να αποκτήσουν υπόσταση. Έχουν αποκτήσει μια υπόσταση μετά από συνεχείς βελτιώσεις στην νομοθετική πίεση που τους ασκείται, αλλά ακόμα υπάρχουν ζητήματα. Και αυτό που έγινε χτες είναι ίσως η πιο προωθημένη, γιατί περιλαμβάνει και πολύ μεγάλα πρόστιμα και έρχεται και τους μαζεύει πάρα πολύ, και την προκαταβολή για να ισχύσει μια ρύθμιση, τους μειώνει πάρα πολύ τα χρονικά διαστήματα, τους βάζει συγκεκριμένα ορόσημα προκειμένου να απαντήσουν, και αν δεν απαντήσουν να έχουν κυρώσεις. Τους λέει ότι πολύ απλά ότι αν έχει ρυθμίσει κάποιος, μην του κάνεις αναγκαστικά μέτρα. Γιατί του κάνεις αναγκαστικά μέτρα και πληρώνει, τον τελείωσες και του βάζει και πρόστιμο μεγάλο, 500.000 στον σέρβισε. Γενικώς είναι ένα πλέγμα ρυθμίσεων προς τη σωστή κατεύθυνση και δεν χτυπάει κατά τα φαινόμενα πάνω σε εγγυήσεις του σχεδίου Ηρακλής, που αυτό πρέπει να μας αφορά ιδιαίτερα μαζί με την εξυπηρέτηση των ανθρώπων που δυσκολεύονται, που έχουν παλιά
1: χρέη. Εμείς θα πληρώσουμε...
0: Πρέπει να μας αφορά και οι φορολογούμενοι, ως φορολογούμενοι.
1: Όχι, γιατί εμείς με το φόρο μας, ξαναπέστω αυτό, δηλαδή να με συγχωρείτε έτσι, θα είμαι λίγο σκληρός, για αυτόν που δεν πλήρωσε συστηματικά. Για λίγους μόνο πιστεύω ότι έχουν πρόβλημα, έτσι, πορτοσάλτε λέγομαι και δεν κρύβομαι, είναι ότι πάλι εμείς θα πληρώσουμε εκείνου που, δεν, που είχε και δεν πήρωνε.
0: Ναι, τουλάχιστον
1: εκτός από, εκτός από το δικό μας, το, ναι. Εκτός από τη δικιά μας δόση, πληρώνουμε και του, και του αλουνού, του, του λατρεμένου συμπατριώτη πάνω απ' όλα, ναι.
0: Τουλάχιστον μην καταπέσουν και οι εγγυήσεις και σκάσουν μέσα στο έλλειμμα και στο χρέος. Δηλαδή, οι τωρινές ρυθμίσεις δεν δημιουργούν τέτοιο κίνδυνο. Άλλες ρυθμίσεις που είχαν γίνει πριν από μερικούς μήνες ενδεχομένως δημιουργούν τέτοια λύση, όπως για παράδειγμα η λύση που δόθηκε για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, οι οποίες έχουν αυτό το πρωτότυπο ανατοκισμό, ο οποίος η αλήθεια είναι το μηνιαίο ανατοκισμό, το οποίο όλοι θα τον θέλαμε στη ζωή μας, αλλά μυστηριωδώς αυτοί το έχουν πάρει οι πολίτες μας, όχι μόνο με δικαστική απόφαση, το οποίο είναι απόφαση δικαστηρίου και όλοι δικαιούνται να πάρουν μια τέτοια απόφαση εφόσον τη δικαιούνται, αλλά την πήρανε και με νόμο. Πράγμα που σημαίνει ότι εδώ έχουμε πλέον ένα νέο καθεστώς ξεκάθαρα διακρίσεων δύο διαφορετικών δανειοληπτών, το οποίο
1: επαναλαμβάνω. Και γιατί δεν πήγαμε κι εμείς στον νόμο, θα πω εγώ και το κλείνω εδώ, Νίκο μου, θα σε ακούσουμε. Σε διάκοψα από το μέμε,
0: σχολείο. Όχι, αυτό ήθελα
1: να πω. Θα συνεχίσουμε με λίγο πετρέλαιο, μια ατάκα πετρέλαιο, μόλις γυρίσουμε από τίτλους και σε αποδεσμεύουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι, ελληνικός χρυσός. Στις Σκουριές, ένα σύγχρονο ψηφιακό και αυτοματοποιημένο μεταλλείο αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Προηγμένα συστήματα ελέγχου, αυτοματισμοί και τηλεχειρισμός ενισχύουν την αποδοτικότητα και την ασφάλεια, περιορίζοντας την ανθρώπινη παρουσία σε απαιτητικά σημεία. Ελληνικός χρυσός στην περιοχή Σκουριές, Χαλκιδικής, μια τεράστια επένδυση.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
2: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
3: Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
2: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Κατάστημα. Κατάστημα.
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
8: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
9: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
11: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
10: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
11: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
10: Σοβαρά. Τι βάλατε?
11: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
10: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
11: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
12: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
13: Sky 89,4. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Βελτιώνεται σταδιακά η εικόνα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, όπου νωρίτερα είχε σημειωθεί σύγκρουση πολλών οχημάτων στο ύψος των τριών γεφυρών. Αυτή τη στιγμή η κίνηση είναι αυξημένη από τη Νέα Κηφισιά προς τα κτέλανα τμήματα. Παραμένουν τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού. Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία στην Κρήτη, η οποία τέθηκε σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού μέχρι την Κυριακή το πρωί. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται ήδη στο Ρέθυμνο. Στο Δήμο Μήλοποτάμου, από την ένταση των φαινομένων, ένας άνθρωπος εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό του και χρειάστηκε επέμβαση της πυροσβεστικής. Σε ισχύ είναι απαγόρευση κυκλοφορίας στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου. Η ισχυρή μπόρα το πρωί προκάλεσε σημαντικές καταστροφές στις καλλιέργειες. Σε ίσχυ είναι απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ανέμων. Στο λιμάνι του Πειραιά δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό, ωστόσο έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναλαμβάνει από σήμερα η Ελλάδα. Τη στενή σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αναδεικνύει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Όπως αναφέρει η καθημερινή, ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται στην Αθήνα το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στα βόρεια. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
13: Sky 89,4.
1: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλώς ορίσατε στην παρέα μας, συντροφιά μας. Πάμε, κύριε Κολομιχάλη, παρακαλώ.
15: Μην αποφεύγετε πλέον την κάθοδο της Κηφισού, Αθηνών, Λαμίας και Κηφισού. Βελτιώνεται και βελτιώνεται τάχιστα. Ανατμήματα υπάρχουν μποτιλιαρισματάκια μικρά από τη Νέα Κηφισιά προς τα Κτέλ και θα συνεχίσει να βελτιώνεται εκτός απρόπτου φυσικά. Αντιθέτως, η άνοδος της Κηφισού από τη Λεωφόρο Αθηνών και τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Χρησιμοποιήστε την Πατησίων προς τα πάνω, προς τα βόρεια και θα με θυμηθείτε ή τη Θηβών ή την Αχαρνών. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας. Ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου παραμένει εξαιρετικά δύσκολος. Ο άξονας Πειραιός στα δύο έχει αρκετά αυτοκίνητα. Ο Σκαραμαγκάς φτιάχνει και αυτό σιγά σιγά. Θα προσέξετε, θα το παρακολουθήσουμε βασικά εμείς για εσάς. Στην παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, έχει ακινητοποιηθεί ένα φορτηγό και έχει αρχίσει να δημιουργεί πρόβλημα. Θα το παρακολουθήσουμε. Αν χρειαστεί, θα σας ενημερώνουμε.
16: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
17: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
18: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
19: μαθηματικά. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
18: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
20: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Αγαπητέ Βασίλη, καλημέρα, καλό μήνα από την Φραγκφούρτη. Τώρα παίζω λίγο με τα εκτός έδρας, εκτός Ελλάδος, μηνύματά σας. Μισό λεπτό, έχουμε τον Νικόλα Ολέφα, Νίκο Τρικαλινό, καλημέρα, ο οποίος από το ζεστό Ντουμπάι, 36 βαθμοί Κελσίου, 10 το πρωί, Παναγία μου. Καλή αντοχή, φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Νίκο, να είσαστε καλά. Εύη Πεφάνη, καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Σάββας Ιωαννίδης, η Ανατολική Αττική να δεις δρόμους και αστική συγκοινωνία. Αρνητικό το πρόσημο από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Νίκος Κοντογιάννης στη Ζηρίχη, 25 βαθμοί Κελσίου και ήλιος. Μπράβο, φθινοπορεινή η Ζηρίχη, δυνατά με 25 βαθμούς. Χαίρομαι. Και εμείς κάποια στιγμή θα ξαναγυρίσουμε στους 25 από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, για την επόμενη εβδομάδα. Καλημέρα, Νίκος στην Κοπενχάγη. Μου λέει: το υπόδειγμα συγκοινωνίας αλλά και σεβασμού συμπεριφοράς στο δρόμο είναι η Κοπενχάγη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιότητα ζωής, τόσο απλά. Νίκο μου, απόλαυσε τη ζωή σου εκεί. Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτά. Α, και η κυρία Δόμνα μου λέει κάτι το οποίο έτσι μαγγίζει τώρα στα κατάβαθά μου, στην ψυχή μου. Μου λέει, και εγώ αγαπώ το χειμώνα. Μήπως στέει το μακροχώρι. Θα πρόσθετα το μακροχώρι μας, αγαπητή Δόμνα. Εννοεί την συνοικία στην οποία έζησε η κυρία Δόμνα και εκεί όπου γεννήθηκα και εγώ και έζησα τα 10 πρώτα χρόνια μου, το μακροχώρι. Γι' αυτό θα δεν έχω χρόνο, αλλά θα μιλήσω μια μέρα για το φθινόπωρο χειμώνα του μακροχωρίου. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητή Δόμνα, και σε όλους τους μακροχωρίτες, συντοπίτες, συμπατριώτες, την καλημέρα μου. Λοιπόν, πάμε. Νίκο, δύο κουβέντες για το πετρέλαιο.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχουμε καλό νέο, γιατί υποχωρούν οι διεθνείς τιμές. Δηλαδή ο καλός, είμαστε σε μια καμπή, θα μας βοηθήσει, θα είναι κάτι μόνιμο, κανείς δεν γνωρίζει. Έχει υποχωρήσει προς τα $95 από τα 109 που ξεκίνησε η εβδομάδα. Άρα για τις επόμενες ημέρες περιμένουμε μείωση στην Αντλία για λόγους καθαρά αγοράς και καθαρά εμπορικούς. Θα υπάρχει επιπλέον και τα 5 λεπτά στο ντίζελ που προσθέθηκαν από χτες, κρατική επιδότηση, τα 15 έγιναν 20, άρα θα δούμε τιμές με τα βεβαιότητας από αύριο και ενδεχομένως και μεθαύριο. Αύριο θα δούμε τιμές κοντά στο 2,15, 2,16, θα είναι η μέση τιμή χώρας για τον ντίζελ. Και αυτό είναι καλό νέο. Αν μου επιτρέπεις μία ακόμα είδηση που την ξεχνάμε μόνιμα, αλλά αυτή τα φορά ήταν πολύ σημαντική. Ποσοστό ανεργίας το 2 για το μήνα Αύγουστο στην Ελλάδα, 7,4.
1: Άρη. Φύγαμε κάτω και από το 8. 7,4 δεν είχαμε ποτέ. Αστείευομαι.
0: Είχαμε μία φορά 7,3, έχει καταγραφεί σε μια μηνιαία μέτρηση.
1: Πότε?
0: Το 7,4 είναι παλιά, δεν είναι στη σύγχρονη ιστορία.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι εδώ στα δικά μας χρόνια, δεν είμαι πρόχειρος ακριβώς για το μήνα, θα το βρω. Ναι. Αλλά το 7,4 είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε δει εδώ και πολλά χρόνια. Και θα έλεγα ότι σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η μείωση της ανεργίας των νέων από το 21 στο 15%. Γιατί είναι σημαντικό? Γιατί φαίνεται ότι αν ασχοληθείς με την πολιτική στοχευμένα σε ένα συγκεκριμένο κοινό που δυσκολεύεται, για παράδειγμα τους νέους κάτω των 25, τους οποίους η φορολόγηση επί της ουσίας έχει μηδενίσει, αποδίδει. Και φαίνεται ότι υπάρχουν πολιτικές.
1: Εμφανίστηκε λοιπόν η εργασία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Όταν πρόκειται να πούμε αυτό. Αστειεύομαι, δεν το λέω. Δεν στρέφομαι σε σένα. Ναι. Λοιπόν, όταν πρόκειται να πούμε πράγματα τα οποία μπορεί ενδεχομένως να, ξέρω εγώ, έτσι, να αποκαλύψουν τον σκοτεινό μας εαυτό, στον οποίο σκοτεινό εαυτό συμπλέει πάντα η πολιτική τάξη και της κυβερνώσεως παρατάξεως. Βρήκε ο κύριος Γιαννίρης ότι 7,3% ήταν η ανεργία τον Μάιο του 2008, στα
0: Μάλιστα.
1: χρόνια του Κώστα Καραμαλή.
0: Μάλιστα.
1: Στα χρόνια της ευημερίας Μάιος του 8, προτού καταρρεύσει η Lehman Brothers.
0: Άρα 18 χρόνια πριν. Μάλιστα.
1: 18 χρόνια πριν ήμασταν στο 7,3. Μάλιστα.
0: 85.000 περισσότεροι απασχολούν.
1: Άρα αυτά που ανακοίνωσε πέρσι ο Πρωθυπουργός και εφαρμόστηκαν αργότερα, όλα αυτά με τους νέους που άφησαν τους μισθούς που κτλ, όλα αυτή η κάρτα εργασίας, δηλαδή όλο αυτό το πλέγμα απέδωσε στην οικονομία, Μισό λεπτό, κάτσε. Γιατί η λατρεμένη μου αντιπολίτευση, επειδή είναι πάντα ισοπεδωτική για να τον ρίξουμε αυτόν τον κερατά εκεί, τον Μητσοτάκη, να τον ρίξουμε, να τον κάνουμε, να τον πετάξουμε. Λοιπόν, εδώ βλέπω αποδίδουν αυτά.
0: Ναι, γιατί πολύ απλά δόθηκε ένα κίνητρο και στράφηκε η αγορά εργασίας προς αυτό το κομμάτι των εργαζομένων. Το οποίο η αλήθεια είναι ότι έξεχε πάρα πολύ. Το 20% ανεργία που υπήρχε στους νέους ήταν πρόβλημα. Και η αλήθεια είναι, άμα σκεφτεί, κάτσε κάτω και σκεφτεί, οι κυβερνήσεις, αυτό είναι το νόημα. Δεν είναι να παίρνουν γενικά μέτρα. Είναι να ψάχνουν να βρουν πού είναι το πρόβλημα, σε ποιες ειδικές πληθυσμιακές ομάδες αντιμετωπίζεται το πρόβλημα και να προσπαθούν με πολιτικές συγκεκριμένες να το λύνουν. Και η συζήτησή μας αυτή θα έπρεπε να είναι. Με ποιο τρόπο μπορούμε τέτοιου είδους προβλήματα στοχευμένα να τα λύνουμε. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Δεν είναι άλλη. Να συζητάμε γενικά και αόριστα σε έναν κόσμο που θα είναι οι χαμηλές οι τιμές των καυσίμων, θα έχουμε όλοι μεγάλα εισοδήματα και αυτοκινητάρες θα κυκλοφορούμε.
1: Και μην τολμήσει κανείς να πει για περιορισμό. Μην τολμήσει. Με τέσσερις πολέμους και οι τέσσερις κατά σύμπτωση στη δική μας πλευρά. Δεν λέω ότι είναι στην πλευρά του ειρηνικού, πες ότι είναι εκεί μακριά. Αλλά και οι τέσσερις πόλεμοι σε εμάς, εδώ στην γειτονιά μας, απλώς χέρι έφτασες. Μην τολμήσει και όποιος πει για περιορισμό. Έσχος, ντροπή. Θα χαλάσουμε τις συνήθειές μας επειδή σκοτώνονται στην Αραβική Χερσόνησο και εδώ δίπλα στη Ρωσία. Αλίμονο. Γεια σας, κύριε Νίκο.
0: Γεια σου, γεια σου, Άρη.
1: Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Γαλής, δικηγόρος Θεσσαλονίκης. Κύριε Γαλή, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας.
1: Ο κύριος Γαλής ήταν μεταξύ των ορθολογιστών, των ελαχίστων που ήμασταν, ούτε μια χούφτα άνθρωποι, οι οποίοι παλέψαμε την επιχειρούμενη χειραγώγηση της κοινή γνώμης, η οποία συνετελέστη σε ποσοστό 80%. 8 στους 10, να με συγχωρείτε λατρεμένοι μου, αγαπημένοι μου συμπολίτες, συμπατριώτησες, είτε ήσασταν με την Ευρώπη, είτε, είτε χωρίς Ευρώπη, είτε με τον Τσίπρα, είτε χωρίς Τσίπρα, επειδή ακριβώς η στόχευση έγινε πάνω στο συναίσθημά μας. Γιατί όλοι έχουμε συνέστημα, δεν είσαστε εσείς πιο ευαίσθητοι. Δηλαδή, θέλω να πω, στον ανθρωπισμό δεν είναι κάποιοι πιο ευαίσθητοι από όλους για μας, σε σχέση με εμάς. Λοιπόν, εμείς απλώς είπαμε, κάποιοι άνθρωποι διείδαμε το πώς πάει να στηθεί η σκευωρία, την οποία περιέγραψε σήμερα με άριστο τόπο ο Υπουργός Φλωρίδης. Ιστορικό για τα μπάζα είναι ο τίτλος του. Για να γίνει κατανοητή η κουβέντα μας σε λίγο με τον κύριο Δημήτρη Γαλή. Ο κύριος Δημήτρης Γαλής είναι μεταξύ εκείνων, όπως ο Κώστας Κάπος, λίγοι άνθρωποι, πολύ λίγοι, ο Σάκης Μουμτζής, ο Μιλών, ο Θανάσης Μαυρίδης, λίγοι άνθρωποι, πολύ λίγοι, και από τη δημοσιογραφία ελαχιστότατη, που βγήκαμε και είπαμε ότι, κοιτάξτε, εδώ στείνεται ιστορία ως προς το πού να προσανατολιστεί ή να στηθεί σκευωρία με αφορμή την τραγωδία των τεμπών. Δηλαδή να πατήσεις πάνω στην τραγωδία των τεμπών, να πατήσεις πάνω στο συνέστημα των ανθρώπων και να καλλιεργήσεις προσπάθεια να πεις ρίχνω αυτόν τον Μητσοτάκη. Γιατί ο σκοπός είναι πώς θα πέσει ο Μητσοτάκης. Και αυτός ο άτιμος δεν πέφτει, δηλαδή να πέσει. Τι πάθαμε. 8 χρόνια έχουμε τον ίδιον. Και πάει και για τρίτη, λέει, τετραετία. Παναγία, πώς θα σωθούμε, αδέλφια. Να κρυφτούμε, πού, τι να κάνουμε. Φτιάξτε σχέδια στο μυαλό σας. Ελάτε, Υπουργέ.
21: Καταρχάς, να πούμε τη φράση. Την οποία αποφεύγουν να την πούνε σωστά. Δηλαδή, επίτηδες, βέβαια, το κάνουν. Γιατί η φράση ήταν, όσοι από τους πολιτικούς μέσα σε αυτό το θολό τοπίο χρησιμοποιούν τη λέξη μπάζωμα, αυτή είναι για τα μπάζ. Αφαιρέσαν αυτή τη φράση κατευθείαν. Μόλις την είπα στη Βουλή, ήρθανε και μου λέει, α, επίτηδες στους συγγενείς. Παιδιά, λέω, οι συγγενείς είναι πολιτικοί. Αυτή είναι η πιο δικαιωμένη φράση. Είχαμε αυτή τη φοβερή τραγωδία που συγκλώνησε την Ελλάδα. Και εκεί ανέλαβαν οι αρχές της χώρας, όλες, να διερευνήσουν τα αίτια που προκάλεσαν αυτή τη φοβερή τραγωδία. Δίπλα από την υπόθεση αυτή στήθηκε μια πολιτική συνωμοσία. Κανονική, οργανωμένη, βοηθούμενη και από το εξωτερικό, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μείνουμε εδώ. Η συνωμοσία αυτή είχε κάποια στάδια. Τι περιέλαμβανε? Περιέλαμβανε πρώτον ότι υπάρχουν 53 επιβάτες οι οποίοι δεν βρέθηκαν ποτέ. Ψέμα. Χάθηκαν 3 βαγόνια. Πάει και αυτό. Μιλάμε για πράγματα που είναι καταγεγραμμένα στη Βουλή. Στη συνέχεια, αφού λοιπόν δεν υπήρχαν και 3 χαμένα βαγόνια, οργανώθηκε το πιο κρίσιμο κομμάτι της συνωμοσίας, που ήταν ποιο. Υπήρχε ένα υλικό εκρηκτικό, το οποίο το πήρε κάποια εταιρεία άγνωστη και το οποίο το ανέβασε στο τρένο στην εμπορική αμαξοστοιχεία, το οποίο υλικό ήταν έφλεκτο. Mm-hmm. Άρα είχαμε μια λάθρη εμπορική μεταφορά ενός έφλεκτου υλικού. Το μπάζωμα πώς ήρθε? Γιατί αυτή η λέξη είναι εντυπωσιακή, έτσι. Mm-hmm. Ακούγεται σκληρά στον κόσμο. Το μπάζωμα έγινε με, προσέξτε, εκείνη την ώρα που η κυβέρνηση έδινε εντολές, αμάν, ξέρετε, θέλουμε να καλύψουμε ένα λαθρέμπορο, mm-hmm, ο οποίος και τα λοιπά και καήκαμε, καλύψτε το χώρο. Άρα για να εξαφανιστούν τα στοιχεία. Εγώ έκανα μία αντιπαράθεση σκληρή απέναντι σε όλους αυτούς τις πολιτικές δυνάμεις, οι οποίοι οργάνωσαν μία συνωμοσία με αυτά που σας περιγράφω, τα οποία αποδείχθηκε ότι όλα ήταν ψέματα, προκειμένου να πληγεί η κυβέρνηση. Και εκεί λοιπόν τους είπα ότι όλα αυτά που ήταν αποτέλεσμα μιας συνωμοσίας, mm, και είναι ψέματα και παραπλανήσατε τον ελληνικό λαό ή επιχειρείτε να τον παραπλανήσετε. Και βγήκε αυτή λοιπόν.
2: Εσείς πιστεύετε?
1: Λοιπόν, κύριε Γαλλή, καλημέρα σας για άλλη μια φορά.
3: Καλημέρα.
1: Έλαβα μία επιστολή από τον Γιώργο με το επώνυμό του, ο οποίος μάλιστα μου λέει στον τίτλο: παρακαλώ διαθέστε 2 λεπτά από το χρόνο σας για να τη διαβάσετε. Μου λέει λοιπόν ότι διευκρινίζει ευθύς εξ αρχής ότι δεν έχει καμία αμφιβολία για την εντυμότητα των δικαστών, των δικαστικών, αλλά έχω αμφιβολίες για την ικανότητα αποτελεσματικής λογικής και ορθής τους κρίσης όταν απαιτείται ταχύτητα, σύνθετη σκέψη και αποτελεσματικότητα. Κάποιοι ψηλόβαθμοι δικαστικοί παραπέμπουν τον Τριαντόπουλο αλλά μαζί με αυτόν και τους επικεφαλείς της πυροσβεστικής και της αστυνομίας της Λάρισας για αλλοιώσεις στον τόπο του δυστυχήματος. Κατά παράβαση του άρθρου 251 της ποινικής δικονομίας, όπως διαβάζω στο άρθρο του δικηγόρου κυρίου Γαλλή στις 30 Σεπτεμβρίου του 26. Παραγνωρίζοντας πως το άρθρο αυτό αναφέρεται πως ο ανακριτής και ανακριτικοί υπάλληλοι οφείλουν χωρίς χρονοτριβή να συγκεντρώνουν πληροφορίες για το έγκλημα και τους υπαίτιους του, να εξετάζουν μάρτυρες και κατηγορούμενους, να μεταβαίνουν επιτόπου για ενέργεια αυτοψίας, να καταλαμβάνουν πιστήρια και γενικά να ενεργούν οτιδήποτε είναι αναγκαίο για τη συλλογή και τη διατήρηση των αποδείξεων, καθώς και για την εξασφάλιση των ιχνών του εγκλήματος. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω πως οι ανακριτικές αρχές είναι που δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Αλλά τέλος πάντων, το σημαντικότερο όμως που λένε είναι το εξής τραγικό. Όταν τυχόν γίνει, που κάποια στιγμή κάτι θα γίνει, κάποιο μεγάλο δυστύχημα, οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί δεν θα επέμβουν στον χώρο της τραγωδίας, μην τυχόν και κατηγορηθούν, αλλά θα περιμένουν τους ανακριτές να τους δώσουν την άδεια. Ζήσε μάι μου να φας τριφύλι. Και το χειρότερο. Σε περίπτωση αδυναμίας σχηματισμού κυβέρνησης, κάποιος τέτοιος δικαστικός αναλαμβάνει να χειριστεί ως πρωθυπουργός ό,τι εύκολο ή δύσκολο προκύψει στη χώρα και ίσως κάποιοι άλλοι ως υπουργοί σε κρίσιμα ζωτικής σημασίας υπουργεία. Αφήνω αυτό το δεύτερο. Πάω στο πρώτο. Δεν θέλω να μπω στην ουσία, αλλά κύριε Γαλλή, παρακαλώ, επειδή εσείς το ξεκινήσατε αυτό, υπήρχε ανακριτής την ώρα, λίγες ώρες, λίγες στιγμές μετά την τραγωδία στα Τέμπη και για τις επόμενες μέρες?
3: Υπήρξε ανακριτής από τις 2 Μαρτίου. Μέχρι τις 2 Μαρτίου την ευθύνη την είχε το τμήμα τροχέας Λάρισας.
1: Να εξηγηθούμε ότι το δυστύχημα συμβαίνει 3η 28η Φεβρουαρίου νύχτα προς 1η Μαρτίου και λέτε ότι έρχεται 2 του μηνός, τη μεθεπόμενη μέρα λοιπόν.
3: Για να τα συνδέσουμε όλα πρέπει να εξηγήσουμε για ποιο ακριβώς λόγο παραπέμπονται όσοι παραπέμπονται και από εκεί και πέρα ο κόσμος θα βγάλει τα συμπεράσματά του. 2 είναι οι κατηγορίες για τις οποίες γίνονται παραπομπές. Η πρώτη αφορά τον επικεφαλής πυροσβέστη, ο οποίος ήταν ο αρμόδιος κατά το βούλευμα να ανασύρει τους νεκρούς, ο οποίος έδωσε εντολή να απομακρυνθούν από τον χώρο τα χώματα, τα πουρνάρια, τα κλαδιά και ό,τι άλλο υπήρχε εκεί, προκειμένου να στηθούν οι γερανοί. Κατηγορείται ότι έδωσε αυτή την εντολή.
1: Να στηθούν οι γερανοί για να ψάξουν αν από κάτω υπάρχουν άνθρωποι.
3: Ναι, έχει εξηγηθεί πολλαπλώς ότι ήταν αναγκαίο εκεί να φύγουν οι λάσπες που είχαν δημιουργηθεί από τα νερά που έριξαν οι πυροσβέστες την πρώτη ώρα και στη συνέχεια να γίνει μια διαμόρφωση για να μπορέσουν να πατήσουν οι γερανοί για να σηκωθούν τα βαγόνια και να αποκαλυφθούν οι σωροί. Επειδή λοιπόν ο πυροσβέστης αυτός έδωσε την εντολή αυτά να απομακρυνθούν από το χώρο και οι υπόλοιποι 4 δεν τον εμπόδισαν, οι υπόλοιποι 4 είναι Τριαντόπουλος Αγοραστός, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και ο αστυνομικός διευθυντής Λάρισας, κατηγορούνται ότι παραβίασαν το καθήκον τους. Το δεύτερο σκέλος είναι ότι μετά την ολοκλήρωση αυτών των ενεργειών, δηλαδή της ανάρσησης των νεκρών, διαμορφώθηκε ένα κομμάτι του χώρου εκεί, στρώθηκε με πίσα για να στηθεί επάνω το εκκλησάκι, το αφιερωματικό, Συν το ότι διαμορφώθηκε ο δρόμος με χαλικόστρωση. Στο σημείο δεν υπήρχε δρόμος πρόσβαση κανονική. Η πρόσβαση δημιουργήθηκε για τις ανάγκες των συνεργείων. Και αφού τελείωσαν όλα αυτά, έγινε δρόμος κανονικός για να μπορεί να πηγαίνει ο κόσμος. Όλα αυτά κρίθηκε ότι έγιναν χωρίς να ληφθεί η έγκριση της ανακρίτριας, η οποία ανέλαβε από τις 2 Μαρτίου και εξελίχθηκαν κατά το κατηγορητήριο από τις 2 Μαρτίου μέχρι τις 7. Όντως, η κατηγορία αφορά στο ότι έγινε απομάκρυνση χωμάτων και λοιπόν υλικών από τον χώρο, γεγονός που εμπόδισε στη συνέχεια την ταυτοποίηση νεκρών. Εδώ ας κάνουμε μια σημαντική παρένθεση. Αυτό είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για τους συγγενείς. Υπάρχει άνθρωπος που δεν ταυτοποιήθηκε, η Εργέτα Μόλχο, και βρέθηκαν στη συνέχεια εκεί που αποτέθηκαν τα χώματα, βρέθηκαν και βιολογικά υλικά τα οποία δεν μπόρεσαν να ταυτοποιηθούν. Αυτό είναι ένα πολύ βαρύ ζήτημα για τους συγγενείς, το καταλαβαίνουμε όλοι γιατί. Από εκεί και πέρα, τυπικά με βάση την κατηγορία, όλα αυτά προϋποθέτουν δόλο βλάβης της ανάκρισης. Και αυτό είναι που θα κριθεί στο δικαστήριο. Εάν δηλαδή ο πυροσβέστης την ώρα που έδινε την εντολή να φύγουν τα χώματα από εκεί για να στηθούν οι γερανοί, είχε δόλο να βλάψει την ανάκριση και τις έρευνες, ή αν αυτό καταλάβαινε ο άνθρωπος εκείνη την ώρα ότι έπρεπε να κάνει προκειμένου να κάνει το καθήκον του, να σηκώσει τους νεκρούς. Και εκεί εντοπίζει το βούλευμα και την βλάβη, κυρίως την ηθική βλάβη των συγγενών, για τους οποίους δεν βρέθηκε ο άνθρωπός τους, είτε ενδεχομένως βρέθηκαν να ταυτοποιεί τα στοιχεία. Είναι ένα θέμα που αφορά αποκλειστικά το συντονισμό των αρχών, και βεβαίως εδώ μέσα εμπλέκονται και οι ανακριτικές αρχές, οι οποίες επίσης έχουν την εποπτεία και ενδεχομένως την πρωτοβουλία. Είναι ένα καθαρά θέμα επιχειρησιακού συντονισμού και σίγουρα δεν έχει να κάνει με φορτία, ξυλόλια, λαθρεμπόρια και όλα αυτά. Και για την ακρίβεια δεν είναι μπάζωμα αυτό, είναι ειδικά τις πρώτες μέρες, είναι ξεμπάζωμα. Είναι απομάκρυνση χωμάτων από το χώρο του συμβάντος.
1: Αλλά μας εξήγησε ο Υπουργός ότι άλλο αυτό ανακοινήθηκε γιατί τις πρώτες ώρες και πρώτες ημέρες κανείς δεν εκφράζει την αγωνία αν πράγματι έχουμε εγχειρίδιο το πώς ακριβώς συμπεριφέρονται σε περίπτωση σιδηροδρομικού δυστυχήματος οι αρχές. Νομίζω ότι τις πρώτες ώρες συμπεριφέρονται σαν ένα τροχαίο. Κάνω λάθος ή όχι? Θα εξεταστούν όλα αυτά στο δικαστήριο, φυσικά, εννοείται.
3: Έτσι αντιμετωπίστηκε και εμπλέκεται επίσης στην όλη διαδικασία και το σχέδιο αντιμετώπισης θυμάτων, μαζικών θυμάτων.
1: Για το οποίο μαθαίνω δεν υποβλήθηκε έτοιμα ότι πρέπει να εφαρμοστεί. Αλλά αυτά θα τα βρει το δικαστήριο.
3: Το βούλευμα δέχεται ότι εφαρμόστηκε στην πράξη χωρίς να υπάρχει γραπτή εντολή. Και σε αυτό το πλαίσιο, κάπου στο τέλος λέει ότι όταν όλοι αυτοί τελειώσουν τις δουλειές τους, παίρνουν έγκριση από το ανακριτικό όργανο για να αποκλιμακώσουν, όπως λέει το σχέδιο, στην ουσία για να φύγουν.
1: Ωραία, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία της δίκης, θέλω να σταθώ στις παρυφές, κύριε Γαλλή. Απλώς να πω ότι όλα αυτά τα μπαζώματα, όλες αυτές οι λέξεις εφευρέθηκαν και κυρίως η συγκάλυψη 1,5 χρόνο μετά το δυστύχημα, προκειμένου να τεκμηριωθεί ότι υπήρχε μέσα έφλεκτο υλικό το οποίο διακινεί το παρανόμως από την εμπορική αμαξοστοιχεία, την εμπορευματική. Και όταν πια άρχισαν να γίνεται, πριν ακόμη βγουν και τα βίντεο που παρουσίασε ο κύριος Καπερνάρος και τα οποία και εγώ ανήρτησα στη συνέχεια στο λογαριασμό μου στο X. Αλλά και με τις δηλώσεις της μητέρας του μηχανοδηγού που λέει της εμπορικής αμαξοστοιχίας ότι το παιδί μου δεν κάηκε, δεν υπάρχει ίχνη καύσης, άρχισε αυτό το πράγμα να καταραίει. Όμως στήθηκε όλη η ιστορία για να τεκμηριωθεί ότι έγινε παράνομη διακίνηση λαθρέου προϊόντος και έστειλε ο Πρωθυπουργός τον άνθρωπό του, τον Τριαντόπουλο, να καλύψει τα ίχνη. Αυτό είναι αυτή τη σκευωρία. Σε αυτήν αναφέρεται ο Φλωρίδης.
3: Ακριβώς το αντίθετο λέει και το βούλευμα και η παραπομπή Τριαντόπουλο. Ακριβώς το αντίθετο λέει, ότι ό,τι έγινε εκεί πέρα δεν έχει να κάνει σε τίποτα, ούτε με φορτία ούτε με συγκαλύψεις. Έχει να κάνει μόνο με την ορθή επιχειρησιακή λειτουργία, κυρίως ως προς την ταυτοποίηση των νεκρών και τίποτε άλλο.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γαλλή. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
1: Χάρηκα πολύ. Ευχαριστώ. Διάλειμμα πρώτο εδώ. Οι σκουριές, κυρίες και κύριοι, είναι...
2: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
22: Απέρχε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
22: Κούζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
22: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
23: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
24: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610 336 427 και 6936 903030. Κιάμος, στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
25: Πώς είπατε?
26: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
27: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
28: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
29: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
30: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
29: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
30: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
31: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
30: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε.
32: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρα. Έλα να πατράρουμε.
33: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
34: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
33: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
34: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
33: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
35: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
36: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
35: Τελικά,
36: μείναμε.
35: Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
37: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγμα.
5: αυτόματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και φτάσε. Φλωράτος.
36: Είναι του τύπου σας.
6: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνι Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
7: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
36: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
7: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
36: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
7: Σοβαρά. Τι βάλατε.
36: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
7: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
36: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
6: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στη Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610 3434 94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
8: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610 333 426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
9: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ.
10: Η ώρα είναι 10.
6: Sky 89,4.
11: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Σειράς Οδού και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία στην Κρήτη, η οποία τέθηκε σε κατάσταση κόκκινου συνεγερμού μέχρι την Κυριακή το πρωί. Νέο μήνυμα εστάλει πριν από λίγο από το 112 στους κατοίκους στην περιοχή Μήνο Απεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ενώ νωρίς το πρωί εστάλει μήνυμα από το 112 να αποφεύγονται οι μετακινήσεις επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό ομιλοποτάμο της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Στον ομιλοπόταμο η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Ο ποταμός στην περιοχή ξεχύλησε από το μεγάλο όγκο νερού με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια και να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στο χωριό και στο δικό δίκτυο του ορεινού όγκου του Δήμου. Από την ένταση των φαινομένων, ένας άνθρωπος εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό του και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής. Σε ισχύ είναι απαγόρευση κυκλοφορία στον κάπο του οροπεδίου Λασιθίου. Η ισχυρή μπόρα το πρωί προκάλεσε σημαντικές καταστροφές στις καλλιέργειες. Στο νησί μεταβαίνουν πυροσβαστικές δυνάμεις από την Αθήνα. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό από όπλο από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Στο λιμάνι του Πειραιά δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό από όπλο, ωστόσο έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναλαμβάνει από σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-2026. Η χώρα μας αναλαμβάνει την Προεδρία εν μέσω διεθνών κρίσεων όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούς, παράλληλα με την επιλογή νέου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τη στενή σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ αναδεικνύει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Όπως αναφέρει σήμερα η Καθημερινή,

0: Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου, όπως είπε ο δράστης, είτε ήταν τρομοκράτης είτε ήταν τρελός. Με ταχύτητα που άγγιζε τα 206 χιλιόμετρα την ώρα, φέρεται να κινούνταν ο οδηγός στην Αττική Οδό, σε σημείο που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ήταν αρχικά 100 χιλιόμετρα και στη συνέχεια 70 χιλιόμετρα την ώρα. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε μετά από ανώνυμη καταγγελία, η οποία έφτασε στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μαζί με την καταγγελία διαβιβάστηκε και οπτικό-ακουστικό υλικό, στο οποίο είχε καταγραφεί μέσω κινητού τηλεφώνου η ένδειξη του ταχύμετρου οχήματος. Μάλιστα, μεταδιδόταν ζωντανά μέσω του TikTok από συγκεκριμένο λογαριασμό. Η ειδικογραφία που σχηματίστηκε και το περιστατικό έχει ήδη υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών.
1: Αμοιβαία.
2: Κατάστημα. Κατάστημα.
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας στη Βιλερμπάν με σκορ 102-79. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του Europe Cup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ισπανική Μανρέσα στην Πηλαία με σκορ 93-78. Η Εθνική Ποδοσφαίρου υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League, σέντρα στις 14 στην Τούμπα.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
6: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
5: Τελικά,
6: μείναμε.
5: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά.
6: Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία.
5: Αυτός μου δίνει το λόγο του.
6: Ο Φλωράτος, Θανάση μου.
5: Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό.
6: Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
5: Έλα, πας στο Φλωράτος, μου λέει.
6: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
8: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά, με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα και πάλι στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος το Σαββατοκύριακο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά υπηρετικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Κάι 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνία.

0: Τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.

0: Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, Δασί.
0: Ακούτε Sky 89 και 4. Είναι η συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Πέμπτη σήμερα, μπήκε Οκτώβρης, πρώτη μέρα του Οκτωβρίου. Το Σωτήριον έτος 2026, το Ταραχώδες διανύουμε. Σήμερα γιορτάζουν ο Ανανίας και η Θηρεσία και ο Ρωμανός. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε, πάνω απ' όλα να έχετε υγεία. Την καλημέρα μου, χρόνια πολλά στην τρίτη ηλικία, κυρίως σε αυτούς που συχνάζουμε εδώ μέσα, που είμαστε το 80% του συνόλου εδώ μέσα. Είναι Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Σπύρο,
2: γιατί
0: χρόνια
2: εδώ
0: πολλά.
2: Βλέπω ότι είμαστε ηλικιωμένοι.
0: Ηλικιωμένοι. Είναι Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Δεν μου πολύ αρέσει. Είναι Παγκόσμια ημέρα καφέ. Έχουμε πιει 2-3 από το πρωί να ξυπνήσουμε. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα κνίδωσης. Είναι αυτό που λέει μην ξύνεσαι. Έτσι. Μην ξύνεις ρε παιδί μου. Κνίδωση. Εμείς πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα. Απέναντί μου στην πολυδιαβλική κονσόλα ένας κβαντικός ηλικιωμένος ηχολήπτης, Κωνσταντίνος Γκύρης, ρυθμίζει τον ήχο και τη ραδιοσκηνοθεσία.
3: Πρόσεξε καλά κακομοίρη μου, γιατί έχω γνωστό ένα γιατρό που είναι υπέρ της ευθονοσίας. Αυτό σου λέω μόνο, πρόσεξε.
0: Ναι, ναι, ναι. Μην το συζητάς, το μέλλον θα είναι μια ιατρική πράξη και αυτή η ευθανασία. Συζητείτε, πλάκα πλάκα. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας, ο ηλικιωμένος καβαντικός απεσιότατος.
4: Και χαμήλω τον τόνο της φωνής σου.
0: Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτηρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την κούκλα την πανέμορφη. Καλημέρα στην Ετωλοακαρνανία, στα χωριά μας. Καλημέρα στο Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, στο Τρίκορφο. Αντώνιε, καλημέρα. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό. Καλημέρα στο Διακοφτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνι, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Από καρδιάς η καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρε του μεροκάματου, σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Την καλημέρα μου στο κόκκινο δημαρχείο, στους φίλους μου, τους αρχοντοκομμουνιστές. Καλημέρα και στα τρόλ τους. Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη, 261-0-205-205, βεβαίως 18300 το πενταψήφιο. Ακούει και βλέπει και στην εφαρμογή σε τάμπλετ και κινητά. Καλημέρα στους ταξιτζίδες και τους επαγγελματίες οδηγούς απανταχού της πόλεως, ιδιαίτερη καλημέρα στους ταξιτζίδες του 18300, καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Υπομονή!
5: Okay. Μίλησε στον Αλέξανδρο Ρούτα.
6: Τι κάνεις, Τζίο, σε τι φάση πετυχαίνω?
7: Πολύ καλά, brother. On top of the world, man.
6: Θα σε έρθουμε να κατεβαίνεις τελικά στην πολιτική.
7: Ναι, ναι, εννοείται. Μπορεί και σε 2 χρόνια στις ευρωεκλογές.
6: Σκέφτεσαι να δημιουργήσεις κόμμα τώρα για τις εκλογές?
7: Κοίτα, για τώρα, όχι. Αλλά έχουμε τι είναι το κόμμα και το όνομά του. Generation Ελλάς. Αυτό είναι. Εγώ είμαι της φάσης του θέλω να βγάλω την Ελλάδα από την Ελλάδα. Έχουμε καταλάβει η νοοτροπία της Ελλάδος δεν έχει πετύχει, bro. Δεν είναι πετυχημένο να πούμε wow.
0: Όχι! Θα βγάλουμε την Ελλάδα μέσα από την Ελλάδα. Κοίτα, σύντροφε, έχω προσπαθήσει 20 χρόνια τώρα να βγάλω τον κύριο μέσα από τον κύριο, αλλά δεν βγαίνει με τίποτα. Ρε.
8: Τότε τι σας πέφτει?
9: Για το μαλλί, ντε.
8: Για το μαλλί μιλάτε τόση ώρα.
9: Ναι, τι, για το άλλο. Το άλλο γυναίκες το φωνάζουν Μητσοτάκη.
8: Γιατί?
9: Δεν πέφτει με τίποτα.
0: Καλημέρα στους οδηγούς απανταχού, το νου σας στο δρόμο. Δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και κράνοι αναβάτες. Η Λοιπόν, το Distinto, μην το ξεχνάτε. Το αγαπημένο μας Distinto 20 χρόνια τώρα είναι στο Ρίον το σταθερό μας σημείο συνάντησης χειμώνα και καλοκαίρι. Η ποιότητα εκεί συναντάει την αυθεντική φιλοξενία. Κάθε στιγμή της ημέρας απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου γεύσεις στο πιο οικείο χώρο, κυρίες και κύριοι. Αλλά εάν θέλετε να μείνετε στο σπίτι σας, το Distinto μπορεί να σας κάνει παρέα. Αν θέλετε, βεβαίως. Κάθε βράδυ και κάθε Κυριακή μεσημέρι οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται στην πόρτα σου. Εσύ απλά τηλεφωνείς στο 261-095-111 στο Ρίο ή στο eFood.
10: Ξεκινήσουμε από το καλοκαίρι, πώς ήταν η φωτογραφία με τον Πρωθυπουργό.
11: Καλή, καλή φωτογραφία, ωραία ήταν η φωτογραφία. Μια χαρά ρε Γρηγόρη, μια χαρά.
10: Και πώς έγινε το σκηνικό, πώς έγινε το.
11: Μου ευχήθηκε ο άνθρωπος, πολύ καλά. Ναι, βέβαια. Με μάλωσε λίγο, μου είπε να μην βρίζουμε.
10: Ναι,
11: του λέω μαζί σου, όλα καλά, τι θα το πεις εκεί. Καλά. Έχουμε δυσκολίες τώρα. Είναι λίγο καιρός, είναι λίγο περίεργος.
0: Ο Τρανός. Ο ράπερ Τρανός. Με τη φωτογραφία την παλιά με το Μητσοτάκι το καλοκαίρι. Μας είπε λέει μη βρίζουμε. Και τον άκουσαν. Ευβίας 2.50 πάμε. Αυτή τη δύσκολη ώρα για τα καύσιμα. Καλή τιμή στη βενζίνη και στο πετρέλαιο. Το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα είναι εκεί. Έχει σήμα ΕΚΟ. Είναι καμιά 50 μέτρα πριν βγείτε στα φανάρια της Γλαύκου. Ευβίας 2.50 δεξιά. Καύσιμο ανώτερης ποιότητας και το κυριότερο ότι πληρώνετε πέφτει στο ρεζερβουάρ σας, γιατί οι αντλίες είναι ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες, δεν έχουν μέσα περίεργα λογισμικά, γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους, έτσι προστατεύουν και τη δική μας. Ευβίας 2.50 όλοι μέσα στο συνεταιρισμό ταξί στην Πάτρα στο βενζινάδικο με σήμα ΕΚΟ.
12: Στην Ελλάδα πηγαίνει καλύτερα από είναι χειρότερα. Ό,τι και να λέμε και ό,τι ακούσα τα κανάλια, η Ελλάδα πάει καλύτερα.
0: Βέβαια. Δεν το βλέπετε εσείς. Δεν το βλέπετε, γιατί δεν το βλέπετε. Πάει καλύτερα. Καλύτερα δεν πάει. Εσύ πας καλά. Όχι. Εάν είναι η ώρα να περάσετε κταίο, πάτε στην πιο στρατηγική τοποθεσία, παιδιά, για να μην ταλαιπωρηθείτε σε ταξίδια κυκλοφοριακά, χιλιόμετρα άσκοπα, πάνω κάτω, βουνά, ποτάμια, να βρείτε ένα κταίο να μπείτε μέσα. Κεντρικό κταίο Πάτρας, Γιώργος Νταυλούρος, Σταυροπούλου 63-65, στο Ρίον. Κάτω από το Τόφαλος, σχετικά κάτω από το Τόφαλος, το μοναδικό ιδιωτικό κταίο στη βόρεια πλευρά. Φτάνετε στην έξοδο της Πάτρας και με μια γκαζιά σε 3 λεπτά είστε εκεί, σε μια εγκατάσταση υπερσύγχρονη, με παροιμιώδη φιλοξενία, το καφεδάκι σας, η πορτοκαλαδίτσα σας, το αναψυκτικό σας, δωρεάν βεβαίως, και κάνετε έλεγχο οδικής ασφάλειας στο όχημά σας με ψηφιακά μηχανήματα ολοκένουρια της εποχής του 2024. Έτσι λοιπόν, Σταυροπούλου 63-65, όσοι είστε στην Πάτρα, δεν χρειάζεται να ξενιτευτείτε για τον έλεγχο κταίο. Κάτω από το Τόφαλος, σημειώστε ή μάλλον θυμηθείτε, είναι πανεύκολο το τηλέφωνο για ραντεβού, 261-070-60-70. Και το site kendrikokteo.gr, κλείνετε το ραντεβού σας ηλεκτρονικά. Η πιο σύγχρονη και κοντινή φροντίδα.
12: Προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω το κεμπάπ από τον πλάτανο, έχω τρελαθεί.
0: Το φωνάξανε σε μια ταβέρνα, όνομα Πλάτανος, δεν έχει σημασία που, στην Αθήνα. Και την προσφέρανε κεμπάπ και είχε πλακωθεί, έτρωγε με τα μούτρα τα κεμπάπ, σκέψου πήρα. Με τα μούτρα τα κεμπάπ και δεν μπορούσε να μιλήσει. Και του λέει, θα πεις τίποτα, μισό λεπτό τρώω. Τώρα εσείς άμα θέλετε να πάρετε κεμπάπ τώρα εδώ που τα λέμε και σας άνοιξε η όρεξη επειδή το τρώει και ο Άδωνης. Πάμε στην Κάρνα όλοι παιδιά. Η μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντων της μέσα σε ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας και φρεσκάδας μας προσφέρει τα προϊόντα. Ένα κατάστημά της είναι σίγουρα κοντά μας για αγορές. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά, Πατρών Κλάους κοντά. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, Αμερικής απέναντι στο Βασιλόπουλο. Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο.
12: Ο Μητσοτάκης πραγματικότητα τώρα κατεβαίνει κοντά στο Μητσοτάκη. Πρέπει να απαντήσει στους πολίτες στη φυσική κόπωση που προκαλεί η εξουσία.
0: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Ο Μητσοτάκης κατεβαίνει κόντρα στο Μητσοτάκη. Τι με κοιτάς, αυτό είναι. Αυτή είναι η απάντηση. Ο Μητσοτάκης.
13: Γιατί δεν μου βγαίνει η ψυχή να ησυχάσω.
0: Ο Μητσοτάκης είναι κόντρα στο Μητσοτάκη. Μη με κοιτάς καθόλου, βρήκαμε τον αντίπαλο.
14: Συγγνώμη για την έκφραση, παπάρια μάντολες.
0: Έλα τώρα. $1,000 bill with Grover Cleveland. There it is, right there. Έχουμε κινητοποίηση στον Άγιο Ανδρέα για τα προβλήματα στα νοσοκομεία. Βρέχει σοφάδες στην Πάτρα και άλλο περιστατικό. Προσοχή που παρκάρετε. Προσοχή που κυκλοφορείτε όσο μπορείτε, δηλαδή, όσο μπορείτε. Στην Οδό Σολομού, εκεί στον Άγιο, στην Αγία Βαρβάρα, αποκολλήθηκαν οι σοφάδες από την πολυκατοικία και κατέληξαν στο οδόστρωμα. Θα σας πω τι συμβαίνει. Αυτά τα περιστατικά έχουν προκαλέσει έντονες τριβές μεταξύ των ιδιοκτητών αλλά και μεταξύ των ιδιοκτητών των πολυκατοικιών και των γραφείων που βγάζουν τα κοινόχρηστα. Θα σας πω στη συνέχεια της εκπομπής τι έχω βρει. Τι έχω βρει, έπεσα πάνω σε μια. Τα γραφεία προσπαθούν με κάθε τρόπο να αποποιηθούν την ευθύνη επειδή οι ιδιοκτήτες πλακώνονται και δεν συμφωνούν στη συντήρηση της πολυκατοικίας. Έχουμε την τελική ευθεία στην έρευνα για τον Ταμείο των Δικηγόρων. Περίπου μισό εκατομμύριο είναι η υπεξαίρεση. Έχουμε κακούργημα. Θα το δούμε. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο 18300, το τηλεφωνικό κέντρο του 18300, για να δούμε πώς ξύπνησε σήμερα από πλευράς κυκλοφοριακού η Αγία των Πατρών Κόκκινη Πόλη. Καλημέρα σας.
15: Καλημέρα σας. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα επίσης.
15: Υγεία και με ευχάριστες ειδήσεις πάντα.
0: Για να δούμε.
15: Λοιπόν, σήμερα 5η-1η Οκτωβρίου, λοιπόν, η εικόνα στο κέντρο της Πάτρας είναι λίγο επιβαρημένη λόγω των έργων.
0: Πάλι.
15: Συγκεκριμένα, Κορίνθου. Συνεχίζονται τα έργα φυσικού αερίου στο τμήμα Ζαΐμι Νόρμαν μέχρι τις 7 δεκάτου. Οπότε, ναι, συνεχώς καθυστερήσεις είναι επιβεβλημένες.
0: Ναι.
15: Στη Γεωργίου Λιμπίου, επίσης τα έργα μέχρι τη Σολομού, από ψηλά μέχρι τη Σολομού, μέχρι τις 10 δεκάτου.
0: Μάλιστα.
15: Η Αρχιεπισκόπου Ιεροθέου, επίσης έργα, αύριο μεθαύριο τελειώνουν αυτά.
0: Ναι, ναι.
15: Πατρέως Ρήγα Φεραίου, τα γνωστά, συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Επίσης, Καραϊσκά και Ερμού Γερμανού, σε επιβάρυνση από όλους τους παράπλευρους δρόμους.
0: Ναι.
15: Επιβαρύνονται, ναι, και αυτοί χωρίς να έχουν έργα.
0: Ναι, ναι, ναι.
15: Τι άλλο να σας πω, στην Ακτή Δημαίων δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Στην Πατρών Αθηνών αρκετά καλά. Απλά το κέντρο της Πάτρας παρουσιάζει αυξημένη κίνηση.
0: Και διπλοπαρκαρισμένα. Και διπλοπαρκαρισμένα. Ναι, τα, ναι, πάντα όλα. Δεν
15: είναι... Και οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις είναι γύρω από την Κορίνθου.
0: Γύρω από την Κορίνθου. Θα τα πούμε αυτά τώρα σε ένα λεπτό. 3 Οκτωβρίου αρχίζει η παρέμβαση στην 25η Μαρτίου από Γούναρ έως τη Δημητρίου Βότση. Και 8 με 22 Οκτωβρίου, σημειώστε αγαπητές κυρίες και κύριοι, εργασίες θα επεκταθούν στην Κορίνθου από Νόρμαν έως Κεφαλινίας. Ωραία, μάνα μου.
15: Η Γούναρη θέλει προσοχή και προσοχή και στη Γούναρη.
0: Η Γούναρη θέλει προσοχή, αλλά θέλει και αποκεφαλισμό αυτός ο οποίος παρκάρει ακριβώς απέναντι από το έργο για να πάρει τον καφέ του και δεν μπορούν να περάσουν τα λεωφορεία και γίνεται μποτιλιάρισμα της κακομοίρας. Για 10 λεπτά ψάχνουμε να βρούμε πώς θα περάσει ένας από τον άλλον. Και ο άλλος πίνει τον καφέ του. Το βλέπει, το ρημάδι του, το έχει απλώσει το παλιό σιδερικό απέναντι από αυτόν που σκάβει για οπτικές ίνες και έχει πάρει ένα κομμάτι της ανόδου. Κάθεται στο σκαμπό, πίνει το καφεδάκι του και να πάνε να πω κανιά κουβέντα όλοι όσοι πάνε στις δουλειές τους, εν πάση περιπτώσει κυκλοφορούν. Αυτό συμβαίνει. Και δεν υπάρχει τροχέα, το έχουμε πει αυτό, μην ξανά επανερχόμαστε. Λοιπόν, καλημέρα σας.
15: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και μια και λέμε για την Κορίνθου και μια και έκανα χθες και μια ανάρτηση και μια και δεν υπάρχει κοινή λογική σε αυτή την πόλη και δεν υπάρχει λογική όχι μόνο στους πολίτες, αλλά όπως ξέρετε οι καθρέφτες των πολιτών είναι οι πολιτικοί μας, είναι οι τοπικοί μας άρχοντες. Για ακούστε τώρα τι γίνεται στην Κορίνθου, μέρες τώρα και γιατί υπάρχει αυτό το μποτιλιάσμα που κάθε μέρα το λέει το 18300 για το τηλεφωνικό κέντρο. Νίκος Καλυβιώτης, επαγγελματίας οδηγός, ο πρόεδρος του 18300. Καλημέρα σας κύριε πρόεδρε.
16: Καλημέρα κύριε Ξανάδαφη, σας ο Κροατές.
0: Για πέστε μας λοιπόν το χάλι της Κορίνθου εκεί στην Κότση και στη Σατοβριάνδου.
16: Κύριε Ξανάδαφη, έχουμε πει πολλές φορές ότι τα έργα χρειάζονται στην πόλη και πόσο περισσότερο το φυσικό αέριο που είναι αναγκαίο. Όταν όμως ξεκινάει ένα έργο, πρέπει να βλέπουμε τις παραμέτρους και πρέπει να βλέπουμε παράλληλα πώς θα βοηθήσουμε την κυκλοφορία αφού τη δυσκολεύουμε με το έργο. Δυστυχώς στην Κορίνθου εδώ και 5 μέρες έχει κλείσει από τη Ζαΐμη και μετά το ένα ρεύμα προς τα έξω.
0: Ναι.
16: Την κάνουμε λοιπόν μπουκάλα.
0: Ναι.
16: Κάνουμε μπουκάλα. Αφήνουμε ένα αυτοκίνητο να περάσει και εκείνο το ένα αυτοκίνητο έχουμε ανοιχτά τα φανάρια κόκκινα στη Σατοβριάνδου και στην Κότση για να περιμένουν οι οδηγοί ακόμη πιο πολύ και να ταλαιπωρούν.
0: Ναι, οι οποίες δεν κυκλοφορείς, είναι με δίχτυ στην Κορίνθου.
16: Χθες το μεσημέρι λοιπόν που πέρασα, η Σαντοβριάνδου επί της Κορίνθου σκαβόταν, ήταν κλειστή. Η Γκότση είχε κόκκινο δίχτυ και ήταν επίσης πάλι κλειστή.
0: Και τα φανάρια
16: δούλευαν. Τα φανάρια λειτουργούσαν κανονικά και τα φανάρια σταμάταγαν εκεί στο κόκκινο χωρίς λόγο.
0: Όχι, και πρέπει να πούμε, είστε στον δρόμο, και πρέπει να πούμε ότι δεν είναι τώρα αν ακούει ένας οδηγός και να πει εντάξει και γιατί σταμάτησε στο κόκκινο αφού δεν είχε κόκκινο. Δεν γίνεται να κάνεις παράβαση. Αν κάνεις παράβαση και συμβεί οτιδήποτε ή σε πάρει χαμπάρι το περιπολικό, σε γράφει. Δεν έχει, πρέπει να σταματήσει το κόκκινο, έτσι. Τέρμα.
16: Ακόμη και αν υπάρχει δικαιολογία.
0: Τέρμα!
16: Ανεβαίνει σαν το Βριάνδο, αν δεν υπάρχουν έργα σαν το Βριάνδο, ανεβαίνει σαν το Βριάνδο, θα είναι πολύ λίγα τα αυτοκίνητα και θα περάσουν με παλόμενο φανάρι. Σβήσε το αυτές τις μέρες που κάνεις τα έργα. Σβήσε το φανάρι. Δηλαδή το καταλαβαίνει και ο πιο χαζός πολίτης.
0: Είναι πιο χαζοί οι άρχοντες δυστυχώς, δεν καταλαβαίνουν.
16: Και να σου πω και κάτι, δεν το κατάλαβε ο εργολάβος, δεν το κατάλαβε ο επιβλέπων αυτός του έργου. Δεν το κατάλαβε κάποιος από τη Δημοτική Αρχή.
0: Δεν ενδιαφέρονται αγαπητέ
16: πρόεδρε. Τροχονόμος που πέρασε αυτές τις μέρες και είδε τι γίνεται.
0: Δεν ενδιαφέρονται, δεν ενδιαφέρονται, τελεία. Δεν τους νοιάζει ρε παιδί μου. Δεν το αγαπάνε το έργο.
16: Και να γίνει παράλληλες κινήσεις ώστε να βοηθηθούμε και εμείς οι επαγγελματίες και όλοι οι πολίτες που ταλαιπωρούνται μέσα στους δρόμους.
0: Κύριε Πρόεδρε,
16: φτάνει να σας αναφέρω ότι αυτοκίνητο από Παθωμά προχθές πήρε κλήση για το νοσοκομείο στο Ρίο και έγραψε 22 ευρώ και είναι ξανά
0: και Παναγία.
16: Η Κορίνθου είχε φτάσει στη Γούναρη.
0: Χριστός και Παναγία. Κύριε Πρόεδρε, μην ξεχνάμε ότι όταν ξεκίνησαν τα έργα στην Αγίου Ανδρέου, ουδή σκέφτηκε. Του φυσικού αερίου μιλάω. Ουδή σκέφτηκε να μην επιτρέπεται το πάρκινγκ στην απέναντι πλευρά. Κανένας. Παρκάρανε και διπλοπαρκάρανε. Χεστήκανε, με συγχωρείτε για τη φράση μου, όλοι αυτοί.
16: Προχθές είπατε νωρίτερα ότι πίνει όλο τον καφέ του. Προχθές απέναντι από έργο ήταν κάθετα παρκαρισμένο ένα μηχανάκι, ένα παπάκι, ένα μηχανάκι. Κάθετα παρκαρισμένο απέναντι από το έργο και δεν πήγανε έστω οι εργάτες να το σηκώσουν, να το κάνουν λίγο στην άκρη, να περάσει το λεωφορείο.
0: Βέβαια. Μα σας λέω, το έζησα σήμερα το πρωί. Και επίσης να πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιοι πήραν τηλέφωνο τον έναν αντιδήμαρχο, μάλλον τον βρήκανε στον δρόμο έναν αντιδήμαρχο, γιατί είπανε ρε αντιδήμαρχε, να μην πω το όνομα τώρα, σημαντικός αντιδήμαρχος στην πορεία του Δήμου. Λοιπόν, ρε αντιδήμαρχε κύριε, γιατί τα λέει, μα κυκλοφορούνε, λέει, κάθονται σωδοί. Δεν είχε ιδέα ότι οι οδοί δεν κυκλοφορούνται και έχουν κόκκινα δίχτυα και σκάβονται. Τι να πούμε τώρα, δηλαδή. Να βγούμε και να βγαίνουμε από τα ρούχα
16: μας. Τις φωτογραφίες που έχετε ανεβάσει φαίνονται καθαρά. Βεβαίως. Και η Γκότση και η Σαντοβριάνδου εχθές το μεσημέρι. Αλλά σας λέω και ανοιχτές να είναι, πόσα αυτοκίνητα θα κατέβουν την Γκότση. Προσεκτικά θα περάσουν το παλόμενο.
0: Και φυσικά δεν υπάρχει τροχονόμος.
16: Σβήσε τα φανάρια και μην ταλαιπωρείς τους πολίτες.
0: Και δεν υπάρχει και τροχονόμος τις βαριές ώρες τουλάχιστον που να μην. Να αναλάβει να μην ισχύει το κόκκινο του φαναριού και να δίνει συνέχεια ροή στην Κορίνθου. Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου. Κάνουν λευκή απεργία. Τελείωσε. Δεν υπάρχει. Αυτό γίνεται. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, υπομονή και σε όλους όσους μας ακούνε οδηγούς.
16: Υπομονή και δύναμη. Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα σας.
16: Καλημέρα.
0: Αυτό συμβαίνει, ρε σύντροφε. Δεν ενδιαφέρονται. Τα φανάρια είναι της περιφέρειας. Γιαννόπουλος, πώς λέγεται ρε εσύ, δεν τον ξέρω. Εκείνος αντιπεριφερειάρχης Ηλίας που είναι υπεύθυνος στα φανάρια. Εκεί στον πύργο λειτουργάνε. Κανονικά. Αλλά πέραν αυτού, ο σχεδιασμός των έργων βαρύνει το Δήμο της Πάτρας. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Πηγαίνετε, καλύφτε τα τουλάχιστον. Δεν μπορείτε να τα αλλάξετε, να τα σβήσετε. Ή φωνάξτε τους γνωστούς ευάλωτους να πάρουν το χάλκινο σύρμα. Να σβήσουν τα φανάρια μόνα τους. Λοιπόν, βάλτε τους σακούλα να φεύγει ο κόσμος εκεί που δεν λειτουργούν, που λειτουργούν τα φανάρια, δεν λειτουργούν οι κάθετοι. Και βεβαίως να απαγορεύεται τη στάθμευση απέναντι από τα έργα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις γιατί έχουμε ένα θεματάκι το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον και μπορεί να τύχει στον οποιονδήποτε. Θα τα ακούσετε αμέσως μετά. Πάμε διαφημίσεις.
17: Τώρα για τον Πρωθυπουργό μπορώ να πω δύο κουβέντες.
18: Είστε έτοιμοι?
17: Ωραίος είναι, αλλά είναι κατέμψη.
19: Το ρίξε. Μπαμ!
17: Από τότε που ανάλαβε έχουμε... Τι έχουμε, κουρνουλιό, έχουμε πολέμους, έχουμε πουτσιές.
20: Στοπ, όχι τόσο μαύρη αγόρι μου.
17: Έχουμε πλημμύρες, τα πάντα. Καλός, χρυσός, αλλά είναι κατέμψη.
20: Τι να κάνουμε?
17: Να παρατηθεί να λάβει ένας άλλος, γιατί είναι κατέμψη.
19: Κατανοητό.
17: Ουλανάποδα πάμε.
21: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
18: Sky 89,4.
21: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
22: Κατάστημα! Κατάστημα!
23: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
24: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
25: Παπέρκε!
24: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
25: Κόζα.
24: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
25: Και κάραβολο.
24: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
26: Έξοδος 33.
24: Και στο relos.gr.
27: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
28: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
27: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
28: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
27: Σοβαρά. Τι βάλατε.
28: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
27: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
28: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
29: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
30: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Sky 89,4.
31: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
32: Αν από κάτι πάσχουμε συνολικά στο πολιτικό σύστημα, είναι από το έλλειμμα αξιοπιστίας απέναντι στους πολίτες.
33: Go back, κυρία Μέρκελ! Go back, κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης!
32: Τι πιο ευχάριστο λοιπόν από το να λέμε τα καλύτερα που μπορεί να ακούσει κανείς. Το θέμα είναι αν σε πιστεύει όταν τα λες.
34: Μόνη εναλλακτική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο όλων των μέτρων λιτότητας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Θέλω να δώσετε προσοχή, γιατί είναι ένα θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε τώρα και έχει το χαρακτήρα αυτή η ενασχόληση, η κουβέντα που θα κάνουμε και της ενημέρωσης, αλλά να θίξουμε ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους, μηδενός εξαιρουμένου, και κυρίως τους ιδιοκτήτες μονοκατοικιών, διπλοκατοικιών, εν πάση περιπτώσει σπιτιών που έχουν γύρω-γύρω κήπο, που έχουν, δεν εξαρτώνται από άλλους συνιδιοκτήτες, δεν είναι δηλαδή διαμέρισμα, και στα διαμέρισματα και στις πολυκατοικίες συμβαίνει αυτό, και που μπορεί να μας δημιουργήσει, αν σπάσει ο διάολος το πόδι του, που λένε στο χωριό μου, πολύ μεγάλα προβλήματα. Απίστευτα. Δεν τα βάζει ο νους μας. Και δεν τα βάζει διότι όλοι μας το έχουμε αυτό. Θέλουμε να κάνουμε δουλειές στο σπίτι, έτσι δεν είναι, στον κήπο. Δεν μπορούμε εμείς. Είμαστε και μιας μεγάλης ηλικίας, σαν τον Κύρι. Παίρνεις εργάτες. Αυτούς, ξέρεις. Τους αλλοδαπούς και όχι μόνο. Ξέρεις πόσο θες, ανέβα στη στέγη να μου καθαρίσεις την καρμινάδα, για παράδειγμα. Ή να μου αλλάξεις δύο κεραμίδια. Και δεν παίρνουμε, δεν βρίσκουμε συνεργείο με τιμολόγιο, εργολαβία για αυτές τις δουλειές. Δεν υπάρχουν αυτά. Σπάνια. Και γίνεται η στραβή. Γίνεται η στραβή, αυτό που λέει και η Δούρου, η στραβή στη βάρδια μου. Γίνεται η στραβή, συμβαίνει ατύχημα ή χειρότερο, συμβαίνει δυστύχημα. Φεύγει αυτός από τη σκεπή, πέφτει, πρόσφατα έγινε, και χάνει τη ζωή του. Το τι γίνεται μετά και ποιος πληρώνει το βαρκάρι, άστο. Θα τα ακούσετε τώρα από την κυρία Κυριακή Αθανασιάδη, που είναι έγκριτη νομικός και πρόεδρος των ιδιοκτητών ακινήτων. Καλημέρα σας, κυρία Αθανασιάδη.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ξέρετε, είναι όλος ο κόσμος το κάνει αυτό. Ειδικά τις εποχές τις καλοκαιρινές, από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο, όσοι έχουν μονοκατοικίες, αλλά όχι μόνο, και πολυκατοικίες, παίρνουν ανθρώπους, τους οποίους πληρώνουν μεροκάματο την ημέρα, τους καθαρίζουν τους κήπους, τους βάφουν, τους κάνουν διάφορες δουλειές, οι οποίες όμως κρύβουν και κινδύνους. Και αν συμβεί το οτιδήποτε, ο Θεός να φυλάει. Τα ρεπορτάζ κατά καιρούς είναι πυκνά. Ατύχημα εδώ, έπεσε ο άλλος από το σκεπή, έπαθε ηλεκτροπληξία, κόπηκε από το πριόνι και πάει λέγοντας. Mm-hmm. Τι συμβαίνει?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ πραγματικά, έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες εξωτερικού, είναι κανείς να κάνει το σταυρό του να μην συμβεί τίποτα. Wow. Και για τον εργαζόμενο και για τον εργοδότη. Υπάρχουν κάποιες υποπεριπτώσεις που υπάρχει μια κάλυψη, όπως την είπατε και εσείς, δηλαδή παίρνεις ένα συνεργείο, έχεις παροχή υπηρεσιών, εκεί είναι υπεύθυνος ο κύριος του συνεργείου, έτσι, που θα σου φέρει, ας πούμε, τον μάστορα στο σπίτι σου, ξέρω εγώ, θα φέρει τα δύο-τρεις εργαζόμενους μαζί του, είναι υπεύθυνος αυτός για να λάβουν τα μέτρα, όλα τα μέτρα προστασίας, να προσέξουν, εν πάση περιπτώσει, και αν συμβεί κάτι, να τους καλύπτει αυτός. Τι γίνεται στην περίπτωση, αυτό που είπατε και εσείς, του μεμονωμένου εργαζόμενου, από τον ελαιοχρωματιστή σου που ανέβηκε στη σκάλα, να σου χρωματίσει και έπεσε από τη σκάλα.
0: Μπράβο, ο μπογιατζής, φωνάει σε ένα μπογιατζή, σου βάψε έναν τοίχο, εξωτερικό-εσωτερικό. Στείνεται μια σκάλα, στείνεται μια μικρή σκαλωσιά και βάφει. Και έχουμε ένα ατύχημα. Ο άνθρωπος πάει για το μεροκάματο και μπορεί να γυρίσει με σπασμένα χέρια. Ή ακόμα χειρότερο, να χάσει τη ζωή του.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητάμε, δηλαδή, μιλάμε για τραγωδία. Τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Εκεί λοιπόν τώρα υπάρχουν και εκεί δύο υποπεριπτώσεις. Μία προστατευτική δικλίδα, ας πούμε, υποπερίπτωση είναι ότι πας και κάνεις μία ασφάλιση του έργου που πρόκειται να κάνεις. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μπορείς να κάνεις, ας πούμε, να βγάλεις μια άδεια μικρής κλίμακας και να ασφαλίσεις το συγκεκριμένο έργο. Τα λέω, μπορεί να ακούγονται τραβηγμένα, αλλά όπως...
0: Υπάρχει δυνατότητα να κάνεις ασφάλιση η οποία σε καλύπτει σε κάθε περίπτωση.
1: Καταρχήν να ασφαλίσεις τον εργαζόμενό σου στο ΙΚΑ, τον εργαζόμενο, αλλά και να κάνεις και επιπλέον ασφάλιση του έργου σε ασφαλιστική εταιρεία.
0: Μάλιστα.
1: Το λέω γιατί δεν είναι μόνο αυτός που θα έρθει να βάψει το διαμέρισμα, μπορεί κάποιος να κάνει μια ανακαίνιση, να είναι έτσι μια ευρύτερη
0: για να γίνει κάτι τέτοιο,
1: ας πούμε, έργο.
0: Κάτι τέτοιο. Οπότε, δεν το βλέπω.
1: Ναι,
0: δεν το κάνουμε.
1: Οφείλουμε να τα πούμε αυτά. Γιατί όταν λέμε τι θα γίνει όταν σκοτωθεί ο άνθρωπος, ίσως πρέπει να σκεφτούμε τι θα κάνουμε να μην σκοτωθεί αφενός και αν συμβεί τίποτα να μην πάμε κι εμείς μαζί του, ας πούμε. Το απέφυγε το καθένας. Άρα λοιπόν, αν έχεις ασφαλίσει με έναν τρόπο αφενός μεν στον ασφαλιστικό φορέα, τον εθνικό ασφαλιστικό φορέα, και από την άλλη μεριά έχεις κάνει και μια μικρή ασφάλεια έργου, το ξαναλέω, έργου, εκεί είσαι σε ένα βαθμό αρκετά, σε μεγάλο βαθμό καλυμμένος. Είσαι καλυμμένος. Γιατί αν υπάρχει και μια ασφαλιστική που σου ασφαλίζει αυτό το έργο που έχεις να κάνεις, τα λεφτά δεν είναι πολλά να το ασφαλίσεις. Και είναι καλύτερα τα πράγματα σε αυτή την περίπτωση. Πώς πάμε ένα ταξίδι και μας ασφαλίζουν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πάει κανείς να πεθάνει.
0: Ναι, μάλιστα, μάλιστα, βεβαίως.
1: Αλλά άμα συμβεί κάτι, είσαι ασφαλισμένος. Είναι πολύ σημαντικό. Η άλλη περίπτωση τώρα, ότι παίρνω τον αλλοδαπό. Γιατί συνήθως
0: αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται δυστυχώς. Ναι.
1: Εκεί είμαστε αρκετά ακάλυπτοι. Εδώ τώρα, σε αυτή την περίπτωση, κανείς μπορεί να πάει να βάλει και τα εργόσημα. Γιατί με τα εργόσημα έχει μια διαφορετική μεταχείριση από τον νόμο. Γιατί τον ασφαλίζεις τουλάχιστον εργόσημο. Ήρθε ο άνθρωπος, του βάζω ένα εργόσημο. Πώς είναι η οικιακή βοηθός, γιατί το μεγάλο πρόβλημα είναι και με τις οικιακές βοηθούς, έτσι.
0: Βεβαίως, και εκεί παίζει.
1: Και εκεί λοιπόν.
0: Και εκεί παίζει το ατύχημα. Βεβαίως.
1: Ακριβώς. Πόσες έχουν πέσει από τη σκάλα, πόσες έχουν καεί, πόσες έτσι πολλές. Άρα είναι το ίδιο πρόβλημα. Το εργόσημο θα λείπει πάρα πολύ την παροχή που θα δώσει το κράτος, ο φορέας, στις αποζημιώσεις τους. Γιατί δεν είναι ότι θα σκοτωθεί οπωσδήποτε ο άλλος, αλλά και το χέρι του να σπάσει να κάτσει στο νοσοκομείο, έρχεται και σου λέει δεν έχεις ασφαλίσει, πληρώσέ με, θα σε καταγγείλω. Έχουν και όλες αυτές τις ιστορίες, έτσι. Άρα με τα εργόσημα τουλάχιστον κοιμάσαι ήσυχος ότι δεν θα πληρώσεις πρόστιμα και ότι αυτός ο άνθρωπος που είναι στη δούλεψή σου θα αποζημιωθεί με έναν τρόπο αξιοπρεπή. Θα πάρει τα μεροκάματά του, θα έχει την παροχή του από ένα νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Έτσι, θα πάρει την αποζημίωσή του αν του βάζεις εργόσημα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, και πάντοτε πρέπει να ελέγχεις το πώς θα δουλέψει αυτός ο άνθρωπος.
0: Εδώ είναι το ερώτημα. Έρχεται λοιπόν και σου λέει, αφεντικό, μη σε νοιάζει. Καλά, εγώ.
1: Είναι δυνατόν, αυτό δεν αρκεί.
0: Ναι, αυτό λένε. Αυτό λένε, δεν αρκεί. Ναι. Δηλαδή σου λέει, μη σε νοιάζει, εγώ έχω ανέβει σε 15 σκεπές, έχω κάνει 15 κύπους. Έχω αυτό, εκείνο το άλλο.
1: Δεν
0: λέει ψέματα, αλλά δεν του έχει τύχει. Και τυχαίνει σε σένα.
1: Τι να σου πω, τυχαίνει σε σένα, τι να του πει. Δούλεψε στη σκεπή με κράνος. Δεν του το λες αυτό το πράγμα.
0: Εδώ και εργολάβους που παίρνουν, εννοώ συνεργεία που παίρνουν με κάλυψη τιμολογίου, και του λες θα λάβεις τα μέτρα τα απαραίτητα για την ασφάλεια των εργαζομένων. Βεβαίως.
1: Εννοείται. Και το γράφει κιόλας, έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα.
0: Και τι
1: εδώ,
0: είναι, μπράβο, και εσύ τι να κάνεις, πώς είσαι καλυμμένος.
1: Δεν είσαι καλυμμένος. Πάμε σε αυτό. Δεν είσαι καλυμμένος. Τώρα, να σας πω την περίπτωση που άλλος, ας πούμε, έχει κάνει χρήση αλκοόλ, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Σωστό.
1: Και πάει και πέφτει, αυτό θα φανεί. Θα πάρει κάποιος μια τοξικολογική εξέταση, θα το κάνει και θα φανεί τι γίνεται με αυτό. Αλλά αν όλα είναι normal και εσύ δεν έχεις κάνει τίποτα από αυτά που είπαμε προηγουμένως, πραγματικά είσαι στο έλεος του Θεού.
0: Που σημαίνει.
1: Γιατί οι συγγενείς, αν συμβεί θάνατος, οι συγγενείς θα στραφούν εναντίον σου, ότι εσύ φταίς, ότι εσύ δεν είχες καλά τη σκάλα, ότι εσύ εκεί δεν είχες μπαλκόνι, δεν έπρεπε να το αναθέσεις, δεν έπρεπε να το πάρεις. Και τα δικαστήρια είναι εδώ για να επιδικάσουν αποζημιώσεις.
0: Οι οποίες είναι πολλές εκατοντάδες, χιλιάδες ευρώ.
1: Ανάλογα, δεν μπορείς και το σπίτι σου να πουλήσεις να το αντιμετωπίσεις αυτό το πράγμα.
0: Δεν μπορείς και το σπίτι σου να πουλήσεις.
1: Απευθύνθηκα λοιπόν προκειμένου να σας ενημερώσω και σε ασφαλιστική εταιρεία, αν μπορεί κάποιος στην ασφάλιση κατοικίας που έχει να καλύψει αυτή την περίπτωση του εργαζόμενου, ας πούμε, γιατί έχει συνήθως ζημιές κατά τρίτο, αν πέσει το μπαλκόνι σου, αν πέσει, φύγει ένα καπάκι από κάτι, από έναν ηλιακό σου, έχεις κατά τρίτον. Αλλά για τον εργαζόμενο δεν έχεις ασφάλιση. Δεν μπορείς να προσθέσεις την ασφαλιστική σύμβαση. Παιδί μου, εγώ, ο εργαζόμενος που έρχεται στο σπίτι μου, θέλω να με έχετε ασφαλίσει, να απευθυνθείς στην ασφαλιστική.
0: Μα δεν είναι και ο ίδιος κάθε φορά που
1: έρχεται. Δεν έχει σημασία. Κατά τρίτον θα ήταν.
0: Κατά τρίτον, μάλιστα. Είναι, κατά... Ναι. Και τι σας είπαμε.
1: Συγγνώμη, υπέρ τρίτον.
0: Υπέρ τρίτον, ναι.
1: Δεν υπάρχει αυτή. η πρόβλεψη. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα ότι μπήκε ο εργαζόμενος, έπαθε κάτι και θα ανακαλύψει.
0: Που σημαίνει δηλαδή ότι είμαστε στην αρχή. Άρα πρέπει να πας μόνο γι' αυτό, δηλαδή να ασφαλίσεις μόνο γι' αυτό. Άρα δηλαδή
1: πρέπει
0: τώρα
1: να βάζεις τουλάχιστον το εργόσιμο. Όχι ότι σε καλύπτει απόλυτα το εργόσιμο. Έτσι, μια αποζημίωση για ηθική βλάβη και ψυχική δίνει. Δεν σε καλύπτει.
0: Δεν σε καλύπτει αν κάνεις μεμονωμένη αστική, αστική ευθύνη.
1: Μόνο αν κάνεις για το έργο. Αν κάνεις για το έργο. Την ώρα. Ναι, ναι, μόνο αν κάνεις για το έργο.
0: Δηλαδή τον έχεις μια μέρα να σου φτιάχνει τον κήπο, πρέπει να κάνεις ασφάλιση μια ημέρα για το έργο.
1: Γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά.
0: Υπάρχει ασφαλιστική που ασφαλίζει αυτό.
1: Δεν γίνεται. Όχι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Μπορεί να υπάρχει.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Βεβαίως αυτό μπορεί να προβλέπεται. Αλλά δεν το κάνεις.
0: Όχι, δεν δηλαδή το κάνει κανένας. Αυτά που συζητάμε τώρα δεν τα κάνει κανένας.
1: Θα πληρώσει για τον Κυπουρό.
0: Όχι.
1: Και θα πληρώσει άλλα τόσα. Δεν ξέρεις τι είναι στην ασφαλεία. Δεν το κάνει.
0: Ναι, δεν το
1: αλλά όμως γενικά όταν υπάρχει ένα έργο και εργάκι να είναι, δηλαδή να μην είναι μεγάλο, καλό είναι. Εννοείται πάντοτε τα εργόσιμα και ό,τι πρέπει να δηλωθούν για να καλύψουμε το ένα μεγάλο κομμάτι που επαναλαμβάνω που είναι η περίθαλψη, τα μεροκάματα και όλα αυτά, και αν μπορούμε να απευθυνόμαστε και στους ασφαλιστές να κάνουμε μια ασφάλιση του
0: εκτός
1: έργου.
0: Εκτός και αν επιλέγουμε να παίρνουμε εργολάβους με την ευρεία έννοια,
1: άλλο
0: δηλαδή
1: αυτό,
0: να σου παρέχει το τιμολόγιο σου, την απόδειξή σου. Αυτός φέρνει εκεί τους εργαζόμενους, αυτός είναι υπεύθυνος για τα μέτρα ασφάλειας,
1: εκεί
0: αυτός είναι υπεύθυνος.
1: Απόδειξη παροχής υπηρεσιών.
0: Έτσι, μάλιστα,
1: ναι.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, δεν έχουμε σχέση εργασιακή ανάμεσα.
0: Οτιδήποτε συμβεί δηλαδή είναι υπεύθυνος αυτός πλέον.
1: Αυτός είναι υπεύθυνος για το προσωπικό του.
0: Ναι, αυτό να έχει τα μέτρα ασφάλειας, να είναι το προσωπικό του εκπαιδευμένο, να τα τηρεί κτλ.
1: Προσέξτε, αυτό μπορεί να γίνει και για τον κήπο σου.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή,
0: για όλα.
1: Απευθύνομαι στο συνεργείο και μου στέλνει τον κήπουρό του.
0: Ναι.
1: Αυτό πάλι εκεί είμαι καλυμμένος.
0: Μάλιστα.
1: Τι κάνω
0: με απόδειξη όμως.
1: Τι κάνω, καλά πάντοτε με απόδειξη αυτά.
0: Όχι, πάντοτε
1: τι
0: δεν
1: κάνω
0: έχει,
1: με τον
0: ναι.
1: Κυπουρό μου είναι το πρόβλημα.
0: Με τον ιδιώτη τι κάνω, με τον ακριβώς άνθρωπο που ξέρω, τον Μίτσο, ο οποίος μου φτιάχνει
1: ακριβώς
0: τον κήπο όπως γουστάρω. Ναι, την ώρα
1: ακριβώς
0: που έρχομαι. Ναι,
1: ακριβώς.
0: Αυτό είναι.
1: Εκεί αυτό το πρόβλημα δεν λύνεται. Πρέπει να προσέχουν και οι μεν και οι δε, ούτε να λέμε ότι θα το κάνεις αυτό, θα πηδείς από τον μπαλκόνι και θα πάω να μου
0: κρεμάσω από εκεί και κλάδεψε
1: για να μου βάψεις εκείνο εκεί, να μου φτιάξεις το σωλήνα και τα λοιπά και τα λοιπά. Πρέπει να μην προτείνουμε ρυψοκίνδυνα πράγματα
0: και να έχουμε και τύχη
1: και να επιλέγουμε
0: και να έχουμε και τύχη.
1: Αυτό πραγματικά δεν είμαι στο ραδιόφωνο για να το πω εγώ.
0: Θα το
1: είπα,
0: πω εγώ.
1: Το πείτε το ζεις. Και οι άνθρωποι τους οποίους επιλέγουμε να τους ξέρουμε, να είναι σοβαροί,
0: ναι,
1: επαγγελματίες. Και οι ίδιοι, γιατί ναι, δεν μας ακούνε μόνο οι ιδιοκτήτες.
0: Και οι ίδιοι για τη ζωή τους και την οικογένειά τους.
1: Και οι ίδιοι και την οικογένειά τους να προσέχουν ιδιαίτερα.
0: Αλλιώς, καλά ξεμπερδέματα, πουλάς το σπίτι σου όπως είπατε χαρακτηριστικά και δεν σου φτάνουν.
1: Όχι, δεν φτάνουν. Καταστρέφεται και ο ένας και ο άλλος.
0: Θυμάμαι μια περίπτωση στο Ρίο που είχαν βάλει. Δύο ήταν οι εργαζόμενοι, οι δύο τέτοιο που μιλάμε, αλλοδαπή. Ο ένας μπήκε στο βόθρο και πέθανε από τις αναθυμιάσεις.
1: Βέβαια, φυσικά. Ναι,
0: και ακόμα δεν έχουν ξεμπερδέψει.
1: Πού να ξεμπερδέψουν.
0: Έρχονται οι συγγενείς μετά και ζητάνε ότι υπάρχει. Έτσι.
1: Εγώ ως δικηγόρος είχα περίπτωση που ένα παιδί πήγε να βάψει, πήγε να ξεβιδώσει το φως για να μην το λερώσει ή να το καλύψει, δεν θυμάμαι. Έπεσε, γύρισε η σκάλα, έπεσε από το μπαλκόνι. Εννοείται ότι πλήρωσαν οι ιδιοκτήτες. Είχα την οικογένεια του θύματος. Εννοείται ότι πλήρωσαν οι ιδιοκτήτες με απόφαση δικαστηρίου.
0: Χιλιάδες ευρώ, φαντάζομαι.
1: Χιλιάδες ευρώ. Χιλιάδες ευρώ.
0: Μάλιστα. Μια και σας έχω. Ναι, άλλο δαπώς. Μια και σας έχω. Επειδή και πάλι εδώ στην Αγία Βαρβάρα, την εκκλησία απέναντι στη Σολομού, έπεσαν κάτι σοφάδες θες και έχουμε συχνά πυκνά. Διαπίστωσα, είδα με τα μάτια μου, δηλαδή μπαίνοντας σε μια πολυκατοικία και πληροφορήθηκα ότι υπάρχουν και σε άλλες πολυκατοικίες. Να το βρω ένα λεπτό. Σημείωμα του γραφείου που διαχειρίζεται, το βρήκα, που διαχειρίζεται τα κοινόξα της πολυκατοικίας, που διαχειρίζεται την πολυκατοικία, που λέει, 25 Πέμπτου είναι το σημείωμα, όλοι οι ιδιοκτήτες ενοικιαστές πρέπει να ελέγχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τα μπαλκόνια και τις προσώψεις των διαμερισμάτων τους για την αποφυγή κινδύνου και να ενημερώνουν άμεσα το διαχειριστικό γραφείο. Όσον αφορά αντικείμενα στα μπαλκόνια όπως γλάστρες, καρέκλες και άλλα προσωπικά αντικείμενα, πρέπει να είναι καλά τοποθετημένα για την αποφυγή πιθανής πτώσης τους. Το γραφείο δεν φέρει, υπογεγραμμισμένο αυτό, το γραφείο δεν φέρει καμιά ευθύνη αν δεν ενημερωθεί άμεσα από τους ιδιοκτήτες για τη γρήγορη αποκατάσταση τυχόν ζημιών στον φέροντα σκελετό της πολυκατοικίας. Το γραφείο διαχείρισης είναι εντολοδόχος και λειτουργεί βάσει των αποφάσεων των συνιδιοκτητών που λαμβάνουν φυσικά όλες τις αποφάσεις και φέρουν την υποχρέωση και να την διεκπαιρεώσουν άριστα. Τι λέτε?
1: Λέω ότι έχω να καταγγείλω από την εκπομπή σας ότι υπάρχουν γραφεία που τους λες ότι εκεί πέφτει ο τοίχος, εκεί πέφτει το μάρμαρο, εκεί θα σκοτωθεί άνθρωπος και σου λένε είναι ιδιωτική πρωτοβουλία. Τι σημαίνει ιδιωτική πρωτοβουλία? Ότι εγώ, ο διοκτήτης του διαμερίσματος, πρέπει να βάλω σκαλοσιά για όλη την πολυκατοικία, να πάω να φτιάξω το μάρμαρο στο στιθέο που θα πέσει στο κεφάλι του άλλου. Θέλω να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με αυτό που γράφει το γραφείο, αλλά δυστυχώς δεν είναι όλα τα γραφεία, και εγώ μπορώ να κατονομάσω γραφείο που μου λέει κάθε μέρα σε πολυκατοικία που τους παίρνω ότι θα πάω να κάνω καταγγελία, είναι στην πρωτοβουλία του καθενός, πήγαινε φτιάξω μόνος.
0: Μάλιστα. Στήσε μια σκαλοσιά, δηλαδή, όσο είναι η πολυκατοικία,
1: για
0: να φτιάξει δύο γωνίες.
1: Πάρε άδεια από τον πάνω, τον κάτω. Μόνο σου δεν γίνονται αυτά. Αυτό είναι παράνομο. Η πολυκατοικία ολόκληρη πρέπει να συμμετέχει στην αποκατάσταση των δαπανών. Πρέπει όλοι.
0: Κοινόχρηστος να... είναι ο χώρος από το οποίο κρέμεται αυτό που κρέμεται να πέσει τα κεφάλια μας.
1: Εναπόκειται στη διαχείριση. Και όταν θα σκοτωθεί άνθρωπος, θα πάνε όλοι μέσα. Για να τα πούμε έτσι με απλά λόγια, γιατί έτσι καταλαβαίνουμε μερικοί άνθρωποι από εμάς, θα πάνε όλοι μέσα. Όπως κλαίνε και στην πολυκατοικία
0: με τη Γούναρη
1: και οπουδήποτε αλλού. Έτσι. Λέω λοιπόν εγώ ότι καταγγέλλω και ελπίζω να με ακούει πολύ γνωστό γραφείο της Πάτρας, μου απαντάει είναι ιδιωτική πρωτοβουλία. Και κάντε το εσείς. Διαχειριστικό. Έτσι. Αυτό είναι λάθος. Και θα γίνει, εγώ δεν σκέφτομαι πώς θα την πληρώσει κανείς. Σκέφτομαι το κακό που μπορεί να γίνει. Μες. Και αυτό πρέπει να προλάβουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Θανασιάδη. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Η Κάρνα μαζί μας, ένα κατάστημα της δίπλα μας για αγορές σε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Δημοκρατία 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο. Το κεντρικό Κλεοπάτρας του Γιώργου του Νταβλούρου μαζί μας, στη Βόρεια Πάτρα, στρατηγική τοποθεσία, χωρίς να ταλαιπωρήσετε, χωρίς να κάνετε ταξίδια, χωρίς να μπλέκετε στο κυκλοφοριακό για να φτάσετε στα ποτάμια και στα βουνά για να κάνετε έναν έλεγχο ασφάλειας, οδικής ασφάλειας στο όχημά σας. Εάν είναι η ώρα να περάσετε Κλέο, φτάνετε στην Εθνική Οδό εκεί στα Ποζαίτικα ή στο Κουρτέσι, πατάτε μια γκαζιά και πάτε Σταυροπούλου 63-65 στο Ρίο. Είναι κάτω από το Τόφαλος. Θα το δείτε, έχει και πινακίδες. Βάζετε και το GPS, το ξέρετε κιόλας. Γρήγορη, εύκολη πρόσβαση λοιπόν. Υπερσύγχρονες ψηφιακές εγκαταστάσεις και μηχανήματα καινούρια απάτητα του 24 διασφαλίζουν απόλυτη διαφάνεια σε κάθε στάδιο. Σταυροπούλου 63-65 στο τηλέφωνο 2610-70-60-70 και στο site kentrikokteo.gr. Το ραντεβού σας για το κεντρικό Κτέο Πάτρας του Γιώργου του Νταβλούρου. Ευβίας 250 βάζουμε όλη βενζίνη, βάζουμε όλη καύσιμο και πετρέλαιο. Στο βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα που έχει σήμα ΕΚΟ, 50 μέτρα πριν βγείτε στα φανάρια της Γλαύκου. Εκεί έχουμε λοιπόν σφραγισμένες, πιστοποιημένες, ελεγμένες αντλίες που ό,τι πληρώσουμε πέφτει στο ρεζερβουάρ μας και καύσιμο υψηλής ποιότητας. Οι επαγγελματίες προσέχουν τσέπες και αυτοκίνητα, τα δικά τους, εποφελούμαστε κι εμείς. Ευβίας 250, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί με το σήμα της ΕΚΟ. Και τέλος το Distinto, 20 χρόνια το αγαπημένο μας Distinto, είναι το σταθερό σημείο συνάντησης για χειμώνα-καλοκαίρι. Η ποιότητα συναντάει την αυθεντική φιλοξενία κάθε στιγμή της ημέρας. Οι αγαπημένες σου γεύσεις είναι εκεί στον πιο οικείο, στον πιο γνώριμο χώρο. Αλλά αν θες να μείνεις σπίτι σου, ρε παιδί μου, έρχεται το Distinto να σου κάνει παρέα κάθε βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Οι αγαπημένες γεύσεις στην πόρτα σου με ένα τηλέφωνο στο Ρίον 2695-995-111. Είμαι e-food. Ρίχτω. Μεγάλο τραγούδι από την αξέχαστη Βίκη Μοσχολιού. Δηλαδή, να στολί καλά, Ζαμπέτας. Να στολί καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή δύναμη. Αύριο την ίδια ώρα πρώτο Θεός, χαίρετε.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
5: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα.
6: Sky 89,4.
7: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτήν την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Στο καθοδικό ρεύμα τα προβλήματα αρχίζουν από το ύψος της Μεταμόρφωσης και στο ανωδικό από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών. Στην περιοχή των Λιωσίων διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ολύμπου από τη συμβολή της με την οδό Βέρειας λόγω πρόσκρουσης φορτηγού σε κολόνα του ΔΔΕ. Στη δίνη της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη, η οποία έχει τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού μέχρι την Κυριακή το πρωί. Οι σειρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται ήδη σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Έχουν σταλεί προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στον οικισμό Μήνου Απεδιάδας, στο Δήμο Αγίου Νικολάου, καθώς επίσης στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια και στον ορεινό όγκο Μιλοποτάμου Ρεθύμνου. Στον Μιλοπόταμο, η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα με σπίτια να έχουν ήδη πλημμυρίσει. Η γέφυρα Διοσκουρίου κοντά στα Ζωνιανά κόπηκε στα δύο με αποτέλεσμα όχημα να εγκλωβιστεί στο σημείο και ένα ζευγάρι να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Σε ισχύ είναι απαγόρευση κυκλοφορία στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου. Η ισχυρή μπόρα το πρωί προκάλεσε σημαντικές καταστροφές στις καλλιέργειες. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλο από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Στο λιμάνι του Πειραιά δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό απόπλο, ωστόσο έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσορενικού. Με ταχύτητα που αγγίζεται τα 206 χιλιόμετρα την ώρα, φέρεται να κινούνταν οδηγός στην Αττική Οδό, σε σημείο που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ήταν αρχικά 100 χιλιόμετρα και στη συνέχεια 70 χιλιόμετρα την ώρα. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε έπειτα από ανώνυμη καταγγελία, η οποία έφτασε στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μαζί με την καταγγελία διαβιβάστηκε και οπτικοακουστικό υλικό, στο οποίο είχε καταγραφεί μέσω του κινητού τηλεφώνου η ένδειξη του ταχύμετρου οχήματος. Μάλιστα μεταδόταν ζωντανά μέσω του TikTok από συγκεκριμένο λογαριασμό. Η ειδικογραφία που σχηματίστηκε για τον περιστατικό έχει ήδη υποβληθεί στην εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Αχαρνών, στην Αθήνα, όταν μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 41 ετών άντρα συγκρούστηκε με ποδήλατο που οδηγούσε 12χρονο, ο οποίο εκείνη τη στιγμή προσπάθησε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα. Ο οδηγό τη μοτοσυκλέτα επιχείρησε να εγκαταλείψει το σημείο του ατυχήματο, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από αστυνομικού. Σε βάρο του σχηματίστηκε δικογραφία για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, πρόκληση σωματικών βλαβών, οδήγηση χωρίς άδεια, επικίνδυνη οδήγηση για εγκατάλειψη του τόπου τροχαίου ατυχήματο. Ο 10χρονο τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκή στη Τεχεράνη στην απόπειρα αεροπειρατεία του αεροσκάφου στην χθεσινή πτήση θρίλερ από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, άφησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Στη συνέντευξή του δήλωσε ότι δεν γνωρίζει το ακριβές υπόβαθρο του συγκυβερνήτη της πτήσης, ο οποίος επιτέθηκε στον κυβερνήτη σε μια πιθανή απόπειρα να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους, αλλά προφανώς έτρεφε μίσους για τους Ισραηλινούς. Νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει ήρωα τον πιλότο που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου. Ο υποδράστης είτε ήταν τρομοκράτης είτε ήταν τρελός. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Εθνική Ποδοσφαίρη υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για τρίτη αγωνιστική του Nation League σε έντρα στις 10 παρτέρατο στην Τούμπα. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
8: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά, με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα και πάλι στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος το Σαββατοκύριακο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Πέμπτη σήμερα και έχει πρώτη ο μήνας, καλό μήνα λοιπόν κιόλας κύριε Κωνσταγκύρη, που και σήμερα μας συντροφεύεις εδώ με την τεχνική επιμέλειά σου και την επιλογή των τραγουδιών.

κατεβαίνει εκτρέπεται προς Κορίνθου και όποιος ανεβαίνει μπαίνει δεξιά στη Μεζόνος. Οπότε προσοχή και δεν ξέρω αν θα βρείτε κίνηση εκεί. Πάντως υπάρχουν αυτές οι δύο εκτροπές μέχρι τελικά να ανακαλύψουν αν είναι βόμβα ή είναι φάρσα. Για φάρσα το ψηλό βλέπω εγώ, αλλά τέλος πάντων φάρσα ξεφάρσα, πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες. Στην Πάτρα έχουμε πάρα πολύ πλάκα, μα πάρα πολύ πλάκα, γιατί μέχρι πριν από μερικούς μήνες, τώρα δηλαδή στις αρχές του καλοκαιριού, ολοκληρώθηκε κύριε Γκύρη ο πεζόδρομος στην Κανάρη. Θυμάσαι που είχαμε μια ταλαιπωρία εκεί στην Κανάρη και βάζανε πλακόστατο, βάζανε μετά κανένα μοβ ποδηλατόδρομο, κοκκινο μοβ δηλαδή. Τα έχετε δει αυτά. Τι έγινε κύριε Γκύρη χθες στην Κανάρη? Τι έγινε? Τι ξανασκάψανε για το φυσικό αέριο. Εκεί που είχαν φτιάξει τον πεζόδρομο με τα κόκκινά του, τα ωραία του, τις πλάκες του κλπ. Είχαν κλείσει και οι δρόμοι, θυμίζω. Μία έκλεινε η Καραϊσκάκη, μία έκλεινε η Ψηλάντου, μία έκλεινε η Κορίνθου, μία έκλεινε η Κανακάρη. Τώρα αποφάσισαν ότι πρέπει να ξαναγίνει πάλι σκάψιμο για φυσικό αέριο. Και τώρα λοιπόν σήμερα το πρωί η Κανάρη είναι ξανασκαμένη. Δηλαδή ό,τι έγινε πριν από 3 μήνες το βλέπουμε πάλι σε σκάψιμο. Τι να πω δεν ξέρω.

have an experience to live in fear, isn't it? That's what it is to be a slave. Θυμίζω ότι σήμερα το μεσημέρι έχουμε κινητοποίηση στον Άγιο Ανδρέα του νοσοκομείου. Τα λέγαμε και χθες με τον πρόεδρο, τον κύριο Δάβουλο, τον Χρήστο. Και έχουμε λοιπόν τις κινητοποιήσεις στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας αυτή τη φορά. Απ' έξω θα υπάρξει μια ενημέρωση και με αφορμή την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί εκεί λόγω των πλημμυρών. Θυμίζω ότι οι πλημμύρες αυτές είχαν αντιμετωπιστεί από την πρώτη μέρα, αλλά είχε γίνει μια προσπάθεια απόκρυψης των γεγονότων από τη διοίκηση. Αλλά τελικά μπήκαν μέσα δημοσιογράφοι, καταφέραμε και δείξαμε εικόνες για όσα συνέβαιναν μέσα. Απέτυχε η διοίκηση στην προσπάθειά της να κρύψει το γεγονός. Και έτσι λοιπόν όλη η Πάτρα έμαθε το τι ακριβώς συνέβη. Και φυσικά είχαμε και τα ραντεβού, τα πάρα πολλά ραντεβού. Μίλησε για χιλιάδες ραντεβού τα οποία δεν έγιναν ο κύριος Δάβουλος χθες. Και επειδή ξέρετε έχουμε την κατάσταση αυτή στα νοσοκομεία και η κατάσταση αυτή είναι γνωστή σε όλους, αν κάποιος π.χ. θέλει να κλείσει ένα ραντεβού απλό με ένα γιατρό πρωινή βάρδια για να μην πληρώσει το απόγευμα, πρέπει να περιμένει μήνες. Σκεφτείτε λοιπόν την ταλαιπωρία των ανθρώπων αυτών οι οποίοι πήγαν στο νοσοκομείο την προηγούμενη Τρίτη, έγινε πλημμύρα, αναβλήθηκαν τα ιατρία τους, αναβλήθηκε η επίσκεψη στον γιατρό στην πρωινή βάρδια, και μιλάμε για ανθρώπους συνταξιούχους ή του μεροκάματου κλπ. Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, αναβλήθηκαν και τις Τετάρτης και τις Πέμπτης και τις Παρασκευής και τις Δευτέρας. Μόνο την Τρίτη προχθές λειτουργήσε κανονικά το νοσοκομείο. Μια εβδομάδα μετά δηλαδή. Άρα μιλάμε για πάρα πολλά ραντεβού τα οποία αναβλήθηκαν, όπως χθες μας είπε και ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών. Τι θα γίνει, δεν ξέρω. Πραγματικά. Μια και μιλάω για γιατρούς τώρα και ιατρικές πράξεις, έτσι έχω αρχίσει και παθαίνω σοκ με την συνέχεια του σύριαλ Μαζονάκη και τα όσα γίνονται κατόπιν εορτής με αφορμή το θάνατο ενός τραγουδιστή Έλληνα, δημοφιλούς.

Και αυτό γιατί βλέπω ότι και τα κανάλια και οι εκπομπές συνεχίζουν και παίζουν θέμα Μαζονάκη, έστω και να έχουν περάσει 10 μέρες από την κηδεία του, διότι υπάρχει ενδιαφέρον. Αν ας πούμε ο κόσμος δεν έβλεπε, δεν θα κάνουν συνέχεια εκπομπές με Μαζονάκη, θα επέλεγαν άλλο θέμα να κάνουν. Αλλά επειδή ο κόσμος βλέπει και τα νούμερα τελευταία είναι μεγάλα, έτσι λοιπόν κάνουν θέμα Μαζονάκη. Το ζήτημα είναι όμως, κυρίες και κύριοι, ότι οι τηλεθεατές ή αυτοί που διαβάζουν ή οι οτακουστές τέτοιων εκπομπών κάνουν τα ίδια. Πήρα μια λίστα, γιατί είδα ότι ο Σύλλογος Οδοντιατρικός κάνει μια έρευνα στα οδοντιατρία του και στην Πάτρα για το αν κάποια κάνουν παράνομες πράξεις. Γιατί και στα οδοντιατρία δεν γίνονται πάντα νόμιμες πράξεις, π.χ. να βγάλεις ένα δόντι, ένα φρονιμίτι, να κάνεις ένα σφράγισμα κλπ. Αλλά γίνονται και άλλα περίεργα πράγματα. Στη λίστα που πήρα υπήρχε ένα οδοντιατρείο στην Πάτρα το οποίο έκανε μια περίεργη ιατρική μέθοδο. Υπήρχε. Επίσης, βρήκανε λέει και 15 ιατρία στην Πάτρα τα οποία κάνουν διάφορα περίεργα, είτε αυτό λέγεται βιοσυντονισμός είτε λέγεται κάτι άλλο. Στα 15 αυτά ιατρία υπάρχουν και κάποια τα οποία είναι γνωστών γιατρών της πόλης και κάποια που έχουν, κάποιοι που έχουν και παράρτημα κιόλας και έχουν αναθέσει σε άλλους γιατρούς συνεργάτες τους να κάνουν μια άλλη δουλειά διαφορετική από αυτή που έχει η ειδικότητά τους. Όλα αυτά είναι προς έρευνα από την κυρία Μαστοράκου, την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου και των υπολείπων μελών και γενικότερα των αρμοδίων αρχών. Επειδή ζούμε στην Ελλάδα όμως, θέλω να πω ότι τίποτα δεν θα γίνει, κυρίες και κύριοι, και πάλι θα είμαστε στο μηδέν στο πηλίκον. Δεν θα γίνει απολύτως τίποτα και από κανέναν. Είναι κάτι το οποίο σας το υπογράφω, γιατί έχω και ιστορικό παρόμοιων γεγονότων, αλλά εκτός αυτού θυμίζω και τι έγινε με τη μοναδική περίπτωση στην Πάτρα μέχρι τώρα, για την οποία είχαμε βαριά ποινή σε ένα γιατρό. Θυμίζω ένα γιατρό ο οποίος ήταν στην Πάτρα και γυρνούσε με ένα βαλιτσάκι και έλεγε ότι εγώ θεραπεύω με βιοσυντονισμό ακόμα και τον καρκίνο. Αυτός ο γιατρός λοιπόν, γιατρός κανονικά, γιατρός, όχι γιατρός μαϊμού, με πτυχίο. Δεν ήταν γιατρός μαϊμουδιάρης. Ο γιατρός λοιπόν αυτός τιμωρήθηκε με πειθαρχική ποινή από τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών. Και τι έκανε, πήγε στην Αθήνα. Και όταν πήγε στην Αθήνα, επί Προεδρίας Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου του κυρίου Εξαδάκτυλου, έκανε μια ένσταση για να καταφέρει να ξεπεράσει την απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, με βάση της οποίας δεν μπορούσε να κάνει, να ασκήσει επάγγελμα για κάποιο χρονικό διάστημα. Ήταν μια τιμωρία που είχε φάει. Ο Εξαδάκτυλος λοιπόν, μάλλον το πειθαρχικό του Εξαδάκτυλου, για να είμαι σαφής, όχι ο ίδιος ο πρόεδρος, έκανε δεκτή την προσφυγή, την ένσταση του συγκεκριμένου γιατρού και έτσι λοιπόν όλα με λιγάλα, όλα καλά, όλα τέλεια, ο γιατρός επανήλθε στα καθηκοντά του και πλέον κάνει δουλίτσα από την Αθήνα. Δεν ξέρω αν κάνει βιοσυντονισμό ή αν κάνει κάτι άλλο, πάντως εργάζεται κανονικά στην Αθήνα παρά την απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας, που φυσικά δεν έχει δικαιοδοσία στην Αθήνα. Γι' αυτό και πήγε εκεί ο γιατρός για να κάνει δουλειά. Στη λίστα αυτή είπαμε λοιπόν έχουμε τον ιατρείο αυτό, έχουμε ένα οδοντιατρείο στην Πάτρα που κάνει κάτι περίεργα, έχουμε και άλλα πράγματα. Βρήκαμε και μάλιστα ο Γιώργος Ομόρος, ο φυσικοθεραπευτής, ο πρόεδρος, το βρήκε. Βρήκαμε και ένα φυσικοθεραπευτή που κάνει δουλίτσα τέτοια, παρόμοια, δηλαδή μιλάει για βιοσυντονισμό. Και ότι προφανώς κάνει τέτοια πράγματα για ευεξία, λέει, στη διαφήμισή του.
Αλλά σιγά, αυτό το κάνει επειδή πρέπει να το κάνει, με να θερήσει τον νόμο. Εκεί μέσα στο ιατρείο του, δεν ξέρω τι, μάλλον στο φυσικοθεραπευτήριο του, δεν ξέρω τι κάνει. Δεν είμαι μπροστά. Πάντως λέει ότι υπάρχει μια φιλοσοφία βάσει της οποίας τα κύτταρα και τα ζωτικά όργανα του σώματος εκπέμπουν συγκεκριμένες ιδιοσυχνότητες. Έτσι λοιπόν με το βιοσυντονισμό εντοπίζονται ξένες συχνότητες από παθογόνους οργανισμούς που διαταράσσουν την κυταρική επικοινωνία και εφαρμόζονται αρμονικές χαμηλές συχνότητες με σκοπό την αποδόμησή τους και την επαναφορά της ισορροπίας του οργανισμού. Είναι μια πράξη η οποία δεν αποτελεί αναγνωρισμένη ιατρική πράξη από το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας, αλλά παρόλα αυτά και στην Πάτρα ακόμα εφαρμόζεται. Μέχρι και φυσικοθεραπευτής το κάνει. Πόσες γυναίκες και νεαρές γυναίκες δεν πηγαίνουν σε νυχούδες για να κάνουν μπότοξ? Δηλαδή, μην κοιτάμε το μαζονάκι, λέμε τον κακομύρι το μαζονάκι. Η κοινωνία τα συντηρεί τα φαινόμενα αυτά. Απλά ο μαζονάκης ήταν διάσημος, δημοφιλής και ασχολήθηκαν όλοι μαζί του. Πού ξέρω εγώ αν δεν έχει πεθάνει κάποια από την Πάτρα επειδή έκανε μπότοξ και έκανε αλλεργικό σοκ και πέθανε πριν από ένα χρόνο ή δύο χρόνια. Δεν το ξέρω. Γιατί δεν λεγόταν μαζονάκης. Αλλά ξέρω περιπτώσεις και από τον κύριο Δαλάβαλη τον δερματολόγο γυναικών νεαρών, μικρών που έχουν πάει σε νυχούδες για μπότοξ ή για υαλουρονικό στα χείλη και έχουν βγει με κάτι χείλη, να, όχι πάπια, σαν βατράχια ήτανε, με αιματώσεις κλπ. Κλπ. Και είχε μείνει μέσα από το υαλουρονικό, δεν είχε προωθηθεί και πηγαίνανε στο Δαλάβαλη και τους το έβγαζε με άλλη ένεση. Τέτοια ταλαιπωρία δηλαδή. Αλλά μην λέμε ο Μαζονάκης και ο Μαζονάκης, γιατί τα ίδια κάνουμε και τα ίδια θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Ακριβώς τα ίδια. Είναι σαν τα εμβόλια τότε με τον κορονοϊό και όλη αυτή η φημολογία που υπήρχε τότε περί εμβολίου, θανάτου κλπ. Ναι, το ξέρω πάρα πολύ καλά και εγώ το ξέρω ότι τα εμβόλια σκότωσαν κάποιους ανθρώπους. Το λέμε αυτό σιγά. Το ξέρουμε. Από παρενέργεια δηλαδή. Αλλά έσωσαν εκατομμύρια άλλους. Μου λέει ένας στον δρόμο χθες, για να καταλάβετε πώς γίνεται δουλειά. Μου λέει ένας, πεθαίνουν πολύ τώρα τελευταία. Του λέω, δεν πεθαίνουν πολύ τώρα τελευταία. Και το λέει στατιστική αυτό, γιατί το προσδόκιμο όριο ζωής είναι πλέον στην Ελλάδα πάνω από 83,5. Όταν ήταν 75 πριν από 10 χρόνια. Άρα, εγώ όταν παίρνω τις κηδείες για παράδειγμα κάθε μέρα, το σύνολο των κηδείων στην Πάτρα, χαίρομαι γιατί οι πιο πολλοί που πεθαίνουν με βάση αυτά που βλέπω και διαβάζω κάθε μέρα είναι 85, 87, 91, 92. Κάπου βγαίνει και ένας 55 ή ένας 60 ή ένας 50. Αλλά αυτό πάντα συνέβαινε. Απλά ξέρετε τώρα για ποιο λόγο λέτε ότι πεθαίνουν πάρα πολλοί? Γιατί υπάρχει το διαδίκτυο, το Facebook, το Instagram, τα πολλά media, τα οποία ανεβάζουν θανάτους. Οπότε επικοινωνιακά ο θάνατος μοιράζεται σε περισσότερους και μαθαίνεται πιο συχνά. Δηλαδή αν πριν από 10 χρόνια, το 1990, πριν από 20, το 1995 ξέρω εγώ, πέθαινε χτύπα ξύλο ο Φλαμίσας Αρογλιέκα, θα το μάθαινες μόνο από την εφημερίδα. Αν τη διάβαζες. Άρα τότε δεν έχεις την εντύπωση ότι πεθαίνουν πάρα πολύ. Τώρα όμως με το που σκάς στο Facebook βλέπεις μαύρο λουλούδι, μαύρη γραβάτα, πένθος ο ένας, πένθος ο άλλος, και λες πω πω πεθαίνουν πολύ. Δεν πεθαίνουν πολύ, πεθαίνουν λιγότεροι. Σας το υπογράφω αυτό.
πεθαίνουν πολύ λιγότεροι. Αρχίζουν πάλι μετά συνωμοσιολόγοι, ξαφνικός θάνατος 55χρονου. Ρε βλάκα συνωμοσιολόγοι, πριν από 20 χρόνια πριν τα εμβόλια, ο 55χρονος πέθανε για πλάκα. Πέθανε για πλάκα.

τώρα μου λέει ο φίλος μου, ο Κώστας, ότι ξέρει πολλούς πραγματικά που είχαν αλλεργία στα καλά καθούμενα και πεθαίνανε, π.χ. από αμοξίλ ή από αγκμεντίν, γιατί το αγκμεντίν το αντιβιωτικό έχει και αυτό αμοξικυλίνη. Δηλαδή αυτά τα ξέρουμε. Τα εμβόλια κάνουν παρενέργειες και τα αντιβιωτικά κάνουν παρενέργειες. Εδώ ρε φίλε κύριοι, πίνεις ένα χάπι για τον προστάτη και έχεις παρενέργειες. Όχι στήσεις ρε, άλλες παρενέργειες, το κατούριμα. Τι μου λες τώρα,

Δηλαδή πραγματικά κόφτεται αυτή τη βλακεία. Είναι σαν έχουμε εντοπίσει εδώ στην Πάτρα παιδίατρο. Δηλαδή αν είναι δυνατόν, ας πούμε, δηλαδή πραγματικά είναι αφρικάρης. Το 1900, αν μπείτε μέσα στο AI και το ψάξετε, να το κάνω για να το πω, να μην κάνω και βλακεία, για να το πω ακριβώς δηλαδή, για να σας πω τι γινόταν, ας πούμε. Λοιπόν, ακούστε τώρα για να καταλάβετε. Το προσδόκιμο όριο ζωής στην Ελλάδα πριν από 100 χρόνια, το 1926, με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, το 1926, ήταν, κύριε κύριοι, 45 με 47 χρόνια. Τότε ένας άνθρωπος κατά μέσο όρο πέθανε 45 έως 47 ετών. Η επιστήμη δεν είχε προχωρήσει και ο δείκτης αυτός επηρεαζόταν σημαντικά από την πολύ υψηλή βρεφική και παιδική θνησιμότητα. Δηλαδή, όποιοι κατάφεραν να ξεπεράσουν την παιδική ηλικία είχαν μεγάλες πιθανότητες να ζήσουν μέχρι τα 60 ή τα 70. Γιατί δεν υπήρχαν εμβόλια. Και τώρα υπάρχουν κάποιοι κύριοι και κυρίες, ακόμα και παιδίατροι στην Πάτρα, ξέρω μία, η οποία λέει μην κάνετε, λέει, στα παιδάκια εμβόλια, όπως λέγανε κάποιοι βλάκες, μην κάνετε εμβόλια κορονοϊό, γιατί βλάκες ήταν αυτοί. Τέλος. Πάντα υπάρχουν βλάκες σε αυτήν την κοινωνία. Και όταν βγήκε το εμβόλιο τσιλαράς, τα ίδια λέγανε για τα παιδάκια. Θα σκοτωθεί το παιδί μας. Το 1930 από ό,τι βγήκε, ξέρω εγώ. Λοιπόν, εμείς πάμε μέσω στατιστικών στοιχείων και μέσω επιστήμης. Το 1926, πριν από 100 χρόνια, οι άνθρωποι στην Ελλάδα πέθαναν στα 45 τους χρόνια κατά μέσο όρο. Το προσδόκιμο ζωής δηλαδή ήταν τα 45 έτη. Τέλος. Θέλετε να σας πω πόσο ήταν το 1900? Τώρα να σας πω. Το 1900, όταν άλλαξε δηλαδή ο αιώνας και πήγαμε στον 20ο αιώνα, το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα, ακούστε, ήταν 35 με 37. 35 με 37. Το 1821, όταν έγινε η Επανάσταση του 21, το προσδόκιμο ζωής ήταν 32. Γιατί η επιστήμη δεν είχε προχωρήσει. Σήμερα στην Ελλάδα, ενέτη 2026, πάμε για 27, το προσδόκιμο ζωής διαμορφώνεται στους άντρες στα 81,9 έτη και στις γυναίκες στα 84,5. Σταματήστε λοιπόν και κόφτε τις βλακίες περί κορονοϊού και λοιπά και λοιπά και εμβολίων, γιατί δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Όταν έχουμε μέσο όρο θανάτου στα 85 χρόνια για τις γυναίκες, καταλαβαίνετε ότι πλέον έχουμε γίνει κορακοζόηδες όλοι μας. Και δεν πεθαίνουμε ξαφνικά. Δεν πεθαίνουμε, μην ανησυχείτε. Πάντα πεθαίναν ξαφνικά. Απλά εσείς δεν το μαθαίνατε. Πάντα υπήρχαν ξαφνικοί θάνατοι στην Ελλάδα. Και στην Πάτρα και παντού. Και σε πιο μικρή ηλικία, 35, 40. Πάντα υπήρχε αυτό. When the time comes that you're no longer there, for... Αυτά πρέπει να προσέχετε λοιπόν, είναι οι κομπογιαννίτες. Δηλαδή τώρα έχει κάποιος δικός άνθρωπος καρκίνο, χτύπα ξύλο και πάτε σε ένα που κάνει βιοσυντονισμό. Άμα τον σώσετε με βιοσυντονισμό, τον καρκινοπαθή, να μου τρυπήσετε τη μύτη εμένα. Καταλαβαίνω ότι στην αυλοβησία σας πολλά κάνετε. Το καταλαβαίνω. Υπάρχει, λες, μήπως και. Μπας και. Εμένα ο πατέρας μου, για παράδειγμα, ο συγχωρεμένος που πέθανε από τροχαίο,
2 χρόνια πριν πεθάνει είχε κύρωση ύπατος, γιατί έπινε λίγο τσίπουρο παραπάνω. Και μου έλεγε ο πατέρας μου, φάρμακο το τσίπουρο. Του λέω, φάρμακο ναι, αλλά όχι να πίνεις μισό λίτρο. Τέλος πάντων, παθαίνει κύρωση ύπατος. Ακολουθεί μια θεραπεία, ξεπερνάει ακόμα και το κόμμα ευτυχώς. Πάντα με την καθοδήγηση του παθολόγου του, προσέξτε. Αλλά ο πατέρας μου είχε μια μανία. Ήταν βοτανολόγος, δηλαδή είχε διαβάσει πολλά για τα βότανα και έπινε κάποια βότανα για κάποιες ασθένειες. Όντως άρχισε να πίνει γαϊδουράγκαθο, που είναι ό,τι πρέπει για το σηκώτη. Αλλά με την καθοδήγηση του γιατρού. Δεν έκοψε τα χάπια για να πάρει γαϊδουράγκαθο. Και είδε φυσικά σαφή βελτίωση, για το γαϊδουράγκαθο κάνει καλό στο σηκώτη 100%. Ακόμα και κορυφαίοι γαστρεντερολόγοι στην Πάτρα έχουν γαϊδουράγκαθα. Αλλά πάντα με συμβουλή του γιατρού. Γιατί αν ξεκινούσε να παίρνει γαϊδουράγκαθο, το οποίο έχει μία, αν θέλετε, όχι βραχυπρόθεσμη αλλά μακροπρόθεσμη δράση, θα μπορούσε να έχει πεθάνει, να έχει πέσει σε επατικό κόμμα. Άρα δεν πάμε σε κουμπογιανίτες. Πάει άλλη τώρα στο κομμωτήριο και κάνει μπότοξ. Στο κομμωτήριο! Σου βάλω, λέει, ένα μποτοξάκι εγώ τρομερό. Και είναι από την Κίνα. Από την Ταϊπέη. Και το μάτι της γίνεται να με τα συγχωρήσεως. Ή το χείλος. Πιστεύετε εσείς ότι με το θάνατο του Μαζονάκη αυτά ξεπεραστήκανε? Τον κλάψαμε. Κάναμε 100.000 εκπομπές. Έχουμε στηθεί όλοι στην τηλεόραση και κοιτάμε αποσβολωμένοι. Πω, πω, είδες αυτός ο γιατρός, ο απατεώνας, μου λέει ένας. Τι απατεώνας γιατρός αυτός? Αυτός ήταν απατεώνας. Ξέρεις πόσοι απατεώνες υπάρχουν στην Πάτρα? Που πάνε σαν χαϊβάνια όλοι. Λοιπόν, άρα μην αρχίζουμε την κριτική στο Facebook και λέμε ο Μαζονάκης, ο γιατρός, η Γάκα, ο άλλος που τον λέγανε, ο έτσι ο υπνοθεραπευτής. Συγγνώμη, Κωνσταντίνε, θέλω να σου πω κάτι. Θέλω να κάνω μια ερώτηση σε εσένα. Τι σημαίνει υπνοθεραπευτής, υπνο, όπως το λένε αυτό, δηλαδή? Δεν ξέρεις κι εσύ. Για σένα τίποτα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτό το επάγγελμα του υπνοθεραπευτή θα υπήρχε αν δεν πήγαινε κόσμος? Παίρνει λεφτά όμως. Ναι, αυτό λέω. Θα συνέχιζε να κάνει τη δουλειά του υπνοθεραπευτή αν δεν έπαιδε κάποιος να πάνε σε αυτόν? Όχι. Θα πήγε να γινότανε μπακάλις. Ή θα πουλάγε στη λαϊκή ντομάτες. Ναι, αυτό θα έκανε. Για να το παίζει υπνοθεραπευτής, υπνοτιστής και υπνοπαπάρας, σημαίνει ότι κάποιοι πάνε εκεί και του δίνουν λεφτά. Για να κάνει νυχού μπότοξ και υαλουρονικό, αλλά έχει σπουδάσει να βάφει νύχια, γιατί αυτό ξέρει να κάνει. Κάποιοι δίνουν λεφτά εκεί, ή κάποιες μάλλον. Ξέρετε πόσες περιπτώσεις στην Πάτρα έχουμε αλαμαζονάκι, αλλά σε άλλα σημεία του σώματός και όχι νεκρούς, ευτυχώς. Όχι, έχουμε και νεκρούς, θα σου πω σε λίγο. Που πήγανε και βρήκανε ότι αυτή η αλήφη που βρήκαμε, λέει, βρήκα, μου λέει, μια αλήφη. Τι κάνει αυτή η αλήφη? Αυτή η αλήφη, μου λέει, τρομερή. Σου μεγαλώνει το πουλί 4 εκατοστά. Ρε, του λέω, πας καλά, του λέω. Υπάρχει αλήφη να σου μεγαλώνει το πουλί 4 εκατοστά? Ναι, λέει, τη βρήκα στο διαδίκτυο και λέγεται Μεγαλοπούλ. Λέει, του λέω, πήρες την αλήφη Μεγαλοπούλ να μεγαλώσει το πουλί σου? Λοιπόν, και κάποιοι τέτοιοι που παίρνουν την αλήφη αυτή καταλήγουν σε δερματολόγο με εγκάβματα στο πουλί τους. Τι μας λένε για Μαζονάκη τώρα, για το ότι πήγε, λέει, στη Γάκα να κάνει πλασμαφαίρεση? Κάθε μέρα γίνονται αυτά. Δεν έχουν πεθάνει, κύριε κύριοι πατρινοί, που ψωνίσανε Βιάγκρα υποτίθεμενο μαϊμού από το διαδίκτυο? Δικός μας άνθρωπος,
των media είχε φύγει από μια τέτοια ιστορία. Καθηγητής πανεπιστημίου πριν από καιρό που τα είχε μπλέξει με μια μικρούλα φοιτήτρια, βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του, ήταν άσχελα σε μια ερημιά πάνω από το πανεπιστήμιο. Ανοιχτή η πόρτα του οδηγού, εξαφανισμένη η κοπέλα, με τα πόδια έφυγε, και δίπλα του ακριβώς κάτι χάπια μπλε

0: Σε ομάδες στο Facebook μου λέει τώρα ο Κώστας, σε αυτοάνωσα, όλοι δίνουν γιατρούς και ματζούνια. Μάλιστα. Και γράφουν για 50 ευρώ. Είναι λέει γιατί φτωχομπινέδες ευτυχώς. Ναι, έτσι κάνουν ορισμένοι. Μου λέει τώρα φίλος, προς εγλυκάδα πλευρά, είχαν στήσει λέει σε σπίτι για μπότοξ μέσα. Και ερχόταν λέει και γιατρός από Αθήνα, γιατρός, μπορεί να μην ήταν γιατρός φίλε μου, τέλος πάντων, κάθε 20 μέρες. Λοιπόν, τα βλέπετε τι γίνεται. Τα βλέπετε. Δεν μου λέγε ο Γκέκας, ο ουρολόγος, άκου κύριε κύριε για να σου πω, όπως ήταν για τις αλυφές. Προσοχή ρε, πέσε κάτι μου λέει για τις αλυφές που παίρνουν κάποιοι για μεγάλο μαπέους ή για μεγαλύτερη διάρκεια στο σεξ. Θέλουν και διάρκεια. Και παίρνουν εκεί μια αλυφή και τη βάζουν πάνω. Και μετά το πουλί τους γίνεται μαύρο ή κόκκινο ή μοβ. Α, τρομερή αλυφή μου είναι, θα την πάρω. Έχει λέει καλές κριτικές από κάτω. Τι κριτικές έχει ρε. Πάνε και γράφουν μόνοι τους αυτοί και λέει, θέλετε πουλί μεγάλο, μεγάλο πουλέξ, η καλύτερη αλυφή. Από κάτω γράφουνε κάποιοι, την πήρα και εγώ δοκίμασα, τρομερή διαφορά, γράφει ο άλλος. Έκανα μια μισή ώρα σεξ με την αλυφή αυτή. Ψεύτηκα όλα αυτά. Τα βλέπει ο Χρήστης, παίρνει την αλυφή, λέει, το βράδυ θα περάσω με τη γυναίκα μου τέλεια. Και του γίνεται το πέος μπλε. Κατά τα άλλα, κατηγορούμε τη Γάκα που σκότωσε το Μαζονάκι και τον άλλο τον άντρα της. Μα τώρα πάμε καλά, που τα ίδια κάνουμε όλοι. Όλοι. Αυτά συντηρούνται επειδή κάποιοι ασχολούνται με αυτά και δίνουν λεφτά. Αν δεν μπαίναν την αλυφή κάποιοι, δεν θα πούλεγε την αλυφή αυτή για το πέος ο τάδε, η τάδε στο σελίδα στο διαδίκτυο, ούτε θα πούλεγε ματζούνια ο άλλος π.χ. ξέρω εγώ για κάτι άλλο. Μια φορά θυμάμαι κύριε κύριε και τελειώνω με αυτό και πάμε σε διάλειμμα. Είχα πάει στο γυροκομιό να κάνω ρεπορτάζ για την Παναγία το 15 Αύγουστο, πριν από μερικά χρόνια. Και εκεί από πίσω στο βουνό, στο λόφο εκεί, με στα δέντρα υπέχανε και μικροπολιτές, ξέρεις. Πουλάγανε εικονίτσες, ο άλλος που λέγε κάτι άλλο, ο άλλος που λέγε ξέρω εγώ σταυρούς, ο άλλος που λέγε χαλβά φαλασάλων και ένας που λέγε βότανα για σεξ. Του λέω δεν τρέπεσαι, του λέω Παναγία από κάτω. Α, μου λέει τα παίρνουν εδώ, μου λέει οι πιστοί. Γίνανε από την εκκλησία, κάνουν το σταυρό τους, παίρνουν και ένα ματζούνι για καλό σεξ. Και του λέω κάνει αυτό το βότανο, είναι του λέω δοκιμασμένο για καλό σεξ, είναι το καλύτερο. Και αγοράζανε κάποιοι πιστοί. Κάνουν το σταυρό τους στην Παναγία, Παναγία βοήθειά μας, και μετά πηγαίνουν για ματζούνι σεξ. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Sky 89,4.
2: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το eecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Απέργε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κόζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
10: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
9: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
10: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
9: Σοβαρά. Τι βάλατε?
10: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Download σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
9: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
10: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
11: Μια ολόκληρη εβδομάδα πέρασε. Ειδήσεις, πρόσωπα, γεγονότα, εξελίξεις. Και μέχρι να φτάσει το Σαββατοκύριακο, νομίζουμε ότι τα έχουμε δει όλα. Ποιος είπε τι, ποιος έκανε τι, ποιος βρέθηκε στο επίκεντρο και ποιος σκάει. Ο Βασίλης Καψαμπέλης και η Μαρία Σιωρόκου γυρίζουν την εβδομάδα πίσω. Θυμούνται τα σημαντικότερα, ξεχωρίζουν την ουσία και κοιτούν τι έρχεται από Δευτέρα. Ποιος σκάει κάθε Σάββατο και Κυριακή 11 με 12 το πρωί. Η επικαιρότητα της εβδομάδας με μια διαφορετική ματιά. Sky Patras 89,4.
1: Sky 89,4.

Λοιπόν, δίκαια Χαϊκής διεκόπη χθες και θα συνεχιστεί τη μεθεπόμενη Δευτέρα. Θα έχουμε, λέει, τρεις συνεδριά στη εβδομάδα. Η δίκη της Χαϊκής, η οποία έχει γίνει σύριαλ μετά από τόσα χρόνια, είναι αυτά που λέμε πάντα, ότι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα καθυστερεί, μάλλον είναι καθυστερημένη εντελώς. Και φαίνεται αυτό και από το πότε προσδιορίζονται υποθέσεις και το πότε γίνονται. Τα λέω αυτά γιατί διάβασα π.χ. ας πούμε την ιστορία αυτή της γυναίκας στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία καταδικαστεί σε θάνατο, και προχθές ένα δικαστήριο τον ΗΠΑ ζήτησε να μην γίνει η εκτέλεση, προσέξτε, για κάποιους λόγους. Η κοπέλα αυτή, η γυναίκα αυτή στα 19 της χρόνια, πριν από 31 χρόνια δηλαδή, είχε σκοτώσει μία συμμαθήτριά της επειδή τη ζήλευε. Την είχε κόψει με μια λεπίδα. Καταδικάστηκε σε θάνατο στα 19 της χρόνια. Θα εκτελεί το προχθές. Ανεστάλλει η εκτέλεση, αλλά συνεδρίασε άλλο ανώτατο δικαστήριο στο Καπάκι και αποφάσισε να συνεχιστεί η εκτέλεση. Έγινε η εκτέλεση σήμερα τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος. Απέτυχε η εκτέλεση. Είναι τόσο βασανιστικό αυτό. Με δύο ενέσεις που τις κάνανε τελικά δεν επετέφθη ο θάνατός της και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο πιθανόν με εγκεφαλική βλάβη. Δηλαδή τώρα θα είναι φυτό αυτή η γυναίκα. Δεν ξέρω αν σκοτώνουν φυτά στην Αμερική. Φυτά, το λέω έτσι ξεκάθαρα για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Μπορεί όμως να μην σκοτώνουν φυτά και να αφήνουν τα φυτά να είναι φυτά. Αλλά αυτό συνέβη. Εκφράζουν πλέον φόβοι οι γιατροί ότι μετά την ένεση την αποτυχημένη που τη κάνανε για να πεθάνει, παραμένει, θα έχει υποστεί κεφαλική βλάβη, ζει, αναπνέει μόνη της, ζει, αλλά θα είναι φυτό. Τέλεια. Ας σκοτώσουν στην Αμερική λοιπόν ένα φυτό. Η θανατική ποινή είναι κάτι το οποίο έχει καταργηθεί στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Δεν μπορεί το κράτος, δηλαδή η πολιτεία, αν θέλετε, να σκοτώνει έναν αυτοί ο δολοφόνος όταν καταγγέλει κάτι τέτοιο. Μια ποινή μπορεί να γίνει με φυλάκιση, ακόμα και να μπουν όροι στη φυλάκιση, όπως υπάρχει στην Αγγλία για παράδειγμα, αυτός ο νόμος. Στην Αγγλία, αν κάποιος φάει ισόβια, του λένε ισόβια, αλλά μπορείς να κάνεις την πρώτη αίτηση για αποφυλάκιση στα 35 χρόνια. Δεν είναι όπως εδώ που είναι και στα 7, 8, 10, 15 μπορεί να βγεις. Σου ορίζει το δικαστήριο ποιο είναι το μίνιμουμ της κράτης της φυλάκησής σου. Δηλαδή σου λέει με μίνιμουμ φυλάκιση 30 χρόνια. Είσαι 40, θα βγεις στα 70. Τέλος. Αυτό είναι χειρότερο και από το μια θανατική ποινή που ούτως ή άλλως εφαρμόζεται μετά πολλά χρόνια στην Αμερική. Δηλαδή στην Αμερική δεν είναι όπως στο Ιράν. Στο Ιράν δικάζουν το Γενάρη, το Μάιο σκοτώνουν. Τους κρεμάνε εκεί. Και δημόσια καμιά φορά. Ειδικά αυτούς που είναι κατά του καθεστώτος. Εδώ μιλάμε τώρα για ποινή που εφαρμόστηκε όταν ήταν, ξέρω, 20 χρονών ο άλλος, το εκτελούν στα 60. Τι τον εκτελείς? Άστο είναι μέσα.

είναι αυτό που έλεγε ο Nick Cave σε ένα τραγούδι του, το Mercy Seat, που έλεγε οφθαλμό αντί οφθαλμού, γιατί αυτό ισχύει στην περίπτωση των καταδικών σε θάνατο, ότι το κράτος κάνει οφθαλμό αντί οφθαλμού σε αυτούς οι οποίοι σκότωσαν ή οτιδήποτε άλλο. Φυσικά πρέπει να τιμωρηθούν, αλλά μπορεί να τιμωρηθούν με μια φυλάξη πολυετή ή και ισόβια. Υπάρχει και η περίπτωση που κάποιοι πεθαίνουν στη φυλακή.

Καλά μιλάμε, γελάω από χθες. Έχω πεθάνει στο γέλιο, κύριε Γύρη, με την πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου. Την είδες, κύριε Γύρη? Λέει, επειδή άκουσε τον Μπρίτανη που λέει για τα 400 παιδιά που δεν πήγαν στο πανεπιστήμιο, μάλλον μπήκαν αλλά δεν πήγαν, δεν ήρθαν στο πανεπιστήμιο στην Πάτρα, τι πρότεινε πιστεύεις ο Εμπορικός Σύλλογος, επειδή ο Μπρίτανης είπε ότι είναι και ακριβά τα ενίκια, είναι ακριβή ζωή και είναι όντως. Τι πρότεινε ο Εμπορικός Σύλλογος, πιστεύεις? Λέγε ρε παιδί μου, τι πρότεινε? Παίρνει μια ιδέα. Όχι Ματζούνια. Για λέγε. Να κάνουμε, λέει, μια σύσκεψη. Τι σύσκεψη, ρε αθεόφοβοι, για να κάνετε? Να κάνετε σύσκεψη για το πως θα πέσουν τα ενίκια στην Πάτρα ή πως θα μειωθεί το ειστήριο του ΚΤΕΛ? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ξέρετε πως θα θέλει ένας πατρινός οικογενειάρχης για να πάει το παιδί του να σπουδάσει στην Αθήνα? Σας θα πω. Ξεκινάνε οι γκαρσονιέρες από 500 ευρώ στην Αθήνα. Βάλτε τα ειστήρια του παιδιού. Το ΚΤΕΛ εκεί που θα πηγαίνει, περαδόθη. Βάλτε τη διατροφή του. Είπα το ΚΤΕΛ. Βάλτε το να βγει και ένα ποτό άνθρωπος. Τι ακάτσι να κάνει? Όλοι είμαστε σπίτι. Μοναχός, καλόγερος ή καλόγρια. Θες ένα χιλιάρικο για πλάκα. Ένα χιλιάρικο για πλάκα στην Αθήνα. Στην Πάτρα θες λιγότερα. Γιατί στην Πάτρα υπάρχουν καρσονιέρες 300 ευρώ και δώματα 2,70. Άρα κάπως είναι καλύτερη η κατάσταση στην Πάτρα. Και αν βρίσκεις συγκάτοικο και νοικιάσεις ένα σπίτι, ένα διάρρη με 4 εκατοστάρικα, πληρώνεις από 200 ο καθένας. Στην Αθήνα η κατάσταση είναι ανυπόφορη. Δεν παίζει. Θες ένα χιλιάρικο, δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει ένα παιδί και πάει στην Αθήνα να γίνει δικηγόρος, για παράδειγμα, που δεν θέλανε κάποιοι να γίνει σχολή νομικό στην νομική στην Πάτρα. Το θυμίζω αυτό, βλέπε και ένα μέος. Λοιπόν, αυτό στοιχίζει στην οικογένεια ένα χιλιάρικο. Το λιγότερο. Αν λοιπόν έχουμε δύο υπαλλήλους που δουλεύουν σε κάποιες ιδιωτικές επιχειρήσεις, η γυναίκα δουλεύει σε ένα κατάστημα υπάλληλος και ο άντρας σε μια εταιρεία και μαζεύουν 2 χιλιάρικα, 2,200, και θέλουν το 1 χιλιάρικο για το παιδί τους, πώς θα ζήσουν αυτοί με 1,200 όταν πληρώνουν ενίκιο, όταν έχουν και άλλο παιδί που πηγαίνει στο λύκειο για παράδειγμα και θέλει φροντιστήρια και που πρέπει όλοι αυτοί να φάνε, γιατί χωρίς φαΐ δεν ζεις? Τι μας λέει λοιπόν ο Εμπορικός Συλλόγος να κάνουμε μια σύσκεψη? Μου θυμίζει το Βαβακούλα, το θυμάσαι το Βαβακούλα, κύριε Γύρη? Ο Βαβακούλας είχε πει τότε το εξής τρομερό και φοβερό, να συστήσουμε, λέει, μιλούσε για την αθλητική βία και λέγε να συστήσουμε, λέει, μια τριμελή επιτροπή από 5-6 άτομα. Αλλά τριμελής, κατάλαβατε, τριμελής από 5-6 άτομα. Τέλος πάντων, αυτό μου θυμίζει. Ωραία, μαζευτούμε λοιπόν ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ο Πρίτανης, ξέρω εγώ, ο Φλαμής, ο Γκύρης, άλλοι δημοσιογράφοι, και να κάνουμε μια σύσκεψη για το πώς θα επιλύσουμε το θέμα της ακριβής διαμονής των φοιτητών στην Πάτρα. Μάλιστα. Τρομερό. Αλήθεια, δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν όλοι αυτοί από το να ξύνουν μην πω τι? Δεν έχουν άλλο, κάτι άλλο να κάνουν? Αλήθεια. Στην Πάτρα φτιάχνονται τώρα πολλές εστίες ιδιωτικές, δηλαδή κτίρια τα οποία μετατρέπονται από Ισραηλινές εταιρείες, από ό,τι ξέρω, αλλά και από άλλους, σε φοιτητόσπιτα. Αυτά τα καινούργια νοικιάζονται από 500 κεβάλε το καθένα. 500 ευρώ. Τι θα πει λοιπόν ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου στη σύσκεψη αυτή στο Φλαμί που έχει φτιάξει μια φοιτητική εστία? Μην την νοικιάζεις 500
βάλ την 320. Θα του πει ο Φλαμής, ρε άι από εδώ, μπαγλαμά. Απογοητεύομαι. Λέω λοιπόν στον εμπορικό σύλλογο να κάτσει να ασχοληθεί με τα θέματα των εμπόρων και όχι με τους φοιτητές, που δεν υπάρχει λύση εκεί. Υπάρχει μάλλον λύση, αλλά άλλη λύση και είναι πιο κεντρική. Να ασχοληθεί με τις 120 δόσεις, με τα δυσβάσταχτα έξοδα για παρόχους. Άλλο αυτό με τους παρόχους, άλλη κομπή είναι αυτή. Δηλαδή τώρα σε υποχρεώνει να πληρώνει και τον πάροχο για ηλεκτρονική τιμολόγηση. Αυτό το κόλπο ποιος το σκέφτηκε στην κυβέρνηση, που προσέθεσε ένα ακόμα βάρος στον επιχειρηματία και τον έμπορο? Είχαμε το λογιστή, έκοβε ο λογιστής τα τιμολόγια. Τώρα γιατί να έχουμε και τον πάροχο που ζητάει πολλά λεφτά κάθε χρόνο? Το λέει ο Ρούπας εδώ, ο Γιάννης ο Ρούπας, ο συνδικαλιστής, και λέει: έχουμε ένα τεράστιο κόστος ψηφιακής μετάβασης που φορτώνεται εξ ολοκλήρου στις πλάτες των μικρομεσαίων εμπόρων. Αυτά λέει ο Ρούπας και έχει απόλυτο δίκιο. Ελπίζουμε, λέει, έστω και τώρα η διοίκηση του εμπορικού συλλόγου αλλά και η δίθεν αντιπολίτευση να αντιληφθούν την κρισιμότητα των στιγμών. Η αγορά απαιτεί λύσεις και διεκδικήσεις για τα μεγάλα προβλήματα του εμπορίου και όχι στήρες προσωπικές επιθέσεις στον εκπρόσωπο της εμπορικής ανανέωσης, το Ρούπα δηλαδή, το Γιάννη, ειδικά από μέλη εκλεγμένα με το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού μας. Αυτά λέει ο Γιάννης Ρούπας σε ένα δελτίο τύπου που πριν από λίγο πειρά. Οπότε πες στον εμπορικό σύλλογο, κύριε Γκύρη, να μην ασχολείται τώρα με συσκέψεις για το Πανεπιστήμιο. Έχει άλλα θέματα. Τώρα μου λέει μια γνωστή έμπορος, καλημέρα, μου λέει καλό μήνα, ο εμπορικός δεν συνεδριάζει με το διοικητικό συμβούλιο του για προβλήματα του εμπορικού κόσμου εδώ και μήνες. Προσκαλεί όμως άλλους φορείς για να τους υποδείξει πως γίνεται. Έτσι λέει η έμπορος και έχει απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ μαζί της.

Η Blue Tanger, κύριε Γύρω, όπως έχω ξαναπεί, ένα συγκρότημα από τη Γερμανία, εκπρόσωποι αν θέλετε της post-punk σκηνής. Είναι και λίγο βρικόλακες, αλλά δεν πειράζει, καλή είναι.

Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί, πάντα στο Sky, πάντα στο πρώτο ενημερωτικό σταθμό της πόλης και με διαφορά. Τα ξαναλέμε λοιπόν αύριο. Σκυτάλη τώρα στον Δημήτρη Τεταφυλόπουλο, θα είναι κοντά σας μέχρι τη 1 με τη συνέχεια των ενημερωτικών εκπομπών από το Sky. Γεια και χαρά σας.

0: Sky 89,4.
1: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
2: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
8: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
9: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρα. Έλα να πατράρουμε.
10: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Χρυσα Κλητσιώτη. Καθυστερήσεις σημειώνονται στη λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος του ΟΑΚΑ, στην κάθοδο της λεωφόρου Ηρακλείου στη Νέα Ιωνία και στο κέντρο της Αθήνας, στις Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στη Σταδίου. Στη δίνη της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη, η οποία έχει τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού μέχρι και την Κυριακή το πρωί. Την απαγόρευση διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητα στο σύνολο του νησιού, ανακοίνωσε η περιφέρεια Κρήτης. Τα πιο σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται στον Μυλοπόταμο Ρεθύμνου, όπου σπίτια έχουν πλημμυρίσει και δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια με λάσπη και φερτά υλικά. Η γέφυρα Δισκουρίου στον ορεινό Μυλοπόταμο κόπηκε στα δύο, με αποτέλεσμα όχημα να εγκλωβιστεί στο σημείο και ένα ζευγάρι να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Να κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζητεί ο Δήμαρχος. Σύμφωνα με στελέχη του Δήμου, ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και στην Αξιό, όπου το οδικό δίκτυο έχει υποστεί σοβαρά προβλήματα. Στο Ηράκλειο, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, έχει υπερχυλήσει ο ποταμός Δρακουλιάρης στις περιοχές Μαλάδες και Φινικιά. Στην περιοχή Ανοφινικιά μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο δύο άτομα από το ακινητοποιημένο όχημά τους λόγω των φερτών υλικών στο οδόστρωμα. Απαγορευτικό απόπλου βρίσκεται σε ισχύ από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Στο λιμάνι του Πειραιά δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό απόπλου, ωστόσο έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. ταλαιπωρία για 777 επιβάτες ταχύπλοου επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου σημαίας Κύπρου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σύμφωνα με το λιμενικό, σημειώθηκε εμπλοκή κάβου στο σύστημα κίνησης του πλοίου κατά τον Απόπλου για το δρομολόγιο Θύρα, Νάξος, Πάρος, Μύκονος, Σύρος και Πειραιά. Από το πλοίο γίνονται προσπάθειες απεμπλοκής με τη συνδρομή Ιδιώτη Δίτη. Με ταχύτητα που άγγιζε τα 206 χιλιόμετρα την ώρα, φέρεται να κινούνταν οδηγός στην Αττική Οδό σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ήταν αρχικά 100 χιλιόμετρα και στη συνέχεια 70 χιλιόμετρα την ώρα. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε έπειτα από ανώνυμη καταγγελία, η οποία έφτασε στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μαζί με την καταγγελία διαβιβάστηκε και οπτικοακουστικό υλικό, στο οποίο είχε καταγραφεί μέσω κινητού τηλεφώνου η ένδειξη του ταχυμέτρου οχήματος. Μάλιστα, μεταδιδόταν ζωντανά μέσω του TikTok από συγκεκριμένο λογαριασμό. Η δικογραφία που σχηματίστηκε για το περιστατικό έχει ήδη υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών. Συνελήφθησαν 12 άτομα για ρευματοκλοπές κατά τη διάρκεια ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης σε καταβλισμό Ρωμά στον Ασπρόπυργο. Κατά την επιχείρηση διαπιστώθηκαν μεταξύ άλλων παράνομες συνδέσεις για την κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ καταγράφηκαν και δεκάδες παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην οδό Αχαρνών στην Αθήνα, όταν μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 41χρονο συγκρούστηκε με ποδήλατο που οδηγούσε 12χρονο, ο οποίο εκείνη τη στιγμή προσπαθούσε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα. Ο οδηγό τη μοτοσυκλέτα επιχείρησε να εγκαταλείψει το σημείο του ατυχήματο, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από αστυνομικού. Σε βάρο σχηματίστηκε δικογραφία για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, πρόκληση σωματικών βλαβών, οδήγηση χωρί άδεια οδήγηση, επικίνδυνη οδήγηση και εγκατάλειψη του τόπου τροχαίου. Ο 12χρονος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Επανέρχεται στην προκλητική ρητορική της η Άγκυρα. Δεν θα επιτρέψουμε την πόντιση του καλωδίου αν δεν δώσουμε εμείς την άδεια, ανέφερε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας την περιοχή είναι η υφαλοκρηπίδα μας. Παράλληλα, χαρακτηρίζει προκλητικές ενέργειες την καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία για τα 66 χρόνια της ανεξαρτησίας της, με τη συμμετοχή τμήματων των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
13: Αμοιβαία κεφάλαια.
14: Νερό, πολύτιμο, πηγή ζωής, Βίκος, φυσικό μεταλλικό νερό, με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψήκτες ανοξείδωτη ίνοξ, με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες, για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό, κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας, Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461399. Δύναμή μας, η ροή μας. Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, Ασκούνης Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392 και στο www.askunisecurity.gr.
12: Μέρωση, η Εθνική Ποδοσφαίρου υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Στέντρα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στην Τούμπα.
15: Επόμενος.
16: Ναι, ναι.
15: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
16: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
15: Τώρα προκαλείς, λέγε.
16: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
15: Τι δελτίο, τον 12?
16: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
15: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
16: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
15: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
18: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
19: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά 8.

Το Δεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα και πάλι στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος το Σαββατοκύριακο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος από τη μία θετικά μετά την χθεσινή ανακοίνωση των νέων κυβερνητικών μέτρων, ιδιαιτέρως το θέμα των κόκκινων δανείων και τη σχέσεως που θα έχουν εφ' εξής μέσω των νομικών τους γραφείων οι δανειολήπτες πάνω από 150.000 MetaFans και του services και οι 120 δόσεις από τις 72 που δεν γινόταν μέχρι χθες, αλλά τώρα θα γίνει πραγματικότητα με αποπληρωμή, ωστόσο εδώ είναι ο αστερίσκος, τη δεκαετία. Και από την άλλη το εκρεμές ζήτημα της αύξησης των τιμών των καυσίμων είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη η αναφορά η οποία επισήμως έγινε χθες μετά από τη συνεδρίαση των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει κάτι συλλογικά. Ό,τι θέλει λέει κάθε μια κυβέρνηση ας κάνει και ας αναλογιστεί τις δικές της ευθύνες επί των πολιτικών της. Στο δε ερώτημα του δικού μας Υπουργού Σταύρου Παπασταύρου για τον συνυπολογισμό στο οικονομικό αποτέλεσμα το οποίο κάθε μια χώρα που έχει την ευθύνη απέναντι στους Ευρωπαίους επιτηρητές η μείωση πιθανή στην Ελλάδα, στην Αθήνα του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα συμπεριληφθεί, η πρώτη απάντηση που δόθηκε είναι αρνητική, θα συμπεριληφθεί. Οπότε κάνετε το κουμάντο σας, δηλαδή βγάλτε μόνοι σας το φίδι από την τρύπα. Και την ώρα που τα οικονομικά θέματα είναι στην κορφή της επικαιρότητας, έμελε και εδώ στην Πάτρα να παίζεται ένα αυτοδιοικητικό, ένα πολιτικό μπαλάκι. Παρακαλώ, αυτό το μπαλάκι κοστίζει λίγο, είναι ακριβούτσικο δηλαδή, είναι 11 εκατομμύρια ευρώ και είναι το κομπόδεμα το λόγο.

0: περιεχόμενο του Δήμου για το οποίο επέρεται η Δημοτική Αρχή, καθόλου δεν επέρεται και δεν το δέχεται κιόλας κατά κάποιον τρόπο η αντιπολίτευση, από τις λίγες φορές, και θα σταθούμε και σε αυτό αργότερα, όπου υπάρχει ένας πόλεμος ανακοινώσεων ανάμεσα στον κύριο Πελετίδη, τον Δήμαρχο, και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Σβολή. Και δεν φεύγουν από την επικαιρότητα, καλώς κατ' εμέ, νομίζω και κατ' εσάς, αυτά τα περίεργα σχόλια περί κακομοίριδων και μη πολιτών, δημοτών, επαγγελματιών, που έχουν, μαθαίνω, εξαγριώσει αρκετά κυβερνητικά στελέχη, πρώτα και κύριο όμως τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος με τη φράση η οποία έχει διαρρεύσει από τη χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, είπε: «Εγώ θα κρίνω από εδώ και πέρα τη συμπεριφορά καθεκάς τους στελέχους, όχι μόνο Υπουργού ή Υφυπουργού, αλλά και βουλευτή και κομματικού υψηλόβαθμου στελέχους». Από ό,τι φαίνεται, είναι η προσπάθεια η οποία θα καταβληθεί για να αποφευθεί το βασικό ατού της Νέας Δημοκρατίας ανατακτά χρονικά διαστήματα, το λεγόμενο αυτογκόλ. Καλό μήνα να έχουμε, καλό μεσημέρι. Εσύ στην πρώτη μέρα του Οκτώβρη, είμαστε στα 15 λεπτά μετά από τις 12, με τα οικονομικής ίσως θέματα σε λίγο θα ξεκινήσουμε, εξειδικεύοντας κάποια, αλλά λαμβάνοντας και σχόλια πολιτικά. Κωνσταντίνος Γκύρης στη ρύθμιση του ήχου, Δέσποινα Μυραράκη στην χορηγική ακολουθία, κάθε μέρα εδώ στον Sky μέχρι τη μία το μεσημέρι.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Τεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: οι χθεσινές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού έδωσαν έναυσμα σε κυβερνητικά στελέχη να απαντήσουν μεταγενέστερα της ομιλίας του κ. Μητσοτάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σε αυτό το οποίο ελέγχθη όχι από όλους, από κάποιες πλευρές και από την αντιπολίτευση αλλά και από απλούς πολίτες και μικρομεσαίους επιχειρηματίες και γενικότερα ανθρώπους της αγοράς, ότι στη ΔΕΘ δεν φάνηκε να πηγαίνει παραμονές, προπαραμονές εκλογών και να δίνει τα πάντα όλα. Η απάντηση που δόθηκε χθες είναι ότι τα δίνει όλα και ότι εν γνώση του κράτησε πράγματα ο κύριος Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ για να μπορέσει να τα μοιράσει, να τα δώσει υπό αυτό το πρίσμα των εξωτερικών οικονομικών εξελίξεων μέσα στο προσεχές χρονικό διάστημα. Γιατί αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν χθες, ιδιαιτέρως το πρώτο μέτρο για την αύξηση των δόσεων επιμονοφυλών από τις 72 σε 120, θα μπορούσε κάλλιστα, από ό,τι φαίνεται επεξεργασμένο ήταν, κοστολογημένο ήταν, μελετημένο ήταν από το Οικονομικό Επιτελείο, θα μπορούσε να το δώσει στη ΔΕΘ. Άρα έχει κρατήσει όπλα στη φαρέτρα του ο κύριος Πρωθυπουργός. Τα χθεσινά πακεταρισμένα μέτρα, παρακαλώ, αφορούν τον μήνα Οκτώβριο. Δεν αφορούν τα πάντα χρονικά μέχρι τα τέλη του χρόνου ή μέχρι τις εκλογές, αν το δούμε πολιτικά. Και σε αυτές τις 120 δόσεις θα μείνουμε να δούμε λεπτομέρειες. Να δώσετε προσοχή. Σε κάθε περίπτωση, πάντα το λέμε, ακούμε τους ειδικούς, συμβουλευόμαστε τους ειδικούς όταν είναι να το πράξουμε για να μας πούν αν μας συμφέρει. Ο κύριος Θόδωρος Ξούλος, ο οικονομολόγος, είναι κοντά μου, γιατί σε αυτόν θα απευθυνθούμε για να δούμε καταρχήν τεχνοκρατικά, πρακτικά δηλαδή, την ανακοίνωση την πρωθυπουργική και μετά να τη δούμε και λίγο πολιτικά. Τι σημαίνει, αν σημαίνει κάτι. Πάντως, κύριε Ξούλα, καλό μεσημέρι, καλό μήνα. Μέχρι προημερών δεν ήταν δυνατόν, λέει, σε καμία των περιπτώσεων να υπερβεί η χώρα αυτή τη ρύθμιση, τη γνωστή των 72 δόσεων. Τώρα τι θαύμα έγινε, τι να σας πω, εσείς θα μου το ερμηνεύσετε.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Νομίζω είναι to the point και οι δύο σχολιασμοί σας και ως προς το αν είναι συμφέρουσα επιλογή και αν τελικά λύνει το πρόβλημα η ρύθμιση αυτή που έρχεται με τον τρόπο που έρχεται και τελικά για ποιο λόγο φύγαμε από τις 72 και πάμε στις 120. Ξεκινάω με το εξής. Τι έχουμε από ανακοινώσεις θες και θα το δούμε και να έρχεται ως νομοσχέδιο. Έχουμε ρύθμιση έως 120 δόσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 31 Δεκάτου του 24. Θυμίζω ότι για τις 72 δόσεις οι ληξιπρόθεσμες ήταν μέχρι το 2023 το τέλος. Έχουμε ένα επιτόκιο που παραμένει πολύ υψηλό, τα 5,84%, που εδώ κατά την άποψή μου είναι και το μελανό σημείο που θα συζητήσουμε παρακάτω για να διακρίνουμε αν τελικά συμφέρει ή όχι. Και έχουμε τιμή εισαγωγή στη ρύθμιση αυτή οφειλών οι οποίες δημιουργήθηκαν από 1η-1η του 25, και για να μπορέσουμε να ενταχθούμε στη ρύθμιση των 120 δόσεων θα πρέπει ή να τις εξοφλήσει ο φιλέτης ή να τις ρυθμίσει στην πάγια ρύθμιση. Έχουμε λοιπόν το εξής δεδομένο καταρχάς. Από τη μία πλευρά αποδεικνύεται εκ της πράγμασης ότι οι 72 δόσεις δεν λειτουργήσαν, γι' αυτό και κατά την άποψή μου ενώ είχαμε όλο αυτό το διάστημα της τοποθετήσεις της κυβέρνησης ότι δεν μπορούμε να υπερβούμε τον κάβο των 72 δόσεων και ούτω καθεξής, πλέον έρχεται με παρέμβαση και λέει μπορώ να το κάνω 120 δόσεις. Από την άλλη πλευρά, που εδώ είναι και το ουσιαστικό μέρος της συζήτησης που πρέπει να ανοίξει, είναι ότι μία επιχείρηση την επόμενη της ένταξης στις ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να καλύψει τη δόση της ρύθμισης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι εάν ένας οφειλέτης έχει έως 15.000 ευρώ οφειλή μέσα στη δεκαετία, η δόση θα του βγει να πληρώσει 170 ευρώ περίπου, γιατί είναι πολύ υψηλό το επιτόκιο. Καλείται την ίδια στιγμή να πληρώσει τη ρύθμιση της πάγιας δόσης που είναι από το 25 και μετά, και ταυτόχρονα να είναι συνεπής και στα τρέχοντα έξοδά του, που μπορεί να είναι οι ατομικές του ασφαλιστικές εισφορές ή οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μηνιαίως πλέον η επιχείρηση καλείται να καλύψει ένα μεγάλο μέρος του κόστους από αυτές τις δόσεις. Συνεπώς, εδώ νομίζω ότι έγκυται και το ουσιαστικό πρόβλημα. Αντίστοιχες φιλοσοφίες ήταν και οι 72 δόσεις. Στο ίδιο μοτίβο πάμε και στις 120. Δεν δίνουμε ουσιαστική ενίσχυση στις επιχειρήσεις. Άρα η πλειοψηφία του κόσμου που θα θελήσει ή θα προσπαθήσει να ενταχθεί φαίνεται ότι δεν θα μπορεί να το καλύψει αυτό το πράγμα, γιατί από την άλλη πλευρά έχει τη συνεχόμενη αύξηση των λειτουργικών εξόδων και τη διατήρηση τέλος πάντων ανοιχτής της επιχείρησής του. Άρα λοιπόν η γνώμη μου είναι η εξής: για να μιλήσουμε ουσιαστικά για ρύθμιση 120 δόσεων, χαίρομαι που το συζητάμε μαζί, γιατί εδώ πολλές φορές έχουμε συζητήσει για ουσιαστική ρύθμιση χρεών και για ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Θα πρέπει να φύγουμε από τη λογική του εισπρακτικού μηχανισμού, δηλαδή παίρνω την οφειλή, τη διαιρώδια 120, προσθέτω και ένα πολύ μεγάλο επιτόκιο, άρα έκανα το χρέος μου, και να πάμε σε μία λογική ουσιαστικής ενίσχυσης της παραγωγικής διαδικασίας από την αρχή. Τι σημαίνει αυτό? Θα πρέπει να συζητήσουμε για μεγάλο κούρεμα προς αυξήσεων και τόκων, που ηρίστο εμπαρόδο, κύριε Τριανταφυλόπουλε, τα τελευταία στοιχεία από τον ΕΦΚΑ, που είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, κάνουν λόγο ότι το 68,5% των οφειλετών είναι έως 15.000 ευρώ και το 88,5% των οφειλετών έχει οφειλές έως 30.000 ευρώ. Άρα δεν μιλάμε για στρατηγικούς κακοπληρωτές, μιλάμε για κόσμο ο οποίος από τις συνεχόμενες κρίσεις, είτε της πανδημίας, είτε της ενεργειακής κρίσης, είτε της συνεχόμενης αύξησης των λειτουργικών εξόδων, δεν καταφέρνει να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις. Αν λοιπόν αυτό η πολιτεία δεν το αναγνωρίσει και σε συνδυασμό με μια μακροπρόθεσμη ρύθμιση των 120 δόσεων δεν προβεί σε γενναία πουρέματα με κίνητρα των προσαυξήσεων και των τόκων, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι αυτό το πράγμα δεν θα προχωρήσει. Αν δεν μιλήσουμε για ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης, δηλαδή είναι παράδοξο να λέμε μέχρι το 24 ρυθμίζουμε σε 120 και από το 25 και μετά πάμε στην πάγια, δηλαδή δεν μπορώ να αντιληφθώ και την ουσιαστική διαφορά των χρεών των δύο ετών αυτών. Άρα λοιπόν η συζήτηση είναι ότι οι 120 δόσεις, για να είναι συμφέρουσα επιλογή ως προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να μπορέσει να επανεκκινήσει ξανά η παραγωγική διαδικασία, να μπορέσει η επιχείρηση να κρατήσει τους εργαζόμενους στην δουλειά τους, θα πρέπει να δοθούν τα κίνητρα αυτά, να δοθεί η ρύθμιση εκείνη η οποία θα τους βγάζει από τον κάβο των χρεών και θα τους δίνει τη δυνατότητα να επανακινήσουν τη διαδικασία της παραγωγής τους.
0: Ακούω από το πρωί ότι όσοι βρίσκονται στη διαδικασία της ρύθμισης της υφισταμένης των 72 δόσεων θα την εγκαταλείψουν για να πάνε σε 120. Αυτό πρακτικά γίνεται ή το βλέπετε να γίνεται?
1: Αυτό που εξειδικεύτηκε χθες είναι το εξής, ότι όσοι εντάχθηκαν ήδη στις 72 δόσεις έχουν τη δυνατότητα να το μετατρέψουν απευθείας στις 120, άρα πρακτικά θα γίνει μια επιμήκυνση των χρεών τους ως προς το δοσολόγιο. Το μελανό σημείο στην περίπτωση που έχουμε αυτή είναι ότι όσοι έχουν ρυθμίσει με οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση τα χρέη τους μέχρι 30/9 του 2026 δεν θα μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση αυτή. Συνεπώς εδώ υπάρχει και το εξής πρόβλημα που θα πρέπει άμεσα να λυθεί για να μπορεί να καλύψει και ένα μεγάλο μέρος. Ένας μικρός επιχειρηματίας επέλεξε το καλοκαίρι να ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων γιατί είχε ανάγκη να βγάλει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για να μπορέσει να δουλέψει. Σήμερα λοιπόν, εφόσον εντάχθηκε στις 24 δόσεις και τη δήρησε, τιμωρείται και δεν μπορεί να ενταχθεί στην μακροπρόθεσμη, στην πιο μεγάλη ρύθμιση. Άρα λοιπόν αυτό είναι και τεχνικό πρόβλημα που θα πρέπει να λυθεί άμεσα.
0: Το ερώτημα σας το βάζω πάντα όταν συνομιλούμε, για να απλοποιήσω λίγο όχι τη διαδικασία, γιατί αυτή θέλει και την απαιτούμενη προσοχή. Δεν είναι όλες οι ρυθμίσεις, έχετε πει εσείς εδώ στον Sky, συμφέρουσες και απλές και για όλους. Αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής. Κάποιος ο οποίος αγκομαχούσε οικονομικά, δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στην εξόφληση των οφειλών του, γιατί δεν το έκανε η ρύθμιση των 72 δόσεων. Θα τον προτρέπατε να το πράξει πλέον, διότι θυμάμαι τα τελευταία 10-15 χρόνια πώς και πώς παραμονές, προπαραμονές εκλογών, να περιμένει η αγορά, να περιμένουν τα νοικοκυριά αυτές τις διαβόητες 120 δόσεις. Τι λέτε?
1: Αλήθεια είναι αυτό, στο πώς και πώς νομίζω ήμασταν και αυτή τη στιγμή, δηλαδή εναγωνίως περιμέναμε μια μεγάλη ρύθμιση. Ως προς τη συγκεκριμένη όμως, επανέρχομαι σε αυτό που είπα στην αρχική μου τοποθέτηση. Δηλαδή, από τη μία πλευρά μας ανακοινώνουν τις 120 δόσεις, άρα σε πρώτη φάση λες έχω ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο. Από την άλλη πλευρά, χωρίς καμία ευνοϊκή ρύθμιση ως προς τους στόχους και τις προσαυξήσεις που έχουν συσσωρευτεί όλα τα χρόνια, ταυτόχρονα ένα μεγάλο επιτόκιο που αυξάνει και την μηνιαία δόση αλλά και το συνολικό τόκο που θα έχουμε δώσει μετά τη δεκαετία. Δεν μπορώ να απαντήσω με σαφήνεια αν τελικά είναι συμφέρουσα οριζόντια επιλογή και αν θα τον προέτρεπα ή θα μπορούσα να σκεφτώ τη διαδικασία του εξοδικαστικού μηχανισμού, το οποίο έχει ως όριο τις 5.000 ευρώ πλέον κατόφλι από οφειλές για να ενταχθεί κάποιος, και εκεί εγγυάται το κράτος 3% επιτόκιο. Άρα λοιπόν, όταν θέλουμε να συζητήσουμε για μία ρύθμιση, καταρχάς έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά, δηλαδή τον εξοδικαστικό μηχανισμό που εκεί μπορεί να γίνει μία ρύθμιση με ένα επιτόκιο 3%. Από την άλλη δίνουμε μία απευθείας δυνατότητα στον οφειλέτη να ρυθμιστεί με τον ΕΦΚΑ και με το δημόσιο, αλλά του βάζουμε ένα πολύ μεγάλο επιτόκιο να κάνω στη δόση αυτή και τελικά ίσως καταλήξει να πληρώσει διπλάσιο το ποσό της οφειλής του. Συνεπώς, αν καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι χρειαζόμαστε τις 120 δόσεις και αν τελικά ήρθε η ώρα να τις πάρουμε αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να συζητήσουμε για τον τρόπο και τον μηχανισμό εκείνων όπου ο άνθρωπος που θα επιλέξει να μπει θα βλέπει τη συμφέρουσα επιλογή άμεσα, δηλαδή έχω ρυθμιστεί, άρα μπορώ και δουλεύω, είμαι συνεπής στις υποχρεώσεις μου, αλλά μπορώ και να το διατηρήσω. Δηλαδή είμαστε λίγο στη λογική του μαστίγιου και του καρότου αυτή τη στιγμή ως προς τις δόσεις. Συνεπώς είναι ένα βήμα το ότι το λέμε, έχουμε 120, το ουσιαστικό βήμα όμως είναι ότι θα πρέπει να αξιολογήσουμε τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς σήμερα, είτε αυτό είναι διατήρηση της ρύθμισης αυτής, γιατί να πω το εξής, ότι μία φορά έχουν τη δυνατότητα οι οφειλέτες να ενταχθούν στη ρύθμιση και μάλιστα είναι και σε περιορισμένο χρόνο, μέχρι τις 31 Ιουλίου του 2027 έχουν το δικαίωμα όσοι θελήσουν να ενταχθούν.
0: Πείτε μου κάτι, την προσωπική σας εκτίμηση. Έχετε ακούσει πάρα πολλά αιτήματα πριν ακόμα από την ομιλία εξαγγελιών πρωθυπουργικών από τη ΔΕΘ. Έχετε ακούσει την ομιλία της ΔΕΘ. Βλέπετε κάποιες κινήσεις τώρα σε καινούργια επιπλέον οικονομικά μέτρα. Πάει πουθενά το μυαλό σας αν θα μπορούσε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα εντός του 26 μέχρι τις τακτικές εθνικές εκλογές να προβεί σε κάτι ο Πρωθυπουργός που σήμερα και εγώ και εσείς, ο καθένας από την πλευρά του, το έχει αποκλείσει?
1: Είναι ωραίο ερώτημα. Έτσι όπως συμπεριφέρεται νομίζω η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, όποιος μπορούσε να απαντήσει καταφατικά ίσως θα είχε και μαντικές ικανότητες, γιατί εδώ έχουμε το εξής παράδοξο. Μέχρι παραμονή να μην έχουμε καν την οικονομική δυνατότητα ή το σύμφωνο δημοσιονομικής σταθερότητας να περιορίζει οποιαδήποτε παρέμβαση και την επόμενη μέρα να ανακοινώνεται μία παρέμβαση και εμείς να είμαστε σε μία διαδικασία να διαρωτόμαστε γιατί τόσο καιρό δεν το κάναμε και γιατί τόσο καιρό δεν είχε ανοίξει συζήτηση. Άρα νομίζω ότι δεν θέλω να μπω σε μια διαδικασία αν μπορώ να φουγκραστώ μελλοντικές παρεμβάσεις ή όχι, και η συζήτηση η μεταξύ μας νομίζω θα έχει μια ουσία και για τους ακροατές μας να είναι ότι τι τελικά έχει ανάγκη είτε η αγορά για να πάρει ανάσα, είτε οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι εν γέννη, ούτως ώστε τα νοικοκυριά να πάρουν ανάσα. Και νομίζω ότι, αν θέλετε κύριε Τριανταφυλόπουλο, και σε αυτό θα είμαστε βοηθητικοί εμείς να παρεμβαίνουμε, γιατί έχω την εντύπωση ότι μέσα από την αγορά, μέσα από την κοινωνία, όταν αναδεικνύονται τα ζητήματα, τελικά φτάνουν τα προβλήματα και εκεί που πρέπει να φτάσουν και τουλάχιστον ανοίγει η συζήτηση. Και χαίρομαι σήμερα που συζητάμε κατευθείαν την παρέμβαση των 120 δόσεων, γιατί εντοπίζουμε τα μελανά σημεία και βάσει αυτού θα μπορέσουμε να συζητήσουμε την επόμενη μέρα τις βελτιώσεις που μπορούν να υπάρξουν.
0: Έχω ένα ερώτημα από ακροατή, το θέτω και είναι η συντομία γιατί πέρασε ο χρόνος. Του 25 τα χρέη μπορεί να τα βάλει σε πάγια των 24 δόσεων?
1: Εάν επιλέξει τη ρύθμιση των 120 δόσεων, θα μπορέσει να ρυθμίσει οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι 31/12 του 2024, ενώ είναι υποχρεωμένος για τις οφειλές που έχουν δημιουργηθεί από 1η-1η του 25 να τις βάλει στην πάγια ρύθμιση για να μπορέσει να ενεργοποιήσει και τη ρύθμιση των 120 δόσεων.
0: Μάλιστα, άψογα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνδρομή.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Sky 89,4.
2: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
3: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
2: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
3: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
2: Σοβαρά. Τι βάλατε?
3: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
2: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
3: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
4: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς, με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στη Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
5: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
6: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
8: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
7: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
8: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
7: Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Sky Sky 89,4.
10: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Στο πολιτικό σκέλος των χθεσινών πρωθυπουργικών ανακοινώσεων, για να είμαι ειλικρινής, διαβάζοντας τις ανακοινώσεις και από το ΠΑΣΟΚ και από την Ελλάς, δεν διαπίστωσα και τη μεγάλη κόντρα. Αυτό το οποίο είδα ήταν η υπογράμμιση του άργησες. Γιατί τώρα, γιατί όχι όταν στα λέγαμε εμείς. Καλωσορίζω τον πρώην πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου και αναπληρωτή τομεάρχη ανάπτυξης του κόμματος του κ. Αλέξη Τσίπρα, τον κ. Γιώργο Παπά. Καλό μεσημέρι σας εύχομαι.
11: Καλό μεσημέρι κύριε Τριανταφυλόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές μας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πριν πάμε στο αντίθετο πνεύμα ως προς το χρονικό στίγμα της κυβερνητικής ανακοίνωσης, αυτά τα οποία ακούσατε είναι καλά μέτρα, ξέρετε τι εννοώ καλά, χρήσιμα για τον καθένα από εμάς? Μπορεί να είναι λίγα, μπορεί να είναι σε λάθος κατεύθυνση. Καλά είναι, χρήσιμα είναι?
11: Καταρχήν πρέπει να δούμε ότι να καλωσορίσουμε τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παρόλο που μιλούν για νοικοκυρέους και κακομοίριδες, στην αντιμετώπιση της πραγματικότητας που βιώνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες κατά ένα μέρος. Ξέρετε, ανακοινώθηκαν κάποια μέτρα χθες για τα καύσιμα, για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και για τον χειρισμό των services. Τώρα, ξέρετε, όλο αυτό το ζήτημα, και να ξεκινήσω λίγο από την κατάσταση η οποία υπάρχει αυτή την συγκεκριμένη χρονική περίοδο και είναι επί σειρά ετών, τα στοιχεία της Eurostat όλο αυτό το χρονικό διάστημα γκρεμίζουν την εικονική ευημερία της κυβέρνησης. Έχουμε το πραγματικό εισόδημα των Ελλήνων που είναι χαμηλότερο, έχουμε την Ελλάδα που το πραγματικό εισόδημα είναι χαμηλότερο από το 2010. Φαίνεται ότι με βάση τους δείκτες δεν προκύπτει κάποια ευημερία, παρά μόνο από τις επικοινωνιακές ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα, να συζητήσουμε ένα-ένα, αν μου επιτρέπετε, τα μέτρα. Καλώς βεβαίως, όταν υπάρχουν μέτρα, καλώς να τα συζητήσουμε και να δούμε αν θα επιλύσουν το πραγματικό πρόβλημα της ευρύτερης κοινωνικής πλειοψηφίας. Αλλά αυτό που έχω να πω σχετικά με το ζήτημα των 120 δόσεων, επειδή άκουσα και τον προηγούμενο συνομιλητή, φαίνεται ότι η μικρομεσαία επιχείρηση, κύριε Τριανταφυλόπουλε, δεν θέλει απλά άλλη μια ρύθμιση που απλώς να μεταθέτει χρονικά το πρόβλημα στο μέλλον. Χρειάζεται πραγματικά μια δεύτερη ευκαιρία για να παραμείνει όρθια, να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας και να επιστρέψει ενεργά στην παραγωγική διαδικασία. Αυτή η ρύθμιση που ανακοινώθηκε, που παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση ως σημαντική διευκόλυνση για τις επιχειρήσεις, στην πραγματικότητα αφορά μια επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής. Ούτε προβλέπει ουσιαστική διαγραφή των τόκων και των προσαξίσεων, που είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το επιτόκιο που επιβαρύνει τη ρυθμιζόμενη οφειλή είναι αρκετά υψηλό, είναι περίπου στο 5,84%. Από εκεί και πέρα, τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει, αν μπορεί πραγματικά ο οφειλέτης, που αν καταφέρει να ενταχθεί σε αυτή τη ρύθμιση, θα μπορεί πραγματικά να τις καταβάλει κάθε μήνα τις παλιότερες οφειλές παράλληλα με τις τρέχουσες οφειλές. Άρα λοιπόν εδώ φαίνεται ότι δεν πρόκειται για μια γενναία στήριξη της πραγματικής οικονομίας. Πρόκειται για ένα εισπρακτικού μέσου, μια μακροχρόνια διαδικασία εισπράξης, κατά την οποία το κράτος τι κάνει? Εξασφαλίζει τη δική του απέτηση χωρίς να λαμβάνει υπόψη πώς θα είναι βιώσιμη η επιχείρηση που καλείται να πληρώσει. Και ξέρετε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, η αδυναμία πληρωμής που συναντάται πάρα πολύ, και δεν πρόκειται περί κακομοιραίων, πρόκειται περί πραγματικής δυσκολίας των εργαζομένων, των ανθρώπων που συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία, των ανθρώπων που αγωνίζονται να ζήσουν πραγματικά τους εαυτούς τους και τις οικογένειές τους και να συντηρήσουν τις επιχειρήσεις τους. Αυτό το αποτέλεσμα αφήνει τον μικρό επαγγελματία απέναντι στο κόστος. Δεν μπορεί, επειδή υπάρχει και ανάλυση των υπολείπων με το κέντρο ίσπραξης ασφαλιστικών οφειλών, πώς προκύπτουν οι οφειλές. Το κράτος δεν μπορεί να αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο μια μικρή επιχείρηση που αγωνίζεται να επιβιώσει και ένα συστηματικό μεγαλοφιλέτη που θα μπορούσε να κριθεί ενδεχομένως και στρατηγικός κακοπληρωτής. Άρα λοιπόν, τι λέμε εδώ πέρα? Εδώ λέμε ότι το ιδιωτικό χρέος δεν είναι μόνο ζήτημα ίσπραξης, είναι και ζήτημα βιωσιμότητας. Τι πρότεινε ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Εμείς προτείνουμε μια νέα ρύθμιση έως 120 δόσεις για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές, όμως με διαγραφή προστήμων και προσαυξήσεων που θα επιβραβεύει τη συνέπεια, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό είχε γίνει από τον πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα το 2015 από την κυβέρνησή του και το 2019 δύο φορές με το νόμο 4611 του 2019, και η δόση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο τέλος της ημέρας στην πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής, και η συνεπή στήριξη της ρύθμισης να οδηγεί στο να πάρει ο άνθρωπος αυτός, ο επαγγελματίας, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για να μπορέσει να λειτουργήσει. Θέλω να πω λοιπόν σχετικά με αυτό ότι δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζει το συσπρακτικός μηχανισμός κάτι που προκύπτει από αυτήν την εξαγγελία την χθεσινή. Εδώ θα πρέπει ο στόχος να είναι να συνεχίσει να λειτουργεί επιχείρηση, να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας, να δημιουργηθεί εκ νέου εισόδημα και να υπάρχουν όροι επιβίωσης. Και χωρίς κούρεμα των προσαξίσεων, χωρίς χαμηλό επιτόκιο και χωρίς δόση προσαρμοσμένη στην πραγματική δυνατότητα πληρωμής, οι 120 δόσεις δεν θα αποτελέσουν λύση, και αυτή είναι η κριτική μας. Απλά θα αποτελέσει μια δεκαετή παράταση της ασφυξίας. Γιατί στο τέλος της ημέρας δεν θα πρέπει μια επιχείρηση που κλείνει και δεν πληρώνει φόρους, αλλά θα είναι ανίστρακτα αυτά, επισφαλείς απαιτήσεις αυτές για λογαριασμό του δημοσίου, δεν θα πρέπει να αφήνει πίσω της μόνο ανεργία, χαμένο εισόδημα και μεγαλύτερη κοινωνική ανασφάλεια.
0: Κύριε Παπά, οι ανακοινώσεις οι οποίες έγιναν χθες κατ' εσάς εντάσσονται στο ευρύ χρονικά προεκλογικό κλίμα ή είναι η αναγκαιότητα η οποία υπάρχει, γιατί υπάρχουν παγκόσμια γεγονότα τα οποία δεν αφήνουν σε καμία περίπτωση ανεπηρέαστη την ελληνική επικράτεια, την ελληνική οικονομία?
11: Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η κατάσταση, ειδικά στο θέμα του ενεργειακού προβλήματος που υπάρχει διεθνώς και με τις τιμές των αξίων, με τα γεγονότα του πολέμου στην Ουκρανία και με την κρίση στα στενά του Ορμούς, δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Αυτά έχουν ξεκινήσει πάρα πολλά χρόνια πριν ο πόλεμος στην Ουκρανία, και το Μάρτιο έχει ξεκινήσει και η κρίση στα στενά του Ορμούς. Από εκεί και πέρα, αυτά είναι συμβάντα τα οποία έχουν επέλθει προκαιρού. Άρα λοιπόν, τι έχει γίνει, τι έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση όλους αυτούς τους μήνες, όπου πραγματικά η κοινωνία υποφέρει, τα φυσικά πρόσωπα, τα νοικοκυριά και οι ίδιες οι επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν αυξήσει πάρα πολύ το κόστος λειτουργίας τους και άρα έχουν αυξηθεί και πάρα πολύ οι τιμές με τον πληθωρισμό. Τι έχει γίνει όλους αυτούς τα χρόνια και τους μήνες? Δεν έχει γίνει τίποτα. Ερχόμενοι λοιπόν στο τέλος της ημέρας, διαπιστώνοντας την τάμψη και την κοινωνική δυσαρέσκεια, η οποία ευλόγως υπάρχει, δικαίως υπάρχει, γιατί αυτή τη στιγμή η κοινωνία έχει πάρα πολλά προβλήματα, αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα η οικονομία, και αυτό δεν προκύπτει. Αν βγείτε έξω και κυκλοφορήσετε στην αγορά, γιατί είμαι σίγουρος ότι κυκλοφορείτε και τα ακούτε αυτά τα πράγματα. Αυτό λοιπόν δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα, δημιουργεί μια κατάσταση η οποία δεν είναι καθόλου καλή, φαίνεται ότι δεν είναι βιώσιμη. Άρα λοιπόν τα μέτρα θα είναι πιο ριζοσπαστικά. Παραδείγματος χάρη, έρχεται και κάνει κάποιες προτάσεις για τα καύσιμα, για την αντιμετώπιση της υψηλής τιμής του πετρελαίου κίνησης και του πετρελαίου θέρμανσης. Και ρωτώ εγώ, γιατί δεν χρησιμοποιεί ένα πλέγμα μέτρων που ανακοινώσαμε εμείς, όπου αφορά την επιβολή του πλαφών περιθωρίου κέρδους και στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια? Ποιος είναι ο λόγος που δεν έρχεται σε κόντρα με τα δηληστήρια, τα οποία αποτελούν και διοπόλιο, θα έλεγα, το κάνω λιγοπόλιο? Γιατί δεν φορολογεί όπως είχε κάνει το 2022 με τον κατώτερο συντελεστή το 33%, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έλεγε ότι θα μπορεί να είναι από 33% και πολύ παραπάνω, όπως κάναν άλλες χώρες που φορολόγησαν πολύ παραπάνω τα υπερκέρδη, επαναλαμβάνω, των διελιστηρίων. Γιατί δεν μειώνει το ΦΠΑ στα καύσιμα 13% όπως έκανε η Ισπανία, και γιατί δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ξέρετε, γίνεται μια συζήτηση ότι δεν μας επιτρέπεται δημοσιονομικά. Αυτό είναι ένας μύθος και αυτό είναι απολύτως ψέμα. Καταλαβαίνετε ότι και μιλάει και για κόστος. Και να σας πω κάτι, το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των διελιστηρίων δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Αυτή η έκτακτη φορολόγηση των έκτακτων κερδών αποτελεί ένα έσοδο που θα μπορέσει να χρηματοδοτήσει παρεμβάσεις για περαιτέρω μείωση της τιμής.
0: Βάλτε μια αναπηλία, θα μπορούσαμε να μιλάμε αρκετή ώρα, αλλά πρέπει να πάω στον επόμενο συνομιλητή μου. Έχει γίνει κατανοητό το πολιτικό πλαίσιο, αλλά και το οικονομικό, το τεχνοκρατικό το οποίο βάζεται. Και ως Γιώργος Παπάς, ως οικονομολόγος και ως πολιτικός στέλεχος του κόμματος Ελλάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε.
11: Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
12: Sky 89,4.
0: Πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Θα πάρουμε και ένα σχόλιο για όλο αυτό το οποίο περιγράφεται με έναν περίεργο τρόπο σε ό,τι αφορά τις συμπεριφορές κυβερνητικών στελεχών. Αυτή η αλαζονία, η οποία, εντάξει, είναι έκδηλη, τώρα δεν φταίει το ΠΑΣΟΚ ούτε τα άλλα κόμματα, με το στέλεχος του κινήματος εδώ στην Πάτρα και την Αχαΐα, τον κύριο Χρήστο Βουλβή. Θα μιλήσω, σας καλωσορίζω, τι κάνετε?
13: Καλημέρα σας, κύριε Τριανταφυλόπουλε, καλό μήνα, εύχομαι σε όλους σας, εσάς, στους ακροατές σας, είμαι μια χαρά.
0: Σας άκουσα πριν από λίγες ημέρες, νομίζω στη Βούντενη ήσασταν ή στην Πλατανόβρηση, που είπατε ότι εγώ γεννήθηκα στο ΠΑΣΟΚ, παραμένω ΠΑΣΟΚ, δίνω αγώνα, θα δώσω για το ΠΑΣΟΚ, μακριά από συμπεριφορές που μας απομακρύνουν από τα μέλη μας, τα στελέχη μας και τους πολίτες. Θα έλεγα ότι περιγράψατε το αντίθετο από αυτό που πράττουν κάποια, όχι όλα, γαλάζια στελέχη ανά την Ελλάδα.
13: Ναι, είτε στη Βούντενη ήταν αυτό που ακούσατε πράγματι. Αλλά όπου και να είμαι, τα ίδια θα πω, είτε στη Πλατανόβρηση είτε εδώ σε εσάς. Ναι, δυστυχώς έχουμε φαινόμενα αξιακά, θα έλεγα, όχι πολιτικά, που δεν μας ενθαρρύνουν, που δεν μας αρέσουν. Εγώ προφανώς μίλησα για τον εαυτό μου και ισχύει αυτό. Είμαι στο ΠΑΣΟΚ, παραμένω στο ΠΑΣΟΚ, όχι από ιδεολειψία, από κατασταλαγμένη άποψη ότι αυτό είναι το κόμμα, το κίνημα που ενδιαφέρεται έμπρακτα για το καλό του πολίτη. Το έχει αποδείξει σε όλες τις περιόδους διακυβέρνησης που είχε, θα το αποδείξει και την επόμενη φορά που θα κυβερνήσει, για να έχει ο κόσμος δείγματα γραφής και ειδικά οι νέοι άνθρωποι. Έκανα μια αναφορά, κύριε Τριανταφυλόπουλη, ειδικά για τους νέους ανθρώπους, γιατί πολλοί με βρίσκουν και μου λένε ότι δεν έχουν ζήσει κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και δεν μπορούν να διανοηθούν τι θα άλλαζε αν κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ. Και πράγματι οι εποχές δεν είναι εποχές τεραστίων αλλακών, αλλά θα σας πω το εξής, επειδή υπάρχει πάρα πολύ στενότητα, οικονομική δυσκολία, η όποια παρέμβαση του όποιου κόμματος σε μια θετική κατεύθυνση που το εισόδημα του πολίτη, αγοραστική του δύναμη να αυξάνει, θα φέρει καλύτερες μέρες και για τον ίδιο και για την αγορά και για την κοινωνία. Αλλά αυτό για να γίνει πρέπει τα χρήματα να φύγουν από κάποιες παχυλές τσέπες και να καταλήξουν στην αγορά και στο πολίτη. Αυτό είναι το ζητούμενο που επιδιώκουμε εμείς και αυτό προτάσουμε.
0: Ναι. Θαρώ ακούγοντά σας ότι έχετε διδαχθεί, παρότι νέος στην ηλικία, αλλά έχοντας ζήσει καταστάσεις και έχοντας και αναφορές από παλιότερους, έχετε διδαχθεί από τα λάθη σας, γιατί ας μην ξεχνάτε και ας μην ξεχνάμε γενικότερα, κύριε Βουλβή, ότι το ΠΑΣΟΚ μετά τις αλλεπάλληλες διακυβερνήσεις του στην Ελλάδα επέδειξε και αλαζονία, έκανε πάρα πολλά λάθη, χώθηκε σε σκάνδαλα, βγήκε από αυτά, έμπλεξε με τα μνημόνια, προσπαθεί να τα ξεπεράσει, άλλαξε αρχηγούς, ηγεσίες. Άρα λέτε ότι εδώ έχουμε μια πολιτική σκηνή πλέον η οποία δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν για κανέναν κομματικό φορέα, σωστά?
13: Ξέρω, κύριε Τριανταφυλόπουλε, αν είδατε την πρόσφατη συνέντευξη του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Γιαννίτση, ο οποίος έκανε μια αναφορά ακριβώς στο κομμάτι που αναφέρεστε τώρα περί σκανδάλων, αλαζονίας και τα λοιπά, και πολύ εύσχημα είπε ότι εμείς στο ΠΑΣΟΚ, και εγώ ως Χρήστος Βουλδής, το όποιο σκάνδαλο το καταδικάζω, δεν υπάρχει χρώμα, ό,τι φύγει το συμφέρον, το κοινό καλό, για μένα είναι καταδικαστέο, είτε έχει πράσινο χρώμα, είτε μπλε, είτε κόκκινο, είτε ροζ. Εδώ βλέπετε ότι ζούμε μια αλαζονική κυβέρνηση, κατά τη διακυβέρνηση της οποίας έχουμε άπειρα σκάνδαλα και πολλαπλασιαστικά δυσμεγέθησε σε σχέση με αυτά του ΠΑΣΟΚ και του κάθε ΠΑΣΟΚ, και βλέπετε ότι δεν ανοίγει μύτη. Δηλαδή βρίσκονται ο δημοκράτες ειλικρινά στο δρόμο έντιμους πολίτες, οι οποίοι δεν θέλουν να είναι, να σας πω τη βαριά λέξη, συνένοχοι σε αυτή την ατέρμονη σκανδαλοθυρία. Σκανδαλοθυρία πρόκειται. Κάθε μέρα βλέπουμε και άλλο σκάνδαλο. Και δεν τιμωρείται κανένας. Βλέπετε μια τιμωρησία. Αναφέρθηκε και ο πρώην υπουργός στο σκάνδαλο και στη φυλάκιση του Άκη του Τσοχατζόπουλου και είπε ότι δικαίως φυλακίστηκε. Πείτε μου ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που έχει φυλακιστεί. Ούτε πρόκειται. Ξέρετε γιατί? Γιατί με το που θα βρεθεί ο ένας, σαν ντόμινο θα βρεθούν πάρα πολλοί και ο ένας συγκαλύπτει τον άλλον. Τα νούμερα, πού πήγε το Ταμείο Ανάκαμψης, τα χρήματα, πού πήγαν τα χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε ελάχιστες τσέπες, και δεν τιμωρείται κανένας. Βλέπετε τώρα, έχουμε σε εξέλιξη τη μακρόχρονη δίκη των Τεμπών. Θα δούμε τις εξελίξεις. Θα τιμωρηθεί επιτέλους κάποιος που να έχει γαλάζιο χρώμα? Και δεν το λέω εκδικητικά.
0: Βιάζεστε λίγο, μου φαίνεται. Βιάζεστε, γιατί ναι, δεν το λέω προσωπικά για εσάς, για να κλείσουμε, γιατί πρέπει να πάω σε ένα ακόμα θέμα, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι έχουν πάρα πολλά πράγματα υποθεί και διαδοθεί, τα οποία έχουν διαψευθεί ως προς το θέμα των τεμπών παταγωδώς, οπότε είναι λίγο παρακινδυνευμένο να λέμε για συνταγή.
13: Δεν θέλω να κάνω το δικαστή, ούτε εγώ προσδιορίσα ποιος άνθρωπος πρέπει να πληρώσει. Αλλά με συγχωρείτε, θα είναι πραγματικά εξωφρενικό να μην πληρώσει κανένας.
0: Το απέφχεται ο καθής Έλληνας. Είτε διαμαρτυρήθηκε, είτε ασχολήθηκε, είτε είναι ΠΑΣΟΚ, είτε είναι Νέα Δημοκρατία, είτε είναι αριστερός. Ευχαριστώ, κύριε Βολδί, για τον χρόνο σας.
13: Να είστε καλά, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Καλημέρα σας.
14: Sky 89,4.
0: Έλεγα νωρίτερα ότι μετά από τις τελευταίες δημοτικές εκλογές δεν είχαμε ποτέ τέτοια συχνότητα στις αλλεπάλληλες ανακοινώσεις «απαντάω, ξαναπαντάω, ανταπαντάω» μεταξύ του Δημάρχου, της Δημοτικής Αρχής γενικότερα και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τα οικονομικά του Δήμου, αυτό το φαινόμενο ως πλεόνασμα 11 εκατομμυρίων ευρώ από την έκθεση των ορκωτών στα ταμεία του Δήμου, αμφισβητήθηκε και μέσω του Sky από τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, τον κύριο Σβόλη. Απάντησε η Δημοτική Αρχή χθες. Δεν θα σας πω τι, γιατί θα δώσω το λόγο στον κύριο Σβόλη να μου πει τι καταλαβαίνει, γιατί εγώ σαν απλός δημότης δεν μπορώ να καταλάβω. Κύριε Σβόλη, καλό μεσημέρι, καλό μήνα. Υπάρχει, δεν υπάρχει το πλεόνασμα? Και γιατί ενοχλεί αν υπάρχει?
15: Καλό μήνα καταρχάς. Λοιπόν, είναι άλλο να έχουμε καταθέσει στην τράπεζα από χρήματα που μας έχει δώσει η κακή Ευρώπη και το κακό κράτος, και να μην τα έχουμε χρησιμοποιήσει και να τα μεταφέρουμε την επόμενη χρονιά. Αυτό είναι το ταμιακό υπόλοιπο. Και άλλο να λέμε ότι έχουμε αποθεματικό πολλά εκατομμύρια. Το αποθεματικό είναι μικρό. Το ταμιακό υπόλοιπο που είναι η καταθέση στην τράπεζα από χρήματα που μας δώσανε αλλά δεν τα χρησιμοποιήσαμε, είναι υπόλοιπο που πάει την επόμενη χρονιά. Και είπαμε ένα παράδειγμα, και σε αυτό απαντάει η Δημοτική Αρχή, ότι στα ανταποδοτικά έσοδα που είναι για την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό, κάθε χρόνο περίπου εισπράττονται, και βγάλαμε ανακοίνωση σήμερα με στοιχεία, με κωδικούς του προϋπολογισμού και με τα αριθμητικά στοιχεία που δεν διαψεύδονται από κανέναν. Λέμε λοιπόν ότι κάθε χρόνο εισπράττονται για τα ανταποδοτικά για την καθαριότητα περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ. Βγάλαμε λοιπόν τα στοιχεία του 24 που είναι 29 και κάτι. Λέμε λοιπόν επίσης ότι δαπανώνται από αυτά τα 30 περίπου τα 20. Το βγάλαμε με στοιχεία σήμερα. Και λέμε επίσης ότι υπάρχει μια διαφορά 9,5 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία αντί να πάνε σε καθαριότητα, σε προσλήψεις, σε μια εργασία για την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό, απλά μένουν και μεταφέρονται την επόμενη χρονιά, πάνε σε κάποιους κωδικούς που μετά χάνουν τη τύχη τους. Και λέω λοιπόν και πάλι, όταν εισπράττουμε και δεν τα δαπανούμε, το αποτέλεσμα είναι ένα, η πόλη να βρωμίζει. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω. Είδαμε μια ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής που λέει ότι τα έσοδα είναι περίπου 16 εκατομμύρια. Είναι ψέματα. Τα έσοδα, το έχουμε σήμερα ανακοινώσει με επίσημα στοιχεία, είναι περίπου 30 εκατομμύρια. Αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο, κύριε Τρενταφυλόπουλε. Έχουμε 30 που εισπράττονται, 20 που δαπανώνται και 10 που μένουν για την επόμενη χρονιά. Τώρα, που πάνε τα 10, άλλα λένε ότι είναι δεσμευμένα, άλλα δεν είναι δεσμευμένα, ο Θεός και η ψυχή τους. Πάνε σε κωδικούς που μετά είναι οι κωδικοί του ταμιακού υπολείπου, που μετά δυστυχώς δεν είναι εύκολο να τα παρακολουθήσει κάποιος πως τα που πάνε.
0: Δεν
15: λέω ότι κρύβουν λεφτά και κλέβουν, δεν θέλω να πω ποτέ κάτι τέτοιο, άλλωστε αλίμονο αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά δεν υπάρχει διαφάνεια να λέμε ότι έχουμε 9,5 εκατομμύρια υπόλοιπο και τα χαλάσαμε. Ένα εκεί, δύο εκεί, τρία εκεί.
0: Γιατί λέτε να το κάνει αυτό, δηλαδή, τι συμφέρον πολιτικό έχει ο Πελετίδης και οι συνεργάτες του να κρατάνε τα λεφτά, να μην τα δίνουν για τα σκουπίδια, να μην τα δίνουν για άλλες δράσεις, δραστηριότητες όπως είναι η στεγαστική συνδρομή? Για ποιο λόγο, τι συμφέρον έχει?
15: Ο πολιτικά ανίκανος δεν έχει πολιτικό συμφέρον, είναι θέμα ανικανότητας. Και ελπίζω να μην είναι θέμα και αδιαφορίας. Ένας που είναι ικανός και που ενδιαφέρεται, κάνει προσλήψεις για τα τεφλόπου. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Με τα χρήματα που τα εισπράττουμε τους πολίτες, γιατί αυτά είναι των πολιτών χρήματα, έτσι. Δεν είναι χρήματα από κάπου αλλού. Οι πολίτες πληρώνουν. Λοιπόν, αφού λοιπόν έχεις παραπάνω χρήματα από ό,τι δαπανάς, κάνε προσλήψεις. Οκτάμινα. Ωραία. Δεν κάνουμε ΙΔΑΧ, δεν κάνουμε αόριστο χρόνο. Κάνε οκτάμινα λοιπόν. Ούτε αυτό δεν κάνει. Και να σας πω κάτι, τι υποψιάζομαι. Ότι την τελευταία χρονιά όλα αυτά που λέμε θα τα κάνει για να φανεί ότι η πόλη είναι καθαρή και ότι πάμε για εκλογές το 2028 με ωραία πόλη και πεντακάθαρη. Ακόμα ένα ψέμα, το οποίο δεν έχει μεγάλη σημασία, αλλά πρέπει να το τονίσουμε. Είπανε χθες ότι τα παραπάνω χρήματα του κράτους είναι 4 εκατομμύρια, ενώ είναι 8. Για ποιο λόγο να κρύβουν την αλήθεια? Στον ισολογισμό φαίνεται τα ποσά που είναι το κράτος. Ήταν 43 εκατομμύρια το 24, 51 ήταν το 25, 8 εκατομμύρια παραπάνω. Δεν είναι κακό να λέμε ότι το κράτος δίνει περισσότερα χρήματα. Πρέπει να δώσει πολύ περισσότερα, προφανώς. Η δικιά μου άποψη είναι ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να γίνει κάποτε, έχει μια αυτοτέλεια, μια αυτονομία. Μακρινό όνειρο αυτό βέβαια, αλλά πρέπει κάποια στιγμή η τοπική αυτοδιοίκηση να έχει τους πόρους να λειτουργεί όπως πρέπει.
0: Σας ευχαριστώ, γιατρέ μου, και να είστε καλά.
15: Ευχαριστώ πολύ.
16: Sky 89,4.
0: Από μένα, τον Κωνσταντίνο Γκύρη και τη Δέσποινα Μοιραράκη, και πάλι καλό μήνα, καλό υπόλοιπο ημέρας. Εδώ πρώτο Θεός, αύριο 12 και κάτι. Χαίρετε.
17: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μοιραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
18: Η ώρα είναι μία.
19: Μία ολόκληρη εβδομάδα πέρασε. Ειδήσεις, πρόσωπα, γεγονότα, εξελίξεις. Και μέχρι να φτάσει το Σαββατοκύριακο, νομίζουμε ότι τα έχουμε δει όλα. Ποιος είπε τι, ποιος έκανε τι, ποιος βρέθηκε στο επίκεντρο και ποιος σκάει. Ο Βασίλης Καψαμπέλης και η Μαρία Σιωρόκου γυρίζουν την εβδομάδα πίσω. Θυμούνται τα σημαντικότερα, ξεχωρίζουν την ουσία και κοιτούν τι έρχεται από Δευτέρα. Ποιος σκάει κάθε Σάββατο και Κυριακή 11 με 12 το πρωί. Η επικαιρότητα της εβδομάδας με μια διαφορετική ματιά. Sky Patras 89,4.
20: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στο κέντρο της Αθήνας της Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, καθώς επίσης και στη Σταδίου. Στη δίνη της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη, η οποία έχει τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού μέχρι την Κυριακή το πρωί. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό κτηνοτρόφου από τις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, ο οποίος μετέβη χθες το βράδυ στο πυμνιοστάσιο του και έκτοτε δεν έχει επιστρέψει ούτε έχει δώσει σημεία ζωής. Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία καταγράφονται στο Μυλοπόταμο Ρεθύμνου, όπου σπίτια έχουν πλημμυρίσει και δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια με λάσπη και φερτά υλικά. Η γέφυρα Δισκουρίου κόπηκε στα δύο με αποτέλεσμα όχημα να εγκλωβιστεί στο σημείο και ένα ζευγάρι να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Στο Ηράκλειο, στην περιοχή Άνω Φοινικιά, μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο δύο άτομα από το ακινητοποιημένο όχημά τους λόγω των φερτών υλικών στο δόστρωμα. Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώνονται και στο Δήμο Αγίου Νικολάου στο Λασίθι. Από το πρωί έχουν σταλεί πολλαπλά προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων σε όλες τις περιοχές που πλήττονται, επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Ενώπιον της ανακρίτριας κρίθηκαν εκ νέου οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες 2,5 μήνες μετά την προφυλάκησή τους. Η διαδικασία αυτή, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αφορά την αναβάθμιση της ποινικής αξιολόγησης των συνδεόμενων πράξεων με τον νόμο περί τρομοκρατίας. Οι δύο μετήχθησαν το πρωί στα δικαστήρια και ζήτησαν προθεσμία προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικά εξηγήσεις μέσα στο επόμενο 15ήμερο. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στην ίδια ανακρίτρια και οι δύο κατηγορούμενοι ως φυσικοί δράστες της επίθεσης. Τη δημιουργία ενός πλέγματος φροντίδας για την Άνοια σε ολόκληρη τη χώρα, με κεντρικό πόλο το νέο εθνικό πρότυπο κέντρο στο Περιστέρι, έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του κέντρου για την Άνοια και τις συναφείς γνωστικές διαταραχές. Επισημαίνω ότι πρόκειται για το πρώτο πρότυπο κέντρο αυτού του είδους στη χώρα μας, το οποίο, αν και θα έχει την έδρα του στην Δυτική Αθήνα, θα διαθέτει εθνική εμβέλεια. Εντός του Οκτωβρίου, οι πολίτες που υπέβαλαν αίτηση για το πρόγραμμα Ανακαινίζω θα μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά, να δηλώσουν τις δαπάνες και να λάβουν το 50% της επιδότησης ως προκαταβολή, δήλωσε σε συνέντευξή της Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Αστυνομικοί ταυτοποίησαν 46χρονο οδηγό ταξί, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο που ανήρτησε σε δημοφιλές μέσω κοινωνικής δικτύωσης να οδηγεί το εν λόγω ταξί στην Αττική Οδό, αναπτύσσοντας ηλικιώδη ταχύτητα άνω των 200 χιλιόμετρων την ώρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Επανέρχεται στην προκλητική ρητορική της η Άγκυρα. Δεν θα επιτρέψουμε την πόντιση του καλωδίου αν δεν δώσουμε εμείς την άδεια, ανέφερε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας στην περιοχή είναι η υφαλοκρηπίδα μας. Παράλληλα, χαρακτηρίζει προκλητικές ενέργειες στην καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία για τα 66 χρόνια της ανεξαρτησίας της με τη συμμετοχή τμήματων των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη έρευνας για το περιστατικό που σημειώθηκε χθες σε πτήση που αναχώρησε από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελαβίβ και αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός Πρόεδρος ανακοίνωσε σήμερα ότι σκοπεύει να απονείμει μία από τις υψηλότερες πολιτικές διακρίσεις της χώρας στους 4 Ισραηλινούς επιβάτες που απέτρεψαν τη συντριβή του αεροσκάφους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Εθνική Ποδοσφαίρου υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 14 το βράδυ στην Τούμπα.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα και πάλι στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος το Σαββατοκύριακο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά υπηρετικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλό σας μεσημέρι, 1 και 11 πρώτα λεπτά, ακούτε Sky 100,3. Είμαστε όλοι εδώ με το στόμα ανοιχτό, παρακολουθώντας εικόνες από την Κρήτη. Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή και έχουμε και επιβεβαιωμένο ένα νεκρό πριν από λίγο από το Χάρη Λεοντάκη, τον ανταποκριτή του Sky στην Κρήτη, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι ο κτηνοτρόφος είναι από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Μετέβη χθες το βράδυ στο πνημείο στάσιό του. Έκτοτε δεν είχε δώσει σημεία ζωής ο άνθρωπος. Και τώρα ενημερωθήκαμε από το Χάρη Λεοντάκη ότι ο κτηνοτρόφος βρέθηκε νεκρός από αυτή την ιστορία. Η γέφυρα του Δισκουρίου κοντά στα Ζωνιανά κόπηκε στα δύο, με αποτέλεσμα όχημα να εγκλωβιστεί στο σημείο και ένα ζευγάρι να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Στο Ηράκλειο, στην περιοχή Άνω Φοινικιά, μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο δύο άτομα από ακινητοποιημένο όχημα, λόγω φερτών υλικών στο οδόστρωμα. Mm-hmm. Πλημμυρικά φαινόμενα στάλει και 112. Είχαμε και στο Δήμο Αγίου Νικολάου στο Λασίθι. Γενικά, οι εικόνες που μεταδίδονται από την Κρήτη είναι εικόνες πολύ μεγάλης καταστροφής.
1: Και συνεχίζεται, αντιλαμβάνομαι.
2: Και συνεχίζεται και οι μετεωρολόγοι έχουν πει ότι τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν ίσως και μέχρι την Κυριακή, που σημαίνει υπάρχουν τρεις μέρες ακόμη μπροστά μας. Πλημμυρισμένοι δρόμοι, κομμένες γέφυρες. Οδικό δίκτυο, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου μας έλεγε ότι δεν μπορούν να φτάσουν σε όλα τα σημεία, γι' αυτό και ζήτησε να κηρυχθεί ο Δήμος του σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Προσπάθειες της πυροσβεστικής, μηχανήματα περιφέρειας και Δήμου, αλλά παρά τα αυτά είναι τόσο πολύ το νερό που έχει πέσει, που έχει μετατρέψει τους δρόμους σε χυμάρους. Τα φερτά υλικά που έλεγε ο Χρήστος πριν, τα οποία πέφτουν πάνω στο οδόστρωμα, κόβουν την κυκλοφορία. Μια πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση για την Κρήτη.
1: Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου 210-48-00-170-4 και στο Viber 698-123-1003 για μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο κτλ. Μην τηλεφωνάτε σε αυτό το νούμερο μόνο.
0: Ναι, δεν είναι για τηλέφωνο. Απλώς να σας πω ότι, συγγνώμη, κίνηση θα συναντήσετε στο κέντρο της Αθήνας αυτή βασικά και κάποιες μικρές ανασχέσεις στην άνοδο του Κηφισού, αλλά μέχρι εκεί τουλάχιστον, και αν είναι κάτι θα μας ενημερώσει βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Διαβάστε γι' αυτό την ιστορία, την αεροπειρατεία, μπορείς να την πεις, την προσπάθεια αεροπειρατείας εκεί σε αυτό το αεροπλάνο.
0: Ναι, κάποιοι το λένε ότι ετοιμάζονταν να κάνει μια δεύτερη 11η Σεπτεμβρίου.
2: Ναι, η οποία πετράπη χάρη στην αυτοθυσία του πιλότου, έτσι, ο οποίος ήταν μαχαιρωμένος. Τον μαχαίρωσε ο άλλος, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου, η οποία δεν ανοίγει απ' έξω.
1: Όρμησαν, βέβαια. Μετά την 11η Σεπτεμβρίου δεν.
2: Δεν ανοίγει απ' έξω, ανοίγει μόνο από μέσα από τους πιλότους. Κατάφερε, όντας τραυματισμένος, να την ανοίξει την πόρτα.
1: Ένας υδραυλικός, λέει το
2: έσαι. Επενέβησαν και.
1: Ένας υδραυλικός, ο οποίος πήγε και την ώρα που οι άλλοι πιάνανε τον τύπο, ας πούμε.
2: Που ήθελε να κάνει την αεροπειρατεία.
1: Έπιασε το και τράβηξε το πιδάλιο. Του λένε, καλά, πού ήξερες εσύ? Λέει, έβλεπα, λέει, τη σειρά αυτή που με τα αεροπλάνα τα οποία βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο και τα λοιπά, που είμαι φανατικός και ξέρω, λέει, τώρα λίγο να πετάω το αεροπλάνο.
2: Γιατί το αεροσκάφος όλη αυτή την ώρα από τις 33.000 πόδια είχε πάει στις 14.000 πόδια και μέχρι να γίνει ο αφοπλισμός του τρομοκράτη, όπως τον αποκαλούν και από το

0: από το Ισραήλ, διότι για τρομοκρατική ενέργεια μιλούν. Είχε χάσει ύψος το αεροσκάφος.
1: Λοιπόν, έχει πολλές ειδήσεις, η αλήθεια είναι, αλλά πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη ακριβώς. Πάμε να βρούμε την κυρία Μαρία Λιονή, είναι αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου. Την καλησπερίζουμε. Γεια σας, κυρία Λιονή. Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας.
3: Καλό σας μεσημέρι. Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα. Πώς έχει η κατάσταση στο Ρέθυμνο?
3: Έχει ησυχάσει τώρα ο καιρός προς το παρόν. Mm-hmm. Είχαμε τα ξημερώματα, τα πολύ μεγάλα έτσι και έντονα καιρικά φαινόμενα στον ορεινό όγκο του Μιλοποτάμου, στο Δήμο Μιλοποτάμου, χωριά Λιβάδια, Ζωνιανά, Ξός, εκεί είχαμε τα μεγαλύτερα θέματα, γιατί έπεσαν μεγάλες ποσότητες, δηλαδή για Κρήτη πρωτόγνωρα πράγματα, τεράστιες ποσότητες νερού επάνω στο Ψιλορίτη, τα νερά ερχόντουσαν ορμητικά στα χωριά αυτά που σας λέω, mm-hmm. που είναι ορεινά, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν και σπίτια, επιχειρήσεις, καταστήματα κλπ. Επιχειρούν τα μηχανήματά μας, έχουν ανοίξει όλους τους δρόμους, τους επαρχιακούς κυρίως και τους δημοτικούς. Δεν έχει κλείσει οδικό δίκτυο. Έχουν καταστραφεί όμως αγροτικοί δρόμοι. Ναι. Είμαστε σε...
1: Κυρία Λιονή, ενημερωθήκαμε πριν από λίγο από τον ανταποκριτή μας του Χάρη Λεοντάκη ότι ο κτηνοτρόφος που αναζητούνταν από τις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου έχει βρεθεί νεκρός. Έχετε κάτι περισσότερο να μας πείτε?
3: Κοιτάξτε, δεν έχει σχέση με το φαινόμενο ο άνθρωπος αυτός. Δηλαδή είναι σε τελείως στο αντίθετο στο σημείο, ας πούμε, μέρος του νομού μας,
1: ναι.
3: όπου εκεί δεν είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα.
1: Άρα δεν συνδέεται με την κακοκαιρία.
3: Δεν συνδέεται με την κακοκαιρία.
2: Άρα έχασε ζωή από κάτι άλλο ο άνθρωπος. Δεν έχει σχέση.
3: Ναι, δεν συνδέεται με την κακοκαιρία. Αυτός από χθες το βράδυ έμαθα ότι τον αναζητούσε η οικογένειά του. Ήταν ηλικιωμένος άνθρωπος. Μου είπαν ανθρώπου θανάτου, αλλά θέλω να το επιβεβαιώσω και δεν μπορώ να το πω τώρα χωρίς επιβεβαίωση. Αλλά πάντως δεν έχει σχέση με το σημείο εκείνο του νομού μας όπου είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα.
1: Μάλιστα. Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, ότι δεν έχει σχέση με την κακοκαιρία. Είναι νεκρός βέβαια ο άνθρωπος.
3: Είναι νεκρός και δυστυχώς θα δω. Τώρα πριν πάρετε έπαιρνα τον αντιδήμαρχο εκεί πολιτικής προστασίας για να δω, αλλά αναζητείτε από χθες το βράδυ που δεν είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα.
1: Συνδέθηκε, διότι μπορεί να πήγε ο άνθρωπος να δει τι γίνεται στο ποιμνιοστάσιο και να τον έπιασε την ευκαιρία σήμερα.
3: Μπορεί, ναι, αλλά καμία σχέση.
1: Αλλά δεν έχει καμία σχέση.
2: Και τώρα περιμένετε και νεοκύμα εκεί το βράδυ.
3: Ναι, περιμένουμε και είμαστε σε συνεχή επικοινωνία έτσι και επαφή με τη μετεωρολογική υπηρεσία, διότι το φαινόμενο δυστυχώς έχει διάρκεια. Όπως γνωρίζετε και εσείς, έχουν δώσει κόκκινο για την Κρήτη μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι. Οπότε εμείς είμαστε σε επιφυλακή και σε εγρήγορση και για αύριο και για μεθαύριο.
1: Να σας αποδεσμεύσουμε να μιλήσετε. Ευχαριστώ και να μάθουμε πολύ νεότερα για τον κτηνοτρόφο και μας ενημερώνετε και πάλι για να μάθουμε την
3: αιτία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Λιονή. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά.
3: Να είστε καλά.
1: Επίσης τώρα έχουμε μια ανακοίνωση δηλώσεις από την Άγκυρα ότι δεν θα επιτρέψουμε την πόντου καλωδίου αν δεν δώσουμε άδεια, καινούργιες δηλώσεις. Και με Ναύτεξ φαίνεται ότι ξαναβγαίνει το όρο της ΡΕΙΣ στο Αιγαίο.
2: Κρατάνε την ένταση δηλαδή οι Τούρκοι αυτό.
1: Το κρατάνε.
4: Το συντηρούν, το συντηρούν.
2: Την Τρίτη θα είναι εδώ ο Ρούμπιο.
1: Ο Ρούμπιο.
2: Για να δούμε τι θα
1: έχει. Όπως αποκαλύπτει η Καθημερινή σήμερα. Ναι. Ναι.
2: Μόνο η Καθημερινή της Καπούλης.
1: Νομίζω ναι.
2: Ναι. Okay. Νομίζω πως ήταν η γενική ανακοίνωση.
1: Α, δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι δικιά σας ανακοίνωση καθημερινή.
4: Το πρόγραμμα του Ρούμπιου δηλαδή. Θα είναι εδώ την ερχόμενη εβδομάδα. Οπότε θα πάρουν άλλη τροπή αυτά τα θέματα. Ίσως γι' αυτό να γίνεται και συντήρηση από την πλευρά της Τουρκίας.
1: Ναι. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Μη Πι Σίγμα λέει: καλό μεσημέρι από την ακόμα ηλιόλου στη Βιέννη. Mm-hmm. Στη Βιέννη έχουν ήλιο και εμείς εδώ πνιγόμαστε.
4: Βροχή.
1: Το diesel 230. Και η αμόλυβδη 95 203.
4: Α, πολύ πιο φθηνή. Γιατί εδώ είναι ίδια.
1: Πολύ πιο φθηνή.
4: Πολύ πιο φθηνή, γιατί εδώ είναι ίδια, έτσι. Το ντίζελ με την αμόλυβδη έχουν ίδια τιμή. Πέριξ του 220 δηλαδή κινείται.
1: Αν έχουν πάρθει μέτρα κτλ. Μας τα λες, έτσι. Μην είσαι χέμηθη δηλαδή. Πάμε παρακάτω. Είναι σήμερα, τα ξημερώματα δηλαδή. Έγινε κάτι το οποίο χαρακτηρίζεται εντυπωσιακό, με την έννοια ότι έχει συμβεί για πρώτη φορά, δεν έχει επαναληφθεί, επειδή σας αρέσουν και τα διεθνή πάρα πολλά. Στο Τένεσι είχε προγραμματιστεί να εκτελεστεί η Κρίστα Πάικ.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία είναι για φόνο, που είχε καταδικαστεί για φόνο στο 18 της.
0: Εις θάνατον, έτσι.
1: Εις θάνατον. Πήγε στο θάλαμο εκτέλεσης. Εκεί στο Τένεσι η εκτέλεση γίνεται με ένεση. Θανατηφόρο ένεση. Έγινε η πρώτη ένεση, δεν πέθανε. Το πρωτόκολλο λέει ότι γίνεται και δεύτερη θανατηφόρα ένεση. Έγινε η δεύτερη θανατηφόρα ένεση. Δεν πέθανε. Είχε πέσει σε βαθύ ύπνο και ροχάλιζε. Επειδή δεν υπάρχει άλλο πρωτόκολλο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπως δήλωσαν και οι
0: δικηγόροι της.
1: Ζήτησαν οι δικηγόροι της. Και φαίνεται ότι αλλάζει όλο το πρωτόκολλο των εκτελέσεων, τουλάχιστον για το Τενεσί. Είναι μια είδηση η οποία δεν την έχουμε ξανακούσει.
0: Δεν το έχουμε ξανακούσει, όχι. Να επιζήσει άνθρωπος μετά από δύο θανατηφόρες ενέσεις.
1: Μόνο στο Πράσινο Μήλι, νομίζω, είχε γίνει αυτό.
0: Ναι, ταινία. Αυτό ήταν όμως ταινία, δεν ήταν πραγματικότητα.
1: Αλλά με ηλεκτρικό. Με ηλεκτρική
0: εκεί
1: καρέκλα.
0: Γινόταν ο θάνατος μέσω ηλεκτρικής καρέκλας.
1: Λοιπόν,
0: πάμε να επιστρέψουμε στην Κρήτη, στον κύριο Γιώργο Κλάδο, είναι ο δήμαρχος του Μηλοποτάμου. Κύριε Δήμαρχε, καλό μεσημέρι.
5: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Για να δούμε πώς έχει τώρα η κατάσταση. Έχει ηρεμήσει, έχουν ηρεμήσει λίγο τα φαινόμενα και τι προβλήματα αντιμετωπίζετε τώρα.
5: Όχι, τα φαινόμενα είναι σε εξέλιξη.
0: Μάλιστα.
5: Δεν είναι με την ίδια ένταση που ήταν τις πρώτες πρωινές ώρες, αλλά είναι σε εξέλιξη. Και από ό,τι λένε, θα επιδεινωθεί κιόλας.
0: Ναι. Τώρα, τι προβλήματα αντιμετωπίζετε? Είδαμε γέφυρες οι οποίες ήταν κομμένες, οδικό δίκτυο, ηλεκτρικό, νερό.
5: Τίποτα, όλα αυτά παραμένουν. Παραμένουν. Προσπαθούμε να ανοίξουμε τους κεντρικούς δρόμους.
0: Ναι.
5: Είναι σε εξέλιξη όλα τα συνεργεία και τα δικά μας της περιφέρειας. Η πυρασβεστική αδειάζει υπόγεια.
0: Mm-hmm.
5: Προσπαθούμε να ενώσουμε τους οικισμούς.
0: Μάλιστα.
5: Να υπάρχει πρόσβαση σε όλα τα χωριά, να μην τύχει κανένα περιστατικό υγείας, να μπορεί να περάσει ασθενοφόρο, να μπορούν να περάσουν.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Υπάρχουν επομένως κάποιοι οικισμοί που είναι αποκλεισμένοι τώρα?
5: Ναι, τώρα με το που κόπηκε η γέφυρα στα λιβάδια, είναι τα λιβάδια. Πρέπει να κάνουν ολόκληρο κύκλο πολλών χιλιόμετρων για να μπορέσει να φύγει ένας κάτοικος από εκεί.
0: Μάλιστα. Άρα μόνο τα λιβάδια μέχρι στιγμής.
5: Τα λιβάδια, ναι, Ζωνιανά, εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, αλλά και σε πολλά άλλα χωριά έχουμε και καθοριστεί σε σπίτια, σε Μαργαρίτες, το Δενή Μηλοποτάμου. Έχουν και μεγάλο πρόβλημα, έχει και αγροτική οδοποιία με τους κτηνοτρόφους.
0: Μάλιστα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πήγανε στα μαντριά τους και δεν μπορούν να γυρίσουν ή δεν μπορούν να πάνε.
5: Δεν μπορούν να πάνε, ήταν νύχτα, δεν μπορούν να πάνε.
0: Μάλιστα.
5: Και πάνε με τα πόδια, ξέρεις. Ζωοτροφές δεν μπορεί να βγάλει, δεν μπορεί να πάρει το γάλα, υπάρχουν πάρα πολλά. Νερό δεν υπάρχει.
2: Εντάξει, ζημιές έχουμε, άρα.
5: Αλλά πρώτα εμείς προτεραιότητα
2: δίνουμε τώρα στους
5: ανθρώπους.
2: Ναι, βέβαια.
5: Και μετά, στη β' φάση είναι αυτά.
0: Κηρύχθηκε ο Δήμος σας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
5: Τώρα στέλνουμε το έγγραφο, μιλήσουμε με τον υπουργό τον Τουρνά.
0: Ναι.
5: Προχωρούμε σε εξέλιξη. Τώρα στέλνουμε το έγγραφο.
0: Αυτό σημαίνει ότι θα ενισχυθούν περισσότερο οι πυροσβεστικές δυνάμεις από τις υπόλοιπες περιφέρειες. Τα μηχανήματα είναι έξω και από την περιφέρεια μας.
5: Εγώ είναι όλα τα πυροσβεστικά κλιμάκια του Ραδίνου. Ας είναι καλά, οι άνθρωποι έχουμε πάρα πολύ καλή ανταπόκριση από παντού.
0: Μάλιστα.
5: Από παντού. Αλλά πρέπει να ενισχυθούμε και με άλλα συνεργεία, με εξωτερικούς συνεργάτες, για να προσπαθήσουμε να φτάσουμε και στο τελευταίο μαντρί από αύριο και πέρα να μπορούν να πηγαίνουν οι κτηνοτρόφοι στις δουλειές τους.
0: Υπάρχει και 112 το οποίο έχει ενεργοποιηθεί ξανά εκτός από τα πρωινά.
5: Δύο φορές.
0: Έχουν απομακρυνθεί κάτι και από τα σπίτια τους?
5: Εννοείται. Όποιοι ήταν. Περνάω το ποτάμι δίπλα από το σπίτι σου. Δεν θα κάθεις να κοιτάζεις.
2: Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Είναι δύσκολη κατάσταση τώρα και στην Κρήτη, με δεδομένο ότι τα φαινόμενα αυτά θα συνεχιστούν μέχρι και την Κυριακή, όπως αναφέρουν οι μετεωρολόγοι. Γι' αυτό και κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ο Δήμος Μηλοποτάμου. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως, για να διευκρινίσουμε, η είδηση για τον Βοσκό, ο οποίος αγνοούνταν από χθες το βράδυ, δεν συνδέεται καθόλου με το φαινόμενο. Είναι άλλα τα αίτια του θανάτου αυτού του ανθρώπου και δεν συνδέεται καθόλου με την κακοκαιρία και την έντονη βροχή.
1: Όπως μας είπε η κυρία Λιονή,
0: θα
1: επιβεβαιώσουμε σε λίγο. Να πούμε ότι συνελήφθη. Ταυτοποιήθηκε δηλαδή ένας οδηγός ταξί που έκανε live στο TikTok και πήγαινε στην Αττική Οδό με 200 χιλιόμετρα. Έλληνας είναι, για να.
2: Νηπιακή κατάσταση.
1: 46χρονος, Έκανε TikTok, πώς το λένε, live TikTok.
4: Live μετάδοση.
1: Πήγαινε με 200 χιλιόμετρα στην Αττική Οδό. Εντάξει. Απλά πράγματα. Και αυτός που είναι και επαγγελματίας, δηλαδή δεν έχει και τη σκέψη της αυτοπροστασίας. Με ποια έννοια? Όχι να μην τρέχει, γιατί θα τρέξει. Αυτός όπου και να πάει θα την κάνει την μπιπ. Είναι γεμάτη κάμερες, ρε, μεγάλη η Αττική Οδός.
4: Η Αττική Οδός, ναι.
1: Δεν θα σε βρούνε.
4: Για δεδομένο
2: μα
4: θα
2: και όταν ανεβάζει το τρένο.
1: Μιλάμε για τρέλα.
2: Ξέρουν ποιος είσαι.
4: Να το ανέβασα από μόνος του. Αυτό είναι το δεύτερο. Πόσο... Αλλά
1: όχι,
4: το πρώτο είναι αυτό.
1: Στο TikTok μπορεί να λέγεται Σαλαμάνδρας. Ξέρω κι εγώ, και απλώς να δείχνω ότι πηγαίνουμε 200 χιλιόμετρα. Δεν θα σε βρουν. Αφού έχει, μόνο κάμερες έχει. Mm.
4: Μα όσοι έχουν. Νομίζω ότι όλοι όσοι κυκλοφορούν στην Αττική Οδό και στο περιβάλλον τους έχουν άνθρωπο ο οποίος έχει από τις κάμερες φανεί, είτε γιατί τρέχει είτε γιατί έκανε οποιαδήποτε άλλη παράβαση. Αλλά για την ταχύτητα είναι πάρα πολλά χρόνια οι κάμερες στην Αττική Οδό που σε γράφει, ναι, να ξεπεράσει τα.
1: Ο Γιώργος λέει Ελσίνκι Diesel 220. Δεν ξέρω για μέτρα ή όχι. Εδώ εμπιστευόμαστε το κράτος. Εμείς πληρώνουμε φόρους. That's all. Εσείς τρελαίνετε τον κόσμο. Απορώ πότε ηρεμούν οι Έλληνες. Ποτέ.
4: Γιατί εμείς τρελαίνουμε τον κόσμο? Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Γιατί και εμείς.
4: Γιατί δεν είναι 2,20 το ρεβενζίνη και το, ναι, και γιατί... και το πετρέλαιο.
1: Συνεχώς.
2: Άλλο ο μισθός στο Ελσίνκι, άλλο ο μισθός στην Αθήνα.
4: Και, και η ζωή όμως εκεί.
1: Ανέβηκε και 3 λεπτά και έπεσε 2,5, ανέβηκε 14. Εντάξει. Καταλαβαίνω τι λέει. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέει ο Γιώργος.
4: Εντάξει, εγώ διαφωνώ λίγο. Μάλιστα. Γιατί δεν είναι, είναι πραγματικότητα. Το 2.20 και το 2.25 και το 2.27.
1: Μπείτε σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα, γιατί μας διώχνει η κυρία Σταματίου.
2: Λοιπόν, να πω λοιπόν σε διαφημιστικό περιβάλλον ότι προφανώς έχει τύχει να είσαστε μέσα στο σπίτι σας και ένα σημείο να μην πιάνει από το Wi-Fi. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχει ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνει πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
7: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
6: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
7: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
6: Σοβαρά. Τι βάλατε?
7: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
6: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
7: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
8: Μαστροθανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
9: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
8: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
9: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
8: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
11: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο, δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
12: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς, με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια.
13: Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
14: Μια ολόκληρη εβδομάδα πέρασε. Ειδήσεις, πρόσωπα, γεγονότα, εξελίξεις. Και μέχρι να φτάσει το Σαββατοκύριακο, νομίζουμε ότι τα έχουμε δει όλα. Ποιος είπε τι, ποιος έκανε τι, ποιος βρέθηκε στο επίκεντρο και ποιος σκάει. Ο Βασίλης Καψαμπέλης και η Μαρία Σιωρόκου γυρίζουν την εβδομάδα πίσω. Θυμούνται τα σημαντικότερα, ξεχωρίζουν την ουσία και κοιτούν τι έρχεται από Δευτέρα. Ποιος σκάει κάθε Σάββατο και Κυριακή 11 με 12 το πρωί. Η επικαιρότητα της εβδομάδας με μια διαφορετική ματιά. Sky Patras 89,4.
15: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ.
16: Sky 89,4.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, ανατμήματα και στο κέντρο της Αθήνας, στη Βασιλής Αμαλίας και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, καθώς επίσης και στη Σταδίου. Στη δίνη της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη, όπου σπίτια πλημμύρισαν και δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια με λάσπη και φερτά υλικά. Τα πιο σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται στον Μιλοπόταμο Ρεθύμνου, όπου γέφυρα κόπηκε στα δύο με αποτέλεσμα όχημα να εγκλωβιστεί στο σημείο και ένα ζευγάρι να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Στην περιοχή Ανοφινικιά στο Ηράκλειο μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο δύο άτομα από το ακινητοποιημένο όχημά τους λόγω των φερτών υλικών στο οδόστρωμα. Στο μεταξύ εντοπίστηκε νεκρός κοντά στο πυμνιοστάσιο του κτηνοτρόφος από τις Καρίνες Ρεθύμνου, ο οποίος αγνοούνταν από χθες το βράδυ. Ενώπιον της ανακρίτριας κλήθηκαν εκ νέου οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες 2,5 μήνες μετά την προφυλάκησή τους. Η διαδικασία αφορά την αναβάθμιση της ποινικής αξιολόγησης των συνδεόμενων με τον νόμο περί τρομοκρατίας πράξεων που προβλέπει αυστηρότερο πλαίσιο ποινών. Τη δημιουργία ενός πλέγματος φροντίδας για την άνοια σε ολόκληρη τη χώρα με κεντρικό πόλο το νέο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο στο Περιστέρι έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του κέντρου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές στα βόρεια. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
16: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, για τις βενζίνη, η βενζίνη είναι κάτι που σας πληγώνει πολύ, καταλαβαίνουμε. Μας έχετε στείλει καταρχάς, μας ακούτε από όλη την Ευρώπη σχεδόν, οπότε θα τα πούμε μετά. Πάμε όμως στην κυρία Λιονή, την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, την ξαναέχουμε μαζί μας, για να δούμε τι έχει συμβεί με τον κτηνοτρόφο. Κυρία Λιονή, καλό μεσημέρι και πάλι.
1: Επίσης, από ό,τι έμαθα από τον δήμαρχο εκεί, τον κύριο Ταταράκη, η οικογένειά του τον αναζητούσε από χθες το βράδυ. Εκείνος, επειδή έβρεχε, πήγε λέει στα ζώα του. Η οικογένεια θεώρησε ότι θα μείνει στο στάβλο εκεί που είχε τα ζώα του και τον αναζήτησε το πρωί. Εκείνος όμως φαίνεται ότι επέστρεφε τη νύχτα. Πήγε να περάσει με τα πόδια του ένα ποταμό έτσι, εκεί που μάλιστα συναντιόνται τρία αριάκια, έβρεχε, είχε γεμίσει νερό ο ποταμός αυτός και πήγε να τον περάσει με τα πόδια του και προφανώς ο άνθρωπος δεν μπόρεσε, ήταν και ηλικιωμένος, περίπου 80 χρονών.
0: Αλλά δεν είναι άλλοι λόγοι, είναι από την κακοκαιρία έχει
1: αυτή την κακοκαιρία δεν... ας το πούμε έτσι, εντάξει. Θα έπρεπε, είναι δυνατόν τώρα να περάσει.
0: Συμφωνούμε αυτό, δεν το συζητάμε αυτό, ότι θα πρέπει να προσέχεις και να κάνεις αυτό που σου λέει οι αρχές.
1: Αυτό κυρίως. Όλες οι γραπτές προφορικές ανακοινώσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης από χθες είναι αυτό. Προσέξτε, προσέξτε. Όχι στις ιρλανδικές διαβάσεις, μην υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας στα ριάκια και στα ποτάμια. Αν είναι δυνατόν τώρα να περάσει με τα πόδια ένα ποταμό που φέρνει νερό, πώς θα τον περάσει.
0: Μάλιστα. Συλληπιτήρια στους ανθρώπους.
1: Δεν είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Δηλαδή, δεν έχουμε ζημιές. Δεν έχουμε. Είχαμε βροχή όμως.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κυρία Λιονή.
2: Είμαστε καλά, κυρία Λιονή.
0: Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου. Λοιπόν, ο Γεράσιμος λέει από την Μάλτα, δεν λέω τιμή εδώ, είναι σταθερή εδώ και καιρό. Ας πούμε 8 χρόνια, λέει περίπου τώρα.
2: 8 χρόνια σταθερή τιμή στα καύσιμα στη Μάλτα. Είναι εντυπωσιακό είναι αυτό.
3: Γιατί?
2: Είναι εντυπωσιακό. Πώς γίνεται? Πρέπει να μας εξηγήσει, βρε Γεράσιμε, πώς γίνεται αυτό.
0: Πού να ξέρω, παιδιά, γιατί πού είναι δηληστήριο έχω στη Μάλτα.
2: Όχι, αυτό θα μας
0: εξηγήσει. Ο Γεράσιμος το λέει.
2: Θα μας εξηγήσει ο Γεράσιμος πώς γίνεται.
0: Είναι εκεί και η Πινελόπη λέει, δεν ξέρω, καλό μήνα λέει, δεν ξέρω για σκανδιναβικές χώρες, αλλά στη Γερμανία, στο Άχεν λέει, με επιδότηση 17 cents η βενζίνη είναι γύρω στα 3,50. Εγώ μπήκα, ρώτησα το ChatGPT.
3: Πώς 3,50?
0: Για τις τιμές.
3: Η Σούπερ λέει εδώ πέρα 95 στο Βερολίνο και μένεται σήμερα μεταξύ 2,8 και 2,47. Λέει,
0: 2,08.
3: Ναι.
0: Όχι, πες το,
2: με 2,80, ναι.
3: 2,47.
0: Ναι.
2: Μάλιστα, άρα είναι περίπου στα 2,5 ευρώ.
3: Ναι.
2: Από ό,τι λένε τα μηχανήματα, αλλά 3,5 λέει η φίλη μας.
0: Και για το Άχιν συγκεκριμένα που λέει εδώ το chat, είναι φθηνότερη τιμή. Τουλάχιστον και δίνει και πρατήρια, Πινελόπη. Ο Γεράσιμος επανήλθε τώρα γιατί μας ακούει και λέει 1,21 το πετρέλαιο, 1,34 η αμόλυβδη.
3: Πώς γίνεται αυτό?
2: Αυτό είναι φοβερό.
3: Ένα ευρώ διαφορά. Να πηγαίνουμε να γεμίζουμε στη Μάλτα.
2: Πώς θα πηγαίνεις να γεμίζεις τη Μάλτα κι εσύ? Λοιπόν.
0: Δεν θα έχουν φόρηση.
2: Προφανώς δεν θα υπάρχει φορολογία εκεί.
3: Ναι, γιατί δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα δεν έχει ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και μπορεί να μην έχει 24% ΦΠΑ.
2: Ναι, άρα σε κάθε περίπτωση για να είναι τέτοια τιμή δεν υπάρχει φορολογία πάνω στο καύσιμο.
0: Ναι.
2: Γιατί σωστό, εδώ λέμε ότι πάνω στο καύσιμο.
0: Μην παίρνετε τηλέφωνο στο Viber. Δεν μπορούμε να το σηκώσουμε. Είναι για μηνύματα το Viber.
3: Διότι η μεγαλύτερη φορολογία που έχουμε στα καύσιμα είναι περιβαλλοντική φόρη.
0: Ιρλανδία.
2: Ναι.
0: Κάτσε λίγο να κλείσει το τηλέφωνο που μας παίρνει ο φίλος μας εδώ. Τα το κλείσει.
2: Κλείσει το φίλε.
3: Δεν κλείνει.
0: Έλα.
3: Επιμένει.
0: Κάτσε
3: Ιρλανδία.
0: Ο φίλος μας ο Θωμάς. Τι να κάνουμε, τεχνολογία. Παλεύουμε με τα τηλέφωνα. Ο Θωμάς λέει: καλησπέρα από Ιρλανδία. Αμόλυβδη 2 ευρώ, ντίζελ 2,10 στα πιο ακριβά πρατήρια. Πιο χαμηλή τιμή, με καλή ποιότητα όμως 1,95 η αμόλυβδη και 2,05 το ντίζελ. Μέτρα έχουν πάρθει πριν το καλοκαίρι και αναμένονται και άλλα. Το καλοκαίρι το ντίζελ είχε φτάσει και στο 1,65.
2: Μάλιστα. Τιμές που είχαμε εμείς εδώ πέρα στον ντίζελ πριν κανένα δίμηνο.
0: Ναι, τρέλυνο. Η αλήθεια είναι ότι και εμένα με κούφανο νότισμα αυτό που είπε. Είναι η Μάλτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι.
3: Η Μάλτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Βέβαια. Όχι, είχε και ο Μαλτέζος πρωθυπουργός που είχε έρθει εδώ και τα λοιπά. Ναι. Λέω και εγώ.
3: Είπα βλακία.
0: Ναι,
2: άρα.
0: Αλλά δεν είπαμε τίποτα γιατί σε εμπιστευόμαστε πλήρως.
3: Ναι, ναι.
2: Άρα μπορεί να μην είναι και αυτό με τους φόρους. Ναι. Προφανώς δεν θα υπάρχει φορολογία.
0: Ο αλλά Σταύρος, βέβαια, εδώ στην ταπεινή Ελλάδα λέει μπουκάλα υγραερίου την προηγούμενη Παρασκευή 20 ευρώ. Μπουκάλα, ίδια μπουκάλα τη Δευτέρα 23 ευρώ. Ίδια μπουκάλα σήμερα 25 ευρώ λέει.
3: Ρε Σταύρο, πρέπει να τον κοιτάξει αυτόν που σου δίνει την μπουκάλα.
2: Επίσης, πολύ συχνά παίρνει μπουκάλες, παιδί μου. Μόνο τόσο σου βγαίνει. Δύο μέρες, ανά δύο μέρες.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα τώρα. Ο Γιώργος Αντωνάκος λέει: επιμένει ο κύριος Κούτρας, πήγε όλος να περάσει από το ποτάμι με τα πόδια και φταίει η βροχή. Συνεχίστε, μπράβο.
2: Okay. Τι φταίει η βροχή?
0: Ναι, τι να σου πω, βρε μεγάλε. Τι να σου πω, και αγαπητέ κύριε Αντωνάκο μου, δεν έχω να πω τίποτα.
2: Κάτι άλλο ακούτε προφανώς, έτσι. Κάτι άλλο ακούτε.
0: Λοιπόν, ο Γιαννίδης επανήλθε τώρα για τη Μάλτα και λέει ότι η Μάλτα εφαρμόζει τον ελάχιστο προβλεπόμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικό φόρο κατανάλωσης. Κατάλαβες.
2: Ναι. Αλλά και αυτό δεν φτάνει για να είναι στο 1,34. Προφανώς πρέπει να υπάρχουν
3: και το ΦΠΑ.
0: Η Μάλτα λέει ακολουθεί το εδώ 0,33 το λίτρο για τον ντίζελ ή 330 ευρώ ανά χιλιόλίτρο για τη βενζίνη.
3: Ναι, ενώ εμείς πώς είμαστε, 700 μου φαίνεται.
0: Εμείς είμαστε. Άστο, τι το συζητάς μου, λέει.
2: Το 1,34 ανώτιμο στο 2,20.
0: Για πάμε να βρούμε τον κύριο. Αλλάξουμε θέμα και κλίμα, παιδιά, να συζητήσουμε για την καρδούλα μας. Πάμε να βρούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Τούτουζα, τον πρόεδρο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Τον καλωσορίζουμε στην εκπομπή. Καλό μεσημέρι, κύριε Τούτουζα.
2: Γεια σας. Καλησπέρα, καλησπέρα.
4: Καλό μεσημέρι, γεια σας όλους, γεια σας. Να είστε καλά.
0: Είστε στο εξωτερικό.
4: Είμαι στο εξωτερικό, ναι.
0: Πού είστε, μήπως είδατε τιμές βενζίνης, γι' αυτό σας ρωτάμε.
4: Είμαι στο Γερεβάν, στο Γερεβάν της Αρμενίας. Έχουν εδώ πέρα το συνέδριό τους και μας έχουν καλέσει και ήρθαμε χθες τώρα το πρωί, δηλαδή στις 6 το πρωί. Μάλιστα. Και αύριο γυρνάμε.
3: Αυτό δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σίγουρα.
0: Ναι.
4: Όχι. Θα το κοιτάξω όμως αυτό που λέω. Θα το κοιτάξω αυτό που λέω. Κοιτάξω όμως.
0: Λοιπόν, η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία έχει κάνει μία έρευνα, την οποία την έκανε για λογαριασμό σας η εταιρεία Mark και έχει πάρα πολύ χρήσιμα και ταυτοχρόνως ανησυχητικά, θα έλεγα εγώ, σε κάποια σημεία συμπεράσματα. Μας τα λέτε κάποια από αυτά?
4: Λοιπόν, καταρχήν είναι η πρώτη φορά που κάναμε τέτοια σαν έρευνα, το τι πιστεύει ο απλός κόσμος, γενικός κόσμος, όχι οι γιατροί, για ορισμένα πράγματα που συνδέονται με την καρδιακιακή υγεία. Πράγματι, μερικά είναι ανησυχητικά, μερικά είναι και θετικά όμως, για να μην, να μην λέμε.
3: Καλά πληροφορημένοι είναι ο κόσμος από ό,τι είδα πάντως γενικώς.
4: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω ότι είναι καλά πληροφορημένος ο κόσμος όταν μόλις ένας στους τέσσερις ξέρει ποια είναι η πρώτη αιτία θανάτου. Δηλαδή, ένας στους τέσσερις λέει ότι η πρώτη αιτία θανάτου είναι τα καρδιακιακά. Οι άλλοι τρεις στους τέσσερις λένε ότι είναι τα ατυχήματα.
3: Εντάξει. Αλλά ξέρει όμως ότι η καρδιά θέλει άσκηση, ότι το κάπνισμα κάνει κακό. Ότι υπάρχει σαρκία, δεν πρέπει να είσαι παχύσαρκος και όλα αυτά. Δηλαδή αυτά που αφορούν τον εαυτό του.
4: Η αλήθεια είναι ότι πάνω από 60% ξέρανε για όλους τους παράγοντες κινδύνου. Ίσως λίγο μένει πίσω λίγο η χοληστερόλη και το ζάχαρο. Αυτό μας εντυπωσίασε, να πω τα αλήθεια. Αλλά η επαξαρκία, το κάπνισμα, αυτά τα ξέρουν αρκετά καλά.
3: Εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση που βλέπει 78% των πολιτών λέει έκανε προληπτικό έλεγχο για την καρδιά του τον τελευταίο χρόνο.
4: Ναι, 8 στους 10 σχεδόν έχουν κάνει κάποιο
3: πρόγραμμα. Τρελό.
4: Βέβαια, ναι, είναι μεγάλο. Βέβαια, σε αυτό βοήθησε και το πρόγραμμα προλαμβάνω.
3: Βεβαίως.
4: Δηλαδή, ενεργοποίησε κατά κάποιο τρόπο να ενεργοποιηθούν για να ελεγχθούν. Αυτό που όμως κρατάω έτσι και μας ανησυχεί λιγάκι είναι ότι παρά την αναγνώριση των παραγόντων κινδύνου, ας πούμε, το 42% εξακολουθούν και καπνίζουν ακόμα. Ή ατμίζουν, να το πω, είναι 32% συν 10%
3: περίπου. Ναι, το ρημάει δεν
2: δύσκολο.
4: Ναι, έπεσε το κάπνισμα, αλλά έχει ανέβει το άτμισμα στο 41-42%. Επίσης,
0: έχει διαφορά το ένα από το άλλο, αυτό να μας εξηγήσετε.
4: Ναι. Κοιτάξτε, επιστημονικά αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές όσον αφορά την ποιότητα του καπνού, το ποσό της νικοτίνης, ναι, και είναι πιο ελεγχόμενο στο άλλο. Τώρα, αυτό αν μεταφράζεται σε καλύτερη καρδιακή υγεία μακροχρόνια, ναι, το κάνει δεν μπορεί το πει ακόμα.
2: Α, θα πρέπει να περάσουν χρόνια δηλαδή. Λέτε, όπως έχει συμβεί με το
3: δηλαδή
2: κάπνισμα.
3: Δηλαδή, μπορεί να είναι το ίδιο κακό και το άτμισμα με το κάπνισμα.
4: Κοίταστε, εγώ θα πω το εξής. Σίγουρα δεν μπορεί να είναι κάτι.
3: Λοιπόν, στην πίσα καταρχήν.
4: Ναι. Τώρα, ότι υπάρχουν ορισμένα θετικά σημεία και αυτό πρέπει να γνωρίζουμε.
0: Εγώ έχω ακούσει όμως εκτός από την καρδιά και τον κύριο Βασιλακόπουλο, που είναι φίλος του κυρίου Τούτουζα, που λέει ότι τα πνευμόνια μας δεν έχουν φτιαχτεί για να ρουφάνε καπνό.
2: Καπνό, αυτόν.
0: Απ' όλα. Καπνό. Δεν είμαστε για κάπνα.
4: Τίποτα. Αυτά είναι πάρα αντιδυνητικά. Όπως λέμε τώρα, με ρωτήσατε αν είναι το ίδιο ή καλύτερο.
0: Σωστό.
4: Εργαστηριακά μπορεί να μπει κάποια καλύτερα θέματα. Δεν μπορώ να το αποδείξω αυτό κλινικά, αυτό που λέμε εμείς. Ένα άλλο θετικό επίσης, ότι στην ερώτηση που τους κάναμε, ποιους εμπιστεύεστε, και είναι και επίκαιρο το θέμα. Για πληροφόρηση για την καρδιακή υγεία, 8 στους 10 πάνε τον καρδιολόγο τους, 7 στους 10 τον οικογενειακό τους γιατρό. Γενικότερα ενημερώνεται, θα έλεγα, αυτό που θέλω να ενημερωθεί σωστά.
3: Ναι. Και όχι για όσους κάνουν πλασμαφαίρεση, δηλαδή, αυτό λέτε.
4: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, βέβαια είπε 5% από το διαδίκτυο. 5% από την νοημοσύνη. Αλλά, πάση περιπτώσει, ένα ψηλό ποσοστό θέλει να ενημερώνει.
0: Εδώ πιστεύετε, κύριε Τούτουζα, ότι λέει είναι αλήθεια?
4: Κοιτάξτε,
0: το λέω, ξέρετε γιατί. Γιατί εγώ βλέπω, εγώ και στον κύκλο μου, και το έχω κάνει και εγώ και νομίζω ότι το έχουν κάνει περισσότεροι, την ερώτηση στο ρημάδι το διαδίκτυο την κάνεις.
4: Όχι.
0: Και τρελαίνεσαι.
4: Ναι, άλλο, κύριε Κουτρά. Ποιον εμπιστεύεστε πιο πολύ? Δεν σημαίνει ότι δεν
2: το γιατρό. Για το γιατρό, όχι το διαδίκτυο, αλλά ερωτήσεις κάνουν όλοι στο διαδίκτυο.
4: Διαδίκτυο μπορεί να κάνουν όλοι. Αλλά σε ρωτάει στην ερώτηση ποιον εμπιστεύεστε πιο πολύ για την ενημέρωσή σας, λένε τον καρδιολόγο τους ή τον οικογενειακό γιατρό. Αν το κάνουν στο διαδίκτυο, είναι άλλη υπόθεση αυτό.
0: Ναι,
4: μόνο
0: ναι.
4: Δηλαδή.
0: Ναι.
4: Είναι διαφορετική ερώτηση. Θέλει λίγο να το.
3: Να ρωτήσω κάτι άλλο.
4: Πονηρή.
3: Στο εξωτερικό βλέπεις πάρα πολλούς απεινιδωτές. Δηλαδή στους δημόσιους χώρους, στο μετρό, σε ξενοδοχεία, σε μεγάλα καταστήματα. Εδώ δεν τους βλέπεις. Εδώ δεν πρέπει να γίνει μια εκστρατεία, να έχουμε πιο πολλά τέτοια μηχανήματα σε περίπτωση που κάποιος παθαίνει έμφραγμα, ξέρω ότι ανακοπή, ότι όπως αλλιώς.
4: Πολύ σωστά. Εγώ αυτό που λέω καταρχήν, εδώ στη χώρα μας υπάρχει, είναι στα τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που βάλαμε την κάρπα και την υποχρεωτική παρουσία απεινιδωτών σε μεγάλες εταιρείες όπου υπάρχει μεγάλος πληθυσμός εδώ και πολλά χρόνια.
3: Ναι.
4: Τώρα, το αν γίνεται αυτό, το αν έχουν εκπαιδευτεί ο κόσμος, το αν λειτουργούν οι απεινιδωτές, διότι ένα άγχος το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή παντού είναι, και πάλι είναι και επίκαιρο θέμα, το πείζει τον απεινιδωτή. Αυτό πρέπει να το αλλάξει την μπαταρία του, να το προσέξει κάποιο. Δεν είναι το πείζει τον
0: απεινιδωτή. Ελκύει συντήρηση, ναι, βέβαια. Τι είναι.
4: Θα εντυπωσιαστείτε αν δείτε ότι είναι κλειδωμένοι απεινιδωτέ σε γήπεδα.
0: Τι εννοείται.
3: Άρα δεν μπορεί να
2: δεν έχει πρόσβαση
3: να βάλει κάτι, δεν μπορεί να τον ανοίξει.
4: Έχει πάντα κλειδί και έχει βγει σπίτι του, οφείλαγα. Δηλαδή όλα αυτά είναι θέματα λειτουργία μετά. Δεν είναι μόνο το πείζει.
3: Είναι κλειδωμένα γιατί κλέβουν μέχρι του πυροσβεστήρε από ό,τι ξέρετε τώρα. Ό,τι βρουν. Το χαρτί υγεία.
4: Από άγνοια, έχετε πολύ δίκιο. Από άγνοια. Σημασία όμως τι λένε οι πολίτες για την αντιπολιτεία. Ότι θέλουν πραγματικά να καταρχήν να ενημερώνονται, να μάθουν πιο πολύ κάρπα. Το 82% μου κάνει εντύπωση γνωρίζει τι είναι η κάρπα. Αλλά μόλις το 25% λέει ότι έχει εκπαιδευτεί να την πραγματοποιήσει κιόλας.
0: Οπότε θα κάνετε ανάλογες κινήσεις, κύριε Τούτουζα.
4: Ναι, εμείς αυτό το θα κάνουμε τώρα, κοιτάξτε. Είναι πάρα πολύ, έχει πάρα πολλά στοιχεία αυτή η έρευνα. Πάρα
0: πολύ.
4: Και εμείς δηλαδή. Για να αναλύσουμε αυτά τα στοιχεία θα περάσει καιρός δηλαδή και θα τα χρησιμοποιήσουμε. Δεύτερον, εμείς θα ενημερώσουμε επίσημα σαν καρδιολογική κοινότητα, σαν καρδιολογική εταιρεία και την πολιτεία και τι ζητάει ο κόσμος, τι θέλει ο κόσμος και πού φαίνεται ότι μάλιστα, πώς να το πω, προωθεί ορισμένα μέτρα που θέλει να πάρει και η πολιτεία κάθε μια φορά και δεν παίρνει την πολιτική απόφαση. Στην ενημέρωση, στα σχολεία, ο κόσμος το θέλει. 9 στους 10 θέλουν πιο πολύ ενημέρωση. Και ακόμα και στα σχολεία.
3: Ναι, κάρπα, ας πούμε, θα μπορούσαν να μαθαίνουν τα παιδιά σε όλα τα σχολεία της χώρας. Εσείς πρέπει να πιέσετε γι' αυτό.
4: Δεν είναι απλό. Εμείς ήδη έχουμε κάνει, για να καταλάβετε, από πέρσι έχουμε μιλήσει και με το Υπουργείο Παιδείας. Μάλιστα, πάλι έχουμε την άλλη εβδομάδα. Στο οποίο έχουμε δώσει μια ύλη. Θα δώσουμε τώρα, μάλλον την ύλη, το έχουμε προτείνει. Στο οποίο θα προτείνουμε να υπάρχει μάθημα πρόληψης καρδιαγωγών νοσημών στα σχολεία. Όπως μαθαίνει άλλο.
3: Πολύ ωραίο.
4: Γεωγραφία. Ιστορία να μάθει τι πρέπει να κάνει για την καρδιά.
3: Πιο σημαντικό από τη γεωγραφία.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Τούτουζα, γιατί εγώ επίσης κόλλησα με ένα στοιχείο της έρευνας. Ναι. Ότι 3 στους 10, δηλαδή το 30%, δεν γνωρίζουν τον αριθμό του ΕΚΑΒ.
4: Αυτό δηλαδή. Κύριε Τούτουζα, έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό που πέσαμε τα σύννεφα πραγματικά, ότι όταν τους ρωτήσαμε τι θα κάνετε σε μια δύσκολη στιγμή. Ναι. Απάντησαν ότι θα πάρουν το 166, πολύ χαμηλό ποσοστό. Θα το πρώτο και το κοιτάξω. Γιατί, αλλά οπωσδήποτε αυτό μας ανησυχεί, δηλαδή ο κόσμος.
0: 77,8% λέει των πολιτών δηλώνει ότι θα καλούσε αμέσως το ΕΚΑΒ. Σωστή κίνηση. Ωστόσο λέει μόνο το 59,3% γνωρίζει τον αριθμό 166.
4: Δεν ξέραν το νούμερο του 166.
0: Αυτό δεν μπορούσα να το φανταστώ με τίποτα.
4: Ούτε και εμείς. Και όμως πέσαμε τα σύννεφα σε αυτό που λέει ο κ. Κούτα. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι και αυτό είναι θέμα της πολιτείας. Πρέπει να ενημερώσει τον κόσμο. Τι να κάνουμε. Νομίζουμε ότι είναι ως μέρα πάνω τα δεδομένα, αλλά τελικά.
0: Δεν είναι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Τώρα να εκμεταλλευτούμε, εκτός από το πρόεδρο, είστε και γνωστός γιατρός. Να σας ρωτήσουμε, κάθε πότε πρέπει να κάνουμε εξετάσεις για την καρδιά μας?
4: Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος τον κίνδυνο του. Δηλαδή, έχει μέτρο, και αυτή είναι η δράση που κάναμε όλη την εβδομάδα. Εμείς είχαμε στην καρδιολογική εταιρεία ανοιχτά και όλη την εβδομάδα και εξεταζόντουσαν άνθρωποι για να γνωρίσουν τον κίνδυνο του. Αν κύριε Κούτσα, το λέω απλά αφού με ρωτάτε. Είμαι καπνιστής. Έχω θετικό κληρονομικό. Έχω αρτηριακή πίεση. 6 στους 10 ας πούμε ξέρουν την πίεση τους. 4 στους 10 δεν ξέρουν την πίεση τους. Mm. Άρα ξεκινάνε τα βασικά. Αν έχω ζάχαρο, είμαι υψηλού κινδύνου. Αυτός πρέπει κάθε χρόνο να βγαίνει τον καρδιολόγο του μετά τις 40. Δεν μπορεί να μην τον βλέπει τον καρδιολόγο. Να ξέρει τι του γίνεται. Αν κάποιος όμως είναι χαμηλού κινδύνου άνθρωπος, δεν καπνίζει, δεν έχει κληρονομικότητα, γυμνάζεται, δεν έχει αρτηριακή υπέρταση, δεν έχει σαχαροδιαβήτη, αυτός μπορεί να τον πάρει μια φορά την πενταετία. Άρα εξαρτάται.
3: Το προλαμβάνω θα συνεχιστεί όμως, δεν θα συνεχιστεί αυτό και φέτος. Δηλαδή, οι άνθρωποι που πήγανε, μας είπανε ότι πήγανε 80% πήγανε πέρσι να εξεταστούν. Θα μπορούν και πιο χρόνο.
4: Ναι. Το προλαμβάνω που λέτε, είπαν θα συνεχιστεί. Ακόμα δεν έχει καθοριστεί σε ποιο πληθυσμό. Ελπίζουμε να υιοθετήσει η πολιτεία την πρότασή μας να πάει και σε μετρίου κινδύνου και σε κατά από 40 ετών. Να πούμε ότι το πρόγραμμα προλαμβάνω στα καρδιακά. Λόγω του ότι συμμετείχαν όλοι οι καρδιολόγοι, και αυτό πρέπει να το βοηθήσουμε και στην καρδιολογική εταιρεία, ότι έστελνε email στους καρδιολόγους. Είναι νομίζω το πιο πετυχημένο πρόγραμμα. Δεν συγκρίνεται με άλλα προγράμματα. Και αυτό νομίζω ότι να πάρουμε και ένα μάθημα από τι πάει καλά και τι δεν πάει καλά. Αν συμμετέχουν οι κοινότητες, η καρδιολογική κοινότητα, η γαστρεντερολογική κοινότητα, η πνευμονολογική κοινότητα, λέω γενικότερα αυτή τη στιγμή σαν επιστημονικός, κάτι θα πάει καλά. Αν δεν συμμετέχουν, προφανώς δεν θα έχουμε την ίδια συμμετοχή. Στα καρδιακά, ευτυχώς υπήρχε πολύ καλή συνεργασία τελικά με το Υπουργείο, με την καρδιολογική εταιρεία και βγήκε κάτι πολύ θετικό. Θα δούμε και τα στοιχεία τώρα που θα έχουμε και από εκεί πέρα να εντοπιστούν κάποιοι πληθυσμοί, τους οποίους θέλει παραπάνω έλεγχο στο μέλλον. Ελπίζω στο νέο πρόγραμμα να μπουν και χαμηλότερο κινδύνου άνθρωποι και πιο νέοι.
3: Διάβασα στην έρευνα ότι υπάρχουν κάποια αόρατα, συμπτώματα όταν κάποιος παθαίνει έμφραγμα. Δηλαδή, εκτός ξέρουμε ότι πονάει το στήθος σου, πονάει το αριστερό σου χέρι. Ποια είναι τα αόρατα αυτά τα συμπτώματα?
4: Αόρατα, δεν υπάρχουν. Είναι ασυμπτωματικοί κάποιοι. Δηλαδή, δεν έχουν σύμπτωμα μέχρι να το εκδηλώσουν. Παρά τα αυτά, να πω δύο πράγματα για αυτή την ερώτηση. Ήταν καλά ενημερωμένος ο κόσμος στα συμπτώματα. Ήξερε δηλαδή τον πόνο στο στήθος, τη δύσπνοια. Ξέρουν αρκετά. Τώρα, στην ερώτηση που μου κάνετε, ποια είναι τα ερώτηση που είναι δηλαδή ασυμπτωματικοί. Πράγματι, υπάρχουν αρκετοί ασυμπτωματικοί άνθρωποι που παθαίνουν και ευνίδιο θάνατο ακόμα ή και έμφραγμα. Συνήθως όμως, αν πας και ανατρέξεις νωρίτερα, υπάρχουν κάποια πρόδρομα σημεία τα οποία τα έχει υποτιμήσει ο άλλος. Δηλαδή, κάποια αίσθημα ζάλης, κάποιο μικρό πόνο, το οποίο το δικαιολογούν. Αυτό το παθαίνουν ιδιαίτερα οι νέοι και οι γυμνασμένοι. Γιατί έχουν μάθει να αντέχουν, ας πούμε.
0: Μπερδεύονται με τα συμπτώματα.
4: Με τα μυοσκελετικά, ναι, σε αυτό που λέτε, ναι. Και το υποτιμούν. Εμείς τι λέμε, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος θα νιώσει κάτι στη ζωή του για πρώτη φορά, δεν το ξανανιώσει, να πάει στον καρδιολόγο του, να το εκτιμήσει. Δηλαδή, αν νιώσει κάτι για πρώτη φορά, μια περίεργη ζάλη, μια περίεργη ταχυκαρδία, έναν πόνο που δεν τον είχε ξανανιώσει στη ζωή του. Τεχνικά εμφανίστηκε.
3: Σα πιάσει μου κάτι εννοεί.
4: Ακριβώς. Μην το υποτιμάει. Δεν είναι τίποτα να πάει στον καρδιολόγο να το εκτιμήσει. Έτσι, και ένα καρδιογράφημα είναι απλές εξετάσεις αυτές. Δεν είναι ακριβές. Είναι απλές εξετάσεις που μπορούμε να το κάνουμε.
2: Οι οποίες μπορούν να σώσουν τη ζωή μας, κύριε
4: Τουδουσάκη. Αυτό που λέει ο κ. Τζούνο. Δηλαδή, να καταλάβουμε στην Ελλάδα έχουμε ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Ότι την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στα καρδιακά μιλάω, την κάνει ο καρδιολόγος που είναι καλά ενημερωμένος. Σε άλλα συστήματα στο εξωτερικό δεν βρίσκει εύκολα καρδιολόγο. Δεν έχει εύκολα πρόσβαση. Εμείς με τον ένα τον άλλο τρόπο έχει εύκολα πρόσβαση. Να τα λέμε αυτά. Έχουμε και τα καλά.
0: Ευχαριστούμε κύριε Τουτουζά. Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια κύριε Τουτουζά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Δηλαδή εγώ μάλλον είμαι υπερβολικός.
3: Τι?
0: Με τις εξετάσεις.
2: Αν στη λέξη υπερβολικός μπορεί να
0: πει. Εξάμηνο.
3: Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό.
2: Αν αυτό ηρεμεί και αν αυτό σε κάνει να είσαι εντάξει, μια χαρά. Όπως είπε και ο κύριος Τουτουζάς, μπορούμε να βρούμε και καρδιολόγο, μπορούμε να κάνουμε και τις εξετάσεις του πρώτου βαθμού πολύ εύκολα και πολύ φθηνά.
3: Ένας πολύ καλός μου φίλος έπαθε ένα κοπή. Το πρωί νόμιζε πως ένα πιάσιμο ένιωσε και είχε πάρει και ένα έμπλαστρο μάλιστα μαζί του για να το βάλει. Αλλά φαίνεται δεν ήταν πιάσιμο. ήταν κάτι άλλο. Και εν πάση περιπτώσει αυτό εξελίχθηκε σε ανακοπή και έφυγε. Λοιπόν, τώρα μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση. Η Μάλτα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
9: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
10: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Πάνος Κιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
11: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: Γεια πολύ.
1: Καλημέρας.
2: Η Μάλτα είναι σε Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Καλό υπόλοιπο ημέρα να έχετε. Γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απεργέ!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης. Αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας. Η ροή μας.
8: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιών ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
9: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
10: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
9: Τελικά,
10: μείναμε.
9: Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
11: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
10: Είναι του τύπου σας.
12: Πώς είπατε?
13: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
14: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Μία ολόκληρη εβδομάδα πέρασε. Ειδήσεις, πρόσωπα, γεγονότα, εξελίξεις. Και μέχρι να φτάσει το Σαββατοκύριακο, νομίζουμε ότι τα έχουμε δει όλα. Ποιος είπε τι, ποιος έκανε τι, ποιος βρέθηκε στο επίκεντρο και ποιος σκάει. Ο Βασίλης Καψαμπέλης και η Μαρία Σιωρόκου γυρίζουν την εβδομάδα πίσω. Θυμούνται τα σημαντικότερα, ξεχωρίζουν την ουσία και κοιτούν τι έρχεται από Δευτέρα. Ποιος σκάει, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 11 με 12 το πρωί. Η επικαιρότητα της εβδομάδας με μια διαφορετική ματιά. Sky Patras 89,4.
16: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
17: Η ώρα είναι 2.
18: Sky 89,4.
1: Καλό σας μεσημέρι και καλό μήνα να έχουμε. 5η 1η Οκτωβρίου σήμερα. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Δοκιμάζεται η Κρήτη από κύμα κακοκαιρίας με σφοδρές βροχοπτώσεις και ανέμους. 2 άτομα τραυματίστηκαν όταν κατέρευσε γέφυρα.
0: Το ποτάμι παρέσυρε τη γέφυρα την ώρα που περνούσε το αυτοκίνητο από πάνω. Στο νοσοκομείο ευτυχώς έχουν διαφύγει το κίνδυνο.
3: Έχουν κατεβεί τα αργιάκια με φερτά υλικά. Δυστυχώς έχει χτυπήσει πάρα πολύ δυνατά το Δήμο μας.
1: Λίγο νωρίτερα εντοπίστηκε νεκρός και ένας κτηνοτρόφος, ο οποίος αγνοείται από χθες. Έχουμε διαμαρτυρίες αλλιέων σε όλη τη χώρα με αφορμή την έναρξη από σήμερα της αλλιευτικής περίοδου για τις μηχανότρατες. Δεν αντέχουμε το κόστος για το πετρέλαιο, λένε και προαναγγέλουν νέες κινητοποίησεις.
5: Πριν την έναρξη του πολέμου, το πετρέλαιο εδώ στον Πειραιά, ναι, να μιλάμε με τιμές Πειραιά, ήταν 0,50 έως 0,55 το λίτρο πετρέλαιο ναυτιλίας. Σήμερα το πετρέλαιο εδώ στον Πειραιά έχει 1,30 και στα νησιά έχει 1,40.
6: Ένα μέσο σκάφο έχει 2.000 ευρώ την ημέρα. Ένα μεγάλο, δηλαδή εγώ θέλω 4.000 ευρώ την ημέρα.
12: Ακούσαμε πριν τον εκπρόσωπο των ψαράδων αλλιέων, ο οποίος πραγματικά ο άνθρωπος είναι σε πολύ δυσχερή θέση. Και όχι μόνο αυτή, είναι τα ταξί, είναι οι μεταφορές, είναι τα φορτηγά και στο τέλος είναι ο καταναλωτής, διότι η επιβάρηση σε αυτόν φτάνει.
1: Στο τέλος είμαστε όλοι μας. Έχουμε νέες προκλητικές ανακοινώσεις από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας για καλώδιο και Κύπρο. Πρέπει εμείς να δώσουμε άδεια για το καλώδιο, λένε οι Τούρκοι. Εκνευρισμός για την παρέλαση στην Κύπρο. Περίεργα δημοσιεύματα υπάρχουν τις τελευταίες 1-2 εβδομάδες στον τουρκικό τύπο για δημιουργία, προσέξτε, τεχνητών νησιών.
19: Προτείνει στην τουρκική κυβέρνηση να χτίσει τεχνητά νησιά στο Αιγαίο. Για να βοηθήσει στις διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ξύπνησαν το πρωί και είδαν οράματα την τελευταία εβδομάδα σε δύο διαφορετικά μέσα ενημέρωσης.
1: Όντως, λογικά δεν ξύπνησαν ένα πρωί τόσο συντονισμένα. Κάτι άλλο συμβαίνει, θα μας το πει λίγο, σε λίγο ο Μανώλης Κωστίδης. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού έχει την αρχισυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο. Και Δημήτρης Κολιομιχάλης. Καλό μήνα, Δημήτρη.
20: Καλό μήνα, καλό μεσημέρι. Από το πρωί όμως, Σπύρο μου, δεν έχει ηρεμήσει λεωφόρος Κηφισού. Καθόλου. Καθόλου. Είχαμε τεράστια μποτιλιαρίσματα, 11-12 χιλιόμετρα είχαν φτάσει, ανά ρεύμα κυκλοφορίας. Τώρα τι έχει συμβεί? Έχουμε ένα τροχαίο συμβάν στο ύψος της Ρωσινιόλ, στην άνοδο της Κηφισού, δηλαδή προς τα βόρεια, με αποτέλεσμα από το ύψος του Εγάλεο προς τη Ρωσινιόλ να έχουμε εκ νέου κυκλοφοριακό πρόβλημα. Όσοι περάσετε από το κέντρο της Αθήνας και εξυπηρετήστε φυσικά μέσω της Πειραιός και της Πατησίων, θα φτάσετε πολύ γρήγορα προς τα έξω. Ενδέχεται να μεγαλώσει κι άλλο, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό το μποτιλιάρισμα, γι' αυτό και σας προειδεάζω. Κατεβαίνοντας την Κηφισού, μην στεναχωρηθείτε, είναι μικρή η καθυστέρηση που θα συναντήσετε στο ύψος της Αττικής Οδού, θα ανοίξει ο δρόμος μετά από λίγο. Αρχίζει ο Σκαραμαγκάς σιγά σιγά να πυκνώνει, ενώ στο κέντρο της Αθήνας, εδώ και ώρες, έχουμε τις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή γεμάτες αυτοκίνητα και την Σταδίου Σπύρο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Και θα αρχίσουμε από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει πολλές περιοχές της Κρήτης, με σπίτια και καλλιέργειες να πλημμυρίζουν. Έχουν υπερχυλήσει ποτάμια, δρόμοι, πολλοί δρόμοι έχουν κοπεί στη μέση, ενώ και δύο άνθρωποι γλίτωσαν από θαύμα όταν έπεσε μια γέφυρα τη στιγμή που περνούσαν από εκεί με το αυτοκίνητό τους. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή η σημερινή για την Κρήτη. Το 112 ηχεί στις περιοχές και οι κάτοικοι βεβαίως δοκιμάζονται.
21: Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Από τις 4 ώρες τα μεσάκια προσπαθούμε εδώ πέρα να μελετήσουμε μια κατάσταση. Βλέπετε ένα ρέμα εδώ πέρα το οποίο πήγε μέσα στο χωριό. Πλημμύρισε όλο το χωριό, μιλάμε για 20 πόντους νερό. Πλημμύρισαν αρκετά σπίτια.
22: Πλημμύρισαν υπόστεγα, νοικόγεια, όλο το χωριό πλημμύρισε.
1: Και δεν είναι μόνο αυτά που σας είπα. Πριν από λίγο μας ενημέρωσε και ο ανταποκριτής μας, που θα πάμε αμέσως τώρα δηλαδή στην Κρήτη, στο Χάρη Λοντάκη, ότι είχαμε και ακόμη μια δυσάρεστη εξέλιξη με έναν κτηνοτρόφο, τον οποίο έψαχναν από χθες, είχαν χαθεί από χθες τα ίχνη του. Γεια σου, Χάρη, καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, όσο καλό μπορεί να είναι.
1: Έλατε.
23: Σε μια Κρήτη που δοκιμάζεται και σε μια Κρήτη που θρυνεί έναν άνθρωπο, έναν κτηνοτρόφο στο χωριό Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, θυμίζω, είναι ο Δήμος που είχε τις φωτιές το καλοκαίρι. Τώρα έχει
1: πλημμύρες. Τώρα πλημμύρες, ναι. Συνήθως έτσι.
23: Έτσι γίνεται συνήθως ακριβώς. Λοιπόν, ο κτηνοτρόφος έφυγε χθες το βράδυ από το σπίτι του για να πάει στο ποιμιοστάσιο, το οποίο είναι λίγο έξω από το χωριό, να καλύψει κάποια στέγαστρα φοβούμενο στον αέρα και να βάλει τα πρόβατα, τα ζώα του μέσα στο στεγασμένο χώρο, φοβόμενος και, την βροχή. Επέστρεψε, οι δικοί του άνθρωποι θεώρησαν ότι λόγω της κακοκαιρίας επέστρεψε στο σπίτι. Τον αναζήτησαν σήμερα το πρωί, ενημέρωσαν τις αρχές και δυστυχώς γύρω στη μία το μεσημέρι έγινε γνωστό ότι βρέθηκε σε ένα αριάκι το οποίο είναι πολύ κοντά στο ποιμνιοστάσιο του. Δοκιμάζεται η Κρήτη, δοκιμάζεται κυρίως τα σοβαρότερα προβλήματα στον ορεινό Μυλοπόταμο. Οι μετεωρολόγοι έπεσαν μέσα στις προβλέψεις τους για τον όγκο της βροχής. Έπεσαν όμως πολύ έξω στο γεωγραφικό προσδιορισμό του πού θα βρεθούν, πού θα πέσει αυτή η βροχή. Γιατί και σε μια τηλεδιάσκεψη που έγινε χθες με αυτοδιοικητικούς της Κρήτης, με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και εκπροσώπους από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η ενημέρωση που δόθηκε ήταν ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα είναι κυρίως στο βόρειο μέτωπο της Κρήτης και θα είναι κυρίως το μεγάλο πρόβλημα θα είναι από τα ανατολικά της πόλης του Ρεθύμνου μέχρι το ανατολικό κομμάτι της πόλης των Χανίων. Δυστυχώς είχαμε πολύ μεγάλο όγκο βροχής στον Ψιλωρίτη. Τα ζωνιανά πλημμύρισαν και πλημμύρισαν

0: τραύματα στα πόδια. Στις βούβες Ηρακλείου, εκεί που είχε πληγεί η περιοχή το 2020, ξανά πλημμύρες, ξανά τρία αυτοκίνητα στη θάλασσα, κόπηκε ο δρόμος κυριολεκτικά στα δύο, πήρε το δρόμο, το Ριάκι πήρε το δρόμο κυριολεκτικά. Προβλήματα είχαμε και στο Δήμο Ηρακλείου, στην περιοχή του Δρακουγιάρη, είναι ένας χήμαρος ο οποίος περνάει από την βιοτεχνική ζώνη της Φοινικιάς. Εκεί υπό το φόβο υπερχιλήσεων υπήρξε το 112 για να περιοριστούν οι μετακινήσεις, και πολλά νερά και στον Άγιο Νικόλα, αλλά ακόμα και στη Σιτία, όπου δεν υπήρξε πρόβλεψη για τόσα πολλά νερά στον Άγιο Νικόλαο και στη Σιτία. Αυτή την ώρα που μιλάμε έχει υπάρξει μια βελτίωση, δηλαδή δεν έχουμε τόσο έντονες βροχές, δεν έχουμε δηλαδή αυτό που έκανε όλο το βράδυ να ρίχνει πάρα πολύ νερό για 5-10 λεπτά και στη συνέχεια να σταματάει, και αυτό να επαναλαμβάνεται συνεχώς. Τα Ριάκια στον ορεινό Μυλοπόταμο που ακόμα βρισκόμαστε έχει κατέβει στάθμη τους, αλλά οι προβλέψεις λένε ότι αυτή η ανάπαυλα στα καιρικά φαινόμενα θα είναι σήμερα το βράδυ και αύριο, και δυστυχώς το Σάββατο θα έχουμε ξανά ένταση των καιρικών φαινομένων.
1: Συμπλήρωσες με το λεπτομερέστατο ρεπορτάζ σου το τελευταίο ερώτημα που ήθελα να κάνω, ότι πώς, αν έχετε κάποια ενημέρωση από τους φορείς εκεί για το πώς θα είναι επόμενες ώρες, μας είπες ότι
0: έχει γίνει, υπήρξε έκτακτη σύγκληση προφανώς του οργάνου πολιτικής προστασίας της περιφέρειας το μεσημέρι, δόθηκαν οδηγίες, έκλεισαν σχολεία στο νομό Ρεθύμνου και στο νομό Χανίων, γιατί υπήρξε η ενημέρωση για πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα και στους δύο νομούς. Έκλεισαν τα σχολεία σήμερα. Αργά το βράδυ θα υπάρξει ενημέρωση για το αν θα παραμείνουν σαν και αύριο. Στο νομό Ηρακλείου έκλεισαν τα σχολεία του Δήμου Μινώα Παιδιάδας. Υπήρξαν και εκεί προβλήματα στην περιοχή γύρω από το νέο διεθνές αεροδρόμιο του Καστελίου. Έκλεισαν τα σχολεία στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου και εκεί έπεσε αρκετό νερό, εκεί το χρειαζόμαστε γιατί κατεβαίνει στον Αποσελέμι, στο φράγμα που υδροδοτεί το βόρειο μέτωπο του Ηρακλείου, και έκλεισαν και τα σχολεία στο Δήμο Μαλεβιζίου, στο Φόδελε και στην Αγία Πελαγία. Στην Αγία Πελαγία, θυμίζω, πριν από 4 χρόνια είχαμε τις φωνικές πλημμύρες. Και δόθηκε, υπήρξε απαγόρευση με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για απαγόρευση κυκλοφορίας σε ευαίσθητες περιοχές, όπως είναι φαράγγια, όπως είναι περιπατητικά μονοπάτια, όπως είναι περιοχές που
1: εγκυμονούν κινδύνους. Ναι.
0: Εγκυμονούν κινδύνους και είναι πόλος έλξη για τουρίστες. Έχουμε αρκετούς τουρίστες ακόμα.
1: Σωστά, σωστά. Να είσαι καλά, Χάρη. Εύχομαι καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Καλή δύναμη. Ο Χάρης Λεοντάκης από τα σημεία όπου η Κρήτη δοκιμάζεται. Θα καταλάβατε από την ανταπόκριση του Χάρη ότι είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη και έχει θέσει βεβαίως σε συναγερμό και την πολιτική προστασία. Δεν ξέρω αν είναι μόνο για την Κρήτη. Ο Γιώργος Καραμιτζόγλου είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Γιώργο.
2: Γεια σας και από μένα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε βροχές σε νότια Πελοπόννησο και Κύθυρα. Χωρίς αυτή τη στιγμή να
1: τέτοια
2: έχουμε.
1: Εικόνα που μας
2: δεν είναι εικόνα, χάρης, όχι, ναι. Ούτε καν προβλήματα, αλλά ναι. Έχουμε αυτή τη στιγμή βροχές. Απλά ναι. Θα χρειαστεί λοιπόν επιφυλακή και σε αυτά τα σημεία. Επίσης, μια που μιλάγατε για τουρισμό, ήδη ακόμα στο λιμάνι της Ούδας είναι το Queen Anna. Με 2.842 επιβάτες έφυγε χθες από τα Χανιά και παραμένει ακόμα και τώρα στο λιμάνι της Ούδας. Επίσης, στο Κουρασγερόπλιο, στο Scarlet Lady, στη Ρόδο, δεν είχαμε τραυματισμούς γιατί νωρίς το πρωί έσπασαν οι κάβοι και μάλιστα έπεσε δίπλα σε δύο καταμαράν και μικρότερα σκάφη το μεγάλο Κουρασγερόπλιο.
1: Από τον ισχυρό άνεμο.
2: Από τον ισχυρό άνεμο στο λιμάνι της Ρόδου. Στο λιμάνι της Ρόδου. Τώρα. Εσείς που ενδιαφέρεστε να ταξιδέψετε, από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν μόνο τα συμβατικά πλοία. Δεν αναχωρούν τα fly dolphin, τα γρήγορα δηλαδή, τα ταχύπλοα. Επίσης έχουν ήδη ανακοινωθεί ότι δεν θα γίνουν τα δρομολόγια των fly dolphin και στις 5 το απόγευμα για Ίδρα και Σπέτσες. Επίσης και το δρομολόγιο επιστροφής 7 και 4. Επίσης δεν αναχωρούν τα πλοία από τα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου. Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή, επικοινωνία με τους πράκτορές σας.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι σε κάθε περίπτωση, έτσι όπως είναι η
2: γιατί
1: κατάσταση,
2: αλλάζουν.
1: Όποιος πρόκειται να ταξιδέψει, καλό είναι σε αυτές τις συνθήκες να κάνει ένα τηλέφωνο πρώτα.
2: Και επίσης,

0: ακυρώνονται και πολλά τοπικά δρομολόγια. Για παράδειγμα, ακυρώνεται το απογευματινό δρομολόγιο από Κέρκυρα για Ιγουμενίτσα. Και επίσης έχουμε και ακυρώσεις πλοίων από Κυλλήνη για Ζάκυνθο και Βολονιά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Αν προκύψει κάτι νεότερο, είτε θα πάμε στην Κρήτη, είτε σε σένα να μας ενημερώσεις. Και τώρα στα της οικονομίας, στον απόϊχο βεβαίως των κυβερνητικών μέτρων στήριξης για το ενεργειακό κόστος σήμερα και με αφορμή την έναρξη της αλλιευτικής περίοδου για τις μηχανότρατες, αλλοί σε πολλά λιμάνια της χώρας προχώρησαν σε κινητοποιήσεις, δηλώνοντας ουσιαστικά, όπως και άλλοι επαγγελματίες δηλαδή, ότι δεν μπορούν να σηκώσουν το κόστος για το πετρέλαιο.
2: Σήμερα ξεκινάμε μια πολύ δυναμική κινητοποίηση πανελλαδικά. Το θέμα του πετρελαίου είναι το κυριότερο θέμα. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτά τα λευτικά σκάφη που βλέπετε να βγουν. Χρεοκοπήσανε τα καΐκια, πάμε στη δουλειά και δεν βγάζουμε το πετρέλαιο. Γιατί άλλο να βγάζεις 50 ευρώ για το πετρέλαιο και άλλο να βγάζεις 150 ευρώ.
3: Ένα μέσο σκάφος έχει 2.000 ευρώ την μέρα. Ένα μεγάλο, δηλαδή εγώ θέλω 4.000 ευρώ την μέρα.
1: Και βέβαια δεν είναι μόνο γυαλής.
4: Να καύσουμε και εγώ μας, με τα πόδια πάμε. Φοβόμαστε την αύξηση, ελπίζουμε να την αντιμετωπίσουμε κάπως.
5: Εγώ δεν είδα σοβαρά μέτρα, δεν μπορώ να προσφέρουν τίποτα στον κόσμο. Θα μάθω ποδήλατο τώρα. Πάρω ποδηλατάκι και τελείωσε.
6: Μόνο τα καύσουμε είναι.
7: Πιστεύω λίγο ότι είναι ημίμετρα.
8: Θα δούμε, θα ισχύσουν, γιατί ισχύουν για μια εβδομάδα μετά.
9: Η βερζίνα ότι πρέπει είναι να έχουμε λεφτά, τρύπησαν οι τσέπες μας.
10: Εχθές παρέλαβα 2,17,9, 2,11,9 απλό πετρέλαιο. Αυτό έχει την επιδότηση των 15 λεπτών. Από σήμερα όποιος αγοράζει μπαίνουν τα 5 λεπτά.
1: Άκουσες Νίκο Φιλιππίδη, καλό μεσημέρι. Αρχίζει ο κόσμος να σκέφτεται σοβαρά και το ποδήλατο πια.
11: Εντάξει, η αλήθεια είναι καλό να το σκεφτόμαστε συνεχώς, ανεξαρτήτως κρίσης. Το ποδήλατο είναι καλό, γυμνάζει και όλα και τα λοιπά.
1: Πάντως από ό,τι άκουσα, έτσι, ας το πιάσουμε από τους αλείς, από τους ψαράδες, ας πιάσουμε αυτή την ακρούλα και μετά εσύ θα μας παρουσιάσεις τη συνολική εικόνα. Άκουγα κάτι Κώστη απίστευτα, πόσο έχει εκτοξευθεί το κόστος για αυτούς, είναι τρομακτικό. Γιατί η κατανάλωση για ένα τέτοιο καΐκι που βγαίνει, μην το φανταστούμε την κατανάλωση που κάνει ένα αυτοκίνητο, θέλουν 1.000-2.000 λίτρα κάθε φορά που βγαίνουν τα καΐκια, δηλαδή το κόστος είναι τεράστιο.
11: Το ίδιο ισχύει για την ακτοπλοεία, το ίδιο ισχύει για τους αγρότες,
1: για τους φούρνους,
11: για τις αεροπορικές εταιρείες, το ισχύει για τους φούρνους που δεν έχουν ρεύμα, και το ρεύμα έχει αυξητικές τάσεις. Γενικώς νομίζω ότι η ιστορία της αναδεκαπενθήμερου εξέτασης κατάστασης είναι σωστή, γιατί είμαστε μέσα σε μια κρίση, αλλάζουν όλα. Θα χρειαστούν ενδεχομένως να πάμε σε λύσεις οι οποίες να θέλουν ενισχύσεις κλάδων. Οι ενισχύσεις κλάδων συνήθως είναι κοινοτικά προγράμματα που υποβάλλονται να μην καταπατούν τους κανόνες του ανταγωνισμού κτλ. Είναι βέβαιο ότι θα φτάσουμε κάποια στιγμή σε αυτό, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, πολύ απλώς. Δηλαδή, αν θυμάστε καλά, στην ενεργειακή κρίση είχαμε την ιστορία της υπόθεσης με τους φούρνους και τις μικρές επιχειρήσεις 35 KVA που είχε φτιαχτεί το πρόγραμμα, το οποίο πήραν κάτι άνθρωποι έστω και με τεμποδίων εκείνο το διάστημα, αλλά γενικώς φαίνεται ότι εξαπλώνεται παντού. Πλέον έχουμε και επισήμως παραδοχή ότι έρχονται αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ και αυτό φαίνεται. Το λέμε από την.
1: Το έχεις πει εδώ και τουλάχιστον 10 ημέρες από εδώ, από το μαγκαζίνο του Sky. Έχεις ενημερώσει τους ακροατές ότι αρχίζουν να πηγαίνουν στοιχεία στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Δηλαδή, το δικό σου ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή, λέω. Ναι. Μας είπες ότι πηγαίνουν στοιχεία στο Υπουργείο Ανάπτυξης που δείχνουν ότι πλέον περνούν οι αυξήσεις στο ράφι. Ό,τι ήταν να απορροφήσουν οι βιομηχανίες, το απορρόφησαν.
11: Αλεύρι έχει γίνει ήδη και γίνεται τώρα, ετοιμάζεται σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά. Και αυξήσεις δεν είναι μικρές, αν σκεφτούμε ότι μιλάμε για 10, 12, 15%.
1: Που δεν είναι μόνο η ενέργεια, δηλαδή τα σιτηρά έχουν σχέση και με την Ουκρανία. Τα γαλακτοκομικά ίσως έχουν σχέση και με τις ζωονόσους. Δηλαδή μπαίνουν και χίλιοι δυο παράγοντες ακόμη στο ήδη υπάρχον πρόβλημα, ας πούμε.
11: Αυτό ακριβώς. Το μοναδικό παρήγορος μέσα στην ημέρα, να πούμε ότι είναι η μείωση των διεθνών τιμών των καυσίμων, του πετρελαίου, του Brent και του αργού. Έχει υποχωρήσει προς τα 94-95 δολάρια το βαρέλι. Δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει αυτό, αλλά είναι μια ανάσα από τα 109, καθώς βγαίνουν πλέον σημαντικές ποσότητες από την περιοχή της Μέσης Ανατολής που είχαν διακοπεί τις προηγούμενες εβδομάδες, για παράδειγμα από την Σαουδική Αραβία και από την πλευρά της Ερυθράς και από την πλευρά του αγωγού που έρχεται από τον Περσικό κόλπο βγαίνουν ποσότητες, με αποτέλεσμα να έχει πάρει μια ανάσα διεθνώς ο πλευράς προσφοράς προϊόντος η αγορά, η διεθνής αγορά, αλλά υπάρχει στη μέση πάντα αυτή η διελκυστίδα των Αμερικανών λόγω της πίεσης που υπάρχει για τις εκλογές, για το πώς θα ρίξουν την τιμή του πετρελαίου και του γαλονιού για τον Αμερικανό αγρότη, όπου υπάρχει ξεκάθαρα πλέον πίεση να βγουν στρατηγικά από θέματα ευρωπαϊκά, αλλιώς θα έρθει αυτή η περίφημη απαγόρευση των Αμερικανικών εισαγωγών
1: πετρελαίου. Κάτι σαν τηλεσίγραφο του Τραμπ προς τους Ευρωπαίους, ότι ανοίξτε τις δεξαμενές σας, γιατί εγώ θα προχωρήσω να υλοποιήσω την απειλή μου. Για τρεις μήνες δεν θα βγάζω καθόλου πετρέλαιο από τη χώρα μου.
11: Το οποίο βέβαια μπορεί να δούμε με την απελευθέρωση των αποθεμάτων, να πάρει ανάσα δηλαδή και διεθνώς οι αγορές, δηλαδή να δούμε σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών, αλλά μακροπρόθεσμα μην γελιόμαστε, είναι win-win που λένε για τον Αμερικανό πρόεδρο, θα, επειδή δεν θα υπάρχουν τα αποθέματα, θα δημιουργήσει μεγάλη μεγαλύτερη εξάρτηση για την Ευρώπη στο μέλλον. Άρα οι Ευρωπαίοι έχουν δύσκολες αποφάσεις να λάβουν αυτή την περίοδο για το πώς θα κινηθούν.
1: Ναι. Και μία από τις χώρες οι οποίες δοκιμάζεται είναι βεβαίως συνέπεια και της ενεργειακής κρίσης, πιθανότατη και άλλων επιλογών άστοχων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Και θέλω να μείνεις μαζί μας, Νίκο, γιατί θα ζητήσω το σχόλιο σου. Θα ακούσουμε μαζί την Διευθύντρια της Σύνταξης της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle, τη Δήμητρα Κυρανούδη, γιατί ένας, πραγματικά ένας κολοσσός, έτσι, μιλάμε για μια αυτοκινητοβιομηχανία κολοσσός σε παγκόσμιο επίπεδο, ανακοινώνει μέτρα σοκ για η Γερμανία και τους εργαζόμενους της. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Είναι μια είδηση που προκαλεί στη Γερμανία κραδασμός συνολικά σε όλη τη γερμανική οικονομία, και αυτό γιατί η Volkswagen, ο κολοσσός της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, ανακοίνωσε χθες ότι θα προχωρήσει τελικά στην καταγγελία του μεγαλύτερου μέρους των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
1: Θα καλέσουμε πάλι τη Δήμητρα. Ωραία, μπορούμε να ξανακαλέσουμε τη Δήμητρα Κυρανούδη. Μας έδωσε σαν να λέμε το τίτλο της είδησης.
11: Η καταγγελία είναι απόλυση, έτσι.
1: Η καταγγελία είναι απόλυση. Μίλησα για το θέμα του ενεργειακού κόστους, γιατί δεν προμηθεύεται πλέον. Έχουμε τη Δήμητρα, την έχουμε. Έλα Δήμητρα.
6: Είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Η Volkswagen λοιπόν ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει την καταγγελία του συνόλου σχεδόν των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, 10 από τις 13, καθώς επίσης και όλων των επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας, κάτι που ανοίγει πλέον επίσημα τον δρόμο για απολύσεις, οι οποίες θα αφορούν περίπου 100.000 εργαζομένους.
1: 100.000 εργαζόμενους.
6: Ακριβώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, οι περισσότεροι εκ των οποίων απασχολούνται αυτή τη στιγμή σε τουλάχιστον τρία γερμανικά εργοστάσια, και λέω τουλάχιστον γιατί αυτές οι εξελίξεις ενδέχεται να έχουν ευρύτερες συνέπειες και για τις υπόλοιπες θυγατρικές εταιρείες του ομίλου. Πρόκειται για εταιρείες όπως η Audi, η Seat, η Skoda, Lamborghini, Porsche. Μιλάμε δηλαδή για μια σειρά γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών, και με συνέπειες οι οποίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, αναμένεται να ξεκινήσουν ήδη από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Από την πλευρά της διοίκησης της Volkswagen, αυτή η κίνηση είναι αναγκαία προκειμένου να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο ανταγωνισμό, κυρίως λόγω της Κίνας, αλλά και το μεγάλο ενεργειακό κόστος, δεδομένου ότι πλέον η Volkswagen δεν είναι σε θέση να φέρει εις πέρας τις ανάγκες της εγχώριας παραγωγής αυτοκινήτων. Ενδέχεται μάλιστα να τεθούν οριστικά εκτός γραμμής παραγωγής μοντέλα του γερμανικού ομίλου, και βέβαια, όπως είπαμε, να κλείσουν ιστορικά γερμανικά εργοστάσια, δημιουργώντας και ένα συνολικά αρνητικό προηγούμενο εν γέννη για το σύνολο των εργασιακών σχέσεων και των συμβάσεων εργασίας στη Γερμανία, γιατί οι συμβάσεις εργασίας στην αυτοκινητοβιομηχανία έδιναν ουσιαστικά το πλαίσιο για όλες τις συμβάσεις εργασίας, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στη Γερμανία.
1: Ναι. Θα σε ρωτήσω μόνο για να δώσουμε το λόγο και στον Νίκο Φιλιππίδη να ζητήσουμε το σχόλιο του πάνω σε αυτό. Δεν μπορούμε να δούμε μια τέτοια υπόθεση, Δήμητρα, αλλά εσύ θα μας πεις, δεν μπορούμε να το δούμε στενά κάτι που αφορά μια επιχείρηση. Δηλαδή εδώ θα κλονιστεί το σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο η Γερμανία αν υλοποιήσει η Volkswagen αυτό το οποίο προανήγγειλε στην ουσία.
6: Ακριβώς, γιατί θα δημιουργηθεί ένα εργασιακό αλλά και νομικό προηγούμενο ευρύτερα για την γερμανική βαριά βιομηχανία, αλλά τολμώ να πω ευρύτερα για το συνολικό πλέγμα των εργασιακών σχέσεων και των συμβολέων στη Γερμανία, γιατί πλέον μιλάμε για μια πρωτοφανή ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας, δημιουργώντας όρους επισφάλειας για δεκάδες χιλιάδες εργαζομένους. Ήδη τα γερμανικά συνδικάτα, με πρώτο το ΜΕΤΑΛ, στο οποίο υπάγονται και οι περισσότεροι εργαζόμενοι στον όμιλο της Volkswagen, έχουν εξαγγείλει απεργιακές κινητοποιήσεις τους επόμενους μήνες. Θα διαρκέσουν πάντως οι διαπραγματεύσεις για πολλά.
1: Ναι. Φαντάζομαι ότι θα το σε ευχαριστούμε, Δήμητρα. Είχε ολοκληρώσει η Δήμητρα Κυρανούδη, είναι η Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας Deutsche Welle. Θα προσπαθήσουν και τα συνδικάτα να αντιδράσουν, βεβαίως, να δουν τον τρόπο που θα αντιδράσουν μπροστά σε αυτή την κατάσταση, Νίκο. Αντιλαμβανόμαστε ότι για να προχωράνε αυτοί οι κολοσσοί στη Γερμανία σε τέτοιες κινήσεις, αντιλαμβανόμαστε και σε τι κατάσταση βρίσκεται η αυτοκινητοβιομηχανία τουλάχιστον στη Γερμανία.
11: Ναι, ακριβώς. Δεν πρόκειται να αλλάξει και να βελτιωθεί το επιχειρηματικό μοντέλο αυτή η αντίδραση, ειδικά. Όντως, ειδικά θα προσπαθήσουν να προσπαθήσουν ό,τι μπορούν για να περισσώσουν ό,τι μπορούν να περισσωθεί, ακριβώς. Αλλά το πρόβλημα είναι πραγματικά δομικό. Δηλαδή, μια χώρα η οποία βασίστηκε πάνω στη βαριά της βιομηχανία, η οποία βαριά της βιομηχανία στηρίχθηκε πάνω σε φτηνή ενέργεια από τη Ρωσία, η οποία πιστεύαμε ότι θα είναι πάντα αδιάλειπτη και σημαντική, η οποία είχε δημιουργήσει μια αγορά η οποία θεωρούσε ότι θα είναι αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, η οποία θα τρέχει με τρελούς ρυθμούς, με δεδομένη ότι θα πουλάει πολύ στην Ευρώπη, βρέθηκε να χάνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της φτηνής του φτηνού καυσίμου, βρέθηκε να χάνει ή να περιορίζει τα περιθώρια και τις πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κίνα, και βέβαια να αφήνει να, γιατί το άφησε να συμβεί, να χάνει τα μερίδια της στην Ευρώπη. Πώς? Επιδοτώντας προϊόντα τρίτων χωρών, αυτοκίνητα τρίτων χωρών. Η Ευρώπη συνεχίζει να επιδοτεί ηλεκτρικά αυτοκίνητα τρίτων χωρών.
1: Τι τρίτων χωρών, και η Κινέζο και από την Κίνα.
11: Κινέζικα αυτοκίνητα, αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες της Ασίας που παράγουν.
1: Τα οποία
11: επίσης επιδοτούνται. Τα οποία η αλήθεια είναι παράδοξο. Η Ευρώπη εγκαταλείπει, και η αλήθεια είναι η χειρότατο σήμα.
1: Αυτό
11: ότι
1: της Volkswagen, λες. Αυτό που έγινε με τη Volkswagen.
11: Ο φόβος της αποβιομηχάνησης, η οποία θεωρείται ότι θα φέρει ύφεση, όχι επιβράδυνση, ύφεση στην ευρωπαϊκή οικονομία μετά το αυξημένο πληθωρισμό, δηλαδή τι, συνθήκες στασιμοπληθωρισμού που είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσει ο μέσος πολίτης, γιατί φέρνει ανεργία αυτό το μοντέλο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Αν φτάσουμε σε αυτό το φαινόμενο. Δυστυχώς πολύ πολύ κακά νέα από τη Γερμανία.
1: Ναι, αντιληπτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο μου, ο Νίκος Φιλιππίδης. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Μανώλη Κωστίδη.
12: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
13: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
12: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
13: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
14: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
13: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
15: Κατάστημα! Κατάστημα! Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
16: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610-439-514.
17: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
18: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Πάνος Κιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
19: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκοι, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
20: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.

0: Και επιστρέφουμε με Μανώλη Κωστίδη. Όπως σας προαναγγείλαμε, υπάρχουν νέες ανακοινώσεις από την πλευρά της Άγκυρας και για το καλώδιο, για την ηλεκτρική διασύνδεση. Λένε εμείς θα δώσουμε την άδεια. Τους έχει ενοχλήσει πάρα πολύ η παρουσία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στην Κύπρο, στην παρέλαση της Κύπρου με F-16 και την παρουσία φρεγάτας στην Κύπρο. Ο Μανώλης όμως είχε ένα ρεπορτάζ που είχε προκαλέσει αίσθηση. Το έγραψε στην Καθημερινή και σχολιάζεται πάρα πολύ από το πρωί στα τηλεοπτικά πάνελ. Θα ακούσουμε τον κύριο Αλεξάκη, είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία, σχολιάζοντας, επαναλαμβάνω, το ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη. Το ανέλησε το πρωί, το γράφει στην Καθημερινή. Είναι μια αρθρογραφία που φαίνεται να είναι συντονισμένη στην Τουρκία για δημιουργία τεχνητών νησιών, να φτιάξουν τεχνητά νησιά όπως κάνει η Κίνα, προκειμένου έτσι να διεκδικήσουν θαλάσσιες ζώνες με την παρουσία ενός νησιού. Ακούστε τον κύριο Αλεξάκη.
1: Έχουν έναν στρατηγικό σκοπό, προσπαθούν να βρουν διαφορετικούς τρόπους κάθε φορά να το προσεγγίζουν έτσι ώστε να θέτουν αυτοί το επόμενο βήμα πατώντας διαφορετικά κουμπιά κάθε φορά. Η αντίδραση δική μας εννοείται ότι πρέπει να το επιλύεις με ανακοινώσεις.
0: Αυτά είπε ρωτώμενος για αυτή, αν υπάρχει αυτή η πρόθεση από την πλευρά της Τουρκίας. Σε καθυστέρησα λίγο, Μανώλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι καθόλου. Γιατί... είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί. Δηλαδή, ναι. Εννοώ, πράγματι, φαίνεται απίθανο. Δηλαδή, αν το λέμε, αλλά αν μιλούσαμε το 2016-2017 και λέγαμε ότι η Τουρκία θα υπογράψει ένα μνημόνιο με τη Λιβύη, θα λέγαμε δεν γίνονται αυτά πράγματα. Άρα, γι' αυτό το λόγο και το τοποθετήσαμε εκεί που πρέπει, δηλαδή ξαφνικά να εμφανίζονται άρθρα σε φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης και μάλιστα στο ένα το Χαμπερτούρκ έχει και κρατικό επίτροπο, διαχειριστεί, έχει διοριστεί σε ένα ιδιωτικό τηλεοπτικό μέσο, άρα υπό τον απόλυτο κρατικό έλεγχο και τα δύο μέσα, και ξαφνικά εμφανίζονται με μία εβδομάδα διαφορά δύο άρθρα που λένε ότι μπορούν να, θα μπορούσαν να χτιστούν νησιά, τεχνητά νησιά στο Αιγαίο ή την Ανατολική Μεσόγειο, και μάλιστα στο ένα άρθρο στην εφημερίδα Star λένε κοντά στη Χίο και κοντά στο Καστελόριζο ή οι θαλάσσιες πλατφόρμες για να ενισχυθούν οι θέσεις της Τουρκίας. Το σημειώνουμε.
0: Ναι.
2: Από και πέρα, ναι, δεν έχουν εκφραστεί τέτοιες απόψεις από την τουρκική κυβέρνηση.
0: Επίσημα δηλαδή δεν υπάρχει.
2: Επίσημα, ναι. Όχι ακόμα. Λοιπόν, από και πέρα.
0: Ναι.
2: Όρους Ρέις. Σήμερα, για να δούμε και την εικόνα που επικρατεί από την τουρκική πλευρά, σήμερα που είναι η παρέλαση
0: για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας, ναι, της Κύπρου.
2: Ακριβώς. Η Τουρκία εξέδωσε ναύτεξ, στέλνει το Roots Race στην Ανατολική Μεσόγειο, σε μια περιοχή μεταξύ της Τουρκίας και της Κύπρου, για να πραγματοποιήσει έρευνες, έτσι ώστε αργότερα να ποντιστεί ο αγωγός φυσικού αερίου. Ήδη έχει ποντίσει αγωγό νερού η Τουρκία. Αλλά η ίδια η Τουρκία που κάνει αυτό το πράγμα εντός της Κυπριακής ΑΟΣ λέει με το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ότι, και η σημερινή ανακοίνωση είναι πολύ πιο ξεκάθαρη σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες, αποκλεί οποιαδήποτε ενέργεια και αναφέρεται στο καλώδιο, οποιαδήποτε ενέργεια εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, λέει χαρακτηριστικά. Και μάλιστα την καθορίζει βάσει των συμφωνιών που έχει υπογράψει σε αυτήν την ανακοίνωση, αυτό το τονίζει, και με τη Λιβύη και με την αυτοαποκαλούμενη, όπως την αποκαλεί, η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Δηλαδή λέει όλη αυτή η περιοχή από το Ηρώδο Κάσο Κάρπαθο μέχρι και την Κύπρο είναι τουρκική υφαλοκρηπίδα και δεν θα επιτρέψει καμία μη αδειοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα της Ανατολικής Μεσογείου. Νομίζω εδώ τα πράγματα ζορίζουν, διότι δεν μιλάμε για τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας, όπως έγινε στις προηγούμενες μέρες, αν θα μετατοπίσει το καλώδιο ή όχι. Εδώ λέει η Τουρκία δεν επιτρέψει τίποτα, αν δεν διζητηθεί άδεια.
0: Ναι, και αυτές οι σκέψεις ή τα σενάρια που υπήρχαν για μια ενημέρωση ή κοινοποίηση ή συντονισμό, το δεν θα επιτρέψουμε σε μη αδειοδοτημένες, σημαίνει ότι εγώ πρέπει να δώσω άδεια.
2: Ναι, αυτό δεν.
0: Ναι, έτσι τουλάχιστον όπω είναι, έτσι όπω τουλάχιστον όπω διατυπώνει.
2: Άδεια, άδεια. Δηλαδή δεν λέει ο συντονισμό που χρησιμοποιείται το προϊστικό είναι πιο προσεκτική. Άλλο η ενημέρωση που.
0: Ναι, αλλά εδώ μιλάει για αδειοδότηση.
2: Άδεια. Και όσο αναφορά την στρατιωτική παρέλαση που ανέφερες,
0: πρέπει να τους ενόχλησαν πολύ τα Ισραηλινά όπλα που τα είδαμε στην Κύπρο, Μανώλη.
2: Ναι, γιατί θεωρεί προβοκατόρικες ενέργειες που πραγματοποιούνται από τις Ενοκύπρους και την Ελλάδα δεν συμβάνουν στις προσπάθειες για εδραίωση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης στο νησί. Αντιθέτως, βλάπτουν το κλίμα σταθερότητας. Συμφωνώ μαζί σου και τα Ισραηλινόπλα και η παρουσία
0: Αιγυπτίων.
2: Και η παρουσία
0: των F-16, της φρεγάτας. Βέβαια, βέβαια. Γιατί ήταν και τα μπαράκ αυτά που θα τα πάρει και η Ελλάδα από το Ισραήλ. Είναι συστήματα αεράμινας. Τα έχουν εγκατασταθεί και στην Κύπρο. Οπότε σήμερα ήταν μια μέρα που εκνεύρισε πάρα πολύ την Τουρκία, μάλλον βλέποντας αυτή την παρέλαση.
2: Αυτά διαπιστώνουμε κι εμείς και ναι, ήδη υπάρχουν δημοσιεύματα ναι, για άλλα τα spike που ήρθαν στα ελληνικά νησιά, αντιαρματικά όπλα, mm-hmm, και εκεί λένε ότι η Ελλάδα προκαλεί. Έχουμε ναι, δρόμο. Ναι, καλό χειμώνα
0: ναι, ναι,
2: να έχουμε.
0: Ναι, ναι. Να είσαι καλά, Μανώλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα να δούμε τις εξελίξεις σχετικά με το αεροσκάφος. Το αεροσκάφος το οποίο σώθηκε σαν από θαύμα, γιατί μόνο έτσι μπορεί να εκλειφθεί, πώς δηλαδή εξουδετερώθηκε ο δράστης, ο συγκυβερνήτης εξουδετερώθηκε από τον κυβερνήτη του αεροσκάφους και από επιβάτες. Ο Νετανιάχου ρωτήθηκε για το περιστατικό, είπε ότι είναι πολύ νωρίς να ξέρουμε ποιος βρίσκεται πίσω από αυτό, ωστόσο όταν το ρώτησαν για πιθανή ιρανική εμπλοκή, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν απέκλεισε κανένα ενδεχόμενο. Είπε ότι οι Ισραηλινές αρχές μέχρι τώρα δεν έχουν εξακριβώσει το κίνητρο του δράστη και ότι η έρευνα ακόμη βρίσκεται σε εξέλιξη. Μιλάμε για το Boeing 737 MAX 8, το οποίο εξετράπη της πορείας του και έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Ο Γιώργος Φελίδης είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Έλεγα ότι συνεχίζουν να έρχονται στο φως πράγματα που δείχνουν ότι αυτές τις κρίσιμες στιγμές του αεροσκάφους έγινε αφενός πραγματική μάχη με το δράστη και επιπλέον ο τρόπος και οι συνθήκες που οι επιβάτες κατάφεραν να τον εξεδετερώσουν και συνέχεια προσγειώθηκε, μόνο σε κινηματογραφική ταινία μπορεί να αποτυπωθεί.
3: Είναι μόνο για κινηματογραφική
0: ταινία. Για ταινία αυτό το πράγμα.
3: Φαντάσου έναν πιλότο που ο συγκυβερνήτης του, ο άνθρωπος με τον οποίο συνεργάζεται, το επιτίθεται με μαχαίρι προσπαθώντας να αναλάβει τον έλεγχο των πιδαλίων. Φαντάσου αυτός ο άνθρωπος να είναι, έχει φέρει τραύματα στο στήθος, στα χέρια, στο κεφάλι, εμόφυρτος, σέρνεται προς την πόρτα και ανοίγει την πόρτα του πιλωτηρίου καλώντας σε βοήθεια. Επιπλέον, μέσα στην πάλη στέλνει και μήνυμα SOS
0: ότι γίνεται αεροπειρατεία στο...
3: Βέβαια, ναι, το δεύτερο μήνυμα, το πρώτο ήταν 7700 που είναι πρόβλημα, το δεύτερο 7500 δεύτερο... που είναι μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση στο πιλωτηρίο, μπορεί να εστάλει και από τους δύο πιλότους. Φαντάσου τώρα να υπάρχουν δύο εφεδρικοί πιλότοι ανάμεσα στους επιβάτες, ο εμόφυτος κυβερνήτης που δέχεται επίθεση να ανοίξει το πιλωτήριο, να υπάρξουν δύο ηρωικά μέλη του πληρώματος μαζί με έναν υδραυλικό ο οποίος είχε μάθει πώς να το πιδάλιο να το πάει πίσω για να εξισορροπηθεί το αεροσκάφος, το οποίο είχε κάνει μια βουτιά 17.000 ποδών.
0: Δηλαδή... Ο οποίος παρεμπιπτόντως πιλότοι που άκουγα το πρωί στην τηλεόραση και εδώ στον Sky λένε πως αυτή είναι μια κίνηση που μόνο F-16 μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να κάνει εμπορικό.
3: Μα γι' αυτό έπαθε και τη ζημιά που είδαμε στο πιδάλιο πίσω, στο κάθε του ουραίο πιδάλιο. Φαντάσου λοιπόν το αεροπλάνο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Flight Radar, πάει από τα 34.000 πόδια, δηλαδή από τα 12-13 χιλιόμετρα. Φτάνει στα 17.000, δηλαδή πέφτει κάτω σχεδόν 6 χιλιόμετρα. Η ταχύτητά του από 434 μίλια αυξάνεται λόγω του nose diving, της βουτιάς, στα 600 μίλια την ώρα.
0: Και την ίδια ώρα. Αν δεν είσαι δεμένος μέσα στο αεροσκάφος.
3: Και την ίδια ώρα.
0: Αλλάς πάνω στο.
3: Αυτός ο ηρωικός, ο Σμιτ Ματσχάρ, όλοι πλέον στο Ισραήλ και στις Ηνωμένες Πολιτείες μαθαίνουν να λένε το όνομά του. Και, λέει, και λένε μάλιστα, έκανα προσπάθεια για να μάθω ακριβώς το όνομα αυτού του ήρωα. Ανοίγει το πιλωτήριο, φωνάζει τους άλλους, έρχεται μέσα μαζί με τα δύο μέλη του πληρώματος. Ο υδραυλικός, εδώ άλλοι λένε ότι η πάλη διήρκεσε πάνω από 10 λεπτά μέχρι να τον ακινητοποιήσουν τελείως.
0: Σε ένα αεροσκάφος που ουσιαστικά
3: τον αεροπειρατή.
0: Είχε βγει ο αυτόματος πιλότος.
3: Ακριβώς.
0: Να κάνει αυτή την αποτομικάθοδο.
3: Ακριβώς.
0: Ο δράστης
3: ακριβώς. Και ο υδραυλικός, άλλη σημαντική λεπτομέρεια, έχει δει σε σόου της τηλεόρασης. Μου διαφεύγει το όνομα, νομίζω Mayday λέγεται το show.
0: Με αεροπορικά
3: δυστυχήματα. Ναι. Πώς να επαναφέρεις το αεροσκάφος με το πιδάλι.
0: Ναι, ναι, ναι. Στην
3: προτέρα κατάσταση.
0: Είναι αυγαλμένη αυτή η υπόθεση. Ναι, ναι.
3: Τώρα, να πούμε τις εξελίξεις. Είναι εκτός κινδύνου, αλλά δεν είναι τελείως. Νοσηλεύεται ο ήρωας πιλότος.
0: Για τον πιλότο λες, όχι για τον δράστη.
3: Ο δράστης είναι και αυτός εκτός κινδύνου, ανακρίνεται από τις σαουδαραβικές. Φρουρείται νοσηλευόμενος και ανακρίνεται.
0: Φαντάζομαι και όχι μόνο από τους Σαουδάραβες.
3: Σαουδάραβες λένε.
0: Και
3: θα τελειώσει, λέει, η σαουδαραβική έρευνα. Αλλά επειδή το αεροσκάφος θεωρείται έδαφος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και αυτό έγινε πάνω σε αεροσκάφος, θα παραδοθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ήδη υπάρχουν πράκτορες της Mossad, της Σιμπέτ και τα λοιπά, που ασχολούνται με αυτή την έρευνα,
0: υπόθεση, ναι.
3: Και μετά βέβαια και το Ισραήλ θα έχει λόγο για να, ναι, να τον περιλάβει, ναι, θα λέγαμε. Τώρα, Fly Dubai προς Ισραήλ, από εκεί που ήταν 10 πτήσεις την ημέρα, τώρα καμία. Mm-hmm. Ήδη ετοιμάζεται η πρώτη πτήση της El Al, όπου έναντι αντιτίμου 249 δολαρίων, όσοι Ισραηλινοί ήταν στο Ντουμπάι, στα Εμμυράτα, και δεν μπορούν να πάρουν τις πτήσεις τις κανονικές, θα τους φέρει σιγά σιγά η Ελλάδα, με όλες βέβαια τις προδιαγραφές ασφαλείας.
0: Εκεί είναι διαφορετικά τα πράγματα, ναι, σε αυτά τα αεροσκάφη. Ναι, είναι
3: λοιπόν, εμένα μου είχε κάνει πιο πολύ εντύπωση, σου λέω ξανά, αυτός ο Σμιτ Ματσχάρ. Πραγματικά, την ώρα που στην ουσία πεθαίνεις, ναι, σκέφτεσαι όμως ότι ως πιλότος, ως κυβερνητής, κρατάς τα χέρια σου και τη ζωή 170, δεν είναι 179 ανθρώπων. Γιατί ήταν,
0: έτσι όπως το περιγράφεις, είναι μια σειρά ηρωικών πράξεων που έσωσαν
3: από απλούς ανθρώπους.
0: Ναι, από απλούς
3: ανθρώπους. Από τον υδραυλικό, το μέλος του πληρώματος, τους άλλους δύο πιλότους που
0: βρέθηκαν στο αεροπλάνο.
3: Ναι, ναι, επειδή έτυχε και εγώ να ταξιδέψω πρόσφατα, δηλαδή πήγαμε από Καστελόριζο Ρόδο και από Ρόδο Καστελόριζο και ο πιλότος που μας έφερε, ο πιλότος που μας έφερε από το Καστελόριζο στη Ρόδο, ήταν επιβάτης μπροστά μας στο Ρόδος Αθήνα.
0: Όσες πιθανότητες τώρα υπάρχουν.
3: Να έχει και δύο πιλότες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Φελίδης ήταν με αυτή την ιστορία που φαντάζομαι μέρα τη μέρα θα έρχονται και άλλα στο φως, τόσο για τα κίνητρα του δράστη, αλλά και το τι έχει γίνει μέσα εκεί σε αυτό το αεροσκάφος. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Απέργε!
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ.
7: Ρέλος!
8: Κόζα! Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
9: έξοδος 33
8: και στο relos.gr.
10: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
11: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392 και στο www.ascunisecurity.gr.
12: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
13: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
14: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
15: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
14: Τελικά,
15: μείναμε.
14: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
16: Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει.
14: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
17: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
14: Είναι του τύπου σας.
0: Καλάνη στο στούντιο για να δούμε ένα-δύο θέματα από το αστυνομικό δελτίο. Αυτό που προκαλεί αίσθηση είναι μια συμμορία που δρούσε κυρίως στα βόρεια προάστια, νομίζω, στην οποία συμμετείχαν και ανήλικοι με θύματα. Κυρίως ηλικιωμένους.
18: Σε Μαρούς και Κηφισιά συγκεκριμένα δρούσαν οι συγκεκριμένοι. Ήταν μια συμμορία νεαρών, μεταξύ αυτών και ανήλικοι. Τι έκαναν αυτοί? Στόχευαν κυρίως γυναίκες, ηλικιωμένες γυναίκες, ως πιο ευάλωτα θύματα. Τους άρπαζαν τις αλυσίδες από το λαιμό και εν συνεχεία γίνονταν καπνός. Σε τυχαίο έλεγχο τους εντόπισαν οι αστυνομικοί στην Κηφισιά. Μετά, όταν πήγαν στο τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων, προέκυψε από την έρευνα το τι ακριβώς γινόταν. Ένας 17χρονος και ένας 19χρονος έχουν συλληφθεί. Ένα ακόμη άτομο αναζητείται ως συνεργός. Να πω ότι προκαλούσε εντύπωση και η αγριότητα με την οποία δρούσαν. Δεν δίσταζαν να χτυπούν τα θύματά τους, να τα ρίχνουν κάτω προκειμένου να τους αποσπάσουν τα κοσμήματα.
0: Τώρα υπάρχουν και εγκλήματα όμως που συμβαίνουν στον δρόμο. Γιατί όταν οδηγείς μεθυσμένος ή όταν οδηγείς με 200-250 στους δρόμους Αττικής, αυτό είναι έγκλημα.
18: Εγκληματική ενέργεια, γιατί μπορεί να σκοτώσεις άνθρωπο. Και αυτό συνέβη χθες το βράδυ στην Αχαρνών, στο ρεύμα από Αθήνα προς Πατήσια. Ένας αναβάτης μηχανής 40 ετών χτυπάει έναν ανήλικο ποδηλάτη μόλις 12 ετών, ο οποίος διέσχιζε κάθετα την Αχαρνών. Τον χτυπάει λοιπόν, Σπύρο, και μάλιστα όχι μόνο δεν σταματάει, τον εγκαταλείπει. Λίγο παρακάτω όμως τον εντόπισαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας και του πέρασαν χειροπέδες. Όπως διαπιστώθηκε, να σου πω, οδηγούσε μεθυσμένος. Το αλκοτέστ έγραψε πάνω από 0,55 και μάλιστα οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, του είχε αφαιρεθεί για προηγούμενη παράβαση. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν και τις ποινές
0: της οποίας. περίοδο υποστεί. Υπήρχε ένα περιστατικό.
18: Ακριβώς εκεί είχαμε έναν άλλον άνθρωπο, ο οποίος σε βίντεο μάλιστα τα αναρτούσε και στα social media. Όχι μόνο δεν κρυβόταν.
0: Αν δεν το ανεβάσει στο TikTok και στο Instagram, είναι σαν να μην το έχει κάνει.
18: Βέβαια, τι έκανε λοιπόν. Κινούμενο στην Αττική Οδό, κυριολεκτικά, πραγματικά έτρεχε πάρα πολύ. Δηλαδή, έτρεχε με 200 χιλιόμετρα την ώρα. Οδηγός ταξί, παρακαλώ. Κινούμενο στην Αττική Οδό, τα έβγαζε σε βίντεο, τα αναρτούσε. Έτσι όμως σε τσιμπάει πολύ εύκολα η αστυνομία, ναι, γιατί σε εντοπίζει. Προφανώς μετά από την συγκεκριμένη έρευνα, ο 46χρονος συνελήφθη και πήγε για τα περαιτέρω στον εισαγγελέα.
0: Αυτό να το δούμε, αλλά τώρα δεν έχουμε το χρόνο να το δούμε, γιατί στην Αττική Οδό υπάρχουν και κάμερες. Δηλαδή,
18: φυσικά,
0: έπρεπε να το ανεβάσει στα κοινωνικά δίκτυα. Δεν υπάρχουν κάμερες που τον εντόπισαν. Αυτό άστο για αύριο.
18: Γιατί
0: τώρα θα πάμε σε διεθνείς εξελίξεις με την Deutsche Welle.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Τελεσίγραφο του Ιράκ σε παραστρατιωτικές ομάδες. Εκδίωξη των Αμερικανών βλέπουν οι φρουροί της Επανάστασης. Ελλάδα και Γερμανία ζητούν ταχείες διαδικασίες για το άσυλο. Κρίσιμη διαπραγμάτευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Το Ιράκ εισέρχεται σε μια νέα περίοδο της ιστορίας του, δηλώνει ο πρωθυπουργός της χώρας Αλί Αλζαΐντι, μετά την ολοκλήρωση της αποχώρησης των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων. Την ίδια στιγμή ο Αλζαΐντι απευθύνει τελεσίγραφο σε όλες τις παραστρατιωτικές ομάδες που δρούν στο Ιράκ να παραδώσουν τα όπλα μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2027. Τον αφοπλισμό των παραστρατιωτικών ομάδων δηλώνει ότι υποστηρίζει και ο Γενικός Γραμματέας της Οργάνωσης κατά ήπιες Μπόλα, Αμπού Χουσέιν. Την πλήρη αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράκ χαιρετίζουν οι αποκαλούμενοι φρουροί της Επανάστασης στο γειτονικό Ιράν. Σε ανακοίνωσή τους μάλιστα κάνουν λόγο για εκδίωξη των Αμερικανών από την ευρύτερη περιοχή.
0: Επιστροφή στο Φάληρο με Θανάση Κρητικό στο στούντιο για να δούμε και τις αθλητικές ειδήσεις. Καλώς ήρθατε, Θανάση.
9: Χαίρετε. Γεμάτη μπάσκετ αυτή η εβδομάδα. Χθες ο Παναθηναϊκός επικράτησε 102-79 εύκολα ουσιαστικά της Βιλερμπάν με πρωταγωνιστές τους Φρανσίσκο και τον Λευτέρη Ματζούκα. Ο ΠΑΟΚ, με συγχωρείτε, έκανε την νίκη για το EuroCup 93-78 της Μανρέσα. Απόψε ο Ολυμπιακός, στο δεύτερο παιχνίδι του για την διαβολοβδομάδα, αντιμετωπίζει την Virtus στην Πολώνια, στην Ιταλία. Και στα του ποδοσφαίρου, που είναι και τα πιο σημαντικά, η εθνική μας ομάδα για το 3-3 απόψε, κόντρα στην Ολλανδία, στον όμιλο του Nations League, στην κατάμεστη Τούμπα. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει sold out τόσο για το απόψινό παιχνίδι, όσο για το παιχνίδι της Κυριακής κόντρα στην Γερμανία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
19: Πάμε επόμενη γράμμη.
20: Ναι, εγώ είμαι.
19: Ναι.
20: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
19: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
20: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
19: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
20: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
19: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
21: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Σε πολύ λίγο, με την Αναστασία Τσιβγούλη, όλες τις τελευταίες εξελίξεις, και αμέσως μετά έρχεται Γιάννης Κολοκυθάς μαζί σας. Να είστε καλά, εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό 82χρονου κτηνοτρόφου από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός. Ο κτηνοτρόφος εντοπίστηκε πολύ κοντά στο ποιμνιοστάσιό του, σε ρέμα που περνά από την περιοχή, καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Στο Μιλοπόταμο, σπίτια έχουν πλημμυρίσει και δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια με λάσπη και φερτά υλικά. Η γέφυρα Διοσκουρίου κοντά στα Ζωνιανά κόπηκε στα δύο, με αποτέλεσμα όχημα να εγκλωβιστεί στο σημείο και ένα ζευγάρι να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Στην περιοχή Άνω Φοινικιά μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο δύο άτομα από το ακινητοποιημένο όχημά τους. Από το πρωί έχουν σταλεί πολλαπλά προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων, ενώ σε όλες τις περιοχές που πλήττονται, σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο, επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Την απαγόρευση διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας στο σύνολο του νησιού ανακοίνωσε το πρωί η Περιφέρεια Κρήτης. Σε ισχύ, είναι απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Στο λιμάνι του Πειραιά υπάρχουν τροποποιήσεις σε δρομολόγια των ταχύπλων για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με το λιμεναρχείο ή με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Με την παρουσία δύο ελληνικών F-16 στον Κυπριακό ουρανό και τη συμμετοχή στρατιωτικών τμήματων από 4 ξένες χώρες, πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λευκωσία η στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για πρώτη φορά συμμετείχαν πεζοπόρα τμήματα ενόπλων δυνάμεων από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αίγυπτο. Προκλητική ενέργεια χαρακτηρίζει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας τη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία με τη συμμετοχή των ελληνικών F-16. Παράλληλα, επανέρχεται και στο θέμα του καλωδίου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θα επιτρέψουμε την πώντησή του αν δεν δώσουμε εμείς την άδεια». Στην περιοχή είναι η υφαλοκρηπίδα μας, αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Αύξηση των εγκεφαλικών επεισοδίων σε άτομα κάτω των 50 ετών καταγράφεται στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Τα εγκεφαλικά σε νέους αυξάνονται, καθώς αυξάνονται και παράγοντες κινδύνου, όπως η χρήση αλκοόλ, καπνού και ναρκωτικών ουσιών και κυρίως συνθήκη κάναβη και κοκαίνη, υπογραμμίζει στην Καθημερινή ο καθηγητής νευρολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Τσιβγούλης. Βλέπουμε 10 με 15 περιστατικά κάθε μήνα σε εξειδικευμένο κέντρο για νέους στο νοσοκομείο Αττικών, ανέφερε ο κύριος Τσιβγούλης, τονίζοντας τη σημασία της σωστής διαγνωστικής προσέγγισης. Την ίδια ώρα, μελέτη στις ΗΠΑ αποκαλύπτει ότι τα εγκεφαλικά επεισόδια σε άτομα ηλικίας 20 έως 54 ετών σχεδόν διπλασιάστηκαν μέσα σε διάστημα σχεδόν 3 δεκαετιών. Τη δημιουργία πλέγματος φροντίδας για την άνοια σε ολόκληρη τη χώρα με κεντρικό πόλο το νέο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο στο Περιστέρι έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του Κέντρου για την Άνοια και τις συναφείς γνωστικές διαταραχές. Ενώπιον της ανακρίτριας, κλήθηκαν εκ νέου οι 4 κατηγορούμενοι για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες 2,5 μήνες μετά την προφυλάκησή τους. Η διαδικασία αυτή, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, αφορά την αναβάθμιση της ποινική αξιολόγηση των συνδεόμενων πράξεων με τον νόμο περί τρομοκρατίας. Οι δύο μετήχθησαν το πρωί στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και ζήτησαν προθεσμία προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικά εξηγήσεις μέσα στο επόμενο 15ήμερο. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στην ίδια ανακρίτρια και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι. Ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη έρευνας για το περιστατικό με τον πιλότο που δέχτηκε επίθεση χθες από τον συγκυβερνήτη του μέσα στο πιλετήριο στην πτήση Thriller από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Ο Ισραηλινός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να απονείμει μία από τις υψηλότερες πολιτικές διακρίσεις της χώρας στους 4 Ισραηλινούς επιβάτες που απέτρεψαν τη συντριβή του αεροσκάφους. Την ίδια ώρα, ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Τεχεράνης στην απόπειρα αεροπειρατείας του αεροσκάφους, άφησε σε συνέντευξή του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Δήλωσε ότι δεν γνωρίζει το ακριβές υπόβαθρο του συγκυβερνήτη της πτήσης, αλλά προφανώς έτρεφε μίσος για τους Ισραηλινούς. Νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει ήρωα τον πιλότο. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνομιλία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ο δράστης είτε ήταν τρομοκράτης είτε ήταν τρελός. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Εθνική Ποδοσφαίρου υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στην Τούμπα. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ
0: έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα και πάλι στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος το Σαββατοκύριακο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά υπηρετικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Sky 89,4.
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610 333 426. Ταβέρνα Βελούχη, οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
7: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, 1η Οκτωβρίου σήμερα, 3 και 10 πρώτα λεπτά, Sky Patras 89,4, οι δύο θα βγουν καλύτερα όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Δίπλα μου είναι ο κύριος

0: Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θα έχουν καλύτερα.
1: Να πούμε την προσφορά την μπασκετική της εβδομάδας που τρέχει, η οποία θα ολοκληρωθεί αύριο. Θυμίζουμε ότι το Σαββατοκύριακο έχουμε πρεμιέρα στο πρωτάθλημα μπάσκετ της GBL. Η δική μου γενιά τον είχε μάθει αυτό το πρωτάθλημα ως Α1 Εθνική και αυτή του Βαγγέλη, αλλά ο Βαγγέλης αρέσκεται να αποκαλεί αυτό το πρωτάθλημα έτσι ακριβώς, GBL, λοιπόν, στην πρεμιέρα της Greek Basketball League. Θα παίξει ο Προμηθέας στο Τόφαλο στην Πάτρα το Σάββατο στις 5, θα γίνει το τζάμπολ με το Περιστέρι Derby. Υπάρχουν δύο διπλές προσκλήσεις, προσφορά της ΚΑΕ Προμηθέας σε συνεργασία με τον Sky Πάτρας. Όλοι όσοι και όσες θέλετε να μπείτε στη διαδικασία της κλήρωσης, θα γίνει αύριο λίγο πριν το τέλος εκπομπής. Ο τρόπος είναι απλός. Μπαίνετε σε σελίδα μας ή στην ομάδα μας στο Facebook, που έχουν ακριβώς τον ίδιο τίτλο με αυτόν της εκπομπής μας. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Βρίσκετε το σχετικό post, το κοινοποιείτε, κάνετε like ή απλώς μας στέλνετε ένα μηνυματάκι στο inbox. Ακούς, ενώ είχα πάρει φορά να πω,
0: θα πάρει φορά να πω
1: αυτό που είπα όταν είπε στο Παναγία μου στο GBL.
0: Θυμήθηκα,
1: θα σου πω, θυμήθηκα το εξής, αλλά δεν θέλω να πω, ρε παιδί μου, τις ομάδες. Αυτές είναι ομάδες, ξέρω εγώ, δεύτερης, τρίτης κατηγορίας ένας ποδοσφαιρικών σωματείων Αχαΐας, μιλάμε για ποδόσφαιρο. Και εντάξει, αυτά τα προσφέρει το ChatGPT. Friendly match, ξέρω εγώ, κουκουβάουνες με
0: πανοκαστρίτσι.
1: Λέμε, ρε παιδιά, τι friendly match, ήμαρτον, ένα φιλικό παιχνίδι, τέλος.
0: Θα σου πω, έχει παραγίνει το κακό με την κακή χρήση, μάλλον, του ChatGPT.
1: Την κατάχρηση, θα έλεγα.
0: Και θα έχεις παρατηρήσει, ρε παιδί μου, κατάχρηση μπορεί να γίνεται, αλλά θα έχεις παρατηρήσει ότι στις κουκουβάουνες που λες εσύ και σε άλλες ομάδες τοπικές, εν πάση περιπτώσει, πλέον τα γραφικά που, τα περισσότερα γραφικά είναι kits. Δηλαδή, εντάξει, είναι πραγματικά kits.
1: Αν είναι απλά. Μου κάνει εντύπωση και το friendly match, δηλαδή friendly game. Δεν θυμάμαι τώρα τι ακριβώς. Όχι, ρε παιδιά, γιατί το γράφετε στα αγγλικά. Ποιο λόγο, υπάρχει κάποιος λόγος. Δηλαδή, έχουν έρθει οι Αμερικανοί ναύτες.
0: Να σου πω κάτι, ακόμα και στα social της Παναχαϊκής, όλα είναι με λατινικούς χαρακτήρες και παρατηρώ από κάτω που υπάρχουν διάφορα σχόλια. Βλέπω τώρα next match. Παναγκρινιακός, Παναχαϊκή. Ναι. Τι Παναγκρινιακός, ναι, παιδιά. Τι Παναγκρινιακός.
1: Εγώ στα ελληνικά νομίζω.
0: Πρόσεξε. Χθες, προκειμένου να παρουσιάσουν ένα χορηγό. Official Mobility Partner. Κανονικά. Ευτυχώς που η ανακοίνωση είναι στα ελληνικά. Ναι. Ευτυχώς. Και έχει κι άλλα. Αλλά επαναλαμβάνω, το έχουμε πει και στην εκπομπή, τα social δεν είναι μόνο αισθητική, είναι και θέμα χρηστικότητας. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον από την έναρξη της χρονιάς, ο φύλαθος της Παναχαϊκής δεν έχει μάθει ποτέ, μα ποτέ όμως, ποιες αλλαγές έγιναν σε έναν αγώνα, στην πρεμιέρα με τον Πανεγιάλιο. Δεν έχει μάθει ποτέ μέσα από τα social ποιες αλλαγές έκαναν.
1: Δηλαδή, αν χρησιμοποιούσε, λες, μόνο τα social media της Παναχαϊκής.
0: Σου λέω, ποτέ δεν έχει μάθει ποιος πέτυχε τα γκολ της ομάδας του. Ποτέ. Σε κανένα φιλικό και σε κανένα επίσημο. Δεν υπάρχει ομάδα στον κόσμο, ρε παιδί μου, που να μην ενημερώνει μέσα από τα social, έστω με ένα γραφικό, ποιος έβαλε τα γκολ.
1: Μάλιστα.
0: Έχω κι άλλα να πω για αυτό το θέμα, αλλά το σταματάμε εδώ.
1: Θα μείνουμε σε κοκκινόμαυρους ρυθμούς. Και θα πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, όπου μας περιμένει ο καλός φίλος της εκπομπής και γνωστός προπονητής μπάσκετ, ο Θανάσης Λιώνας, τον οποίο καλησπερίζουμε στη φιλόξενη συχνότητα του Sky Patras. Έγραψε ιστορία πέρυσι με την Παναχαϊκή ο Θανάσης Λιώνας, την ανέβασε στην παλιά δεύτερη εθνική, National League One, στην οποία, παρακαλώ, η Παναχαϊκή θα συμμετάσχει μετά από 3 δεκαετίες σχεδόν. Καλησπέρα, Θανάση.
0: Καλησπέρα σας.
1: Είναι μια πρόκληση για την Παναχαϊκή. Το πρωτάθλημα αρχίζει καταρχήν, έτσι, δηλαδή, αυτή είναι και η ευκαιρία για να μιλήσουμε μαζί. Στις 5 το Σάββατο στο κλειστό γυμναστήριο της Παναχαϊκής στην Αγιά, βρίσκεται δίπλα σε αυτό το ποδοσφαίρο το γήπεδο, θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα Αλιβερίου. Καταρχήν, είναι μια πρόκληση η συμμετοχή της Παναχαϊκής σε αυτή την κατηγορία?
0: Τώρα έχουμε χάσει τον κύριο Λιώνα. Δεν νομίζω να έχει ακούσει τίποτα.
1: Τίποτα?
0: Δεν νομίζω.
1: Φίλε, θα πρέπει να τα ξαναπώ.
0: Πάλι από την αρχή.
1: Λοιπόν.

0: Τον καλησπερίζουμε εκ νέου. Και τώρα ξέρεις τι σκέφτηκα, Βαγγέλη. Ότι είναι μία από τις ελάχιστες, αν μπορεί να μην είναι μία από τις ελάχιστες, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που η μπασκετική Παναχαϊκή θα είναι σε καλύτερη κατηγορία από την ποδοσφαιρική.
1: Γιατί είναι σε καλύτερη?
0: Ρε παιδί μου, National League One είναι
1: στην τρίτη κατηγορία, δεν είναι του ελληνικού μπάσκετ.
0: Ναι,
1: δεν είναι σε καλύτερη.
0: Είναι σε λίγο καλύτερη.
1: Στην ίδια κατηγορία είναι.
0: Έχει πιο λάμψη.
1: Έχει το όνομα μόνο.
0: Έχει το όνομα. Ούτως ή άλλως το όνομα της Παναχαϊκής έχει έγκλη. Καλησπέριζουμε τον Θανάση Λιώνα. Δεν ξέρω αν μας άκουγες, Θανάση, λίγο πιο πριν, τον πρόλογο που έκανα. Τι έγινε?
1: Κάτι δεν θέλει σήμερα.
0: Δεν θέλει να μιλήσει.
1: Δεν μας πάει.
0: Όχι.
1: Όπα, όχι.
0: Τι έγινε? Πάει. Για να δούμε. Τέλος πάντων, θα πω μερικά πράγματα και εγώ. Η Παναχαϊκή επιστρέφει σε αυτή την κατηγορία μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ανέβηκε πέρυσι, έτσι, κέρδισε ας πούμε και μέσω των μπαράζ και μέσω της wildcard, θα έλεγα εγώ, λόγω της κατάταξης που πήρε. Έφτασε μέχρι τους τελικούς των μπαράζ ανόδου της National League 2 και εξαιτίας αυτής της κατάταξής της, αλλά και της δυνατότητας που έδινε η ΕΟΚ σε αυτήν την ομάδα που θα έφτανε στον τελικό να κερδίσει την άνοδο με τη Wild Card, να γράψει ιστορία και να επιστρέψει στην παλιά δεύτερη εθνική. Η νυν ονομασία της είναι National League One και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος που έχει προγραμματιστεί για το προσεχέ Σάββατο. Στις 5 η Παναχαϊκή θα υποδεχθεί στο κλειστό της γυμναστήριο, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το γήπεδο του ποδοσφαίρου, τον Αστέρα Αλιβερίου. Τρίτη και Φαρμακερή. Τώρα, αν δεν μας μιλήσει και τώρα, Θανάση Λιώνα, δεν το ξαναπέρνουμε. Θανάση, είσαι εδώ?
1: Κράτησε μούτρα, ναι.
0: Θανάση, εδώ.
2: Καλησπέρα σε όλους.
1: Καλησπέρα.
0: Επιτέλους.
1: Μάλιστα η γλώσσα μας να μιλάμε για την Παναχαϊκή, γιατί δεν μπορούσαμε να σας πιάσουμε στο τηλέφωνο.
0: Λοιπόν, έλεγα, δεν ξέρω αν άκουγες τον πρόλογο, ότι είναι μια πρόκληση και για την Παναχαϊκή, για την οικογένεια της Παναχαϊκής, αλλά νομίζω και σε προσωπικό επίπεδο αποτελεί μια πρόκληση η συμμετοχή αυτή της ομάδας στη συγκεκριμένη κατηγορία. Είναι έτσι, Θανάση? Και επιτρέπεις στον ελληνικό, έτσι, γιατί
2: θα θυμίσω ότι πριν πάω στην Παναχαϊκή ήμουν στην Αχαγιά 2 χρόνια στη National League 1, 2 χρόνια με την Αχαγιά. Και είχαμε κάνει και μια πάρα πολύ σπουδαία πορεία. Σίγουρα είναι μια πρόκληση για την Παναχαϊκή, σίγουρα είναι μια η συμμετοχή της, έχει χρόνια η Παναχαϊκή να συμμετέχει σε μια υψηλή κατηγορία. Το επίπεδο της κατηγορίας είναι αρκετά υψηλό, οπότε και για προπονητές και για παίκτες αλλά και για σωματεία είναι πάρα πολύ σημαντικό η συμμετοχή τους σε αυτό το επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια θα έλεγα ότι έχει ανέβει πάρα πολύ. Είναι ένα αξιόλογο πρωτάθλημα, ένα πρωτάθλημα το οποίο μπασκετικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, έχει μεγάλο ενδιαφέρον και καταλαβαίνετε ότι και για το φιλάθλο κόσμο είναι πάρα πολύ σημαντικό να παρακολουθεί παιχνίδια ποιοτικά. Σίγουρα είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για όλους μας.
0: Δεν άλλαξε κατά πολύ η ομάδα σε σχέση με την περισσινή. Θα έλεγα ότι έγιναν συγκεκριμένες προσθήκες, στοχευμένες. Τι περιμένουμε να δούμε, τι μπάσκετ θα παίξει η Παναχαϊκή σε αυτή την κατηγορία και τι βλέπεις εσύ στα πρώτα συμπεράσματα που έχεις δει, γιατί όλοι και μας ρωτούν για αυτόν τον παίκτη, τι είναι οτό, τι κάνει, πώς παίζει, είναι Αμερικανός, ο πρώτος στην ιστορία της ομάδας, τι θα έλεγες, πώς θα σχεδιαγραφούσες και τον μπάσκετ που θέλεις να παίξει η ομάδα σου και τον Αμερικανό?
2: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη φιλοσοφία την οποία την ακολουθούμε τα 2 τελευταία χρόνια στην Παναχαϊκή. Βασιζόμαστε αρκετά στο ρυθμό, αρκετά στην ταχύτητα. Προσπαθούμε με καλή άμυνα να δώσουμε ένα γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι και να προσπαθήσουμε να τρέξουμε στο γήπεδο, να παίξουμε πιο ελεύθερο μπάσκετ. Άλλωστε αυτή είναι η καινούργια τάση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έχει αποδίδει αυτό, απέδωσε πάρα πολύ καλό και ωραίο μπάσκετ και έφερε και αποτελέσματα πέρσι και συνεχίζουμε με τον τρόπο αυτό. Οι κινήσεις μας λοιπόν όσον αφορά τις μεταγραφές κοιμάνθηκαν σε αυτό το επίπεδο και σε αυτή τη φιλοσοφία. Τα παιδιά που πήραμε είναι έμπειρα, είναι παιδιά τα οποία μπορούν να σκοράρουν. Θέλαμε να προσθέσουμε, η αλήθεια είναι, 2-3 παιδιά έμπειρα για να μας βοηθήσουν στην εδραίωσή μας στην κατηγορία αυτή. Και θεωρώ ότι οι μεταγραφές μας είναι παιδιά τα οποία είναι παίκτες οι οποίοι γνωρίζουν την κατηγορία και σίγουρα κολλάνε, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, μαζί με το υπάρχον σύνολο, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μια συμπαγή και μια ομάδα η οποία να αντιχαιρόμαστε στο γήπεδο.
0: Άλλωστε, δύο από αυτά τα παιδιά, έτσι, μην ξεχνάμε ότι πανηγύρισαν την άνοδο πέρυσι από την National League One στην Elite League με την Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερ, και μιλάω για τον Φίλιππο Φρατζή που είχε πολύ μεγάλο ρόλο, αλλά και τον Βασίλη Φόρα που είχε το δικό του ρόλο στην ομάδα της Ένωσης.
2: Και τον Παναγιώτη τον Κάτζιο. Τρία παιδιά.
0: Ναι, και τον Παναγιώτη τον Κάτζιο. Μπράβο, τρία παιδιά.
2: Τρία παιδιά λοιπόν αυτά έχουν εμπειρία από τη Β' Εθνική. Μπορεί να μην ήταν οι σούπερ πρωταγωνιστές, όμως ο Φίλιππος ο Φραντζής είχε πιο περισσότερο χρόνο από τα άλλα παιδιά, ναι, ναι. Αλλά είναι και οι τρεις παίχτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί παίχτες, καλά ταλέντα στην ηλικία τους, οι δύο είναι πιο μεγάλοι, ο άλλος είναι πιο μικρός, ο Παναγιώτης ο Κάτσος είναι πιο μικρός, αλλά είναι παιδιά τα οποία ξέρουν την κατηγορία, έχουν παίξει την κατηγορία αυτή αρκετά χρόνια. Ο Βασίλης Νιφόρας ήτανε και συμμετείχε και στη GPL με τον Απόλλωνα.
0: Και ένας τραυματισμός τον έφερε πίσω. Αν δεν είχε τραυματιστεί, ο Βασίλης θα έκανε πολύ μεγαλύτερη καριέρα
2: από αυτή την εποχή. Ένα πολύ μεγάλο ταλέντο. Οπότε λοιπόν, αυτά τα τρία παιδιά, γνωρίζοντας την ομάδα, γνωρίζοντας και τους συμπαίκτες τους, φιλοδοξούμε να κάνουμε ένα σύνολο το οποίο να έχει και ομοιογένεια και γενικά να ανταποκρίνεται σε αυτή την κατηγορία, σε αυτό το μπάσκετ. Πιστεύω ότι οι κινήσεις που έγιναν ήταν σωστές, μελετημένες, και πιστεύω ότι θα φανεί και στο γήπεδο αυτό. Από εκεί και μετά, εμείς κρατήσαμε και αρκετά παιδιά από τον περσινό κορμό, γιατί θεωρούμε ότι τα βήματα που έκαναν ήταν σημαντικά και βελτιώθηκαν πάρα πολύ και σαν παίκτες, αλλά βοήθησαν και την ομάδα, και θεωρούμε ότι είναι ικανά να ανταποκριθούν σε αυτή την κατηγορία. Ίσως σε ένα διαφορετικό ρόλο, αλλά όμως είναι παιδιά τα οποία θα βοηθήσουν την προσπάθεια της ομάδας πάρα πολύ, και βασιζόμαστε σε αυτούς, είναι δεδομένο αυτό.
0: Και είναι και μια επιβράβευση παραμονή τους, έτσι.
2: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Σε αυτή τη φιλοσοφία λοιπόν κοιμανθήκαμε και με την απόκτηση του ξένου παίχτη μας. Ο Τζέι, ο Τότ, είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι πάρα πολύ γρήγορος, παίζει στο ρυθμό, βγάζει πολύ μεγάλη ενέργεια στο σκοράρισμα, όμως δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό, μόνο στο σκορ, κυκλοφορεί καλά την μπάλα, παίζει άμυνα, όμως ταιριάζει απόλυτα σε αυτή τη φιλοσοφία που θέλουμε να παίξουμε, σε αυτό το γρήγορο μπάσκετ και σε αυτό το μπάσκετ το επιθετικό. Θεωρώ λοιπόν ότι τα δείγματα που έχουμε από τις 3-3,5 εβδομάδες που είναι κοντά μας είναι θετικά. Είναι ένας πολύ καλός αθλητής. Νομίζω ότι θεωρώ ότι είναι και ένας πολύ καλό, και ένα πολύ καλό παιδί, και πιστεύω ότι όλοι μαζί θα φτιάξουμε ένα σύνολο το οποίο κάθε Κυριακή, κάθε Σαββάτο, συγγνώμη, θα το χαιρόμαστε μέσα στο γήπεδο. Να έρθουν και τα αποτελέσματα, γιατί αυτό έχει σημασία.
0: Βέβαια. Ακριβώς. Το πρώτο από τα Σάββατα, ας πούμε, είναι το προσέχες, έτσι. Ξεκινά το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν ήθελες η Παναχαϊκή να παίξει η ομάδα σου, να παίξει εντός έδρας. Πάντως αυτό έφερε κλήρωση. Αστέρας Αλιβερίου. Τι ομάδα είναι ο αντίπαλος της Παναχαϊκής, πόσο σημαντικό θα είναι να γεμίσει το γήπεδο, γιατί ούτως ή άλλως ο κόσμος της Παναχαϊκής στηρίζει πολύ την μπασχετική ομάδα, έτσι. Και ειδικά, όπως το λένε οι φίλοι της ομάδας, εκεί στο κλουβί δεν θα περάσει κανείς. Για πες.
2: Κοιτάξτε να δείτε, το πρωτάθλημα ξεκινάει, κάθε πρεμιέρα κρύβει παγίδες, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Το ότι παίζουμε μέσα στο σπίτι μας είναι ένα θετικό. Μπορεί να υπάρχει άγχος, αλλά θεωρώ ότι οι φίλαθλοι με την παρουσία τους, οι φίλαθλοι της Παναχαϊκής με την παρουσία τους, θα διώχνουν όλα αυτά και γίνονται έκτος παίκτης μας. Η ομάδα του Αλιβερίου είναι μια ομάδα η οποία και αυτή είναι δυνατή, όλες οι ομάδες είναι δυνατές, έχουν Αμερικάνο παίχτη, έχουν έμπειρα παιδιά, τον Σιγκούνα, τον Θεοδωρίδη, είναι παιδιά τα οποία είναι έμπειρα, είναι καλοί παίχτες και παρουσιάζουν ένα δυνατό σύνολο, είναι σκληρή ομάδα η οποία παίζει σκληρά και δυνατά. Όμως εμείς, επειδή ξαναλέω πάλι, θέλουμε να ξεκινήσουμε θετικά, γνωρίζουμε την ομάδα, θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι από όλες τις απόψεις. Μέσα στο γήπεδό μας φιλοδοξούμε να διατηρήσουμε το αίτητο, να μην χάσουμε από καμία ομάδα. Και πιστεύω ότι αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε, γιατί ίσως είμαστε η ομάδα η οποία έχει τους πιο δυνατούς φίλαθλους στην κατηγορία. Αυτό νομίζω. Οι φίλαθλοι μας πραγματικά είναι ο έκτος παίχτης μας και θεωρώ ότι κάθε Σαββάτο θα τους δίνουμε τη χαρά να μας χειροκροτήσουν και να πανηγυρίσουν τις νίκες μας. Βασιζόμαστε σε αυτό.
0: National League One, αλλά Απόλλων, Sporting, Εγάλεο, Έσπερος Λαμίας, Προμηθέας 2014, Ερμής Αργυρούπολης, λέω μερικά από τα ονόματα. Τα πιο βαριά είναι ο Απόλλων με το Sporting, ο Εθνικός Διστόμου. Φαντάζομαι θα έχεις σκιαγραφίσει έτσι συνολικά τους αντιπάλους. Κάνε μας, σε παρακαλώ, όχι ακριβώς εκτίμηση προγνωστικά, αλλά μια αναφορά στο πρωτάθλημα συνολικά και στις ομάδες αυτές που εσύ θεωρείς ότι είναι τα βαριά χαρτιά, ρε παιδί μου, ή ότι είναι ένα βήμα πιο μπροστά από τις άλλες, ή ότι αποτελούν κράχτη για οποιοδήποτε αντίπαλο.
2: Ναι. Σας είπα και πριν ότι το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ ποιοτικό. Οι ομάδες έχουν ενισχυθεί όλες. Όλες έχουν Αμερικάνο παίχτη, που σημαίνει ότι έχουν επενδύσει πάνω σε αυτό το κομμάτι και έχουν εμπειρία από την κατηγορία. Τώρα, ο Sporting, ο Εθνικός Διστόμου και ο Σίλας Εδιψού είναι οι ομάδες που θεωρώ ότι έχουν το μεγαλύτερο budget στην κατηγορία. Μιλάμε για παίχτες οι οποίοι έχουν συμμετάσχει στη GBL και είναι ενεργοί παίχτες, ήταν ενεργοί παίχτες στην Α2. Τώρα να αναφέρω μερικά ονόματα: ο Κανονίδης, ο Κώτας, και άλλα ονόματα τα οποία
0: ο Παπαντονίου,
2: ο Δομπρογιάννης, ο Παπαντονίου, που παίζουν, ο Καμπερίδης, παιδιά τα οποία είναι έμπειρα, έχουν παίξει σε υψηλές κατηγορίες και δεν έχουν μόνο έναν αθλητή αυτής της ποιότητας ή δύο. Έχουν οι ομάδες αυτές 5-6 αθλητές με καλούς προπονητές, Πεδουλάκης, Αγγέλου, δηλαδή προπονητές οι οποίοι είναι αξιόλογοι και πιστεύω ότι πραγματικά θα παρουσιάσουν αρκετά καλές ομάδες. Ο Απόλλωνας από την άλλη μεριά, που και αυτός φέτος έχει αλλάξει πρόσωπο, έχει πολλά νέα παιδιά, ταλαντούχα παιδιά. Βέβαια θα χρειαστεί λίγο χρόνο αυτά τα παιδιά να γίνουν ομάδα, γιατί είναι 10-12 καινούργια παιδιά και καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται σε αυτό το κομμάτι λίγο, αλλά δουλεύουν καλά και νομίζω ότι θα παρουσιαστούν και αυτοί δυνατοί. Αλλά και όλες οι άλλες ομάδες έχουν πάρει παίκτες οι οποίοι είναι πραγματικά πάρα πολύ καλοί. Καταλαβαίνετε λοιπόν, εγώ θα δώσω μια προτεραιότητα σε αυτές τις τρεις ομάδες που ανέφερα, στο Sporting, στο Σίλα Εδιψού και στον Εθνικό Διστόμου. Ο Εθνικός Διστόμου, παράδειγμα, πριν από 10 μέρες ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Χουχούμη, ενός παίχτη ο οποίος είχε βγει δύο φορές πρώτος κόρες στην Α2, που είχε από τη Γερμανία. Δηλαδή, καταλαβαίνετε πώς προσθέτουν, τι ποιότητα προσθέτουν οι ομάδες στα ρόστερ τους. Αυτές οι τρεις ομάδες λοιπόν.
0: Παρεμπιπτόντως, συγγνώμη που σε διακόπτω, παρεμπιπτόντως να πούμε ότι ο Εθνικός Διστόμου θα είναι ο αντίπαλος του Απόλλωνα στο κλειστό γήπεδο της ομάδας Πάτρας στην Περιβόλα το Σάββατο, στην Πρεμιέρα. Όταν μιλάμε Εθνικό Διστόμου, είναι η ομάδα που μέχρι και πέρυσι είχε άλλη ονομασία, ήταν ο Εθνικός Λιβαδιάς. Απλώς αντί για Λιβαδιάς είναι το Δίστομο τώρα. Έτσι. Εκεί θα παίζει και τα παιχνίδια του, στο Δίστομο.
2: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Μια πάρα πολύ καλή ομάδα με πολύ μεγάλο μπάτζετ που έχει πρωταγωνιστικές βλέψεις. Όμως αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Καλά είναι τα ονόματα, καλά είναι τα roster, καλά είναι τα budget. Όμως μέσα στο γήπεδο οι ομάδες, μάλλον να το πω αλλιώς, προχωρούν οι ομάδες που δείχνουν διαφορετικό πρόσωπο μέσα στο γήπεδο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Ένωση Γλάφκου πέρσι, η οποία ήταν μια νεοφώτιστη ομάδα στην Β' Εθνική, δούλεψε πάρα πολύ καλά, έκανε προσεγμένες κινήσεις και πήρε το πρωτάθλημα στην Β' Εθνική. Δεν το πίστευε κανείς αυτό στο ξεκίνημα, ότι θα μπορούσε να διεκδικήσει πρωτάθλημα στη Β' Εθνική, να το πάρει το πρωτάθλημα και να ανέβει μάλλον κατηγορία. Δεν πήρε πρωτάθλημα, τερμάτισε στην τρίτη θέση, αλλά ανέβηκε κατηγορία. Κανείς δεν το πίστευε αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όντως οι ομάδες αυτές έχουν ισχυρά ρόστερ, είναι πολύ καλά οργανωμένες, έχουν χαλάσει πολλά χρήματα, αλλά όμως μπαίνοντας στο γήπεδο τα πράγματα αλλάζουν. Εμείς σε αυτό το πράγμα βασιζόμαστε. Όμως η ποιότητα των ομάδων αυτών δείχνει μια πολύ μεγάλη έγκληση στο πρωτάθλημα. Καταλαβαίνετε ότι είναι άκρως ενδιαφέρον αυτό.
0: Μάλιστα, περιμένουμε. Βέβαια, αυτά είναι στη θεωρία όλα όσα λέμε εμείς, κυρίως εμείς, εσείς οι προπονητές γνωρίζετε καλύτερα. Περιμένουμε και στην πράξη. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην Παναχαϊκή, καλή επιτυχία στον Απόλλωνα, στον Προμηθέα 2014, στην Αχαγιά 82. Δηλαδή, θα βλέπουμε σχεδόν αγωνιστική, παραγωνιστική ομάδες της Αχαΐας να παίζουν μεταξύ τους. Είναι και αυτό ένα στοιχείο που μπορεί να καταγραφεί για το συγκεκριμένο πρωτάθλημα.
2: Θέλω να αναφέρω ότι φέτος μια ιδιαιτερότητα του ομίλου του δικού μας εδώ είναι ότι τέσσερις ομάδες οι οποίες είναι καλές ομάδες, είναι πάρα πολύ καλές ομάδες, θα δουν οι πατρινοί φύλαθλοι πάρα πολύ καλά παιχνίδια, θα δουν πραγματικά ντέρμπι, και αυτό θεωρώ ότι προάγει το μπάσκετ της περιοχής μας και είναι άκρως ενδιαφέρον για το μπασκετικό κοινό της Πάτας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Υγεία να έχουν όλες οι ομάδες, οι αθλητές, οι προπονητές και οι φύλαθλοι βέβαια να τις απολαμβάνουν εντός αγωνιστικού χώρου. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σεζόν.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες της περιοχής μας. Καλή επιτυχία και σε εσάς που θα είστε κοντά μας. Και θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά για την ομάδα μου. Το πιστεύω πραγματικά αυτό. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
3: Sky 89,4. Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610-439-514.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
6: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
8: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
9: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
8: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
9: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
10: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610 333 426. Ταβέρνα Βελούχη, οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
12: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Πάνος Κιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
13: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Sky Patras 89,4. Δεύτερο μέρος.
1: Εσύ τώρα ήρθες.
0: Εγώ έχω έρθει από πολύ νωρίς.
1: Πού έχεις, εδώ δεν με έκανες τον πρόλογο και με έψες μόνο μου.
0: Ναι, εντάξει, σας αφήνω να τα λέτε σας που σας αρέσουν αυτά τα μπασκετικά, σας αφήνω και να παρακολουθήσω.
1: Για λέγε τώρα που είσαι, γιατί όση ώρα μιλούσαμε με τον Θανάση μου στέλνανε μηνύματα. Και λέω, θα ρωτήσω το νομικό της εκπομπής. Τι
0: ναι, θέλω να έχω προετοιμαστεί όμως. Ναι, δεν...
1: Το νομικό της εκπομπής. Τι σημαίνει η απόρριψη της έτης ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο Απόλλων για τη χορήγηση wildcard και
0: τι σημαίνει,
1: τι συμβαίνει, τι τελειώνει εδώ, υπάρχει συνέχεια, τι λέει το ρεπορτάζ.
0: Νομίζω ότι την απάντηση τη δίνει ο Απόλλων στην ανακοίνωσή του και θεωρώ ότι είναι και ξεκάθαρη, δηλαδή μας έβγαλε από τον πολύ μεγάλο κόπο, γιατί όπως αναφέρει καταρχήν ο Απόλλων ενημέρωσε με ανακοίνωσή του ότι η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει το σωματείο σχετικά με την απόφαση χορήγησης wildcard απορρίφθηκε. Είχε προσφύγει και ο Απόλλων, όπως είχε κάνει και ο Προμηθέας στο διοικητικό πρωτοδικείο. Η απόφαση για τον Προμηθέα ήταν θετική, η απόφαση για τον Απόλλωνα ήταν αρνητική. Σύμφωνα με τον Απόλλωνα και σύμφωνα με το σκεπτικό που πήραν στα χέρια τους οι άνθρωποι της ομάδας, η απόρριψη στηρίχθηκε στην κρίση περί έλλειψης ένομου συμφέροντος του Απόλλωνα, με το σκεπτικό ότι ενδεχόμενη αναστολή ή ακύρωση της επίμαχης απόφασης δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως την κατάληψη της συγκεκριμένης θέσης από την ομάδα μας. Βέβαια εδώ μπαίνει ένα θέμα και έχουν μια ένσταση.
1: Φοβερά,
0: έτσι, δηλαδή. Και έχουν μια ένσταση δικαιολογημένα κατά τη γνώμη μου οι άνθρωποι της πατρινής ομάδας, γιατί είναι προφανές το ένομο συμφέρον που είχε ο Απόλλων στη συγκεκριμένη υπόθεση. Εν πάση περιπτώσει, αναφέρει στην ανακοίνωση του η διοίκηση του Απόλλωνα ότι η εξέλιξη αυτή δεν μεταβάλλει τη θέση του συλλόγου, ότι ως δεύτερος επιλαχών είχε άμεσο και ουσιαστικό ένομο συμφέρον να αμφισβητεί στην νομιμότητα της διαδικασίας. Είναι προφανές, δηλαδή, δεν νομίζω ότι χρειάζεται το πιο Απόλλων τώρα, εντάξει, οκ. Okay. Επίσης, αναφέρει ότι ο Απόλλων θα συνεχίσει τον νομικό του αγώνα και επόμενο στάδιο είναι η προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ.
1: Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών. Δηλαδή,
0: ναι, τώρα πότε έτσι θα συνεδριάσει ο ΑΣΕΑΔ και πότε θα βγάλει απόφαση ο ΑΣΕΑΔ, μη με ρωτάς. Καλύτερα.
1: Ναι. Κατάλαβα. Έτσι έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, μένει ο Απόλλων μέχρι νεοτέρα σε αυτή την ανακοίνωση. Έτσι δεν ξέρω αν θα υπάρξει σε συνέχεια.
0: Ναι, βέβαια, Παναγιώτη, να σου πω κάτι. Δεν ξέρω και τι μπορεί να αλλάξει μετά. Δηλαδή, το πρωτάθλημα ξεκινάει το Σάββατο, έτσι.
1: Ναι.
0: Υποθέτω ότι η απόφαση από τον ΑΣΕΑΔ πριν το Σάββατο δεν θα έχουμε. Υποθέτω.
1: Ναι. Εγώ νομίζω δεν θα έχουμε ούτε και σε ένα και σε δύο Σαββάτα, αν θέλετε.
0: Και σε τρία. Οπότε, εντάξει, θα έχει τους λόγους το Απόλλων που το κυνηγάει το θέμα αυτό. Μπορεί να είναι και καθαρά, ξέρω ρε παιδί μου, να έχει να κάνει με τη δικαίωση στη συνείδηση των ανθρώπων του Απόλλωνα. Ναι, μπορεί
1: στο ηθικό μέρος.
0: Στο ηθικό μέρος. Δεν ξέρω αν έχει, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει ουσία, αυτό λέω, πάρα πολλά. Τέλος πάντων, το βλέπουμε αυτό το θέμα. Το πρωτάθλημα ξεκινάει για τον Απόλλων. Είπες και εσύ στο πρώτο μέρος ότι θα υποδεχθεί τον εθνικό διστόμου.
1: Μια πολύ δυνατή ομάδα.
0: Μια πολύ δυνατή ομάδα. Ο Απόλλων έχει βγάλει και μια ανακοίνωση σχετικά με τα εισιτήρια για την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Νομίζω ότι οι άνθρωποι της ομάδας θέλουν τον κόσμο μαζί τους. Είναι ένα παιχνίδι, είναι και μια ευκαιρία αυτή ώστε να βρεθεί ο κόσμος κοντά στην ομάδα. Θα έχει μεγάλη σημασία τώρα να ξεκινήσει με το δεξί και σε ένα τέτοιο παιχνίδι ο Απόλλων. Επαναλαμβάνω, το πες και εσύ, είναι βέβαια δύσκολος αντίπαλος, δύσκολο το παιχνίδι, έτσι.
1: Ναι. Μα το είδες και ο Θανάσης Λιώνας που μιλούσαμε μαζί του πιο πριν. Ναι. Τον έβαλε τον εθνικό διστόμο στην ίδια ευθεία με το Sporting, έτσι, και έχει τη σημασία του. Στο Sporting προπονητής είναι ο Αργύρης Πεδουλάκης. Και με τον Σίλα Εδιψού, εκεί που συνεχίζει την καριέρα του Θωμά Κότα, που πέρυσι έπαιξε τον Απόλλων. Έτσι, ένα παιδί πολύ έμπειρο, ίσως ο καλύτερος σέντερ της κατηγορίας. Ναι. Αυτά με τα μπασχετικά σε επίπεδο, έτσι, πιο κάτω από την Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός χθες έκανε περίπατο, τα λέγαμε έτσι, το περιμέναμε. Μια δοκιμασία για τον Ολυμπιακό σήμερα στις 9.30 θα παίξει στην Μπολόνια με τη Virtus. Ένα σημαντικό παιχνίδι. Τέλος πάντων, όλα τα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα είναι σημαντικά, αλλά είμαστε ακόμη στο ξεκίνημα τη σεζόν. Βέβαια, ό,τι κερδίζεις τώρα θα το βρεις προσεχώς μπροστά σου. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το Nova Sports Prime. Το πιο σημαντικό παιχνίδι όμως της ημέρας, έτσι για όλους όσοι αγαπούν τα σπορ, είναι αυτό που θα παίξει η εθνική μας ομάδα το βράδυ στις 10 παρατέταρτο με την Ολλανδία στην Τούμπα.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την εθνική. Το θεωρώ πιο δύσκολο, να σου πω την αλήθεια,
1: από τα δύο πρώτα
0: το προηγούμενο. Ναι, ειδικά με την Γερμανία. Θεωρώ ότι οι Ολλανδοί είναι καλύτερη ομάδα και το έδειξα και στο μεταξύ τους παιχνίδι με τους Γερμανούς, ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα. Είναι μια πλήρης ομάδα. Βέβαια, έχουν κάποιες ελλείψεις. Δεν παίζει ο Χάκπο, δεν παίζει ο Φανκέκε, νομίζω. Αλλά εντάξει, υπάρχουν αρκετές λύσεις και θεωρώ πως θα είναι ένα παιχνίδι πολύ πολύ δύσκολο για την εθνική ομάδα, η οποία και τώρα και σήμερα θα πρέπει να αποδείξει ότι αυτή η πρόοδος που βλέπουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο θα πρέπει να έχει και συνέχεια απέναντι σε μεγάλους αντιπάλους όπως είναι η Ολλανδία. 10 παρατέταρτο θα ξεκινήσει η αναμέτρηση και παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αλφα και Nova Sports θα το βρούμε. Βασικά, ήθελα να σχολιάσουμε και μία είδηση.
1: Είδα στο ξεκίνημα της εκπομπής.
0: Start, ωραία. Την αφαίρεση βαθμού στο Βόλο.
1: Ναι, όχι μόνο στο Βόλο. Και στο Πανσεραϊκό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέω για το Βόλο επειδή είναι
1: στην Super πρώτη League, κατηγορία. Λες,
0: είναι στη Super League και μου έκανε εντύπωση. Να πούμε καταρχήν για όσους δεν το γνωρίζουν ότι ο Βόλος τιμωρήθηκε με αφαίρεση 3 βαθμών και πρόστιμο από την Επιτροπή Διοντολογίας για τις δηλώσεις της ΕΠΟ, για τις δηλώσεις που είχε κάνει περί χειραγώγησης αγώνων ο Σούντγκρεν σε ένα podcast που είχε μιλήσει στη Σουηδία.
1: Του Βόλου.
0: Του Βόλου. Σουηδός μπακ. Σε ένα podcast που είχε μιλήσει στην Σουηδία. Είχε πει διάφορα τότε ο Σούντγκρεν, είχε πει ότι στα αποδυτήρια μας είχαν πει ότι σήμερα δεν θα πάρετε την μπάλα, σήμερα θα πέσετε μέσα να πάρετε πέναλτι, ναι, διάφορα. Και μου έκανε εντύπωση επίσης ότι η Επιτροπή Διοντολογίας της ΕΠΟ τιμώρησε μια ομάδα με βάση τις δηλώσεις του Σουηδού.
1: Δύο ομάδες, σου επαναλαμβάνω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, με βάση τις δηλώσεις ενός ποδοσφαιριστή.
1: Όχι ακριβώς έτσι. Να προσθέσω σε αυτά που ξέρεις, θα το γνωρίζεις, αλλά πρώτα να το προσθέσω, ότι η ΕΠΑΘΛΑ ολοκλήρωσε την έρευνά της και απέστειλε το σχετικό πόρισμα στην Επιτροπή Διοντολογίας της ΕΠΟ, η οποία προχώρησε στην επιβολή ποινών. Δηλαδή δεν ήταν μόνο με βάση τις δηλώσεις του Σούγκρεν, αλλά και την έρευνα που έκανε η ΕΠΑΘΛΑ. Τώρα τι βρήκε, τι να σου πω,
0: Η έρευνα της ΕΠΑΘΛΑ αφορά τις στοιχηματικές κινήσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών και προσπαθεί από εκεί με διάφορους μηχανισμούς να βγάλει άκρη αν αυτά γίνονται σκόπιμα, αν υπάρχει κάποιος δόλος. Εκεί επικεντρώνεται όλη η ιστορία.
1: Μείον 3 ο Βόλος, μείον 4 ο Πανσεραϊκός και τιμωρία σε παίκτη του οποίου το όνομα δεν το γνωρίζουμε ακόμη, δεν έχει δημοσιοποιηθεί και δεν ξέρω αν θα δημοσιοποιηθεί.
0: Πιστεύω θα γίνει γνωστό, πιστεύω. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, οι ομάδες έχουν δικαίωμα να καταθέσουν έφεση. Ο Βόλος το έχει προαναγγείλει κιόλας, δεν ξέρω ο Πανσεραϊκός. Και θεωρούν ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις, θεωρούν ότι θα δικαιωθούν.
1: Κάποιος ρωτάει τι είναι, ρε παιδιά, αυτή η ΕΠΑΘΛΑ. Είναι η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας.
0: Ναι.
1: Απλώς για συντομία το λέμε ΕΠΑΘΛΑ, ας πούμε, αναφέρεται έτσι.
0: Σου υπενθυμίζω ότι οι μοναδικές ομάδες πριν από αυτές που είχαν τιμωρηθεί από την Επιτροπή Διοντολογίας της ΕΠΟ με πρόστιμο, όχι με αφαιρέσεις βαθμών, με 50.000 ευρώ πρόστιμο και μετά από διαβίβαση του σχετικού φακέλου από την ΕΠΑΘΛΑ ήταν η Ηλιούπολη και ο Παναργιακός.
1: Έλα, η Ηλιούπολη,
0: Δεν είχε γίνει πουθενά γνωστό αυτό, δεν υπήρξε ανακοίνωση από την πλευρά της ΕΠΟ ούτε από την πλευρά της Επιτροπής Διοντολογίας πριν από δύο χρόνια. 50.000 πρόστιμο στη μία ομάδα, 50.000 πρόστιμο στην άλλη ομάδα, μόνο αυτό. Για διάφορα έτσι πραγματάκια ωραία που είχαν γίνει στα μεταξύ τους παιχνίδια και στους δύο γύρους στο πρωτάθλημα της Super League 2.
1: Για να επιστρέψουμε όμως στο μεγάλο παιχνίδι, αυτό που λέγαμε της Εθνικής με την ομάδα της Ολλανδίας, είναι sold out, δεν υπάρχει εισιτήριο το για δείγμα, όπως είναι sold out και το επόμενο παιχνίδι που θα υποδεχτούμε τη Γερμανία. Η Ελλάδα είναι στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς, 2 στα 2 και μάλιστα εκτός έδρας, ναι, απέναντι σε πολύ καλές ομάδες, τέλος πάντων σε ομάδες έτσι υψηλότατο επίπεδο, όπως είναι η Σερβία και η Γερμανία, έστω και αν δεν είναι στα καλύτερά της, έτσι, αλλά η Γερμανία είναι πάντα Γερμανία. Από 4 βαθμούς έχουν οι Ολλανδοί. Έναν βαθμό έχει η Γερμανία, χωρίς βαθμό είναι η Σερβία. Να πούμε ότι ο πρώτος στόχος της Ελλάδας, ξεκινώντας την παρουσία της αυτή την νέα διοργάνωση, την National League, είναι να βρεθεί στις τρεις πρώτες ομάδες του δικού της group, δηλαδή να αποφύγει την τελευταία θέση, γιατί υποβιβάζεσαι στη δεύτερη κατηγορία, τώρα είμαστε στην αλφα εθνική, ας πούμε, της National League. Εάν βρεθούμε στις δύο πρώτες θέσεις, που νικώντας σήμερα δεν θα έλεγα ότι είναι απίθανο, θα παλέψουμε για να πάμε παρακάτω, θα εξασφαλίσουμε 100% την παραμονή και στην επόμενη διοργάνωση, στην πρώτη κατηγορία, και βλέπουμε.
0: Ναι. Πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι σίγουρα, το απόψινό, εννοείται ότι θα το παρακολουθήσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να δούμε και την ενδεκάδα έτσι που θα κατεβάσει και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Νομίζω ότι δεν θα υπάρχουν και πολλές διαφοροποιήσεις. Γερμανία-Σερβία, το Παναγιώτη 14ο, το άλλο παιχνίδι του ομίλου. Δανία-Πορτογαλία 14ο επίσης. Ουαλία-Νορβηγία 14ο επίσης. Ιρλανδία-Αυστρία. Ισραήλ-Κόσοβο. Μάλτα-Γιβραλτάρ. Δεν ξέρω πώς θα κάτσουν να δουν το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αζερμπαϊτζάν-Λιχτεστάιν επίσης. Έχει πολλά παιχνίδια σήμερα για το Nations League και στην Πορτογαλία γίνεται έτσι ένας χαμούλης ωραίος, αλλά εγώ βγάζω το καπέλο στο Ζόρζε Ζεσούς, του βγάζω το καπέλο, γιατί είναι ο μοναδικός που είχε τα κάκαλα να αφήσει τον Κριστιάνο εκτός ενδεκάδας, κανένας άλλος δεν το είχε. Έτσι.
1: Παρότι όλοι διάβαζα ένα δημοσίευμα ότι καλά, σηκώθηκε και έφυγε ο Κριστιάνο, έτσι. Άλλο λέω, διάβαζα ένα δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο στην Ομοσπονδία της Πορτογαλίας πίστευαν ότι ο Κριστιάνο θα σταματούσε από μόνος του.
0: Ήθελαν, για την ακρίβεια.
1: Ήθελαν και το πίστευαν σε ένα βαθμό.
0: Βασικά εύχονταν να σταματήσει από μόνος του.
1: Αλλά
0: κανένας δεν πήγε να του πει, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, Κριστιάνο, άστο τώρα. Εντάξει,
1: σταμάτα λίγο.
0: Να παίξει κανένας άλλος. Ναι. Όλοι έτρεχαν πίσω από τον Κριστιάνο. Τέλος πάντων, ο Ζεσούς, ο φιλαράκος με αυτή τη μεγάλη μορφή, ο Πορτογάλος προπονητής, είχε τα άντερα και από ό,τι φαίνεται δεν νομίζω να ξαναδούμε τον Κριστιάνο με τη φανέλα της εθνικής ομάδας της χώρας του. Να κατέβουμε λίγο τα επίπεδα στο ποδόσφαιρο, αρκετά μάλλον, όχι λίγο. Να πάμε στο κυριακάτικο παιχνίδι της Παναχαϊκής με τον Παναγρινιακό. Τώρα από Ζεσούς και Χριστιανό πήγαμε στο Παναγρινιακός Παναχαϊκή, αλλά αυτά έχει ζωή. Από τα ψηλά στα χαμηλά και από τα χαμηλά στα ψηλά. Κυρίως όχι για το ίδιο το παιχνίδι, απλά ήθελα να αναφερθώ λίγο στο γήπεδο το οποίο θα φιλοξενεί στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Γιατί υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί και από την τοπική αστυνομία στο τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να φιλοξενήσει και ο παδούς της Παναχαϊκής. Τώρα, αν οποιοδήποτε μπει και γουγκλάρει γήπεδο Αγίου Κωνσταντίνου Αγρίνιο και δει το γήπεδο, μάλλον και δει την κερκίδα για την ακρίβεια, θα καταλάβει και το σκεπτικισμό που υπάρχει στην αστυνομία. Δηλαδή, αν σκάσουν στο Αγρίνιο 100-150 φύλλα της Παναχαϊκής, είναι όσο χωράει η συγκεκριμένη κερκίδα στο γήπεδο. Και λέω, πώς είναι δυνατόν τώρα να γίνονται τέτοια παιχνίδια, μάλλον όχι τέτοια παιχνίδια, παιχνίδια της τρίτης εθνικής σε τέτοια γήπεδα. Είναι ένα γήπεδο που μπορεί να φιλοξενήσει ένα τοπικό αγώνα χαμηλής επικινδυνότητας, αλλά δεν ξέρω.
1: Και προσέλευσης.
0: Και προσέλευσης. Τώρα εκεί υπάρχουν πολλές πίθες που μπορούν να ανάψουν. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Εντάξει, νομίζω ότι επειδή βλέπω και την πρόθεση αρκετών πατρινών να πάνε στο Αγρίνιο για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό.
1: Ένα τσιγάρο δρόμος είναι, ρε παιδί.
0: Είναι πολύ κοντά τώρα. Είναι πολύ κοντά τώρα. Απλά και οι πληροφορίες που φτάνουν από το Αγρίνιο είναι πως τα μέτρα θα είναι πολύ αυστηρά και δεν ξέρω πώς θα μπορέσουν να φιλοξενηθούν οι φίλοι της Παναχαϊκής στο συγκεκριμένο γήπεδο. Ο μόνος τρόπος είναι να κάτσουν απέναντι, που δεν υπάρχει κερκίδα βέβαια, μην το συζητάνε για κερκίδα, και να παρακολουθήσουν από εκεί την αναμέτρηση. Αλλά αυτό, παραλαμβάνω, είναι θέμα της αστυνομίας. Πάντως οι γηπεδούχοι, η διοίκηση των γηπεδούχων, έχει ενημερώσει την αστυνομία ότι καλό θα ήταν να μην δώσουν το παρόν φιλοξενούμενοι οπαδοί, γιατί το γήπεδο δεν είναι και πολύ ασφαλές. Έτσι. Έχουν ενημερώσει την αστυνομία, το ξέρει η αστυνομία, και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει. Κωνστανάσιος και Βολάκης οι απουσίες για την Παναχαϊκή στις 4 το απόγευμα την Κυριακή το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν συζητούν για τίποτα άλλο εκτός από νίκη οι άνθρωποι της Παναχαϊκής, οι οποίοι χθες είχαν μια συνάντηση με ανθρώπους της περιφέρειας, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Αποστολίδης, ο γνωστός νομικός. Συζήτησαν για τα θέματα του γηπέδου. Μάλιστα, πόσο γνωρίζω, είχαν συνάντηση και με τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Φαρμάκη. Να δούμε τι θα γίνει και σε αυτό το θέμα. Και επίσης, Παναγιώτη, αυτό που... Εντάξει, παιδί μου, έτσι είναι λίγο πιο ελαφρύ αυτό που θα πω, μην το λάβετε πολύ σοβαρά. Έρχεται η Παναχαϊκή Σικάγου. Έρχεται η Παναχαϊκή Σικάγου, η οποία... θα είναι μια ομάδα που θα συμμετάσχει στο τοπικό πρωτάθλημα στο Σικάγο. Είναι μια ομάδα η οποία θα έχει στη διοίκησή της τον Αποστόλη Μαρίνη, τον Σταύρο Σιώμο και κάποιους άλλους ανθρώπους εκεί από το Έλληνες, από το Σικάγο. Σου θυμίζω, είχαν ενδιαφερθεί και για την
1: κανονική Παναχαϊκή.
0: Και για την κανονική Παναχαϊκή. Στο πρόσφατο παρελθόν, έτσι, το καλοκαίρι που μας πέρασε. Είχαν ενδιαφερθεί να αναλάβουν.
1: Ο κύριος Μαρίνης βοηθά την Πασχετική Παναχαϊκή.
0: Βοηθά την Πασχετική Παναχαϊκή. Στις 15 Οκτωβρίου θα βρίσκεται στην Πάτρα. Θα παρακολουθήσει το παιχνίδι με τον Εθνικό Διστόμου, το εντός έδρας της παιχνίδι της Παναχαϊκής. Και έχω την αίσθηση ότι θα προβεί και σε διάφορες ανακοινώσεις σε σχέση με την Πασχετική ομάδα. Όσον αφορά την Παναχαϊκή Σικάγου, πάντως, εντάξει, δεν είναι ακριβώς δημιουργία ομάδας, είναι με το ονομασία για την ακρίβεια. Γιατί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι ασχολούνται διοικητικά με την Hellenic United, μια ποδοσφαιρική ομάδα που συμμετέχει στο τοπικό του Σικάγου. Τα πηγαίνει αρκετά καλά. Αποφάσισαν λοιπόν να αλλάξουν την ονομασία του συλλόγου σε Παναχαϊκή Σικάγου, προκειμένου να διαφημίσουν την Παναχαϊκή στην Αμερική και να συνεχίσει να αγωνίζεται η ομάδα με αυτό το όνομα. Αυτά. Και μάλιστα μπορώ να σου πω ότι έχει λάβει και πολλά μηνύματα ο κύριος Μαρίνης μετά από αυτή την είδηση, ότι πώς και έτσι και πώς θα γίνει και πώς θα, αν μπορεί η Παναχαϊκή να υπάρχει και με διαφορετική ονομασία. Μπορεί νομικά να υπάρχει από τη στιγμή που μπαίνει και η πόλη στην ονομασία του συλλόγου.
1: Στην εξίσωση. Ναι. Λοιπόν, 17 Οκτωβρίου είναι το πρώτο.
0: 17 Οκτωβρίου, μπράβο.
1: Ναι. Το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της Παναχαϊκής με τον Εθνικό Διστόμο, ομάδα την οποία θα φιλοξενήσει το προσεχές Σάββατο ο Απόλλων στην πρεμιέρα της National League One. Ναι.
0: Πάντως, αυτό που καταλαβαίνουμε τώρα με το λίγο μυαλό που διαθέτουμε, όχι με το πολύ, με το λίγο μυαλό που διαθέτουμε, είναι ότι η ποδοσφαιρική ομάδα δεν φεύγει, δεν έχει φύγει μάλλον από το μυαλό του κυρίου Μαρίνη. Προφανώς και τώρα δεν μπορεί να γίνει κάτι, γιατί υπάρχει ένα project.
1: Άρα,
0: που βρίσκεται σε
1: εξέλιξη. Δημιούργησε, έτσι όπως το λες, ένα υποκατάστατο στο Σικάγο.
0: Δημιούργησε ένα υποκατάστατο και παράλληλα παρακολουθεί και όλες τις εξελίξεις. Νομίζω είναι πολύ πιο ενημερωμένος από πάρα πολλούς. Τέλος πάντων, θα έρθει εδώ, θα μας τα πει καλύτερα. Νομίζω ότι θα έχει και μια συνάντηση, αρκετές συνάντησεις μάλλον με τον κύριο Σβόλη, με τον οποίο βρίσκεται σε επαφή για την μπασκετική ομάδα, και είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι θα έχει σκοπό να τη βοηθήσει και ακόμα περισσότερο στο μεταγραφικό κομμάτι στη συνέχεια.
1: Ανάλογα και πώς θα πηγαίνει η μεταγραφική περίοδο. Έτσι,
0: ναι, ναι, ναι, αυτό πήγα να πω, ανάλογα και πώς θα πηγαίνει η σεζόν μέχρι τότε.
1: Πάντως η Παναχαϊκή έχει φτιάξει δυνατό ρόστερ.
0: Καλή ομάδα,
1: κράτησε τα περισσότερα παιδιά από πέρυσι και πήρε τρία παιδιά Ένας που ήταν πρωτοκλασάτος στην Αθλητική Ένωση Γκλαύκου Έσπερ, δηλαδή είχε πρωταγωνιστικό ρόλο ο Φίλιππος Φρατζής. Και δύο εργαλεία, όπως είναι ο Γκάτζιος και ο Νιφόρας. Συν το Ντότ, είναι και συν του ότι εκεί στο κλουβί πραγματικά δεν περνάει κανείς.
0: Ναι, είναι πολύ σκληρή έδρα, όντως.
1: Είναι από τις, πιστεύω ότι θα είναι από τις πιο δυνατές ομάδες κατηγορίας. Δεν μπορώ να σου πω τώρα που θα φτάσει, γιατί δεν έχω δει και τις άλλες. Έχω δει, ας πούμε, και όταν λέω τις άλλες, δεν εννοώ τον Προμηθέα 2014, την Αχαγιά ή τον Απόλλωνα, δηλαδή τις δικές μας εντός αγωγικών ομάδες, αλλά δεν έχω δει το Sporting που λένε όλοι πολύ καλά λόγια και το θεωρούν πρώτο φαβορί στον πάγκο του οποίου είναι ο Αργύρης Πεδουλάκης. Δεν έχω δει το Σίλα ή Διψού. Δεν έχω δει το Αλιβέρι. Δεν έχω δει το Εγάλεο, δηλαδή ομάδες με ξεχωριστή ιστορία. Περιμένω να τις δω και θα. Μόλις γίνουν 4-5 αγωνιστικές που θα έχουμε έτσι μια άποψη συνολικά για το πρωτάθλημα, θα μπορούμε να κάνουμε και τις εκτιμήσεις μας.
0: Λοιπόν, μαζεύουμε.
1: Ναι, απλώς να επαναλάβουμε. 10 παρατέταρτο Ελλάδα-Ολλανδία, Nova Sports Start και Alpha. Ένα πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι, και σε 9.30 Nova Sports Prime Virtus Bologna Ολυμπιακός.
0: Λοιπόν, μαζεύουμε τα μπουκαλάκια μας, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Λίγο μετά τις 3 θα δώσω Skype Patras 89,4. Δίπλα μου ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα ήταν ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης. Και απέναντί μας ακριβώς ήταν ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική από τους τρεις μας. Να περάσετε χαρούμενα το υπόλοιπο της ημέρας σας. Ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 3. Γεια σας.
0: Bye.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Τραγωδία στην Κρήτη από την κακοκαιρία, καθώς εντοπίστηκε νεκρός ένας 82χρονος βοσκός από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, ο οποίος αγνοούνταν από χθες το βράδυ. Εντοπίστηκε σε ρέμα, καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία καταγράφονται και στο Μυλοπόταμο, όπου σπίτια έχουν πλημμυρίσει και δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. 70 από τα 100 χωριά του Μυλοποτάμου έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, ανέφερε στον Sky ο Δήμαρχος Γιώργος Κλάδος, κάνοντας λόγο για πρωτοφανείς πλημμύρες. Η γέφυρα Δισκουρίου κοντά στα Ζωνιανά κόπηκε στα δύο, με αποτέλεσμα όχημα να εγκλωβιστεί στο σημείο και ένα ζευγάρι να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο. Στην περιοχή Άνω Φοινικιά μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο δύο άτομα από τα ακινητοποιημένα όχημά τους λόγω των φερτών υλικών στο οδόστρωμα. Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώνονται και στον Δήμο Αγίου Νικολάου στο Λασίθι. Από το πρωί έχουν σταλεί πολλαπλά μηνύματα από τα 12 για περιορισμό των μετακινήσεων, ενώ σε όλες τις περιοχές που πλήττονται επιχειρούν ζωιστικές δυνάμεις. Την απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας στο σύνολο του νησιού ανακοίνωσε το πρωί η Περιφέρεια Κρήτης. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Στο λιμάνι του Πειραιά υπάρχουν τροποποιήσεις σε δρομολόγια των ταχύπλων για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με το λιμεναρχείο ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Παρετήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος της γιατρού που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωσή του αποφασίστηκε η διακοπή της συνεργασίας με την εντολέα του. Η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια και η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ, απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από τη Λευκοσία μετά τη στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο της Κυπριακής Ανεξαρτησίας. Η στρατιωτική παρέλαση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία δύο ελληνικών F-16 στον Κυπριακό ουρανό και τη συμμετοχή στρατιωτικών τμήματων από Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Αίγυπτο. Προκλητική ενέργεια χαρακτηρίζει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνα στην στρατιωτική παρέλαση στη Λευκοσία με τη συμμετοχή των ελληνικών F-16. Παράλληλα, επανέρχεται και στο θέμα του καλωδίου, λέγοντας χαρακτηριστικά: δεν θα επιτρέψουμε την πόντισή του αν δεν δώσουμε εμείς την άδεια. Στην περιοχή είναι η υφαλοκρηπίδα μας, αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνα. Τη δημιουργία ενός πλέγματος φροντίδας για την άνοια σε ολόκληρη τη χώρα με κεντρικό πόλο, το νέο εθνικό πρότυπο κέντρο στο Περιστέρι έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του κέντρου για την άνοια και τις συναφείς γνωστικές διαδραχές. Ενώπιον της ανακρίτριας κλήθηκαν εκ νέου οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες 2,5 μήνες μετά την προφυλάκησή τους. Η διαδικασία αυτή, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, αφορά την αναβάθμιση της ποινικής αξιολόγησης των συνδεόμενων πράξεων με τον νόμο περί τρομοκρατίας. Οι δύο μετήχθησαν το πρωί στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και ζήτησαν προθεσμία προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικά εξηγήσεις μέσα στο επόμενο 15ήμερο. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στην ίδια ανακρίτρια οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι. Ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη έρευνας για το περιστατικό με τον πιλότο που δέχθηκε επίθεση χθες από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο στην πτήση Thriller από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Ο Ισραηλινός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να απονείμει μία από τις υψηλότερες πολιτικές διακρίσεις της χώρας στους τέσσερις Ισραηλινούς επιβάτες που απέτρεψαν τη συντριβή του αεροσκάφους. Την ίδια ώρα, ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Τεχεράνης στην απόπειρα αεροπειρατεία του αεροσκάφους, άφησε σε συνέντευξή του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου. Δήλωσε ότι δεν γνωρίζει το ακριβές υπόβαθρο του συγκυβερνήτη της πτήσης, αλλά προφανώς έτρεφε μίσος για τους Ισραηλινούς. Νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει ήρωα τον πιλότο. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνομιλία με τον Μπένζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ο δράστης είτε ήταν τρομοκράτης είτε ήταν τρέλος. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Εθνική Ποδοσφαίρου υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League σέντρα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στην Τουμπά.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
0: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια-ανατολική 5 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στην κεντρική και νότια ανατολική πυρωτική Ελλάδα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από το απόγευμα θα είναι κατά τόπου έντονα και στην Εύβοια πιθανόν είναι έντονα τις μεσημβρινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες στη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνεούν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, πρόσκαιρα τοπικά 6 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8, στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ανατολικά υπηρετικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Γιάννης Κολοκυθάς.

Γεια σας, γεια σας. 4 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 εδώ στα παιδιά της αλλαγής. Μόνο σήμερα η κυρία Νασοπούλου λείπει σε υποχρεώσεις. Φυσικά θα είμαστε μαζί αύριο την ίδια ώρα, όπως πάντα εννοείται εδώ στα παιδιά της αλλαγής. Εσείς είστε εδώ βέβαια στο skyradio.gr, στο μπανεράκι που λέει πες την άποψή σου. Έχετε γράψει όλα τα σχόλιά σας και τα διαβάζουμε φυσικά κατά διάρκεια της εκπομπής. Όπως επίσης και στο Viber στο 698-123-1003. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους. Πρέπει να είναι καλά τα πράγματα, γιατί συνήθως η πολυγραφότατη Σοφία Γαλάνη, που επιμελείται δημοσιογραφικό στην εκπομπή, μας ψιλοπρίζει με ό,τι και αν γίνει. Ναι, ναι, αλλά σήμερα δεν βλέπω κάτι. Θα μας πει βέβαια. Στο ανωδικό του Κηφισού έχει κινησούλα από Χαμηλά, από Πειραιός μέχρι και Αχαρνών, ανατμήματα έχει κίνηση αρκετή. Στο καθοδικό είναι χειρότερα τα πράγματα. Είναι από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, μέχρι Κοκκινομήλο δηλαδή. Αυτό επηρεάζει και όσους φίλους έρχεστε από Ελευσίνα για να βγείτε προς Πειραιά. Κατά τα άλλα, η Αττική Οδός έχει κίνηση στο ρεύμα προς Ελευσίνα ψηλά, από Ανθούσα μέχρι και Μαρούση, αρκετή κινησούλα. Η Κηφισίας έχει ζόρια από Κατεχάκη μέχρι και άλλους Συγκρού, και στα δύο ρεύματα, και στο αναδικό και στο καθοδικό ανατμήματα. Η Μεσογείο είναι μια χαρά, καλά τη δίνει πάντως, εδώ πέρα οι χάρτες. Περιφερειακή Μήτου, βγαίνοντας προς Ηλιούπολη, έχει κινησούλα. Και να δούμε λιγάκι και την Κηφισίας, έτσι όπως κατεβαίνετε. Από την Κατεχάκη και μετά θα βρείτε κινησούλα. Από την Αλεξάνδρας και μετά, ναι,

0: καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Βασίλη Μονογιώ, εδώ πέρα τον άνθρωπο του Φάληρου, ο άνθρωπός μου. Έτσι, καλή σχολική χρονιά, Βασίλη. Πατέρας ο Βασίλης, όπως καταλαβαίνετε. Αυτή η χρονιά ξεκινάει πάντα. Τώρα ξεκινάνε κανονικά, τώρα μπαίνουν στα βαθιά όλοι. Φροντιστήρια κτλ. Και ό,τι χρειάζονται τα παιδιά. Λοιπόν, πάμε λίγο στα πολιτικά. Πάμε να ξεκινήσουμε από μια πολύ αρακόντρα. Μια πάρα πολύ αρακόντρα. Θα πάμε στο. Α, νότι, πού θα σε πάω. Ο κ. Παπαγιαννάκος είναι μαζί μας, ο άνθρωπός μας. Θα σε πάω στην εκπομπή του φίλου μας του Τάκη Χατζή. Όπως το πες. Εκεί καλεσμένοι, όπως καταλαβαίνεις κάθε μέρα, εκπρόσωποι κομμάτων, ο κ. Κούβελας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και ο κ. Μπουλέκος στον ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ εκεί. Έχει και κάποιο θέση τομέα τώρα, δεν μπορώ να θυμηθώ εγώ, αλλά όπως και να έχει στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι κεφάλι στο ΣΥΡΙΖΑ. Και έχει και τα μέσα, ο κ. Μπουλέκος, τα μέσα του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε, παρακαλώ, την αντιπαράθεση. Ξεφεύγει λίγο. Κάτι επιδήματα μπαίνουν μέσα. Όχι, πάτε μυαλό εκεί που πάει το μυαλό σας. Εκεί να πάει.
1: Το χειρότερο απ' όλα.
2: Και να είναι τίμιο.
1: Ναι.
2: Και να είναι δίκαιο.
1: Το χειρότερο απ' όλα.
2: Αυτό είναι το θέμα.
3: Είναι το φορολογικό σύστημα ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κύριε Κουβελά.
3: Που ζήσαμε.
1: Κύριε Κουβελά.
3: Ναι,
1: έχετε κυβερνήσει 50 χρόνια αυτή τη χώρα, σας παρακαλώ.
4: Δεν είναι άδικο ο κύριος σε αυτό που είπε τώρα. Γιατί λέτε για τα διανομίε τη πλούτου. Όχι, να μιλήσετε
1: και να μιλήσετε.
4: Δεν να μιλήσει. Να μιλήσει. Απλώς να προσθέσετε και για τις επιχειρήσεις που πρέπει να βγάλουν το πλούτο για να μην κάνει τα διανομία.
3: Και μας πηδήξατε τότε.
2: Εφάγατε το.
3: Με το πρόσχημα του μνημονίου.
2: Ελάτε εκεί, κύριε.
1: Τι κάναμε. Τι ξαναπείτε το,
4: ξαναπείτε το.
3: Τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μας πηδήξατε.
1: Εντάξει.
3: Υπό το πρόσχημα
1: αυτό
3: του μνημονίου.
1: Αυτό είναι το επίπεδο της Νέας Δημοκρατίας.
3: Καλά, εντάξει.
1: Αυτή
2: σημειολογικά το λέω.
3: Προφανώς.
1: Ακούστε κάτι. Τώρα
4: το έχει πει ο κύριος Πολάκης.
1: Ξαναλέω.
3: Προφανώς.
1: Τώρα η Νέα Δημοκρατία που έχει. Τώρα μην την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, γιατί την λεφτά που την κάναμε τον κύριο Χατζή δεν πήγε πολύ καλά αυτή η κουβέντα. Και οι ευθύνες που έχει η Νέα Δημοκρατία για την πτώχευση της χώρας και το τι έκανε η κυβέρνηση Σαμαρά. Α, μην το ανοίξουμε αυτή την κουβέντα τώρα.

0: Λοιπόν, τα ακούσατε. Τι είπε και ο Σκούβελας. Μας πηδήξατε, λέει. Είτε εδώ, όπως το είπατε, όπως το είπε. Εννοούσε τη μεσαία τάξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ τη μεσαία τάξη. Έχει ξεφύγει λίγο στα πάνε. Λίγο, μιλάμε λίγο αλλιώς, ε. Το έχουμε ανοίξει λίγο το πράγμα. Ούτε μας πιέσατε, ούτε μας. Άντε, μας σκίσατε, ρε παιδί μου. Μας αυτό κτλ. Έχουμε περάσει το επόμενο στάδιο. Προκατακτικά καθόλου πια. Ο κ. Καραμιτζόγλου εισβάλλει στο στούντιο. Γεια σου, Γιώργο μου. Έχω ένα σεισμό, ε.
1: Ναι, γεια σου και από μένα. Επειδή έχουμε λάβει και μηνύματα από αρκετές περιοχές εδώ στην Αττική, είχαμε πριν από λίγα λεπτά μια σεισμική δόνηση με μέγεθος 3,8 Ρίχτερ. Είναι το επίκεντρο 5 χιλιόμετρα ανατολικά, νοτιοανατολικά της Θήβας και εστιακό βάθος επίσης 5 χιλιόμετρα. Βλέπω εδώ πέρα στα social media αισθητό σε Μαρούσι, Αγία Παρασκευή, Κοροπή, Βόρεια Προάστια, ακόμα και στον Πειραιά έχουμε κάποια μηνύματα ότι έγινε αισθητή αυτή η δόνηση. Παρατηρείται εδώ και δύο μέρες περίπου μια μικροσεισμική δραστηριότητα. Έχουμε ένα τεσσάρι προχθές, ένα σεισμό μέγεθος 4 στο ίδιο εστιακό χώρο. Είχαμε κάποιους μικρότερους σήμερα, πάλι στο ίδιο σημείο, 1,7 Ρίχτερ είχαμε στις 7 και 4. Επίσης είχαμε και το μεσημέρι ένα σεισμό 2,8. Το παρατηρούν οι επιστήμονες. Μέχρι στιγμής δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Είναι μικροί οι σεισμοί, αλλά γίνονται αισθητοί σε πάρα πολλές περιοχές. Είναι αστικές περιοχές και γι' αυτό λοιπόν σας ενημερώνουμε κι εμείς.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Πάμε λίγο στα πολιτικά. Πάμε να κάνουμε λίγο κουβεντάκι. Πρόσωπο των ημερών. Λόγω της παραπομπής Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, πρόσωπο των ημερών είναι ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, ο υπουργός δικαιοσύνης. Ο υπουργός δικαιοσύνης έχει κάνει πολλές εμφανίσεις τώρα τις τελευταίες ημέρες, τελευταίες δύο ημέρες, τηλεοπτικές εμφανίσεις και ραδιοφωνικές κτλ. Σήμερα το πρωί ήταν εδώ στο Sky. Είπε κάποια πράγματα που φούντωσαν η αντιπολίτευση. Φούντωσαν. Το ακούσουμε το πρώτο, το οποίο είναι και η εξήγηση για την περιβόητη φράση που είχε πει αυτό για τα μπάζα. Όσοι μιλούν για τα μπάζα είναι για μπάζα. Όσοι μιλούν για μπάζουμε είναι για τα μπάζα που είχε πει. Ο ίδιος μετά εξήγησε ότι ενώ όσοι πολιτικοί μιλούν για μπάζα, έτσι το έχει πει στη Βουλή. Εντάξει, δεν θυμούνται όλη τη φράση.
2: Καταρχάς να πούμε τη φράση, την οποία αποφεύγουν να την πούνε σωστά. Δηλαδή, επίτηδες, βέβαια, το κάνουν. Γιατί η φράση ήταν όσοι από τους πολίτικους.

0: Μέσα σε αυτό το θολό τοπίο χρησιμοποιούν τη λέξη μπάζωμα, αυτή είναι για τα μπάζ. Αφαιρέσαν αυτή τη φράση κατευθείαν. Μόλις την είπα στη Βουλή, ήρθανε και μου λέει: Α, επιτίθεση στους συγγενείς. Παιδιά, λέω: Οι συγγενείς είναι πολιτικοί. Αυτή είναι η πιο δικαιωμένη φράση. Είχαμε αυτή τη φοβερή τραγωδία που συγκλώνησε την Ελλάδα. Και εκεί ανέλαβαν οι αρχές της χώρας, όλες, να διερευνήσουν τα αίτια που προκάλεσαν αυτή τη φοβερή τραγωδία. Δίπλα από την υπόθεση αυτή, στήθηκε μια πολιτική συνωμοσία. Κανονική, οργανωμένη, βοηθούμενη και από το εξωτερικό, αλλά εν πάση περιπτώσει, μείνουμε εδώ. Η συνωμοσία αυτή είχε κάποια στάδια. Τι περιέλαμβανε? Περιέλαμβανε πρώτον ότι υπάρχουν 53 επιβάτες οι οποίοι δεν βρέθηκαν ποτέ. Ψέμα. Χάθηκαν 3 βαγόνια. Πάει και αυτό. Μιλάμε για πράγματα που είναι καταγεγραμμένα στη Βουλή. Στη συνέχεια, αφού λοιπόν δεν υπήρχαν και 3 χαμένα βαγόνια, οργανώθηκε το πιο κρίσιμο κομμάτι της συνωμοσίας που ήταν ποιο. Υπήρχε ένα υλικό εκρηκτικό, το οποίο το πήρε κάποια εταιρεία άγνωστη και το οποίο το ανέβασε στο τρένο στην εμπορική αμαξοστοιχεία, το οποίο υλικό ήταν έφλεκτο. Mm-hmm. Άρα είχαμε μια λάθρα εμπορική μεταφορά ενός έφλεκτου υλικού. Το μπάζωμα πώς ήρθε? Γιατί αυτή η λέξη είναι εντυπωσιακή, έτσι. Mm-hmm. Ακούγεται σκληρά στον κόσμο. Το μπάζωμα έγινε με, προσέξτε, εκείνη την ώρα που η κυβέρνηση έδινε εντολές, αμάν, ξέρετε, θέλουμε να καλύψουμε ένα λαθρέμπορο, mm-hmm, ο οποίος και τα λοιπά και καήκαμε, καλύψτε το χώρο. Άρα για να εξαφανιστούν τα στοιχεία. Εγώ έκανα μία αντιπαράθεση σκληρή απέναντι σε όλους αυτούς τις πολιτικές δυνάμεις οι οποίοι οργάνωσαν μία συνωμοσία με αυτά που σας περιγράφω, τα οποία αποδείχθηκε ότι όλα ήταν ψέματα, προκειμένου να πληγεί η κυβέρνηση. Και εκεί λοιπόν τους είπα ότι όλα αυτά που ήταν αποτέλεσμα μιας συνωμοσίας, mm, και είναι ψέματα και παραπλανήσατε τον ελληνικό λαό ή επιχειρείτε να τον παραπλανήσετε.
1: Είναι για τα μπάζα.
0: Και βγήκε. Αυτή λοιπόν
1: εσείς
0: είναι
1: πιστεύετε
0: για τα μπάζα.
2: Έχουμε ένα ψευδόμενο υπουργό. Ένα υπουργό που προσπάθησε να προκαταλάβει την απόφαση της δικαιοσύνης. Όποιος μιλάει για μπαζόμενα είναι για τα μπάζα. Όμως για την επιχωμάτωση. Το κοινό μπάζωμα πάει ο κύριος Τριαντόπουλος. Δικαιολογείται να μείνει στη θέση του κύριου Φλωρίδης.
3: Ο τρόπος που τοποθετείται ο κύριος Φλωρίδης έρχεται προς επίρρωση αυτής της συζήτησης που έχει ανοίξει στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αλλά και στην ελληνική κοινωνία για την αλαζονία των υπουργών της. Προσωποποιείται εδώ. Όταν υπάρχει το πρώτο ειδικό δικαστήριο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εκείνος μιλάει για θεωρία συνωμοσίας.
4: Αυτό ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή είναι η φράση. Πώς το είχε πει ο κύριος Φλωρίδης στη Βουλή? Το είχε πει 27 Μαρτίου του 24. Το βρήκαμε εδώ πέρα. Για να τα ακούσουμε.
5: Να μιλήσω στη γλώσσα του λαού. Όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτή είναι για τα μπάζα. Ευχαριστώ.
4: Αυτό λοιπόν είχε πει τότε ο κύριος Φλωρίδης. Ακριβώς αυτό. Εντάξει, κάποιοι θυμούνται μικρό κομμάτι. Βέβαια, βαριά φράση. Πολύ βαριά φράση. Πάμε λίγο στο σήμερα όμως. Γι' αυτό κρίνεται προφανώς ο κ. Φλωρίδης. Δεν το λες, δεν το λέγεις αυτό. Όταν υπήρχε το μπάζωμα ακόμα εκεί. Λοιπόν, και ακόμα υποτίθεται το διερευνούσανε. Και τελικά τώρα μετά από 3,5 χρόνια μάθαμε τι γίνεται. Πάμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κόντρα Φλωρίδης εννοείται. Συνεχίζουμε. Πρόσωπο των ημερών ο Γιώργος Φλωρίδης. Είπε κάτι σήμερα. Αντέδρασαν πάλι. Τσουκαλάς, παρετήσεις τώρα να φύγει ο Φλωρίδης. Επιμένουνε. Δεν θα φύγει ο Φλωρίδης, παιδιά, ό,τι και να λέτε. Δεν πρόκειται ούτε να παραιτηθεί ούτε να φύγει μόνος του. Κάντε πλάκα τώρα.
0: Το βούλευμα στο οποίο αναφέρονται όλοι δεν αναφέρει ποια στοιχεία χάθηκαν. Ναι. Αν χάθηκαν και ποια χάθηκαν. Και εγώ μπορώ να υποθέσω στοιχείο, ότι θα πέσει, ναι, ένας μετεωρίτης στην Ελλάδα. Όλα τα στοιχεία τα οποία μπορούσαν να παίξουν ρόλο στη διερεύνηση, mm-hmm, του δυστυχήματος με βάση το ανακριτικό υλικό, όλα, mm, έχουν εξεταστεί.
6: Όταν κάποιος έχει πόσο εμφανώς με τις δηλώσεις περί μπάζων και μπαζώματος προσπαθήσει να χειραγωγήσει τη δικαιοσύνη για να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια και την πορεία για μια δίκαιη δίκη, πρέπει να μην είναι υπουργός. Η χώρα χρειάζεται υπουργό δικαιοσύνης, όχι υπουργό κατά της δικαιοσύνης. Άρα, ή να παραιτηθεί,
4: ναι,
6: ή αν αρνηθεί να παραιτηθεί, ο πρωθυπουργός πρέπει να τον αποπέμψει.
7: Ποιος είναι λοιπόν για τα μπάζα τώρα? Ρωτώ. Ο Φλωρίδης που δεν παραιτείται ή ο πρωθυπουργός που κρύβεται πίσω από τον Τριαντόπουλο? Γιατί κανένας Τριαντόπουλος δεν θα μπορούσε να δώσει εντολή να ξεπαδρωθεί και να μπαζωθεί.
8: Στο βούλευμα καταπέλτης της παραπομπής υπάρχει ο φυσικός και ηθικός αυτούργος αυτής της εντολής για συγκάλυψη και μπάζωμα. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: Και το μήνυμα της ημέρας έρχεται από το φίλο μου τον Γιάννη Τσιάπα. Δεύτερο μήνυμα. Λοιπόν, όχι από τον Τσιάπα, δεύτερο μήνυμα της ημέρας εννοώ. Είμαι ο μόνος που εκνευρίζομαι με αυτά που ακούω από το Φλωρίδη και τους υπολείπους. Εν τω μεταξύ, αυτό κρατάω τώρα, γιατί άκουσα και τον Γιάννη Λοβέρδο, τον Ανδρέα Λοβέρδο, συγγνώμη, σήμερα στο Sky. Λέει, τον Ανδρέα Λοβέρδο, ξαναλέω. Εν τω μεταξύ, λέει, σαν να μην μίλησε ποτέ στο υπουργικό χθες ο Μητσοτάκης. Τον έχουν γράψει σήμερα κανονικότατα. Ρε εντελώς, είπε χθες να προσέχουμε το ύφος μας, το ένα, τ' άλλο κτλ. Τα είπε χθες ο Μητσοτάκης στο υπουργικό. Μια χαρά, βγήκαν παγανιά όλη σήμερα και λέγανε ακριβώς αντίθετα.
1: Στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι. Να τα θυμόμαστε αυτά. Το κρατήσουμε αυτό στην μπάνκα μας. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε με τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου τώρα. Πάμε στο θέμα των ημερών. Αυτό το θέμα που συζητάμε περισσότεροι και τους περισσότερους είναι αυτό που λέμε εμείς. Τα ύψη, οι τιμές των καυσίμων, βγαίνει οι τιμές των καυσίμων. Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου είναι μαζί μας, ο πρόεδρος των παρατηριούχων, ο άνθρωπός μας, ο άνθρωπος που μας βοηθήσει και μας βοηθάει πάντα. Γεια σας, κύριε Παπαγεωργίου.
2: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν,
2: και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχουμε. Έχουμε την επιδότηση από χθες. Και πότε περιμένουμε αυτή η επιδότηση, να δούμε αυτή την επιδότηση στην ουσία, στην αντλία εμείς οι οδηγοί?
2: Καταρχήν να διευκρινίσουμε ότι μιλάμε για μια επιδότηση στην δηληστηριακή τιμή, από το οικονομικό επιτελείο, από την κυβέρνηση δηλαδή, ναι, της τάξης των 5 λεπτών το λίτρο με το ΦΠΑ μαζί.
0: Ναι. Που σημαίνει με το ΦΠΑ μαζί. Δηλαδή στην ουσία.
2: Τελική τιμή, 5 λεπτά. Φτάνει στο πρατήριο υγρών καυσίμων. Δηλαδή το πρατήριο υγρών καυσίμων αγοράζει από τα δηληστήρια κατά 5 λεπτά πιο φτηνά από σήμερα.
0: Ναι.
2: Που σημαίνει ότι όποιο πρατήριο σταδιακά δεν θα αγοράσουν όλα τα πρατήρια, 8.000 πρατήρια, 7.500 πρατήρια που είναι στη χώρα σήμερα.
0: Ναι.
2: Έτσι, σταδιακά θα αγοράζουν, κυρίως αυτά που είναι κοντά στα δηληστήρια, μεγάλες αστικές πόλεις ή μεγαλύτερες καταναλώσεις πρώτα. Και αργότερα, μετά από μία εβδομάδα και 10 μέρες, γιατί τόσο καθυστερούν τα πρατήρια που είναι στα νησιά ή στα ορεινά μέρη της χώρας, θα προμηθευτούν και εκείνα τη νέα μειωμένη τιμή.
0: Άρα κινδυνεύουμε, κύριε Παγιοριού, να μην δούμε καμία μείωση της τιμής εμείς οι οδηγοί στην αντλία?
2: Κοιτάξτε, από σήμερα έχει αρχίσει να φαίνεται στις μεγάλες αστικές πόλεις.
0: Ωραία.
2: Δηλαδή τα πρατήρια που ψώνησαν, που αγοράσανε σήμερα με τη νέα μειωμένη τιμή, την αναρτούν στα ταμπλό τους.
0: Α,
2: δηλαδή είναι προς όφελος των καταναλωτών. Περνάει αμέσως. Υπάρχει και μια άλλη συγκυρία που έχει πέσει το πετρέλαιο του τύπου Brent στα επίπεδα κάτω από 100 δολάρια. Αυτό επειδή η διάρκεια του είναι περίπου στη μία εβδομάδα, έχει φέρει μια ηρεμία στην αγορά και τα δηλισμένα προϊόντα έχουν μειώσει την τιμή τους κατά 2-3 λεπτά. Άρα δεν θα δουν οι καταναλωτές μόνο 5 λεπτά μείωση, θα δουν και 7 και 8 και 9 λεπτά μείωση τις αμέσως επόμενες μέρες. Που σημαίνει ότι από τα επίπεδα του 2,22 ως μια μέση τιμή, και να πούμε για την Αττική ή τη Θεσσαλονίκη που τα επίπεδα ήταν στο 2,20, θα δούμε το πετρέλαιο κίνησης να πωλείται τις αμέσως επόμενες μέρες και 2,10. Αρκετά πιο κάτω δηλαδή, στα 10 λεπτά.
0: Ναι, γιατί έχει φτάσει στα 2,20, είναι φτάσει.
2: Ακριβώς. Αν όμως τα δεδομένα αλλάξουν, γιατί υπάρχει μια πρόθεση τόσο από τη Ρωσία όσο και από την Αμερική να μειώσουν τις εξαγωγές του πετρελαίου, του πετρελαίου κίνησης, του δηλισμένου πετρελαίου προς την Ευρώπη. Ακούγεται πολύ έντονα τελευταία. Αν αυτό επαληθευτεί, τότε θα δούμε ξανά το πετρέλαιο τύπου Brent πάνω από 100 δολάρια και θα δούμε και την τιμή, την επιδότηση αυτή του πετρελαίου κίνησης να ροκανίζεται από τις υψηλές δηληστηριακές τιμές.
0: Άρα, να καταλάβουμε κι εμείς οι οδηγοί. Εσείς μας το εξηγείτε το τι θα γίνει τα δηληστήρια, πώς θα αγοράσετε εσείς, ποιοι αγοράζουν σήμερα, αυτοί που έχουν μεγάλη κατανάλωση. Δηλαδή, μπορεί σε τρεις μέρες να αγοράσει ο επόμενος πρατηριούχος, ας πούμε.
2: Λοιπόν,
0: βλέπουμε τη μέση τιμή στον δίζελ κίνησης είναι 2,21 η χθεσινή τιμή.
2: Μάλιστα.
0: Ωραία. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε και 2,30 κανονική τιμή στα πρατήρια.
2: Σωστά.
0: Και 2,10 επίσης. Άρα σιγά σιγά θα δούμε να πέφτει λίγο αυτή η τιμή. Αυτές τις μέρες τουλάχιστον. Αυτές τις μέρες τουλάχιστον. Ναι, για να μην βιαζόμαστε.
2: Ξεκινώντας από τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πάτρα. Όσες είναι μεγάλες πόλεις έχουν μεγαλύτερες καταναλώσεις. Που σημαίνει ότι θα προμηθευτούν τη νέα μειωμένη τιμή.
0: Μάλιστα.
2: Πιο γρήγορα.
0: Έχει πέσει η κατανάλωση. Σωστά.
2: Έχει πέσει αρκετά.
0: Ναι.
2: Έχει πέσει αρκετά και σε εμάς. Ακόμα και στην Αθήνα που όλοι λέμε ότι είναι η μισή Ελλάδα η κατανάλωση έχει πέσει αρκετά. Αυτό βέβαια φαίνεται και από τους δρόμους, από την κίνηση στους δρόμους. Μετά τις 15-16 του μήνα φαίνεται ότι μειώνεται η κίνηση και προφανώς και η κατανάλωση.
0: Αυτό έχει επιπτώσει και εσάς προφανώς, γιατί βλέπω αρκετά φορτισμένους πολλούς πρατηριούχους. Εσάς σας ακούμε με ψυχραιμό, αλλά βλέπω αρκετά φορτισμένους γιατί δεν πάει καλά το πράγμα. Δεν πάει καλά η δουλειά. Επίσης, ακούω πολλοί δεν προμηθεύονται και τις κατοστάρες, δηλαδή τα premium καύσιμα.
2: Σωστό. Και το premium και στο πετρέλαιο κίνησης και στις βενζίνες. Δηλαδή 98 εκατοστάρα. Υπάρχουν αρκετά πρατήρια, να ξέρετε, που μπορεί να επισκεφτεί κάποιος καταναλωτής και να ζητήσει να προμηθευτεί να βάλει την 98 ή την εκατοστάρα. Και να του πούν δεν έχω. Μην τον παραξενέψει. Είναι αρκετά τα πρατήρια.
0: Το έχουν πει λοιπόν, εμένα. Εγώ το λέω. Σας το λέω εγώ και Παγιωργίου. Επειδή βάζω εκατοστάρα, έτσι μου έχουν πει να βάζω στο κινητό αυτό που έχω. Έχω πάει σε δύο πρατήρια το Σαββατοκύριακο, πήγα σε δύο πρατήρια, δεν είχαν. Και μου λένε δεν έχουμε εκατοστάρα.
2: Γιατί έχουν δεσμεύσει τα κεφάλαιά τους στην αύξηση της τιμής, προμηθευόμενη απλό πετρέλαιο και βενζίνη αμόλυβδη. Εμείς ξέρετε τα πρατήρια έχουν καυσίμων, με την αύξηση που έχει πάρει η τιμή, εσείς σαν καταναλωτής μπορεί να χρειαστείτε 30-40 ευρώ περισσότερο για να γεμίσετε το ντεπόζιτό σας. Εμείς χρειαζόμαστε κάποιες χιλιάδες ευρώ.
0: Σωστά.
2: Περισσότερα.
0: Ναι. Άρα και γι' αυτό τον λόγο πρατηριούχοι δεν αγοράζουν κατοστάρα πετρέλαιο, βενζίνη και πετρέλαιο, γιατί δεν φεύγει και πάρα πολύ. Οπότε πρέπει να βάλουν μεγαλύτερο κεφάλαιο και τους μένει και παραπάνω, προφανώς.
2: Έτσι είναι και δεν καταναλώνεται ακριβώς.
0: Μάλιστα. Κύριε Παγιωργίου, ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Θα τα λέμε αυτές τις μέρες προφανώς. Τα λέμε συνέχεια ούτως ή άλλως.
2: Περιμένουμε ούτως ή άλλως και τις εισαγγελίες του Οικονομικού Επιτελείου και του Πρωθυπουργού για το πετρέλαιο θέρμα σε 14 μέρες. Άλλο σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς μας.
0: Γιατί άμα ξεκινούσε σήμερα είναι 2-10, έτσι. Αν ξεκινούσε σήμερα.
2: Σήμερα θα ήταν ιδιαίτερα υψηλά. Με τη συγκυρία τωρινή βέβαια είναι περίπου στο 1,95. Αλλά αυτό ανεποκατεβαίνει. Δηλαδή μέχρι 14 είναι ένα σασέρ που δεν ξέρουμε σε ποιο όροφο θα καθίσει.
0: Μάλιστα. Οπότε τα ξαναλέμε μέχρι τότε, εννοείται. Και Παγιώργη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ. Καλό καλά.
0: Λοιπόν, πάμε και στα Χοντο Σέντερ όπως είμαστε τώρα. Πάμε στην Αγία Παρασκευή, στην οδό Αγίου Ιωάννου, στον αριθμό 16. Μας περιμένει ακόμα ένα Χοντο Σέντερ με όλα τα επώνυμα μπραντς για ομορφιά και μόδα.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
5: Πολτρώνες σοφά, solo divani di qualità.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
7: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
10: Α, ένας κύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. χώρο εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
11: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
15: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Τραγωδία στην Κρήτη από την κακοκαιρία, καθώς εντοπίστηκε νεκρός ένας βοσκός από τις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Ο 82χρονος ήταν καταπλακωμένος από φερτά υλικά σε ρέμα. Στο ομιλοπόταμο, σπίτια έχουν πλημμυρίσει και δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια με λάσπη και φερτά υλικά. 70 από τα 100 χωριά του ομιλοποτάμου έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, ανέφερε στον Sky ο Δήμαρχος Γιώργος Κλάδος, κάνοντας λόγο για πρωτοφανείς πλημμύρες. Κοντά στα Ζωνιανά, γέφυρα κόπηκε στα δύο, με αποτέλεσμα όχημα να εγκλωβιστεί στο σημείο και ένα ζευγάρι να διακομιστεί στο νοσοκομείο. Στην περιοχή Άνω Φοινικιά μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο δύο άτομα από το ακινητοποιημένο όχημά τους. Παρετήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος της γιατρού που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ενώπιον της ανακρίτριας κλήθηκαν εκ νέου οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Τεχεράνης στην απόπειρα αεροπειρατείας, στην πτήση Thriller από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, άφησε σε συνέντευξή του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά αύριο στην Αττική, έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, βλέπω το μήνυμα του φίλου μου του Αντώνη Μαμάκου και έχει απόλυτο δίκιο, γιατί ξεκίνησε κάτι να λέω και το ξέχασα προφανώς, εννοείται. Λέει: θεωρώ ότι θα ήταν ένδειξη σεβασμού προς όλους αυτούς τους γενναίους ανθρώπους που συναναστρέφονται αμαία η αναφορά ονομαστικά των δημάρχων στις πόλεις που υπάρχει ένδειξη για τη συμπεριφορά την οποία αναφέρατε. Ναι, δεν το έχει πει δημόσια κάποιος, οπότε, αλλά ξέρω τους δημάρχους εγώ, γιατί θα το ψάξουμε το ρεπορτάζ και θα το πούμε προφανώς. Μας το αποκάλυψε το θέμα Υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, η κυρία Δάμα Μιχαηλίδου, σήμερα το πρωί. Ότι προσπαθούν να φτιάξουν κοινωνικές κατοικίες σε συνεννόηση με τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Σκέρτσο, να φτιάξουν κοινωνικές κατοικίες σε κάποιες περιοχές της χώρας και βρίσκουν αντιστάσεις. Βρίσκουν αντιστάσεις από δημάρχους αλλά και από τοπικούς βουλευτές. Για ακούστε το λιγάκι αυτό, κοινωνική κατοικία. Σου λέει, γιατί να φτιάξει κοινωνική κατοικία για φτωχούς εδώ στη γειτονιά μου, ας πούμε. Αν είναι δυνατόν να κάνεις αυτό το στάδιο, λέει, να το κάνεις ή πάρκο, ας πούμε, κάποιες εκτάσεις του δημοσίου, να τις κάνουν κοινωνικές κατοικίες, για να μείνουν κάποιοι άνθρωποι πιο οικονομικά. Λέει, όχι, να μην το κάνεις κοινωνική κατοικία σε μένα, κάτω στο διπλάνο Δήμο. Δηλαδή, μην το κάνεις σε μένα, το λένε αυτό. Επίσης, εκεί που τραβούσαμε τα μαλλιά μας σήμερα το πρωί, επειδή ακούσαμε, ότι λέει, μην φτιάξεις δομή για αμαία, για να φιλοξενούνται αμαία στο Δήμο μου, γιατί εκεί έχω φτιάξει πάρκο που κάνουν γυμναστικοί πολίτες. Δηλαδή έχω βάλει δύο όργανα έξω. Λέμε γυμναστικοί πολίτες, αυτό εννοούμε. Δύο όργανα έξω. Λέει, μην το κάνεις εκεί, κάτω στο διπλανό Δήμο. Τα ακούτε όλα αυτά, πραγματικά τα ακούτε? Αν είναι δυνατόν, ψάχνουμε να βρούμε τρόπο πώς θα μπουν κάποιοι άνθρωποι σε σπίτια με κοινωνικές κατοικίες ή σε δομές για αμαία που μπορεί να φτιάξει το Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής. Ξέρουμε τους δημάρχους. Δυστυχώς όλοι είναι στην Αττική αυτοί που λέμε. Όλοι οι Δήμοι αυτοί είναι στην Αττική. Δυστυχώς, και δεν είναι μόνο, δεν είναι στα Βόρεια Προάστια. Μην σας πάει το μυαλό. Είναι Νότια Προάστια και Δυτική Αττική. Αυτά που σας λέω τόση ώρα. Μην τα φτιάξεις εμένα την κοινωνική κατοικία, εργατικές που λέγαμε παλιά, ας πούμε, τύπου. Φτιάξε το διπλανό Δήμο. Τώρα μην μου χαλάσει την περιοχή εδώ πέρα. Έχω φτιάξει πάρκο εδώ πέρα, έχω τα παιδάκια. Αυτά υπάρχουν, αυτά γίνονται τώρα. Λοιπόν. Εδώ χρειάζεται πρωτοβουλία προφανώς, έτσι. Χρειάζεται πυγμή σε αυτά. Και να προχωράς και να λες όχι, πρέπει να γίνει. Ο Γιώργος λέει: άντε να γυρίσει και η Τζάκρη στο Πασόκ. Ναι, Τζάκρη είναι βουλευτής όμως, βγαίνει, εκλέγεται. Ο φίλος Μιχαηλογιαννάτσης δεν εκλέγεται. Και ο Μιχαηλογιαννάτσης, παιδιά, δεν είναι απόφαση του Πασόκ. Είναι προσχωρή στο Πασόκ. Αυτό είναι το θέμα, ο ίδιος. Λοιπόν, ο φίλος ο Τάσος από την Άνω Κυψέλη, γεια σου φίλε μου. Γεια σου φίλε γείτονα μου, ιδάτη Πανάθα, γεια σου ρε φιλαράκο, να είσαι καλά. Ο Τάσος Γκουβίτσας εδώ ο φίλος μου. Ο Γεράσμος από τη Μάλτα, ο καλός μου φίλος προφανώς εδώ και παλιός γείτονας. Η Ελένη εδώ μαζί μας, γεια σας. Αν θα πούμε την κίνηση στα Φιλαδέλφια, δεν είπα πριν την κίνηση. Την είπα, αλλά την άκουσες στα Φιλαδέλφια, ναι, την άκουσες, ναι. Είχε κίνηση μέχρι τη Φιλαδέλφια, μέχρι το κόκκινο μήλο που λέμε. Η Ελένη, την ευχαριστούμε πολύ. Φώτης Τσολιάς, παρακαλώ να τον προφέρετε σωστά. Μισελοζανάτσης λέγεται. Ναι. Εντάξει, τώρα το καταλαβαίνω. Έχεις δίκιο. Το είπαμε όσο μπορούσαμε κι εμείς. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα και τα μηνύματα του Τάσου. Μας στέλνει αρκά. Εδώ, πάρα πολύ ωραία. Φέρνει θηλή μανταρίνια χωρίς κουκούτσια. Αυτά που τα λένε. Α, εντάξει, αυτά είναι τώρα με τα θήτα που κάνει. Ο Γιάννης Πελέκης λέει: δεν χάνω εκπομπή Χατζή. Θα το μεταφέρουμε του φίλου μας του Τάκη. Εδώ με τον Νότι, γιατί είναι και φίλος μας. Ο Τάκης στέλνει τα μηνύματα του και στο Viber, βλέπω εδώ πέρα. Βλέπει, λέει, 36% ο Μητσοτάκης, λέει. Ναι. Και ο Μητσοτάκης θα τους παίζει στη Βουλή όλους, ξεκινώντας από τη ζωή. Καλά, δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε εκλογές. Γεια σου, Τάκη μου, να είσαι καλά. Το Ελενάκη μαζί μας, γεια σου, Ελενάκη, για χαρά. Ο Δημήτρης εδώ πέρα, μακάρι να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο, αλλά αν ξαναγίνει, θέλω να φανταστείτε όλη τα συνεργεία, ποια θα είναι η αντίδρασή τους. Θα κάτσουν και θα κοιτάνε να χαροπαλεύει κόσμος. Ποιο θέμα τώρα όμως εδώ πέρα λες, 4-23, όποιο θέμα και να λες, πάντως ευχαριστούμε πολύ, φίλε Δημήτρη, που έστειλες. Και εδώ λέει. Για το ναι, με τις απεργία. Α, για το Μιχαηλογιαννάκη. Μου πεις το πυρήνα από το χέρι, λέει ο Νικός. Γεια σου, Νικογκίκα, να είσαι καλά. Και λέει: ο φίλος σου ενοχλείται με το Φλωρίδι, αλλά όχι με τα πουκάμισα της αντιπολίτευσης. Γεια σου, φίλε μου, να είσαι καλά. Πολλά μηνύματα.

0: έτσι θα μείνουμε. Βλέπω εδώ πέρα και τα δικά σου μηνύματα και στο skyradio.gr. Εδώ πέρα. Τι λέει ο Κωνσταντίνος. Αν θα μάθουμε κάτι για την καθηγήτρια που την έστειλαν στο νοσοκομείο οι κάτοικοι της περιοχής, εσύ λες γύφτη. Στους γύφτους. Ρωμά, τους λέμε επίσημα. Πες του τσιγκάνου, πώς θες, δεν είναι αυτό το θέμα. Αλλά λέει. Το λέμε κάθε μέρα. Τι είναι αποτελείδες. Πίνει η γυναίκα και τη χτύπησαν και προφανώς δεν έπρεπε. Αν είναι δυνατόν. Και απορώ πως δεν έχει συλληφθεί ακόμα. Τι είναι αυτά, δηλαδή, τι συζητάμε τώρα. Σε κάποιο σταθμό. Ο Γιώργος λέει: ποια κίνηση μειώνεται με τα 15 του μήνα, εννοείς. Πλάκα κάνουμε κίνηση, είναι στο φούλο σε όλους τους δρόμους μόνιμα. Α, μπήκε ο Τσιάρας μέσα σου, βλέπω. Αυτό που ο Τσιάρας, ο Κώστας Τσιάρας, ε. Α, το πιάνουμε, είναι όλοι με. Συνδέεται όλο αυτό. Λοιπόν, και εδώ η Έλληνα, τον κύριο Φλωρίδη, έχουμε καταλάβει όλοι το ρόλο του. Το πόσο κουτόχρωτο πιστεύουν ότι μπορεί να φάμε ακόμη, λέει εδώ πέρα. Για το Φλωρίδη, το ρόλο του Φλωρίδη. Α, μάλιστα. Λοιπόν, και τώρα ακούστε τι θα κάνουμε. Θα πάμε γρήγορα διαφημίσεις. Για να έχουμε καθαρό χρόνο με τον κύριο Νίκο Σταματέλο, ο οποίος έχει εισβάλει στο στούντιο. Γεια σου, Νίκο μου.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Είσαι τρέιλερ τώρα, περίμενε.
1: Τι είπα?
0: Τρέιλερ, σου κάνω τρέιλερ τώρα. Όπως γεια σου, Γιάννη, και τελείωσε αυτό.
1: Τελείωσε.
0: Θα είσαι εδώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ η κομπή σας που κάνετε. Μ' αρέσει πάρα πολύ η κομπή σου, βασικά. Εντάξει, ο μήνας τώρα που λείπει, πόσο, 5 μήνες πόσο λείπει, 6 πόσο λείπει.
1: Καραβοκύρης.
0: Άλλη μόνο. Έχει υποχρεώσει να κάνουμε.
1: Κλειοκτήτης.
0: Η θάλασσα το ζητάει. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Η Big Win είναι μαζί μας. Συνεχίζοντας τη σταθερή συνεργασία της με το μαζί.
2: Κατάστημα! Κατάστημα! Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει σταζιόν.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
5: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
7: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρα. Έλα να πατράρουμε.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
11: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
10: Είναι του τύπου σας.
12: Αλλά ούνο! Αλλά ντουε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
1: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
13: Απέργε!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
13: Κόζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
13: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
14: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
15: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
16: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής κοινής και δωρητής παράστασης, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
17: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
18: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
19: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
20: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, γεια σου Νίκο μου, γεια σου. Πώς
21: γεια
0: είσαι?
21: Σου. Μια χαρά.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε επίσημα από την εθνική. Απόψε εθνική. Λοιπόν, Ολλανδία. Παίζουμε την Ολλανδία στην Τούμπα, κατάμεση Τούμπα, πάρα πολύ ωραία.
21: Κατάμεση και με τη Γερμανία η Τούμπα.
0: Και με τη Γερμανία.
21: Την ώρα που βγήκαν, κυριολεκτικά την ώρα που βγήκαν τα εισιτήρια και για τους δύο αγώνες, Ολλανδία-Γερμανία εξαφανίστηκαν.
0: Λένε ότι στη Θεσσαλονίκη δεν λένε καλημέρα πια. Το μόνο που λένε φιλαράκι παίζει κανένα εισιτήριο. Ναι, το καταλαβαίνει τώρα.
21: Είναι εντάξει, μια ομάδα. Αυτή είναι σίγουρα ωραία στιγμή. Και είναι μια ομάδα που σε τραβάει να κάτσεις να τη δεις.
0: Ισχύει. Έχει πάρα πολύ ταλέντο. Νομίζω ότι έχει περισσότερο ταλέντο από το 2004. Δεν είναι η Ρωσιλία αυτό που λέμε.
21: Όχι, δεν είναι η Ρωσιλία.
0: Ήταν πιο δεμένη ομάδα.
21: Πιο δεμένη και περισσότερες προσωπικότητες.
0: Αυτή η ομάδα έχει πάρα πολύ ταλέντο. Έχει παίχτες που παίζουν σε ομάδες στην Ευρώπη. Εγώ με αυτό έχω μείνει. Γιατί είναι ας πούμε, ο Καρέτσας παίζει στην Ντόρτμουντ.
21: Παίζει στην Ντόρτμουντ. Ο Κωνσταντέλιας θα μου πει έχει αποσυρθεί από την Εθνική. Αλλά ήταν και αυτός ο βασικός.
0: Εννοείται.
21: Ο Τζολάκης παίζει στη Χαλ. Ο Τζόλης παίζει στην Άρσεναλ. Όχι, ξέρω εγώ, Β' Γ' Εθνική. Παίζει στην Άρσεναλ.
0: Ο Παυλίδης παίζει στην Μπενφίκα βασικός αναντικατάστατος. Και πολλοί άλλοι παίζουν.
21: Έχεις δει τι εκατομμύρια ακούγονται γύρω από το όνομά του.
0: Μπράβο. Ο Τσιμίκας έχει κάνει καριέρα Champions League ασταμάτητα. Είναι παίχτες που παίζουν στις ομάδες τους.
21: Ναι, δεν συμπληρώνουν την αποστολή στις ομάδες τους.
0: Ή πήγαν στην Ευρώπη σε μια ξένη ομάδα και λες απλά είναι εκεί κάποια στιγμή εντάξει, οκ, θα παίξει. Αυτοί παίζουν, είναι βασικοί.
21: Ακριβώς.
0: Και αυτοί έχουν πάρα πολύ ταλέντο. Αυτά τα παιδιά που είπαμε τώρα είναι. Ο Ζαφίρης που έπαιζε έξω, έπαιζε.
21: Είναι ένας και ένας.
0: Γύρισε στον ΠΑΟΚ τώρα, παίζει στον ΠΑΟΚ βασικός, εννοείται.
21: Είναι ένας και ένας. Ούτε εγώ πιστεύω ότι είναι η Ρωσιλία να τη συγκρίνουμε σε ταλέντο, ξαναλέω, με την ομάδα του 2004.
0: Όχι,
21: αλλά απλά για μένα η εκείνη ομάδα ήταν γεμάτη προσωπικότητες.
0: Ναι, ήταν άλλο πράγμα.
21: Ναι.
0: Άλλο πράγμα.
21: Καμία σύγκριση.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ ιστορίες που λέει ο Ζαγοράκης, πάρα πολλές ιστορίες. Και ακούω ότι μοιράζεται και με τον Βόγλη πάρα πολλές φορές και στον
21: Άγιο.
0: Πεθαίνω πραγματικά με τις ιστορίες. Τι τους έκανε ο Ζαγοράκης πραγματικά. Που αν δεν υπήρχε ο Ζαγοράκης, νομίζω ότι δεν είχαμε κάνει πολλά από αυτά τότε. Πολλά από
21: το
0: αυτά.
21: Πιστεύω και εγώ. Γιατί είναι...
0: Δεν ήταν πιο ταλαντούχος και πιο παιχταράς.
21: Όχι.
0: Αλλά ήταν η πιο ισχυρή.
21: Ήταν αρχηγός.
0: Αυτός ήταν αρχηγός.
21: Ναι. Ήταν αρχηγός.
0: Ισχύει.
21: Δηλαδή και οι ιστορίες που λένε όλα τα παιδιά και ο Χαριστέας.
0: Ναι, ναι, ναι.
21: Που μπορεί να σου φαίνονται αδιανόητες. Ο Κατσουράνης λέει όταν πήγαινε το πούλμαν στο γήπεδο για τον αγώνα με τη Γαλλία,
0: ναι,
21: γύρισε στη γαλαρία και λέει: Παιδιά, δεν έχω καταλάβει ποιον μαρκάρω. Από τις οδηγίες των προπονητών, δεν έχω καταλάβει ποιον μαρκάρω.
0: Ναι.
21: Και του πως αγοράξει, εγώ μαρκάρω αυτό, εσύ μαρκάρεις εκεί.
0: Ναι.
21: Μια χαρά πήγε η ομάδα.
0: Ναι, μια χαρά. Όντως. Δεν το περιμέναμε, αλλά πήγε μια χαρά.
21: Δεν το περιμέναμε, αλλά πήγε μια χαρά.
0: Για πες τώρα απόψε Ολλανδία.
21: Δύσκολο. Ναι. Πολύ πιο δύσκολο από το κυριακάτικο με τη Γερμανία.
0: Έχουμε ενθουσιαστεί πάρα πολύ τώρα.
21: Καλά, έτσι είμαστε πάντα.
0: Το κλασικό.
21: ελληνικό.
0: Ναι, αλλά σήμερα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι.
21: Εγώ πιστεύω ότι είναι πιο δύσκολο από το κυριακάτικο με τη Γερμανία.
0: Α, ναι.
21: Ναι, ναι. Ναι. Γιατί τώρα υπάρχει και πίεση. Mm-hmm. Τι εννοώ υπάρχει πίεση? Από τον κόσμο στους παίχτες.
13: Ναι.
21: Κερδίσαμε τη Γερμανία με στη Γερμανία.
13: Σωστά.
21: Δεν θα κερδίσουμε την Ολλανδία στην Τούμπα?
13: Ναι.
21: Δεν πάει έτσι.
13: Η Ολλανδία είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Από τις καλύτερες στην Ευρώπη.
21: Από τις καλύτερες στην Ευρώπη, νομίζω ότι στην παρούσα φάση είναι και καλύτερη από τη Γερμανία.
13: Ναι. Ότι είναι φορμαρισμένη, λες πολύ. Ναι. Ε. Και ευτυχώς δεν παίζει ο Χάκπο. Αυτός δεν παίζει.
21: Αυτός δεν παίζει.
13: Ευτυχώς δεν παίζει.
21: Ευτυχώς, αλλά μιλάμε τώρα για μια εθνική ομάδα που. Οκ, δεν θα παίξει ο Χάκπο, θα βρουν τρόπο να καλύψουν το
13: κενό του.
21: Θα δούμε γκολ, πιστεύω. Και εμείς θα σκοράρουμε και οι Ολλανδοί θα σκοράρουν. Έτσι πιστεύω τώρα, τι να σου πω. Μακάρι να μην σκοράρουν οι Ολλανδοί.
13: Προφανώς.
21: Και για όποιον ξεχνά, το Nations League δεν θα σου δώσει κάτι. Δηλαδή δεν, αλλά
13: όχι,
21: σου δίνει καλύτερη κλήρωση.
13: Αυτό, ναι,
21: στο Euro.
13: Καλύτερη θέση κλήρωση, ναι.
21: Αν αφήσουμε πίσω, μόνο τη Σερβία να αφήσουμε πίσω που την νικήσαμε μέσα στο Βελιγράδι,
13: ναι,
21: θα είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση, ναι, για το Euro.
13: Α, μάλιστα. Ωραία.
21: Άρα θεωρητικά πάντα θα έχουμε μια κλήρωση πιο βατή από το να είσαι ξέρω να διαλέξεις Γαλλία, Ισπανία.
13: Κάναμε δύο πολύ καλά βήματα τώρα. Έτσι, για να έχουμε καλύτερη κλήρωση. Το θέμα είναι να περάσουμε στο Euro.
21: Ναι, πρέπει να περάσουμε στο
13: Euro. Δεν δικαιολογείται να περάσουμε στο Euro με αυτή την ομάδα. Πραγματικά το θέλουμε πάρα πολύ να περάσουμε στο Euro.
21: Όπως και
13: πρέπει
21: και
13: να πάει στο Euro.
21: Ναι, το θέλουμε. Είναι ομάδα με πολύ ταλέντο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν πήγαμε στο Μουντιάλ ακόμα.
13: Έλατε, ναι.
21: Ακόμα. Έλατε. Δηλαδή, θα το κουβαλάω. Δηλαδή,
13: ναι.
21: Okay. Κρίμα. Και ελπίζω να μην το λέμε, να μην είμαστε εδώ καλή ώρα και να λέμε όταν θα ξεκινήσει το Euro. Ότι ξέρεις, είδες καμιά τηλεόραση προσφορά για να δούμε το Euro.
13: Σωστά. Να σου πω τώρα για τα μπάσκετ που λέμε και εμείς μεταξύ μας. Okay,
21: νωρίς ακόμα.
13: Περίμενε. Αυτό πήγα να σου πω. Είναι πολύ πάρα νωρίς.
21: Πολύ νωρίς.
13: Και για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
21: Πολύ νωρίς.
13: Είναι δύο καταπληκτικές ομάδες. Έχουν το καλύτερο υλικό στην Ευρώπη. Αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα. Τι να κάνουμε. Ναι. Είναι και πολύ νωρίς.
21: Ναι, πολύ νωρίς. Ας το να το δούμε. Κάποιος θα κερδίσει, κάποιος θα χάσει. Είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια, θα υπάρχει κούραση.
13: Δηλαδή, ότι ναι, όλο αυτό το Μάρτιο μπορεί να αλλάξει τελείως εικόνα.
21: Θυμάσαι πως ήταν πέρσι ο Ολυμπιακός. Νοέμβρη μήνα.
13: Ναι.
21: Τι λέγανε.
13: Ναι. Και βγήκε πρώτα της Ευρώπης. Δεν θέλω να το θυμάμαι, αλλά τέλος πάντων.
21: Όχι, το λέω για να θυμίσουμε στον κόσμο ότι είναι όντως πολύ νωρίς.
13: Ξέρεις τι θυμόμουν τώρα. Τώρα που μιλήσαμε για την Ολλανδία, επειδή και εσύ είσαι παλιός, μπερδεύτηκα τώρα με το μπάσκετ. Μου ήρθε τώρα αυτό, σκεφτόμουν. Ποιος είχε βάλει τον γκολ στην Ολλανδία, ήταν Σαραβάκος, έτσι.
21: Σαραβάκος από φάουλ που εκτέλεσε ο Μητρόπουλος.
13: Το θυμάσαι που το είχε βάλει.
21: Ναι, που βγαίνει ο τερματοφύλακας, δεν θυμάμαι αν ήταν ο Φαμπρόγγελεν.
13: Φίλε.
21: Και του περνάει την μπάλα από πάνω.
13: Μεγαλώσαμε, Νίκο.
21: Μεγαλώσαμε, καλά.
13: Το σκέφτομαι.
21: Ο Σαραβάκος, αν έπαιζε μπάλα τώρα, δηλαδή με κοινοτικά διαβατήρια. Δεν θα τον βλέπατε στον Παναθηναϊκό παραπάνω από δύο χρόνια.
13: Εννοείται. Και πολλού άλλου παίχτε.
21: Ναι, καλά, και πολλού άλλου παίχτε.
13: Λοιπόν, και πάμε λίγο στο θέμα Ρονάλντο. Λοιπόν, ο Ρονάλντο, εθνική Πορτογαλίας, δεν τον βάζει ο Ζεσούς να παίξει. Γεια σας.
21: Σηκώνεται και φεύγει.
13: Τι έγινε τώρα? Εντάξει, είναι η σημαία της Πορτογαλίας, προφανώς. Είναι ο μεγαλύτερος παίκτης της Πορτογαλίας μετά τον Εουσέμπιο. Έτσι.
21: Μπορεί και πάνω από τον Εουσέμπιο.
13: Σε αυτά που έχει κατακτήσει, είναι πάνω από τον Εουσέμπιο, ναι.
21: Αν βάλουμε τους τίτλους, σίγουρα είναι πάνω από τον Εουσέμπιο. Μετά όσα έχει πετύχει. Αλλά ο Γαρ έρχεται μόνο.
13: Είναι 41, αυτό είναι το θέμα.
21: 41.
13: Ναι.
21: Ξέρεις γιατί θαυμάζω τον Δημήτρη Διαμαντίδη? Ξέρεις γιατί θαυμάζω τον Δημήτρη Διαμαντίδη? Είναι ο Ρονάλντο. Ο Διαμαντίδης δεν έκατσε παραπάνω από μία χρονιά στο παρκέ όταν άρχισε να καταλαβαίνει ότι ξέρεις κάτι.
13: Ναι.
21: Μήπως πρέπει να σταματήσω.
13: Αυτό είναι αλήθεια. Ναι.
21: Τον θαυμάζω έτσι κι αλλιώς για την πορεία του αυτό και το συζητάμε. Απλά λέω, δεν έκατσε να αναρωτηθεί πολλά χρόνια. Ναι, μπορώ, κάνω ώρα. Τέλος. Κατάλαβε. Νομίζω ότι και ο προπονητής. Λες να μην θέλει να βάλει το Ρονάλντο αν είναι καλά ο Ρονάλντο?
13: Όχι, νομίζω δεν έχει πολύ καλύτερο στο Ρονάλντο.
21: Αυτό εννοώ,
13: αν είναι ο Ρονάλντο καλά.
21: Αν ήταν ο Ρονάλντο καλά, δεν θα κάναμε κουβέντα.
13: Μάλιστα.
21: Προφανώς τα 41 του δεν μπορεί να είναι ο Ρονάλντο που έχει ανάγκη η Εθνική Πορτογαλία.
13: Ο Ρονάλντο δεν αντιλαμβάνεται ότι μπορεί κάποιος να τον αφήσει εκτός.
21: Αυτό θέλω.
13: Ποτέ.
21: Μπράβο.
13: Ποτέ. Ποτέ.
21: Αυτό.
13: Αυτό είναι εξής και το. Είναι όμως και το χαρακτηριστικό του.
21: Του μεγάλου παίκτη.
13: Του μεγάλου
21: συμφωνώ. Συμφωνώ. Αλλά τις αποφάσεις στην ομάδα τις παίρνει ο προπονητής.
13: Αυτό είναι πραγματικότητα. Δεν θα το δεχτεί ποτέ ο Ρονάλντο αυτό.
21: Ποτέ δεν θα το δεχτεί.
13: Πάντα θεωρείς ότι η ομάδα είναι ο Ρονάλντο και γύρω-γύρω φτιάχνουν μια άλλη ομάδα.
21: Μπράβο. Ξεκινάω εγώ και πείτε μου ποια άλλη 10 θα παίξουν. Για να...
13: Και συνήθως είχε και το λόγο για το ποια άλλη 10 θα είναι. Έτσι δεν είναι? Και το ποιο προπονητή θα είναι είχε το λόγο. Νομίζω ότι ο ίδιος έφερε και τον Ζεσούς στην ομάδα. Αυτό τον έχει διαλέξει για να είναι εκεί.
21: Μην αρχίσουμε τώρα ιστορίες για προπονητές που τους έφερναν παίχτες.
13: Τρομερό.
21: Και ήταν, ξέρεις, στην πρώτη στραβή.
13: Ναι.
21: Έτρωγε τον παίχτη που τον είχε φέρει.
13: Ναι, ναι.
21: Και ρώτησα, καλά, τον έφερε. Και η λογική ποια ήταν?
13: Ναι.
21: Έχει φύγει από τη ζωή ο προπονητής αυτός, γι' αυτό δεν λέω και το όνομά του. Αφού μπορεί να με φέρει, μπορεί και να με φάει. Τα τρώω εγώ πριν με φάει αυτός.
13: Σωστό.
21: Τα πρέπεις.
13: Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
21: Να είσαι καλά.
13: Λοιπόν, μια καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιώργο Αδαμόπουλο που στέλνει τα μηνύματά του. Στον Αβραάμ από Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Αβραάμ. Και στον Θεόφιλο Σερέτη που στέλνετε εδώ τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Άκης Πετρετζίκης, ένας από τους κορυφαίους και πιο δημιουργικούς σεφ που με τις συνταγές του έκανε τη μαγειρική αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια. Γίναμε μάγειρες με τον Πετρετζίκη. Ειδικά στην πανδημία γίναμε όλοι μάγειρες.
21: Συμφωνώ απόλυτα. Απόλυτα.
13: Μάθαμε να μαγειρεύουμε.
21: Και είναι αυτός που με βοήθησε στα πρώτα βήματα.
13: Ναι,
21: όποιος ακολούθησε συνταγή Πετρετζίκη και δεν κατάφερε να πετύχει το φαγητό.
13: Όχι, ναι.
21: Άστο να φύγει. Μην ξαναπάτε στην κουζίνα, δεν χρειάζεται.
13: Τα κάνει πολύ απλά. Λοιπόν, η αρχή έρχεται. Ο Πετρετζίκης είναι στο Skype πια. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 4 με το Kitchen Lab που φέτος γιορτάζει 10 χρόνια επιτυχημένης τηλεοπτικής παρουσίας. Από αυτό το Σάββατο λοιπόν και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 ετοιμαστείτε να δείτε ένα τραπέζι χορταστικό γενναιόδωρο και γεμάτο comfort διάθεση Άκης Πετρετζίκης στο Skype.
21: Μία ένσταση στον Άκη για όλα αυτά που έχει φτιάξει.
13: Τι?
21: Γύρος από κουνουπίδι.
13: Έχει γίνει και αυτό,
21: Έχει κάνει και αυτό.
13: Έξω λίγο.
21: Μόνο αυτό, όλα τα άλλα.
13: Το λέω, κουνουπίδι μπήκε πολύ στη ζωή μας, Νίκο.
21: Γύρος από κουνουπίδι. Άκη, συγγνώμη, μας ακούς, δεν ξέρω. Ζητάω συγγνώμη, είναι πεντανόστιμες συνταγές σου. Γύρος, δεν το σηκώνει ο οργανισμός μου αυτό.
13: Ναι. Έχω δει πια το κουνουπίδι 30 ευρώ, να ξέρεις. Και έμεινα με το στόμα ανοιχτό, λέω, το κουνουπίδι, λέω. Που το βράζανε οι παλιά μαμάδες μας και λέμε έλεος, μυρίζει όλη η γειτονιά. Έλεος. Ναι. Άστο καλύτερα. Λοιπόν, φεύγουμε. Ο Ιωνάτσο Παγιανάκος μας διώχνει γιατί έρχονται τα αγόρια. Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαβακάρης αμέσως μετά. Και τα παίρνω όλους μαζί και πάμε στα Χόντο Σέντερ. Εκεί θα βρούμε όλες τις νέες συλλογές σε ρούχα, τσάντες, αξεσουάρ και δισπιτιού. Μόνο στα Χόντο Σέντερ. Άντε, γεια σας. Καλό απόγευμα. Τα λέμε πάλι αύριο εδώ με την κυρία. Μην τη χάσετε, τώρα βγαίνει. Στούντιο 3. Θανάση Αναγνωστόπουλο, Νάση Ζαμπέτουλου. Νάση Ζαμπέτουλου, Θανάση Αναγνωστόπουλο. Γεια σας.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
22: Πόλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέ διαθέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
23: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
24: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
25: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
24: Από τα βλιπλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
4: Θέλεις ένα κεραμιδο κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
7: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
8: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Τραγωδία στην Κρήτη από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει το νησί. Νεκρός εντοπίστηκε 82χρονος βοσκός από τις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, ο οποίος αγνοούνταν από χθες το βράδυ. Εντοπίστηκε σε ρέμα καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Η γέφυρα Δισκουρίου κοντά στα Ζωνιά ανακόπηκε στα δύο, με αποτέλεσμα όχημα να εγκλωβιστεί στο σημείο και ένα ζευγάρι να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο. Στην περιοχή Άνω Φοινικιά μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο δύο άτομα από το όχημά τους που είχε ακινητοποιηθεί λόγω των φερτών υλικών στο οδόστρωμα. Και στα Ζωνιανά έγινε απεγκλωβισμός οδηγού σε όχημα από την υπερχείληση ποταμού. 70 χωριά του Μιλοποτάμου έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, ανέφερε στο Sky ο Δήμαρχος Γιώργος Κλάδος, κάνοντας λόγο για πρωτοφανείς πλημμύρες. Η πυροσβεστική βρίσκεται σε συνεχή κινητοποίηση για παροχή βοήθειας, άντληση υδάτων, κοπές δέντρων και απομάκρυνση πολιτών από σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος. Από το 112 έχουν σταλεί διαδοχικά μηνύματα στους κατοίκους περιοχών του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου. Την απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας στο σύνολο του νησιού ανακοίνωσε το πρωί η Περιφέρεια Κρήτης. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Στο λιμάνι του Πειραιά υπάρχουν τροποποιήσεις σε δρομολόγια των ταχύπλων για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με το λιμεναρχείο ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Παραιτήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος της γιατρού που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, αποφασίστηκε η διακοπή της συνεργασίας με την εντολέα του, επισημένοντας ότι οι τρέχουσες συνθήκες της υπόθεσης καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της. Η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια και η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ, απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής. Η Ελλάδα είναι και θα είναι εδώ, η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίων, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από τη Λευκωσία μετά τη στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο της Κυπριακής Ανεξαρτησίας. Η στρατιωτική παρέλαση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία δύο ελληνικών F-16 στον Κυπριακό ουρανό και τη συμμετοχή στρατιωτικών τμήματων από Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Αίγυπτο. Προκλητική ενέργεια χαρακτηρίζει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας στη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία με τη συμμετοχή των ελληνικών F-16. Παράλληλα, επανέρχεται και στο θέμα του καλωδίου, λέγοντας χαρακτηριστικά: δεν θα επιτρέψουμε την πόντισή του, αν δεν δώσουμε εμείς την άδεια. Στην περιοχή είναι η υφαλοκρηπίδα μας, αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 4 και 8 λεπτά το απόγευμα με επίκεντρο 5 χιλιόμετρα ανατολικά νότιο-ανατολικά της Θήβας. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν στα 5 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε περιοχές της Βοιωτίας και της Αττικής. Ενώπιον της ανακρίτριας κλήθηκαν εκ νέου οι 4 κατηγορούμενοι για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες, 2,5 μήνες μετά την προφυλάκησή τους. Η διαδικασία αυτή, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, αφορά την αναβάθμιση της ποινικής αξιολόγησης των συνδεόμενων πράξεων με τον νόμο περί τρομοκρατίας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Τεχεράνη στην απόπειρα αεροπειρατείας στην πτήση Thriller από το Ντουμπάι μπρος στο Τελαβίβ, άφησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Δήλωσε ότι δεν γνωρίζει το ακριβές υπόβαθρο του συγκυβερνήτη της πτήσης, αλλά προφανώς έτρεφε μίσος για τους Ισραηλινούς. Νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει ήρωα τον πιλότο. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνομιλία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ο δράστης είτε ήταν τρομοκράτης είτε ήταν τρελός. Ένα ρωσικό ντρόουν έπληξε το πρωί σχολείο στο Κίεβο, προκαλώντας πυρκαγιά. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς οι 100 μαθητές βρίσκονταν σε καταφύγιο εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με τις αρχές του Κιέβου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Εθνική Ποδοσφαίρου υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League, σέντρα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στην Τούμπα. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 εκτός έδρας στη Virtus Bologna. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού, ίσως και με μονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 8, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο γενικά εύθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα θα είναι και πάλι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά εύθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βόρειο καιρός θα είναι γενικά εύθριος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν στα Δωδεκάνησα. Οι βορειάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι?
4: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Τάκης Γιαννούτσος, Θοδωρής Βαμβακάρης.

0: Αυτό ότι είναι
1: έτσι,
0: να είναι
1: έτσι,
0: είναι.
1: Έτσι, ναι, ναι, ναι. Κοίτα, και ζήρο να είναι έτη, ακούγεται. Αλλά είναι έτη, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ο τραγουδιστή όμω έχει κάνει και καριέρα στα έτη.
1: Ναι, βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Ο Σόμερβιλ, ο Τζίμι Σόμερβιλ.
0: Ο Τζίμι ο Σόμερβιλ.
1: Η Bronski Beat.
0: Λοιπόν, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι είναι. Καλό μήνα πάντω, σίγουρα.
0: Σίγουρα, ναι. Πρώτο μήνα με συννεφιά, πρώτο μήνα με καιρό, ο οποίο εντάξει, Οκτώβριο είναι. Σαν να κάνει μια εισαγωγή Οκτώβριο, παιδί μου, με ένα καιρό τέτοιο συννεφιασμένο. Αλλά εντάξει, να κάνουμε, Οκτώβριο είναι.
1: Ναι, εντάξει, ναι, ναι, ναι. Οκτώβριο είναι.
0: Μην κακομαθαίνετε.
1: Όχι, όχι, όχι. Μία. Και θερμοκρασία τώρα μην τρελαθούμε. Έτσι, 18, 20, 22, κάπου εκεί πέρα.
0: Εντάξει, θα θέλαμε κάτι παραπάνω.
1: Εντάξει, εντάξει. Αυτό. Γιατί είμαστε Ελλάδα, ο ήλιο κτλ. Πώς το λένε. Και είπε, δεν είπε λίγο ότι το Σαββατοκύριακο λίγο θα ανέβει. Αν κρατήσει, αν μείνει σταθερή η πρόγνωση του καιρού.
0: Α, το είπε.
1: Το Σαββατοκύριακο λίγο μπορεί να πάει ένα 25.
0: Οπότε,
1: καλοδεχούμενο.
0: Λοιπόν, είναι εδώ είμαστε. Είναι η Αδιόρθωτη, είναι ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Σήμερα 1 Οκτωβρίου, καλό μήνα όπως είπαμε.
1: Είναι και ο Νότης σήμερα μαζί μας για πρώτη φορά.
0: Και ο Νότης.
1: Γεια σου Νότη, καλώς ξαναβρεθήκαμε Νότη.
0: Έβλεπα τα βίντεο τώρα που βγάζουν στο στούντιο στις 3 και ήταν ένα ωραίο βίντεο για τους ανυπόμονους οδηγούς που είναι κάποιος πίσω από ένα αυτοκίνητο και κορνάρει κτλ. Είπα μηχανή είδε και το αυτοκίνητο πίσω έχει ένα πιτσιλιστήρι που του ρίχνει νερό.
1: Εντάξει, τέλειο είναι αυτό.
0: Επειδή βιάζεται.
1: Τέλειο είναι αυτό δηλαδή.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Αν και πολλά πιτσιλιστήρια εμείς με τη μηχανή.
0: Τα
1: τρώμε με τους καθαριστήρες. Γιατί κανένα μπέκ δεν είναι ρυθμισμένο. Αυτό... Καλά, για τους δρόμους τα ποτίσματα δεν λέμε, αλλά κανένα μπέκ από αυτοκίνητα. Λίγα είναι. Και πιτσιλάει, καθαρίζει ο άνθρωπος τα μάξι του και σου έρχεται όλο
0: αυτό
1: πίσω με τη μηχανή.
0: Το συγκεκριμένο είναι για τους ανυπόμονους. Λοιπόν, ρύθμιση του ήχου ο Νότης ο Παγιανάκος, όπως είπαμε. Δημοσιογραφική επιμέλεια Μελίνα Σαμαραδέλη. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Ακούτε τις ωραίες επιλογές της. Και τηλεφωνικό κέντρο Ιρούλα Βερτάκου. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα και να παίρνετε τηλέφωνο για να λέτε ότι θέλετε.

0: Το είδωλό σου. Το είδωλό σου είναι η Κατερίνα Στικούδη που ακούτε. Την ακούτε να τραγουδάει και θα την ακούσετε να μιλάει τώρα στο τηλέφωνο. Κατερίνα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε,
0: Καλά, εσύ.
2: Γεια σου, Κατερίνα, καλό μήνα.
1: Δεν πιστεύω, καλό μήνα να ακουγόταν το σεσουάρ που στέγνωνα τα μαλλιά μου.
0: Ναι, ακουγόταν, δεν πειράζει.
2: Ναι, ακουγόταν, live είναι εκπομπή. Είναι
0: φυσικό.
1: Αλήθεια, το λέτε.
0: Είναι φυσικό ήχο να κάνουμε. Όχι, πλάκα κάνουμε.
2: Εγώ νομίζαμε ότι είναι σκούπα ηλεκτρική. Λέω, ρε παιδί μου, πώ τα προλαβαίνει όλα. Τηλεόραση, ραδιόφωνο, καινούργιο τραγούδι και να βάζει και σκούπα. Μπράβο.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό.
1: Κοίταξε, είμαι ουσιαστικά. Έχω κλινοποιηθεί, να ξέρετε. Απλά δεν σα το έχω πει ακόμα.
0: Είσαι στη Λεμεσό δηλαδή τώρα.
1: Όχι, δεν είμαι στη Λεμεσό. Πηγαίνω έρχομαι. Έχω γυρίσει με την Αθήνα.
0: Ναι.
1: Το παν είναι η βιθέληση σε αυτή τη ζωή. Να υπάρχει όρεξη και από την ομιγύρη μια οικογένεια. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Και
1: να μπορούν όλοι να συντονιστούν. Και στο τέλος της ημέρας, τι μετράει, παιδιά μου, να είμαστε χαρούμενοι.
0: Έτσι.
1: Αυτό.
2: Μπράβο,
0: λοιπόν, ναι. Το είδωλό σου, λοιπόν, είναι δύο εβδομάδες σε σειρά εξώφυλλο στη λίστα Greek Pop του Spotify. Κυκλοφορεί από την μήνωση EMI. Universal
1: EMI. Τείχος μουσική Χαρουλαζά. Είναι όπως ακούσατε. Πάμε, Βιρονάκη μου, πάμε κολυμπητήριο τώρα, εμείς, όπως καταλαβαίνετε.
0: Α, καλά κάνετε.
1: Ναι. Είναι ένα τραγούδι που όταν το πρώτο άκουσα, όταν και το beat μου άρεσε πάρα πολύ. Μου θύμισε λίγο αυτή τη νοσταλγία που είχαμε λίγο εκεί στα Zeros.
0: Τα λέγαμε. Α, εμείς λέγαμε πιο παλιά.
1: Με
0: τις
1: ωραίες γιτάρες, ναι, λίγο δηλαδή. Να θυμηθούμε λίγο ξανά ποια είναι η pop μουσική, η κουλτούρα. Γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αγαπάμε πάρα πολύ την παράδοση, το λαϊκό τραγούδι στη χώρα μας. Αλλά και η pop σκηνή δεν τα έχει πάει άσχημα. Οπότε ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο. Μου άρεσε, το κάναμε. Το αποτέλεσμα είναι ακριβώς όπως το θέλαμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχει αγαπηθεί τον κόσμο τόσο γρήγορα, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και να μας αρέσει εμάς τι ζητάμε, την αποδοχή του κόσμου ζητάμε.
0: Έτσι,
1: αυτό είναι το ζητούμενο. Σε όποια δουλειά και να κάνουμε. Εσείς όμως δεν μου λέτε, ρε παιδιά, γιατί είστε αδιόρθωτοι. Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται με
0: αυτό. Έχει δύο έννοιες. Δεν μπορούμε να διορθωθούμε ή αδιόρθωτοι κάνουμε
1: από
0: πράγματα.
1: Δεν μπορούμε όμως να διορθωθείτε. Αυτό δεν έχω καταλάβει.
0: Ποτέ δεν ξέρουμε. Είναι το μεγάλο quiz της εκπομπής.
2: Λάθη πάντα γίνονται και συνέχεια γίνονται, Κατερίνα. Οπότε κατάλαβες. Γιατί να μην το παραδεχτούμε από την αρχή. Παλιά να σκεφτείς, ξεκινήσαμε με μια εκπομπή στην τηλεόραση που τη λέγαμε Νύχτα θα φύγουμε. Ξέραμε από την αρχή ότι θα φύγουμε νύχτα και φύγαμε.
1: Ότι θα φύγουμε νύχτα.
2: Οπότε άμα το παραδέχεσαι.
1: Και ξέρεις τι σου γίνεται. Δεν υπάρχει.
0: Να μην μιλάμε όμως μόνο για εμάς, Κατερίνα, να μιλήσουμε και για σένα. Γιατί ακούσαμε το τραγούδι. Λείπα για τη Λεμεσό προηγουμένως, γιατί σε κάθε Τετάρτη από τις 30 Σεπτεμβρίου. Από χθες, ας πούμε, έτσι δεν είναι.
1: Συγγνώμη, τι κάνω.
0: Στη Λεμεσό, δεν είσαι.
1: Είμαι στη Λευκοσία.
0: Κάνεις εμφανίσεις. Α, στη Λευκοσία.
1: Στη Λεμεσό είμαστε στο Κανέλα.
0: Στο Κανέλα.
1: Κάθε δύο Τετάρτες το μήνα.
0: Ναι.
1: Και στην αγαπημένη μας Λευκοσία γίνονται τα γυρίσματα για τις αγαπημένες μας μπλε ώρες.
0: Α, για μάλιστα. Μας βάζεις την επόμενη ερώτηση, λοιπόν, για τις μπλε ώρες, όπου υποδίεσαι τη Βάσια Πολίτη, μια ευγενική και πρόθυμη κοπέλα, που συντηρητική όπως φαίνεται.
1: Αρκετά συντηρητική παραδοσιακή.
0: Έτσι. Με ήσυχη ζωή που ανατρέπεται όταν στο πρώτο επεισόδιο ο συντοπίτης της, ο Διονύσης, δολοφονεί τον άντρα της. Τις Βάσιας. Έτσι γίνεται.
2: Μπήκατε δυναμικά από πρώτο επεισόδιο, έτσι, Κατερίνα.
1: Ναι, ναι. Μπαίνουμε δυναμικά για να τραβήξουμε.

0: και την προσοχή του κόσμου, αλλά και το ενδιαφέρον να είναι μια ιστορία που ουσιαστικά απλώνεται σε πάρα πολλές ιστορίες παράλληλα. Υπάρχουν οι πρωταγωνιστές μας, όλες τις ιστορίες έχουν κάτι να πούν. Υπάρχουν φοβερές τροπές. Εκεί που λες ότι όλα θα πάνε καλά, τελικά μάλλον δεν πηγαίνουν. Είναι αυτό που χαρακτηρίζει τη Βάνα Δημητρίου, είναι αυτό που χαρακτηρίζει την επιτυχία. Το δίδυμο, αν θέλετε, Βάνα Δημητρίου και Ανδρέας Γεωργίου, δεν χρειάζεται να αποδείξει την αξία του. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει καθυλώσει
1: τους πλήρες. Και ο Κούλης Νικολάου.
0: Στην τηλεόραση, ο Κούλης Νικολάου παραγωγή φυσικά. Make It Project, μια φοβερή παραγωγή. Εγώ πηγαίνω στην Κύπρο με χαρά. Δεν με κουράζουν τα ταξίδια. Δεν με κουράζει η μεταφορά μου, το πηγενέλα. Γιατί όταν κάνεις κάτι που σου αρέσει πάρα πολύ και ξέρεις ότι και τα παιδάκια έχουν ένα καταπληκτικό μπαμπά που τις δύο μέρες την εβδομάδα θα τα φροντίσει και θα τα προσέξει, το κάνω με χαρά και χωρίς άγχος, παιδιά. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Γιατί είναι μικρούλι και τα παιδάκια μου. Δηλαδή, έχω δύο. Το ένα είναι 5 και το άλλο είναι 2,5.
1: Οπότε.
0: Ναι, φεύγοντας, δεν συνεννοούμε μεταξύ τους. Είναι τρεις άντρες που αφήνω πίσω, οι οποίοι γίνονται μια εξαιρετική παρέα. Συνεννοούνται καταπληκτικά.
2: Και ειδικά όταν λείπει η μαμά, φαντάζομαι τι ωραία θα περνάνε τρεις άντρες, έτσι.
0: Για να τα πιστέψω λίγο κι εγώ.
2: Ναι, το λες για να τα ακούσεις, έτσι.
1: Μια ερώτηση.
0: Κάνω την αυτοθεραπεία μου.
1: Έτσι, έτσι. Μια ερώτηση για τη σειρά, Κατερίνα. Ότι η ηρωίδα σου, που είναι μια συνηθισμένη γυναίκα της διπλανής πόρτας, όπως είπαμε, αλλά αποδεικνύεται τελικά πολύ πιο δυνατή από όσο περιμένουμε. Αυτή η ανατροπή, λοιπόν, να παίξει ένα χαρακτήρα τόσο διαφορετικό από την λαμπερή δημόσια εικόνα που έχεις και που. Τόσα χρόνια σε εμπνέει.
0: Δεν θα το έκανα διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Εδώ μου αρέσει το challenge. Μου αρέσει να κάνω κάτι διαφορετικό. Μου αρέσει να μην βαριέμαι.
2: Για μην σε βαριούνται έτσι, τους ρόλους και τους χαρακτήρες, ναι. Φυσικά.
0: Θα σας πω κάτι που πραγματικά πριν λίγες μέρες συζητούσα με την καλύτερη μου φίλη και της έλεγα ότι θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω δράμα κάποια στιγμή. Και μου λέει, πώς σου ήρθε τώρα αυτό, πώς το σκέφτηκες, ξέρεις. Τη λέω, θέλω πάρα πολύ. Τελικά, όταν σκεφτόμαστε κάτι,
1: έρχεται,
0: με αγάπη και έρχεται.
1: Γιατί είναι δραματικός ο ρόλος.
0: Βέβαια.
1: Βέβαια, δραματικός.
0: Με έχει κάνει η σειρά αυτή, ο ρόλος αυτός, να αγαπήσω. Όχι ότι δεν αγαπούσα τον εαυτό μου, αλλά είναι ωραίο να βλέπουμε ποιοι πραγματικά είμαστε στο καθρέφτη, το είδωλό μας, που λέει και αυτό το τραγούδι, αλλά να βλέπουμε την αλήθεια μας.
1: Ναι.
0: Αυτό το άβαυτο, λοιπόν, το τόσο καθημερινό, το τόσο απλό που είμαι στη ζωή μου, στην καθημερινότητά μου. Είχα το θάρρος και την τόλμη να το μοιραστώ μαζί σας.
1: Καλά έκανες.
0: Σίγουρα υπήρξαν στιγμές που λέω τώρα ο κόσμος πώς θα το δει, δεν θα το κρυβώ. Όχι ακριβώς ανασφάλεια, ένας μικρός προβληματισμός. Αλλά από την άλλη μεριά εξαφανίστηκαν τελείως αυτά τα συναισθήματα, διότι υπήρχε αυτή η παραγωγή και η εμπιστοσύνη του Ανδρέα Γεωργίου, του Κούλη Νικολάου και της Βάνας, που ήξερε το αποτέλεσμα θα είναι καταπληκτικό. Είναι κάτι άλλο, ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει.
1: Ναι,
0: πρέπει να το αποδεχτεί, να αποδεχόμαστε την εικόνα του καθενός και όλων των ανθρώπων, έτσι. Μια μέρα ξυπνάς.
1: Έτσι.
0: Όμορφα, μια μέρα δεν ξυπνάς καλά. Είναι κάπως έτσι τα πράγματα. Και ήθελα να το τολμήσω.
1: Καλά έκανες, Κατερίνα.
0: Καλά έκανες.
2: Πολύ καλά έκανες.
1: Λοιπόν, μπλε ώρες κάθε βράδυ από τον Sky
0: στις
1: 9 η ώρα κάθε βράδυ.
0: Και στο Σίγμα στην Κύπρο.
1: Έτσι και στο Σίγμα. Δεν σε ρωτάω λεπτομέρειες για τη συνέχεια. Θα τα δούμε.
0: Εντάξει, τώρα και εγώ πρέπει να είμαι στην ρόλο.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Είναι και τα συμβόλαια στη μέση, τα ξέρουμε.
0: Πολλά πράγματα να μην το suspense, να μην το χαλάσουμε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλα.
0: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά, παιδιά. Χαρούμενοι
1: και καλή συνέχεια.
0: Και υγεία σε όλο τον κόσμο που μας
1: έτσι,
0: ακούει,
1: μπράβο.
0: Γιατί
1: ναι.
0: είναι πολύ σημαντικό τους ανθρώπους μας να τους χαιρόμαστε, να τους ευχαριστιόμαστε. Γιατί ο χρόνος είναι λίγο άτιμος.
1: Ναι, έτσι μπράβο. Ναι.
0: Λοιπόν, περνάει λίγο γρήγορα.
1: Καλή επιτυχία, Κατερίνα.
0: Γεια σας, ευχαριστούμε, παιδιά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πολλά. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Και από την Κατερίνα στη Σοφία. Να μας πει τα ευχάριστα η Σοφία Γαλάνη.
1: Είναι ευχάριστα.
0: Βέβαια.
1: Σοφία είναι ευχάριστα. Δεν σε βλέπω.
2: Νομίζω.
1: Όχι, όχι.
2: Νομίζω ότι το ύφος μου το βλέπετε.
1: Εγώ τα είδα ερχόμενος εδώ από την Βασιλή Σοφία.
2: Εσύ το τρως κάθε μέρα το πακέτο. Είσαι από αυτούς που τρώνε κάθε μέρα το πακέτο.
0: Σοφία, μήπως οι δρόμοι που δεν έχουν κίνηση είναι πιο σύντομοι από αυτούς που έχουν.
2: Είναι σίγουρα πιο εύκολο να λέμε εκεί που δεν έχει κίνηση.
1: Αν το πούμε, θα γεμίσουν και αυτοί.
2: 100%. 100% βέβαια, ναι. Είναι και συγκεκριμένες οι διαδρομές. Δεν μπορεί. Ναι. Δηλαδή στην Αθήνα δεν έχεις πολλές επιλογές, ναι, αν θέλεις να πας κάπου. Δυστυχώς αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
1: Και το θέμα είναι ότι αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή ο Κηφισός μπορεί να φαίνεται, ας πούμε, στο.
2: Ναι, αυτό είναι μια αλήθεια το οποίο λες τώρα.
1: Το GPS να σου φαίνεται.
2: Μας έχει συμβεί σε όλους. Σούκο λίγες φορές. Δηλαδή να βλέπεις ότι κάπου είναι, για παράδειγμα, κόκκινο φουλ και να λες δεν περνάω από εκεί. Και να φτάνεις εκεί, μέχρι να φτάσεις εκεί σε 3-4 λεπτά, να έχει αλλάξει τελείως το σκηνικό.
1: Για πες μας.
2: Λοιπόν, θα πάμε από τον Κηφισό αφού ξεκινάμε από εκεί και τον βάζετε στο τραπέζι. Φυσικά αυτή τη στιγμή στο ύψος της μεταμόρφωσης, στο ρεύμα της καθόδου, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Ανοίγει μετά για λίγο μέχρι και το ύψος εκεί στο, του Γαλατσίου, για να το πω έτσι χοντρικά. Έχει
0: 200
2: ανοίγει
0: μέτρα. Ανοίγει 200
2: για
0: μέτρα.
2: Λίγο, ναι, εκεί η Νέα Φιλαδέλφια ανοίγει για λίγο και μετά ξεκινάνε τα δύσκολα. Εδώ ξεκινάμε και στα δύο ρεύματα να βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι και το Ρέντι, αυτή τη στιγμή είναι απροσπέλαστος ο Κηφισός. Ναι. Δεν περνάει απολύτως τίποτα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και μετά το Ρέντι ουσιαστικά μέχρι και εδώ στο Φάληρο, εκεί είναι που ξανανοίγει. Αλλά αυτή την ώρα
0: δεν θέλω να περάσει
2: εκείνα
0: τα δύο. Ναι.
2: Όποιος πάει να περάσει τώρα, παιδιά, υπομονή πάρα πολύ. Τώρα, κέντρο Αθήνας επίσης είναι η συνήθις ώρα που γίνεται χαμός. Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας, Σταδίου, Τσαλδάρη, Αρδιτού, φυσικά ξέρουμε και εκεί τι γίνεται. Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και η λεωφόρος Συγκρού κατά τμήματα, ωστόσο, όχι τόσο μεγάλο πρόβλημα. Λεωφόρος Κηφισίας επίσης επιβαρημένη λεωφόρος εδώ από το Μαρούσι αυτή τη στιγμή και στα δύο ρεύματα μέχρι και το Νέο Ψυχικό. Επίσης τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ανοίγει μετά για λίγο από το Νέο Ψυχικό μέχρι και την πλατεία Μαβίλη, εκεί είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Μετά, βέβαια, μέχρι το κέντρο ξαναδυσκολεύει.
1: Να πιούμε κανένα ποτάκι.
2: Ναι, όπως θέλει να σταματήσει. Λίγο, ναι, λίγο, παιδιά. Εκεί στο όπως ξέρω, το Νέο Ψυχικό, εκεί στον κόμβο, α σταματήσουμε. Ναι. Λεωφόρος Αλεξάνδρας κατά τμήματα επίσης έχει πρόβλημα, όπως γίνεται κάθε μέρα ουσιαστικά. Να πάμε νότια εδώ. Λεωφόρος Ποσειδώνος, Ελληνικό και Άλυμος αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Ναι. Μαγεία είναι.
0: Μαγεία.
2: Όταν έχει καλό καιρό, ειδικά τώρα δεν είναι καθόλου, βέβαια. Τώρα δεν είναι καθόλου μαγεία, γιατί και έχει κρύο και έχει κίνηση.
1: Και στα δύο ρεύματα, φαντάζομαι.
2: Είναι αυτή τη στιγμή, έχει και στην άνοδο και στην κάθοδο, αλλά αυτή τη στιγμή στο Ελληνικό, ειδικά, το μεγάλο πρόβλημα είναι στην άνοδο.
1: Για
2: αυτούς που φεύγουν από εκεί που δουλεύουν προφανώς και θέλουν να ανέβουν να πάνε στα σπίτια τους. Και φυσικά εδώ δίπλα μας, στον Πειραιά, είναι το σύνηθες θέμα. Γύρω από τους δρόμους εκεί στο λιμάνι του Πειραιά γίνεται χαμός. Και φυσικά η
0: Ερυθρέα
2: και μία εξαιρετικά. Εγώ κάθε μέρα ψήφιζα τους δρόμους, λέμε.
0: Μπράβο, Σοφία, ήσουν και σήμερα άριστη.
1: Άμα δεν πεις την Ερυθρέα, ας πούμε, θα μας πλακώσει.
2: Ναι, όπως είπα, θα τα λέτε μόνοι σας, δεν χρειάζεται. Κάθε μέρα έχουμε τους ίδιους δρόμους, δεν αλλάζει κάτι.
1: Ευχαριστούμε, Σοφία.
3: Ετοιμάσου για πατρατράκ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρα. Έλα να πατράρουμε.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγμα. χρήματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
8: Είναι του τύπου σας.
9: Αλλά ούνο! Αλλά ντουε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Απέργε!
10: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
9: Κόζα.
10: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
10: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
12: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610-439-514.
13: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
14: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
13: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
14: Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
13: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
15: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
16: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στα τζιόνι.
15: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
16: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
17: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
16: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
3: Ετοιμάσου για πατρατράκ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
18: Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
19: Sky 89,4.
20: Από τον Sky 100,3.
21: Τραγωδία στην Κρήτη από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει το νησί. Εντοπίστηκε νεκρός 82χρονος βοσκός στο Ρέθυμνο. 255 κλήσεις έχει λάβει η πυροσβεστική για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης στις περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης. Όπως έγινε γνωστό, έχει υπερχυλήσει ο ποταμός Δρακουλιάρης στο Ηράκλειο, ενώ χρειάστηκε να κινητοποιηθούν και οι Δήμοι με μηχανήματα έργου για να απομακρύνουν φερτά υλικά που δυσχεραίνουν την κίνηση στο οδικό δίκτυο. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο τα σχολεία στις πληγήσεις περιοχές στην Κρήτη. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό πόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Παραιτήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος της γιατρού που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ενώπιον της ανακρίτριας κλήθηκαν εκ νέου οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Τεχεράνης στην απόπειρα αεροπειρατείας στην πτήση Thriller από τον Ντουμπάι μπρος στο Τελαβίβ, άφησε σε συνέντευξή του ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου. Και ο καιρός. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά αύριο στην Αττική. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Better Bang λοιπόν εδώ στο Sky 100,3 η αντιόρθωση Θεοδωρής Μαμβακάρης, Τάκης Γιαννούτσος, 5 και 34 πρώτα λεπτά και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 και δεν είναι ούτε σαν σήμερα που γεννήθηκε αυτό το τραγούδι που γράφτηκε, ούτε έχει καμιά επέτειο γέννησης, γενέθλια κανείς από τους Midnight Oil, απλά αυτή τη μέρα το 2000 το έπαιξαν αυτό το τραγούδι στην τελετή λήξης των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ. Η διαφορά είναι το τι είπε εκείνη τη ημέρα, είναι ότι φόρεσαν μαύρες στολές διακοσμημένες με τη λέξη συγγνώμη, και ήταν ένα συμβολικό κλαδί ελιάς, και ήταν ένα συμβολισμός προς τους αβορίγινες που εκδιώχθηκαν από τα εδάφη, και ήταν η πρώτη συγγνώμη που ζήτησαν μουσικά οι Midnight Oil. Οι αβορίγινες διώχθηκαν το 1788, ήταν μια μαύρη στιγμή της ιστορίας, γιατί τότε οι Βρετανοί είπαν ότι πρέπει να φύγουν από εκεί γιατί η Ήπειρος αυτή είναι άδεια. Κανείς δεν τους είπε ότι μένουν εκεί οι αβορίγινες εδώ και 50.000 χρόνια. Ήταν μια γενοκτονία, όπως ξέρουμε από την ιστορία. Με τρεις μεθόδους αφάνισαν τους αβορίγινες, με βίαιες συγκρούσεις και σφαγές, τον ένα τρόπο. Με εισαγωγή ασθενειών, έβαλαν δηλαδή ασθένειες και τους καθάρισαν όσους έζησαν από εκεί, ή εγκλεισμό και καταβλισμό στους υπόλοιπους που κατάφεραν να ζήσουν.
1: Και συγκεκριμένα, βέβαια, είχε συγκεκριμένο αποδέκτη αυτό το sorry που είχαν πει στις μπλούζες τους οι Midnight Oil. Και το τραγούδι μάλιστα είχε γεννηθεί από την επαφή των Midnight Oil με τις κοινότητες των αβορυγινών και στην περιοδία Black Fella, White Fella. Είχε γεννηθεί από αυτό το πράγμα, το συγκεκριμένο τραγούδι. Και το sorry βέβαια που είχαν στην μπλούζα τους, πάνω στις μπλούζες τους.
0: Σε αυτή την τελετή, ναι. Το sorry το είπε, το πρώτο sorry, η απόφαση ήταν πρώτη απόφαση Μάμπο 1992, το ανώτατο δικαστήριο της Αυστραλίας απέρριψε αυτό το δόγμα, αναγνώρισε ότι οι αυτόχθονες είχαν ιδιοκτησία και δικαιώματα. Δεύτερο ήταν το Bring the Home, η έκθεση, επίσημη κρατική έρευνα, αλλά το επίσημο συγγνώμη ήρθε το 2008 από τον τότε πρωθυπουργό Kevin Rudd, που ζήτησε δημόσια και επίσημη συγγνώμη εκ μέρους του κράτους προς τις κλεμμένες γενναίες και τις οικογένειές τους. Και τη γενοκτονία ουσιαστικά, έτσι δεν είναι μόνο κλεμμένες γενναίες.
1: Ουσιαστικά το sorry είχε ως αποδέκτη και την κυβέρνηση και αφορούσε τις stolen generations, όπως λέγανε, οι γενιές παιδιών αβορίγινων και κατοίκων των νησιών Τόρες, που επί δεκαετίες απομακρύνονταν βίαια από τις οικογένειές τους στο πλαίσιο κρατικών πολιτικών αφομοίωσης. Τότε η κυβέρνηση Χάουαρντ αρνούνταν να προχωρήσει σε επίσημη εθνική συγγνώμη, και μάλιστα το χαρακτηριστικό εκείνης της μέρας των Ολυμπιακών είναι ότι ήταν σχεδόν σαν αντάρτικο, γιατί όπως αποκάλυψαν μετά οι διοργανωτές δεν γνώριζαν τις λεπτομέρειες. Η λέξη sorry μπήκε στις στολές λίγο πριν το συγκρότημα ανέβει στη σκηνή, και μετά εμφανίστηκαν τους Midnight Oil, ένα άλλο συγκρότημα, η Yothu Hindi, που ενίσχυσαν το πνεύμα της συμφιλίωσης. Το 8, όπως είπες, ζήτησαν επισήμως από τις Stolen Generations συγγνώμη, και σε μια τελετή που είχε σχεδιαστεί για να γιορτάσει στην Αυστραλία, επέλεξαν λοιπόν οι Midnight Oil να τις θυμίσουν ότι για να είσαι αυτό που είσαι, πρέπει όταν αναγνωρίζεις αυτά που έχεις κάνει. Και όλο αυτό το πράγμα με τις Stolen Generations που είχαν κάνει ήταν κάτι το οποίο δεν το παραδέχονταν, και χρειάστηκαν 8 χρόνια να το παραδεχτούν.
0: Ναι.
1: Το 2008 έγινε αυτό.

0: Σκάει 100,3. Τάκης Γιάννης Θοδωρής Νοβακάρης στο μικρόφωνο. Λέγαμε προηγουμένως για τους Midnight Oil. Να πούμε για μια άλλη επέτειο η οποία έχει πιο πολύ ελληνικό ενδιαφέρον. Ήταν 1η Οκτωβρίου του 1980, όταν συνέβη το ναυάγιο του πλοίου Παναγιώτης στη Ζάκυνθο, στις βορειοδυτικές ακτές του νησιού. Η ιστορία αυτού του motorship Παναγιώτης ξεκινάει πολύ πιο παλιά, από τη Σκωτία, τότε το έλεγαν Σεν Μπένταν, μετά πέρασε σε ελληνικά χέρια, μετονομάστηκε αργότερα, άλλαξε διάφορα ονόματα. Το 1975 ονομάστηκε Παναγιώτης, και λίγες μέρες πριν το ναυάγιο, ο Παναγιώτης είχε εντοπιστεί από το λιμενικό στα νυχτά της Ζακύνθου να μεταφέρει λαθρέα τσιγάρα για λογαριασμό της ιταλικής μαφίας. Στην προσπάθειά του να ξεφύγει, έγινε αυτή η προσάραξη στα βαθύ ενός μικρού γραφικού κόλπου στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού. Τον κατέληψαν φυσικά το πλοίο οι ναύτες, αλλά συνελήφθησαν λίγες μέρες αργότερα. Λένε.
1: Τουλάχιστον δεν είχαμε, ξέρεις, δεν ήταν ναυάγιο, ας πούμε. Υπάρχει ναυάγιο με ανθρώπινες ψυχές.
0: Μπράβο, ναι, ναι. Κάποιοι λένε ότι ήταν θρύλος, ότι δεν μετέφερε τα λαθρέα τσιγάρα. Πάντως λέγεται ότι οι ντόπιοι επωφελήθηκαν από το φορτίο του πλοίου και για τα επόμενα 4 χρόνια κανένα νόμιμο καπνικό προϊόν δεν πουλήθηκε στο νησί. Είχαν μείνει τα τσιγάρα από το πλοίο μέσα.
1: Τα στέγνωσαν. Φαντάζομαι αλλά έγινε ναυάγιο.
0: Όχι, στα βαθύ προσάραξε, δεν βυθίστηκε.
1: Α, δεν βυθίστηκε καθόλου.
0: Α,
1: ναι, σωστά. Crap, ναι.
0: Στα βαθύ προσάραξε.
1: Α, μια χαρά λοιπόν, τα τσιγαράκια.
0: Η παραλία αυτή από ο Άγιος Γιώργης που λεγόταν, απέκτησε νέα ταυτότητα, λέγεται ναυάγιο. Και μέσα στις επόμενες δεκαετίες η εικόνα ενός σκουριασμένου πλοίου, που είναι ανάμεσα στους τεράστιους λευκούς γκρεμούς, ταξίδευσε σε όλο τον κόσμο, έγινε σύμβολο του ελληνικού τουρισμού. Βέβαια το 18 ένα τμήμα του γκρεμού κατέρευσε τραυματίζοντας 7 ανθρώπους. Το 22 επλήγει από ένα σεισμό μεγέθους 5,4 βαθμών, γεγονός που πάλι οδήγησε σε ένα προσωρινό κλείσιμο. Και βέβαια από το 23 και μετά ένα επιστημονικό κλιμάκιο του ΟΑΣΠ πραγματοποίησε μια αυτοψία και διαπίστωσε ένα εκτεταμένο κατολιστικό κίνδυνο, και έτσι έχει κλείσει αυτή η παραλία. Και για το 26 υπάρχουν οι περιορισμοί. Τα σκάφη δεν μπορούν να προσεγγίζουν την ακτή, κολύμβηση απαγορεύεται. Μα πρόσφατα μάλιστα κάποιο ζευγάρι παραβίασε την απαγόρευση και πήγε και έκανε ή παντρεύτηκε ή έγινε πρόταση γάμου εκεί στο. Φυσικά του συλλάβανε.
1: Ναυάγησε.
0: Του συλλάβανε.
1: Πώς θα λένε, η πράξη εννοώ, όχι ο γάμος. Να είναι καλά τα παιδιά.
0: Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ενώ έχει υποστεί σημαντική φθορά ο Παναγιώτης, έχει διαβρωθεί το κήτο σε πολύ σημαντικό βαθμό. Ελπίζουν οι αρχές ότι η επέκταση παραλίας θα προστατεύσει το πλοίο από την περαιτέρω καταστροφή. Μάλιστα, υπάρχει σχέδιο για τη μεταφορά 45.000 κυβικών μέτρων χαλικιού για να μεγαλώσουν την παραλία κτλ. Και να την φέρουν πιο μέσα στη θάλασσα. Και λέγεται ότι μόλις ξεκινήσει και γίνει αυτό, θα ξεκινήσουν και εργασίες αποκατάστασης του ίδιου του ναυαγίου, έτσι ώστε να το προσέξουμε λίγο.
1: Ναι.
0: Πολλοί μπορεί να πούνε, ξέρω εγώ, να μ' αρέσει που είναι σκουριασμένο το πλοίο.
1: Ναι.
0: Πάψτε τώρα, το κάνετε.
1: Πολλοί όμως έχουν πει, πολλοί επιστήμονες δηλαδή που το έχουν κοιτάξει, μετά δηλαδή τις κατολιστήσεις, τις παραλίες κτλ., έχουν μιλήσει και για την κατάσταση του σκάφους του ίδιου, γιατί είναι σκουριασμένο, γιατί είναι επικίνδυνο, γιατί μπορεί σιγά σιγά να σαπίζει, γιατί μπορεί να κουβαλάει επάνω του, να είναι μολυσμένο σε διάφορα σημεία.
0: Εντάξει, μπορεί να γίνει αποκατάσταση.
1: Αλλά μπορεί να γίνει αποκατάσταση. Αυτό θα χάσει βέβαια τη σκουριά και αυτή την. Αυτή την εικόνα που
0: τεχνητή
1: έχει.
0: Τεχνητή σκουριά μπορούν να κάνουν πάρα πολύ άνετα. Ό,τι θες μπορεί να φτιάξουν. Το θέμα είναι να είναι ασφαλές.
1: Το θέμα είναι να είναι ασφαλές. Ναι.
0: Δύο φορές το χρόνο γίνεται, το εξετάζουν ειδικά κλιμάκια. Όταν νιώσουν ότι είναι ασφαλές και τα λοιπά η παραλία, τότε θα ξαναπάει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Και η πλάκα είναι ότι ο Παναγιώτης απέτυχε να φτάσει στον προορισμό του, αλλά τελικά έβαλε την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη με το ναυάγιό του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η ηρωνία της ιστορίας.
1: Αν κάποιος είναι από τη Ζάκυνθο ή έχει ακούσει την ιστορία ή ξέρει περισσότερα από την ιστορία, ας πούμε, ρε παιδί μου, να πει ότι ναι, ο παππούς μου είχε ένα πακέτο τσιγάρα από τον Παναγιώτη, παραδείγματος χάρη.
0: Θα τα πουλήσουν στο eBay.
1: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή τηλεφωνικά δηλαδή στο 210-4800-170-174 ή να μας στείλετε στο ίντερνετ στο skyradio.gr εκεί που λέει πες την άποψή σου ή στο Viber 698-123-1003 αν έχετε ακούσει κάτι παραπάνω για το ναυάγιο του Παναγιώτη εκεί, στο
0: Αν επειδή λέμε ότι είναι θρύλος και ότι μπορεί και να μην έγινε έτσι με τα τσιγάρα, μήπως υπάρχει κάποια άλλη ιστορία.
1: Α, ναι, βέβαια.
0: Κάποια άλλη ιστορία που την λένε στο νησί και ενδεχομένως να μην την έχουμε μάθει εμείς.
1: Ναι,
0: πάντως,
1: ναι.
0: Το σενάριο που υπάρχει τώρα είναι τσιγάρα. Μετέφερε λαθρέα τσιγάρα από την Ιταλική μαφία. Το κάναμε. Πρέπει να γίνει ένα έργο, ρε παιδί μου.
1: Θα γίνει,
0: έπρεπε κάποιος να κάνει μια ταινία τώρα γι' αυτό. Δηλαδή,
1: θα γίνει,
0: απορώ.
1: Θα γίνει. Ο Νόλαν έφυγε. Ναι.
0: Όχι, έχουμε και εδώ Έλληνες. Τόσους Έλληνες έχουμε.
1: Έφυγε ο Νόλαν.
0: Το κάνει ο Λάνθιμος, παιδί μου, να το δώσει και λίγο μυστήριο με τη Ζάκη.
1: Ο Λάνθιμος θα
0: έρθει. Γιατί να μην το κάνει.
1: Έχει έτοιμο σκηνικό το ναυάγιο, δηλαδή.
0: Θέλεις.
1: Είναι λανθιμικό έτσι κι αλλιώς το ναυάγιο.
2: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Κι όμως, στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
3: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο, δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
7: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
6: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
7: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
6: Σοβαρά. Τι βάλατε.
7: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
6: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάρι.
7: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
8: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στη Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
9: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
10: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
11: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
10: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος.
11: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
10: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Sky 89,4.

0: Πώς το τσίπησε καμία σειρά αυτό.
1: Ναι,
0: το άλλο. Το Stranger Things, να, κάποια άλλη σειρά όμως. Εντάξει, το Stranger Things. Τελείωσε το Stranger Things. Οπότε κάποια άλλη σειρά που υπάρχει τώρα να το παίξει και αυτό.
1: Νομίζω από τον ίδιο δίσκο είναι αυτό και το.
0: Ναι. Τα πάρει όλα.
1: Και το Wuthering Heights και αυτό που τσίπησε το Stranger Things. Είμαστε 9 λεπτά πριν τις 6. Γεια σας εδώ από τον Sky 100,3. Είμαστε σε έναν διπλανό σταθμό, φίλε Μάριε, που ζητάς. Ναι, εμείς πάντως σε αυτό το δίδυμο είμαστε. Καλησπέρα και από τη Ρώμη, στέλνει ένας φίλος μας. Λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, την προ-προηγούμενη εβδομάδα, την πρώτη εβδομάδα που ξεκινήσαμε και πέσαμε μαζί με την έναρξη των σχολείων και εκείνο το μαθητή, ο οποίος μπήκε με ένα καφέ στην τάξη, όχι ακριβώς στην τάξη, στο σχολείο, την πρώτη μέρα του σχολείου, του αγιασμού, εκείνη την ημέρα που πέρανε τα βιβλία και ο διευθυντής αντέδρασε, πώς πας με τον καφέ μέσα, τον έβγαλε έξω, του είπε ότι δεν επιτρέπεται και πήρε και τηλέφωνο και τη μητέρα του και λέει δεν είναι εικόνα αυτή για ένα μαθητή να μπαίνει με τον καφέ. Οπότε ξεκίνησε και ένα debate κατά πόσο ο καφές επιτρέπεται ή όχι από τους μαθητές.
0: Ναι, λίγο θέλουμε να ξεκινήσουμε debate.
1: Ναι, μπράβο, ναι. Και αν δεν επιτρέπεται, τα είπαμε αυτά. Τι γίνεται όμως άμα μπει κάποιος σε ένα interview για δουλειά με τον καφέ στο χέρι? Αυτό μετράει ή δεν μετράει? Μετράει θετικά ή μετράει αρνητικά? Ή μετράει εντελώς αδιάφορα? Και εκεί υπάρχει το ίδιο debate. Αφορμή φυσικά ήταν πάλι ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok με έναν που πήγε με καφέ να δώσει μια συνέντευξη για να πάρει μια δουλειά.
0: Τι καφέ πήγε? Άλλο να πας με φραπέ, άλλο με φρέντο εσπρέσο και άλλο να πας με ένα ζεστό καφέ.
1: Δεν φαίνεται.
0: Πώς δεν φαίνεται? Από το καλαμάκι.
1: Το καλαμάκι
0: φαίνεται, βέβαια.
1: Από το καλαμάκι είναι ζεστό ή κρύο.
0: Νομίζω το καλαμάκι χτυπάει πιο πολύ.
1: Ναι. Η Gen Z λοιπόν δείχνει σύμφωνα με τις απαντήσεις ότι δεν την ενδιαφέρουν οι κανόνες, τα τυπικά, τα άγραφα, τα άτυπα, ότι με ένα καφέ θα με κακοχαρακτηρίσει. Εγώ πάω εκεί.
0: Με επίσημη ανακοίνωση Gen Z.
1: Ναι. Όχι, ρε παιδί μου, έχει δείξει με τις κινήσεις τόσα χρόνια ότι εγώ θα δείξω το βιογραφικό μου, θα πω την εμπειρία μου και αν του αρέσει η δουλειά που κάνω και οι γνώσεις μου και η εμπειρία μου, θα με πάρει. Τώρα κρατάω καφέ.
0: Θα βγάλω το ταπεράκι εκείνη την ώρα.
1: Ναι. Οι άλλοι λένε, ας πούμε, ότι ναι, μια εικόνα, ναι, μπορεί να μην είναι βασικό, αλλά είναι μια εικόνα η οποία κάποιοι άνθρωποι έχουν μάθει να τη χαρακτηρίζουν. Λέει λοιπόν αυτή η πλευρά ότι πώς θα σου φαινόταν λοιπόν να μπει κάποιος σε μια συνέντευξη και αντί για καφέ να κρατάει ένα πιάτο με φτερούγες από κοτόπουλο, με φαγητό να τρώει. Εντάξει, το φαγητό είναι ένα άλλο στάδιο.
0: Το θέμα είναι ότι σε όλα αυτά, αυτός που αποφασίζει είναι αυτός ο οποίος κάνει τη συνέντευξη και παίρνει τον εργαζόμενο. Δηλαδή, σε αυτόν του φανεί λίγο περίεργο το να μπαίνει όλος με καφέ, δεν θα τον προσλάβει, οπότε.
1: Μα αυτόν σχολιάζουμε, ναι. Αυτός που θα μείνει στον καφέ.
0: Ναι, αν το σχολιάζουμε και σε σχέση με το αποτέλεσμα, είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η σημασία. Δηλαδή, αν ας πούμε εσύ μπεις με ένα καφέ με το καλαμάκι σε μια συνέντευξη για δουλειά, τι πιθανότητα έχεις να χάσεις τη δουλειά επειδή μπαίνεις με καφέ με καλαμάκι?
1: Αυτό είναι το
0: και
1: η συζήτηση πάει ένα βήμα παραπέρα, δηλαδή πάει πολλά βήματα παραπέρα, όπως παραδείγματος χάρη το ντύσιμο που θα μπεις μέσα. Αν μπεις δηλαδή σε μια δουλειά, σε μια εταιρεία για στέλεχος και μπεις με ένα κοστούμι κτλ. Αλλά το CV σου είναι ντεμή, αν θα το κοιτάξουν, αν θα πιάσει το ρούχο ή το CV, και ο άλλος που θα μπει με πάρα πολύ καλό CV, αλλά θα μπει casual ντυμένος, ας πούμε, με ένα τζιν παντελόνι και λίγο πιο ελεύθερος. Χήμα που θα έλεγε ο πρώτος εργοδότης που κοιτάει τα ρούχα.
0: Το θέμα είναι ότι σε αυτές τις συνεντεύξεις για δουλειά παίζει πολύ ρόλο η πρώτη εντύπωση. Γιατί η συνέντευξη δεν είναι καφές ή με φίλους. Είναι μια συνάντηση όπου για ένα διάστημα, ξέρω εγώ, μισής ώρας, προσπαθείς να δείξεις την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου με διάφορους τρόπους και ανάλογα, ας πούμε, με τη δουλειά στην οποία πας να προσληφθείς. Αλλιώς είναι, ας πούμε, να πας.
1: Καλά, αλλάξει μετά η εικόνα σου, τι είναι.
0: Αλλιώς είναι να πας να προσληφθείς σε μια τράπεζα. Αλλιώς είναι να πας να προσληφθείς σε μια εταιρεία τεχνολογίας. Αλλιώς είναι να πας να προσληφθείς, ας πούμε, σε ένα σχολείο ως δάσκαλος. Έχει διαφορετικές διαβαθμίσεις. Δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή, δεν μπαίνουν όλα στο ίδιο τραπέζι. Πού θα πας? Μπορεί να πας σε μια δουλειά, ας πούμε, στην Google, για παράδειγμα. Δεν ξέρω τώρα στην Google, στις συνεντεύξεις που γίνονται, πόσο χαλαρά μπορεί να νιώσει ένας υποψήφιος εργαζόμενος. Αλλά είναι βασικό το τι εντύπωση παίρνει αυτός ο οποίος κάνει τη συνέντευξη. Τώρα, τα υπόλοιπα όλα, αν πρέπει ή όχι να χάσεις τη δουλειά επειδή πίνεις καφέ. Είναι ένα άλλο ζήτημα.
1: Μα δεν του κάνει καλή εντύπωση και τη χάσει τελικά τη δουλειά, το αποτέλεσμα είναι.
0: Ότι έχει χάσει τη δουλειά.
1: Έχει χάσει τη δουλειά. Ναι. Δηλαδή,
0: αυτό λέμε.
1: Η απορία είναι αυτή. Γιατί να βασίζεται σε μια πρώτη εντύπωση. Εννοούμε ενός καφέ. Δεν λέμε τώρα να μπει μέσα και να αρχίσει να βρίζει. Εννοούμε με την εντύπωση ενός καφέ. Ένα τέτοιο πράγμα. Τόσο light. Να μπει μέσα και να είσαι.
0: Μα δεν μπορούν να υπάρχουν.
1: Ξυπόλυτος, δεν ξέρω εγώ τι.
0: Δεν μπορούν να υπάρχουν κανόνες του πώς κάποιο. Γιατί εξαρτάται από τη δουλειά, όπως έλεγα και προηγουμένως, εξαρτάται από τη δουλειά στην οποία πα να προσληφθεί. Τώρα, αν αυτό ο οποίο κάνει κάνετε συνεντεύξεις. Ένας στριμμένος τύπος, ο οποίος θέλει να είσαι, ας πούμε, κακό για αυτόν, αλλά κακό και για εσένα που θα χάσει τη δουλειά. Αυτό είναι το, αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει την κυρίαρχη θέση.
1: Το πάνω χέρι.
0: Την κυρίαρχη θέση.
1: Το χέρι, το μαχαίρι και το καρπούζι.
0: Είναι αυτός ο οποίος κάνει τη συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν από εδώ και πέρα. Λοιπόν, φεύγουμε. Πήγε παρά 4 η ώρα. Ήταν η Αδιόρθωτη. Ήταν ο Τάκης Γιάννουτσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης από το Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Νότης Παπαγιαννάκος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν η Μελίνα Σαμαραδέλη. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και τηλεφωνικό κέντρο ήταν η Ρούλα Βρετάκου, ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.
1: Λοιπόν, θα είμαστε πάλι αύριο εδώ στο Skype που θα είναι και Παρασκευή, Sky 100,3. Θοδωρής Μαμβακάρης, Τάκης Γιάννουτσας. Καλό σας απόγευμα, πολλά φιλιά στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.

0: Sky 89,4.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότσι

0: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
1: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
2: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Κατάστημα. Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
9: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
8: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
9: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
8: Σοβαρά. Τι βάλατε?
9: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
8: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
9: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
1: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα? Τι κάνουν?
10: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
1: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
10: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Η ώρα είναι 6.
12: 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μοσχάτο έως Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση έως Περιστέρη, στην Αττική οδό από Αχαρνές έως Μαρούση, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στην Κηφισίας και τη Μεσογείο ανατμήματα, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Σάλιμο. Τραγωδία στην Κρήτη από την κακοκαιρία, καθώς νεκρός εντοπίστηκε ο 82χρονος βοσκός έρεμα κοντά στο ποιμνιοστάσιο του στο Ρέθυμνο, ο οποίος αγωνοούνταν από χθες το βράδυ. Η γέφυρα Δισκουρίου κοντά στα Ζωνιανά κόπηκε στα δύο με αποτέλεσμα όχημα να εγκλωβιστεί στο σημείο και ένα ζευγάρι να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο. Στην περιοχή Άνω Φοινίκια μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο δύο άτομα από το ακινητοποιημένο όχημά τους λόγω των φερτών υλικών στο δόστρωμα και στα Ζωνιανά έγινε απεγκλωβισμός οδηγού από όχημα λόγω υπερχείλισης ποταμού. 70 από τα 100 χωριά του Μυλοποτάμου έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, ανέφερε στον Sky ο Δήμαρχος Γιώργος Κλάδος, κάνοντας λόγο για πρωτοφανείς πλημμύρες. Συνολικά η πυροσβεστική έχει λάβει 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο τα σχολεία στις πληγήσεις περιοχές στην Κρήτη. Έως το πρωί της Κυριακής θα συνεχίζονται κατά διαστήματα στην Κρήτη ισχυρές βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Παρατήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος της 56χρονης γιατρού που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγόρου, αποφασίστηκε η διακοπή της συνεργασίας με την εντολέα του, καθώς όπως επισημαίνει, οι τρέχουσες συνθήκες της υπόθεσης καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της. Η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια και η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ, απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής. Η Ελλάδα είναι και θα είναι εδώ, η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίων, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από τη Λευκοσία μετά τη στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο της Κυπριακής Ανεξαρτησίας. Η στρατιωτική παρέλαση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία δύο ελληνικών F-16 στον Κυπριακό ουρανό και τη συμμετοχή στρατιωτικών τμήματων από Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Αίγυπτο. Προκλητική ενέργεια χαρακτηρίζει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας στη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκοσία με τη συμμετοχή των ελληνικών F-16. Παράλληλα, επανέρχεται και στο θέμα του καλωδίου, λέγοντας χαρακτηριστικά: δεν θα επιτρέψουμε την πόντισή του αν δεν δώσουμε εμείς την άδεια στην περιοχή. Είναι η υφαλοκρηπίδα μας, αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομική της πολιτική άσκηση από τη Βουλή ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης στον απόϊχο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού για την ενεργειακή ακρίβεια. Παρουσίασε τις δύο τροπολογίες του Πασόκ για τη μείωση του στον ειδικό φόρο κατανάλωσης όταν αναβαίνει η τιμή βενζίνης και για την κατάργηση της Golden Visa. Ανέφερε πως η κυβέρνηση δεν χρειάζεται να στείλει επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αλλά να ψηφίσει την τροπολογία του Πασόκ. Ενώπιον της ανακρίτριας κλήθηκαν εκ νέου οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες 2,5 μήνες μετά την προφυλάκησή τους. Η διαδικασία αυτή, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, αφορά την αναβάθμιση της ποινικής αξιολόγησης των συνδεόμενων πράξεων με τον νόμο περί τρομοκρατίας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Τεχεράνη στην απόπειρα αεροπειρατείας. Την πτήση Thriller από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ άφησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου. Δήλωσε ότι δεν γνωρίζει το ακριβές υπόβαθρο του συγκυβερνήτη της πτήσης, αλλά προφανώς έτρεφε μίσος για τους Ισραηλινούς. Νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει ήρωα τον πιλότο. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνομιλία με τον Μπένζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ο δράστης είτε ήταν τρομοκράτης είτε ήταν τρέλος. Ένα ρωσικό ντρόουν έπληξε το πρωί σχολείο στο Κίεβο, προκαλώντας πυρκαγιά. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς οι 100 μαθητές βρίσκονταν σε καταφύγιο εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με τις αρχές του Κίεβου.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
12: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με αφαίρεση 3 βαθμών τιμωρήθηκε ο Βόλος για χειραγώγηση αγώνων με τον Πανσεραϊκό στα play-out της περίοδου 2024-2025. Η ομάδα των Σερών τιμωρήθηκε με αφαίρεση 4 βαθμών και οι δύο έχουν δικαίωμα έφεση στην απόφαση. Η Εθνική Ποδοσφαίρου υποδέχεται απόψε την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League σέντρα στις 10 παρατέταρτο στην Τούμπα. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 εκτός έδρας στη Βίρτους Μπολόνια.
15: Πάμε σε γραμμή, ναι.
16: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
15: Πολλά γκολ.
16: Γκολ?
15: στο βολέι.
16: Ποιο βολέι?
15: Ποιο μάτς?
16: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
15: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
16: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
18: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού, ίσως και με μονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο γενικά εύθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα θα είναι και πάλι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βόρειο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν στα Δωδεκάνησα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
12: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δρακού.

Αυτό το γύρισμα είναι που αξίζει πολλά. Ένα τραγούδι που ξεκίνησε το 1966 τη μουσική του διαδρομή με διάθεση folk και με αυτή την μελαγχολία που αργότερα έγινε και η υπογραφή του Paul Simon. 21 χρόνια μετά το πήραν οι Bangles, του άλλαξαν τα φώτα, το έκαναν ύμνο των 80s. Τα τραγούδια είναι σαν τη ζωή. Έχουν και αυτά δύο πρόσωπα μερικές φορές, και αν κάποιος το τολμήσει βεβαίως. Ο Paul Simon ήταν σαν να κοιτάζει τον χειμώνα από το παράθυρο. Οι Bangles είναι σαν να τρέχουν να τον προλάβουν. Και νομίζω πως αυτή η δεύτερη εκδοχή μας ταιριάζει πιο πολύ, έτσι όπως τρέχουμε και εμείς, και ίσως πιο πρόημα σε σχέση με άλλες χρονιές φέτος. Τρέχουμε να προετοιμαστούμε για τον χειμώνα που έρχεται, ρισκάροντας προβλέψεις, διατυπώνοντας εκτιμήσεις και για όσα θα συμβούν, για όσα αναμένεται να συμβούν τους επόμενους μήνες. Και όσο προβλέπουμε, ασκούμεθα κιόλας ασκήσεις επί χάρτου στο ενεργειακό, αδιέξοδες για την ώρα, ασκήσεις πολιτικής εγρήγορσης, εκλογές γάρ, όχι μόνο εδώ, αλλά σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ασκήσεις για το ζέσταμα που λέμε. Αυτό το ζέσταμα, ιδίως τον φετινό χειμώνα, είναι που θα μας δυσκολέψει σαν άσκηση περισσότερο. Και σενάρια βεβαίως, σενάρια επί σενάριων, αυτά είναι ανεξαρτήτως εποχής, για το πώς θα είναι ο χειμώνας εν προκειμένου, για την κυβέρνηση, για τις κυβερνήσεις, για τον κόσμο, για εμάς. Αν ο Οκτώβριος που μπήκε σήμερα, καλό μήνα σε όλους, είναι ο μήνας που μας βάζει έτσι στο πνεύμα του χειμώνα που έρχεται, οι πρώτες εκτιμήσεις είναι πράγματι θολές, όπως ακριβώς το είπε το τραγούδι της αρχής μας. Καλό σας απόγευμα και καλό μήνα να έχουμε. Άπαντες, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι 6 και 13 πρώτα λεπτά. Κάπου εδώ ξεκινούν οι ιστορίες του. Ο Νότης Παπαγιαννάκος είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο. Η Μέλινα Σαμαραδέλη ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει πάντα τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Αργυρό Γεμελιάρη. 210-48-00-170-174 μας τηλεφωνείτε. Εναλλακτικά μας στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω του Viber στο 698.

0: άλμπουμ με το οποίο έκανε το ντεμπούτο της. Οκτώβριος λοιπόν, και να πω ότι είναι ένας μήνας που έχει να περιμένει κανείς πολλά. Δηλαδή ξεκινάμε από τα Νόμπελ, παραδοσιακά την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Πολλά τα Νόμπελ, αλλά ιδίως φέτος η προσοχή μας είναι στραμμένη στο Νόμπελ Ειρήνης. Και αυτό γιατί μας το θύμισε σήμερα το Reuters. Πολλοί έχουμε την ίδια απορία. Άραγε φέτος θα κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης ο Ντόναλντ Τραμπ? Ο Reuters μετέδωσε σήμερα ότι οι ειδικοί θεωρούν απίθανο να κερδίσει και φέτος το Νόμπελ Ειρήνης. Θα πρέπει να περιμένουμε όμως μέχρι τις 9 Οκτωβρίου, οπότε και θα ξέρουμε. Μέχρι τις 9 Οκτωβρίου έχουμε όμως άλλα πεδία. Είναι το Νόμπελ Οικονομίας, Λογοτεχνίας. Εδώ υπάρχει και ελληνικό ενδιαφέρον για άλλη μια χρονιά. Και είναι μια καλή ευκαιρία τα Νόμπελ για να συζητήσουμε για πράγματα που συνήθως δεν συζητάμε. Μας δίνεται λοιπόν μέσω αυτής της επικαιρότητας η αφορμή. Επίσης, μήνας βιβλίου και λογοτεχνίας Οκτώβριος. Διεθνώς συνδέεται με πολλές εκθέσεις βιβλίου, με λογοτεχνικά φεστιβάλ, με δράσεις φιλαναγνωσίας και έπειτα το Halloween. Ο μήνας αυτός θα κλείσει με αυτή την γιορτή που μπήκε τα τελευταία χρόνια στις ζωές μας, εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον, αλλά τη γιορτάζουμε πανηγυρικά, και αν κρίνω από τις κολοκύθες και τα φαντασματάκια που έχουν κατακλείσει τις βιτρίνες και τα μαγαζιά, μας αρέσει, το απολαμβάνουμε. Σε σημείο που να εκτοπίζουμε λιγάκι την εθνική μας εορτή, 28 Οκτωβρίου, μέρα Τετάρτη, μην κάνετε σχέδια. Και η ώρα βέβαια. Εκεί θα μιλάμε νομίζω για χειμώνα, παρότι θα είμαστε στην καρδιά του φθινοπόρου. Τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου θα αλλάξουμε και τα ρολόγια, μέχρι κάποια στιγμή αυτό να πάψει να συμβαίνει. Κατά τα άλλα, να σας δώσω μια εικόνα για το τι θα συναντήσετε τώρα αν μας ακούτε από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου σας. Είναι πάρα πολύ αυξημένη η κυκλοφορία στο ανωδικό του Κηφισού. Από Μοσχάτου πιάνει κίνηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Αν κατεβαίνετε, θα ζοριστείτε από Λυκόβρηση έως Περιστέρη. Στην Αττική Οδό από Αχαρνές έως Μαρούσης, το ρεύμα προς αεροδρόμιο. Στην Κηφισίας έχει κίνηση. Στη Μεσογείον έχει κίνηση. Στο κέντρο έχει κίνηση. Και στην Παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο. Κλασικά εικονογραφημένα απογεύματος καθημερινής. Λοιπόν, κατά τα άλλα, πολλά θέματα και σημαντικά θέματα και σήμερα στην επικαιρότητα. Το ενεργειακό, οι επιδοτήσεις στα καύσιμα, η επιστολή που έστειλε ο Πρωθυπουργός στη Κομισιόν, τα ζητήματα τα εθνικά μας, της εξωτερικής πολιτικής, με φόντο την επίσκεψη του Ρούμπιο στην Αθήνα. Έχουμε όμως και άλλα εθνικά ζητήματα απόψε, σημαντικά. Είναι μαζί μας ο Βάιος Τσούτσικας, ο διευθυντής του Sport FM. Καλώς τον. Γεια σου Βάιε, καλησπέρα. Γεια, σε ευχαριστώ
1: καλησπέρα,
0: πολύ.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, καλησπέρα.
0: Περιμένουμε τον απόψινό αγώνα, περιμένουμε... Τι περιμένουμε αλήθεια από αυτή τη νέα γενιά? Ναι.
1: Με ανυπομονησία περιμένουμε να δούμε πού θα μας πάει αυτό το σύνολο που έχουμε την τύχη να έχουμε τώρα να παρακολουθούμε με τα Γαλανόλευκα. Αν μπορεί να συνεχίσει αυτή την πορεία, που κακά τα ψέματα, νομίζω ότι μπορεί ήδη να κρυθεί επιτυχημένη, αν και δεν βρισκόμαστε μάλλον στη συμπλήρωση του ενός τρίτου της διαδρομής. Mm-hmm. Γιατί έχουν ολοκληρωθεί οι πρώτες δύο αγωνιστικές. Θυμίζω σε όσους δεν ξέρουν ότι σε αυτή τη διαδικασία θα το Nations League για πρώτη φορά η εθνική μας είναι στην κορυφαία κατηγορία, δηλαδή ανταγωνίζεται τους πραγματικά πολύ μεγάλους. Και στόχος μας ήταν να τερματίσουμε στην τρίτη θέση του ομίλου εξ αρχής, ο πρώτος, ο βασικός στόχος, με αποτέλεσμα να μείνουμε σε αυτή την κατηγορία και στη συνέχεια να έχουμε μια καλή κλήρωση μπαίνοντας στο γκρουπ των ισχυρών εν ώψη των προβληματικών του γύρω του επόμενου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
0: Ναι.
1: Με δεδομένο ότι έχουμε εμείς 6 βαθμούς και οι βασικοί μας ανταγωνιστές σε αυτή τη διαδικασία είναι οι Σέρβοι, που είναι στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό, ήδη νομίζω ότι έχουμε καταφέρει να το πετύχουμε αυτό. Οπότε λοιπόν, από τέτοιο εξής, κοιτάμε κατά το κοινό λεγόμενο τρώγοντας ανοίγει όρεξη, αν μπορούμε να μπούμε στις πρώτες δύο θέσεις, που θα μας βοηθήσει να συμμετάσχουμε στο Final 8 του Nations League. Γιατί όχι και στο Final Four, γιατί όχι και να διεκδικήσουμε ένα ακόμα τρόπαιο, το οποίο όταν το έφερε στην πραγματικότητα η UEFA, όλοι το κοιτάγαμε με λίγο επιφυλακτικότητα. Η αλήθεια είναι όμως ότι δείχνουν οι πραγματικότητα.

0: πραγματικά ισχυρία αυτού του ποδοσφαιρικού πλανήτη, ότι το κοιτάνε σοβαρά και θα είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι βλέπουμε μια ομάδα παιδιών, πραγματικά ταλαντούχων. Και...
1: Το παιδιών εντωμεταξύ, οριακά το ερμηνεύουμε κυριολεκτικά εδώ.
0: Είναι παιδιά.
1: Θέλω
0: είναι
1: να
0: παιδιά.
1: Πω, εναποθέτουμε τις ελπίδες στον Καρέτσα, που είναι 18 χρονών, αλλά και οι υπόλοιποι δηλαδή. Στον Κουλιαράκη, που είναι 22 χρονών.
0: Στον Τζόλι.
1: Στον Τζόλι, βέβαια.
0: Και βέβαια σε μια σειρά από άλλους παίκτες που είναι κατά τη οριμότερη και μεγαλύτερη ηλικία, αλλά δεν είναι, ας πούμε, δεν τους έχουν πάρει και τα ποδοσφαιρικά χρόνια. Mm-hmm. Να τους δούμε να παίζουν ποδόσφαιρο, διότι το πρώτο επίτευγμα της Εθνικής δεν είναι αυτό το βαθμολογικό. Αυτό το ότι έφερε δηλαδή 6 βαθμούς σε αυτό το ξεκίνημά της στο Nations League, είναι ότι έχει κερδίσει φίλους με τον τρόπο που παίζει ποδόσφαιρο. Okay, το ξέρουμε ότι αν δεν συνοδεύεται η καλή απόδοση με αποτέλεσμα, την κρίνια είναι εδώ και έχει πάει την πόρτα. Το έχουμε ζήσει στην διαδικασία των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η ίδια, το ίδιο σύνολο απέτυχε να πάει στα τελικά και γκρίνιαξε πολλοί κόσμος γι' αυτό. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένας σκληρός πυρήνας που αγοράζει εντός ή εκτός εισαγωγικών το προϊόν που παράγεται μέσα στο γήπεδο και είναι ευχαριστημένο, είναι ευτυχισμένο ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Γιατί πραγματικά αυτό που βλέπεις από την Εθνική είναι πολύ όμορφο.
1: Ναι. Αν η αρχή είναι το ίμιση του παντός, όπως λέει και ο Θυμόσοφος, δεν κάναμε ένα απλώς καλό ξεκίνημα. Πετύχαμε και ρεκόρ τα οποία ανεξαρτήτως αποτελέσματος και τελικής έκβασης, γιατί όπως λες και εσύ, δεν αλλάζει. Αυτό δεν θα αλλάξει. Δηλαδή, η νίκη που πετύχαμε επί της Γερμανίας ήταν η πρώτη στην ιστορία της Ελλάδας απέναντί της. Τους κακοφάνηκε πάρα πολύ, γιατί μας χαρακτήρισαν νάνους. Είδαμε το δημοσίευμα της Bild, πόση ώρα το κρατούσαν ψηλά εκεί, πρώτο θέμα. Εντάξει.
0: Δεύτερη φορά μέσα σε λίγες εβδομάδες. Σε δύο εβδομάδες. Έτσι. Γιατί το είχαν κάνει με τον Όφη, οι Γερμανοί.
1: Απλώς αναζωπυρώνεται το ενδιαφέρον για την Εθνική και το κάνουν νέα παιδιά, μια νέα γενιά παικτών. Και αν δεις, γιατί περνάνε τα χρόνια, έχουμε ξεμακρύνει αρκετά από το Euro 2004. Υπάρχει αυτό το ερώτημα. Πώς τα κατάφερε αυτή η νέα γενιά παικτών να ξαναφέρει την Εθνική στο επίκεντρο, ανεξαρτήτως έτσι.
0: Περιφερειακά και όχι κεντρικά. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν έγινε. Εγώ θεωρώ, παραμένω μάλλον πίσω από την άποψη ότι τη χάσαμε την ευκαιρία εκείνη. Και τη χάσαμε με πολύ μεγάλη, έτσι, αποτύχαμε παταγωδός. Mm. Ωστόσο, αλλάξει συνολικά η κατεύθυνση που δίνεται στα παιδιά που μαθαίνουν ποδόσφαιρο από τα πρώτα χρόνια, από τα παιδικά τους χρόνια, περιφερειακά. Δηλαδή, κυρίως στις σχολές, όχι των μεγάλων ομάδων και όχι αυτές που είναι εγκολπωμένες στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Σταδιακά, λοιπόν, αυτό το ταλέντο διοχετευόταν τις ομάδες, διότι κάποια στιγμή κατάλαβαν και λόγω κάποιων οικονομικών κινήτρων που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, ότι η ανάπτυξη του νεαρού ταλέντου θα τις βοηθήσει ουσιαστικά και στο κομμάτι του business, δηλαδή παίρνουμε κάτι φθηνά, το εξελίσσουμε, επενδύουμε κάποια χρήματα πάνω του και τα παίρνουμε πολλαπλάσια όταν θα έρθει μια ομάδα του εξωτερικού να αγοράσει, αλλά και ποδοσφαιρικά και σε επίπεδο σύνδεσης με τον κόσμο, που αν και θα πρέπει να ήταν πρώτο αυτό για μένα στα κριτήρια, mm-hmm. είναι τελευταίο, αλλά υπάρχει. Οπότε λοιπόν, περιφερειακά έγινε αυτό και είδαμε ξαφνικά ότι στις σχολές πλέον το ποδόσφαιρο διδάσκεται διαφορετικά. Πλέον οι άνθρωποι που ασχολούνται με την εκμάθηση, με την διαπαιδαγώγηση των νεαρών ποδοσφαιριστών, το εξετάζουν πολύ αλλιώς το πράγμα συγκριτικά με ό,τι συνέβαινε πριν από 20 και 30 χρόνια. Και αυτό το αποτέλεσμα λοιπόν σιγά σιγά αρχίζει και αποτυπώνεται στο τι ποδοσφαιρικό προϊόν παράγεται, τι ποδοσφαιρικό ταλέντο παράγεται πλέον στις αλάνες και στις ποδοσφαιρικές σχολές. Παλιότερα βγάζαμε μόνο από την οικογένεια ποδοσφαιριστές, γιατί αυτό τέριαζε στην ιδιοσυνδυασία μας ως παίχτες, αυτό λέγαμε. Ωστόσο, καταλαβαίνουμε πλέον ότι με τη σωστή δουλειά και τη σωστή καθοδήγηση δεν είναι δύσκολο κάποιος ένας ποδοσφαιριστής να διακριθεί και για τα εξαιρετικά του χαρίσματα. Και αυτό συμβαίνει τελευταία χρόνια και είμαστε πολύ τυχαίοι που το βιώνουμε.
1: Έτσι, σωστά. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, το ρόστερ μας, έχει παίκτες που έχουν έτσι κι αλλιώς σημαντικές διεθνείς παραστάσεις. Και γι' αυτό μιλάμε όλοι για αυτή την ενδιαφέρουσα γενιά. Θα το δούμε. Μας χωρίζουν λίγες ώρες. 10 παρατέταρτο ξεκινά το παιχνίδι. Χαμό στη Ντούμπα.
0: Ναι. Και σε αυτό που λέγαμε τώρα, Καταρινά, παρεμπιπτόντως, εξέλιξε ένα παιχνίδι τη Εθνική Ελπίδων απέναντι στη Λετωνία. Mm-hmm. Η Εθνική Ελπίδων, η οποία αυτή την εποχή παίζει για τα προκριματικά του Euro, την ηλικιακή κατηγορία τη δική τη, προηγείται ήδη 2-0 τη Λετωνία στο 23 λεπτό. Σου δίνω και λίγο live feed.
1: Καλά,
0: έτσι. από τι συμβαίνει. Και είναι αυτή τη στιγμή η βασική ανταγωνίστρια, δηλαδή στη διαφορά τερμάτων χάνουμε από τους Γερμανούς για να πάρουμε την απευθείας πρόκριση. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει και υλικό που έρχεται από πίσω.
1: Ναι, ναι, ναι. Okay. Αυτό είναι ωραίο. Έτσι και σαν γέφυρα στα όσα είπαμε. Προαίσθημα για απόψε έχεις? Έλεγα χθες ότι. Θα τους φάμε. Ακούω στη συνέντευξη τύπου τον Παυλίδη, προφανώς και εκείνη, επιφυλακτικός, δηλαδή συγκρατημένα αισιόδοξος, για να το πω σωστότερα. Αντιλαμβάνονται όλη αυτή τη δυναμική που έχει δημιουργηθεί και μπορεί να μετρά και λίγο, να τους βαραίνει λίγο περισσότερο. Ξέρεις, είναι πάντα οι προσδοκίες.
0: Σου δημιουργούν ένα μεγαλύτερο πρέπει.
1: Ένα μεγαλύτερο πρέπει με ένα μεγαλύτερο βάρος μερικές φορές.
0: Τα παιδιά που παίζουν τώρα ποδόσφαιρο είναι πιο τυχερά σε σχέση με ποδοσφαιριστές παλιότερων εποχών, που κάθε φορά που βγαίνανε με το αεροπλάνο από τη χώρα ήταν για αυτούς ένα special event. Τώρα η ζωή του ποδοσφαιριστή είναι το 70-80% δραστηριότητα του εκτός, ιδίως αυτοί που παίζουν σε ξένες ομάδες. Άρα είναι κάτι απόλυτα συνηθισμένο για αυτούς. Ο Παυλίδης βέβαια νιώθει το βάρος της ευθύνης ότι πρέπει να το παίξει και λίγο ο γέρος της υπόθεσης. Δηλαδή,
1: ο σοφός γέροντας. Ναι.
0: Μπράβο, ναι, ο άνθρωπος ο οποίος πρέπει να δώσει και το κλίμα και να μην του πει κάτι, να μην το κοιτάξει τραβά ο Γιωβάνοβιτς. Ναι. Ο οποίος, ξέρεις, με τους υπερφύαλους δεν τα πάει και πολύ καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε λοιπόν, εγώ κρατάω την ατάκα του Παυλίδη μετά το τέλος του μάτι με την Γερμανία, που είπε το απόλυτο σαφές και λογικό ότι παιδιά δεν μπαίνουμε σε κάποιο μάτι για να μην χάσουμε. Μπαίνουμε για να κερδίσουμε και εδώ είμαστε για να μετρηθούμε. Οπότε λοιπόν, ναι, καταλαβαίνω αυτό που λέτε εσείς, ότι ο βασικός μας στόχος σχεδόν έχει επιτευχθεί, δηλαδή να βγούμε πάνω από τους Σέρβους σε αυτό το τουρνουά του Nations League. Αλλά εμείς πάμε να παίξουμε το μάτς με την Ολλανδία για να το πάρουμε.
1: Mm-hmm. Τώρα, μιας και αναφέρθηκε σε σχέση παίκτη-προπονητή, έχει γίνει τεράστιο θέμα με το Ρονάλντο, έτσι. Έφυγε ξαφνικά από το προπονητικό κάμπ στην Πορτογαλία, μια μέρα πριν το παιχνίδι με τη Δανία, έτσι.
0: Ναι, το έκανε καψόνι ο Ζεσούς, προπονητής της Πορτογαλίας, τον άφησε στον πάγκο στο προηγούμενο παιχνίδι, το σήκωσε κάποια στιγμή 20 λεπτά πριν τελειώσει το μάτς για να κάνει ζέσταμα, δεν τον έβαλε ποτέ. Στη συνέχεια ο Ζεσούς είπε ότι παιδιά, εγώ παίρνω τις αποφάσεις, ποιος παίζει και ποιος δεν παίζει. Όταν το άκουσε αυτό ο Ρονάλντο, τα λέω τώρα σε αδρές γραμμές, έτσι πάνω κάτω. Έκανε μια δήλωση ότι δεν είναι στιγμή τώρα να πούμε πράγματα, αλλά φεύγω. Πήρε το ιδιωτικό του τζετ λοιπόν και μεταφέρθηκε στη Μαδρίτη. Πριν γίνει αυτό, έγινε μια συνάντηση μεταξύ του Ζεσούς, του Ρονάλντο και του Προέδρου της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Πορτογαλίας. Μην τυχόν και αλλάξει άποψη ο Πορτογάλος. Δεν άλλαξε άποψη. Αποτέλεσμα τούτου, έχασε 300.000 followers ο Instagramικός λογαριασμός της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Πορτογαλίας. Έχασε μερικές χιλιάδες ευρώ ο Ρονάλντο, γιατί κάποιο πρόσημο θα πρέπει να του επιβληθεί. Αλλά αν με ρωτάς, Κατερίνα μου, έλυσε και το πρόβλημα ο Ζεσούς με τις ισορροπίες της ομάδας, διότι δεν είναι ο μόνος που λέει ότι αυτή τη στιγμή ο Ρονάλντο δεν είναι λύση, αλλά πρόβλημα την ισορροπία την
1: αγωνιστική. Έτσι σημαίνει με τις φύρμες, Βάι. Γενικά, μερικές φορές είναι φύρα. Λοιπόν, εντάξει, το ζήτημα είναι ότι ο Ρονάλντο το είχε πει. Δεν ξέρω δηλαδή αν όντως υπάρχει κάτι έτσι που είπα φως και μέσα, αλλά ότι η φετινή σεζόν πιθανότατα να είναι και το τέλος της καριέρας του. Μιας καριέρας που έχει 1000 γκολ.
0: Περίπου, όχι ακόμα.
1: Κοντά στα 1000 γκολ. Είδες, έχασα και την ευκαιρία να βάλει μερικά ακόμα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Ήθελα να πούμε και για την κοτσίδα του Χάλαντ και μηνύει αεροπορικές εταιρείες. Άλλο στάρ αυτό.
0: Δεν είμαι ο κατάλληλο άνθρωπο να μιλήσω για κοτσίδε, Κατερίνα μου.
1: Σε καταλαβαίνω. Ναι. Το έχω και στο σπίτι μου το ίδιο πρόβλημα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ο Βάιος Τσούτσικας, ο διευθυντής του Sport FM, ήταν μαζί μας. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Θέλεις ένα κεραμιδοκανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Οικαστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γεώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Investments. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράσταση. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
7: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
3: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τραγωδία στην Κρήτη από δυσφοδρή κακοκαιρία που πλήττει το νησί, καθώς εντοπίστηκε νεκρός 82χρονος βοσκός στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, τα Ζωνιανά, τα Λιβάδια, η Αξούς και το Πέραμα. Στις Γούβες το Ηράκλειο κόπηκε στη μέση παραλιακός δρόμος και παρασύρθηκαν οχήματα. Συνολικά η πυροσβεστική έχει λάβει 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο τα σχολεία στις πληγήσεις περιοχές στην Κρήτη. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του Oruç Reis στην Ανατολική Μεσόγειο που συνδέονται με τον σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας ψευδοκράτους. Όπως τονίζουν, πρόκειται για παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας, οι οποίες παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παρατήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος της 56χρονης γιατρού που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το Ιράν χαρακτήρισε αβάσιμες τις κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη συνδέεται με την απόπειρα επίθεση στην αεροπορική βάση Φέρφορντ στο Ηνωμένο Βασίλειο που χρησιμοποιείται από τις αμερικανικές δυνάμεις και κάλεσε τον Βρετανό πρέσβη στην Τεχεράνη για να διαμαρτυρηθεί.
10: και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά αύριο στην Αττική, μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 35 χρόνια αφότου το τραγούδισε ο Φρανκ Σινάτρα με την κόρη του, την Άνση Σινάτρα. Ο Ρόμπι Γουίλιαμς το ξαναηχογράφησε με την Νικόλ Κίτμαν, θα το θυμάστε. Ήταν από τις μεγάλες επιτυχίες εκεί στις αρχές του 2000. Η Κίτμαν είχε κάνει το Μουλέν Ρούζ, που ήταν έτσι από τις σημαντικότερες ταινίες της καριέρας της. Και κυρίως μας έδειχνε κάτι πολύ σαφώς, ότι δεν είναι μόνο ηθοποιός, αλλά μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ηθικό δίδαγμα του τραγουδιού, όταν θέλεις να πεις κάτι πολύ σημαντικό, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να πεις κάτι ανόητο. Λοιπόν, ακούω την Μαρία πριν από λίγο στους τίτλους ειδήσεων να έχει πρώτο θέμα την Κρήτη, και κακώς δεν έχουμε κάνει αναφορά μέχρι τώρα. Η Κρήτη πλήρωσε το τίμημα αυτής της κακοκαιρίας. Ένας άνθρωπος, ένας βοσκός 82 ετών, εντοπίστηκε νεκρός. Έχουμε δήμους που ζητούν να μπουν σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης και μια ανησυχητική μετεωρολογική πρόβλεψη πως θα επιμείνει η κακοκαιρία στην Κρήτη. Οι επόμενες μέρες θα είναι έτσι κι αλλιώς βροχερές. Το πρόβλημα ξεκινά από τη στιγμή που κάθε που βρέχει δυνατά σε κάποια περιοχή, οπουδήποτε στην Ελλάδα, έχουμε πια και από έναν νεκρό. Τώρα, επειδή το συζητούσαμε πρόσφατα με αφορμή μια συζήτηση που είχαμε με τον Απόστολο Λακασά, διαβάζω σήμερα το ρεπορτάζ του στην Καθημερινή, μάλιστα είναι και στο πρωτοσέλιδο. Τι συμβαίνει με τα ιδιωτικά σχολεία? Ένας ακροατής είχε θέσει το ερώτημα αν έχουμε ευρήματα που να μας λένε και να πιστοποιούν ότι όσα παιδιά φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία, έχουν δηλαδή οι γονείς τους τη δυνατότητα να πληρώσουν για την εκπαίδευσή τους, τα πάνε καλύτερα σε αυτή την διεθνή αξιολόγηση που κάνει ο ΑΣΑ, τον διαγωνισμό της ΠΙΖΑ. Κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία, δεν ξέρω τι αναμένατε. Ακούγοντας έτσι το ερώτημα, ποια θα ήταν, που θα βάζατε τα λεφτά σας. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι η διαφορά στις επιδόσεις μαθητών δημόσιων ιδιωτικών σχολείων μειώνεται. Οι μαθητές και των δύο παίρνουν κάτω από τη βάση όσο αφορά και τις μαθηματικές πράξεις και την κατανόηση του κειμένου. Και αυτό φαίνεται τώρα που έχει προχωρήσει η επεξεργασία των στοιχείων του διαγωνισμού, που πολλοί συζητήσαμε και δεν μας χαροποίησαν κιόλας. Αυτό τι σημαίνει? Ένα πρώτο συμπέρασμα θα μπορούσε να είναι ότι καλές οι υποδομές, σημαντικό το ζήτημα των ανθρώπινων πόρων, στη δημόσια εκπαίδευση δεν είναι δεδομένα αυτά. Το αντίθετο θα λέει κανείς. Αλλά μήπως τελικά χρειάζεται να το σκίσουμε και να το ξαναγράψουμε από την αρχή? Μήπως είναι θέμα φιλοσοφίας? Το αφήνω το ερώτημα. Τώρα, να καλωσορίσω την κυρία Μαρία Καρακλιούμη, πολιτική αναλύτρια. Είναι μαζί μας. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, κυρία Καρακλιούμη.
1: Καλησπέρα. Και επειδή είμαι και στατιστικός, πρέπει να σας πω ότι διαβάζω την ΠΙΖΑ και όχι μόνο, και πολλές άλλες δημοσιεύσεις. Εδώ όμως αυτό που θίξατε, θα πρέπει να πούμε ότι και τα ιδιωτικά σχολεία ακολουθούν το ίδιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που δίνει το Υπουργείο Παιδείας. Έχουν ελάχιστη δυνατότητα διαφοροποίησης. Και επειδή πολλοί μπορεί να πιστεύουν ότι δεν είναι μόνο κίνητρο η καλύτερη εκπαίδευση για να στείλεις το παιδί σου στο ιδιωτικό σχολείο, πολλές φορές είναι είτε για να το αγοράσεις παιδική ζωή, αγοράσεις εντός εισαγωγικών, δηλαδή να ξέρεις ότι είναι σε ένα περιβάλλον που παίρνει το παιδί λίγο πιο προσεγμένο. Όπου
0: και προστατευμένο, ναι.
1: Ακριβώς, και που να ξέρεις που είναι το παιδί σου από τις 8.30-7.30 περίπου που θα φύγει από το σπίτι μέχρι τις 8, από τις 8 και 10 που θα ξεκινήσει το μάθημα μέχρι τη λήξη της ημέρας, ξέρεις που βρίσκεται το παιδί σου και ξέρεις ότι θα είναι απασχολημένο, θα είναι σε ένα περιφραγμένο χώρο. Δεν είναι δηλαδή μόνο το κυνήγι της γνώσης, πολλές φορές είναι και το κυνήγι ενός ασφαλού περιβάλλοντος.
0: Βέβαια.
1: Γιατί οι άνθρωποι δουλεύουν. Οι οικογένειες δουλεύουν και πάρα πολλές ώρες και πολλές φορές το σχολείο είναι μια λύση ώστε να κάτσεις το παιδί μέχρι πιο αργά και να μείνει πολύ λίγες ώρες για να βρεις έναν τρόπο μέχρι να γυρίσεις από το γραφείο το παιδί να απασχολείται. Mm-hmm. Άρα λοιπόν τα ιδιωτικά σχολεία εξυπηρετούν κι άλλον ένα ρόλο και πρέπει να σας πω ότι παντού σε ιδιωτικά και δημόσια το πολύ κρίσιμο κατά τη γνώμη μου είναι και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Γιατί και στα ιδιωτικά και στα δημόσια υπάρχουν εκπαιδευτικοί πανδιάφοροι και υπάρχουν και εκπαιδευτικοί παντελώς αδιάφοροι.
0: Ναι, το θέμα είναι βέβαια αυτό, μπορεί να σημαίνει σε οποιοδήποτε επάγγελμα, τι είδους κίνητρα δίνει στον εκπαιδευτικό και πόσο χρόνο να βελτιωθεί, να διαβάσει, να επενδύσει πάνω στο επάγγελμά του, εντός εισαγωγικών το επενδύσει. Πόσο επενδύεις μάλλον εσύ σε εκείνον για να ανταποδώσει και εκείνος με τη σειρά.
1: Ανεξάρτητα από την επένδυση όμως, επειδή όλοι σήμερα που μιλάμε παίρνουν τους ίδιους μισθούς και κάποιοι είναι περισσότερο του καθήκοντος και έχουν μεγαλύτερο μεράκι και κάποιοι απλά κάνουν εκπαιρέωση όπως ισχύει και σε όλους τους χώρους.
0: Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, άρα να συνεχίσουμε με αυτή την ιδιότητα που επικαλεστήκατε νωρίτερα για το σχόλιο σας, δηλαδή το ότι γνωρίζετε τη στατιστική, γνωρίζετε καλά και το σπορ των δημοσκοπήσεων και θέλω λοιπόν ένα σχόλιο σας πάνω σε μια συζήτηση που γίνεται μετά και την πρόθεση του Ηλία Κασιδιάρη να επιστρέψει στα πολιτικά πράγματα μέσω σύμπραξης με την Συμμαχία Ελλήνων. Γράφτηκε και συζητείτε ότι αυτό το ζήτημα απασχόλησε και τον Σύλλογο Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς. Το ερώτημα είναι, αυτό το κόμμα το καταγράφουμε στις δημοσκοπήσεις, πώς το ζυγίζουμε αυτό, εσείς τι λέτε?
1: Ακούστε, καταρχάς υπάρχει μία ερώτηση που λέγεται η ερώτηση της περιβόητης πρόθεσης ψήφους, την οποία ερώτηση όταν κάποιος απαντά σε μια έρευνα, είτε είναι τηλεφωνική, είτε διαζώσεις, είτε ηλεκτρονική, το ερώτημα έχει εξής. Αν την Κυριακή γίνονταν εκλογές, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Στην περίπτωση της τηλεφωνικής έρευνας, επειδή η απάντηση αυτή πρέπει να είναι αυθόρμητη, περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει ο ερωτώμενος. Δεν διαβάζουμε δηλαδή κάποια λίστα με τα κόμματα που βρίσκονται στη Βουλή. Το κρίσιμο είναι στην περίπτωση της διαδικτυακής δημοσκόπησης, όπου εκεί πρέπει να υπάρχει μια λίστα πιθανών επιλογών. Όπου αν στη λίστα των επιλογών δεν υπάρχει κάτι που θα θέλει κάποιος να ψηφίσει, θα πρέπει να πάει στο άλλο και να καταγράψει τι θα ψηφίσει. Εμένα η γνώμη μου είναι ότι όλες οι απαντήσεις πρέπει να καταγράφονται, ακριβώς γιατί έτσι καταγράφουμε και τη διάθεση της κοινωνίας και του ψηφοφόρου. Διότι σήμερα που μιλάμε, για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να σας πει ότι θα ψηφίσει κάποιο κόμμα, το οποίο είτε είναι νεότερο είτε όχι, συνήθως τα νεότερα συμβαίνει αυτό, δεν είναι βέβαιο ότι θα περάσει από το προδικαίωμα καταστατικού. Έχουμε δει και κόμματα τα οποία ήταν εντός συνταγματικού τόξου, αλλά από κάποιες αμβλεψίες γραφειοκρατικού χαρακτήρα δεν κατάφερε να κατέβει στις εκλογές. Άρα λοιπόν σήμερα η πρόθεση που μπορεί να έχω εγώ ή εσείς ή κάποιος άλλος να ψηφίσει ένα κόμμα δεν σημαίνει ότι αυτό θα το δούμε και στην κάλπη. Άλλη δουλειά του πρωτοδικείου, άλλη δουλειά του δημοσκόπου. Ο δημοσκόπος οφείλει να καταγράφει τις αυθόρμητες απαντήσεις.
0: Δεν το συζητώ. Ναι,
1: ο δημοσκόπος οφείλει να καταγράφει τις αυθόρμητες απαντήσεις. Αν κάποιος αυθόρμητα λοιπόν θέλει να λέει ότι θα ψηφίσει τη Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ, ΚΟΚΟΕ ή και κάποιος θα θέλει να πει ότι θα ψηφίσει Κασιδιάρη, αυτό πρέπει να καταγραφεί. Γιατί ξέρετε, αν αγνοούμε τις καταγραφές, πολλές φορές θα έρθει το βράδυ των εκλογών και θα δούμε κόμματα τα οποία συμμετέχουν και θα πούμε αυτά από που βρέθηκαν και κατάφεραν να μπουν στη Βουλή. Ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι το 2023 το κόμμα της Νίκης, το οποίο δεν υπήρχε στις λίστες των δημοσκόπων, τις τελευταίες 15 περίπου μέρες εμφανιζόταν πολύ έντονα, το σημείωναν οι ερευνητές στο άλλο κόμμα, γιατί δεν ήταν στην λίστα παρά το γεγονός ότι δεν τη διαβάζαν. Υπήρχε μια λίστα που μπορούσαν να τσεκάρουν τι έλεγε ο ερωτώμενος. Και στην αρχή πρέπει να σας πω ότι είχαμε σαστήσει, όσο ψάξαμε και βρήκαμε ότι όντως υπάρχει ένα κόμμα το οποίο τελικά μπήκε και στη Βουλή. Άρα λοιπόν, το να καταγράφουμε μόνο τα κόμματα που κατά τη γνώμη μας είναι στο συνταγματικό τόξο, μόνο τα κόμματα που έχουν παρουσία στη Βουλή, είναι κάτι το οποίο νομίζω δεν πρέπει να εφαιρεθεί. Δεν πρέπει να καταγράφουμε όλες τις απαντήσεις, γιατί κάθε απάντηση έχει και
0: το θέμα είναι και πώς τις καταγράφεις. Θέλω να πω, αν ένας πει, εγώ θα ψηφίσω Κασιδιάρη, γιατί η σωστή απάντηση εδώ είναι Συμμαχία Ελλήνων, αλλά δεν ξέρω πώς το ξέρουν. Δεν θα κάνουμε διαφήμιση. Το θέτω ως ερώτημα, γιατί ανοίγει πάλι το κεφάλαιο δημοσκοπήσεις, κυρία Καρακλούμη, και το ξέρετε.
1: Η σωστή απάντηση είναι ότι αν εσείς μου πείτε, θα ψηφίσω Κουτσούμπα. Φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε αυτό θα καταχωρηθεί στο ΚΚΕ. Αν πει κάποιος θα ψηφίσει ο Μητσοτάκη, θα το καταχωρήσουμε στην Δημοκρατία. Δεν θα ψηφίσει τον πρωθυπουργό μόνο του.
0: Σαφές. Έχετε πει στο παρελθόν ότι παράγουμε πολύ περισσότερες δημοσκοπήσεις από όσες μπορούμε να καταναλώσουμε. Μήπως έχουμε και περισσότερες δημοσκοπικές εταιρείες από όσες θα έπρεπε, το λέω, γιατί έχει ανοίξει το κεφάλαιο αυτό και πάλι. Και υπάρχει ενδιαφέρον γενικά για νέες δημοσκοπικές εταιρείες και άρα για νέες δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον. Είναι γεγονός ότι αν δείτε και το μικρό του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, γιατί το ερώτημα του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, γιατί εκεί υπάρχει λίστα των εταιρεών που δραστηριοποιούνται στον χώρο, Υπάρχουν και καινούργιες που μάλιστα τις προηγούμενες μέρες μπήκαν και σε αυτόν τον κατάλογο. Mm-hmm. Οι δημοσκοπήσεις που καταναλώνουμε είναι πράγματι πολύ περισσότερες από όσες αντέχουμε. Είναι ένας φόρος ο οποίος το εργαλείο από μόνο του φθήνει, παρά το γεγονός ότι προσπαθεί να προσαρμοστεί και στα δεδομένα του διαδικτύου κτλ. Θυμίζω πριν 25 χρόνια η δημοσκόπηση με πρόθεση ψήφου γινόταν με κάλπη και χτυπώντας τις πόρτες στα σπίτια. Τα τελευταία χρόνια γίνεται τηλεφωνικά και ακόμα πιο πρόσφατα γίνεται ένα συνδυασμό και τηλεφωνικής δημοσκόπησης και διαδικτυακής, όπου η τηλεφωνική πριν από μερικά χρόνια ήταν μόνο τα σταθερά τηλέφωνα για να μπορείς να έχεις ένα σταθερό δειγματοληπτικό πλαίσιο. Mm-hmm. Εσχάτως μεταβήκαμε και στα κινητά, ακριβώς γιατί αν δεν είχες και κινητά τηλέφωνα, δεν είχες τη δυνατότητα να βρεις κάποιες συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, επαγγελματικές ομάδες, άνθρωποι οι οποίοι μετακινούνταν που δεν είχαν στο σπίτι τους σταθερό τηλέφωνο, ελεύθεροι επαγγελματίες κτλ. Η δημοσκόπηση είναι κάτι το οποίο είναι ένα βαρύ σπορ και πολλές φορές, όπως και σε όλα τα επαγγέλματα, υπάρχουν κάποιοι που το κάνουν με απόλυτη προσήλωση στην επιστήμη και κάποιοι οι οποίοι είναι λιγότερο προσεκτικοί και είναι της άποψης ότι δεν βαριέσαι, ένα αποτέλεσμα θα βγει. Εδώ όμως χρειάζεται και αξιολόγηση κυρίως από τα μέσα ενημέρωσης που είναι κατά βάση πελάτες των πολιτικών δημοσκοπήσεων, οι οποίες όμως είναι το μικρότερο ποσοστό της πίτας της έρευνας στην Ελλάδα. Δηλαδή η μεγαλύτερη πίτα στην έρευνα είναι από την καταναλωτική έρευνα και λιγότερο από τη δημοσκόπηση. Mm-hmm. Εδώ η αξιολόγηση πηγαίνει στο δικό σας χώρο, στο χώρο της δημοσιογραφίας.
0: Ναι, πολλές εταιρείες, πολλές δημοσκοπήσεις και πολλές ερμηνείες. Έχουμε ένα τρίπτυχο. Γιατί ο καθένας διαβάζει κατά βούληση. Έτσι.
1: Εγώ θα
0: δεν είναι
1: θα
0: και εύκολο
1: πρώτα,
0: να διαβάσει μια δημοσκόπηση.
1: Πολλές αναφορές και δευτερευόντως πολλές ερμηνείες. Γιατί έχουμε τον τελευταίο καιρό δει οποιοδήποτε διάγραμμα με μπάρες που γράφει στη βάση του κάποια κόμματα και στην κορφή της μπάρας ένα ποσοστό. Το διαβάζουμε με την ίδια ευλάβεια σαν να είναι οι εντολές του Μωυσή από όποια εταιρεία και αν έχει διεξαχθεί, από όπου και αν προέρχεται. Και με δεδομένο ότι υπάρχουν εταιρείες που έχουν δώσει δείγματα γραφής, γιατί ξέρετε στη δημοσκόπηση μπορεί να κάνω μια πρόβλεψη, αλλά έρχεται κάλπη η οποία επιβεβαιώνει ή διαψεύδει την πρόβλεψη που έχω κάνει. Εδώ λοιπόν ενδεχομένως θα μπορούσαμε και στη δημόσια συζήτηση να σταθμίζουμε λίγο και ποιος μας λέει τι.
0: Το ζήτημα είναι ότι πια οι δημοσκοπήσεις αποτελούν πεδίο άσκησης πολιτικής. Δηλαδή έρχονται να καθορίσουν την ατζέντα. Είμαστε και ευάλωτοι στον άπο προσανατολιζόμαστε, να κοιτάμε το δέντρο δηλαδή και να χάνουμε το δάσος. Κοιτάμε λοιπόν ποιος είναι δεύτερος, ποιος είναι τρίτος. Δεν κοιτάμε τις προτάσεις των κομμάτων, τι κομίζουν. Για παράδειγμα, έχω ένα σημαντικό παράδειγμα, τον κύριο Ανδρουλάκη με τις 120 δόσεις. Το Πασόκ, πράγματι, για να λέμε και τα πράγματα όπως είναι, το είχε ρίξει στο δημόσιο διάλογο πρώτο το ζήτημα αυτό. Σήμερα λοιπόν, άκουγα τον κύριο Ανδρουλάκη νωρίτερα σήμερα, κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι προχώρησε και ήταν μια έκπληξη στο χθεσινό Υπουργικό η ανακοίνωση των 120 δόσεων. Το έκανε γιατί είδε τις δημοσκοπήσεις. Διαφορετικά, αν το είχαν δρομολογήσει, θα το έλεγε στη ΔΕΘ.
1: Οι δημοσκοπήσεις είναι ένα εργαλείο για να κάνεις πολιτικό σχεδιασμό, για να έχεις μια εικόνα τι πιστεύει κοινή γνώμη. Δεν είναι ένα εργαλείο για να καθορίζει την πολιτική σου. Και αυτό θα σας έλεγα είναι και το μέγιστο πρόβλημα. Δηλαδή η κοινωνία από την πληροφόρηση που έχει με τον τρόπο που μπορεί να πληροφορείται. Έχει μια άποψη και ένα θέμα. Δεν σημαίνει ότι έτσι πρέπει να παρασύρονται και οι πολιτικοί. Θα σας έλεγα ότι όταν η χώρα μπήκε στο ΝΑΤΟ το 1951, τότε συμφωνούσε όλο το πολιτικό σύστημα να ενταχθούμε στο ΝΑΤΟ. Δεν είναι βέβαιο ότι οι πολίτες ήξεραν ή συμφωνούσαν. Αντιστοίχως, όταν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν πρωτοβουλία του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Δεν είμαι βέβαιο ότι αν έκανε μια δημοσκόπηση σε εκείνη τη φάση.
0: Σωστά, δεν ξέρω πάντα οι πολίτες
1: θα συμφωνούσε. Ή αντιστοίχως, όταν μπήκαμε στην ΟΝΕ. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή χρειάζεται οι ηγεσίες να κάνουν την περπατησιά τους, γιατί ο πολιτικός δεν είναι για να απαντάει μόνο σε ερωτήματα, είναι για να ανοίγει και ένα δρόμο και να λύνει τα προβλήματα πριν αυτά προκύψουν.
0: Ίσως γι' αυτό να μιλάμε και για παγκόσμιο έλλειμμα ηγεσίας τα τελευταία χρόνια, κυρία Καρακλείου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα. Η κυρία Μαρία Καρακλείου ήταν μαζί μας, διαφημίσεις.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
9: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
10: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.

0: Sky 100,3 στα ραδιοφώνα. Σας έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα μέχρι τις επόμενες διαφημίσεις. Ευκαιρία λοιπόν να δούμε τα σχόλιά σας και τα μηνύματά σας. Να ένας ακροατής με ψέγει, λέει, κάνουμε διαφήμιση. Κάνω μάλλον, προσωπικό είναι το μήνυμα. Διαφήμιση στον Κασιδιάρη. Είναι άλλο πράγμα να λες ότι διαφημίζεις. Η μομφή εδώ πάει στην αναφορά, φαντάζομαι, και στη συζήτηση που έκανα με την κυρία Καρακλούμη. Άλλο πράγμα βεβαίως να μην συζητάς καθόλου αυτό που φαίνεται να δημιουργείται, να βρίσκει γόνιμο έδαφος σε μια κοινωνία, όχι τη δική μας. Η συζήτηση για την επιστροφή της ακροδεξιάς γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, στη Γαλλία, στην Μεγάλη Βρετανία, στην Ιταλία, σε πολλές γωνιές αυτού του κόσμου. Δεν ξέρω αν περιμένει κανείς αποφασισμένος να επενδύσει εκεί, να ρίξει την ψήφο του στην ακροδεξιά τις δικές μας προτροπές. Εν πάση περιπτώσει, να σταθώ και στο μήνυμα της Κάτιας που αναφέρεται στο τι συμβαίνει αυτή την ώρα στα σχολεία. Ήδη ένα εκπαιδευτικός μιλάει για το ζήτημα της ύλης που είναι αμήλικτη. Τα παιδιά δεν προλαβαίνουν να αφομοιώσουν μια γνώση, προχωρούν στην επόμενη. Στο Λύκειο, λέει, έχουμε φτάσει σε επίπεδο μαθηματικών που κάνουν στα πανεπιστήμια. Είμαι προτάρα στο θέμα, προτάρα με προτάκι. Άκουσα ότι στην πρώτη δημοτικού πια διδάσκονται την προπαίδεια ή μπαίνουν σε αυτό το πνεύμα της προπαίδειας που εμάς μας βασάνιζε κάποιες τάξεις του δημοτικού αργότερα. Υπάρχει ζήτημα, είναι βέβαιο. Τώρα δεν είμαι η κατάλληλη για να δώσω λύσεις. Μια προσωπική γνώμη καταθέτω. Κοιτάξτε τι γίνεται στη Γαλλία αυτή τη στιγμή. Στη Γαλλία είναι μαζικές οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας. Υπάρχουν σχολεία όπου η παρουσία των μαθητών μπορεί να ξεκινά από τις 8 το πρωί και να εκτείνεται μέχρι τις 6 το απόγευμα. Δεν είναι 10 ώρες συνεχόμενων μαθημάτων. Το έψαξα γιατί μου έκανε εντύπωση ένα από τα πανό. Δεν αντέχουμε να είμαστε στο σχολείο περισσότερες ώρες από όσες κοιμόμαστε. Το γαλλικό κράτος, όπως και το ελληνικό κράτος ανάλογα, κατά αναλογία μάλλον, έχει επεκτείνει το ωράριο παρουσίας στο σχολείο, προσφέροντας τη μελέτη, κάποιες αθλητικές δραστηριότητες, κάποιες πολιτιστικές δραστηριότητες και κυρίως πάρκινγκ, γιατί συζητώντας με έναν εκπαιδευτικό, ζήτησα τη γνώμη του για το ολοήμερο σχολείο. Μου απάντησε, μην περιμένεις ότι γίνεται πάντα δουλειά. Πάρκινγκ παιδιών είναι συνήθως τα ολοήμερα, τουλάχιστον έτσι στο δημοτικό. Αυτά. Σε ό,τι αφορά το μήνυμα του ακροατή μας που ασχολείται, βάζει το θέμα της μνήμης, είναι όντως τεράστιο θέμα αυτό. Πριν την εποχή των κινητών είχαμε και μνήμη, είχαμε και λεξιλόγιο, είχαμε και γνώμη. Τώρα δεν ξέρω, υπάρχει μια, μειώνεται η μνημονική εγκεφαλική μας ικανότητα. Απ' την άλλη δεν μπορούμε να γίνουμε και λουδίτες. Δηλαδή τι θα κάνουμε, θα γυρίσουμε πίσω? Θέλει το μέτρο. Το μέτρο είναι το πιο δύσκολο πράγμα σήμερα. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις και στο Δελτίο Ειδήσεων, 7 ακριβώς, επιστρέφουμε για μια συζήτηση για τα εθνικά μας θέματα. Φτάνει ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα με βαριά ατζέντα την ώρα που οι Τούρκοι συνεχίζουν τις προκλήσεις.
1: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
4: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Isomat Premium.
5: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Isomat Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Isomat Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζομάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζομάτ που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
13: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
12: Γιατί?
13: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
12: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
14: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Τραγωδία στην Κρήτη από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει το νησί, καθώς εντοπίστηκε νεκρός 82χρονος βοσκός σε ρέμα κοντά στο ποιμνιό στάσεό του στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας τα Ζωνιανά, τα Λιβάδια, η Αξός και το Πέραμα. Μεγάλες ποσότητες νερού, λάσπης και φερτών υλικών έφτασαν ακόμη και στο εσωτερικό χωριών. Δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους, ζημιές προκλήθηκαν σε υποδομές και περιουσίες. Στις Γούβες, στο Ηράκλειο, κόπηκε στη μέση παραλιακός δρόμος και παρασύρθηκαν οχήματα. Συνολικά, η πυροσβεστική έχει λάβει 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφονται στα ορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης. Στα Ανόγια Ρεθύμνου ξεπέρασε μέχρι το μεσημέρι τα 360 χιλιοστά βροχής μέσα σε δύο μέρες, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Έως το πρωί της Κυριακής θα συνεχίζονται κατά διαστήματα στην Κρήτη οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με το επικυρωποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την τουρκική ναύτεξη έρευνες του Ορούτς Ρέι στην Ανατολική Μεσόγειο, που συνδέονται με το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Όπως τονίζουν, πρόκειται για παράνομες ενέργειες που συνδέονται με το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό. Για παράνομες ενέργειες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας, οι οποίες παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παραιτήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος της 56χρονης γιατρού που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγόρου, αποφασίστηκε η διακοπή της συνεργασίας με την εντολέα του, καθώς όπως επισημαίνει, οι τρέχουσες συνθήκες της υπόθεσης καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της. Κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομική της πολιτική άσκησε από τη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, στον απόϊχο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού για την ενεργειακή ακρίβεια. Παρουσίασε τις δύο τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ για τη μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης όταν ανεβαίνει η τιμή βενζίνης και για την κατάργηση της Golden Visa. Ανέφερε πως η κυβέρνηση δεν χρειάζεται να στείλει επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αλλά να ψηφίσει την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ. Το Ιράν χαρακτήρισε αβάσιμες τις κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη συνδέεται με την απόπειρα επίθεσης στην αεροπορική βάση Φέρφορντ στο Ηνωμένο Βασίλειο, που χρησιμοποιείται από τις Αμερικανικές δυνάμεις, και κάλεσε το Βρετανό πρέσβη στην Τεχεράνη για να διαμαρτυρηθεί. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, δήλωσε χθες ότι η Βρετανία έχει ισχυρές ενδείξεις περί της εμπλοκής του Ιράν στην υπόθεση αυτή. Η βάση Φέρφορντ έχει χρησιμοποιηθεί από τις Αμερικανικές δυνάμεις για επιθέσεις στο Ιράν. Ο Ινδός πιλότος που μαχαιρώθηκε χθες από τον συγκυβερνήτη του στην πτήση θρίλερ από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ είναι καλά στην υγεία του και αναρρώνει, ανακοίνωσε σήμερα η Ινδική Πρεσβεία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στο μεταξύ, η Ισραηλινή αεροπορική εταιρεία Ελ Αλ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα αναβλώσει ειδικές πτήσεις για τον επαναπατρισμό των Ισραηλινών που βρίσκονται στο Ντουμπάι και έχουν αποκλειστεί εκεί, αφού ανεστάλησαν τα δρομολόγια της αεροπορικής εταιρείας Fly Dubai. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους, ο οποίος επιχείρησε να ρίξει το επιβατικό αεροπλάνο που κατευθυνόταν στο Ισραήλ, είχε περάσει από ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Τεχεράνης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα και την Κύπρο στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν εφάρμοσαν ορθά την οδηγία περί υγειονομικής ταφής αποβλήτων και την οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα. Ειδικότερα για την Ελλάδα, η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της υπενθυμίζει ότι απέστειλε προειδοποιητική επιστολή τον Νοέμβριο του 2021 και αιτιολογημένη γνώμη το Δεκέμβριο του 2024 στις ελληνικές αρχές σχετικά με ελλείψεις σε 84 χώρους υγειονομικής ταφής, αλλά και σχετικά με την παράληψη να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο και κατάλληλο δίκτυο εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές. Στη Γαλλία, μόρφη εξέγερσης παίρνουν οι μαθητικές κινητοποιήσεις με αποκλεισμούς σχολείων, πυρκαγιές, συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας και επιθέσεις σε διευθυντές σχολείων. Έχουν αναφερθεί περισσότερες από 600 συλλήψεις και τραυματισμοί 119 ατόμων, στην πλειοψηφία ανήλικοι. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Εθνική Ποδοσφαίρου υποδέχεται απόψε την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο στην Τούμπα. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 εκτός έδρας τη Virtus Bologna. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα θα είναι και πάλι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βόρειο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν στα Δωδεκάνησα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας και πάλι Κατερίνα Δράκου.

0: Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που γράφτηκε ποτέ για τον πράκτορα 007, για τον James Bond, ήταν το 1999. Τότε ο Bond ήταν ο Pierce Brosnan και ο κόσμος δεν ήταν αρκετός. Η ιδέα ταιριάζει νομίζω απόλυτα στον Bond. Ταιριάζει και σε όλους εμάς, θέλω να πω. Υπάρχει και μια ειρωνία εδώ. Η ταινία περιστρεφόταν γύρω από την απληστία, την εξουσία, τον έλεγχο των ενεργειακών πόρων. Είναι δηλαδή, θα έλεγε κανείς, αρκετά επίκαιρο, ειδικά όταν καθημερινά πια μιλάμε για την ενεργεία, μιλάμε για το πετρέλαιο, μιλάμε για τους πόρους, μιλάμε για την γεωπολιτική. Αυτά πολύ συχνά είναι πια σεταρισμένα. Θα μιλήσουμε κι εμείς σε λίγο. Είναι να σας πω ότι αυτή την ώρα συνεδριάζει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού. Λίγο αφού το Πρωθυπουργός επέστρεψε από τον ΟΗΕ, είχε πολλές επαφές εκεί και βέβαια είναι πάντα πολλές και οι εξελίξεις σε διεθνές, σε περιφερειακό επίπεδο, σε ό,τι μας αφορά. Ίσως το έχετε ακούσει, γιατί συζητείται εντόνως η στάση της Τουρκίας, η οποία επιχειρεί να βάλει νέα προσκόμματα με τον προσφυλή της τρόπο, μέσω εκβιασμού δηλαδή, για την ιστορία αυτή του καλωδίου, η οποία σίγουρα θα είναι και ένα crash test μεταξύ των σχέσεων, των διμερών μας σχέσεων. Η Τουρκία θέλει γραπτή ενημέρωση για την ηλεκτρική διασύνδεση για να νομιμοποιήσει τις διεκδικήσεις της. Το πώς θα αντιδράσει η ελληνική πλευρά θα το δούμε βεβαίως. Υπάρχουν διάφορες σχολές σκέψης και φωνές κατ' επέκταση σκέψης. Εμείς θα καλωσορίσουμε τώρα τον κύριο Πέτρο Λιάκουρα για να κάνουμε μαζί του αυτή την συζήτηση, καθηγητής διεθνούς δικαίου. Γεια σας κύριε Λιάκουρα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Δράκο, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, επίσης να πω ότι ένα όνομα που έχει συνδεθεί όσο λίγα με τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο επιστρέφει ξανά στο προσκήνιο. Αναφέρομαι στο Roots Race. Βγαίνει και πάλι στην περιοχή.
1: Βέβαια, βέβαια. Το Roots Race είναι ό,τι ήταν το Χώρα και το Σεισμίκ τη δεκαετία του 70.
0: Έτσι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Προκαλούσε βέβαιος με το που ανακοινωνόταν, όχι με το που πραγματικά εξήρχεται στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου ή της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι ακριβώς και το Roots Race. Το Roots Race, να θυμίσουμε σε όλους τους ακροατές και όλες τις ακροάτριες, ότι ήταν εκείνο το ερευνητικό σκάφος το οποίο έπιασε δουλειά την μεθεπόμενη της υπογραφής της συμφωνίας της Ελλάδας με την Αίγυπτο, ώστε να μπορέσει να διεμβολιστεί το τουρκικό, το τουρκολιβικό μνημόνιο, το γνωστό, το οποίο υπάρχει μέχρι και σήμερα. Βεβαίως είναι κατ' εμάς μη παράγον κανένα ενωμό αποτέλεσμα, αλλά βεβαίως υπάρχει εκεί και το οποίο δημιουργεί προβλήματα. Και αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε σε μια εύθραυστη περιοχή, δεν είναι μόνο το Αιγαίο. Αλλά από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή υπάρχει και αυτή η περιοχή.
0: Εκεί, στον σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας και κατεχόμενης Κύπρου.
1: Αυτό είναι μακριά από μας σχετικά. Δηλαδή αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μας επηρεάζει άμεσα. Μας επηρεάζει μέσω της σχέσης μας με το

0: ελληνοτουρκικής μεθόδου, η Τουρκία θα επιχειρήσει να θεσπίσει και οριοθετήσει μια αποκλειστική οικονομική ζώνη περίπου στα όρια της Γαλάζιας Πατρίδας.
1: Μάλιστα.
0: Άρα, καταλαβαίνετε, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Δεν θέλουμε να προκαλούμε γενικά πανικό ή απεσιοδοξία στους ακροατές, αλλά απλώς πρέπει να ξέρουμε τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο απεργάζονται οι Τούρκοι σε κάθε στιγμή και σε κάθε, έτσι, αν θέλετε, βήμα της μετά τα ήρεμα νερά εποχής.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα το ζήτημα της πόντισης του καλωδίου. Αυτό θα συμβεί. Είναι θέμα χρόνου, θέλω να πω, έχει δρομολογηθεί. Η Τουρκία έχει θέσει πολύ σαφώς τη θέση της και τώρα κάνει, το πάει και ένα βήμα παρακάτω, πετάει τον μπαλάκι στη Γαλλία. Δηλαδή, λέει ότι εγώ, από τη στιγμή που, όπως πιστεύει, εμπλέκομαι στο έργο αυτό, θέλω ενημέρωση, θέλω πλήρη συντονισμό πριν από κάθε ενέργεια. Και δεν τη ζητάει από εμάς, τη ζητάει από τη Γαλλία. Αυτό τώρα,
0: κοιτάξτε,
1: η δική μας αντίδραση στη στάση της, γιατί υπάρχει και ο πόλεμος των εντυπώσεων
0: φυσικά,
1: κάθε φορά.
0: Φυσικά, εννοείται ότι πρωτίστως ο στόχος είμαστε εμείς, δεν είναι η Γαλλία. Απλώς η Γαλλία, ακριβώς επειδή είναι η ανάδοχος εταιρεία η οποία θα κάνει την έρευνα του βυθού για την πόντιση, τώρα είμαστε ακόμη, φανταστείτε, όσο μακριά θα έρθει η πόντιση του καλωδίου. Είμαστε ακόμη στην έρευνα που θα ποντιστεί επακριβώς το καλώδιο.
1: Mm-hmm. Γι' αυτό υπάρχουν μακριά και σενάρια ότι μπορεί να καταλήξουμε στο τέλος σε μια εναλλακτική διαδρομή που δεν θα προκαλεί και ενοχλήσεις.
0: Δεν, να σας πω κάτι, δεν υπάρχει εναλλακτική διαδρομή, διότι από όπου και να περάσει, εκτός αν περάσει τόσο πολύ νότια της γραμμής, η οποία είναι μέση γραμμή ανάμεσα στην Τουρκία και την Αίγυπτο, και περάσει τελείως από κάτω από την Κρήτη και πάει πάρα πολύ κοντά με την Αίγυπτο και μετά ανέλθει κάποια στιγμή προς την Κύπρο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ δαπανηρό και ακριβώς αυτό θα δείξει ότι υπακούει σε αυτό το οποίο λέει η Τουρκία ότι θέλει άδεια, και πάνω σε αυτή την υπακοή η Ελλάδα κάνει δρομολόγια. Ούτε αυτό είναι καλό. Το σωστότερο είναι, βεβαίως, η Ελλάδα πρέπει να τονίσει, και το έχουμε γράψει αυτό κατ' επανάληψη, αυτό η πόντιση του καλωδίου, όπως και η έρευνα, γίνεται ανεξάρτητα από την έννοια της υφαλοκρηπίδας. Mm-hmm. Δεν έχει σημασία σε ποιον ανήκει η υφαλοκρηπίδα, που δεν ανήκει αυτή τη στιγμή σε κανένα πλην των δύο περιοχών που εφάπτονται, δηλαδή η Ελληνοκυπριακή, η οποία είναι η νόμιμη, και η τουρκολιβική, που είναι η παράνομη.
1: Mm-hmm.
0: Το θέμα είναι ότι από εκεί και έπειτα διεκδικήσεις έχουμε και οι Έλληνες και οι Τούρκοι.
1: Να, να ρωτήσω κάτι. Επειδή στον τουρκικό τύπο υπάρχουν υπόνοιες περί θερμού επεισοδίου, πράγμα που απευχόμαστε βεβαίως, είναι το τελευταίο που μας λείπει αυτή τη στιγμή.
0: Είμαστε μακριά από κάτι τέτοιο.
1: Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή προετοιμάζεται πυρετοδός και μία συνάντηση υψηλού επίπεδου, αναφέρομαι στην άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Ρούμπιο. Η Αμερική σε αυτή την ιστορία τι ρόλο πιστεύετε ότι θα παίξει, ή αν υπάρχουν προσδοκίες από τη δική μας πλευρά ότι θα παίξει?
0: Θα σας πω, επειδή ακριβώς υπάρχουν τρεις χώρες οι οποίες είναι πολύ φιλοπροσκύμενες, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εννοείται ότι ενδιαφέρονται και θα ενδιαφερθούν ιδιαίτερα να μην συμβεί το παραμικρό, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο θα αφορά μόνο την Ελλάδα. Είναι ένα καλώδιο το οποίο θα διασυνδέσει την Ευρώπη με την Ελλάδα, με την Κύπρο, με το Ισραήλ. Είναι ένας άξονας τριών κρατών που είναι πολύ στενά συνδεδεμένο, έτσι, στρατηγικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει, ακριβώς θα το αντιληφθούν στην πορεία, ότι πρέπει να πάρουν και κάποιο μεσολαβητικό ρόλο. Ίσως και αυτό ακριβώς και οι Τούρκοι λαμβάνουν στα υπόψη, ώστε να το βάλουν πάνω στο τραπέζι του παζαριού. Δεν το αποκλείω και κάτι τέτοιο. Αλλά το θέμα το κυριότερο είναι ότι η Τουρκία θεωρεί ότι κανείς δεν μπορεί να απλώσει ένα καλώδιο σε έναν βυθό υφαλοκρηπίδας, τον οποίο εγώ θεωρώ ότι είναι δική μου, δηλαδή υπάγεται στη δική μου δικαιοδοσία. Το αντίστοιχο λέει και η Ελλάδα, ότι είναι δική μου δικαιοδοσία αυτή η περιοχή. Όμως η Ελλάδα δεν θα έφτανε ποτέ στο ακραίο να ζητάει αυτά τα απίστευτα, ή μου δίνει, ή παίρνεις άδεια από μένα, ή δεν σε αφήνω. Γιατί το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι η Τουρκία το στέλνει μια φορά με την Κάσο τον Ιούλιο του 2026, όπου εκεί πραγματικά παρέταξε 6 φρεγάτες, έτσι ώστε να μην περάσει, να μην ολοκληρώσει την διεξαγωγή της έρευνας στο ιταλικό πλοίο τότε.

0: Άρα καταλαβαίνετε, αυτό είναι πάρα πολύ χοντρό ως αντίδραση. Λέγοντας μάλιστα, α, ξέρετε, δεν μας είχατε ενημερώσει γιατί πράγμα γίνεται, γιατί μας είπατε ότι κάνετε έρευνα. Ναι, αλλά έρευνα είναι και σε υπαλληλοποίητα που απαγορεύεται. Mm-hmm. Ποιος το λέει τώρα αυτό? Η Τουρκία, η οποία είχε σαρώσει όλη την περιοχή, όλο το τρίμηνο του φθινοπόρου και του χειμώνα, της έναρξης του χειμώνα του 2020, ζητάει από εμάς να τους ενημερώσουμε και να πάρουμε την άδεια για να κάνουμε αυτού του είδους την έρευνα, το οποίο είναι απαράδεκτο κατά το Διεθνές Δίκαιο. Το Διεθνές Δίκαιο μας έχει θωρακίσει με την λεγόμενη ελευθερία της πόντισης του καλωδίου και της έρευνας για την πόντιση του καλωδίου. Είναι ελευθερία της θάλασσας. Μάλιστα, λέει πολύ χαρακτηριστικά η σύμβαση ότι η πόντιση η οποία θα γίνει στην Υφαλοκρηπίδα, δεν μπορεί το κράτος της Υφαλοκρηπίδας να εμποδίσει τέτοια θαλάσσια έρευνα και τέτοια θαλάσσια πόντιση, ναι, του, ναι, καλωδίου.
1: Το άρα θέμα καταλαβαίνετε είναι η σχέση του Ερντογάν με το Διεθνές Δίκαιο στο τέλος της ημέρας, κύριε Λιόκουρα. Ναι, το επικαλέστηκε στον ΟΗΕ και κάποιοι είπαν ότι πρόκειται για σύντομο ανέκδοτο.
0: Ναι, δεν είναι, αλλά ξέρετε, δυστυχώς και εμείς το παρελθόν ζητούσαμε άδεια προκειμένου και άλλες εταιρείες να μπορέσουν να κάνουν έρευνα σε αυτές τις περιοχές. Άρα καταλαβαίνετε, έχουμε βρεθεί σε ένα αδιέξοδο. Mm-hmm. Αυτό το αδιέξοδο πρέπει να μας το βοηθήσει κάποιος τρίτος ως μεσολαβητής, έτσι ώστε να μπορέσει να προχωρήσει. Θα είναι κρίμα να έχουμε ένα έργο το οποίο έχει πραγματικά πιστωθεί με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να προχωρήσει και να μην μπορεί να προχωράει εξαιτίας της Τουρκίας, η οποία ζητάει όλα αυτά τα περίεργα πράγματα. Και δεν είναι μόνο αυτά τα περίεργα πράγματα, είναι ότι έχει προσθέσει και όλη αυτή την περίφημη ιστορία με τα θαλάσσια πάρκα, τα οποία είναι παράνομα γιατί είναι στην ανοιχτή θάλασσα. Δεν μπορούν να γίνουν μονομερώς με μια θέσπιση, γιατί χρειάζονται και αυτά,
1: ναι, ναι. Είναι προφανές ότι θέλει να έχει πολλά, πολλά πατήματα. Ναι. Και είναι προφανές επίσης κάτι άλλο, κύριε Λιάκουρα, ότι έχει ενοχληθεί πάρα πολύ από την σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ. Επειδή όμως το Ισραήλ έχει εκλογές σε λίγες ημέρες, 27 Οκτωβρίου, θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσο πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξουν οι συσχετισμοί. Γιατί σας το λέω, μου έκανε μεγάλη εντύπωση η αντίδραση του Τραμπ σε αυτή την ιστορία που συζητάμε πάρα πολύ σήμερα, για την, τι να πω, να πω αεροπειρατεία, δεν ξέρω αν πέφτω και μέσα. Γράφεται, mm-hmm, πάντως πως αποφύγαμε μια 11η, ναι, Σεπτεμβρίου.
0: Κάτι ανάλογο, ναι. Ναι. Τουλάχιστον έτσι όπως τα λένε οι Ισραηλοί.
1: Έτσι όπως τα λένε οι Ισραηλοί. Το θέμα είναι ποιος πείθεται, γιατί ο Αμερικανός πρόεδρος δεν πείθεται. Mm-hmm. Πριν από λίγο είπε ότι αυτή είναι μια ιστορία που ακούσαμε από τον Μπίμπι. Mm-hmm. Αυτός ο υδραυλικός, αλήθεια πιστεύετε ότι κατάφερε να επιβιώσει το αεροπλάνο? Απέφυγε να εκφράσει τη στήριξή του στον Ισραηλινό πρωθυπουργό?
0: Να σας πω κάτι. Οι Ισραηλοί έχουν ένα πάρα πολύ καλό, το οποίο το έχουν δείξει αντίτροπο. Δηλαδή, όταν υπάρχει δικός τους υπήκοος, national, citizen, οπουδήποτε στο εξωτερικό και βρίσκεται σε κίνδυνο, το Ισραήλ θα σηκώσει το αεροπλάνο και θα πάει να το σώσει. Αυτό το είχε κάνει στην υπόθεση του Έντεμπε του 1976, όταν μπήκε στην Ογκάντα και απελευθέρωσε ομήρους οι οποίοι βρέθηκαν εκεί από μια αεροπειρατεία την οποία έκανε τότε ο Μαύρος Σεπτέμβρης. Τώρα έχουμε μια τέτοια επανάληψη στο μυαλό των Ισραηλινών, οι οποίοι Ισραηλινοί ακριβώς επειδή έχουν πέσει πραγματικά ψυχήτε και σώματι στο να εξαρθρώσουν αυτό που εκλαμβάνουν ως τρομοκρατία στη Γάζα και οπουδήποτε αλλού, αντιλαμβάνεστε με τι ακριβώς θυμό και με τι ακριβώς ορμή κάνουν όλες αυτές τις κινήσεις, οι οποίες μπορεί να είναι και ακραίες. Αλλά είναι κινήσεις τις οποίες οι ίδιοι θεωρούν ότι πρέπει να τις κάνουμε, γιατί η προηγούμενη εμπειρία μας έδειξε ότι δεν πρέπει ποτέ να εφησυχάσουμε. Mm-hmm. Να εφησυχάζουμε. Mm-hmm. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο υπάρχει. Τώρα, οι Τούρκοι, να ξαναγυρίσουμε πάλι σε αυτό, οι Τούρκοι έχουν μία φαντασίωση φτιάξει στο μυαλό που τους δημιουργεί ένα άλοθη, που τους δημιουργεί έτσι, τους εξυπηρετεί. Τι είναι αυτό? Ότι να ορίστε, έχουμε μία συμμαχία μεταξύ Ελλήνων, Κυπρίων και Ισραηλινών, οι οποίοι τι θέλουν να κάνουν, τι απεργάζονται, μία επίθεση εναντίον μας. Άρα εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να περιτυχιστούμε. Πώς θα περιτυχιστούμε? Με θαλάσσιες ζώνες.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και μάλιστα όταν υπάρχει ασπίδα του Αχιλλέα, η οποία θα υπάρχει και στα νησιά αναγκαστικά, εκεί πραγματικά λένε, αφού τα νησιά πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα, έχουν εκεί παραπάνω
1: θωράκιση.
0: Άρα καταλαβαίνετε, ναι, εκεί έχουν δημιουργήσει όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι αποκύημα της φαντασίας τους όμως. Δεν ξέρω αν όλα αυτά μπορέσει να τα λύσει ο Ρούμπι, ο οποίος έρχεται και πολύ καλά κάνει και έρχεται, και μακάρι να είναι ο Ρούμπιο ο επόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, να δούμε μια άσπρη μέρα. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πραγματικά και στρατηγικό νου αλλά και ορθολογισμό απέναντι σε όλα τα μεγάλα προβλήματα, και είναι ο μόνος άνθρωπος ο οποίος μπορεί να συγκρατήσει τον δράμα από το να κάνει κάποια πράγματα πολύ χειρότερα, ναι, από αυτά τα οποία κάνει.
1: Είναι ο μόνος που φαίνεται να λαμβάνει τελικά υπόψη του, ναι, αυτό το
0: Βεβαίως.
1: Φρένο που είχε στην πρώτη φυτεία ο Τραμπ και δεν έχει στη δεύτερη, από ό,τι φαίνεται. Είναι πολύ περιορισμένο.
0: Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω καλό είναι ότι έρχεται.
1: Σε ό,τι αφορά το περιβάλλον.
0: Ούτως ή άλλως έχουμε και μια στρατηγική σχέση ήδη από το 2017. Και αυτή η στρατηγική σχέση την οποία είχε σχεδιάσει ο West Mitchell, ένας φανταστικός υφυπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, ακαδημαϊκός εν μέρη, αλλά πάντοτε πολύ σημαίνει και έτσι πολύ ικανός, ο οποίος πράγματι είχε πει το εξής καταπληκτικό: δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο αν προηγουμένως δεν το συζητάμε μαζί σας, με τους Έλληνες δηλαδή. Αυτή η σχέση συνεχίζει και σήμερα αταλάντευτα.
1: Μάλιστα, για να
0: και
1: δούμε.
0: Γι' αυτό το λόγο έρχεται ακριβώς και ο Ρούμπιο στην Αθήνα.
1: Για να δούμε αν θα, έτσι έχουμε και νεότερα να συζητάμε για το μέτωπο του Ιράν, διότι μαθαίνουμε σήμερα ότι έκλεισε την πόρτα στον Ραχτσί, ζήτησε από την Ιρανική αντιπροσωπεία να τα μαζέψει και να φύγει. Αυτό δεν είναι καλό για τον χειμώνα που έρχεται, και όπως τουλάχιστον οι περισσότεροι συμφωνούν, θα είναι και δύσκολος χειμώνας για όλους μας ανεξαιρέτως.
0: Πάντως όλη την κατάσταση ο Τραμπ την δημιούργησε. Δηλαδή αυτό που ζούμε τώρα είναι δημιούργημα του Τραμπ.
1: Και ακόμα δεν ξέρουμε. Δηλαδή,
0: μέχρι πού θα πάει.
1: Ναι, δεν ξέρουμε μέχρι πού θα πάει, δεν ξέρουμε και γιατί έγινε τελικά. Έγινε για το εμπλουτισμένο ουράνιο, έγινε.
0: Όχι, ξεκίνησε για άλλο λόγο και δημιούργησε πρόβλημα, έκλεισαν τα στενά και τώρα προσπαθεί να
1: κάτι όμως θα έχει στο μυαλό του. Κάτι θα έχει στο μυαλό του όταν.
0: Όχι, ό,τι του είπε ο Νετανιάχου έκανε. Ότι πρέπει να χτυπήσουμε το Ιράν να πάψει να έχει δυνατότητα παραγωγή πυρηνικών όπλων. Αυτό του είπε. Και αυτό προσπάθησε να κάνει.
1: Γιατί η ιστορία του Ιράκ μετά από πολλά χρόνια μας διαβεβαίωσε, μάθαμε ότι τελικώς έγινε για τα πετρέλαια. Η ιστορία της Βενεζουέλας εκεί δείχνει.
0: Για το Ιράν όχι, για την ασφάλεια του Ισραήλ.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Λιάκουρα. Ευχαριστώ
0: εγώ
1: για την κουβέντα. Να είστε καλά.
0: Να έχετε καλό βράδυ.
1: Γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος Λιάκουρας, καθηγητής διεθνούς δικαίου. Και να σας πω ότι είναι μαζί μας η Vodafone. Αν χάλασε η συσκευή σας, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη, ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Vodafone.gr για τα περαιτέρω. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
11: Α, ένας κύρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
12: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
14: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
15: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
16: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Τραγωδία στην Κρήτη από τη σφοδρή κακοκαιρία. Νεκρός 82χρονος βοσκός στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μυλοποτάμου. Μεγάλες ποσότητες νερού, λάσπης και φερτών υλικών έφτασαν μέσα σε χωριά. Δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους. Ζημιές προκλήθηκαν σε υποδομές και περιουσίες. Η πυροσβεστική έχει λάβει 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, για αντλήσεις υδάτων και για κοπές δέντρων. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο τα σχολεία στις πληγήσεις περιοχές στην Κρήτη. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές στην τουρκική ναύτεξη οι έρευνες του Oruç Reis στην Ανατολική Μεσόγειο που συνδέονται με τον σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας ψευδοκράτους. Το Ιράν χαρακτήρισε αβάσιμες τις κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη συνδέεται με την απόπειρα επίθεσης στην αεροπορική βάση Φέρφορντ στο Ηνωμένο Βασίλειο, που χρησιμοποιείται από τις Αμερικανικές δυνάμεις και κάλεσε τον Βρετανό πρέσβη στην Τεχεράνη για να διαμαρτυρηθεί. Κλιμακώνονται στη Γαλλία οι μαθητικές κινητοποιήσεις με αποκλεισμούς σχολείων, πυρκαγιές, συλλήψεις και τραυματισμούς. Και ο καιρός. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά αύριο στην Αττική. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστροφή εδώ στον Sky και του 100,3, 7 και 35 πρώτα λεπτά. Ελπίζω ότι η κίνηση θα έχει κάπως χαλαρώσει. Εσείς ήδη θα έχετε κάπως χαλαρώσει μπαίνοντας σε αυτό το κλίμα της προ-Παρασκευής. Είναι παρήγορο ψυχολογικά, δηλαδή. Λειτουργεί ευεργετικά για την ψυχολογία η σκέψη και μόνο ότι αύριο είναι Παρασκευή και ελάτε να μιλήσουμε για σινεμά, γιατί σήμερα είναι Πέμπτη. Οπότε τα λέμε με τον Εμίλιο Χαρμπή για τις κινηματογραφικές αφίξεις της εβδομάδας. Μάλιστα έχουμε και μια έτσι ωραία συγκυρία. Ξέρετε, νομίζω, όσοι είστε φαν, οι νύχτες πρεμιέρας έχουν επιστρέψει για 32η χρονιά. Θα κάνουν φινάλες στις 11 του καινούριου μας μήνα με την προβολή μιας ταινίας που τουλάχιστον ο Εμίλιος έχει εκθιάσει. Τζον Μάλκοβιτς είναι αυτός. Έφυγε από το φεστιβάλ Βενετίας με το βραβείο ανδρικής ερμηνείας. Τα διαπιστευτήριά του βεβαίως τα έχει δώσει και ο Μάρτιν Μακδόνα, Wild Horse 9. Καλά τα λέω, Εμίλια, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Είμαι ολόσωστη, δεν μ' άκουγες.
1: Όχι, σ' άκουγα. Για το Μακδόνα, έτσι.
0: Ναι, ναι, λέω και τις νύχτες πρεμιέρας.
1: Νομίζω... Ναι, ναι, όντως θα παίξει η καινούργια ταινία του Μάρτιν Μακδόνα. Τα είχαμε πει και από τη Βενετία. Ήταν σίγουρα από τις πιο αξιοσημείωτες ταινίες που είχαμε δει εκεί. Και τώρα θα τη δούμε σε πρώτη πανελλήνια στις νύχτες πρεμιέρας. Χτες το βράδυ έγινε και η επίσημη έναρξη στο Μέγαρο Μουσικής και τώρα έχουμε φεστιβάλ πλέον. Πιστεύω ότι και φέτος ο κόσμος θα το τιμήσει αρκετά. Η ταινία αυτή του Μακδόνα είναι σίγουρα από τα highlight.
0: Να. Λοιπόν, να πάμε στην ταινία που θα συζητήσουμε πιο πολύ από όλες αυτήν την εβδομάδα. Και είναι ο Tom Cruise, ο οποίος συνεργάζεται. Είναι μια συνεργασία ενδιαφέρουσα πολύ, γιατί είναι δύο ονόματα που έχουν μια μεγάλη πορεία, ο καθένας στο χώρο του βέβαια.
1: Ναι, είναι το Digger, γι' αυτό μιλάς. Παίζει ο Tom Cruise, είναι η νέα ταινία του Αλεχάνδρο Γκονζάλες Ινιαρίτου, ένας από τους πιο σημαντικούς σύγχρονους δημιουργούς και από τους πιο αμφιλεγόμενους, θα πω εγώ. Υπάρχει ολόκληρο κλαμπ εκεί έξω ανθρώπων, οι οποίοι, κυρίως του συναφιού του δικού μας, που δεν συμπαθούν τον Ινιάρη του, τον θεωρούν απατεώνα.
0: Απατεώνα γιατί?
1: Έτσι τον θεωρούν απατεώνα, δεν ξέρω, δεν μπορώ
0: απατεώνα
1: να το...
0: Απατεώνα με χρυσή σφαίρα βέβαια, με διακρίσεις,
1: και Όσκαρ,
0: με Όσκαρ βέβαια, ο Δικάπριο δεν ήταν.
1: Ναι, ναι, εντάξει, okay. Εγώ δεν είμαι σε αυτούς, να σου πω, δεν είμαι ανάμεσά τους. Πιστεύω ότι είναι καλός, είναι καλός σκηνοθέτης ο Ινιάρη του, καλός δημιουργός και... Απλώς είναι λίγο άνιστο το έργο του. Ναι. Έχει και ταινίες.
0: Εντάξει,
1: που
0: είναι
1: δεν...
0: κάπως αλλού. Θέλω να σου πω ότι εγώ τον Μπέρτμαν ακόμα δεν το έχω καταλάβει.
1: Ναι, εμένα ας πούμε μου άρεσε τον Μπέρτμαν πολύ.
0: Δεν το έχω. Δηλαδή το είδα και δεν έχω. Μ' άφησε έτσι. Μετέωρη κάπου.
1: Okay. Ναι. Okay.
0: Εντάξει,
1: λοιπόν, αυτή η καινούργια ταινία, για να πούμε και για αυτήν τώρα, είναι εξίσου αμφιλεγόμενη. Καταρχάς τι βλέπουμε,
0: καλά,
1: τι βλέπουμε.
0: Για πες
1: μας και πάμε. Όχι, τι είναι, τι να κάνουμε. Το παγκοσμίως δηλαδή και οι κριτικές και οι πρώτες εντυπώσεις του κοινού, έτσι. Ο Tom Cruise λοιπόν υποδίεται εδώ πέρα έναν μεγιστάνα του πετρελαίου. Αζάμπλου το άνθρωπο, ο οποίος κάποια μέρα, Αμερικανός έτσι, ο οποίος κάποια μέρα αντιμετωπίζει μια κρίση. Τώρα εντάξει αυτό είναι... Το λέμε με έναν εφημισμό, γιατί στην πραγματικότητα ένα ατύχημα που συμβαίνει σε μία από τις εξορίξεις του απειλεί να αφανεί τη μισή ανθρωπότητα.
0: Ναι.
1: Ένα τέτοιο πράγμα. Ένα τέτοιο γεγονός. Και βέβαια αυτό τώρα προσπαθεί να βρει μία λύση μαζί με τον φίλο του, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Προσπαθούν να βρουν μία λύση και τέλος πάντων κάπως να τα κουκουλώσουν τα πράγματα, να ρίξουν την ευθύνη αλλού στην πραγματικότητα. Γιατί να βρεθεί λύση να σωθούμε, δύσκολο.
0: Δεν θέλει να διορθώσει την καταστροφή που ήδη.
1: Δεν μπορεί
0: προκάλεσε.
1: Και να θέλει τώρα έτσι. Μάλιστα. Αυτό που έχει γίνει.
0: Όλεθρος. Κατάλαβα.
1: Ναι, ναι, όλεθρος κανονικά, που έχει να κάνει προφανώς και με το περιβάλλον κτλ. Αυτό βλέπουμε σε πρώτο πλάνο. Φτιάχνει και ένα δεύτερο, μια λίγο μεταφύγηση ο Ινιαρίτου, την οποία εντάξει δεν χρειάζεται να την πούμε τώρα. Μπορεί να την ανακαλύψει κανείς βλέποντας την ταινία. Αλλά η ουσία της είναι αυτή. Η ταινία βασικά είναι μια σάτυρα. Είναι μια σάτυρα του σύγχρονου κόσμου. Και των σύγχρονων αυτών ζάμπλουτων, οι οποίοι πολλές φορές, ξέρεις, δεν δίνουν μπροστά στο κέρδος, ας πούμε, δεν δίνουν και καμία μεγάλη σημασία στο τι μπορεί να συμβεί, είτε στο περιβάλλον, είτε σε διάφορους άλλους τομείς. Είναι ανελέητη σάτυρα, κανονικά δηλαδή. δεν βάζει φρένο πουθενά. Πυροβολεί εκεί ακατάπαστα. Okay.
0: Προειδοποίησε βέβαια τους ακροατές μας ότι θα πάνε να δουν τον Ντόμ Κρούζ, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα τον δουν.
1: Μπορεί να μην το γνωρίζει.
0: Μπορεί να πάθετε Νικόλ Κίντμαν στις ώρες.
1: Ναι. Είναι όντως, έχεις δίκιο. Ο Ντόμ Κρούζ έχει εδώ πέρα πάρα πολλά προσθετικά πάνω του, ένα μακιγιάζ εκτεταμένο, γιατί έχει αλλάξει πλήρως την όψη του. Αυτό που είχατε δει δηλαδή στο Mission Impossible δεν είναι καμία σχέση πριν. Ένα χρόνο ποτέ ήταν.
0: Καλά, και θεματολογικά και υφολογικά δεν απέχει.
1: Ναι, καθόλου, όλο.
0: Δεν είναι.
1: Είναι ένα άλλο πράγμα. Άλλο δεν πράγμα. Είναι ούτε ήρωας δράσης, δεν είναι ο action hero γνωστός που έχουμε γνωρίσει. Εδώ πάει για το Όσκαρ, ας πούμε. Κάποιος θα έλεγε, έτσι, λίγο πιο κυνικός.
0: Το πιστεύεις αυτό που λες?
1: Κοίτα, νομίζω ότι θα είναι υποψήφιος. Και μόνο λόγω του ντόρου που έχει γίνει και γιατί πήρε αυτή την απόφαση και τα λοιπά. Και έχει μεγάλο εκτόπισμα ο Ντόμ Κρούζ, τεράστιο στη βιομηχανία. Νομίζω ότι θα είναι υποψήφιος. Εντάξει, είναι πολύ καλός. Πραγματικά είναι πολύ καλός. Και το παλεύει την ταινία, το προσπαθεί πολύ. Είναι δικό του. Είναι και παραγωγός της ταινίας. Δηλαδή είναι δικό του δημιούργημα σε έναν βαθμό. Νομίζω ότι θα είναι υποψήφιος. Εντάξει. Ο Τζον Μάλκοβιτς που είπες πριν.
0: Είναι επικρατέστερος.
1: Νομίζω ότι είναι επικρατέστερος.
0: Ωραία. Τι άλλο έχουμε?
1: Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορες αξιόλογες ταινίες αυτή τη εβδομάδα. Ξέρω προς τα που θες να πάμε, σε τι είδος.
0: Εντάξει, υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ το οποίο σου άρεσε πάρα πολύ.
1: Εντάξει, υπάρχει το NASA, ναι, να το πούμε αυτό, γιατί έχουμε μιλήσει αρκετές φορές. Ναι. Είναι το ντοκιμαντέρ αυτό που είδαμε επίσης στη Βενετία με θέμα τη Γάζα. Είναι πραγματικά σοκαριστικό. Βγαίνει και στις αίθουσες. Όποιος θέλει μπορεί να πάει να το δει. Θα βγει αργότερα, θα κυκλοφορήσει και δωρεάν μέσω. Ο Guardian το έχει ήδη ανακοινώσει, ότι, που είναι συνεργάτη του ντοκιμαντέρ η εφημερίδα, ότι θα το διαθέσουν δωρεάν μετά από το διάστημα στις αίθουσες. Θα διατεθεί δωρεάν για να το δουν όλοι.
0: Ποιος ξέρει, τότε μπορεί να έχει πέσει και ο Νετανιάχου. Ναι. Ωραία.
1: Ναι, ναι, κανείς δεν ξέρει.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή,
0: αυτό είναι ένα κομμάτι που αφορά νομίζω ένα ειδικό κοινό που του αρέσει να. Μπορεί να κάνει μια πιο σύνθετη ανάγνωση ή ανάλυση της επικαιρότητας με τη βοήθεια του έτσι, τέτοιων εργαλείων όπως είναι τα ντοκιμαντέρ. Από ταινίες, ας πούμε, ποια θα ξεχώριζες? Γιατί βλέπω ότι γενικά δεν φύγε σε βαθμό αστεριών αυτής της εβδομάδας. Σπάς την παράδοση.
1: Ναι, εντάξει. Κοίτα, εγώ θα έλεγα ότι μια ενδιαφέρουσα ταινία είναι η Εξέγερση. Γιατί είναι λίγο, μας δίνει μια άλλη διάσταση του μύθου του Ρομπέν το Δασόν, χωρίς να τον φύγει ακριβώς, αλλά είναι λίγο σαν prequel, σαν προήμιο. Η Εξέγερση είναι μια ταινία αγγλική, η οποία μας πηγαίνει εκεί στο 14ο αιώνα, σε μια εποχή που ο μισός πληθυσμός της Αγγλίας έχει εξολοθρευτεί από την πανούκλα. Οι χωρικοί ζουν λίγο σε άθλια κατάσταση και αποφασίζουν και έρχεται και ένας φόρος να ξεχυλίσει το ποτήρι εκεί πέρα από το βασιλιά και αποφασίζουν να εξεγερθούν και στην ουσία να αποκαταστήσουν την εξουσία του, γιατί ο βασιλιάς είναι νεαρός, έχει ένα συμβούλιο γύρω-γύρω, αυτή υποτίθεται το συμβούλιο κάνει όλα αυτά τα κακά πράγματα και ξεγείρονται εναντίον τους. Υπάρχει ένας από τους επικεφαλής, είναι ένας αγρότης τον οποίο την υποδύεται μισό λεπτό τώρα, κόλλησα.
0: Εντάξει, ποιος, ο Τζέιμι Μπέ?
1: Όχι. Τέλος πάντων, θα το θυμηθώ, δεν έχει σημασία.
0: Εντάξει, δεν έχει.
1: Πάντως, δείχνει όλο αυτό. Δείχνει την πορεία που κάνουν τη μεγάλη μέσα εκεί από την Αγγλική εξοχή πηγαίνοντας προς το Λονδίνο. Είναι μια σκληρή ταινία, γενικά. Δεν υπάρχουν, είναι του Πολ Γκρίνγκρας.
0: Ο Άντριου Γκάρφιλντ είναι αυτός που έφυγε.
1: Ο Άντριου Γκάρφιλντ, ευχαριστώ.
0: Ναι.
1: Είναι μια πορεία που γίνεται και έχουμε και μάχες, έχουμε πολλά πράγματα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η ατμόσφαιρα αυτής της ταινίας και το γεγονός ότι μας δίνει έτσι μια εκδοχή του πώς μπορεί να γεννήθηκε ο μύθος του Ρομπέν των Δασών από πραγματικά γεγονότα όμως.
0: Τα οποία βρίσκεις ότι έχουν μια αντιστοιχία και στο σήμερα. Είναι δηλαδή κάποια που παραμένουν επίκαιρα.
1: Αν το επεκτείνουμε, ναι. Που έχει να κάνει με τις αυθαιρεσίες της εξουσίας και τα λοιπά, ναι. Αν το επεκτείνουμε. Αλλά και μόνο σαν ιστορία και σαν εκτέλεση, γιατί είναι πολύ προσεγμένο στις λεπτομέρειες του, στα κοστούμια, στα σκηνικά, σε όλα αυτά. Μου άρεσε αρκετά. στη συγκεκριμένη ταινία.
0: Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει και ο Ντεγκόλ, δηλαδή ουσιαστικά είναι μια βιογραφία. Το λέω αυτό.
1: Ναι, ναι, είναι και ο Ντεγκόλ που είναι ιστορική βιογραφία.
0: Ιστορική βιογραφία. Αυτά όμως πάνε πάρα πολύ. Δηλαδή τα αγοράζει το κοινό. Γενικά τις βιογραφίες.
1: Ναι. Ειδικά στη Γαλλία πάντως πήγε εξαιρετικά. Έκανε φοβερά ρεκόρ, έκοψε σχεδόν 3 εκατομμύρια
0: εισιτήρια. Τώρα δεν θα επιχειρήσω να κάνω τη σύγκριση, να πω μια βιογραφία τίνος στην Ελλάδα θα έκοβε εισιτήρια.
1: Εντάξει, μείνω στον
0: Καποδίστρια που έγινε, δηλαδή δεν έγινε. Ναι, αλλά εντάξει, σίγουρα όσο κάνουμε συζήτηση για τους ηγέτες που λείπουν, για τους ανθρώπους που άλλαξαν τα πράγματα, τους χάρτες, τον τρόπο που σκεφτόμαστε εν τέλει και ας πούμε πολιτική, αυτές οι ταινίες θα έχουν σίγουρα το κοινό τους.
1: Σίγουρα έχουν κοινό. Είναι και ταινίες κατά κανόνα φτιαγμένες για το ευρύ κοινό. Δηλαδή και η αισθητική τους και η συνολικότερη, ας πούμε, η αφήγησή τους είναι φτιαγμένη για το ευρύ κοινό. Και η συγκεκριμένη δηλαδή που λέμε, The Goal. Μια τεράστια παραγωγή. Σπάνια βλέπεις στην Ευρώπη τέτοιου μεγέθους παραγωγές. Γιατί έχουμε και απεικόνιση μαχών, έχουμε και πολλά ειδικά εφέ, έχουμε τα πάντα. Δεν είναι απλώς ένα δράμα που μας δείχνει τον Ντεγκόλ, πηγαίνει στην Αγγλία, συναντάει τον Τζόρτσιλ, όλα αυτά τα πράγματα τα γνωστά. Είναι ταινία επικών διαστάσεων. Και δεν είναι η μόνη, γιατί έχω να πω αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι θα το δούμε το Part 2 στις 22 του μήνα.
0: Έχει και sequel δηλαδή.
1: Ναι, ναι, είναι δύο κόμματα. Στην ουσία, αντί να φτιάξουν μια ταινία των 5 ωρών που δεν θα ήταν, ας πούμε, πολύ χρήσιμο, έφτιαξαν δύο των 2,5 και, ναι, και όλες, στην ουσία δεν βλέπουμε όλη τη ζωή του Ντεγκόλ. Βλέπουμε την περίοδο 40-45 εκεί, την περίοδο του πολέμου βασικά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, έχουμε επιλογές δηλαδή, μπόλικες αυτήν την εβδομάδα.
1: Ναι, ναι, για όλα τα γούστα.
0: Για όλα τα γούστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Εμίλιε. Εγώ να πω και στους ακροατές μας ότι είναι μαζί μας το Vodafone TV. Πολύ καλές σειρές. Murders in the Building. Το The Bear που, εντάξει, δεν το συζητώ, έχει περάσει στην τέταρτη σεζόν πια και έχει φανατικούς. Night of the Seven Kingdoms. Όλα αυτά τα βρίσκεται πια στην Vodafone TV. Σας κάνει εύκολη τη δουλειά. Δηλαδή, έχει φτιάξει μία λίστα από ταινίες που έχουμε συζητήσει, έχουμε αγαπήσει, σειρές, με συγχωρείτε, του Disney Plus, του HBO Max. Τα έχει κάνει σε ένα. Vodafone TV. Και ξέρετε ότι ακόμα και αν ξεμείνετε από σειρά, η επόμενη αγαπημένη σας θα είναι εκεί και θα σας περιμένει. Διαφημίσεις και πάμε για το φινάλε μας.
2: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
4: The Pit!
2: Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
9: Επόμενος.
10: Ναι, ναι, ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
0: Δέκα λεπτά μας χωρίζουν από τις 8 από το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 και διάβαζα χθες, τώρα για να πάω στο θέμα με το οποίο θα σας αποχαιρετήσουμε, το ρεπορτάζ της Αλεξάνδρας Βουδούρη που για λογαριασμό της καθημερινής μας μεταφέρει έτσι τα μαντάτα από τις Βρυξέλλες, πως η Κομισιόν αλλάζει συνταγή για την καρδιά. Και αυτό γιατί διαπιστώθηκε ότι σχεδόν 8 στα 10 καρδιαγγειακά νοσήματα μπορούν να προληφθούν, όμως περίπου το 3% των δαπανών υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατευθύνεται στην πρόληψη. Δηλαδή, δαπανάμε 3% για να τα προλάβουμε και 80% ως Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, για να τα θεραπεύσουμε. Είναι ειδήσεις που μαθαίνουμε με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Καρδιάς. Η Παγκόσμια Μέρα Καρδιάς ήταν προχθές, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά είναι σημαντικό να βλέπουμε ποια είναι η οδηγία που έρχεται από τα κεντρικά. Δηλαδή, τώρα αποφασίστηκε ένας έλεγχος πριν από τα 35 έτη, ανά πενταετία στις ηλικίες 35-64 και ανά τριετία έως 5 χρόνια μετά τα 65 έτη. Για να μας τα πει καλύτερα ο κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας, είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, καθηγητής ο ίδιος καρδιολογίας. Κάνατε και μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα κοινής γνώμης για το τι ξέρουμε και τι δεν ξέρουμε σε ό,τι αφορά την καρδιά μας, κύριε Τούτουζα. Ναι. Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Πράγματι, κάναμε μια, για πρώτη φορά το κάναμε αυτό, μια έρευνα για τα καρδιακά νοσήματα, για να δούμε τι πιστεύει ο κόσμος για το θέμα το οποίο, την καρδιά γενικότερα, την καρδιακή υγεία, με πολύ έτσι, ενδιαφέροντα θα λέγα ευρήματα και προς το θετικό και προς το αρνητικό.
0: Ξέρουμε έτσι, πόσο σοβαρά είναι τα καρδιακά.
12: Κοιτάξτε, τα στοιχεία είναι πάρα πολλά που πήραμε από αυτή τη μελέτη. Είναι σε πάνω από 1.200 ανθρώπους πανελλαδική μελέτη. Δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία αυτό από την καρδιολογική εταιρεία και το κάναμε για πρώτη φορά. Εγώ θα πω με μια λέξη ότι πράγματι είναι αρκετά ενημερωμένος ο κόσμος, τουλάχιστον σε ορισμένα θέματα όσον αφορά τους παραγόντους κινδύνους, αλλά δεν είναι. Αλλά στο πράτο, δηλαδή όταν πρέπει να κάνω κάτι για να βελτιωθώ, να βελτιώσω την καρδιακή μου υγεία, εκεί δεν κάνουμε την πραγματική, δηλαδή το επόμενο βήμα για να το προλάβουμε. Τώρα, όσον αφορά πολύ αδρά, να πούμε ότι εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι μόλις ένα στους τέσσερις, ενώ το 65% λέει ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα της καρδιάς μου, μόλις ένα στους τέσσερις ξέρει ότι πρώτη αιτία θανάτου είναι τα φράγματα και τα εγκεφαλικά, τα καρδιακά νοσήματα.
0: Ναι.
12: Αυτό είναι περίεργο, θα πρέπει να το ξέρει ο κόσμος αυτό. Το δεύτερο είναι ότι το 65% λέει ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα της καρδιάς μου. Μόλις ένα στους τέσσερις ξέρει ότι πρώτη αιτία θανάτου είναι τα φράγματα και τα εγκεφαλικά, τα καρδιακά νοσήματα.
0: Ναι.
12: Αυτό είναι περίεργο, θα πρέπει να το ξέρει ο κόσμος αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ξέρει τους παράγοντες κινδύνου. Δηλαδή το 80-90% ξέρει την αρτηριακή υπέρταση, ότι κάνει κακό, το κάπνισμα, το κληρονομικό. Δεν τους ιεραρχεί. Δηλαδή το χοληστερόλη δεν ιεραρχεί σωστά. Το σαχάρο διαβήτη. Δεν τον ιεραρχεί. Το βάζει πρωτολευταίο, ας πούμε. Τέτοια θέματα εκεί θέλει, δηλαδή.
0: Άρα υπάρχει ένα κομμάτι μημάθειας. Δηλαδή ξέρει και δεν ξέρει, ναι, στην πραγματικότητα. Ωραία.
12: Ναι. Mm-hmm. Ίσως δεν ξέρει και τη σημασία τους και την ιεράρχηση. Ύστερα, οι Έλληνες υποτιμούν τον καρδιακό κίνδυνο. Ειδικά οι γυναίκες και οι ίδιες, αλλά και οι άντρες πιστεύουν ότι οι γυναίκες είναι άνθρωπες.
0: Υπάρχει μύθος γερό από αυτό. Δηλαδή, ναι, ότι ναι, οι γυναίκες δεν φεύγουν από καρδιακά. Δεν ισχύει όμως. Ή ισχύει, θέλω να πω. Πιο ευάλωτοι είναι οι άντρες όμως, στατιστικά.
12: Είναι, ναι, εμφανίζεται σε μικρότερη λίγο ηλικία, περίπου 10 χρόνια νωρίτερα από τις γυναίκες. Ίσως γι' αυτό το έχουμε συνδέσει στο μυαλό μας ότι πιο πολλοί άντρες. Mm. Αλλά όταν έρθει στις γυναίκες, είναι χειρότερη
0: κατάσταση. Είναι σοβαρότερο.
12: Η θνησίμωτα. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, τα συμπτώματα, αυτό είναι ένα θετικό. Τα συμπτώματα του εμφράγματος, δηλαδή το πόνο, το σφίξιμο στο στήθος, το αναγνωρίζει και το αναφέρει το 81% των ερωτητών. Το οποίο είναι θετικό αυτό, ότι αναγνωρίζει το.
0: Γιατί είναι πολύ κρίσιμο αν σου συμβεί ή αν συμβεί σε κάποιον που είναι στο περιβάλλον σου εκείνη την ώρα, είναι πολύ κρίσιμα τα πρώτα λεπτά. Οπότε, ναι, φαντάζομαι είναι βασικό να το αναγνωρίσει.
12: Το 75% αναγνωρίζει ποια είναι τα φυσιολογικά όρια της πίεσης. Ή του ζαχάρου ή της χοληστερίνης. Πολύ βασικό είναι αυτό. Αυτό που μας έκανε όμως τεράστια εντύπωση.
0: Είναι μάλλον αυτό που μου έκανε και εμένα. Για πείτε, ο κύριε Τουρκ.
12: Όχι, δεν έκανε. Όχι, να μου πείτε εσείς για να πείτε. Αυτό είναι το.
0: 4 στους 10 δεν ξέρουν το ΕΚΑΒ. Το 160.
12: Αυτό, αυτό.

0: 16. Δεν ξέρουν το 166.
1: Δηλαδή, αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
0: Ήταν,
1: μου κάνει μεγάλη
0: εντυπωσιακό δηλαδή. Ναι. Αυτό που σημαίνει όμως, προσέξτε, αυτό δείχνει όμως και τη στρατηγική, ότι πρέπει και η πολιτεία και όλοι οι επαγγελματίες υγείας να το τονίζουν, να το διαφημίζουν αυτό. Διότι βλέπετε ότι δεν ξέρουν το νούμερο που θα πάρουν. 4-10. Δηλαδή είναι σημαντικό αυτό να μην ξέρουν τι θα κάνουν. Τώρα, όσον αφορά την παρά την υψηλή αναγνώριση του καπνίσματος, 42% εξακολουθεί να καπνίζει. Είναι περίεργο αυτό για την εποχή μας.
1: 42%.
0: Βέβαια, πρέπει να πω ότι.
1: Ναι. Τα μετράτε, ναι, όλα ηλεκτρονικά.
0: Αυτό ήθελα να πω. Το 31% είναι που καπνίζουν ακόμα το κλασικό τσιγάρο, ενώ είναι το υπόλοιπο 10% είναι με τα νέα αυτά, με το άκνισμα, ας πούμε, πιο πολύ. Αυτό είναι έτσι.
1: 42%. Ναι.
0: Συνολικά. Ναι, ναι.
1: Και 30 συνολικά. Κλασικό τσιγάρο. Μειοψηφία λοιπόν οι καπνιστές.
0: Καλά, μειοψηφία πρέπει να είναι καιρό. Αλλά θέλω να πω ότι σαν συνολικό ποσοστό θα πρέπει να είναι λίγο χαμηλότερο.
1: Mm-hmm. Λίγο χαμηλότερο.
0: Είναι καλύτερο από παλιότερα. Ναι, ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ.
1: Λοιπόν, επίσης πολύ σημαντικό είναι και αυτό με, ναι, με τον απεινιδωτή. Δηλαδή αυτό συμβαίνει, θα σας φέρω ένα παράδειγμα εδώ. Έχουμε απεινιδωτή. Έξω από το στούντιο υπάρχει απεινιδωτή. Αν συμβεί ομιγέννητο σε κάποιον μας κάτι, ποιος χρειάζεται να χρησιμοποιήσει τον απεινιδωτή?
0: Μόλις 2 στους 10 από αυτούς που αναφέρουν ότι έχουν εκπαιδευτεί. Έτσι. Δηλαδή το 19,5% συγκεκριμένα δηλώνουν ότι θα ήξερε να το χρησιμοποιήσει. Εντάξει, το ποσοστό αυτό δεν είναι και άσχημο, γιατί δεν μπορεί να έχει 100% εκπαίδευση στον κόσμο. Αλλά προσέξτε όμως εδώ, αυτό αναφέρεται. Η πρόθεση για να εκπαιδευτούν όμως φτάνει στο 74,7%, δηλαδή στο 75%. Άρα αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό για την πολιτεία, να ξέρει ότι το 75%
1: του πολιτών. Θέλει να ξέρει πρώτες βοήθειες. Κάρπα, πιπτή.
0: Βεβαίως, είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως. Και αυτό νομίζω είναι και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που θα το δώσουμε και στο Υπουργείο Υγείας εμείς. Είναι ότι οι πολίτες αναδεικνύουν ως πρώτη επιλογή να συνεχίσει το πρόγραμμα που λαμβάνουν και η ενημέρωση. Θέλουν πολύ μεγάλη ενημέρωση. Σκεφτείτε ότι οι πιο πολλοί θέλουν να ξεκινάνε πλειοψηφία, πλειονότητα μάλλον για να μην πω, ξεκινάνε την εκδότηση από το σχολείο στα θέματα της καρδιάς. Θέλει το 25% πρόθεση γενναιότερων τροφίμων. Το 24% εκστρατείες για γνώση, ναι, για την υπέρταση, για όλα. Δηλαδή ο κόσμος επιθυμεί
1: αυτό
0: να γνωρίζει.
1: Αυτό είναι σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Και με τη βοήθεια σας.
0: Ένα...
1: Ναι. Παρακαλώ.
0: Ναι, και ένα στοιχείο επίσης σημαντικό για μας είναι ότι όταν τους ρωτήσαμε ποιους εμπιστεύονται, και είναι και επίκαιρο θέμα αυτό, mm-hmm, μας, ποιους εμπιστεύονται να τους ενημερώνει για την καρδιακή τους υγεία, 8 στους 10 είπαν τον καρδιολόγο τους, 7 στους 10 τον προσωπικό τους γιατρό, και μετά πήγανε σε άλλα θέματα όπως το διαδίκτυο.
1: Πολύ
0: δηλαδή,
1: σημαντικό.
0: Τι θέλω να πω,
1: λοιπόν,
0: ότι.
1: Ναι,
0: ναι, μεν όλοι μπαίνουν στο διαδίκτυο, αλλά εμπιστεύονται πιο πολύ τους γιατρούς.
1: Αυτό είναι σημαντικό. Κύριε Τούτουζα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν,
0: καλά.
1: Πάμε και εμείς να δώσουμε τη σκυτάλη στον Νίκο Ανδρίτσο. Τα λέμε αύριο στις 6. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια σας.
2: Κατάστημα. Κατάστημα. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κόζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
4: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Γιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Πάνος Γιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
5: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610-439-514.
6: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Σφοδρόκημα κακοκαιρίας πλήττει τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη. Νεκρός εντοπίστηκε ο 82χρονος Βοσκός από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, ο οποίος αγνοούνταν από χθες το βράδυ. Εντοπίστηκε σε ρέμα σκεπασμένος από φερτά υλικά. 70 χωριά του Μιλοποτάμου έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, ανέφερε εδώ στον Sky ο δήμαρχος Γιώργος Κλάδος, κάνοντας λόγο για πρωτοφανείς πλημμύρες. Η πυροσβεστική έχει ανταποκριθεί σε περισσότερες από 255 κλήσεις και βρίσκεται σε συνεχή κινητοποίηση για παροχή βοήθειας, άντληση υδάτων, κοπές δέντρων και απομάκρυνση πολιτών από σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος. Ενώ από το 112 έχουν σταλεί διαδοχικά μηνύματα στους κατοίκους περιοχών του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου. Την απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχή υψηλής επικινδυνότητας στο σύνολο του νησιού ανακοίνωσε το πρωί η Περιφέρεια Κρήτης. Έως το πρωί της Κυριακής θα συνεχίζονται κατά διαστήματα στην Κρήτη οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του όρου Τσιρέι στην Ανατολική Μεσόγειο που συνδέονται με τον σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Όπως τονίζουν, πρόκειται για παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας, οι οποίες παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριορχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια και η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ, απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής. Η Ελλάδα είναι και θα είναι εδώ, η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίων, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από τη Λευκωσία μετά τη στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο της Κυπριακής Ανεξαρτησίας. Η στρατιωτική παρέλαση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία δύο ελληνικών μαχητικών F-16 στον Κυπριακό ουρανό και τη συμμετοχή στρατιωτικών τμήματων από Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Αίγυπτο. Προκλητική ενέργεια χαρακτηρίζει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας στη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία με τη συμμετοχή των ελληνικών F-16. Παράλληλα, η Άγκυρα επανέρχεται και στο θέμα του καλωδίου, λέγοντας χαρακτηριστικά «Δεν θα επιτρέψουμε την πόντισή του αν δεν δώσουμε εμείς την άδεια. Στην περιοχή είναι η υφαλοκρηπίδα μας», αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομική της πολιτική άσκησε από τη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στον απόϊχο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού για την ενεργειακή ακρίβεια. Παρουσίασε τις δύο τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ για την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης όταν ανεβαίνει η τιμή της βενζίνης και για την κατάργηση της Golden Visa. Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε πως η κυβέρνηση δεν χρειάζεται να στείλει επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν Φοντερ Λάιεν για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αλλά να ψηφίσει την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ. Όπως προσήλθα αδιάβαστο στη Βουλή, ο Νίκος Ανδρουλάκης, έτσι και λανθασμένη ήταν η επεξεργασία των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ για τον ΦΠΑ και την Golden Visa, απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης.
παραιτήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος της 56χρονης γιατρού που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωσή του αποφασίστηκε η διακοπή της συνεργασίας με την εντολέα του. Ενώπιον της ανακρίτριας κλήθηκαν εκ νέου οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες 2,5 μήνες μετά την προφυλάκησή τους. Η διαδικασία αυτή, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, αφορά την αναβάθμιση της ποινικής αξιολόγησης των συνδεόμενων πράξεων με το νόμο περί τρομοκρατίας. Οδηγός ταξί κινούνταν στην Αττική Οδό στο ύψος του Κοροπίου με ταχύτητα που ξεπερνούσε τα 200 χιλιόμετρα την ώρα, όταν στο εν λόγω σημείο το ανώτατο επιτρεπόμενο. Όριο ταχύτητας ορίζεται αρχικά στα 100 χιλιόμετρα και στη συνέχεια στα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα. Αστυνομικοί ταυτοποίησαν το 46χρονο οδηγό, ο οποίος μάλιστα είχε αναρτήσει σχετικό βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Ραγδαία αύξηση των εγκεφαλικών επεισοδίων σε άτομα κάτω των 50 ετών καταγράφεται στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Τα αίτια, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι η αυξημένη επικίνδυνη συμπεριφορά των νέων, καθώς και η καλύτερη διαγνωστική προσέγγιση των εγκεφαλικών σε νεαρές ηλικίες. Μελέτη στις ΗΠΑ αποκαλύπτει ότι τα εγκεφαλικά επεισόδια σε άτομα ηλικίας 20 έως 54 ετών σχεδόν διπλασιάστηκαν μέσα σε διάστημα σχεδόν 3 δεκαετιών. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Γαλλία, βίαιη μορφή λαμβάνουν οι μαθητικές κινητοποιήσεις με αποκλεισμούς σχολείων, συγκρούσεις με την αστυνομία και επιθέσεις σε διευθυντές σχολείων. Στο κίνημα έχουν προσθεθεί φοιτητές και εκπαιδευτικοί. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλ Νταρμανά, συγκάλεσε έκτακτη τηλεδιάσκεψη με τους 36 γενικούς εισαγγελείς της χώρας, ενώ έχουν ήδη αναφερθεί περισσότερες από 600 συλλήψεις και τραυματισμοί 119 ατόμων, στην πλειοψηφία τους ανήλικοι. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Τεχεράνης στην απόπειρα αεροπειρατείας στην πτήση Thriller από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, άφησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Δήλωσε ότι δεν γνωρίζει το ακριβές υπόβαθρο του συγκυβερνήτη της πτήσης, αλλά προφανώς έτρεφε μίσος για τους Ισραηλινούς. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνομιλία με τον Νετανιάχου είπε ότι ο δράστης είτε ήταν τρομοκράτης, είτε ήταν τρελός. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο κυβερνήτης

0: Ο κυβερνήτης του Τένεσι ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται οι προγραμματισμένες εκτελέσεις θανατοπινητών έως το τέλος του έτους μετά την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ. Η 50χρονη Πάικ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο καθώς η καρδιά της εξακολουθούσε να χτυπά μετά τη χορήγηση 2 δόσεων θανατηφόρας ένεσης κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, σύμφωνα με τους δικηγόρους της, οι οποίοι πρόσθεσαν ότι δεν γνωρίζουν ποια είναι η κατάσταση της υγείας της. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με αφαίρεση 3 βαθμών τιμωρήθηκε ο Βόλος για χειραγώγηση αγώνων με τον Πανσεραϊκό στα play-out της περίοδου 2024-2025. Η ομάδα των Σερών τιμωρήθηκε με αφαίρεση 4 βαθμών και οι δύο ομάδες έχουν δικαίωμα έφεσης. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου υποδέχεται απόψε την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League σέντρα στις 10 παρατέταρτο στην Τούμπα. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 εκτός έδρας την Virtus Bologna. Αύριο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, διεκδικώντας το 3-3 εντός έδρας. Και πολύ σύντομα ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και τα ανατολικά, προβλέπονται αύριο Παρασκευή εδώ στην Αττική, έως 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, ένα νεκρό και μεγάλες υλικές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία που είναι σε εξέλιξη στην Κρήτη με καταρακτώδεις βροχές και πλημμύρες. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται σε Ζωνιανά, Λιβάδια και Αξό. Ο άτυχος 82χρονος κτηνοτρόφος αναζητούνταν από χθες το βράδυ, είχε σπεύσει να βοηθήσει το κοπάδι του, αλλά τελικά δεν επέστρεψε ποτέ γιατί τον παρέσυρε ένας χήμαρος. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Μαρία Δουρουδή.
1: Σε αυτό το σημείο βρέθηκε νεκρός ο 79χρονος κτηνοτρόφος στις Καρίνες του Δημογείου Βασιλείου Ρεθύμνου, λίγα μέτρα μακριά από το ποιμνιοστάσιό του, καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Ο άτυχος άντρας μετέβει το βράδυ της Τετάρτης στο ποιμνιοστάσιό του και έκτοτε δεν έδωσε σημεία ζωής. Εντοπίστηκε κοντά σε ρέμο που περνά από την περιοχή και φαίνεται πως έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να περάσει από το φουσκωμένο ρέμα. Πρωτοφανείς εικόνες καταγράφονται στο Δήμο Μυλοποτάμου με τεράστιες ποσότητες νερού, λάσπης και φερτών υλικών να χτυπούν με σφοδρότητα τον ορεινό όγκο και να φτάνουν μέχρι το εσωτερικό των χωριών. Δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους και σημειώθηκαν ζημιές σε υποδομές και περιουσίες. Ο δρόμος άνοιξε στη μέση και παραλίγο να καταπιεί ένα αυτοκίνητο. Στην περιοχή της Κούρη, κοντά στα Ζωνιανά, λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας, το αγροτικό όχημα εγκλωβίστηκε στο τεράστιο χάσμα που άνοιξε ξαφνικά στο οδόστρωμα.
2: Το αυτοκίνητο κατέβαινε από τα Λιβάδια με προορισμό προς το Ρέθυμνο. Σε αυτό ακριβώς το σημείο, μόλις πέρασε το γεφυράκι, άνοιξε ο δρόμος με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να πέσει μέσα και να τραυματιστούν ο οδηγός και οι συνοδηγός, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
3: Τέτοια δαιομηνία δεν ξαναγίνησε.
2: Τέτοια δεν έχει ξαναδεί.
3: Όχι.
1: Τα μεγαλύτερα προβλήματα ως τώρα εντοπίζονται στα χωριά του ορεινού Μυλοποτάμου, Ζωνιανά, Λιβάδια και Αξός.
4: Χαμός, ναι.
2: Όλη τη νύχτα.
4: Όλη τη νύχτα. Έντονα, πολύ έντονα.
1: Οι ουρανοί άνοιξαν. Οι δρόμοι πλημμύρισαν, τα ρέματα φούσκωσαν και ψάχνουν δύο δομές στο χωριό.
5: Βλέπετε ένα ρέμα εδώ πέρα το οποίο μπήκε μέσα στο χωριό, πλημμύρισε όλο το χωριό, μιλάμε για 20 πόντους νερό. Πλημμύρισαν αρκετά σπίτια με τη συνδρομή της πυροσβεστικής. Εδώ πέρα έγινε άντληση το νερό.
1: Σύμφωνα με στοιχεία από το Εθνικό Στερεοσκοπείο Αθηνών, στα Νόγια Ρεθύμνου καταγράφηκαν 361,4 χιλιοστά βροχής από το βράδυ της Τετάρτης έως και το μεσημέρι της Πέμπτης.
6: Έχουμε χρόνια να δούμε τόσο νερό. Βρέχει μόνο στα Ζωνιανά. Πλημμυρίσανε υπόστεγα, πλημμυρίσανε υπόγεια. Όλο το χωριό πλημμύρισε, δυστυχώς.
7: Τα νερά ετούτα, ναι, ποτέ δεν τα έχουμε ξαναειδεί. Το σπίτι το δικό μου πλημμύρισε, ναι.
1: Το νερό μπήκε σε σπίτι ζευγαριού και σκέπασε τα πάντα. Φερτά υλικά έπεσαν στον κεντρικό δρόμο. Μηχανήματα έργου από νωρίς το πρωί καθαρίζουν τους δρόμους. Κάτοικοι με κουβάδες βγάζουν τα νερά από τα πλημμυρισμένα σπίτια και τα καταστήματά τους.
2: Από το πρωί οι κάτοικοι προσπαθούν να καθαρίσουν τις λάσπες που μπήκαν μέσα στα σπίτια τους στα Ζωνιανά.
8: Με τη σκούπα είμαι, διότι το πρωί σηκώνομαι και ανοίγω την πόρτα και μπαίνει το νερό μέσα. Εδώ που στέκω τώρα ήταν 10 πόντους αρασπόνερα.
1: Λόγω της κακοκαιρίας ο Δήμος Μυλοποτάμου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και κλειστές θα παραμείνουν αύριο Παρασκευή όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου.
0: Και είναι μεγάλες οι ζημιές, κυρίες και κύριοι, από την κακοκαιρία στην Κρήτη.

0: είναι σε αυξημένη ετοιμότητα.
1: Σε επίπεδο καταστροφών, Χάρη, από σπίτια, από επιχειρήσεις έχει γίνει μια πρώτη αποτίμηση και το κυριότερο, εάν υπάρχουν οικισμοί, αν υπάρχουν περιοχές που είναι αποκλεισμένες λόγω των φαινομένων.
0: Όχι, αποκλεισμένες περιοχές δεν υπάρχουν. Η αποκατάσταση των προβλημάτων έχει ξεκινήσει με το πρώτο φως της μέρας, ειδικά στον ορεινό Μυλοπόταμο, όπου εκεί ήταν το πρόβλημα. Εδώ στις Γούβες, για μια ακόμα φορά, όπως και το 2020, πλημμύρισε το ριάκι που είναι ακριβώς πίσω μου. Πήρε τη γέφυρα που περνάει απέναντι. Υπάρχουν καταστήματα, υπάρχουν ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Παρέσυρε τρία αυτοκίνητα που κάποιοι παρά τις προειδοποιήσεις που υπήρχαν τα είχαν αφήσει ουσιαστικά μέσα στο ριάκι, και το νερό τα κατέβασε μαζί με τη γέφυρα, τα κατέβασε μέχρι τη θάλασσα.
1: Δυστυχώς έχουμε έναν νεκρό, έναν άνδρα 82 ετών που άνθρωπος πήγε να βοηθήσει το κοπάδι του διότι είχε ενημερωθεί ότι έρχεται αυτό το καιρικό σύστημα. Ο άνθρωπος αυτός, τελικώς, τον παρέσυρε ο χήμαρος. Τι μαθαίνουμε για αυτή την υπόθεση, Χάρη?
0: Εχθές το βράδυ, γύρω στις τέτοια ώρα, γύρω στις 8, ξεκίνησε για να πάει στο ποιμνιοστάσιο του. Μάλιστα, ένας γείτονάς του τον ρώτησε πού πας τέτοια ώρα, και αυτός του απάντησε ότι πάει να βάλει τα πρόβατα στο υπόστεγο, να τα βάλει, δηλαδή, να τα προφυλάξει από τη βροχή, γιατί φοβόταν μην τυχόν και δεν αντέξουν τα ζώα από τη βροχή και τον πολύ δυνατό αέρα που έπνεε εκείνη την ώρα. Ο γείτονας του είπε να τα αφήσει και αυτά θα βρουν τον δρόμο τους, όμως εκείνος πήγε στο ποιμνιοστάσιο. Δυστυχώς τον αναζήτησαν το πρωί συγγενικά του πρόσωπα, είδαν ότι το κινητό του τηλέφωνο ήταν κλειστό, πήγαν από το σπίτι του, δεν τον βρήκαν, ενημέρωσαν αμέσως στις αρχές. Ξεκίνησε μια μεγάλη επιχείρηση από την πυροσβεστική υπηρεσία και την ελληνική αστυνομία. Τελικά στη μία το μεσημέρι εντοπίστηκε καταπλακωμένο σε ένα ριάκι το οποίο είναι σε πολύ κοντινή απόσταση από την μάντρα του, βυθίζοντας το πένθος ολόκληρη την περιοχή.
2: Στον Δήμο Χερσονήσου, χωριά έχουν αποκλειστεί και δρόμοι είναι απροσπέλαστοι από τις κατολιστήσεις, τις Γούβες. Η θάλασσα βγήκε στη στεριά και οχήματα, σπίτια και επιχειρήσεις βυθίστηκαν στη λάσπη. Θα μας πει περισσότερα η Κάτια Νιάκαρη.
3: Γούβες, Δήμου Χερσονήσου. Ο παραλιακός δρόμος έχει κοπεί στη μέση. Οχήματα παρασύρονται στη θάλασσα από τα ορμητικά νερά του Γουβιανού ποταμού που υπερχείλησε.
4: We are coming from the breakfast and then the water comes and we are on the bridge and then the cars are coming and then the water and the cars are crashing to the bridge and it was very very scared. Yes.
3: Κάποιοι τουρίστες μάλιστα τραβούσαν βίντεο με τα κινητά τους τηλέφωνα.
4: The water is coming and then the car is coming too and is crashing on the bridge.
3: Η περιοχή γέμισε λάσπες και φερτά υλικά που κατέβηκαν μαζί με τα νερά του ποταμού σαν χήμαρος. Με εξκαφέα γίνεται προσπάθεια να απομακρυνθούν από τις λάσπες που γέμισε όλη η περιοχή. Οχήματα που κόλλησαν, ενώ για αρκετές ώρες οι τουρίστες δεν μπορούσαν να βγουν από το ξενοδοχείο τους.
4: I think four hours, yes.
3: Αρκετές είναι οι μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες δεν είχε καθαριστεί ο ποταμός.
5: Για άλλη μια φορά έχουμε προβλήματα με τον ποταμό εδώ. Δεν υπάρχουν σωστές υποδομές, γεμίζουμε νερά.
6: Μα δεν είναι καθαρός, είναι επικίνδυνο να πάρει αμάξα ό,τι βρει.
7: Το ρέμα των Γουβών για το οποίο βρισκόμαστε δυστυχώς ήταν ακαθάριστο, με αποτέλεσμα να μπλοκάρουν γέφυρες στην παραλία και να ακολουθήσουν αυτοκίνητα που πήγανε στη θάλασσα.
3: Ορμητικά νερά μετέτρεψαν τους δρόμους σε ποτάμια στη Φινικιά, με τους κατοίκους να ζουν εφιαλτικές καταστάσεις. Ο ποταμός Δρακουλιάρης υπερχείλησε και ένας χήμαρος κατέβηκε από το κεντρικό δικό δίκτυο, μετατρέποντας τον δρόμο σε ποτάμι και πλημμυρίζοντας σπίτια και καταστήματα. Το 112 ήχησε για περιορισμό των μετακινήσεων, ενώ από Φινικιά και Μαλάβες 12 άτομα μεταφέρθηκαν από την πυροσβεστική σε ασφαλή σημεία.
2: Πάμε να ακούσουμε και αναλυτική πρόγνωση, κυρίες και κύριοι, για τις επόμενες

0: Ώρες και ημέρες, η Χριστίνα Σούζη πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
1: Να πω καταρχάς ότι αυτή είναι η τελευταία εικόνα του δορυφόρου και αυτή την ώρα βρέχει ακόμα στην Κρήτη, αλλά με λιγότερο έντονα φαινόμενα. Τι κάναμε σήμερα? Είναι μόνο τα σημερινά, έτσι δεν είναι τα χθεσινά, δηλαδή από τη μία η ώρα που άλλαξε η μέρα μέχρι και αυτή την ώρα τα ανόγια είχαν το μεγαλύτερο ύψος βροχής, 289 χιλιοστά, Τζερμιάδο Λαστίου 203, Άγιος Νικόλαος 163, Άση Γωνιά Χανίων 126, Σαμαριά Ξυλόκαστρο 127 και Σαμαριά Φαράγγι 104. Και βρέχει ακόμα εκεί στην
2: Για να καταλάβουμε, για τις ώρες αυτές που χρειάστηκαν για να έχουμε αυτά τα ύψη βροχής, 289 χιλιοστά για παράδειγμα στα Νόγια, είναι λογικό, δείχνει ότι το φαινόμενο ήταν έντονο, ότι είχε ραγδαιότητα?
1: Όχι, ότι ήταν έντονο και είχε ραγδαιότητα και έπεσε σε ορεινά μέρη και κατέβηκε προς τα κάτω. Γι' αυτό και παρέσυρε μέχρι
2: και η θάλασσα βγήκε στη στεριά με τις εικόνες που είδαμε νωρίτερα.
1: Γι' αυτό και είναι έντονο. Είναι έντονο. Και δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Αυτό
2: τι έχουμε από εδώ και πέρα?
1: Άρα λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε από τώρα που μιλάμε και μέχρι αύριο το πρωί. Θα βρέχει μεν ξανά στην Κρήτη, καλά και σε άλλες περιοχές, αλλά θα είναι λιγότερο έντονα τα φαινόμενα. Άρα λοιπόν, μέχρι αύριο το απόγευμα θα υπάρχει μία ανάπαυλα. Όταν λέω ανάπαυλα,
2: ένα μικρό παραθυράκι.
1: Ένα μικρό παραθυράκι. Σε αυτό το παραθυράκι ίσως θα μπορούσε κάποιος να κάνει ορισμένα πράγματα. Δηλαδή να διορθώσει ό,τι μπορεί να διορθώσει μέχρι να έρθει το επόμενο.
2: Αλλά να μην αναθαρρύσουμε. Έρχεται νέο σύστημα.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι Παρασκευή βράδυ. Βλέπεις ότι άρχισε να κοκκινίζει, να γίνονται σκούρα πάλι εκεί τα χρώματα στην Κρήτη. Από λοιπόν αύριο αργά το βράδυ και μέχρι το Σάββατο το απόγευμα η Κρήτη ξανακοκκινίζει.
2: Περίπου δηλαδή ένα 24ωρο γεμάτο. Όχι ακριβώς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η Κρήτη που έχει ήδη επιβαρυνθεί τις προηγούμενες ώρες, έρχεται ένα δεύτερο σύστημα με την ίδια ένταση.
1: Ξαναλέω, από αύριο αργά το απόγευμα προς το βράδυ,
2: μέχρι το Σάββατο το απόγευμα.
1: Νύχτας, και μέχρι το Σάββατο το απόγευμα, ναι, περίπου με την ίδια ένταση. Λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, θα το δούμε και με τα αυριανά στοιχεία. Αλλά ναι, θα είναι και αυτό αρκετά έντονο. Άρα λοιπόν, μέχρι αύριο, μέχρι το Σάββατο το απόγευμα βράδυ, στη συνέχεια φαίνεται προς το βράδυ προς την Κυριακή να αρχίσουν να εξασθενούν τα φαινόμενα και θα εξασθενήσουν ακόμα περισσότερο το Σάββατο για να ενισχυθούν λίγο, την Κυριακή συγγνώμη, για να ενισχυθούν λίγο στα Δωδεκάνησα. Να είναι δηλαδή να πάει και εκεί το
2: μετατοπίζεται
1: σύστημα.
2: Λίγο το σύστημα. Φτούξε ελευθεριά όμως την Κυριακή, για την Κρήτη τελειώσαμε.
1: Και τη Δευτέρα πια παντού.
2: Λιακάδα.
1: Σχεδόν.
2: Κάπως.
1: Ναι.
2: Ανέμους, Χριστίνα.
1: Λοιπόν, αυτό που είναι επίσης πολύ σημαντικό να πούμε είναι ότι αύριο θα έχει στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 8 και τοπικά 9 μποφόρ.
2: Τα 9
1: μποφόρ είναι απαγορευτικό. Όποιος θέλει να ταξιδέψει, προφανώς θα πρέπει να επικοινωνεί με τα κατατόπους λιμεναρχεία.
0: Στο σημείο αυτό θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά από τώρα.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
6: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μεγάλη προσφορά.
9: Όχι, όχι.
8: Τεράστια προσφορά.
9: Ούτε.
8: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
7: Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία.
9: Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 8 και 28 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο δελτίο μας. Στην Ανατολική Μεσόγειο, νοτίος των κατεχομένων, η Τουρκία βγάζει ξανά το Oruç Reis και την ίδια στιγμή το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας απειλεί ότι δεν θα επιτρέψει την πότιση καλωδίου εκτός και αν ζητηθεί άδεια. Μήνυμα ισχύως και με πολλούς συμβολισμούς εξέπεμψε από τη Λευκωσία και τη στρατιωτική παρέλαση ο Νίκος Δένδιας. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
2: Η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει άδεια για τις έρευνες του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης, ξεκαθαρίζει η κυβέρνηση την ώρα που η Άγκυρα επιμένει στην εμπριστική ρητορική.
3: Δεν τίθεται ζήτημα άδειας. Το έργο θα προχωρήσει κανονικά με βάση τον αρχικό προγραμματισμό και τίποτα περισσότερο δεν χρειάζεται να υποθεί πέραν όσων έχουμε πει μέχρι τώρα και ισχύουν στο ακέραιο.
2: Είχε προηγηθεί η προκλητική αναφορά του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας.
4: Η χώρα μας στο πλαίσιο των δικαιωμάτων και των εξουσιών της που απορρέουν από την ιδιότητά της ως παράκτιο κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο δεν θα επιτρέψει καμία μία διοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας.
2: Την ίδια ώρα η Άγκυρα βγάζει ξανά το Oruç Reis στην Ανατολική Μεσόγειο επιχειρώντας τη δημιουργία τετελεσμένων στην θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κύπρου ανήμερα της επετείου ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η ναύτεξ που εξέδωσε το τουρκικό πολεμικό ναυτικό καλύπτει τη θαλάσσια περιοχή από το Ανεμούριο στις τουρκικές ακτές μέχρι την κατεχόμενη Κερίνια με ισχύ έως τις 26 Οκτωβρίου. Το Oruç Reis, συνοδεία τουρκικών πολεμικών πλοίων, πρόκειται να πραγματοποιήσει έρευνες για τη δημιουργία υποθαλάσσιου αγωγού που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Τουρκία στο ψευδοκράτος. Οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας επιτείνουν τις εντάσεις και υπονομεύουν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, τονίζει η Αθήνα.
5: Η Τουρκία εξήγηλε παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ της Τουρκίας και της παράνομης αποσχιστικής οντότητας. Η ενέργεια αυτή συνιστά μια ακόμη προκλητική μονομερή ενέργεια.
2: Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίων της Κύπρου, τόνισε ο Νίκος Δένδιας από τη Λευκωσία.
6: Είδατε τα ελληνικά φτερά σήμερα πάνω από το χώρο της παρέλασης. Είδατε την παρέλαση της Ελβίκ. Δεν μπορούμε και να ξεχάσουμε. Ένα κράτος που επί μισό και πλέον αιώνα υφίσταται τις συνέπειες εισβολής και κατοχής.
2: Ελληνικά F-16 που μετασταθμεύουν στην Πάφο για την ενίσχυση της αεράμινας του νησιού πέταξαν πάνω από τη Λευκωσία, ενώ στο λιμάνι της πόλης βρίσκεται η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Στην παρέλαση πήραν μέρος τμήματα της Ελβίκ αλλά και πεζοπόρα από τη Γαλλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία και την Αίγυπτο. Ενώ για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν τα νέα αντιεροπορικά μπαράκ ΜΕΧ της Εθνικής Φρουράς που θα διαθέτει σύντομα και η Ελλάδα. Την ίδια ώρα, πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί το σχόλιο του Άγγελου Συρίγου για ελληνική υποχώρηση στην περίπτωση των ερευνών νοτίως της Κάσου.
7: Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού, διότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να επιληθεί το θέμα μέσα από το διάλογο και τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου.
3: Μιλάει και με την ακαδημαϊκή του ιδιότητα, πάντοτε με ευπρέπεια σε ό,τι λέει. Καμία υποχώρηση δεν υπήρξε σε σχέση με την έρευνα και την πόντιση του ηλεκτρονικού καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
8: Ποιος λέει την αλήθεια και ποιος προσβάλλει ποιον. Ο κύριος Συρίγος που σε μια κρίση ειλικρίνειας παραδέχθηκε το αυτονόητο ή ο κύριος Μητσοτάκης που προσπαθεί να πείσει όλες και όλους εμάς ότι δεν καταλάβαμε τίποτα.
2: Η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για δεύτερη φορά κατά την τρέχουσα θητεία της.
1: Στην Τουρκία είτε βγάζουν ανακοινώσεις είτε διαφημίζουν τα οπλικά του συστήματα. Αυτή τη φορά τα έκαναν και τα δύο ταυτόχρονα. Θα μας πει περισσότερα ο Μανώλης Κωστίδης.
9: Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας και την περασμένη εβδομάδα είχε βγάλει ανακοίνωση για το καλώδιο, αλλά αυτή τη φορά βλέπουμε ότι είναι πολύ πιο σκληρή και πολύ πιο ξεκάθαρη η ανακοίνωση, διότι πρώτα απ' όλα βάζει στο κάδρο και τη Λιβύη και τους Τουρκοκύπριους, λέγοντας ότι η Τουρκία έχει συμφωνίες μαζί τους. Και εκεί, σε όλη αυτή την περιοχή, είναι η υφαλοκρηπίδα της. Και δεύτερον, αποκλεί οποιαδήποτε ενέργεια, ακόμη και πόντιση καλωδίου, αλλά και έρευνα, δίχως να προηγηθεί και συνεννοήσει και αδειοδότηση από την Τουρκία. Αυτό από το Υπουργείο Αμεσογείας είναι ξεκάθαρο, δεν χρειάζεται ερμηνεία, άρα αποκλεί ακόμα και τα σενάρια της μετατόπισης του καλωδίου έξω από τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας. Τα αφήνει αδιάφορη την Τουρκία αυτό το πράγμα. Είναι εκεί η φαλοκρηπίδα, μας λέει, και εκεί πρέπει να δώσουμε μια άδεια. Θα το δούμε πώς θα προχωρήσει το ζήτημα αυτό. Την ίδια ώρα όμως, Λένα, όπως πολύ σωστά ανέφερες, βορείως της Τουρκίας, εκεί στη Ριζούντα, έγινε μια εκτόξευση. Άλλη μία του βαλιστικού πυράβλου Ταϊφούν, μάλλον ο Ταϊφούν 3, ο οποίος εκτοξεύθηκε το μεσημέρι. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν αυτές τις εικόνες που παρακολουθείτε και σύμφωνα με τους αναλυτές, μέχρι τα τέλη του 27, δηλαδή σε περίπου 1,5 χρόνο, θα ξεκινήσει η μαζική παραγωγή του Ταϊφούν 3. Ήδη παραδίδονται οι Ταϊφούν 2 και 1 στις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις. Αλλά είχαμε και μια πολιτική εξέλιξη στην Τουρκία, Λένα.
10: Με αντιδράσεις έντονες όπου... εντός του Κοινοβουλίου.
9: Ναι, διότι σήμερα ξεκίνησαν οι εργασίες στο τουρκικό κοινοβούλιο και είχε μια ομιλία ο Ερντογάν. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Γιουροζέλ, στο νέο κόμμα, αφού του πήραν το κόμμα και το δώσαν στον Κρυσδάρογλου, οι δικαστικές αρχές, αποφάσισε μόλις ανέβηκε στο βήμα ο Ερντογάν να σηκωθεί να φύγει και ο ίδιος και οι βουλευτές του. Μια σοκαριστική εικόνα, ο ίδιος δήλωσε ότι δεν μπορεί να μείνει στο κοινοβούλιο όταν αυτός ο άνθρωπος φυλάκισε τον υποψήφιο για την Προεδρία, τον Εκρήμη Μάμαουλ και τον Δήμαρχό μου, εκβιάζει δημάρχους και στελέχη μου να ενταχθούν στο κόμμα και βεβαίως κλέβει τα χρήματα του κόσμου ή τα στελέχη του από το χρηματιστήριο. Μια εικόνα που πραγματικά δεν συνδέεται πολλές φορές στην Τουρκία.
1: Για την ένταση που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στην περιοχή μας, ο Μιχάλης Ιγνατίου, ανταποκριτής μας στην Ουάσιγκτον, απίθυνε ερώτημα στο State Department. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
11: Στις 6 Οκτωβρίου αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο λόγος της επίσκεψης του Μάρκο Ρούπιο είναι ο στρατηγικός διάλογος που θα πραγματοποιηθεί αυτή τη φορά στην Αθήνα. Ο κύριος Ρούπιο θα συνοδεύεται από υφυπουργούς και άλλους αξιωματούχους οι οποίοι ασχολούνται με πάρα πολλά θέματα, με την εξωτερική πολιτική, την άμυνα, την ασφάλεια, την ενέργεια, την τρομοκρατία και με πολλά άλλα θέματα, ακόμα και με τον πολιτισμό, για να καταλάβουμε. Οι σχέσεις της Αθήνας τώρα με την Ουάσιγκτον είναι εξαιρετικές, δεν υπάρχουν προβλήματα και η συνεργασία είναι άψογη σε αντίθεση με άλλες χώρες της περιοχής, οι οποίες εκμεταλλεύονται την Αμερικανική υπερδύναμη χωρίς να προσφέρουν τίποτα στις σχέσεις τους με τις ΗΠΑ. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας φτάνει στην Αθήνα σε μια περίοδο όπου τα πάντα είναι ρευστά λόγω του πολέμου με το Ιράν και λόγω της προκλητικότητας του Προεδρού της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα, την Κύπρο και κυρίως το Ισραήλ. Και είναι υποχρεωμένος ο κύριος Ρούμπιο να τοποθετηθεί, Λένα, για όλα αυτά τα θέματα. Αν και το State Department δυστυχώς
10: δεν έδειξε τέτοιο σήμα. Απίθυνες ερώτημα για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και είχαμε απάντηση.
11: Λοιπόν, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι ο Ουάσιγκτον δεν επιθυμεί να εμπλακεί και να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, διότι είναι η Τουρκία που παρανομεί ασύστολα στο Αιγαίο και στην Κύπρο και είναι η Τουρκία που απειλεί ανοιχτά και το Ισραήλ, το μεγαλύτερο σύμμαχο των Αμερικανών στην περιοχή. Όταν λοιπόν ζητάμε τοποθέτηση για τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στο Αιγαίο, δεν γίνεται η απάντηση, Λένα, να είναι ποντιοπυλατική.
10: Τόσο
11: χλιαρή. Ο εκπρόσωπος λοιπόν του State Department μου είπε πρώτα απ' όλα ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι πολύτιμοι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Χαίρομαι πολύ. Και μου είπε ότι ενθαρρύνουμε την Ελλάδα και την Τουρκία να επιδιώξουν διμερή διάλογο για την επίλυση τυχών ζητημάτων διαφωνίας συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Καμία καταδίκη των προκλητικών πράξεων.
9: Άρα οι Αμερικανοί λένε βρείτε τα. Μιχάλη, αν καταλαβαίνω καλά,
10: αλλά μεταξύ
9: οι Αμερικανοί
10: σας
9: λένε βρείτε τα.
11: Ναι. Μανώλη, η δήλωση είναι ξεκάθαρη. Δεν υπάρχει άλλη ερμηνεία. Απλά αυτό που με ενοχλεί προσωπικά, αν θέλετε, είναι ότι δεν καταδικάζει αυτές τις προκλητικές πράξεις της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας κυρίως.
1: Η Για ένα μήνα παρατείνεται η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία, όπως αποφασίστηκε στο Κισέα που συνοδρίασε το απόγευμα υπό τον Πρωθυπουργό. Την ίδια ώρα στις Βρυξέλλες συζητείται η ελληνική πρόταση για το μεταναστευτικό και πάγωμα χορήγησης ασύλου υπό προϋποθέσεις. Θα ακούσουμε τον Σταύρο Ιωαννίδη.
12: Με απόφαση του Κισέα, λένε, παρατείνεται η παραμονή του στη Σαουδική Αραβία για έναν ακόμη μήνα. Μία απόφαση στην οποία βαρύνοντα ρόλο έχει παίξει η όξυνση της έντασης στο τελευταίο διάστημα, οι επιθέσεις των Χούθη στον πετρελαιοκόγο Ανατολής Δύσης, που έχει ως αποτέλεσμα να εκτοξευθούν οι τιμές στα καύσιμα. Και βεβαίως, όπως τουλάχιστον είπε ο Νίκος Δένδιας βγαίνοντας από το Μέγαρο Μαξίμου, θα επιληθούν και τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με τη Σαουδική Αραβία ως προς την υποστήριξη του συστήματος αναβαθμίσεις και την αναπλήρωση των πυρομαχικών. Να θυμίσουμε βεβαίως ότι έχει τουλάχιστον 12 καταρρύψεις η ελληνική δύναμη της Σαουδικής Αραβίας βαλιστικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών από το Ιράν και από τους Χούθη της Ιεμένης.
1: «24 ώρες μετά το θρίλερ με την πτήση της Fly Dubai, ο δράστης ανακρίνεται στη Σαουδική Αραβία και τα κίνητρα παραμένουν μυστήριο. Η Ισραηλινή ηγεσία λέει ότι γλίτωσαν από ένα χτύπημα αντίστοιχο της 11ης Σεπτεμβρίου, αλλά ότι είναι νωρίς για να πούν ποιος κρύβεται από πίσω. Η αεροπορική εταιρεία έχει παγώσει τις πτήσεις από και προς το Ισραήλ και πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών αναζητούν την άκρη του νήματος. Αν ήταν απόπειρα τρομοκρατίας και αν ο δράστης ήταν μοναχικός λύκος ή αν ανήκει σε κάποιον θύλακα. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα. Γιώργος Φελίδης, πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
13: Επισήμως δεν γνωρίζουμε το κίνητρο αλλά ούτε και σε ποιο σημείο βρίσκονται οι έρευνες. Όλα τα πιθανά σενάρια, από την τρομοκρατία μέχρι τις ψυχικές διαταραχές, εξετάζονται. Τίποτα δεν αποκλείεται προς το παρόν, λέει μια πηγή. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ισχυρίζεται ότι ο δράστης συγκυβερνήτης του αεροσκάφους έχει ριζοσπαστικοποιηθεί, δίχως όμως να μοιράζεται περισσότερες πληροφορίες δημόσια. Τοπικοί αξιωματούχοι αναφέρουν ανώνυμα πως ο δράστης ανακρίνεται από τις αρχές του Ριάντ, οι οποίες συνεργάζονται με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τις Πολιτείες, το Ομάν αλλά και το Ισραήλ. Άγνωστο παραμένει σε ποιο βαθμό εκτείνεται αυτή η συνεργασία. Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, ο συγκυβερνήτης έδρασε μόνος του. Ωστόσο, αυτό δεν επιβεβαιώνεται από επίσημη πηγή από το Ισραήλ, ούτε από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή το Ομάν, από όπου κατάγεται ο δράστης.
1: Στα δικά μας και πάλι, το ηλεκτροσόκ στην ενέργεια φέρνει ντόμινο ανατιμήσεων που φτάνουν στο ράφι είτε εντός των επόμενων δύο μηνών είτε από την 1η Ιανουαρίου. Οι παράγοντες της αγοράς υπολογίζουν αυξήσεις που δεν αποκλείεται να φτάσουν μεσοσταθμικά το 12% με τα γαλακτοκομικά να είναι στους κόκκινους κωδικούς. Αυξήσεις που δοκιμάζουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό που ήδη αντιμετωπίζει επιπλέον βάρη και αυξημένο κόστος ζωής. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Έλενα Χελβατζόγλου.
14: Αυξημένο κόστος ενέργειας και ακριβότερες πρώτες ύλες φέρνουν ανατιμήσεις και στα ράφια. Δεν το αρνήθηκε μιλώντας στον Sky και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.
15: Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, μπορεί να υπάρξουν αυξήσεις, βεβαίως. Εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Θα είμαστε από πάνω, γι' αυτό φτιάξαμε την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή.
14: Παρά τη συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ, οι πρώτες ανατιμήσεις έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους.
16: Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, τα γαλακτοκομικά είναι ο πρώτος κλάδος της βιομηχανίας που από σήμερα φέρνει αυξήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Με τις ανατιμήσεις να κινούνται μεσοσταθμικά μεταξύ 7 και 12%.
17: Η ακρίβεια έρχεται από την ενέργεια, από τους φόρους και όχι από το γάλα και από το.
14: Σύμφωνα με την έρευνα που κάναμε μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση στραγγιστού γιαουρτιού 2% σε συσκευασία 850 γραμμαρίων. Από τα 2,96 ευρώ που κόστησε χθες, σήμερα η τιμή του έφτασε στα 3,94 σε μία λυσίδα. Πρόκειται για αύξηση πάνω από 33%.
18: Δεν πλησιάζει τη φέτα, δεν θα πάρω μισό κιλό, θα πάρω ένα τέταρτο. Φωτιά και λαύρα. Μόνο ψυγείου που δεν είναι.
19: Μαρτύριο, κοπέλα, μαρτύριο.
14: Συσκευασία τύπου Γκούντα σε φέτες 340 γραμμαρίων από τα 4,15 ανέβηκε στα 4,68 ευρώ, δηλαδή 53 λεπτά ακριβότερα.
16: Σήμερα είδατε μια παραπάνω αύξηση στα ράφια όσον αφορά στις τιμές των γαλακτοκομικών.
20: Από ό,τι παρατήρησα, ναι, είδα. Αρκετά μεγάλη.
21: 30-40%.
14: Θα ακολουθήσουν αυξήσεις σε προϊόντα που έχουν ως βασική πρώτη ύλη το σιτάρι, όπως ψωμί, δημητριακά και αρτοσκευάσματα. Και στη συνέχεια οι υπόλοιπες βιομηχανίες.
22: Είναι θεαματική η ακρίβεια, θεαματική και αλματώδης.
14: Το ένα σενάριο θέλει τις επόμενες αυξήσεις κατά κύματα το επόμενο δίμηνο. Το δεύτερο τις θέλει από την πρωτοχρονιά. Αλλά όπως λένε παράγοντες της αγοράς, οι αυξήσεις είναι σίγουρες. Το ερωτηματικό είναι το ύψος τους.
1: Με την παραγωγή στη Μέση Ανατολή να έχει πέσει σχεδόν στα 13 εκατομμύρια βαρέλια ημιρησίως από τα 19 πριν τον πόλεμο και έναν βαρύ χειμώνα που έρχεται, η Ουάσιγκτον βγάζει το μπαζούκα και απειλεί με πάυση των εξαγωγών ντίζελ. Οι πιέσεις εν μέσω εκλογών είναι αμήλικτες, η βενζίνη στις ΗΠΑ φλερτάρει και με τα 7 δολάρια το γαλόνι και ο Τραμπ εξάγει την κρίση στέλνοντας τελεσίγραφο στους Ευρωπαίους να απελευθερώσουν στρατηγικά αποθέματα ντίζελ. Θα ακούσουμε περισσότερα από τον Χρυσόστομο Τσούφη.
23: Απελευθερώστε ντίζελ από τα στρατηγικά σας αποθέματα για να μειωθεί η πίεση στην αγορά και να πέσουν οι τιμές. Αλλιώς το αμερικανικό ντίζελ θα σταματήσει να έρχεται στην Ευρώπη. Ο εκβιασμός της κυβέρνησης Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, όσο ευθύς, άλλο τόσο όμως.
1: Είναι κάτι που σκεφτόμαστε, που το συζητάμε κάθε μέρα, απλά φαίνεται ότι θα έχει αρνητική επίπτωση στην αμόλυβδη. Θα ανέβαινε λίγο, το ντίζελ θα έπεφτε λίγο.
23: Η Διεθνής Αρχή Ενέργειας είχε ανακοινώσει απελευθέρωση 400 εκατομμυρίων βαρελιών, με την Ευρώπη να καλύπτει μόλις το 20%, δηλαδή περί τα 80 εκατομμύρια. Οι Αμερικανοί δεν το ξέχασαν και τώρα ζητούν την απελευθέρωση εντός εξαμήνου επιπλέον 120 εκατομμυρίων βαρελιών. Σύμφωνα με το Reuters, τα έχουν ιδιαίτερα με Γερμανούς και Γάλλους, την ώρα που Βερολίνο και Παρίσι δηλώνουν άγνοια. Οι Βρυξέλλες πάντως παραδέχονται τις επαφές με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
1: Έχουμε επαφές με την Αμερικανική κυβέρνηση.
23: Η Κομισιόν παραδέχεται επίσης πυρετώδεις επαφές μεταξύ των κρατών μελών. Ξεκαθαρίζει όμως ότι οποιαδήποτε απόφαση δεν μπορεί να είναι προϊόν πίεσης, καθώς υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία στο πλαίσιο λειτουργίας της Διεθνούς Αρχής Ενέργειας.
1: Πρώτα απ' όλα, οποιαδήποτε απελευθέρωση αποθεμάτων από τη Διεθνή Αρχή είναι εθελοντική. Κάνει μία σύσταση για τις ποσότητες που απαιτούνται από κάθε μέλος και μη ευρωπαϊκές χώρες και τα μέλη μας πρέπει να ενημερώσουν τη Διεθνή Αρχή για τα αποθέματα που απελευθερώνουν.
23: Οι Αμερικανοί πάντως έσπευσαν να προκαταλάβουν το τελικό αποτέλεσμα.
1: Θα ακούσετε ανακοινώσεις μας από τους φίλους μας στην Ευρώπη για νέες προμήθειες που θα μπουν στην αγορά. Θα πιέσουν σημαντικά προς τα κάτω το ντίζελ.
23: Η Ρωσία ανανέωνε ως το τέλος Οκτωβρίου τη δική της απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ.
1: Οι 120 δόσεις που κλείνουν το μάτι στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και δεν δόθηκαν στη Θεσσαλονίκη μπαίνουν στον πυρήνα της αντιπαράθεσης κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης που ερίζουν για την πατρότητα του μέτρου, όπως και για τα μέτρα για την μείωση της τιμής των καυσίμων που ζητάει η Ελλάδα στην επιστολή του Πρωθυπουργού στην Κομισιόν. Πάμε να ακούσουμε τη Χρύσα Μπάτου.
24: Με κεντρικό μήνυμα δεν ζητάμε φόρο αλλά χώρο, ο Υπουργός Οικονομικών εξειδίκευσε τη στρατηγική των κυβερνητικών παρεμβάσεων, απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για αναποτελεσματικά μέτρα.
25: Η αντιπολίτευση γενικά στα μέτρα τα οποία έχει προτείνει έχει μειωμένη αξιοπιστία. Τώρα ζητάνε πρόσθετες παρεμβάσεις, τις οποίες άμα τις κάνουμε με τον τρόπο με τον οποίο τις ζητάνε, η χώρα θα γίνει κόκκινη. Η στρατηγική είναι τα ωφέλη της ανάπτυξης να γυρνάνε πίσω στον κόσμο.
24: Η κόντρα Νέας Δημοκρατίας Πασόκ για τα μέτρα κορυφώθηκε στην Ολομέλεια. Υποκρισία καταλόγησε στην κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας σκοπτικά τις επιστολές του Πρωθυπουργού στην Κομισιόν για τα καύσιμα.
26: Γιατί πετάτε τον μπαλάκι στις Βρυξέλλες? Ξέρετε, κύριε Θεοδωρικάκο, τι μου θυμίζουν οι τόσες αναπάντητες επιστολές του Πρωθυπουργού προς την κυρία Φον ντερ Λάιεν? Το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, τα γαλάζια σου γράμματα, που καταλήγει όμως μια ζωή περιμένω μα δεν γίνονται θαύματα.
27: Έχετε κάνει μια επιλογή στρατηγικής περιχαράκωσης του χώρου σας τη στιγμή που στη χώρα, στην πραγματικότητα, υπάρχει μια ευρεία κοινωνική πλειοψηφία του μέτρου και της λογικής. Έδωσε την κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία.
24: Για ημίμετρα έκαναν λόγο και τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Ένα κύμα ακρίβειας που διαρκεί πλέον πάνω από 5 χρόνια και δεν ήταν φυσικά μια πρόσκαιρη αναταραχή.
3: Τα μέτρα λοιπόν που ανακοίνωσε χθες για την καταιγίδα που έρχεται ο Πρωθυπουργός είναι ασπιρίνη στη γάγγρενα των πτωχευμένων Ελλήνων.
4: Η λύση για το ιδιωτικό χρέος βρίσκεται στην πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι σε ρυθμίσεις που έχουν διπλάσιο επιτόκιο.
5: Από την κυβέρνησή του εκπορεύεται η αστάθεια η οποία έχει προκαλέσει τις εκρήξεις στις τιμές ενέργειας.
25: Δεν τολμά να αγγίξει τα δηληστήρια και παίρνει μέτρα μόνο για 15 μέρες.
24: Η ρύθμιση των 120 δόσεων αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στον Οκτώβριο.
1: Στη Βουλή προέκυψε μια αναστάτωση για κάτι που είπε ή υπονόησε ο Νικήτας Χακλαμάνης σχετικά με την αύξηση των αποζημιώσεων των βουλευτών. Η Άντζη Κούγη θα μας πει περισσότερα.
6: Είναι ένα ζήτημα το οποίο τέθηκε δημόσια από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια, η οποία κατήγγειλε πως επίκειται αύξηση των αποζημιώσεων που λαμβάνουν οι βουλευτές για την συμμετοχή τους στις επιτροπές. Στη συνέχεια, ο αντιπρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Πάρης Κουκουλόπουλος σημείωσε ότι ήταν και εκείνος η διάσκεψη των προέδρων και διευκρίνησε ότι δεν υπήρξε καμία ανακοίνωση από τον πρόεδρο της Βουλής, αλλά υπήρξε μία συνομιλία που κατέστη σαφές ότι δεν έχει κατατεθεί κάποια τέτοια πρόταση. Σύμφωνα πάντως τώρα με τους κύκλους του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, το ζήτημα έχει τεθεί στον Πρόεδρο από βουλευτές και από μέλη της διάσκεψης και στο παρελθόν, ενώ ετέθη στο περιθώριο της σημερινής συνεδρίασης μετά το τέλος της. Ο Πρόεδρος τους παρέπεψε στα κόμματά τους, λέγοντας όπως εγώ δεν παίρνω τέτοια απόφαση. Αν τα κόμματα συμφωνήσουν και δεν υπάρχουν αντιδράσεις, θα το δούμε από τη νέα χρονιά.
10: Και είχαμε και μια νέα αίσθηση αντιπαράθεσης μεταξύ Ανδρουλάκη Κωνσταντοπούλου και Τάκη Θεοδωρικάκου, που ξεκίνησε από τις κερκίδες γηπέδου και έφτασε και έγινε επιπροσωπικού.
6: Ακριβώς. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε ελλιπή αντιπολιτευτική δραστηριότητα από το ΠΑΣΟΚ και σύμπραξη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη Νέα Δημοκρατία, αναφερόμενη και στην κοινή παρουσία που είχαν πριν από λίγες μέρες στο γήπεδο ο Νίκος Ανδρουλάκης μαζί με τον Μαργαρίτη Ισχυνά. Ενώ στη συνέχεια, όσον αφορά τον Τάκη Θεοδωρικάκο, κατήγγειλε, έκανε λόγο για επιχείρηση σύμπραξης όσον αφορά έλεγχο, στον οποίο ετέθη συγγενής του κυρίου Θεοδωρικάκου, με την αντίδραση και από τις δύο πλευρές να είναι άμεση και σφοδρή.
1: Πάμε να ακούσουμε και το σχετικό ηχητικό απόσπασμα από την κόντρα στη Βουλή.
7: Την προηγούμενη φορά, κύριε Ανδρουλάκη, που ήσασταν εδώ, φύγατε από εκείνη την έξοδο, ο κύριος Χινάς έφυγε από την άλλη έξοδο και βρεθήκατε μαζί στο γήπεδο σαν να μην έτρεχε τίποτε. Ο κύριος Θεοδωρικάκος πριν από 2 μόλις μέρες έτυχε υπόθαλψης από το κόμμα του για το γεγονός ότι από την θέση του εν ενεργεία Υπουργού Προστασίας του Πολίτη παρενέβη σε υπόθεση που αφορούσε έλεγχο συγγενικού του προσώπου και μάλιστα του γιού του.
3: Εγώ δεν είμαι πρόεδρος στον Παναθηναϊκό όπως ήταν ο πατέρας σας. Οπότε όταν πάω στο γήπεδο κάθομαι σε μία θέση και πάω συχνά στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Δεν καθορίζω ποιοι θα κάσουν δίπλα μου.
27: Στον χώρο του παραλογισμού ας κυριαρχήσει η κυρία Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία έκανε την ναζιστική επιλογή όταν θέλει να χτυπήσει πολιτικό αντίπαλο να χτυπάει οικογένειες. Ούτε η μαφία δεν τα κάνει αυτά.
1: Στη Γαλλία, βίαιη μορφή λαμβάνουν οι μαθητικές κινητοποιήσεις με αποκλεισμού σχολείων, συγκρούσεις με την αστυνομία και επιθέσεις σε διευθυντές σχολείων. Στο κίνημα έχουν προσθεθεί φοιτητές και εκπαιδευτικοί. Πάμε να ακούσουμε τα νεότερα. Η Κορίνα Γεωργίου, πριν από λίγο, στη Λένα Φλιτζάνη.
8: Η γαλλική πρωτεύουσα φλέγεται. Στο βόρειο προάστιο του Ομπερβιλιέ, μαθητές έβαλαν φωτιά σε κάδους και συγκεντρώθηκαν για να αποκλείσουν την είσοδο των λυκείων τους με τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση δακρυγόνων. Ενώ στη Λίλ, οι νεαροί διαδηλωτές άναψαν φωτιές και βανδάλισαν στάσεις λεωφορείων. Τουλάχιστον 2 διευθυντές σχολείων τραυματίστηκαν, ένα στο λύκειο Μπλες Πασκάλ στη Ρουέν και ένα στο λύκειο Ελίζα Λεμονιέ στο Πτή και Βηγή, σε περιστατικά που χαρακτηρίστηκαν ως απαράδεκτες επιθέσεις απίστευτης βίας.
24: Βλέπουμε πλάνα από τη Ρουέν. Τους παρασχέθηκαν λοιπόν οι πρώτες βοήθειες από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Ο Υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε στα περιστατικά βίας, λέγοντας πως ένα σχολείο πυρπολήθηκε και οι ταραξίες περιέλουσαν μέλη του προσωπικού με βενζίνη. Ένταση επικράτησε και στην Τιζόν έξω από Λύκειο, ενώ στο χάος έχουν βυθιστεί και άλλες γαλλικές πόλεις. Πάνω από 900 περιστατικά έχουν καταγραφεί μόνο σήμερα σε όλη την επικράτεια, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα. Το γραφείο του Πρωθυπουργού συγκάλεσε σύσκεψη κρίσης για τις μαθητικές κινητοποιήσεις που έχουν προκαλέσει τον τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων και έχουν οδηγήσει σε εκατοντάδες προσαγωγές. Σύμφωνα με τον Υπουργό Παιδείας, δόθηκαν οδηγίες για τη διεξαγωγή μαθημάτων εξ αποστάσεως, όταν αποκλεισμοί ή ζημιές στα σχολεία θέτουν σε κίνδυνο τους μαθητές. Και όλα αυτά την ώρα που η γαλλική κυβέρνηση παρουσίασε τα σχέδιά της για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος με περικοπές κόστους ύψους 54 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του προϋπολογισμού.
1: Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη διαπιστώνεται η πρώτη ρήξη μεταξύ των δύο γιατρών που κατηγορούνται. Η έρευνα συνεχίζεται με τις καταθέσεις των διασωστών που έφτασαν στο μοιραίο ιατρείο της Καρνεάδου και προσπάθησαν να επαναφέρουν τον άτυχο τραγουδιστή. Μια ενδιαφέρουσα τροπή είναι η παρέτηση και του δεύτερου δικηγόρου της γιατρού, αλλά και η μαρτυρία της αναισθησιολόγου που επιβεβαιώνει τη χορήγηση μέθης. Να ακούσουμε περισσότερα από την Έλενα Γαλάρη.
2: Το κατόφλι του Αναγκριτή περνούν όλο ένα και περισσότεροι μάρτυρες για να καταθέσουν στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πριν από λίγες ημέρες κατέθεσε η αναισθησιολόγος, η οποία φέρεται να επιβεβαίωσε όσα είχε πει η νοσηλεύτρια του ιατρείου σχετικά με τη χορήγηση μέθης.
9: Με κάλεσε η νοσηλεύτρια από το ιατρείο της Οδό Καρνεάδου, όχι η κατηγορούμενη γιατρός. Με ρώτησε ποιο είναι το αντίδοτο για την προποφόλη και της απάντησε ότι δεν υπάρχει.
2: Για αρκετή ώρα κατέθεται στον Ανακριτή και η διασώστρια που μαζί με τους συναδέλφους της έφτασαν στο ιατρείο 6 λεπτά αφότου έλαβαν κλήση στο ΕΚΑΒ.
9: Διαπιστώσαμε ότι ήταν χωρίς αυτόματα αναπνοή, χωρίς σφιγμό και παρουσίαζε μυδρίαση άμφο. Ο γιατρός μας ενημέρωσε ότι προσήλθε ο ασθενής για μια θεραπεία, χωρίς να μας τη διευκρινίσει και πριν την ξεκινήσει, και αφού του τοποθέτησαν φλεβική γραμμή, υπέστη ανακοπή. Ο γιατρός είχε κάνει ήδη 10 λεπτά κάρπα πριν την άφηξή μας, ενώ του είχαν χορηγήσει και ένα ML αδεναλίνης.
11: Τον βρήκαν σε ανακοπή. Έκαναν όλες αυτές τις ενέργειες της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης στο σημείο όπως προβλέπετε. Από ό,τι φάνηκε ήταν αρκετή ώρα, πολλά λεπτά σε ανακοπή.
2: Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι κανείς δεν συνόδευσε τον Γιώργο Μαζονάκη στο ασθενοφόρο.
9: Όταν μπήκαμε στο δωμάτιο του ιατρείου, ο γιατρός είπε ότι ο απεινιδωτής δεν λειτουργούσε και δεν εξέφρασε επιθυμία να μας συνοδεύσει στο νοσοκομείο.
11: Στο ασθενοφόρο ήταν δύο διασώστες και μία διασώστρια που έκανε εκπαίδευση, την πρακτική της στο ασθενοφόρο. Άρα μπορούσαν και ένας και δύο γιατροί να είναι στην καμπίνα.
2: Και ενώ η δικαστική έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη, την υπεράσπιση της κατηγορουμένης γιατρού ανέλαβε νέος δικηγόρος μετά την παρέτηση και του δεύτερου συνηγόρου της.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, στην κατάμεστη Τούμπα, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου υποδέχεται απόψε στις 10 παρατέταρτο την Ολλανδία. Με την ψυχολογία στα ύψη από τις δύο σπουδαίες νίκες επί της Γερμανίας και της Σερβίας, το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα επιδιώξει το 3-3 στον όμιλο του Nations League. Στην αποστολή μπήκε ο τριαντάφυλλος Τσάπρας αντί του τραυματία Γιώργου Βαγιανίδη, με πρωταρχικό στόχο για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα την κατάληψη της τρίτης θέσης.
12: Επόμενος.
13: Ναι.
12: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
13: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
12: Τώρα προκαλείς, λέγε.
13: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
12: Τι δελτίο, τον 12?
13: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
12: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
13: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
12: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους. In the night time.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Το έχω δει στο σινέμα.
17: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
18: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
19: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
18: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
20: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
21: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
20: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
21: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
22: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
28: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
22: Με πήραν άγνωστοι.
28: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
22: Και τελείως άγνωστοι.
28: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
22: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
29: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την παρα...

0: τα αμέτρητα.
1: All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
3: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
2: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastico.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
3: e-stegastico.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Μαρία Γιώργαρη. Τραγώδια στην Κρήτη από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει το νησί, καθώς εντοπίστηκε νεκρός 82χρονος βοσκός έρεμα κοντά στο ποιμνιοστάσιο του στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας τα Ζωνιανά, τα Λιβάδια, η Αξός και το Πέραμα. Στις Γούβες στο Ηράκλειο κόπηκε στη μέση παραλιακός δρόμος και παρασύρθηκαν οχήματα. Συνολικά η πυροσβεστική έχει λάβει 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφονται στα ορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης. Στα ανόγεια Ρεθύμνου ξεπέρασε μέχρι το μεσημέρι τα 360 χιλιοστά βροχής μέσα σε δύο μέρες σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Έως το πρωί της Κυριακής θα συνεχίζονται κατά διαστήματα στην Κρήτη ισχυρές βροχές και καταιγίδες σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Κλειστό θα παραμείνει αύριο το φαράγγι της Μαριά στα Χανιά. Τραγικό θάνατο βρήκε 65χρονος, ο οποίος καταπλακώθηκε από κορμό δέντρου την ώρα που βρισκόταν σε εξωτερικό χώρο στη σκάλα Φούρκα στη Χαλκιδική. Απεγκλωβίστηκε από ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα που συνεδρίασε το απόγευμα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας λόγω της όξυνσης της έντασης το τελευταίο διάστημα και των επιθέσεων των Χούθη στον πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης. Παράλληλα, ο κ. Δένδιας ανέφερε πως θα επιληθούν και τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με τη Σαουδική Αραβία ως προς την υποστήριξη του συστήματος και την αναπλήρωση των πυρομαχικών. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Κισεά έγινε ενημέρωση και από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του Oruç Reis στην Ανατολική Μεσόγειο που συνδέονται με τον σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας ψευδοκράτους. Όπως τονίζουν, πρόκειται για παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας, οι οποίες παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην Αθήνα θα βρεθεί στις 6 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, με τις συνομιλίες να πραγματοποιούνται την επομένη 7 Οκτωβρίου. Η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναμένεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια έως τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Δεν υπάρχει απόφαση για αύξηση του επιδόματος ενοικίου των βουλευτών και της αποζημίωσης συμμετοχής σε κοινοβουλευτικές επιτροπές, σύμφωνα με πηγές του Προεδρείου της Βουλής. Σχετική αναφορά είχε κάνει νωρίτερα στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ένας 27χρονος με διπλή υπηκότητα του Ηνωμένου Βασιλείου και του Ιράν συνελήφθη σήμερα στο Λονδίνο ως ύποπτος για την απόπειρα επίθεση στην αεροπορική βάση Fairford που χρησιμοποιείται από τις Αμερικανικές δυνάμεις. Άλλοι 5 άνδρες ηλικίας 20 έως 29 ετών που συνελήφθησαν για την ίδια υπόθεση την περασμένη Κυριακή παραμένουν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι ελπίζει πως τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ανοιχτά για την ναυτιλία και ότι οι κυρώσεις κατά του Ιράν θα αρθούν τελικά. Ο Πούτιν δήλωσε επίσης ότι η πρόταση της Ρωσίας να παραλάβει εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν, εφόσον αυτό απομακρυνθεί από τη χώρα, παραμένει επιτάπητος. Στη Γαλλία εντείνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις με αποκλεισμούς σχολείων, πυρκαγιές, συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας και επιθέσεις σε διευθυντές σχολείων. Έχουν αναφερθεί περισσότερες από 600 συλλήψεις και τραυματισμοί 119 ατόμων στην πλειονότητα ανήλικη. Ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, χαρακτήρισε τραγωδία την αποτυχημένη εκτέλεση της θανατοπινήτισσας Κρίστα Πάικ λίγες ώρες αφού τη γυναίκα επέζησε από τις δύο θανατηφόρες ενέσεις που της έγιναν σε φυλακή του Νάσαβιλ και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Κανείς δεν ήθελε να συμβεί αυτό που συνέβη χθες τη νύχτα, είπε ο κυβερνήτης του Τενεσί και διέταξε την αναστολή όλων των προγραμματισμένων εκτελέσεων στην πολιτεία μέχρι το τέλος του έτους, ενώ ζήτησε να εξεταστεί από ανεξάρτητους ειδικούς το τι πήγε στραβά. Ο ΟΗΕ ζήτησε από τις ΗΠΑ να καταργήσουν τη θανατική ποινή. στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική του Nations League, η Εθνική Ποδοσφαίρου υποδέχεται απόψε στις 10 παρατέταρτο την Ολλανδία στην Τούμπα. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 εκτός έδρας στη Virtus Bologna. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού, ίσως και με μονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο γενικά εύθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα θα είναι και πάλι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βόρειο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν στα Δωδεκάνησα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαγτζόγλου με την εκπομπή Zoom Αληθινά.

0: vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui.
1: Ο αρμενικής καταγωγής Γάλλος τραγουδοποιός Σαρλ Ασναβούρ υπήρξε από τα κορυφαία ονόματα του γαλλικού τραγουδιού με παγκόσμια απήχηση και αποδοχή. Στα 70 χρόνια της καλλιτεχνικής του καριέρας ερμήνευσε πάνω από 1200 τραγούδια. Με τη μοναδική τενόρα φωνή του συνέθεσε κοντά στα 1000 τραγούδια, τα οποία ερμήνευσαν πάρα πολύ μεγάλα ονόματα του γαλλικού τραγουδιού, Edith Piaf, Μπεκό, Γκρεκό, πολύ μεγάλα ονόματα, και πούλησε πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους. Διακρίθηκε βεβαίως και για τις υποκριτικές του επιδόσεις, παίζοντας σε πάνω από 80 ταινίες, και εκτός από το τραγούδι είχε αναπτύξει και μια ακτιβιστική δράση έντονη για το περιβάλλον, αλλά εννοείται και για την αρμενική υπόθεση, ενώ ήταν δεινός επικριτής του Γάλλου ακροδεξιού, του Ζαν Μαρί Λεπάν. Έφυγε λοιπόν σαν σήμερα 1η Οκτωβρίου του 2018. Να ευχηθούμε και καλό μήνα, γιατί όχι.

0: Είναι η Παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων, γνωστή και ως Παγκόσμια ημέρα για την τρίτη ηλικία. Εμείς είμαστε στα όριμα νιάτα μας, έτσι. Εορτάζεται λοιπόν κάθε χρόνο, 1η Οκτωβρίου, υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το 1990 για να αποτίσει τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους ηλικιωμένους, αλλά και να επισημάνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Τώρα, σύμφωνα με τον όρο ηλικιωμένος, τι εννοούμε? Είναι οι συνάνθρωποι μας που είναι άνω των 65. Στην κατηφόρα είμαστε. Το έχετε καταλάβει, αγαπητέ Παπακαλούση, έτσι. Πάμε όμως στα άλλα, τα δύσκολα της ημέρας, και αναφέρομαι στην τραγωδία στην Κρήτη. Από την σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει το νησί, εντοπίστηκε νεκρός ένας 82χρονος βοσκός σε ρέμα κοντά στο πνημιοστάσιο του, όλα αυτά στο Ρέθυμνο. Ο Δήμος Μιλοποτάμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, και στο επίκεντρο της κακοκαιρίας τα Ζωνιανά, τα Λιβάδια, η Αξός και το Πέραμα. Ευχαριστώ τον Χάρη Λεοντάκη, είναι κοντά μας, ο ανταποκριτής μας στην Κρήτη, να μας δώσει όλα τα τελευταία δεδομένα. Από χθες το λέγαμε, μας είχαν προειδοποιήσει οι μετεωρολόγοι ότι θα ήταν δύσκολη μέρα, όχι μόνο αυτή. Πάνω κάτω 5 μέρες θα κρατήσει κακοκαιρία στην Κρήτη, από ό,τι φαίνεται. Χάρη μου, καλησπέρα από Αθήνα.
1: Καλησπέρα από το Ηράκλειο. Ναι, ήταν εξαιρετικά δύσκολη η νύχτα. Η χθεσινή νύχτα ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Ειδικά για τον ορεινό Μιλοπόταμο. Εκεί όπου εντοπίστηκαν τα περισσότερα προβλήματα. Να ξεκινήσουμε όμως τον 82χρονο, τον βοσκό από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Πήγε ο άνθρωπος να προστατέψει τα ζώα του. Πήγε να τα βάλει στο υπόστεγο χθες το βράδυ, όταν ξεκίνησε η βροχή. Και δυστυχώς εντοπίστηκε στη μία το μεσημέρι νεκρός σε ένα ριάκι δίπλα ουσιαστικά από τη μάτρα του, και προφανώς σκόρπισε έτσι την θλίψη σε όλη την κοινωνία. Το χωριό δεν είναι μεγάλο. Ήταν ένας άνθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός. Τώρα,
0: και αυτός στην προσπάθειά του να προφυλάξει τα ζώα.
1: Να προφυλάξει τα ζώα του. Ακριβώς.
0: Αυτό.
1: Η κατάσταση, εντάξει, έχει βελτιωθεί αισθητά στην Κρήτη, αν και τώρα βρέχει. Δεν είναι σαν εχθές.
0: Το θέμα είναι ότι θα έρθει όμως και ένα δεύτερο κύμα, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, έτσι. Οπότε,
1: ναι, το Παρασκευή, δηλαδή, βράδυ προς Σάββατο πάλι.
0: Που θα υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
1: Ο όγκος νερού που έριξε ήταν απίστευτος. Ο μετεωρολογικός σταθμός των Αναγκαίων έριξε 461 χιλιοστά μέσα σε περίπου 12 ώρες. Είναι νερό δύο μηνών.
0: Μαζεμένο.
1: Και φανταστείτε ότι τα Ζωνιανά είναι σε μεγαλύτερο υψόμετρο, λίγο μεγαλύτερο υψόμετρο από τα Νόγια, και το νερό που κατέβαινε στα Ζωνιανά κατέβαινε από πιο ψηλά. Μάλιστα. Δηλαδή πάνω στο Μυζλωρίτη έκανε απίστευτο νερό. Έκανε πάρα πολύ νερό. Οι κάτοικοι στα Ζωνιανά μου έλεγαν ότι είχαν να δουν τα δύο ρέματα που περνάνε μέσα από το χωριό, κυριολεκτικά μέσα από το χωριό, να φουσκώσουν τόσο πολύ δεκαετίες.
0: Ναι.
1: Είχαμε προβλήματα στις Γούβες. Στις Γούβες όπου πλημμύρισε ξανά το ριάκι, το οποίο είχε πλημμυρίσει και το 2020. Το 2020 είχε μπει μέσα και στα καταστήματα. Τώρα απλά έφτασε μέχρι το χείλος των καταστημάτων. Παρέσυρε 3 αυτοκίνητα που, παρά τις προειδοποιήσεις, παρά το όσο θόρυβο που είχε γίνει για τον καιρό, κάποιοι άφησαν μέσα στο ριάκι τα αυτοκίνητα. Το καλοκαίρι το ριάκι δεν έχει νερό. Είναι στεγνό εντελώς.
0: Οπότε αυτό πρόσθετο πρόβλημα.
1: Έτσι ακριβώς. Και η περιοχή της Φοινικιάς στο Ηράκλειο, όπου υπάρχει ένα χύμαρος, ο Δρακουλιάρης, όπου πάντα σε κάθε έντονη κακοκαιρία έχουμε και εκεί προβλήματα. Μάλιστα. Με το νερό να ανεβαίνει ψηλά. Δύσκολες οι επόμενες μέρες. Ας ελπίσουμε
0: να μην έχουμε κάτι χειρότερο. Αυτό. Αυτή είναι η ελπίδα και η ευχή, εννοείται. Χάρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Έτσι, ήθελα μια πρώτη εικόνα. Έχουμε ένα νεκρό, δεν μπορείς να το προσπεράσεις αυτό. Αλλά τι σου είναι το ραδιόφωνο? Να το ισορροπήσουμε κάπως. τι θα λέγατε να γυρίσουμε χρόνια πίσω, σαν να ήταν χθες, γιατί σαν σήμερα 1η Οκτωβρίου του 1916 στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς γεννήθηκε η Μαρία Φωκά, η αγαπημένη γιαγιά του Ντόλτσε Βίτα.
2: Δεν μου λες, του κουμπάρου τι δώρο θα του κάνουμε?
3: Πώς ήρθε τώρα αυτό?
2: Έφτασε η μέρα του γάμου και δώρο δεν του κάναμε.
3: Έλιος και του έχουμε κάνει δώρο του κουμπάρου και με το παραπάνω.
2: Σωστά, σε αυτό δεν έχεις άδικο. Του Αγίου Αντωνίου πέρυσι του πήρα 4 ζευγάρια κάλτσες, 80% μαλλί, 20 βαμβάκι για να μην υδρώνει.
3: Για κοίτα, η Ντορίτα νύφη.
2: Τι νόμισες, δεν θα πέρναγαν τα χρόνια?

0: μήνυμα. Να πω την καλησπέρα και στον κύριο Μινά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Σας άρεσε ο Ασναβούρ από ό,τι κατάλαβα, γιατί μου ήρθαν μηνύματα για τον Ασναβούρ. Εννοείται, δεν μπορείς να τα προσπεράσεις αυτά. Μιλάμε για έναν εκπληκτικό τραγουδιστή και το έλεγα νωρίτερα, τεράστια, 100 εκατομμύρια δίσκους, έτσι. Πάντως μου λέει, είμαστε απίστευτοι άνθρωποι, Δημήτρη. Κάνει ζέστη, φωνάζουμε. Δεν βρέχει, φωνάζουμε. Κάνει κρύο, φωνάζουμε. Καλά. Κοίταξε όμως, αγαπητέ μου Κώστα, εδώ ήταν τώρα, δεν ήταν ο μέσος όρος βροχής. Όταν σε μια περιοχή, που εντάξει δεν έχει και τις υποδομές τώρα, το καταλαβαίνουμε, δεν είναι, τώρα θα μου πεις και πού έχουμε περιοχές που μπορούν να δεχτούν μόνο κοπανιά μαζεμένο νερό 2 μηνών και σε λίγο χρονικό διάστημα, δεν είναι ο κανόνας. Ούτε φωνάξαμε, έτσι, δεν είναι ο κανόνας. Έχουμε και ένα νεκρό, μην το προσπερνάμε. Την καλησπέρα μου και στην Σταυρούλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά, σε ευχαριστώ για τα ζεστά σου λόγια. Τώρα, τρόποι επικοινωνίας. Ισχύει το 698-123-1003, είναι το Viber, που εκεί μας έρχονται και φωτογραφίες και βίντεο και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σας. Ισχύει και το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνεται ό,τι θέλετε, εννοείται ότι θα το διαβάσουμε με πολύ χαρά. Επειδή προχθές υπήρξαν κάτι διαφωνίες εδώ, σε σχέση με ό,τι συζητήσαμε, και με αφορμή την αναφορά σε αλαζονικές συμπεριφορές και τα λοιπά, ήρθαν αρκετά μηνύματα, κάποια ήταν από τη μια μεριά, κάποια ήταν από την άλλη. Εύλογο είναι αυτό, το καταλαβαίνουμε, σε έναν διάλογο γόνιμο διατυπώνονται απόψεις. Βέβαια κάποια ήταν λίγο υβριστικά, εντάξει, τα προσπερνάμε, αλλά θέλω να μείνω σε κάτι που έγραψε ο κύριος Μαυρίδης, Θανάσης Μαυρίδης, στο liberal.gr, το οποίο δεν το λες και αντιπολιτευτικό. Λοιπόν, ο Μαραθώνης Μητσοτάκη και οι δύο μεγάλοι φόβοι. Είναι πολύ σωστό το μέτρο των 120 δόσεων, με το οποίο θα ασχοληθούμε στη συνέχεια έτσι κι αλλιώς. Αυτό ζητούσαν οι μικρομεσαίοι από την έναρξη της κρίσης. Τη δυνατότητα να μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Καταλαβαίνω ότι αν υπάρχει στο ακροατήριο μικρομεσαίος, νομίζω ότι αυτό θα το δει πολύ θετικό. Το ξαναλέω, θα το συζητήσουμε στη συνέχεια, όπως και το θέμα των φαντς και των υπολείπων δυνάμεων που έχουν δάνειά μας. Και ναι, είναι στη σωστή κατεύθυνση το μάζεμα των servicers, λέει ο κύριος Μαυρίδης στο liberal.gr. Το έχουμε επισημάνει ότι η κατάσταση με τις εταιρείες αυτές έχει ξεφύγει. Αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ήταν μια πρώτη κίνηση μπροστά στο δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Δεν φοβόμαστε, λέει, τα αντανακλαστικά του Κυριάκου Μητσοτάκη, που αποδεδειγμένα είναι γρήγορα στην αντιμετώπιση των κρίσεων. Μας φοβίζουν όμως δύο πράγματα, προσέξτε, σημειώνει ο κύριος Θανάσης Μαυρίδης στο Liberal. Το ένα είναι αυτή, καθ' αυτή η κατάσταση στις αγορές, η οποία δεν είναι καλή. Μας διαφεύγει, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε ένα εκρηκτικό μείγμα υψηλών επιτοκίων και ενεργειακής κρίσης που δημιουργούν τεράστια αβεβαιότητα. Τεράστια βεβαιότητα για το αύριο. Το δεύτερο είναι βεβαίως οι δηλώσεις τύπου συγκρού, για να έρθω σε αυτό, για τα οποία τα άκουσα από κάποιους από εσάς προχθές και το σημειώνει ο κύριος Μαυρίδης σήμερα στο Liberal. Το δεύτερο λοιπόν πρόβλημα ή φόβος για την κυβέρνηση είναι δηλώσεις τύπου συγκρού. Θυμάστε ότι εγώ είδα τη συγκρού γεμάτη καθώς ερχόμουν εδώ. Αυτό υπόθηκε από κυβερνητικά στελέχη, τα οποία δείχνουν να αγνοούν το μέγεθος του κοινωνικού προβλήματος. Το αν η συγκρού έχει κίνηση ή αν κόσμος πήγε να δει και να ακούσει την Άννα Βύση, δεν είναι κριτήριο. Κριτήριο είναι οι λογαριασμοί του ρεύματος και του φυσικού αερίου. Και εκεί λοιπόν οι δηλώσεις αυτού του τύπου θα παίζουν διαρκώς στη διαπασόν από την αντιπολίτευση. Είναι βέβαιο λοιπόν ότι 120 δόσεις από μόνες τους δεν φτάνουν για να λύσουν το πρόβλημα. Και μακάρι να υπήρχε ένα μαγικό ραβδάκι για να το έλυνε. Επίσης, δεν γνωρίζουμε το μέγεθος του προβλήματος. Αν θα είναι μικρότερο ή χειρότερο από αυτό που υπονόησε ακόμη και η κυρία υπεύθυνη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, κυρία Κρυσταλίνα. Πώς το είπε? Χαριτωμένα το είπε. Σας αρέσει το Game of Thrones? Ο χειμώνας έρχεται, σας προειδοποιώ.
1: Ε,
0: Έτσι το είπε η κυρία του.

0: κάποιος νομισματικού ταμείου. Για το φρένο πάντως που μπήκε στους servicers, θα λέγαμε ότι η κυβέρνηση άργησε κιόλας. Η συμπεριφορά κάποιων εταιριών του κλάδου απέναντι στους οφειλέτες ξεπερνάει πάρα πολύ συχνά το όριο της καλής πίστης και δημιουργεί ανυπέρβλητα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα σε χιλιάδες οικογένειες, σημειώνει ο κ. Μαυρίδης. Είναι άλλο πράγμα η διάσωση των τραπεζών και τελείως διαφορετικό η ευκαιρία που είδαν τραπεζικά στελέχη να διοικούν σήμερα αυτό το νέο Ελντοράντο. Και αυτή η ασίδωτη πράξη των λίγων ανοίγει την όρεξη στο λαϊκισμό, ο οποίος προτείνει μέτρα για να γίνει όλη η οικονομία τι? Κόκκινη. Ο λαϊκισμός λοιπόν κάνει τη δουλειά που ξέρει να κάνει. Αλλά την καύσιμη ύλη κάποιος άλλος την προσφέρει. Και είχαμε και την κατσάδα και τις... ναι, δεν θα πω φωνές, τέλος πάντων. Τις παροτρύνσεις θα πω του Πρωθυπουργού για τα φάλτσα και τα αυτογκόλ. Πώς ακριβώς το είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός?
1: Στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες. Αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
0: Τώρα, το δικιά μου ευθύνη σημαίνει ότι μάλλον κάτι ήθελε να πει και στην κυρία Ντόρα Πακογιάννη, που ασχέτως εάν συμφωνεί κάποιος ή διαφωνεί με αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, σίγουρα είναι δική του ευθύνη. Αυτό όμως στο οποίο θα περίμενε κάποιος να πει κάτι, δεν ξέρω στις κλειστές πόρτες τι υπόθηκε, έτσι, προφανώς και εκεί λέγονται τα καλύτερα και τα πιο ουσιαστικά, το καταλαβαίνουμε. Το θέμα είναι λοιπόν εάν θα κάνει κάτι για αυτού του είδους τα φαινόμενα. Γιατί ξέρετε, αυτές οι συμπεριφορές με κάποιο τρόπο μένουν. Και αυτό θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια, γιατί νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο και αυτό έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, κατά τα άλλα, εδώ συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3 και αυτό το βραδάκι, έχω αρκετά μηνυματάκια τα οποία θα τα πω. Την καλησπέρα μου στο φίλο το Γιάννη, την καλησπέρα στη ζωή, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, ευχές για καλό μήνα. Ο θάνατος ενός ανθρώπου από κακή κάκιστη συγκυρία μπορεί να χαρακτηριστεί από πολλούς τρόπους. Δεν είναι όμως τραγωδία στην Κρήτη. Η τραγωδία έχει τον ορισμό της. Μου λέει η κυρία Μάρια και το κρατάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μαζί μας. www.skyradio.gr. Την καλησπέρα μου και στην Έλενα. Αν δείτε λίγο το πού θα ενέσχεσαι αυτόν που έκαναν τις σχετικές δηλώσεις, θα καταλάβετε τι σχέση έχουν αυτοί με τον μέσο Έλληνα, τον Κακομοίρη. Να είσαι καλά, Έλενα, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θα πάμε σε λιγάκι σε τίτλους ειδήσεων. Στις 9.30 εννοείται ότι θα επιστρέψουμε. Πριν όμως από αυτό, θέλω μια υπενθύμηση, γιατί έχουμε μια άκρως ενδιαφέρουσα παρουσία εδώ στον Sky 100,3 και δεν είναι άλλη από αυτή του Άκη Πετρετζίκη. Ο Άκης Πετρετζίκης είναι ένας κορυφαίος και πιο, από τους πιο δημιουργικούς σεφ, που με τις συνταγές του έκανε τη μαγειρική αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια. Επιστρέφει λοιπόν στο Sky και η αρχή γίνεται το Σάββατο, αυτό που μας έρχεται, 3 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, με το Kitchen Lab, που φέτος γιορτάζει τα 10 χρόνια επιτυχημένης τηλεοπτικής παρουσίας. Και από αυτό το Σάββατο λοιπόν και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 ετοιμαστείτε να δείτε ένα τραπέζι χορταστικό, σίγουρα γενναιόδωρο και γεμάτο comfort διάθεση. Αφού και εγώ που δεν ξέρω να βράζω αυγό,

0: Την καλησπέρα μου στο δάσκαλο. Τι κάνετε, αγαπητέ δάσκαλε, κύριε Μητρόπουλε? Τώρα το είδα το μήνυμα, θα τα πούμε κάποια στιγμή. Μου λέει, κάτσε να το διαβάσω όπως μου ήρθε, μισό λεπτάκι. Αγαπητέ Δημήτρη, 120 δόσεις θα αποτύχουν γιατί δεν έχουν κούρεμα όπως το 2019 και απαγορευτικό επιτόκιο 5,84%. Καλησπέρα, Αλέξη Μητρόπουλος. Να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, αγαπητέ δάσκαλε. Πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα εδώ στο Sky 100,3.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
2: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
9: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τραγωδία στην Κρήτη από τη σφοδρή κακοκαιρία, καθώς νεκρός εντοπίστηκε σε ρέμα ένας 82χρονος βοσκός στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης ο Δήμος Μυλοποτάμου. Η πυροσβεστική έχει λάβει τουλάχιστον 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Κλείστα θα παραμείνουν και αύριο τα σχολεία στις πληγήσεις περιοχές στην Κρήτη. Τραγικό θάνατο βρήκε 65χρονος, ο οποίος καταπλακώθηκε από κορμό δέντρου στη σκάλα Φούρκα στη Χαλκιδική. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα, που συνεδρίασε το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας, λόγω της όξυνσης της έντασης στο τελευταίο διάστημα και των επιθέσεων των Χούθη στον πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του Oruç Reis στην Ανατολική Μεσόγειο, που συνδέονται με τον σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας ψευδοκράτους. Στη σύλληψη ενός 27χρονου, μια διπλή υπηκότητα, βρετανική και ιρανική, προχώρησε η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στο πλαίσιο της έρευνας για το περιστατικό κοντά στην αμερικανική αεροπορική βάση Fairford στην νότιο-δυτική Αγγλία. Στη Γαλλία κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις με αποκλεισμούς σχολείων και συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας. Έχουν γίνει τουλάχιστον 600 συλλήψεις, ξεπερνούν τους 119 οι τραυματίες. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και τα ανατολικά αύριο στην Αττική. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαιρετώ, χαιρετώ. Την καλησπέρα μου. Χάρουμε το τραγούδι αυτό, έτσι. Για Μποφίλιου, σίγουρα. Έτσι. Μια χαρά. Την αγαπάμε, την Νατάσα. Λοιπόν, προσέξτε. Την καλησπέρα μου στο φίλο τον Πάνο. Πάνο μου, μου στείλες ένα μήνυμα για ένα άρθρο της Καθημερινής. Αναφορά στο ότι ο κύριος Φλωρίδης είπε: όσοι πολιτικοί μιλάνε για μπάζωμα, είναι για τα μπάζα. Η παράληψη της λέξης πολιτική αλλάζει το νόημα. Δεν θέλω να αναφερθώ στο συγκεκριμένο άρθρο, γιατί μου γράφει για, για μια συνάδελφο της Καθημερινής. Αν θέλεις να το στείλεις όμως στην Καθημερινή. Τώρα, την καλησπέρα μου στον Αλέξανδρο. Τι να σου κάνω. Ο θαυμαστός κόσμος των social media του έλυσε το πρόβλημα, γιατί και αυτός δεν ήξερε να βράσει αυγό σαν και εμένα. Και έτσι τώρα έχει γίνει expert. Μόνο στο βράσιμο του αυγού όμως, υποψιάζομαι, μέχρι και έχεις μείνει, έτσι. Στο β' είσαι. Στο βράζο. Λοιπόν, εννοείται. Τι ξεχάσαμε. Καλή επιτυχία σε πια στην εθνική μας. Που παίζει στην Τούμπα τώρα. Σε λιγάκι. Λοιπόν, κατά τα άλλα. Καλώς ήρθατε, αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, συντονισμένοι εδώ στο Sky 100.3. Θα ανοίξουμε τώρα το θέμα των αυστηρών κανόνων, τα πρόστιμα έως 500.000 ευρώ σε servicers, ένα δίκτυ προστασίας για τους δανειολήπτες. Βέβαια, θα δούμε και το θέμα των 120 δόσεων, γιατί προφανώς και αυτό είναι ένα θέμα που σίγουρα ενδιαφέρει και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και όχι μόνο, αλλά είναι ένας κλάδος της οικονομίας που καίγονται. Έτσι λοιπόν, φαίνεται, θα το δούμε και στην πράξη, ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να βάλει ένα φρένο στις ατέρμονες διαπραγματεύσεις και στις καθυστερήσεις της ρυθμίσης οφειλών από τις εταιρείες διαχείρισης, στις υπέρογγες προκαταβολές και στις καταδιοκτικές ενέργειες, ακόμη και εις βάρος συνεπών δανειοληπτών. Αυτό προφανώς προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση, έτσι φαίνεται. Και το νέο πλαίσιο που ανακοινώθηκε χθες και αναμένεται να θεσμοθετηθεί εντός του Οκτωβρίου προβλέπει αυστηρές προθεσμίες αλλά και τσουκτερά πρόστιμα προς τις εταιρείες διαχείρισης που δεν τηρούν τις νέες προθεσμίες σε αιτήματα ρύθμισης οφειλών. Και μάλιστα οι οφειλέτες, αν κατάλαβα καλά, αποκτούν ένα δικαίωμα πλήρους ανάλυσης του χρέους εντός 45 ημερών με αναστολή της τοκοφορίας αν τα στοιχεία δεν δοθούν. Αυστηρό το πλαίσιο φαίνεται. Και απ' την άλλη έχουμε και τις 120 δόσεις. Δεν ξέρω τι φρένα υπάρχουν εκεί, τι χειρόφρένα, ποιοι, πώς και τα λοιπά. Θα μας τα πει όλα ο αγαπητός Γιώργος Νικολακόπουλος. Είναι δικηγόρος ο οποίος είναι ειδικευμένος στο τραπεζικό δίκαιο. Γιώργο μου, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Τι κάνεις?
1: Εγώ ευχαριστώ, Δημήτρη. Καλά, παλεύω όπως και εσύ και στην ενημέρωση και στο θέμα της όσο το δυνατόν όπως και εσύ να βελτιωθούν αυτά που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός,
0: ναι,
1: που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά χρειάζονται κάποια πράγματα να διευκρινιστούν ώστε να έχουμε αποτέλεσμα.
0: Ωραία, να πιάσουμε πρώτα το θέμα των εταιριών διαχείρισης και μετά να δούμε τις 120 δόσεις. Πώς το είδες και αν πιστεύεις ότι είπες ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, τι πρέπει να διευκρινίσουμε γι' αυτό?
1: Να σου πω τρία βασικά πράγματα. Το πρώτο έχει να κάνει, παραδείγματος χάρη, αυτό που είπες, ότι παγώνει η τοκοφορία όταν καθυστερούν να δώσουν την ανάλυση του λογαριασμού.
0: Μέχρι τώρα λοιπόν, τι δίνουν την ανάλυση του λογαριασμού, Γιώργο?
1: Όπως το έχουμε πει και κατά επανάληψη στην εκπομπή σου, όχι. Δίνουν, και αυτό ήθελα να επισημάνω, είσαι έμπειρος δημοσιογράφος, με πρόλαβες, ότι αυτό που δίνουν ένα τελικό ποσό. Πολλές φορές, στην καλύτερη μάλλον των περιπτώσεων, μπορεί να πούνε ότι από τις 100.000 που λένε ότι είναι το υπόλοιπο του Νικολακόπουλου, οι 20 είναι το κεφάλαιο, οι 30 είναι το κεφάλαιο και το υπόλοιπο είναι η τόκη. Όμως αυτό δεν αρκεί. Αυτό που χρειάζεται ο δανειολήπτης είναι να το εξηγήσουν πώς προέκυψε αυτό το ποσό. Γιατί στις περισσότερες των περιπτώσεων έχει υπόψη το δανειολήπτης ότι το ποσό είναι πολύ λιγότερο.
0: Mm-hmm.
1: Άρα αυτό που πρέπει να διευκρινιστεί για να εφαρμοστεί σωστά ο νόμος και να υπάρχει και η ποινή της πάυσης τοκοφορίας, ότι θα υπάρχει ανάλυση από την αρχή του δανείου έως σήμερα. Το τονίζω αυτό διότι πολλές φορές οι σέρβισερ λένε ότι εγώ το πήρα πέρσι το δάνειο, άρα έχω μόνο τον υπολογισμό των τόκων από πέρσι έως σήμερα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι έτσι. Πρέπει να δούμε από την αρχή, από τις καταβολές που έχουν γίνει, πώς έχουν πιστωθεί οι καταβολές και ποιο είναι το επιτόκιο, αν έχουν τρέξει ανατοκισμοί, ποια είναι τα έξοδα και όλα. Αυτή η πλήρη ανάλυση που τη ζητάμε και αναγκαζόμαστε και πάμε δικαστικώς να τη ζητήσουμε, πρέπει λεπτομερώς να το να τα μνημονεύει ο νόμος, ώστε αν δεν γίνει ακριβώς έτσι, να επέρχεται η συνέπεια της πάυσης της τοκοφορίας.
0: Ναι. Συγγνώμη που θα το πω πάντως, ρε Γιώργο. Είναι λίγο αγοραία η λέξη που θα χρησιμοποιήσω. Να το πω τώρα. Νταβατζίλικη.
1: Όχι, να σου πω κάτι, πολύ σωστά το λες. Και πρέπει να τα λένε τα πράγματα με τον
0: νόμος. Πώς να το πω τώρα, συγγνώμη. Κυρίες και κύριοι.
1: Προηγουμένως ο φίλος μας ο Θανάσης, δεν λέω το επίθετο, λέει ότι τώρα τα κοράκια τους λέμε services, δηλαδή ουσιαστικά ας το πούμε με το όνομά τους. Εδώ έχουμε κάποιες εταιρείες διαχείρισης, ας το πούμε services για να μην χρησιμοποιούμε άσχημες λέξεις, και λέμε το εξής: αυτοί οι διαχειριστές τι έχουνε, είναι τράπεζες? Όχι. Επομένως, γιατί να έχουνε τραπεζικά επιτόκια? Γιατί να κάνουν τοκοφορία σύμφωνα με τα τραπεζικά δεδομένα και τα τραπεζικά δικαιώματα? Εδώ είναι εταιρείες διαχείρισης, θα πρέπει η οφειλή να τοκίζεται χωρίς ανατοκισμό, σύμφωνα όπως ισχύει ο τόκος μεταξύ ιδιωτών, που είναι πολύ πιο χαμηλός από των τραπεζών, να μας δίνουν αυτό ακριβώς που λέγαμε προηγουμένως, το αυτονόητο, μια ανάλυση λογαριασμού πώς προέγεται αυτό το ποσό, και φυσικά να έχουν τις συνέπειες.
0: Να διατυπώσω ένα εύλογο ερώτημα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είμαι εγώ φιλέτης και ζητάω το δικαίωμα πλήρους ανάλυσης των χρεών μου και πρέπει αυτό, σύμφωνα με αυτό που υπόθηκε, μέσα σε 45 μέρες να το έχω.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι. Πρόσεξε. Δεν το έχω. Θα πρέπει να κινηθώ πώς? Για να... Πρόσεξε. Πρώτα απ' όλα, για να δω αν ισχύει αυτό που θα είναι νόμος, και δεύτερον, για να βρω την άκρη. Θα πρέπει να κινηθώ πάλι με δικηγόρο? Θα πρέπει τι να κάνω, εάν... Γιατί έχει σημασία τελικά να εφαρμόζονται αυτά που αποφασίζονται, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ωραία. Εγώ σου λέω υπόθεση εργασίας, καλοπροαίρετη, κακοπροαίρετη, μπορεί να είναι και μια πραγματικότητα όμως. Έχω λοιπόν εγώ υποβάλει το αίτημα ότι θέλω να μου δώσετε την πλήρη ανάλυση του χρέους μου και πρέπει εσείς σε 45 μέρες να μου το δώσετε. Δεν μου το δίνετε. Τι γίνεται?
1: Ακριβώς. Πρέπει να προβλέπετε ρητό στον νόμο ότι θα υπάρχει μια εύκολη διαδικασία ανέξοδη, χωρίς μεσολάβηση δικηγόρου, χωρίς δικαστήριο, δηλαδή να κάνεις την καταγγελία ηλεκτρονικά στο Υπουργείο και εκεί να επιβάλλεται το πρόστιμο, να λογοδοτεί το σέρβισερ, να στέλνει τα στοιχεία, αν δεν τα στέλνει να έχει και περαιτέρω συνέπεια, να φαίνεται, να κοινοποιείται άμεσα η πάση της τοκοφορίας. Έτσι πρέπει να λειτουργήσει, διότι εάν το πάμε θεωρητικά ότι θα υπάρχει πάση τοκοφορίας ή έχει αυτή την υποχρέωση, αλλά θα πρέπει να στείλουμε εξώδικο και αν δεν απαντήσουν να κάνουμε ασφαλιστικά μέτρα για να επιτύχουμε αυτά που λέει ο νόμος, τότε είναι δώρο να δώρο.
0: Ωραία. Ένα τελευταίο ερώτημα για να πάμε μετά και στις 120 δόσεις. Γιατί τώρα υπάρχουν πολλά που μπορούμε να συζητήσουμε, θα το κάνουμε και τις επόμενες μέρες. Αν πιάσουμε τη διαδικασία για τη ρύθμιση χρεών, υπάρχει κάποιο όριο χρονικό που θα πρέπει να υπάρχει, και τι γίνεται και με την... Αν υπάρχει και προκαταβολή της οφειλής, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
1: Καλά το κάνεις και το θέτεις. Αυτό που μέχρι στιγμής ισχύει στη διαπραγμάτευση, και μιλάμε εκτός του εξοδικαστικού μηχανισμού, στην απευθείας διαπραγμάτευση με το σερβισερ. Εκεί λοιπόν ζητάνε ό,τι θέλουν ως προκαταβολή. Έχω περιπτώσεις που ζητάνε το 40% της οφειλής για να μην βγάλουν το σπίτι στον πληστηριασμό.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ λοιπόν έρχεται και καλός να βάλει ένα πλαφόν και να πει ότι μέχρι το 15% μπορεί να ζητηθεί. Εκεί όμως πάλι πρέπει, για να λειτουργεί σωστά, να διευκρινιστεί πρώτον ότι μιλάμε για το 15% της νόμιμης οφειλής, και αφού την ελέγξουμε με τον αναλυτικό λογαριασμό που θα μας δώσουν, και δεύτερον, όπως σωστά είπες και στο προηγούμενο παράδειγμα, υπάρχει μια σύντομη διαδικασία εάν δεν τηρηθεί αυτό, δηλαδή εάν ζητάνε 15% από μια υπέρογγη οφειλή ή όχι 15%, να κινείται άμεσα μια διαδικασία επιβολής προστίμου.
0: Ωραία. 120 δόσεις. Εκεί τι πρέπει να διευκρινίσουμε και τι πρέπει να προσέξουν οι ακροάτες και οι ακροατές μας, και έχω ήδη και ένα ερώτημα από το φίλο του Θανάση. Για πες μου.
1: Εκεί υπάρχουν τρία βασικά πάλι θέματα. Το πρώτο είναι ότι το επιτόκιο είναι 5,84, είναι υψηλότερο.
0: Είναι υψηλό.
1: Σχεδόν το διπλάσιο από το 3% που ισχύει για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Το δεύτερο θέμα είναι ότι δεν έχει κάποιο κούρεμα. Και όταν λέμε κούρεμα, τουλάχιστον κάποιες προσαυξήσεις οι οποίες είναι υπέρογγες υπέρ του δημοσίου. Δηλαδή η οφειλή γίνεται πολύ μεγάλη, να το πω απλά, και αναγκαστικά αν μπει στις 120 δόσεις για οφειλές έως τέλος του 24, αποδέχεις αυτό το συνολικό ποσό. Uh-huh. Άρα ο οφειλέτης θα πρέπει να σταθμίσει μήπως τον συμφέρει περισσότερο να πάει στον εξοδικαστικό μηχανισμό με χαμηλότερο επιτόκιο, 240 δόσεις και πιθανότητα κουρέματος. Αλλά ο καθένας πρέπει να το επιλέξει αναλόγως με τα οικονομικά του δεδομένα.
0: Ναι. Μάλιστα. Και το επιτόκιο υψηλό και το θέμα του κουρέματος είναι ένας βραχνάς. Μου λέει λοιπόν ο Θανάσης το εξής. Η απορία μου είναι η εξής, ό,τι έχει να κάνει τις 120 δόσεις. Γιατί λέει δεν εντάσσονται και τα βεβαιωμένα χρέη μέχρι σήμερα, όπως κάνει ο εξοδικαστικός μηχανισμός, και πρέπει όποιος θέλει να ενταχθεί να κάνει έναν διακανονισμό για χρέη 2026 και 2026 σε 24 δόσεις. Εάν δεν υπήρχε οικονομικό πρόβλημα στον οφειλέτη, δεν θα είχε και χρέη.
1: Δεν
0: υπάρχει, ναι. Και επίσης, γιατί δεν πρέπει να μην δημιουργήσει νέα χρέη, επίσης, γιατί θα πρέπει να μην δημιουργήσει νέα χρέη και να μην βγει από τη ρύθμιση. Αν εξοφληθούν, λέει, τα παλιά και βλέπουμε τι θα γίνει με τα καινούρια, εάν δημιουργηθούν, δεν θα έπρεπε να χάνεται η ρύθμιση παρά μόνο εάν δεν είναι συνεπής στην πληρωμή των δόσεων. Αυτά από το Θανάση. Τι έχουμε να επισημάνουμε γι' αυτό?
1: Είναι εύλογα το ερωτήματο του Θανάση. Το επισημαίνω ότι είναι πολύ αυστηρό όντως να κάνεις μια ένθεση των 120 δόσεων, να είσαι συνεπής στις 120 δόσεις, αλλά να σου ξεφύγει κάποια δόση από τις ενήμερες οφειλές του 26.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν τα χάνεις όλα. Καλό θα ήταν, εφόσον είσαι συνεπής 120 δόσεις, να το τηρήσεις, να ξεμπερδεύουμε με την παλιά οφειλή, και εφόσον δημιουργηθεί νέα οφειλή το 26, μπορεί να ελεγχθεί αργότερα.
0: Μάλιστα.
1: Δεύτερο θέμα που σωστά το λέει είναι ότι για τις οφειλές τις πρόσφατες μπορείς να κάνουμε την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, που και αυτή έχει πάλι υψηλό επιτόκιο. Σε αυτή την περίπτωση πάλι πρέπει να υπάρχει συνέπεια και των δύο για να μην χαθεί η ρύθμιση των 120 δόσεων. Όμως είναι ιδιαίτερα άδικο, διότι αν χαθεί η ρύθμιση των 120 δόσεων, που εκεί έχει προσαυξήσει τόσων χρόνων κτλ., ουσιαστικά και να είσαι συνεπής στις ενήμερες οφειλές, δεν έχει νόημα. Επομένως, να το πω απλά, ένας οφειλέτης αν χάσει τη ρύθμιση των παλιών χρεών του, δεν θα πληρώσει ποτέ τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν μπορεί να κινδυνεύει να πάει φυλακή για τα παλιά χρέη και να πληρώνει τα χρέη τα ενήμερα του 26.
0: Μάλιστα.
1: Άρα το κράτος δεν τον συμφέρει. Το σωστό είναι αυτό που λέει ο Θανάσης, να γίνει διαφοροποίηση. Ρυθμίζει τα παλιά, είσαι συνεπής να μην το χάσεις.
0: Και κάτι άλλο τώρα που μου λέει ο Νίκος. Τα θέματα αυτά ενδιαφέρουν πάρα πολύ, Γιώργο. Μια επισήμανση. Οι servicers έχουν τα ίδια επιτόκια με τις τράπεζες, όχι διότι ενεργούν αυθαίρετα, αλλά διότι τους εκχωρείται η δανειακή σύμβαση με τα ίδια ουσιαστικά και δικονομικά προνόμια, σύμφωνα με το άρθρο ΤΑΔΕ του 2003.
1: Ναι,
0: του νόμου,
1: αυτό όμως,
0: του νόμου 3156 κτλ. Λέει ο Νίκος.
1: Ναι, αυτό δεν είναι ακριβές, διότι ο νόμος του 2003 μιλάει για τιτλοποίηση.
0: Ναι.
1: Η τιτλοποίηση πηγαίνει στην εταιρεία που αγοράζει τα δάνεια και όχι στο service. Ο service είναι διαχειριστής.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί λοιπόν υπάρχει το εξής θέμα. Αυτή τη στιγμή οι εταιρείες αυτές λειτουργούν με βάση το νόμο του 15, που τους δίνει το δικαίωμα να κάνουν και πληστηριασμούς. Θυμάστε, πριν δύο χρόνια είχαμε το θέμα τον Άρεο Πάγο, εάν οι τιτλοποιημένες απαιτήσεις του 2003 έχουν το προνόμιο των μεταβιβάσεων του 2015 να κάνουν πληστηριασμούς. Και το έλυσε ο Άρεος Πάγος, δυστυχώς, εις βάρος των δανειοληπτών, ότι μπορούν να προχωράνε σε πληστηριασμούς. Άρα, αφού μπορούν να προχωράνε σε πληστηριασμούς, μιλάμε για εταιρείες οι οποίες έχουν πάρει κάποιες απαιτήσεις, δεν είναι τράπεζες και πρέπει να έχουν χαμηλότερα επιτόκια.
0: Μάλιστα. Γιώργο μου, θα επανέλθουμε. Είναι τεράστιο το θέμα, αλλά το ξαναλέω, έχει σημασία. Ειδικά για το πρώτο σκέλος που πιάσαμε τις εταιρείες διαχείρισης, να δούμε πώς θα εφαρμοστούν αυτά στην πράξη.
1: Ακριβώς. Να πω μια κουβέντα μόνο.
0: Θες.
1: Υπάρχει και ένα πρόστιμο μέχρι 500.000 ευρώ. Ακούγεται πολύ καλό. Όπως και αποζημίωση στον δανειολήπτη 5 πιστώσεων πέντε δόσεων εφόσον δεν τηρηθεί μια συμφωνία.
0: Μάλιστα.
1: Τι έχουμε στην πράξη, γι' αυτό πρέπει να κοιτάξουμε την εφαρμογή. Mm-hmm. Στην πράξη έχουμε ρυθμίσεις που δεν μας δίνουν τη σύμβαση ρύθμισης. Άρα πολλές φορές είναι δύσκολο να αποδείξουμε ότι είμαστε συνεπείς, πληρώνουμε μια δόση, αλλά δεν έχουμε στα χέρια μας τη σύμβαση ρύθμισης. Εάν δεν έχουμε την σύμβαση ρύθμισης στα χέρια μας, θα επιβληθεί το πρόστιμο, mm-hmm. θα σωθεί το σπίτι με αυτή τη διαδικασία του νέου νόμου. Πρέπει να υποχρεούται η τράπεζα, το φαν μάλλον, να δίνει εγκαίρως τη σύμβαση ρύθμισης, αλλιώς να έχει και εκεί πρόστιμο.
0: Μάλιστα.
1: Διότι σου λέω ότι πάρα πολλές φορές.
0: Το εγκαίρως είναι 45 μέρες που είπαμε, έτσι.
1: Ναι, όσο το δυνατόν, ακριβώς μέσα 45 μέρες.
0: Μέχρι 45 μέρες. Αυτό είναι το όριο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Γιώργος Νικολακόπουλος είναι δικηγόρος ειδικευμένος στο τραπεζικό δίκαιο. Λοιπόν, επειδή προχθές πιάσαμε ένα θέμα με αφορμή ένα βίντεο που μου έστειλε ένας ακροατής, ο Γιάννης συγκεκριμένα, από την παραλιακή. Και λέγαμε για το πεζοδρόμιο στην Ποσειδόνος, εκεί στο ύψος του Ελληνικού, που γίνονται τα έργα για το πάρκο, αλλά υπάρχουν κάποια σημεία που υπάρχουν θάμνοι οι οποίοι δεν έχουν κουρευτεί καθόλου. Με αποτέλεσμα κάποιος που είναι πεζός, ακριβώς επειδή δεν έχουν κουρευτεί, δεν τους έχουν κλαδέψει, κατεβαίνει στην Ποσειδόνος για να συνεχίσει την πορεία του. Και από μέσα ξέρετε είναι και οι γραμμές του τραμ. Λοιπόν, μου ήρθε ένα μήνυμα, μια επιστολή από τον κύριο Γιάννη Κωνσταντακόπουλο. Και προσέξτε, ζητώ συγγνώμη γιατί επειδή κάναμε κάποια αλλαγή στα mail εδώ του σταθμού, δεν τα είχα δει και τα είδα σήμερα. Αν θέλετε και κάποια θέματα, μπορείτε να μου τα στέλνετε και στο mail, δηλαδή μπείτε στο sky.gr, αν πάτε στην, εκεί που λέει παραγωγή, θα δείτε και την φωτογραφία και το όνομά μου, θα μπείτε εκεί και υπάρχει και ένα mail. Εκεί λοιπόν μπορείτε να μου στέλνετε ό,τι θέλετε και προτάσεις και για θέματα και τα λοιπά. Πέρα από εδώ, από τους τρόπους που επικοινωνούμε. Μου λέει λοιπόν ο κύριος Γιάννης το εξής. Καλησπέρα. Αναρωτιέστε λέει τι συμβαίνει για τα πεζοδρόμια στην παραλιακή. Θα σας λύσω την απορία. Από την πλευρά της παραλίας, έτσι. Πολλά σημεία τα κλαδεύει το τραμ χωρίς να του ανήκουν για λόγους ασφαλείας διέλευσης πεζών και παρακαλάει τους δήμους να τα... Όχι. Στην περιφέρεια ανήκουν αυτά. Δεν είναι θέμα των δήμων. Και μας το απάντησε αυτό και ο Δήμαρχος Αργυρούπολης Ελληνικού. Αλλά τέλος πάντων. Ότι παρακαλάει λέει τους δήμους να τα κλαδεύσουν γιατί δεν βλέπουν οι οδηγοί από την πλευρά του δρόμου που δεν τα κόβει το τραμ. Είναι παρατημένα χρόνια, δείτε λέει από Ζέφυρο και κάτω μέχρι και το κέντρο Ποσειδόνιο. Καλέστε λέει τους δήμους και ρωτήστε τους, αφού θέλουν το πράσινο, γιατί δεν το περιποιούνται. Όντως υπάρχουν σημεία που για να περάσεις πρέπει να μπεις ή στις γραμμές του τραμ ή να κατέβεις στην παραλιακή. Ελαδάρα 10-0. Το κομμάτι αυτό το διαχειρίζεται η περιφέρεια. Έτσι μου είπε ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης. Έτσι. Σε ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ για την επικοινωνία. Και η δεύτερη επιστολή μου ήρθε από τον κύριο Γιάννη για άλλο θέμα. Καλησπέρα. Σας παρακολουθώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχαμε πιάσει το θέμα των εξόδων για τους φοιτητές. Και μάλιστα είχαν βγει και δύο φοβεροί ακροατές και είχαμε συνομιλήσει γι' αυτό εδώ. Μου λέει, δεν είναι λέει μόνο τα έξοδα ενός φοιτητή. Είναι πάρα πολλά έξοδα και πριν γίνει κάποιος φοιτητής. Γιατί σε αυτή τη χώρα λέμε δωρεάν παιδεία. Εδώ είναι παραπαιδεία. Χρόνια τώρα έξοδα για τα φροντιστήρια, για τα ιδιαίτερα και μαύρα. Καθηγητές που εσκεμμένα σπρώχνουν τα παιδιά στα ιδιαίτερα. Μην κάνουμε λες και δεν γνωρίζουμε. Όλοι γνωρίζουν. Για ποιο κράτος? Βάζει ερωτηματικά. Έχει καταντήσει ανέκδοτο όλο αυτό το θέμα, γιατί το κράτος δεν φτιάχνει αξιόλογες φοιτητικές αιστείες. Ερώτημα και εδώ. Αλλά και εκεί μπαίνει το παιχνίδι του δικηγόρου, του γιατρού, που δηλώνουν χαμηλό εισόδημα. Α, μου τα έχει βάλει όλα μαζί. Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια και χειρότερα. Και ουσία μηδέν. Καλό βράδυ. Πρέπει να σας πω ότι κάποια στιγμή ίσως έχει ενδιαφέρον να κάνουμε μια συνομιλία με κάποιον από την Κύπρο. Αν βάλετε στη μηχανή αναζήτησης φοιτητικές αιστείες στην Κύπρο, βέβαια, εκεί πληρώνεις ένα αντίτιμο. Δεν είναι το μπάτε σκυλιαλέστε, που έχουν γίνει καταλήψεις, έχουν πιάσει δωμάτια σε φοιτητικές εστίες που ξέρω εγώ φοβόσουν να μπεις, να βγεις, να κάνεις, να δείξεις ξέρω εγώ το κτλ. Εκεί λοιπόν είναι σαν πεντάστερο ξενοδοχείο, με τη μόνη διαφορά ότι δεν πληρώνεις όμως σαν να μένεις σε πεντάστερο ξενοδοχείο, δεν πληρώνεις αυτά τα τρελά ενίκια που ζητάνε εδώ. Πληρώνει λοιπόν ο φοιτητής κάποιο ποσό, σίγουρα λιγότερο από ένα ενίκιο, το ξαναλέω, πολύ λιγότερο από ένα ενίκιο, και μένει σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο. Αλλά πληρώνοντας έχει και ο φοιτητής υποχρεώσεις. Ούτε θα γεμίσει γκράφιτι τους στίχους, ούτε θα σπάσει την πόρτα, ούτε θα σπάσει τα πλακάκια του μπάνιου, γιατί λογοδοτεί. Και έτσι πρέπει να είναι. Όταν λοιπόν το ανεξέλεγκτο που υπήρχε και το δωρεάν δεν έγινε σεβαστό, και επίσης υπήρχαν κάποιοι που έκοβαν και θέσεις από κάποιους άλλους που το είχαν ανάγκη σε όλο αυτό το μπάχαλο, μακάρι να είχαμε την πολυτέλεια, να είχαμε φοιτητικές εστίες όπως αυτή που σας λέω, με ένα εύλογο αντίτιμο ενίκιο από τις φοιτήτρες και τους φοιτητές, το οποίο όμως ταυτοχρόνως δημιουργεί και μια αίσθηση ευθύνης. Αφού το τσάμπα δεν το έχουμε, με το μικρό αντίτιμο, μικρό, δεν ξέρω, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 250 ευρώ το μήνα. Αλλά σας το ξαναλέω, ντρέπεσαι να δεις. Λοιπόν, θα το δούμε κάποια στιγμή. Αγαπητέ μου Παπακαλούση, αφού πω τους τρόπους επικοινωνίας, ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εννοείται ότι ισχύει και το θαυματουργό Viber 6981231003. Ξαναλέω, 6981231003. Και εκεί στέλνετε και τα μηνύματά σας, μου στέλνετε και βίντεο κτλ. Παύλο μου, δεν κατάλαβα το εξής. Γιατί ξέχασα να πω στην αρχή της εκπομπής ακολουθεί πολιτική διαφήμιση, τι δεν σου άρεσε? Για να μου το εξηγήσεις, να μου το κάνεις έτσι, να μου το κάνεις λιανά, να καταλάβω τι δεν σου άρεσε από αυτά που είπα. Γιατί προφανώς κάτι δεν σου άρεσε. Οκ. Okay. Αλλά να μου το εξηγήσεις. Πάμε. Είναι το overnight oats, αγαπητέ μου Αλέξανδρε. Είπα κάτι κακό? Κάτι με τα αυγά είναι? Όχι. Γιατί μου το ξεκίνησε από το ότι έμαθε από τα social media να βράζει αυγά. Για πες μου τι θες να μου πεις με αυτό. Τώρα μπορούμε να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Περιμένω, Αλέξανδρε, ο τρίτεκνος αγαπητός ακροατής, να μου πει κάτι περισσότερο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία έτσι κι αλλιώς.

Άσε μη μου πεις, έμαθα τι είναι. Δεν μ' αρέσει, Αλέξανδρε. Με τα τσία μία και όλα τα σχετικά δεν τα πάω καλά. Άστο. Φάτα εσύ να είσαι γέρος δυνατός.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10 με τη Μαρία Γιώργαρη. Τραγωδία στην Κρήτη από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει το νησί, καθώς εντοπίστηκε νεκρός 82χρονος βοσκός έρεμα κοντά στο ποιμνιοστάσιο του στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση εκτάκτης ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας τα Ζωνιανά, τα Λιβάδια, η Αξός και το Πέραμα. Στις Γούβες στο Ηράκλειο κόπηκε στη μέση παραλιακός δρόμος και παρασύρθηκαν οχήματα. Συνολικά η πυροσβεστική έχει δεχθεί 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία για λύσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Μεγάλα υψηλή βροχής καταγράφονται στα ορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης. Έως το πρωί της Κυριακής θα συνεχίζονται κατά διαστήματα στην Κρήτη οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Κλειστό θα παραμείνει αύριο το φαράγγι της Αμαριάς στα Χανιά. Τραγικό θάνατο βρήκε 65χρονος, ο οποίος καταπλακώθηκε από κορμό δέντρου την ώρα που βρισκόταν σε εξωτερικό χώρο στη Σκάλα Φούρκα στη Χαλκιδική. Απεγκλωβίστηκε από ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Παρατείνεται για έναν μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα, που συνεδρίασε το απόγευμα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας, λόγω της όξυνσης της έντασης το τελευταίο διάστημα και των επιθέσεων των Χούθη στον πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης. Παράλληλα, ο κ. Δένδιας ανέφερε πως θα επιληθούν και τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με τη Σαουδική Αραβία ως προς την υποστήριξη του συστήματος και την αναπλήρωση των πυρομαχικών. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Κισέα έγινε ενημέρωση και από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, την Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του όρου Τσρέις στην Ανατολική Μεσόγειο, που συνδέονται με τον σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας ψευδοκράτους. Όπως τονίζουν, πρόκειται για παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και κεφαλοκρηπίδας, οι οποίες παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι θα ζητήσουν από την Ευρώπη να προχωρήσει σε αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις στην αγορά καυσίμων. Στην Αθήνα θα βρεθεί στις 6 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, με τις συνομιλίες να πραγματοποιούνται την επομένη 7 Οκτωβρίου. Η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναμένεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια έως τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος του State Department, απαντώντας σε ερώτηση του Μιχάλη Ιγνατίου και του Sky για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είπε: «Πρώτα απ' όλα, Ελλάδα και Τουρκία είναι πολύτιμοι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ». Τονίσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενθαρρύνουν την Ελλάδα και την Τουρκία να επιδιώξουν δεμηρή διάλογο για την επίλυση τυχόν ζητημάτων διαφωνίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Στη σύλληψη ενός 27χρονου με διπλή υπηκότητα, βρετανική και ιρανική, προχώρησε η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στο πλαίσιο της έρευνας για την απόπειρα επίθεσης στην αεροπορική βάση Φέρφορντ, που χρησιμοποιείται από τις Αμερικανικές δυνάμεις. Άλλοι 5 άνδρες ηλικίας 20 έως 29 ετών, που συνελήφθησαν για την ίδια υπόθεση την περασμένη Κυριακή, παραμένουν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη Γαλλία εντείνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις με αποκλεισμού σχολείων, συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας και επιθέσεις σε διευθυντές σχολείων. Έχουν αναφερθεί περισσότερες από 600 συλλήψεις και τραυματισμοί 119 ατόμων, στην πλειονότητα ανηλικοί. Ο κυβερνήτης του Τενεσί χαρακτήρισε τραγωδία την αποτυχημένη εκτέλεση της θανατοπινήτησας Κρίστα Πάικ λίγες ώρες αφότου η γυναίκα επέζησε από τις 2 θανατηφόρες ενέσεις που της έγιναν σε φυλακή και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Η Κρίστα Πάικ είναι ζωντανή αλλά σε κρίσιμη κατάσταση και λαμβάνει ιατρική φροντίδα προκειμένου να παραμείνει στη ζωή, ανέφερε η δικηγόρος της. Κανείς δεν ήθελε να συμβεί αυτό που συνέβη χθες τη νύχτα, είπε ο κυβερνήτης του Τενεσί και διέταξε την αναστολή όλων των προγραμματισμένων εκτελέσεων στην πολιτεία μέχρι το τέλος του έτους, ενώ ζήτησε να εξεταστεί από ανεξάρτητους ειδικούς το τι πήγε στραβά. Ο ΟΗΕ ζήτησε από τις ΗΠΑ να καταργήσουν τη θανατική ποινή. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική του Nations League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα την Ολλανδία στην Τούμπα. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα εκτός έδρας την Virtus Bologna. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού, ίσως και με μονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο γενικά εύθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα θα είναι και πάλι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βόρειο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν στα Δωδεκάνησα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαγτζόγλου με την εκπομπή «Ζούμε αληθινά».

με τη νύχτα μέρα. Ξέρω ότι αυτό το τραγούδι αρέσει στον Άρη Πορτοσάλτε. Έτσι. Ωραίο τραγούδι. All over λέγεται. Μια ωραία πρόταση που ταιριάζει. Βέβαια, πρέπει να σας πω, να το πω χαμηλόφωνα ή δυνατά. Ψιλοκλέβουμε λίγο, βλέπουμε και εμείς λίγο την εθνική μας, έτσι. Μηδέν μηδέν. Εννοείται, στείλτε θετική ενέργεια, στείλτε, στείλτε. Και μια πολύ ωραία εθνική, με φοβερούς παίκτες. Χαιρετώ, χαιρετώ. Και καλώς σας βρίσκουμε όπου κι αν είστε. Καλό μήνα να ευχηθούμε. Εδώ συντονισμένη πάντα στον Sky 100,3. Προσέξτε τώρα τι έγινε σαν σήμερα το 1980. Υπάρχει ένα διάσημο τουριστικό αξιοθέατο στη Ζάκυνθο. Ποιο είναι αυτό? Ρωτάω. Ποιο είναι το διάσημο τουριστικό αξιοθέατο στη Ζάκυνθο? Για πείτε μου, είτε στο Viber, στο 698-123-1003 ή στο www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί. Ποιο είναι το διάσημο τουριστικό αξιοθέατο της Ζακύνθου? Για να δω τώρα. Είστε σε ετοιμότητα? Μέχρι να μου πείτε ποιο είναι το διάσημο τουριστικό αξιοθέατο της Ζακύνθου, να σας πω κάτι άλλο, γιατί με ρωτούσατε αρκετοί το προηγούμενο διάστημα, με αφορμή τον διαγωνισμό PISA. Τι έκαναν, ας πούμε, πέρα από τους μαθητές, τις μαθήτρες και τους μαθητές των δημοσίων και τα ιδιωτικά. Έτσι λοιπόν βγήκαν κάποια στοιχεία, τα παρουσιάζει και ο Απόστολος Λακασάς, εξαιρετικός συνάδελφος, ο καλύτερος στο είδος. Μειώνεται η διαφορά στις επιδόσεις των μαθητών δημοσίων ιδιωτικών σχολείων, ωστόσο, οι μαθητές και των δύο παίρνουν κάτω από τη βάση σε ό,τι έχει να κάνει τις μαθησιακές πράξεις και την κατανόηση κειμένου. Και όπως λοιπόν προκύπτει από τα αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA του 2025, στις φυσικές επιστήμες οι μαθητές στα ιδιωτικά σχολεία πέτυχαν 63 μονάδες υψηλότερη επίδοση σε σχέση με εκείνους στα δημόσια, έναντι 74 μονάδων το 2022. Έπεσαν λοιπόν και αυτοί, έτσι, ξεκάθαρα. Στην κατανόηση κειμένου η διαφορά υπέρ των ιδιωτικών ήταν 62 μονάδες έναντι 69 μονάδων το 2022. Και στα μαθηματικά η διαφορά υπέρ των ιδιωτικών σχολείων ήταν 69 μονάδες έναντι 72 μονάδων το 2022. Δηλαδή, από το 2022 και μετά πέφτει, κλείνει αυτή η ψαλίδα. Τώρα θα μου πεις, ποιο το νόημα? Ακόμα και για τα ιδιωτικά σχολεία, γιατί σας το ξαναλέω, με ρωτήσατε πάρα πολύ τότε τι γίνεται. Έχει λοιπόν σημασία να δούμε τι σχολείο θέλουμε. Η σύγκληση των επιδόσεων των μαθητών στα δημόσια και τα ιδιωτικά σχολεία προς τα κάτω δείχνει ότι η εκπαίδευση δεν είναι μόνο ζήτημα υποδομών και το τι θα πληρώσουμε, έτσι, ξεκάθαρα. Το ελληνικό σχολείο συνολικά φαίνεται να αποτυγχάνει στη βασική αποστολή που έχει, γεγονός που σημαίνει ότι σίγουρα χρειάζεται να επανεξεταστεί συνολικά στη φιλοσοφία του. Στην ουσία του. Τώρα θα μου πεις, πρωτότυπο, έτσι. Πάλι τα αυτονόητα λέμε, γραφικοί γίνονται όλοι. Αλλά αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι η ουσία του θέματος. Το οποίο βεβαίως το είπε πολύ ωραία η κυρία Μπακογιάννη στον Άρη Πορτοσάλτε. Όταν την ρώτησε, πείτε μου, ρε παιδί μου, πείτε μου κυρία Μπακογιάννη, αν είχατε απέναντί σας τώρα τον κυρία Κομιτσοτάκη, θα του λέγατε ποια είναι τα θέματα, ξέρω εγώ, που ένα-δύο θέματα. Το πρώτο που είπε η κυρία Μπακογιάννη είναι η παιδεία. Ότι πρέπει να σκύψει από πάνω. Και πόσο δίκιο έχει. Έτσι, πόσο δίκιο έχει. Λοιπόν, για να δω. Απ, νεκταρία. Το ναυάγιο. Ναυάγιο ο φίλος Ματίστας. Ας είναι καλά η κακοκαιρία που το έφερε στην παραλία αυτή. Επίσης η Μυροφόρα, τι ωραίο όνομα το Μυροφόρα, το Ναυάγιο, το διάσημο αξιοθέατο της Ζάκυνθου, και η Ιωάννα το βρήκε και η Έμι το βρήκε και ο Γιάννης το βρήκε. Λοιπόν, προσέξτε τώρα και γιατί έκανα την αναφορά, διότι σαν σήμερα
το 1980, αυτό το διάσημο τουριστικό αξιοθέατο της Ζακύνθου με χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο, το ναυάγιο, τότε έγινε, είναι το πλοίο Παναγιώτης, ήταν το πλοίο Παναγιώτης, στις βορειοδυτικές ακτές του νησιού. Τότε λοιπόν έγινε το ναυάγιο. Λίγες μέρες μετά από το ναυάγιο, το Παναγιώτης εντοπίζεται από το λιμενικό στα νυχτά της Ζακύνθου να μεταφέρει, πριν από το ναυάγιο, έτσι. Συγγνώμη, είπα μετά ή πριν, δεν θυμάμαι. Εσείς να έχετε κατά νου ότι λίγες μέρες πριν το ναυάγιο, εντόπισε λοιπόν το λιμενικό αυτό το πλοίο Παναγιώτης, να μεταφέρει λαθρέα τσιγάρα για λογαριασμό της Ιταλικής μαφίας. Στην προσπάθειά του να ξεφύγει, πόσο να πήγαινε, πόσα μίλια να πήγαινε αυτό το Παναγιώτης, τι να προσπαθεί να ξεφύγει από το λιμενικό, αστείο είναι τέλος πάντων, και εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων, προσάραξε στα βαθύ ενός μικρού γραφικού κόλπου στην βορειοδυτική πλευρά του νησιού. Και έτσι λοιπόν το πλήρωμα του πλοίου, αποτελούμενο στην πλειονότητα του από Έλληνες ναυτικούς, άρχισε να τρέχει, το εγκατέλειψε, αλλά εννοείται ότι συνελήφθη λίγες ημέρες αργότερα. Το ναυάγιο με την πάροδο του χρόνου θα γίνει λοιπόν αυτό που είναι. Που βεβαίως έχει αρχίσει και ευθύρεται πάρα πολύ. Δηλαδή κάποια στιγμή δεν ξέρω τι θα υπάρχει από αυτό το κουφάρι. Υπάρχει ένας θρύλος ότι οι ντόπιοι εποφελήθηκαν από το φορτίο του πλοίου και για τα επόμενα 4 χρόνια κανένα νόμιμο καπνικό προϊόν δεν πουλήθηκε στο νησί. Μπήκαν μέσα και πήραν όλα τα λαθρέα τσιγάρα. Το τι κάπνισαν τώρα είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Το καταλαβαίνουμε. Έτσι νομίζω. Λοιπόν, ο Θοδωρής, την καλησπέρα μου φίλε μου, μου λέει, επειδή αναφέρθηκα πριν στο θέμα της φοιτητικής στέγης στην Κύπρο και αναφέρθηκα στο θέμα του δωρεάν. Το δωρεάν μου λέει δεν σημαίνει πως δεν σέβεται κάποιος. Απλά δεν έτυχε να εκπαιδευτεί στο να προσέχουμε τα δημόσια αγαθά. Έχεις δίκιο, αλλά πάνω κάτω για μένα το ίδιο είναι. Όπως σας έχω πει ότι δεν ξέρουμε, δεν σεβόμαστε ποτέ το δημόσιο χώρο. Έχουμε τσακωθεί με το δημόσιο χώρο. Μόνο από το πατάκι της εξώπορτας και μέσα μας ενδιαφέρει. Ούτε καν στο διάδρομο της πολυκατοικίας. Ούτε καν. Ωστόσο, μου λέει ένα βασικό πρόβλημα είναι τα κολλήματα από την αριστερά πολλές φορές. Εγώ μου λέει είμαι αριστερός και συνδικαλιστής στο Πανεπιστήμιο παλιά. Όταν λοιπόν περνούσε ένα ψήφισμα για την ίδρυση ΣΔΙΤ εστιών, δηλαδή σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου, αντί να διευκολύνουμε και να διεκδικήσουμε ελάχιστο τέλος ανά δωμάτιο, εμείς απορρίπταμε το ψήφισμα. Αποτέλεσμα, να κάνουν πάρτι οι δεξιοί και οι ιδιοκτήτες. Έμα, έτσι όπως το βλέπεις, ωραία, προφανώς το έχεις μετανιώσει τώρα. Υποψιάζομαι, Θοδωρή μου, έτσι. Να είσαι καλά πάντως και σε ευχαριστώ για την επικοινωνία. Παναγιώτης Παπαγαλού στη ρύθμιση του ήχου, 2-10-48-00-174, Αργυρό και Μελιάρη σας απαντά. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, Θανάσης Καραγιάννης στην αρχιτεξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά πες την άποψή σου, και επίσης ισχύει και το Viber. Το Viber είναι το 698-123-1003.

0: και ζώα. Πώς τους φερόμαστε, πώς φέρεται η κοινωνία σε αυτές τις τρεις κατηγορίες. Επειδή λοιπόν το Σάββατο 3 Οκτωβρίου είναι μια ιδιαίτερη μέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Αφροδίτη Στάθη, είναι κοινωνική ψυχολόγος, σύμβουλος επικοινωνίας της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς, επειδή υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις, να μας μιλήσει και για την ημέρα, να προλογίσουμε την ημέρα λοιπόν με κάποιο τρόπο. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Καλησπέρα σας και χαίρομαι πολύ για άλλη μια φορά που είμαι στην παρέα σας.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, για να πιάσουμε τώρα, τι σημαίνει αυτή η μέρα, τι πρέπει να έχουμε κατά νου, και βέβαια κάθε μέρα πρέπει να είναι ειδικά για τα ζωάκια μας μια ιδιαίτερη μέρα, έτσι?
1: Έτσι ακριβώς είναι. Έχουμε λοιπόν μία από τις δύο παγκόσμιες μέρες, είναι η Παγκόσμια Μέρα των Ζώων αυτή την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, και με αφορμή αυτή την ημέρα.
0: Το Σάββατο συζητείτε τις εκδηλώσεις, αν δεν κάνω λάθος, έτσι?
1: Έχουμε ξεκινήσει, είναι Σάββατο και Κυριακή, οι διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται ανά την Ελλάδα και όχι μόνο αυτές τις δύο μέρες. Οι Δήμοι μας κάνουν και Παρασκευή και Δευτέρα, αναλόγως της περιοχής.
0: Εδώ έχουμε. Με ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Για πείτε μου.
1: Αυτό λοιπόν που θέλουμε να πούμε είναι ότι είναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε όλα αυτά που μπορούμε να κάνουμε εμείς από την πλευρά μας, και εδώ έχουμε μια εξαιρετική αφορμή, μια εκδήλωση που θα γίνει το Σάββατο για την υιοθεσία πληγέν των ζώων τα οποία σώθηκαν από τη μεγάλη φωτιά που συνέβη το καλοκαίρι στα Μέγαρα.
0: Στην Βιωτία που έφτασε και στα Μέγαρα, έτσι?
1: Ναι. Ναι, εκεί υπάρχει μια καταπληκτική φιλοζωική οργάνωση των Μεγάρων που πραγματικά οι άνθρωποι προσπαθούν και βοηθάνε ένα μεγάλο αριθμό.
0: Υπήρξε τεράστια κινητοποίηση, γιατί κάλυψα το θέμα της φωτιάς, υπήρξε τεράστια κινητοποίηση για τα ζώα.
1: Είναι ακριβώς έτσι. Είναι ακριβώς έτσι. Εμείς ήμασταν εκεί ως ειδική γραμματεία κάθε μέρα με τον κύριο Χρυσάκη και την ομάδα, και οφείλω να σας πω ότι εντυπωσιαστήκαμε, διότι την όλη διαχείριση των δύο σταθμών έκανε η καταπληκτική Dogs Voice.
0: Ναι.
1: Όπου σε
0: τους
1: συνεργασία...
0: έχουμε παρουσιάσει στην εκπομπή, είναι η συγκλονιστική προσπάθειά τους.
1: Αν το δούμε λοιπόν σαν μια ιστορία, αυτά τα ζωάκια τα οποία σωθήκανε ψάχνουν την παντοτιμή τους οικογένεια. Αυτή τη στιγμή το Σάββατο στον χώρο του Μέγκα Βασιλόπουλου που βρίσκεται στο 20ο χιλιόμετρο στην Αθηνών Λαμίας, αν θυμάστε οι παλαιότεροι απέναντι από τα παλαιότερα 120 αναμένα εργοστάσια, εκεί ακριβώς λοιπόν στο χώρο έξω στο πάρκινγκ γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για αυτά τα 12 ζωάκια τα οποία σε αυτή τη φάση ψάχνουν την οικογένειά τους, και βεβαίως πίσω από αυτά βρίσκεται η φιλοζωική οργάνωση των Μεγάνων που έχει στην φροντίδα της ακόμα περισσότερα σκυλάκια τα οποία αυτή τη στιγμή αναζητούν την οικογένειά τους. Να πω ότι για όσους μας ακούν και το σκέφτονται, αυτό που έχουν να κάνουν είναι να πάνε μια βόλτα. Κανείς δεν θα πάει να δει και θα πάρει ένα σπίτι του. Υπάρχει μια διαδικασία που θα ακολουθεί.
0: Μπράβο. Έτσι πρέπει να είναι.
1: Ναι, αυτό σημαίνει υπεύθυνη κυδαιμονία, αλλά νομίζω ότι είναι μια καλή αρχή να έρθουμε σε επαφή καταρχάς και να καταλάβουμε τι είναι αυτό που θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά στην ημέρα μας. Επειδή θέλουμε να είμαστε δίπλα σε όλη την οικογένεια, εκείνη την ημέρα εμείς οι άνθρωποι της Ειδικής Γραμματείας θα είμαστε εκεί με τον νέο μας πρεσβευτή, τον Φύλαξ. Είναι μια εξαιρετική μασκότ η οποία δημιουργήθηκε με γνώμονα ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε την γενιά της καλοσύνης, άρα να εμπνεύσουμε τα παιδιά που είναι οι αυριανοί μας πολίτες. Άρα αν έχετε μικρά παιδιά, φέρτε τα εκεί. Θα υπάρχει ένας χώρος για να ζωγραφίσουν, να κάνουν το δικό τους συμβόλαιο δέσμευσης για να είναι και τα ίδια τα παιδιά προστάτης των ζώων.
0: Είναι και ο καλύτερος τρόπος μέσα από αυτή τη διαδικασία να περάσει ένα μήνυμα στα παιδιά. Αν και πιστεύω, συνήθως, δεν ξέρω ποια είναι η δική σας εμπειρία, ότι τα παιδιά τα αγαπάνε πάρα πολύ τα ζώα.
1: Νομίζω ότι επειδή είναι πολύ καθαρά στα συναισθήματά τους τα παιδιά,
0: ακριβώς.
1: Έχουν έναν τρόπο να βλέπουν τα πράγματα πολύ πιο απλά από μας. Και βεβαίως δεν έχουν ακόμα ίσως βιώσει και το φόβο, για να είμαστε και δίκαιοι, μπορεί κάτι να έχει συμβεί σε εμάς, έτσι, κάποιος να μας έχει φοβήσει, απόλυτα κατανοητό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι χρειάζεται κανείς να στρέφεται απέναντι στα παιδιά. Και να σας πω, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια σύντομη ιστορία, η οποία ήρθε δυστυχώς στα αυτιά μου πριν από λίγες μέρες, για να δείξουμε πώς τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν όταν εμείς αποφασίσουμε να αλλάξουμε.

0: μία οικογένεια αποφασίζει να μετακομίσει. Ναι. Καλεί λοιπόν έναν κτηνίατρο στο σπίτι και αυτό που του ζητά είναι να θανατώσει το σκυλί του γιατί θα μετακομίσουν.
1: Συγγνώμη, είναι πραγματική ιστορία.
0: Πραγματική. Αυτό το λέω γιατί νομίζω ότι ούτε σε κακιά ταινία θα το ακούγαμε αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, το σκυλάκι σώθηκε.
1: Προφανώς το... υποψιάζομαι ότι ο κτηνίατρος πρέπει να τους να έκανε καταγγελία. Υποψιάζομαι.
0: Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι έγινε. Απλά το λέω.
1: Όχι, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Μου φαίνεται αδιανόητο.
0: Αυτό λοιπόν είναι ακριβώς που θέλουμε να αποφύγουμε. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να καταλάβουμε όλοι ότι είναι ένα ισότιμο μέλος της οικογένειάς μας. Και για να πω, αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω στη συγκεκριμένη ιστορία, ναι, μπορεί να συμβεί να αλλάξουν οι συνθήκες της ζωής μας κάποια στιγμή και να πρέπει να αποχωριστούμε το ζωάκι μας, αλλά υπάρχουν τρόποι να γίνει αυτά με το σωστό τρόπο, δηλαδή να βρεθεί μια άλλη οικογένεια. Εδώ το Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς που έχουμε έχει ένα χώρο συγκεκριμένο στο ψηφιακά, στο οποίο κανείς μπορεί να ζητηθεί για υιοθεσία ενός ζώου. Υπάρχουν διαδικασίες λοιπόν που μπορούν να ακολουθηθούν και σε καμία περίπτωση η λύση δεν είναι δεν μου κάνει, το θανατώνω, μου είναι αδιανόητο πως κανείς μπορεί να το σκεφτεί αυτό. Και όλα αυτά ξεκινάνε γιατί αυτό που θέλουμε να καλλιεργήσουμε στα παιδιά την έννοια της ενσυναίσθησης και της πραγματικής αγάπης στα ζώα.
1: Να ρωτήσω κάτι, κυρία Στάθη. Τώρα, δεν θέλω να αναφερθούμε σε αυτή την ιστορία, αλλά είναι εύλογο το ερώτημα. Εάν πέσει στην αντίληψη κάποιου υπεύθυνου φορέα, μια τέτοια περίπτωση, τιμωρείται αυτός ο άνθρωπος με κάποιο τρόπο?
0: Θα σας πω ένα πολύ κλασικό. Ναι. Αυτό που στατιστικά συνήθως συμβαίνει είναι ότι μπορεί κανείς, ξεκινώντας με αφορμή μια τέτοια ιστορία, να βρει και άλλα πράγματα από πίσω. Για παράδειγμα, μπορεί το ζωάκι καν να μην είχε δηλωθεί, να μην είχε τσιπαριστεί. Αυτό λοιπόν που εμείς προσπαθούμε ως ειδική γραμματεία να περάσουμε σαν μήνυμα, και πολλές φορές, ξέρετε, δεχόμαστε και επίθεση γι' αυτό, είναι ότι οι διαδικασίες υπάρχουν για κάποιο λόγο. Για παράδειγμα, όταν κανείς δηλώνει το ζωάκι στο Εθνικό Μητρό, ένα από τα πράγματα που ζητάμε πέρα από το τσίπ είναι να βγαίνει και μια φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία δεν είναι για να ταλαιπωρήσει τον άνθρωπο ο οποίος θα πρέπει να το δηλώσει με την επίσημη φωτογραφία του, αλλά είναι και ένας τρόπος να προστατεύσουμε το ίδιο το ζωάκι, γιατί θα πρέπει να ξέρουμε σε ποιον ανήκει αυτή η φωτογραφία, έτσι, και όχι να ανεβαίνει ένα σκίτσο. Σας λέω πράγματα τα οποία κατά καιρούς έχουν συμβεί, και αυτό που πάντοτε προσπαθούμε να θυμίσουμε σε όλους είναι ότι όλοι εμείς εδώ οφείλουμε να υπηρετούμε το καλό των ζώων.
1: Μάλιστα.
0: Με ό,τι αυτό σημαίνει.
1: Θέλετε κάτι να συμπληρώσετε, γιατί τελειώνει ο χρόνος μας, για τις εκδηλώσεις που έχετε ετοιμάσει, ή να ξαναπούμε τα διαδικαστικά?
0: Να πούμε λοιπόν ότι πέρα από την συγκεκριμένη εκδήλωση που γίνεται εκείνη την ημέρα, οι δήμοι μας, ο καθένας, υπάρχουν διαφορετικές εκδηλώσεις οι οποίες τρέχουν σε συνεργασία με τους δήμους. Για παράδειγμα, τη Δευτέρα θα παραστούμε σε μια εξαιρετική εκδήλωση που θα γίνει στο Δήμο στο Ήλιον, όπου τα παιδιά της πρώτης και δευτέρας γυμνασίου θα έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να ακούσουν και να μάθουν από κοντά, αλλά θα έχουν τη δυνατότητα να δουν και ιστορίες από άγρια ζώα τα οποία σωθήκανε στις φωτιές στα Μέγαρα. Γιατί ξέρετε, κάθε ζωάκι έχει το ρόλο του. Γιατί σώζουμε μια χελώνα, γιατί σώζουμε ένα σκαντζόχυρο και θέλουμε να επανέλθει και να επιστρέψει στο φυσικό περιβάλλον.
1: Τέλεια. Ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τα ξαναπούμε. Θέλω να είμαστε στην κοινωνία.
0: Είσαστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
1: Λοιπόν, αυτά τα ωραία. 1-0 Ελλάδα, η εθνική μας. Τι ωραία, μια χαρά. Καλά πάει το βράδυ και εκεί να μείνει. Έτσι, έτσι, έτσι να πάει. Είπαμε, οι ακροάτες και οι ακροατές, θετική ενέργεια τώρα. Θετική ενέργεια. Το μάτι εκεί είναι λίγο κολλημένο. Τι να κάνουμε κι εμείς, μας καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και μετά σας έχω και μια έκπληξη. Έτσι. Θα είναι κοντά μας τηλεφωνικά ο Κωνσταντίνος Ρήγος.

Καλησπέρα. Γεια σου Κατερίνα μου, ελπίζω να είσαι καλά και δυνατή και ευχαριστώ και τον Πάνο που μου έστειλε την φωτογραφία από το ναυάγιο. Επειδή αναφερθήκαμε ακριβώς σε αυτό το θέμα και μου στείλε και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, αλλά τα είπαμε πάνω κάτω. Έτσι αγαπητέ Πάνο, να είσαι καλά, γερός δυνατός.

0: αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Τραγωδία στην Κρήτη από τη σφοδρή κακοκαιρία, καθώς νεκρός εντοπίστηκε σε ρέμα ένας 82χρονος βοσκός στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης έχει τεθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου. Η πυροσβεστική έχει λάβει 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο τα σχολεία στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης. Τραγικό θάνατο βρήκε 65χρονος, ο οποίος καταπλακώθηκε από κορμό δέντρου στη Σκαλαφούρκα στη Χαλκιδική. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στο τελευταίο διάστημα και οι επιθέσεις των Χούθη στον πετρελαιογωγό Ανατολής Δύσης. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές στην τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του ορού Τσρέι στην Ανατολική Μεσόγειο που συνδέονται με το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας ψευδοκράτους. Στη σύλληψη ενός 27χρονου με διπλή υπηκότητα βρετανική και ιρανική προχώρησε η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για την απόπειρα επίθεση στην Αμερικανική Αεροπορική Βάση Φέρφορντ στην νότιο-δυτική Αγγλία. Στη Γαλλία κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις με αποκλεισμούς σχολείων και συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας. Έχουν γίνει τουλάχιστον 600 συλλήψεις, ξεπερνούν τους 119 οι τραυματίες. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά αύριο στην Αττική, έως 21 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σελίδα πολιτισμού, να οργανωθούμε λιγάκι, έτσι. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε διαδικασία, χαιρόμαστε που αρχίζουν κάποια θέματα τώρα που να είναι. Και έτσι λοιπόν, ένα ωραίο ραντεβού από τις 3 Οκτωβρίου στο σύγχρονο θέατρο The Dreamers. Ας γυρίσουμε χρόνια πίσω και να βρεθούμε εννοητά στο Παρίσι. Μάης του 68, Παρίσι λοιπόν το 1968, εκρηκτική ατμόσφαιρα. Και εκεί θα συναντήσουμε τον Μάθιου που φτάνει στην γαλλική πρωτεύουσα για να βελτιώσει τα γαλλικά του. Βρίσκεται ξαφνικά σε έναν κόσμο προφανώς πολύ διαφορετικό από αυτό που είχε γνωρίσει και εκεί συναντά δύο δίδυμα αδέλφια. Τύπος και τα λοιπά για αυτή την εμβληματική θεατρική παράσταση που σίγουρα μας θυμίζει και κάτι άλλο. Η νουβέλα που διάλεξε και ο Μπερτολούτσι για να μας δώσει μία από τις πιο έτσι συναρπαστικές ταινίες του, The Dreamers. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Κωνσταντίνο Ρίγο, χορογράφος σκηνοθέτης, να μας πει κάτι περισσότερο για αυτό που έχει ετοιμάσει. Είστε καλά?
1: Είμαι πάρα πολύ καλά και τα είπατε τόσο καλά που δεν ξέρω τώρα τι πρέπει να πω.
0: Αποκλείεται. Εσείς το έχετε χτίσει. Εγώ απλώς τώρα προσπαθώ να δημιουργήσω μια ατμόσφαιρα.
1: Πάντως μπήκαμε στην ατμόσφαιρα και πραγματικά. Δηλαδή το παρακολούθω. Όπως το λέγατε, είναι ακριβώς αυτή η ατμόσφαιρα. 1968, Μάιος. Τρία παιδιά που παρακολουθούν ταινίες στη γαλλική ταινιοθήκη. Ο Μάθιου, το και η Ιζαμπέλ μαθαίνουν ότι η ταινιοθήκη κλείνει και ότι πρέπει να σταματήσουν να ονειρεύονται ουσιαστικά. Και κλείνονται μέσα σε ένα σπίτι.
0: Σε μια εποχή που κυριαρχεί όμως το όνειρο, έτσι, ταυτόχρονα.
1: Ακριβώς, και που η διεκδίκηση είναι αυτή. Ναι. Η διεκδίκηση της εποχής να μπορούμε να ονειρευόμαστε και να ζήσουμε τη ζωή μας κυρίαρχη αυτής. Και έτσι ο Μάθιου μπαίνει στο σπίτι αυτό και αποφασίζει να ζήσει με αυτό το περίεργο ζευγάρι που ουσιαστικά είναι αδέλφια αλλά μοιάζουν αρχικά με ζευγάρι και ανακαλύπτει τέλος πάντων μαζί με αυτούς όλα τα ζητήματα εκείνης της εποχής για τον έρωτα, για τη ζωή. Είναι αυτό το οι τρεις νέοι που κλείνονται σε ένα δωμάτιο για να φτιάξουν ένα δικό τους κόσμο ενώ ο κόσμος έξω αλλάζει. Και ξέρεις, είναι το έργο ουσιαστικά μιλάει για τη στιγμή που θα υπάρξει για να ανοίξουν την πόρτα. Θα ανοίξουν την πόρτα σε αυτόν τον κόσμο που αλλάζει ή θα μείνουν κλεισμένοι εκεί? Και αν την ανοίξουν, τι θα συμβεί?
0: Το θέμα είναι ότι ακριβώς όμως μιλάμε για νέους που οι νέοι από μόνοι τους αμφισβητούν, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Και πρέπει.
0: Και πρέπει.
1: Και
0: προφανώς. Αν δεν το κάνουν οι νέοι, αφήστε μας εμάς.
1: Αφήστε τον, ναι.
0: Έτσι.
1: Η αλήθεια είναι πως έχουμε φτάσει σε μια εποχή που νομίζω ότι όλοι αμφισβητούμε. Όλοι, ή μάλλον όλοι παραμένουμε νέοι με έναν τρόπο. Δηλαδή η εποχή μας λίγο έχει αλλάξει τι σημαίνει νέος και πάμε πιο πολύ στο ποιος αισθάνεται νέος και άρα ποιος αισθάνεται ότι μπορεί να συνεχίσει να διεκδικεί και να ελπίζει σε κάτι.
0: Να λοιπόν τι μπορεί να κάνει η τέχνη. Γιατί κακά τα ψέματα, νομίζω ότι όνειρα, προσωπικά όνειρα, όλοι μας είχαμε και έχουμε. Και μακάρι να έχουμε και πάντα. Είναι πηγή ζωής αυτό το πράγμα. Τι γίνεται όμως όταν αυτά έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο, μια πραγματικότητα. Καλά, εδώ μιλάμε για κοινωνικές αλλαγές τότε, έτσι.
1: Ακριβώς, είναι
0: τελείως διαφορετικό πράγμα.
1: Είναι για μια από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία της ανθρωπότητας.
0: Ακριβώς.
1: Ότι η Αμερική έχει τους χίπες και την κουλτούρα αυτή που αλλάζει τον τρόπο, ακόμα και τη σεξουαλική ζωή, ας πούμε, αλλάζει. Και είναι και ένα πράγμα που το θέτει και το έργο αυτό. Δηλαδή το πώς μέσα στα τρία παιδιά αυτά ανακαλύπτουν τον έρωτα και τη σχέση και δημιουργώντας ένα τρίγωνο που θέλουν ουσιαστικά ο ένας τον άλλον. Πέρα από όλα τα στοιχεία τα οποία περιορίζουν κάποια πράγματα, ας πούμε, στην πραγματικότητα υπάρχει αυτή η αίσθηση της θέλησης και του να ανακαλύψεις. Και κυρίως από την πλευρά του Μάθιου, ο οποίος έρχεται από μια συντηρητική Αμερική.
0: Ακριβώς.
1: Με μια συντηρητική στρατιωτική οικογένεια, που ο πατέρας του πολεμάει στο Βιετνάμ. Και αυτός έρχεται στο Παρίσι, που το Παρίσι, έτσι και για τους Αμερικάνους, είναι το σύμβολο του φωτός, το σύμβολο της σκέψης με έναν τρόπο. Είναι γνωστή και η ταινία Ένας Αμερικάνος στο Παρίσι με τον Τζιν Κέλι, που είναι μια από τα iconic ταινίες της εποχής.
0: Αυτοί ήταν και οι λόγοι που επιλέξατε το συγκεκριμένο έργο?
1: Ναι, με έναν τρόπο με ενδιαφέρει πολύ πως κάποιες ταινίες περνούν στον κινηματογράφο, περνούν από τον κινηματογράφο στο θέατρο, mm-hmm. πως περνούν σε μια άλλη διάσταση, πως παίρνουν μια άλλη υπόσταση μέσα στο θέατρο, πως τα λόγια που λέγονται στο σινεμά που μπορεί να είναι πολύ πιο ελλειπτικά στο θέατρο πρέπει να γίνουν πιο πρέπει να υποθούν με τελείως διαφορετικό τρόπο για να μπορέσει να βγει το ίδιο συνέστημα, η ίδια ατμόσφαιρα. Και αυτό είναι κάτι που με ενδιαφέρει και το έχω ερευνήσει και σε ελληνικές ταινίες όπως mm-hmm. τα Κόκκινα Φανάρια mm-hmm. ή το Μια Ζωή Την Έχουμε, αλλά και σε άλλες ταινίες όπως το Brokeback Mountain Prophecy,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και, που πάλι είχε να κάνει με μια απαγορευμένη σχέση ουσιαστικά,
0: ναι.
1: Και τώρα με το The Dreamers. Οπότε είναι κάτι που με ενδιαφέρει και ιδίως εδώ, επειδή έχει να κάνει όπως και στο Brokeback Mountain, που έχει να κάνει με νέους ανθρώπους, πολύ νέους, που ουσιαστικά βρίσκονται μπροστά στο αδιέξοδο μιας νέας ζωής και προσπαθούν να βρουν αυτή τη ζωή. Με ενδιαφέρει αυτό γιατί νομίζω αφορά, ακόμα και αν δεν μπορεί να θυμίσει την ταινία και ακόμα και να μην ξέρεις για ποιο λόγο. Mm-hmm. Κάνεις μια ταινία στον κινηματογράφο. Δηλαδή, κάποιος να πει για ποιο λόγο να κάνει μια ταινία στον κινηματογράφο, στο θέατρο, συγγνώμη.
0: Στο θέατρο.
1: Ναι, ακόμα και αυτό να πει κάποιος, τελικά αυτό που εισπράττει είναι κάτι τελείως διαφορετικό και δημιουργείται αυτή η μαγεία της θεατρικής πράξης και με αυτόν τον τρόπο. Είναι βέβαια τελείως κάτι άλλο.
0: Τέλεια. Δεν σας έχω εδώ για τα διαδικαστικά, θα τα πω εγώ. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Μιλάμε για μια, νομίζω, εποχή που θα θέλαμε πάρα πολύ να έχουμε ζήσει. Ποια εποχή θα θέλατε να είχατε ζήσει εσείς?
1: Ποια εποχή θα ήθελα να ζήσω?
0: Ναι. Τώρα μιλάμε για το Μάιο του 68, έτσι?
1: Ναι.
0: Νομίζω από αυτές τα πάνω κάτω ήρθαν.
1: Ναι. Από αυτές που έχουμε περάσει, γιατί θα ήθελα να ζήσω το μέλλον.
0: Α!
1: Αλλά από αυτές που έχουν περάσει, ναι, θα ήθελα να είμαι σε εκείνη την περίοδο mm-hmm. που μπορούσες να ονειρεύεις ακόμα. Δηλαδή, που ακόμα και αυτό που λέμε το όνειρο της Δύσης, που είναι το αμερικάνικο όνειρο, ήταν ζωντανό και δεν είχε καταρρεύσει μπροστά στα μάτια μας.
0: Mm-hmm.
1: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με ό,τι αυτό ακόμα το κρατάει ζωντανό. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό που κρατάει ζωντανό, μας κρατάει ζωντανούς, είναι το όνειρο αυτό. Δηλαδή, το όνειρο της εντός εισαγωγικών Δύσης, με ό,τι σημαίνει αυτό, της ελευθερίας δηλαδή που δίνει μέσα σε όλα αυτά η Δύση.
0: Επειδή έχετε ένα φανατικό κοινό,
1: ναι.
0: Είδαμε βέβαια ότι μετά την ιστορία της πανδημίας υπήρξε κόσμος που διψούσε και φαίνεται ότι διψάει να βλέπει ακόμα. Το βλέπετε εσείς αυτό, το διαπιστώνετε?
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι το κοινό μετά την πανδημία ήταν πραγματικά μια απελευθέρωση να έρθεις στο θέατρο, να δεις τέχνη, να δεις θέατρο, ναι. να δεις χορό, να δεις, να επικοινωνείς, να πας σινεμά. Νομίζω ήταν μια πράξη που έπρεπε να έδωσε μια καινούρια ζωή και στο ίδιο το θέατρο. Δεν ξέρω πόσο θα συνεχίσει αυτό και πόσο για πόσο θα ισχύει ακόμα, αλλά στην πραγματικότητα έδωσε μια τεράστια ορμή και στους καλλιτέχνες αυτό, mm-hmm. αλλά και στους ίδιους ανθρώπους να ξαναεπικοινωνήσουν. Ήταν ένα πολύ γερό μάθημα που πήραμε ότι η επικοινωνία, η ανάγκη και η ζωή είναι κάτι που ενώ το έχουμε, είναι δικό μας, δεν το αντιλαμβανόμαστε ως δικό μας και δεν το ζούμε με την ίδια ένταση καθημερινά, το οποίο είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό. Το ότι ξυπνάμε κάθε πρωί και ζούμε είναι κάτι τρομακτικό, είναι δηλαδή ένας τεράστιος άθλος και η πανδημία μας έφερε το φόβο αυτού του πράγματος που μπορούσαμε να χάσουμε mm-hmm. και η ανάγκη να επικοινωνήσουμε έγινε πολύ μεγαλύτερη μετά και αυτό για μένα ήταν, αν και μια κακή στιγμή στην ιστορία της ανθρωπότητας, κάτι έφερε, όπως και οι υπόλοιπες κακές στιγμές στην ιστορία της ανθρωπότητας, κάτι σημαντικό φέρνουν μετά από αυτό.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα. Κοντά μας ο κύριος Κωνσταντίνος Ρήγος. Θα πω εγώ τα διαδικαστικά της παράστασης μόλις κλείσουμε, θα τα πω αναλυτικά.
1: Ωραία.
0: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή μας έχετε χαρίσει απλόχερα ταλέντο, μιλάω ως θεατής.
1: Ναι, ναι.
0: Το προσωπικό σας στοίχημα κάθε φορά ποιο είναι?
1: Το προσωπικό στοίχημα είναι να κερδίσω τη μάχη με αυτό που κάνω. Γιατί κάθε παράσταση είναι μια μάχη για να αποδείξεις, ότι αντέχεις να αντιπαρατεθείς με αυτό που είναι απέναντί σου. Που είναι το έργο, που είναι οι ζωντανοί οργανισμοί, που είναι οι ηθοποιοί, που είναι όλα. Οπότε κάθε φορά αυτό που με ενδιαφέρει πιο πολύ είναι να μπορέσω να σταθώ απέναντι σε αυτό και να το, όχι να το νικήσω, αλλά να το δαμάσω με έναν τρόπο. Αυτό είναι για μένα το στοίχημα, ας πούμε, και αυτό είναι νομίζω που με κρατάει και ζωντανό και ενεργό και θέλω να κάνω πράγματα και θέλω να ζω μέσα σε αυτό το περιβάλλον.
0: Χάρηκα πάρα πολύ και ευχαριστώ ιδιαίτερα και
1: εγώ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά. Τώρα να σας δώσω τα στοιχεία The Dreamers. Δεν ξέρω αν είχατε δει τη νουβέλα που διάλεξε ο Μπερτολούτσι για να δώσει μια από τις πιο γοητευτικές ταινίες του. Είναι τώρα η παράσταση που σκηνοθετεί ο Κωνσταντίνος Ρήγος, που τον είχαμε κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά και τιμή μας. Μας έχει χαρίσει όντως ταλέντο. Απλόχερα, χωρίς εκτόσεις, σε μια διασκευή ενός στενού συνεργάτη του συγγραφέα, και όλα αυτά θα τα δείτε στο Σύγχρονο Θέατρο από τις 3 Οκτωβρίου. Παίζουν η Νό Αθανασιάδου, ο Βασίλης Μπούτσικος, ο Νικόλας Χαλκιαδάκης, πολλά υποσχόμενοι ηθοποιοί, νέοι ηθοποιοί, και εννοείται, όπως σας είπα, σκηνοθεσία και σκηνικό Κωνσταντίνος Ρήγος. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα δείτε, αξίζει πραγματικά. Πρώτα απ' όλα καταλάβατε πάνω κάτω και τα νοήματα που βγαίνουν από μια τέτοια παράσταση, έτσι. Και κακά τα ψέματα, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ το θέατρο, πρέπει να σας πω ότι ήδη έχω κλείσει, ας πούμε, για παράσταση για να δω, να σας πω την ημερομηνία να γελάσουμε όλοι μαζί. Να σας πω, είναι μέσα στο Δεκέμβριο. Ναι, είναι Σάββατο 19 Δεκεμβρίου. Γιατί δεν μπορούσα, δεν είμαι σίγουρος, γιατί αρχίζει το Νοέμβριο και ήταν ήδη sold out κάποιες παραστάσεις. Οπότε να το κυνηγάτε το θέατρο, όπως να κυνηγάτε και το διάβασμα. Υπάρχει στο liberal.gr σήμερα ένα άρθρο, το οποίο θα σας το πω εγώ αύριο. Παρασκευή είναι αύριο. Έχουμε χρόνο να συζητήσουμε και για άλλα πράγματα. Για το διάβασμα. Τι μπορεί να σημαίνει το διάβασμα για το μυαλό μας, για την ψυχή μας, για την αυτονομία μας μερικές φορές. Είναι ο καλύτερος τρόπος αν θες να απομονωθείς από όλα όσα σε βασανίζουν, σε κυνηγάνε, τα χίλια δυο. Να ταξιδέψεις σελίδες ενός βιβλίου. Αυτά θα τα πούμε αύριο. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Επίσης αύριο θα ασχοληθούμε με κάτι που έγινε σαν σήμερα. Απλώς ήθελα χρόνο για να ασχοληθώ με αυτό. Αναφέρομαι σε μια ημερομηνία, 1η Οκτωβρίου του 1946. Στις 9 το πρωί, ώρα Γερμανίας, τα βλέμματα της ανθρωπότητας ήταν στραμμένα στην Νιρεμβέργη. Η δίκη των ηγετικών στελεχών των Ναζί είχε ολοκληρωθεί ύστερα από ακροματική διαδικασία που διήρκησε ένα χρόνο παρά 4 ημέρες. Η ώρα της ετιμιγορίας είχε φτάσει. Ξαναλέω, 1η Οκτωβρίου του 1946, η δίκη της Νιρεμβέργης. 80 χρόνια ακριβώς από την ολοκλήρωση αυτής της πολύκροτης δίκης, υπάρχει ένα βιβλίο του Σταύρου Τζίμα, εξαιρετικός συνάδελφος, προφανώς τον διαβάζετε και στην Καθημερινή. Κυκλοφόρησε λοιπόν από τις εκδόσεις Επίκεντρο στην Θεσσαλονίκη. Αναμοχλεύει την ιστορική μνήμη και καταγράφει το σήμερα στην πόλη της Γερμανίας με τη μορφή ενός Μπεχούρ ρεπορτάζ. Ο Σταύρος Τζίμας ταξίδεψε στην Νιρεμβέργη, όπου στα νεανικά του χρόνια έζησε περιστασιακά ως παιδί μετανάστη με την ιδιότητα του ρεπόρτερ πια, και μας μεταφέρει στο βιβλίο του όσα είδε και του είπαν άνθρωποι για την δίκη που συγκλώνησε τον κόσμο, στέλνοντας την αγχώνη ή την φυλακή τους πρωταγωνιστές των ναζιστικών εγκλημάτων. Και προσέξτε, κακά τα ψέματα, ειδικά στην περίοδο που μιλάμε και ειδικά βλέποντας τι έγινε και στις εκλογές στα κρατήδια, σε κάποια κρατήδια της Γερμανίας, έχει σημασία να μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Η αφετηρία του βιβλίου λοιπόν βρίσκεται σε δημοσιογραφική έρευνα που έκανε με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από τη δίκη της Νιρεμβέργης και παρουσιάστηκε σε μια ειδική έκδοση της Καθημερινής. Θα έχουμε τη χαρά αύριο 9.30 να τα πούμε τηλεφωνικά με τον αγαπητό Σταύρο Τζίμα να μας πει ακριβώς για την κληρονομιά της Νιρεμβέργης, η παρακαταθήκη της δίκης που συγκλώνησε τον κόσμο. Δεν νομίζω ότι δεν σας αρέσει το θέμα, έτσι.

Λοιπόν, 2-0 η εθνική μας, μια χαρά. Εκεί να μείνει μπορεί. Έτσι. Τώρα που μιλάμε, επειδή πάντα στέλνουμε θετική ενέργεια, εγώ είμαι θετικός άνθρωπος, προσπαθώ δηλαδή στη ζωή μου να είμαι και αισιόδοξος κτλ. Μπορεί να βάλουμε και τρίτο. Τι λες, Παπαγαλούση? Καλά, βάλουμε τρίτο όση ώρα τώρα μιλάμε. Κάτσε τώρα, τώρα μόλις ξεκίνησε πάλι, ζεσταίνονται. Έτσι. Πολύ βιάζομαι. Αλλά έχει κολλήσει τώρα και το μάτι. Τι θέλετε να κάνουμε. Λοιπόν, να πω το εξής. Κάτι που ενδιαφέρει. Όπα, γιατί τον έσπρωξε έτσι? Τι έγινε? Να πω μέσα να καθαρίσω αν είναι.

0: πω το εξής. Επειδή βλέπω, ρε παιδί μου, καλά, βλέπω και συναδέλφους και βάζω και τις φωνές, αλλά όταν βλέπω παιδί, κάτι δεν μου πάει καλά. Δεν ξέρω πώς θα πάτε οι γονείς και αν ασχολείστε με το ότι τα παιδιά σας μπορεί να πίνουν ενεργειακά ποτά. Το βλέπω πάρα πολύ συχνά, πρέπει να σας πω. Υπάρχει λοιπόν ένα καμπανάκι της Ένωσης Παιδιάτρων για την κατανάλωση ενεργειακών ποτών από ανήλικα παιδιά. Κάποια παιδιά σου λένε διαβάζω, έτσι, ή παίζω και ηλεκτρονικά παιχνίδια, το gaming, ή ο αθλητισμός, ή ξέρω εγώ και νυχτερινή διασκέδαση, λένε τα λίγο πιο μεγάλα. Για μεγάλο αριθμό παιδιών και εφήβων, το αποκούμπι είναι τα ενεργειακά ποτά. Αυτό λοιπόν έδειξε μια μελέτη του 2026, της χρονιάς που τρέχει, και είχε μέσα ένα τεράστιο δείγμα 40.000 μαθητές από την 5η Δημοτικού έως και την 3η Γυμνασίου, από όλη τη χώρα. Και σύμφωνα με αυτή την έρευνα, το 26,3% δήλωσε κατανάλωση ενεργειακών ποτών τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Μιλάμε και για δημοτικό. Σκεφτείτε το λιγάκι, και οι γονείς μην τα παίρνετε τώρα πολύ χαλαρά αυτά εδώ. Και έτσι λοιπόν βγήκανε κάποια στοιχεία που δείχνουν ακριβώς ότι πολλά παιδιά σε αυτές τις ηλικίες καταναλώνουν ενεργειακά ποτά. Όμως, όπως αναφέρει η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής, τα ενεργειακά ποτά δεν είναι ούτε απλά αναψυκτικά, ούτε αθλητικά ποτά. Περιέχουν διαγερτικές ουσίες. Καταλαβαίνετε, ένα παιδί δημοτικού τώρα να παίρνει καφεΐνη, συχνά πολύ σημαντικές ποσότητες ζάχαρης, ταυρίνη, γκουαρανά, δεν ξέρω τι άλλο, το οποίο αποτελεί, το γκουαρανά είναι και έχει πρόσθετη καφέινη. Δηλαδή, ένα παιδί, ας πούμε, στην 5η Δημοτικού, γιατί από εκεί αρχίζει το δείγμα της έρευνας με τους 40 μαθητές, παίρνει, μπουστάρεται τρελά από καφέινη σε αυτή την ηλικία. Επομένως, η χρήση από ανήλικα παιδιά χρειάζεται και ενημέρωση και πρόληψη, σίγουρα. Και λοιπόν, αυτό θα είναι ένα από τα θέματα που θα κάνουμε την ερχόμενη εβδομάδα, θα τα δούμε αναλυτικά. Δεν κατάλαβα. Εντάξει, οκ. Okay. Θεοδόρος Κυψέλη. Να το πω το μήνυμα. Οκ, okay, θα το πω, θα το πω. Είστε, λέει, για κλάματα τελικά. Σχέτη προπαγάνδα. Εδώ, λέει, τα σκυλιά του Νετανιάχου έχουν σκοτώσει γύρω στις 100.000 ανθρώπους, κυρίως γυναίκες και παιδιά, χωρίς καμία συνέπεια. Εσείς ασχολείστε με γεγονότα πριν από 80 χρόνια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά θα ασχοληθώ αύριο με τη δίκη Σινερεβέρη. Χίλια συγγνώμη, έτσι. Σε παρακαλώ, μην ακούσεις. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που ενδιαφέρονται, που τους ενδιαφέρει και η ιστορία. Και επειδή λοιπόν παρουσιάστηκε αυτό το βιβλίο και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, χίλια συγγνώμη. Έτσι. Επίσης, επειδή το βάζεις έτσι, μήπως θες να μου πεις κάτι, ξέρω εγώ, και για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, ότι καλώς υπήρξαν και σκότωσαν, ξέρω εγώ, το σύμπαν. Μπορεί να το βλέπεις και έτσι εσύ τώρα, τόσα χρόνια μετά, ότι μια χαρά τα στρατόπεδα συγκέντρωσης εκεί έπρεπε να είναι και να υπάρχουν και σήμερα. Τι λες? Για βοήθησε με λίγο να καταλάβω την ουσία του μηνύματός σου. Αλλά θα φύγω τώρα. Αν θέλεις, στείλε μου το πρώτο μήνυμα αύριο, μην το χάσω. Έτσι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παπακαλού, στάσαι αύριο εδώ? Όχι. Τι έγινε, guest? Τι βάρδες είναι αυτές? Λοιπόν, ούτε ο Θανάσης θα είναι αύριο εδώ. Με αφήνετε μόνο μου. Έλα, Θανασάκο μου, για πες.
1: Είπα μια μέρα να κάνω γρανάπαυση κι εγώ.
0: Καλά.
1: Δηλαδή.
0: Γιατί θα σε καλλιεργήσω για βιολογικά προϊόντα.
1: Ναι, είπε μια μέρα, ξέρεις, για να με πεθυμίσεις. Ενώ τη Δευτέρα θα είμαστε πάλι μαζί.
0: Μια χαρά, σε ευχαριστώ. Α, αυτό είναι πολύ ωραίο θέμα για τη Δευτέρα. Ελευθεροεπαγγελματίες, παιδεία Τριατικής.
1: Ελά, γι' αυτό παίρνω άδεια. Μου βάζει από τώρα ότι είναι η Δευτέρα.
0: Ωραία. Δουλειά για το σπίτι.
1: Εργασία και εκμετάλλευση. Θέλω να το καταγγείλω δημόσια. Για φέρε, τι θα κάνουμε, για να δω.
0: Ενεργειακά ποτά.
1: Ενεργειακά. Να σου πω κάτι, τα φοβάμαι πάντα αυτά.
0: Ωραία.
1: Όσες φορές, δηλαδή, ό,τι κατσαβιδιάζει τον οργανισμό γενικώς, τα αποφεύγουν.
0: Άκουσε να δεις. Τα παίρνουν όμως, παιδιά, έγινε μια έρευνα από την Πέμπτη
1: Δημοτικού. Σαν τρελή!
0: Από την Πέμπτη Δημοτικού, Θανάση.
1: Σαν τρελή!
0: Και είναι
1: από την Πέμπτη Δημοτικού.
0: Τίγκα στην καφέινη. Πρόσεξε να δεις.
1: Πολλά αυτά έχουν ταυρίνι. Σωστά.
0: Ναι, και ταυρίνι. Και άλλα. Πρόσεξε. Υπάρχει ένα όνομα. Mm. Αυτό πρέπει να βρούμε. Τώρα θα σου πω αμέσως. Πού είναι αυτό.

0: Θα το βρω το όνομα και θα...
1: Μου κάνει εντύπωση δύο πράγματα στην νεολαία. Αυτά τα ενεργειακά ποτά που λες και καπνίζουν ένα παρή.
0: Και καπνίζουν το άτμισμα τώρα.
1: Ναι, κάτι δηλαδή.
0: Τσιγαράκια τόσα δά και καλά.
1: Ναι.
0: Παιδιά, πιτσιρίκια. Όχι αστεία. Δεν ξέρω. Άσε εδώ, πιάσουμε
1: όχι, να, να ρωτήσω κάτι. Εμείς ναι. είμαστε παλιές γενιές. Εμείς δεν ξέραμε.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί σήμερα να μην ξέρεις.
0: Θα σου πω κάτι. Πήγα και έκανα μια εξέταση.
1: Ναι.
0: Και το πρώτο πράγμα που με ρώτησε τόσο ο αναισθησιολόγος όσο και ο γιατρός ήταν αν καπνίζω. Δεν με ρώτησαν τίποτα άλλο.
1: Ναι. Φαντάζομαι ότι βλέπουν. Μα μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, παιδιά που έχουν γεννηθεί, ας πούμε, το 2010. Είναι δυνατόν να γεννηθεί το 2010 και να καπνίζεις.
0: Πρόσεξε. Να κάνουμε την ερχόμενη εβδομάδα. Τι σημαίνει το άτμισμα σε μικρές ηλικίες.
1: Ναι, ναι. Ξέρεις τι.
0: Ας τις μεγάλες.
1: Νομίζω ότι έχει κάνει πολύ καλή δουλειά το marketing εκεί. Δηλαδή, αυτοί που τα πουλάνε τα έχουν πουλήσει πάρα πολύ.
0: Να κάνουμε εμείς τη δουλειά μας, να κάνουμε το ρεπορτάζ. Είτε με τους πνευμονολόγους, θα δούμε την ερχόμενη. Και θα κάνουμε και τα ενεργειακά ποτά για τους.
1: Βέβαια, δεν είμαστε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή ξεκούραση κιόλας. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό μήνα να έχουμε. Πόσο είμαστε, 2-0 ακόμα η εθνική μας και εκεί να μείνει. Να είστε όλες και όλοι καλά. Τα λέμε αύριο το βραδάκι. Έρχεται για το δελτίο ειδήσεων η Δέσποινα Χριστοπούλου στις 11 και αμέσως μετά κοντά σε για 2 ώρες Βασίλης Κουφόπουλος. Γεια χαρά!

0: Ράι 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Έναν άνθρωπο νεκρό και πολλές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί ως το πρωί της Κυριακής. Νωρίτερα σήμερα νεκρός εντοπίστηκε 82χρονος βοσκός σε ρέμα κοντά στο ποιμνιοστάσιο του στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Μελοποτάμου. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκονται τα Ζωνιανά, τα Λιβάδια, η Αξός και το Πέραμα. Στις Γούβες Ηρακλείου κόπηκε στη μέση παραλιακός δρόμος και παρασύρθηκαν οχήματα. Συνολικά η πυροσβεστική στην Κρήτη έχει λάβει 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφονται στα ορεινά και βόρεια τμήματα του νησιού. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη θα συνεχίζονται κατά διαστήματα ως το πρωί της Κυριακής. Κλειστό θα παραμείνει αύριο το φαράγγι της Αμαριάς στα Χανιά. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα που συνεδρίασε το απόγευμα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στο τελευταίο διάστημα αλλά και οι επιθέσεις των Χούθη στον πετρελαιογωγό Ανατολής Δύσης. Παράλληλα, ο κ. Δένδιας ανέφερε πως θα επιληθούν και τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με τη Σαουδική Αραβία ως προς την υποστήριξη του συστήματος και την αναπλήρωση των πυρομαχικών. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Κισέα έγινε ενημέρωση και από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του ορού Τσρέι στην Ανατολική Μεσόγειο που συνδέονται με το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας ψευδοκράτους. Όπως τονίζουν, πρόκειται για παράνομες ενέργειες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας, οι οποίες παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι θα ζητήσουν από την Ευρώπη να προχωρήσει σε αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις στην αγορά καυσίμων. Στην Αθήνα θα βρεθεί στις 6 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, με τις συνομιλίες να πραγματοποιούνται την επόμενη μέρα, 7 Οκτωβρίου. Η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναμένεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια ως τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος του State Department, απαντώντας σε ερώτηση του Μιχάλη Γνατίου και του Sky για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είπε πρώτα απ' όλα Ελλάδα και Τουρκία είναι πολύτιμοι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Τόνισε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενθαρρύνουν την Ελλάδα και την Τουρκία να επιδιώξουν διμερή διάλογο για την επίλυση τυχών ζητημάτων διαφωνίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Στη σύλληψη ενός 27χρονου με διπλή υπηκότητα, Βρετανική και Ιρανική, προχώρησε η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στο πλαίσιο της έρευνας για την απόπειρα επίθεση στην αεροπορική βάση Φέρφορντ που χρησιμοποιείται από τις Αμερικανικές δυνάμεις. Άλλοι 5 άνδρες ηλικίας από 20 ως 29 ετών που είχαν συλληφθεί για την ίδια υπόθεση την περασμένη Κυριακή έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη Γαλλία εντείνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις με αποκλεισμούς σχολείων, συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας και επιθέσεις σε διευθυντές σχολείων. Έχουν αναφερθεί περισσότερες από 600 συλλήψεις και τραυματισμοί 119 ατόμων. Οι μαθητές διαμαρτύρονται κυρίως για τις υπερπλήρεις αίθουσες διδασκαλίας, την έλλειψη εκπαιδευτικών και τις υποβαθμισμένες εγκαταστάσεις. Τραγικό θάνατο βρήκε 65χρονος, ο οποίος κατοπλακώθηκε από κορμό δένδρου την ώρα που βρισκόταν σε εξωτερικό χώρο στη Σκαλαφούρκα στην Χαλκιδική. Απεγκλωβίστηκε από ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική του Nations League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Ολλανδία στην Τούμπα. Το σκορ στο 51ο λεπτό είναι 2-1 υπέρ της εθνικής μας ομάδας. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα εκτός έδρας τη Virtus Bologna. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού, ίσως και με μονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική, 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα θα είναι και πάλι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βόρειο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν στα Δωδεκάνησα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3 2148-001-170-4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Χρειάζεται προσοχή κυρίες και κύριοι. Η αλλαγή του κλίματος στον πλανήτη επηρεάζει όλες τις περιοχές και κανείς δεν ξέρει τι θα του ξημερώσει. Βάλτε επίσης το γεγονός ότι δεν οριοθετούμε τα ρέματα ή τα ποτάμια, μπαζώνουμε τους τόπους, το αποτέλεσμα είναι αυτό που γνωρίζουμε.
1: Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Από τις 4 ώρες τα μεσάκια προσπαθούμε εδώ πέρα να μελετήσουμε μια κατάσταση. Βλέπετε ένα ρέμα εδώ πέρα το οποίο πήγε μέσα στο χωριό. Πλημμύρισε όλο το χωριό. Μιλάμε για 20 πόντους νερό. Πλημμύρισαν αρκετά σπίτια.
2: Πλημμύρισαν υπόστερα, νοικόγεια. Όλο το χωριό πλημμύρισε.
0: Σας θυμίζει λίγο Ντάνιελ και Θεσσαλία. Είναι καλύτερη κατάσταση στην Κρήτη, αλλά οι εικόνες δείχνουν ότι τα πράγματα στον πλανήτη έχουν αλλάξει και η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από αυτή την κλιματική κρίση. Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3 μαζί σας μέχρι και τη μία. Μείνετε συντονισμένοι κυρίες και κύριοι, διότι στην δεύτερη ώρα της εκπομπής θα είναι μαζί μας ο κύριος Θεοδός Πελεγρίνης, διότι παρουσιάζει τη νέα του θεατρική παράσταση. Ο Σοκράτης θα είναι το σημείο αναφοράς. Θα συζητήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Ανταφύλου σε λίγο, τον Γιάννη Παλαιολόγο. Θα πάμε στην Κυψέλη για να δούμε τι γίνεται με τις πολυκατοικίες που έχουν χτυπηθεί από το Μετροπόντικα και θα κάνουμε μια στάση στην ταινιοθήκη της Ελλάδος. Στις καλές ειδήσεις, το Φεστιβάλ του Γαστρονόμου της Καθημερινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Στην Πειραιώς 260, μεγάλη γιορτή του Γαστρονόμου. Το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου θα μαγειρέψουμε με σπουδαίους σεφ, θα δοκιμάσουμε κρασιά και εμβληματικά ελληνικά προϊόντα, θα παρακολουθήσουμε συζητήσεις για ευθυγνωσίες και εργαστήρια παραδοσιακών τεχνών. Θα γλεντήσουμε σε ένα αυθεντικό πανηγύρι, δηλαδή θα φάμε και θα πιούμε νηστική, δεν θα κοιμηθούμε. Και μια και μιλάμε κυρίες και κύριοι για φαγητό, ο Άκης Πετρετζίκης, ένας από τους κορυφαίους και πιο δημιουργικούς σεφ που με τις συνταγές του έκανε τη μαγειρική αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια, επιστρέφει στον Sky. Η αρχή γίνεται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα με το Kitchen Lab που φέτος γιορτάζει 10 χρόνια επιτυχημένης τηλεοπτικής παρουσίας. Από το Σάββατο και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα ετοιμαστείτε για ένα τραπέζι χορταστικό, γενναιόδωρο και γεμάτο comfort διάθεση. 11 και 9 πρώτα λεπτά, αθλητική επικαιρότητα σε εξέλιξη, η αναμέτρηση ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου και την Εθνική Ολλανδία στην Τούμπα. Και δυστυχώς η Ολλανδία ισοφάρισε στο 54ο λεπτό της αναμέτρησης μετά από λάθος της ελληνικής άμυνας. Οι Ολλανδοί κατάφεραν μέσα σε ένα δεκάλεπτο να διπλασιάσουν τα τέρματά τους και να ισοφαρίσουν την εθνική μας. Λάθος του Ρέτσου, αλλά δεν το βάζουμε κάτω, έτσι είναι ο αθλητισμός. Τα πάνω έρχονται κάτω. Ένα λάθος έκανε η εθνική Ολλανδία στο πρώτο ημίχρονο και μπόρεσε η Ελλάδα να αποχαιρετήσει το πρώτο 47 λεπτά προηγούμενο με 2-0. Στο 52ο λεπτό της αναμέτρησης ισοφάρισαν οι Ολλανδοί. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, η μπάλα πηγαίνει πάνω κάτω, κανείς δεν χαρίζει τη νίκη. Αυτός είναι ο αθλητισμός, μάχη μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Κάτι και δείχνει να πάει στο βάρο διαιτητής για να ελέγξει αν ισχύει ή όχι το γκολ, αν είναι νόμιμο ή όχι. Και γεωπολιτική επικαιρότητα. Νέα ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας επαναλαμβάνει τον ισχυρισμό για εργασίες εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Πειρά κατά της Αθήνας και της Λευκωσίας για την στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο της ανεξαρτητής Κυπριακής Δημοκρατίας. Ναύτεξη για το Ουρούτς Ρέι στην Ανατολική Μεσόγειο και την ίδια ώρα το σκάνδαλο στα τουρκικά ΜΜΕ. Στο τουρκικό χρηματιστήριο ύψους 20 δισεκατομμυρίων δοκιμάζει την κυβέρνηση Ερντογάν. Αυτό είναι το περιβάλλον στο οποίο τώρα το οποίο θα ειχνηλατήσουμε. Καλά νέα από την Τούμπα. Ακυρώνεται το γκολ. 2-1 εξακολουθεί να προηγείται η Εθνική Ελλάδος ποδοσφαίρου. Τι έχει δώσει ο Φσέ, δεν έχω καταλάβει. Είναι μαζί μας ο κ. Δημήτρης Ρανταφύλου, είναι καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα σας, κ. Ρανταφύλου.
3: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Απόψε την ίδια ώρα η Τουρκία διοχετεύει ότι θα φτιάξει έως και τεχνητά νησιά για να αντιμετωπίσει την γεωγραφία της, για να επαναπροσδιορίσει τη γεωγραφική της θέση και ό,τι αυτό συνεπάγεται.
3: Αυτό νομίζω είναι κάτι που κυκλοφορεί στο τύπο, έτσι δεν υπάρχει κάτι επίσημο.
0: Όχι, δεν υπάρχει επίσημο. Είναι διοχετευμένα. Είναι δημοσιεύμα που διοχετεύονται στον τουρκικό τύπο, στα φιλοκυβερνητικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Καταγράφονται άρθρα γνώμης που προτείνουν στην τουρκική κυβέρνηση να προχωρήσει την κατασκευή τεχνητών νήσων και θαλάσσιων πλατφορμών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
3: Αυτή είναι μια πρακτική της Κίνας που την έχει εφαρμόσει σε ευρύτερη γειτονιά της, προσπαθεί να αλλάξει τα δεδομένα και ενδεχομένως, τέλος πάντων, θα δούμε αν φτάσουμε ως εκεί. Αλλά το βασικό έχει να κάνει με το γεγονός ότι όντως η Τουρκία πάντα είναι μια δύσκολη χώρα και στην εσωτερική πολιτική σκηνή και στα εξωτερικά της ζητήματα, και αυτή τη στιγμή όλα είναι εμπλεγμένα. Σήμερα είναι και η πρώτη μέρα της νέας κοινοβουλευτικής σεζόν και αντί να συζητάνε για το πρόγραμμα, για το όραμα του Ερντογάν για μια Τουρκία χωρίς τρομοκρατία που έχει να κάνει με τον αφοπλισμό του PKK των Κούρδων και την ενσωμάτωσή του στην πολιτική ζωή και ενδεχομένως να τους φέρει προς το στρατόπεδό του, όλοι συζητάνε για το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου που αγγίζει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον μία αντιπρόεδρο του κόμματός του, αλλά και το γιο άλλου αντιπροέδρου, είναι πάρα πολύ αντιπρόεδρο στο κόμμα, αλλά αγγίζει αρκετά άτομα στο στενό πυρήνα του κυβερνώντος κόμματος, αγγίζει την αξιοπιστία της αγοράς του χρηματιστηρίου της Τουρκίας και αυτό επηρεάζει ενδεχομένως και τους ξένους επενδυτές. Και βλέπουμε ότι παράλληλα έκλεισε νομίζω εχθές και ένα πολύ γνωστό μέσο ιδιοσιογραφικό διαδικτυακό, το T24, που η αντιπολίτευση καταγγέλει ότι προσπαθεί να θυμώσει γενικότερα το τύπο, γιατί αυτό το σκάνδαλο και ιδιαίτερα όσον αφορά την αντιπρόεδρο του κόμματος του, ο κύριος Οζέλ, ο αρχηγός του νέου κόμματος, ουσιαστικά ο αρχηγός αντιπολιτεύσεως, είναι αυτός που το έβγαλε στη φόρα και συνεχίζει αντιπολίτευση να τροφοδοτεί τις ειδήσεις με νέα ονόματα που εμπλέκεται στο σκάνδαλο, και νομίζω ότι όλα αυτά δημιουργούν μια τεράστια κρίση αξιοπιστίας στη Τουρκία, οικονομική, και ενδεχομένως αυτό μπορεί να επηρεάζει σε κάποιο βαθμό, εφόσον η Τουρκία σε μια τροχιά εκλογική, μπορεί να γίνει εκλογές στη Τουρκία μετά τις εκλογές στην Ελλάδα, αλλά έχει ξεκινήσει η συζήτηση, ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντογάν πριν μερικές εβδομάδες το έθεσε ότι θα υπάρχουν πρόορες εκλογές κατά κάποιο τρόπο. Όλα αυτά εμπλέκονται και γενικότερα και στις θέματα εξωτερικής πολιτικής, και το γεγονός ότι ζούμε σε μια εποχή ρευστότητας, διεθνούς ρευστότητας, και που συνδέεται με την δίκηση του Ντόναλντ Τραμπ, όπου δεν ξέρουμε πού στεκόμαστε, είτε εμείς είτε οι Τούρκοι, οποιοδήποτε άλλη χώρα.
0: Έχουν χαθεί τα σταθερά σημεία.
3: Δεν άκουσα.
0: Έχουν χαθεί οι σταθερές, δεν υπάρχουν.
3: Έχουν χαθεί οι σταθερές.
0: Ναι.
3: Και νομίζω μέσα αυτό το πλαίσιο μπορεί κάποιος να προσπαθήσει να εξηγήσει ο συνδυασμός γιατί η Τουρκία στην παρούσα φάση, στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, πράττει όπως πράττει, ιδιαίτερα στα ζητήματα που μας αφορούν εμάς, αλλά και σε συνδυασμό με τις εσωτερικές εξελίξεις που όντως βρίσκουν το κυβερνών κόμμα υπό τεράστια πίεση, και την κυβέρνηση, όπου πια δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών. Και νομίζω όλα αυτά λίγο, και το γεγονός ότι ξέρετε, είναι και η δημόσια εικόνα της κυβέρνησης. Δηλαδή σήμερα είχαμε την στρατιωτική παρέλαση, έτσι, για την εθνική γιορτή στην Κύπρο, και όταν βλέπουν πια οι Τούρκοι ότι συμμετέχουν και τάγματα αμερικανικά, γαλλικά, αιγυπτιακά, πέραν των ελληνικών, όλα αυτά λίγο τους προβληματίζουν. Και από εκεί και πέρα είναι η συζήτηση που κάνουμε στην Ελλάδα για το καλώδιο, αν θα γίνει δεν θα γίνει, ναι, και αντίδραση της Τουρκίας που και βεβαίως δοκιμάζει και τα όρια, δηλαδή, ναι, της δράσης της Τουρκίας, γιατί κατευθείαν υπάρχει και αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λεκτική μεν, αλλά όλα αυτά δοκιμάζονται. Απλώς προσπαθώ να πω ότι η αυτή η ρευστότητα αναγκάζει μια χώρα σαν την Τουρκία, όπως αναγκάζει και εμάς να κινηθούμε για την άμυνά μας εκτός πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με Ισραηλινά και άλλα απλικά συστήματα, αναγκαζόμαστε όπως και οι Τούρκοι να υπερασπιστούν με τον τρόπο που αυτοί πιστεύουν τα δικά τους εθνικά συμφέροντα. Και αυτό μας φαίνει σε κάποια κόντρα. Χωρίς να είναι δεδομένο ότι αυτό θα οδηγηθεί επί του πεδίου θα οδηγηθούμε, ναι, σε μια σύραξη με τους Τούρκους, νομίζω ότι όλοι
0: το απεύχονται αυτό.
3: Όλοι τα απεύχονται, αλλά όλοι περιμένουμε να δούμε και πού θα καταλήξουμε τους Αμερικανούς. Δηλαδή, ναι, τώρα νομίζω και ιδιαίτερη σημασία αποκτά και η επίσκεψη, επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών την άλλη εβδομάδα στην Αθήνα, του κύριου Ρούμπιο, που, ναι, ωραία, γίνεται στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και την ενίσχυση αυτού του διαλόγου, αλλά θα δούμε εάν. Αλλά δεν είναι, συνδέεται και με τις ευρύτερες εξελίξεις στην περιοχή. Αν θα υπάρχουν και προς ελληνικής πλευράς πιέσεις, ή αν όχι, δεν ξέρω. Αλλά θα σας πω, ναι, υπάρχει τόση αβεβαιότητα πια
0: που

0: ο επιθετικός της Ολλανδικής Εθνικής Ομάδας, όμως η Εθνική πάσχει στα κόρνερ, στις κομπίνες που κάνουν με τις κεφαλιές η επιτιθέμενη ομάδα, και έτσι μπορούν και βγάζουν φάση, στέλνουν την μπάλα στα δίχτυα, αλλά άλλοτε τα γκολ μετράνε, το πρώτο, άλλοτε ακυρώνεται. Έχουν ήδη ακυρωθεί, έχει βάλει τρεις φορές έχει περάσει το τέρμα της Εθνικής Ποδοσφαίρου η μπάλα από τους Ολλανδούς, αλλά τα δύο γκολ έχουν ακυρωθεί. Συναγερμός και καμπανάκι στη θέση του Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος σκόραρε για την Εθνική μας στο πρώτο ημίχρονο. Μπήκε ένας ακόμη πράσινος, ο Ανδρέας Τετέι, 75 λεπτό της αναμέτρησης. Και ο τίτλος είναι φοβερός από μόνος του, δημοσιεύεται στην εφημερίδα Καθημερινή, στη στήλη Punk Strampiana. Τίτλος: αυτορυθμίζοντας τις ξαπλώσεις στο Τιτανικό, η Big Tech επισκέπτεται το Λευκό Οίκο. Ο Γιάννης Παλαιολόγος είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Βασίλη.
0: Αυτορυθμίζοντας τις ξαπλώσεις στο Τιτανικό. Τέλειο.
1: Ναι,
0: πολύ εμπνευσμένο, ναι. Για όλα
1: όσα τι να γράψω με αυτά που βλέπουμε. Δηλαδή, τι να γράψω όταν η μεγάλη είδηση από το Λευκό Οίκο είναι ότι δεσμεύτηκαν να αποκαλούν το Artificial Intelligence Super Intelligence, επειδή έτσι αποφάσισε ο Τραμπ ότι είναι καλύτερο το brand και ότι αυτό είναι το πρόβλημα, ας πούμε.
0: Είναι με ζήτημα marketing και ουσίας.
1: Έτσι φαίνεται. Στο μυαλό του Τραμπ φαίνεται ότι το πρόβλημα όλο είναι ότι, ναι, είναι ότι το λέμε τεχνητό, λέει, και έτσι
0: χαλάει
1: η εικόνα. Ναι.
0: Έχει αυτό. Ένα ζήτημα με την αλλαγή των ονομασιών, και εδώ δεν πρόκειται στην περίπτωση της γεωγραφίας.
1: Το έχουμε ξαναζητήσει αρκετές φορές. Σωστά. Ναι. Σωστά. Και νομίζω ότι σήμερα ή χτες ή σήμερα ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια και πρώτος σύζυγος της Kimberly Guilfoyle και πιθανώς αντίπαλος του Τραμπ ή μάλλον των Ρεπουμπλικανών στις επόμενες εκλογές, ο Γκάβιν Νιούσομ, έβγαλε μια απόφαση που λέει ότι στην Καλιφόρνια η τεχνητή νοημοσύνη θα συνεχίσει να αποκαλείται τεχνητή νοημοσύνη.
0: Με τι ασχολείται πραγματικά? Είναι απίθανο.
1: Μα τα έχουμε λύσει, Βασίλη. Ναι. Τα έχουμε λύσει τα υπόλοιπα. Οπότε μπορούμε να ασχολούμαστε με αυτά. Δεν
0: η φράση του Donald Trump είναι εξής, όπως τη μεταφέρεις. Θα έχει μια φανταστική πτυχή αυτορύθμισης.
1: Ναι.
0: Η ιστορία στη συνάντηση που είχε με τους ισχυρούς της τεχνητής.
1: Είναι πολύ τρομακτικά όλα αυτά. Έτσι, ναι. Δηλαδή, πέρα από την πλάκα, ας πούμε, ακούμε κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα σχεδόν, και από κάτι καινούριο. Το οποίο είναι ανατυχιαστικό σχετικά με τις δυνατότητες αυτής της νέας τεχνολογίας και πόσο ραγδαία αυτές τις δυνατότητες εξελίσσονται. Και βλέπουμε ότι δύο χώρες που βρίσκονται στην αιχμή. Η μία είναι η Κίνα, η άλλη είναι οι ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ, βάσει κάποιων παραμέτρων, είναι πιο μπροστά και από την Κίνα. Και με το επιχείρημα ότι αν εμείς επιβραδύνουμε, θα βγει μπροστά η Κίνα και θα χάσουμε την κούρσα. Δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναδεί αυτό κάπου στην οικονομική ιστορία. Οι ηγέτες των μεγάλων αυτών εταιριών, για οποιονδήποτε λόγο το κάνουν, μπορεί να έχουν και δικά τους εγωιστικά κίνητρα, ζητάνε από το κράτος να τους βάλει χαλινάρια και το κράτος λέει όχι.
0: Ναι, αυτό είναι όντως απίθανο. Να. Πραγματικά, κάθε μέρα της διακυβέρνησης των ΗΠΑ από τον Donald Trump είναι ξεχωριστή, διαφορετική και αρκούντως ανατρεπτική, τουλάχιστον σύμφωνα με όσα διαβάζουμε. Και ευτυχώς ο τύπος παραμένει ακόμα ελεύθερος στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, ναι.
0: Διότι
1: και κάνει αρκετά καλά τη δουλειά του, ναι.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το CNN και άλλα μέσα ενημέρωσης κατάφεραν να ξεπεράσουν την απαγόρευση του Donald Trump να μην έχουν τη δυνατότητα παρουσίας.
1: Το CNN, το MS Now, όπως λέγεται πλέον το MSNBC και το Πολιτικό, δεν έχουν κερδίσει οριστικά ακόμα, αλλά είναι σε καλό δρόμο. Δηλαδή έχει βγει μια πρώτη απόφαση δικαστική η οποία προσωρινά τους αποκατέστησε την πρόσβασή τους στο Λευκό Οίκο. Θα θυμίσουμε ότι οι δικηγόροι της κυβέρνησης προσπάθησαν να πούνε ότι έκοψαν την πρόσβαση σε αυτά τα τρία μέσα επειδή αποκάλυψαν ευαίσθητες προφορίες εθνικής ασφαλείας. Αλλά ο δικαστής δεν το δέχεται αυτό το επιχείρημα, επειδή ο ίδιος ο Τραμπ είχε πει ότι τους κόβει την πρόβαση επειδή δεν του αρέσουν τα ρεπορτάζ.

0: που δεν το
1: αρέσει. Το είχε δηλώσει δημοσίως.
0: Ναι. Οπότε έχει βγει μια προθενή απόφαση υπέρ τους και μένει να κρυφθεί επί της ουσίας το θέμα. Η εικόνα που προκύπτει και από τα λεγόμενα σε αυτή την προθενή απόφαση είναι ότι ναι, θα αποκατασταθεί η πρόσβαση.
1: Ναι, κάτι είναι και αυτό. Μάλλον πολύ σοβαρό. Γιατί διακοπεί η ενημέρωση στις ΗΠΑ από μέσα ενημέρωση που απλώς κάνουν τη δουλειά τους και μπορούν να κάνουν και αντιπολίτευση, να κάνουν σκληρές ερωτήσεις. Να ρωτήσουν βασικά για να μάθει ο κόσμος. Δεν είναι κάτι άλλο.
0: Έτσι.
1: Ναι, διότι υπάρχουν σε εξέλιξη πόλεμοι. Άλλοι είναι γεωπολιτικοί, άλλοι είναι εμπορικοί. Με το Ιράν υπάρχει κάποιο νέο, Γιάννη?
0: Με το Ιράν όχι ιδιαίτερα. Υπάρχουν διάφορες. Έτσι, ο ίδιος ο Τραμπ το έκανε και από το βήμα του των Ηνωμένων Εθνών, που ξανά έκανε και σήμερα, είπε ότι αντιμετωπίζει το δίλημα άμα να υπογράψει μια συμφωνία με το Ιράν ή άμα να τεινάξει τη χώρα στον αέρα, αυτά τα ωραία που λέει που και που. Επί της ουσίας εξακολουθούμε να έχουμε τον αστικό αποκλεισμό που στραγγαλεί στην Ιρανική οικονομία, εξακολουθούμε να έχουμε τον μερικό αποκλεισμό των στενών από τους Ιρανούς. Φαίνεται ότι σταδιακά όλο ένα και περισσότερο πετρέλαιο καταφέρνει να βγει από τα στενά, παρά το παράσιτο προσπάθειες των Ιρανών, αλλά η κατάσταση ως έχει δημιουργήσει αυτό το τεράστιο πρόβλημα με τις τιμές, ειδικά του ντίζελ, οι οποίες στις ΗΠΑ έχουν σπάσει όλα τα προηγούμενα ρεκόρ, και αυτό λίγες εβδομάδες πριν τις διάμεσες εκλογές είναι ένα τεράστιο πολιτικό πρόβλημα για τον Τραμπ, και φαίνεται ότι από τη στιγμή που στις αρχές Σεπτεμβρίου που μπήκαμε στην τελική ευθεία για τις ενδιάμεσες εκλογές, ότι το θέμα αυτό αποτελεί τεράστιο βαρύτη για τους Ρεπουμπλικανούς και δημιουργεί προσδοκίες στους Δημοκρατικούς ότι εκτός από τη Βουλή των Αντιπροσώπων θα μπορέσουν να πάρουν τον έλεγχο και της γερουσίας.
1: Έχουν βγει οι Δημοκρατικοί μπροστά, δηλαδή μπορούν, έχουν παρουσία στα μέσα ενημέρωση, προτείνουν πολιτική, κάποια άλλη πολιτική?
0: Οι Δημοκρατικοί, ειδικά στο θέμα αυτό, είναι σε πολύ εύκολο έδαφος, γιατί ουδέποτε είχαν ταχθεί υπέρ ενός πολέμου στο Ιράν. Ο πόλεμος στο Ιράν είναι αυτός που έχει οδηγήσει στα ύψη.
1: Αν και θυμόμαστε τον Ντόναλντ Τραμπ να καταγγέλει τον πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών ότι είναι ικανός για να κερδίσει εκλογές να ετοιμάσει και πόλεμο με το Ιράν. Αυτό το
0: είχε πει για τον Ομπάμα αυτό.
1: Για τον Ομπάμα, συγγνώμη.
0: Το είχε πει αυτό για τον Ομπάμα, και κυκλοφόρησε τώρα ένα απόσπασμα από το καινούριο βιβλίο ενός από τους κορυφαίους συμβούλους στα θέματα της Μέσης Ανατολής του πρόεδρου Biden, του Μπρετ Μαγκέρκ, το οποίο περιγράφει με ανατριχευτικές λεπτομέρειες πόσο κοντά φτάσαμε στο να ξεσπάσει ένας μεγάλης κλίμακας πόλεμος,
1: ναι.
0: Ιράν-Ισραήλ, ήδη από τον Απρίλιο του 24. Να θυμίσουμε ότι τότε είχε γίνει ένα Ισραηλινό χτύπημα κατά του Ιρανικού προξενείου στη Δαμασκό, που είχε σκοτώσει κάποια υψηλόβαθμα στελέχη των πλουρών της Επανάστασης. Οι Ιρανοί είχαν απαντήσει με ένα τεράστιο μπαράζ βαλιστικών πυράβλων και άλλων πυράβλων και ντρόνους, και περιγράφει ο Μαγκρέκ πόση πίεση άσκησε τότε ο Μπάιντεν στον Νετανιάχου ώστε να μην απαντήσει στο Ιράν με μια μαζική επίθεση τότε.
1: Παρέμεινε ψύχρεμος. Αντιλαμβανόμαστε τι είναι αυτό που έχει συμβεί. Και μία αναφορά για την επίθεση, την κυβερνοεπίθεση οργάνωσης Shiny Hunter στο FBI.
0: Ναι, και αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα.
1: Μεγάλο θέμα. Μιλάμε για το FBI, δεν μιλάμε για.
0: Μιλάμε και το έχει. Δηλαδή, αυτό δεν είναι ισχυρισμός των hackers, το έχει παραδεχθεί και το ίδιο το FBI, ότι απέκτησαν πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τεράστιου αριθμού εν ενεργεία και πρώην πρακτόρων του FBI, ακόμα και ατόμων που κάνανε απλά αίτηση για να δουλέψουν στο FBI. Φαίνεται ότι αυτό περιλαμβάνει ακόμα και το ποιοι συμμετείχαν σε μυστικές αποστολές.
1: Ακόμη χειρότερο δηλαδή.
0: Ναι, οπότε έχει πει πολύ σοβαρό θέμα.
1: Έχει ξεκινήσει έρευνα, υπάρχουν κυρώσεις.
0: Έγινε ήδη μία σύλληψη ενός υψηλόβαθμου μέλους αυτής της εγκληματικής οργάνωσης από το FBI, αλλά το κακό έχει συμβεί. Έτσι, και δεν,
1: και όλοι, και
0: κάποιος... φαντάζομαι.
1: Πέρασε ότι... τα ψηλά αυτό, είναι πολύ σοβαρό.
0: Ναι, νομίζω ότι εκεί που πρέπει δεν πέρασε τα ψηλά και ναι. Νομίζω ότι ο Κάς Παντέλ, ο οποίος ασχολείται με άλλα πράγματα, ο διοικητής του FBI, πρέπει να έχει πανικοβηθεί. Έχει...
1: Όταν λες ότι ασχολείται με άλλα πράγματα, τι εννοείς?
0: Είναι ένας πολύ, πώς το λένε, στενός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πρωτοστατεί σε προσπάθειες δίωξης των πολιτικών αντιπάλων του Τραμπ, με το να βρει τις υποτιθέμενες ατασταλίες που κόστησαν στον Τραμπ τις εκλογές του 2020, και ο οποίος επί της θητείας του είναι καταγεγραμμένο και το έχουν αναδείξει και οι Δημοκρατικοί, ότι έχουν αποδυναμωθεί τρομερά οι δυνατότητες του FBI σε θέματα αντικατασκοπίας, κυβερνοάμυνας. Πάρα πολλά από αυτά τα άτομα είτε έχουν πήγει γενικότερα, είτε έχουν μετατεθεί σε επιχειρήσεις που έχουν να κάνουν με τις μαζικές απελάσεις του Τραμπ. Οπότε ασχολούνται με αυτό και δεν ασχολούνται με τις πραγματικά σοβαρές απειλές που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Παλαιολόγος, κυρίες και κύριοι, στήλη του Pakistan Piano, δημοσιογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή και στην ιστοσελίδα Inside Story. 85ο λεπτό της αναμέτρησης. Ελλάδα-Ολλανδία 2-1, αλλά οι Ολλανδοί έχουν κερδίσει. Corner, τίτλοι των ειδήσεων τώρα από τον Sky 100,3 με τη Δέσποινα Χριστόπουλου και συνεχίζουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Ένα νεκρό και πολλές ζημιές άφησε πίσω τη κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη. Νωρίτερα σήμερα νεκρός εντοπίστηκε ο 82χρονος βοσκός σε ρέμα κοντά στο ποιμνιοστάσιο του στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου. Η πυροσβεστική έχει λάβει 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, αντλήση υδάτων και κοπές δέντρων. Στην Αθήνα θα βρεθεί στις 6 και 7 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Η επίσκεψή του αναμένεται να καλύψει ευρύ φάσμα θεμάτων από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια ως τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα που συνεδρίασε το απόγευμα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή αλλά και η επιθέση των Χούθη στο πετρελαιογωγό Ανατολής Δύσης. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του Oruç Reis στην Ανατολική Μεσόγειο που συνδέονται με το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας ψευδοκράτους. Στη Γαλλία κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις με αποκλεισμούς σχολείων και συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας. Έχουν γίνει πάνω από 600 συλλήψεις, ξεπερνούν τους 119 τραυματίες. Οι μαθητές διαμαρτύρονται μεταξύ άλλων για την έλλειψη εκπαιδευτικών και τις υποβαθμισμένες εγκαταστάσεις. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων αύριο στην Αττική, έως 21 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εξαιρετική απόκριση του Τζολάκη. Πιέζουν οι Ολλανδοί κεφαλιά. Από το ύψος του πέναλτι, ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ελλάδος αντιδρά εξαιρετικά και διώχνει την μπάλα. Κόρνερ είναι, έχει ακόμη, στο 88ο λεπτό της αναμέτρησης, βάλτε και τις καθυστερήσεις. Θρίλερ στην Τούμπα, η Εθνική Ποδοσφαίρου εξακολουθεί να προηγείται, κυρίες και κύριοι, της Ολλανδίας με 2-1. Ακούτε στιγμή ότι είπα Sky 100,3 και 2-10-48-01-174 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr η ιστοσελίδα. Έχουμε και τον αριθμό πλέον στο Viber 698-123-1003, 698-123-1003 ο αριθμός για τα μηνύματά σας. Σας περιμένουμε στον να συνομιλήσουμε διαδικτυακά, ηλεκτρονικά, να μας μεταφέρετε τα σχόλια που θέλετε να κάνετε. Πάμε, κυρίες και κύριοι, ξανά στην Κυψέλη, ένα θέμα που το παρακολουθούμε σχεδόν από την πρώτη στιγμή, μετά τις σοβαρές ρηγματώσεις που εμφανίστηκαν σε κατοικίες, οι οποίες προκλήθηκαν από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Πλέον έχει πάρει και πολιτική διάσταση το ζήτημα μετά και την επίσκεψη του Προέδρου της Ελλάδας, του κ. Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πήγε και είδε από κοντά τις κατοικίες και αυτή τη φορά ισοφάρισε η Ολλανδία στο 89ο λεπτό της αναμέτρησης, 2-2 το σκορ στην Τούμπα. Και ο Βασίλης Πισάνος, κάτοικος Κυψέλης, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Πισάνο.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας απόψε. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία.
1: Δεν υπάρχει καμία ταλαιπωρία. Και εμείς τώρα το παιχνίδι βλέπουμε.
0: Και εσείς βλέπετε το παιχνίδι. Λοιπόν, καταρχήν, ποια είναι η κατάσταση?
1: Όπως την είχατε αφήσει. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Όχι. Δεν θα αλλάξει κάτι. Μάλλον θέλουμε να αλλάξει κάτι, αλλά δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Άρα τα σπίτια είναι εκεί, βλέπετε τις ρηγματώσεις, ρογμές.
1: Ναι. Ξέρετε κάτι. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Μια οικογένεια που ζει σε ένα σπίτι το οποίο είναι σε πολύ κακή κατάσταση να σηκώνεται κάθε πρωί και να βλέπει αυτά τα πράγματα στους τοίχους. Αυτό γίνεται από το Μάρτι.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ καιρός που έχει περάσει. Εμείς σαν κάτοικοι της Κυψέλης ζητάμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα, κάποιες αναλυτικές μετρήσεις να μας δοθούν. Δεν μας έχουν δοθεί ακόμα.
0: Ποιος να τις δώσει, εννοείται, από το τεχνικό επιμελητήριο?
1: Από το τεχνικό επιμελητήριο οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα μας δώσουν κάποιες μετρήσεις για τις 14 πολυκατοικίες. Το ελληνικό μετρό και η κοινοπραξία μας έχει δώσει κάποιες υποτυπώδες μετρήσεις 14 πάλι πολυκατοικιών. Χίλια συγγνώμη. Ναι. Ο αριθμός είναι 35 πολυκατοικίες.
0: 35.
1: Μάλιστα. Είναι 14 αυτή τη στιγμή που έχουμε κάποιες υποτυπώδες μετρήσεις, ελλιπείς είναι μετρήσεις, οι οποίες σε αυτές τις μετρήσεις διαπιστώνεται τις ελλιπείς πάλι μετρήσεις. Το ξαναλέω αυτό, το τονίζω, ότι 5 πολυκατοικίες βρίσκονται στο κόκκινο, 9 στο κίτρινο και μία πολυκατοικία είναι στο πράσινο.
0: Ναι, για τους ακροατές να διευκρινίσουμε, οι πολυκατοικίες που έχουν μπει, που έχουν φέρει το κόκκινο χρώμα, κατοικούνται αυτή τη στιγμή?
1: Βεβαίως. Πώς να μην κατοικηθούν? Ναι. Οι άνθρωποι
0: που μένουν
1: μέσα.
0: Μου, για να ξέρουν.
1: Όχι. Οι ακροατές καλά κάνουν και ρωτάνε.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ πρέπει να πούμε κάποια πράγματα τα οποία εδώ πρέπει να λέμε αλήθειες. Δεν είναι εύκολο πράγμα για έναν οικογενειάρχη να φύγει από το σπίτι όταν δεν έχει δεύτερη κατοικία. Τα πράγματα στη ζωή, τα δημοσιογράφος είσαστε. Μεγάλο κανάλι Νοσκάι είναι δύσκολα έξω.
0: Ναι.
1: Η ακρίβεια και όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο δεν είναι το περιθώριο να πάνε νοικιάσουν ούτε σπίτι. Και αν δεν έχει και δεύτερη κατοικία, αναγκάζεται και μένει σε ένα σπίτι που δεν είναι ασφαλές. Δεν ξέρουμε αν είναι.
0: Ναι. Αυτό είναι
1: ακριβώς. Εγώ δεν θα πω ότι είναι ή δεν είναι, δεν ξέρουμε αν είναι.
0: Ναι, εσείς βλέπετε τις ρογμές και έχετε τις απορίες και την ανησυχία. Εύλογα.
1: Ακριβώς.
0: Και με βάση και την εμπειρία που υπάρχει στη χώρα και από άλλες περιπτώσεις.
1: Βασικά, εμείς παρακαλάμε να μας δοθούν αναλυτικά τα στοιχεία, να ξέρουμε τι γίνεται στα σπίτια μας και στις πολυκατοικίες που μένουμε.
0: Ναι.
1: Έχουμε, ξέρετε, παιδιά, γονείς μεγάλους. Είμαστε οι ίδιοι που μένουμε στα σπίτια μας. Θέλουμε να ξέρουμε. Συγγνώμη που θα μιλήσω έτσι. Δεν εννοώ, θα μιλήσω λίγο ειρωνικά. Θέλουμε να ξέρουμε ότι δεν θα βρεθούμε από τον τέταρτο στο ισόγειο ξαφνικά. Καταλάβατε τι θέλω.
0: Το αντιλαμβανόμαστε κανείς φυσικά. Δεν το
1: είμαστε και στο 2026, δεν είμαστε στο 1950. Αυτά τα στοιχεία έπρεπε να είχαν δοθεί ήδη.
0: Ναι. Υπάρχει κάτι το οποίο προγραμματίζεται για το επόμενο διάστημα?
1: Βεβαίως. Έχουμε το συλλαλητήριο που θα κάνουμε στις 8 Οκτώβρη, 6 ώρα το απόγευμα.
0: 3 Οκτωβρίου, δηλαδή αυτό το Σάββατο.
1: Μάλιστα. Ένα ειρηνικό συλλαλητήριο.
0: Στην πλατεία Κυψέλης.
1: Μάλιστα, στην πλατεία Κυψέλης. Είναι όλος ο κόσμος ανοιχτός να έρθει να μας στηρίξει. από, από όλα τα κόμματα. Εμείς θέλουμε παρουσία όλων των κομμάτων, εκτός από τον κόσμο που έχει οι πολυκατοικίες υποστεί βλάβες. Θέλουμε να μας στηρίξουν και όλα τα κόμματα. Το θέμα, ξέρετε, είναι πολιτικό, κοινωνικό, δεν είναι κομματικό. Εντάξει, εμείς χαιρόμαστε που ήρθε ο πρώην Πρωθυπουργός και είδε από κοντά τα προβλήματα που έχουν υποστεί τα διαμερίσματα και οι πολυκατοικίες, η κυρία Δούρου. Θέλουμε να έρθει, από ό,τι μαθαίνω, θα έρθει αύριο και ο κύριος Κελαρίδης. Θέλουμε να έρθει και ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Κουτσούμπας, να έρθει και ο κύριος Μητσοτάκης εδώ και ο υπουργός. Τον έχουμε καλέσει τον υπουργό να έρθει στο συλλαλητήριο.
0: Μα είναι, ναι, προφανώς.
1: Να έρθουν όλοι, να κάνει μια δήλωση δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Ζητάτε απαντήσεις, ναι.
1: Βεβαίως. Ζητάμε απαντήσεις. Ναι. Ζούμε σε ένα άγχος.
0: Προφανώς.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Καταλάβατε. Εμείς δεν θέλουμε, θέλω να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα, να το καταλάβει ο κόσμος. Που υπάρχει κόσμος που δεν το έχει καταλάβει. Εμείς οι κάτοικοι της Κυψέλης, η πλειοψηφία, το μετρό το θέλαμε στις ζωές μας.
0: Μα ποιος δεν το θέλει, είναι, για θα είναι,
1: όχι, δεν είμαστε άνθρωποι που δεν θέλουμε, λέμε σε όλα όχι. Εμείς το θέλαμε το μετρό. Δεν θέλαμε όμως να καταλήξουμε εκεί που έχουμε καταλήξει και δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Είναι απλά τα πράγματα. Αυτό λέμε.
0: Ναι. Είναι φανερό αυτό. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν επενδύσει τα όνειρά τους με βάση τη λειτουργία του μετρό, έχουν αποδεχτεί την καταστροφή της ιστορικής πλατείας της Κυψέλης και την αλλαγή, γιατί και αυτό είναι το πόσιμο για την περιοχή,
1: δεν ξέρω, βέβαια, έτσι είναι.
0: Και ακριβώς, την ανατροπή της ζωής τους επί πάρα πολλά έτη. Οι ρογμές όμως είναι κάτι που αλλάζει τα πάντα και προφανώς δεν λειτουργεί ο μετρό Πόντικας, αλλά πρέπει να γίνει αποτίμηση του σήμερα για να μπορέσετε να πάτε στο αύριο. Κατανοητό.
1: Εμείς, κύριε Κουφόπολε, θέλουμε την αλήθεια. Θέλουμε να έρθει να μας πει ένα σοβαρό κράτος,
0: ναι,
1: μια. Στο 2026 έχουμε αναλυτικές μετρήσεις. Το δικό σας, η δική σας πολυκατοικία έχει υποστεί βλάβες στο φέροντα οργανισμό, γιατί έχουν υποστεί πολυκατοικίες στο φέροντα οργανισμό. Πρέπει να τις αποκαταστήσουμε, να τις ξαναεπανέλθουμε στο πράσινο. Πρέπει να γίνουν ένα, δύο, τρία βήματα. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Ζούμε αντικειμενικά τώρα, να το πούμε στα αίσια, μια κοροϊδία τόσους 7-8 μήνες. Ναι. Εμείς όμως δεν πρόκειται να βαρεθούμε. Εμείς το θέμα αυτό θα το κυνηγήσουμε, δεν θα το αφήσουμε έτσι. Δεν θα βαρεθούμε καθόλου. Δεν είμαστε δηλαδή, έχουμε αποφασίσει ότι θα το πάμε μέχρι τέλος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Και τέλος άγωνα στην Τούμπα, ισοπαλία.
1: Σε ισοπαλία. Τελείωσε, δεν πειράζει. Η πετυχία είναι, με την Ολλανδία παίζαμε. Στηρίζουμε την εθνική. Και σας έχουμε καλέσει και εσάς στο συλλαλητήριο που θα κάνουμε 3 του μήνα.
0: Είναι για την Κυψέλη.
1: Βεβαίως για την Κυψέλη. Για τους ανθρώπους και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία.
0: Θα συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε όλες τις εκκλήξεις του επί του θέματος. 11 και 40 πρώτα λεπτά, ο κ. Βασίλης Πιζάνος, κάτοικος της Κυψέλης, σε μια από τις πολυκατοικίες που έχουν πληγεί από τις εργασίες του Μετροπόντικα στην Τούμπα. Ισόπαλο το τελικό αποτέλεσμα. Η Ολλανδία με αντεπίθεση διαρκείας στο δεύτερο ημίχρονο έκλεισε την εθνική ομάδα στα καρέ της και κατάφερε να πάρει την ισοπαλία. Είχε πετύχει και άλλα δύο γκολ που ακυρώθηκαν και στο τέλος υπήρξε μια. Διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι σε χέρι του, απλωμένο χέρι του Τσιμίκο. Ο διαιτητής δεν το έδεσε και έπεται συνέχεια. Δεν έπεται καμία συνέχεια. Τελειώσαμε. Τελείωσε η αναμέτρηση. Επόμενη ομάδα στην Τούμπα, η Εθνική Γερμανία. Στιγμιότυπα Sky 100,3 μας περιμένει, κυρίες και κύριοι, κυρία Μαρία Κομνηνού, πρόεδρος της Εθνικής Ελλάδος. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στον πολιτισμό. Την περασμένη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου, στην Τενιοθήκη πραγματοποιήθηκε η επίσημη ελληνική πρεμιέρα της αποκαταστημένης ταινίας Εύα του 1953, της πρώτης Ελληνίδας σκηνοθέτριας, της Μαρίας Πλητά. Κυρία Μαρία Κομνηνού είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε. Ναι, ήταν μια πάρα πολύ ωραία στιγμή, γιατί μια ακόμη αποκατεστημένη ταινία έκανε πρεμιέρα στην Τενιοθήκη. Όπως ξέρετε, η Τενιοθήκη έχει από το 2014 και ακόμη πιο πριν με τις βοβές ταινίες αποκαταστήσει το σύνολο των σωζόμενων βοβών ταινιών και επίσης ταινίες όπως το «Πρόσωπο με πρόσωπο» του Ροβίρου Μανθούλη, το «Happy Day» του Παντελή Βούλγαρη, καθώς και τις ταινίες της Φρίντας Λιάπα, μιας άλλης σπουδαίας Ελληνίδας σκηνοθέτητας. Και βέβαια αυτή τη φορά φιλοξενήσαμε μια πολύ σημαντική γυναίκα, μιλάμε για το 1953, τη Μαρία Πλητά, τις οποίες το έργο φυλασσόταν μεν στην ταινιοθήκη, αλλά χάρη στην καθηγήτρια του Αριστοτέλειου Μπέτικα Κλαμανίδη μπόρεσαν να βρεθούν οι πόροι ώστε να αποκατασταθεί, να ψηφιοποιηθεί στο δικό μας το εργαστήριο το Negative και να γίνει επεξεργασία περαιτέρω στην Πολώνια, η οποία επειδή βεβαίως είναι πολύ καλός μας συνεργάτης, βοήθησε και στην πραγματοποίηση αυτού του οράματος της Μπέτικα.
0: Πόσο δύσκολο και τι κόστος έχει η αποκατάσταση?
2: Κοιτάξτε, σήμερα δεν είναι πια δύσκολο, διότι από το Δεκέμβριο και νωρίτερα έχει ολοκληρωθεί το εργαστήριο ψηφιακής αποκατάστασης και ψηφιοποίησης της Ταινιοθήκης της Ελλάδας. Απλώς αυτή την περίοδο, άρα είναι ένα θέμα ρουτίνας, απλώς αυτή την περίοδο μέσα από μια διαπραγμάτευση με πολλές δυσκολίες από το ΕΚΟΜΕΔ δεν υπάρχει χρηματοδότηση, ενώ δηλαδή το έργο θεωρήθηκε ένα από τα πλέον πετυχημένα του Ταμείου Ανάκαμψης, έχει σταματήσει η χρηματοδότηση αυτού του εργαστηρίου.
0: Έχει σταματήσει η χρηματοδότηση του εργοστηρίου?
2: Ναι, έχει σταματήσει, βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση.
0: Γιατί?
2: Οι θεσμοί να... δεν ξέρω, αυτά αφορά τους θεσμούς. Εμείς είμαστε απολύτως άρτη και απολύτως πρόθυμοι. Οι θεσμοί όμως έχουν μια στρατηγική την οποία πρέπει να πώς το λένε, να μας πούνε και να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτή η υπόθεση.
0: Ναι.
2: Αλλά ας γυρίσουμε στο πιο ευχάριστο.
0: Στο ευχάριστο, ναι.
2: Ναι.
0: Για αυτό που βλέπει το κοινό.
2: Ναι, ήταν μια εξαιρετική αποκατάσταση. Βέβαια δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Μπολόνια κάνει πάρα πολύ ωραίες αποκαταστάσεις, όπως άλλωστε και εμείς, διότι το εργαστήριο που έχουμε έχει λειτουργήσει, ήταν η συμβουλή μας για το έργο, αλλά μιλάμε για αυτήν την αποκατάσταση. Πραγματικά ένα έργο που όσοι το είχαν δει στην τηλεόραση δεν είχαν καταλάβει την αξία του. Τέλος πάντων είχε περάσει σε μια, θα έλεγα, μετά την επιτυχία που είχε όταν πρωτοπαίχτηκε τη δεκαετία του 50, το έργο αυτό είχε ξεχαστεί. Τώρα λοιπόν ανακαλύπτουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον, όπως τόνισαν και οι τρεις σκηνοθέτησες που ήταν μαζί με την κυρία Κακλαμανίδη, η Πέννη Μπούσκα, η Καλογεροπούλου και η Ασημίνα η Προέδρου, πολύ σπουδαίες και με ξένα φεστιβάλ σε συμμετοχές. Πραγματικά ήταν κάτι που δεν το περίμεναν, μια τόσο σύγχρονη αντίληψη για το ρόλο της γυναίκας, μιας γυναίκας που η ίδια διαλέγει το αντικείμενο του πόθου της. Άλλο εάν βέβαια μέσα ισχωρεί μια, θα λέγαμε, μια δυσκολία, μια ιστορία ότι αυτό το πράγμα δεν οδηγεί στην ευτυχία. Αλλά πάντως υπάρχει μια, θα λέγαμε, πολύ χειραφετημένη γυναίκα που δεν υπάρχει στον ελληνικό κινηματογράφο, μέχρι τη Στέλλα, που και αυτή είναι μια άλλη ιστορία βέβαια.
0: Μεγάλη διαδρομή και δύσκολη για τις γυναίκες πάντοτε. Είναι αφορμή πάντως όλες αυτές τις πρωτοβουλίες για να δει κανείς τις ταινίες στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κομνηνού, για την παρουσία σας απόψε και απόψε στο ραδιόφωνο.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ και ελπίζω όταν η ταινία θα βγει σε διανομή οι ακροάτες και οι ακροατές σας να έρθουν να απολαύσουν τον Αλέκο Αλεξανδράκη και την Ίνα Σγουρίδη, τον Μάνο Κατράκη, τον Ντίνο Ηλιόπουλο, σε μια υπέροχη ταινία με πρώτη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Κυρία Μαρία Κομνηνού, είναι πρόεδρος της Ταινιοθήκης της Ελλάδας. Ξανά αθλητική επικαιρότητα. Τελικό αποτέλεσμα στην Τούμπα, Εθνική Ελλάδα, Ολλανδία 2-2. Η Ολλανδική ομάδα με αντεπίθεση διαρκείας στο δεύτερο ημίχρονο κατάφερε να ισοφαρίσει. Η Ελλάδα όμως παραμένει πρώτη στον όμιλό της, έχοντας συγκεντρώσει 7 βαθμούς στις 3 πρώτες αγωνιστικές, με 2 νίκες και 1 ισοπαλία. Μάλιστα, οι 2 νίκες είναι εκτός έδρας. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς Προχώρηση κατέβηκε με τρεις αλλαγές. Ο Σάλιακας είχε πάρει θέση του Βαγιανίδη, ο Κορμπέλης στη θέση του Ζαφίρη στα χαβ και ο Ανίδης αντί του Τετέη. Ο τραυματισμός του Τζόλι έφερε αλλαγή, διότι δεν κατάφερε να συνεχίσει. Έδωσε θέση στο Μασούρα. Μασούρας και Ιωαννίδης πέτυχαν τα γκολ στο πρώτο ημίχρον για την ελληνική ομάδα και κατάφεραν να προηγηθεί στο σκορ. Όμως οι Ολλανδοί στο τέλος ήταν πάρα πολύ γρήγοροι. Είχαν καταφέρει να μεταφέρουν την μπάλα διαρκώς στη μεγάλη περιοχή της Ελλάδος και εν τέλει ήρθε η ισοπαλία, που μάλλον μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε δίκαιη, και στην πραγματικότητα αντιλαμβανόμαστε ότι βλέπουμε και ποιο είναι το πραγματικό μέγεθος. Δηλαδή ότι η Ελλάδα μπορεί να αντιμετωπίζει τέτοιες ομάδες, έχει σπουδαίους παίχτες, έχει εξαιρετικό προπονητή, αλλά και άλλοι παίζουν μπάλα εξίσου καλά. Οπότε σιγά σιγά θα μπορέσει να καταφέρει τους στόχους της. Η Γερμανία έκανε το καθήκον της απέναντι στην Σερβία, πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στον όμιλο της Ligue 1 του National League και έχει φτάσει τους 4 βαθμούς και με την και μετά από τις 3 πρώτες αγωνιστικές η Ελλάδα παραμένει με 7 βαθμούς στην ΑΕΤΗ και στην κορυφή του ομίλου. Αντιλαμβάνεστε ότι ο επόμενος αγώνας με την Γερμανία θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς έχει προβάδισμα 3 βαθμών από τη Γερμανία και 2 από την Ολλανδία. Η Σερβία αντιθέτως παραμένει χωρίς βαθμό. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3 στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Μετά μεσάνυχτα ο κύριος Θοδός Πελεγρίνης θα είναι μαζί μας, καθηγητής φιλοσοφίας, πρίτανης, ηθοποιός, σκηνοθέτης, συγγραφέας, άνθρωπος με πολλές ιδιότητες, γιατί θα ραδιοφωνικά, κυρίες και κύριοι, θα απολαύσουμε την απολογία του Σοκράτους. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3, γιατί και οι νύχτες στον Sky είναι ξεχωριστές. Και μπλε ώρες ακόμη καλύτερες. Μπλε ώρες, η νέα δραματική σειρά της τηλεόρασης του Sky. 9 η ώρα το βράδυ. Ένας παράνομος έρωτας. Μια στιγερή δολοφονία για αρχή. Αμέτρητα μυστικά και ήρωες που ακροβατούν ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι. Στην διεθνή επικαιρότητα, στο θέμα της ημέρας, στη Γερμανία. Ξανά, ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος των Γερμανών? Όχι πάντως ο πόλεμος. Ο Γιάννης Παπαδημητρίου στο ρεπορτάζ.
3: Γερμανία, ο κόσμος ενδιαφέρεται για την πολιτική όσο σπάνια στο παρελθόν και αυτό φάνηκε από την υψηλή συμμετοχή στις εκλογές που έγιναν πρόσφατα σε ομόσπονδα κρατήδια της χώρας. Έντονες συζητήσεις προκαλούν το μεταναστευτικό, οι μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα και την περίθαλψη, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την ποιότητα της δημοκρατίας και με το κράτος δικαίου. Παρ' όλα αυτά, ο μεγαλύτερος φόβος είναι άλλος, ότι η ζωή στη Γερμανία γίνεται όλο και πιο ακριβή. Αυτά είναι τα κύρια συμπεράσματα της έρευνας «Οι φόβοι των Γερμανών» που παρουσίασε πρόσφατα στο Βερολίνο η ασφαλιστική εταιρεία R&V. Η έρευνα πραγματοποιείται για 35η χρονιά. Από τις αρχές Μαΐου ως τα τέλη Ιουλίου ερωτήθηκαν περίπου 2.400 πολίτες, αντιπροσωπευτικά επιλεγμένοι. Η μεγαλύτερη ανησυχία τους είναι η ίδια που εμφανίζεται στην πρώτη θέση εδώ και πολλά χρόνια, ο φόβος για την αύξηση του κόστου ζωής. Πέρσι το 52% των ερωτηθέντων είχε δηλώσει ότι η αύξηση του κόστους της καθημερινής ζωής ήταν η μεγαλύτερη ανησυχία του. Το 2026 το ποσοστό αυξάνεται και ανέρχεται πλέον στο 59%. Η Ιζαμπέλ Μπορούκη, καθηγήτρια πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Μάρμπουργκ, η οποία συμμετείχε ως σύμβουλος στην έρευνα, σημειώνει ότι οι βασικές τιμές, την ενέργεια, τη στέγαση και τα τρόφιμα έχουν αυξηθεί αισθητά. Κατά συνέπεια, περιορίζονται τα οικονομικά περιθώρια για ψυχαγωγία, για διακοπές, για αγορές. Οι άνθρωποι μπορούν να προσφέρουν στον εαυτό τους όλο και λιγότερα. Όπως δείχνει επίσης η έρευνα, οι πολίτες γνωρίζουν καλά ότι τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης βρίσκονται σε βαθιά κρίση στη Γερμανία. Τόσο το Δημόσιο Συνταξιοδοτικό Ταμείο, όσο και η Ειδική Ασφάλιση Φροντίδας καταγράφουν διαχρονικά ελλείμματα. Για τους περισσότερους φαίνεται αυτονόητο ότι φόροι και εισφορές δεν μπορεί παρά να αυξηθούν. Όπως λέει η Ιζαμπέλ Μπορούκη, πίσω από τους φόβους για νέους φόρους και περικοπές παροχών, προβάλλει το ερώτημα της δικαιοσύνης. Ποιος θα επομιστεί το κόστος του εξυγχρονισμού? Απογοητευτική είναι η αξιολόγηση για το πολιτικό προσωπικό, τόσο της κυβέρνησης όσο και της αντιπολίτευσης. Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να βαθμολογήσουν την πολιτική ηγεσία, όπως γίνεται στο σχολείο, από το 1, άριστες επιδόσεις, μέχρι το 6, ανεπαρκείς επιδόσεις, και της έδωσαν βαθμό 4,1. Πρόκειται για μια επίδοση οριακά επαρκή, αν θέλεις να περάσεις τις εξετάσεις.
0: Τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Ήταν ο Γιάννης Παπαδημητρίου με την ανταπόκριση από την Deutsche Welle για τα θέματα που απασχολούν τους Γερμανούς. Ο Γρηγόρης σχολιάζει για το ποδόσφαιρο. Το National League είναι αντί για τα φιλικά. Το να κερδίσει τους δυνατούς είναι σαν να είσαι στο Europa League. Συνήθως οι Έλληνες υπερβάλλουν και το θεωρούν σαν διοργάνωση αντίστοιχο με το UEFA. Δεν είναι. Καλή αναμέτρηση. Όντως παίζουν και άλλοι νέοι παίχτες που έχουν περισσότερες ευκαιρίες. Ο στόχος είναι, η διαδρομή είναι για το Euro 2020. Έχουμε 28. Ναι. Άρα αυτός είναι ο στόχος της Ελλάδος, ο οποίος είναι σημαντικός. Καταφέραμε να μην. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου κατάφερε να μην συμμετέχει, κυρίες και κύριοι, στο Μουντιάλ του καλοκαιριού. Κατάφερε να αποκλειστεί, αν και είχε το ταλέντο. Οπότε ο επόμενος στόχος είναι το Euro 2028. Έρχεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Ελλάδα. Η επίσκεψη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική. Το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου. Λίγο νωρίτερα, ο Μιχάλης Ιγνατίου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με την Ελένα Φλιτζάνη.
4: Στις 6 Οκτωβρίου αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο λόγος της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο είναι ο στρατηγικός διάλογος που θα πραγματοποιηθεί αυτή τη φορά στην Αθήνα. Ο κύριος Ρούμπιο θα συνοδεύεται από υφυπουργούς και άλλους αξιωματούχους, οι οποίοι ασχολούνται με πάρα πολλά θέματα, με την εξωτερική πολιτική, την άμυνα, την ασφάλεια, την ενέργεια, την τρομοκρατία και με πολλά άλλα θέματα, ακόμα και με τον πολιτισμό, για να καταλάβουμε. Οι σχέσεις της Αθήνας τώρα με την Ουάσιγκτον είναι εξαιρετικές, δεν υπάρχουν προβλήματα και η συνεργασία είναι άψογη, σε αντίθεση με άλλες χώρες της περιοχής, οι οποίες εκμεταλλεύονται την αμερικανική υπερδύναμη χωρίς να προσφέρουν τίποτα στις σχέσεις τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας φτάνει στην Αθήνα σε μια περίοδο όπου τα πάντα είναι ρευστά λόγω του πολέμου με το Ιράν και λόγω της προκλητικότητας του Προεδρού της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα, την Κύπρο και κυρίως το Ισραήλ, και είναι υποχρεωμένος ο κύριος Ρούμπιο να τοποθετηθεί, ναι, Λένα, για όλα αυτά τα θέματα, αν και το State Department δυστυχώς
5: δεν έδειξε τέτοιο σήμα. Απίθυνες ερώτημα, ναι, για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και είχαμε απάντηση.
4: Λοιπόν, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι ο Ουάσιγκτον δεν επιθυμεί να εμπλακεί και να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, διότι είναι η Τουρκία που παρανομεί ασύστολα στο Αιγαίο και στην Κύπρο και είναι η Τουρκία που απειλεί ανοιχτά και το Ισραήλ, το μεγαλύτερο σύμμαχο των Αμερικανών στην περιοχή. Όταν λοιπόν ζητάμε τοποθέτηση για τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στο Αιγαίο, δεν γίνεται η απάντηση, Λένα, να είναι ποντιοπιλατική.
5: Τόσο
4: χλιαρή. Λοιπόν, ναι, ο εκπρόσωπος λοιπόν του State Department μου είπε πρώτα απ' όλα ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι πολύτιμοι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Χαίρομαι πολύ. Και μου είπε ότι ενθαρρύνουμε την Ελλάδα και την Τουρκία να επιδιώξουν διμερή διάλογο για την επίλυση τυχόν ζητημάτων διαφωνίας συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Καμία καταδίκη των προκλητικών πράξεων.
6: Άρα οι Αμερικανοί λένε βρείτε τα. Μιχάλη, αν καταλαβαίνω καλά.
5: Αλλά μεταξύ σας.
6: Οι Αμερικανοί λένε βρείτε τα.
4: Ναι. Μανώλη, η δήλωση είναι ξεκάθαρη. Δεν υπάρχει άλλη ερμηνεία. Απλά αυτό που με ενοχλεί προσωπικά, αν θέλετε, είναι ότι δεν καταδικάζει αυτές τις προκλητικές πράξεις της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας κυρίως.

Βρείτε τα, είναι το μήνυμα της από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Δεν περιμένουμε και κάτι καινούργιο, τα ξέρουμε όλα αυτά. Και με αβέβαιο το περιβάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες, πολιτικά και κοινωνικά, δεν είναι ωραία εποχή να ξεκινάει κανείς τέτοιες συζητήσεις. Καλησπέρα, στιγμιότυπα, Sky 100,3. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού τα μεσάνυχτα με την Δέσποινα Χριστοπούλου από Sky 100,3 και μετά μαζί μας στον αέρα θα είναι ο κύριος Θεοδόσης Πελεγρίνης. Αφορμή το έργο Απολογία Σωκράτους, η τελευταία παράσταση, πρεμιέρα αύριο Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Έχουν προγραμματιστεί 6 παραστάσεις στο θέατρο Μπέλος και μείνετε συντονισμένοι.

0: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Έναν άνθρωπο νεκρό και πολλές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί κατά διαστήματα ως το πρωί της Κυριακής. Νωρίτερα σήμερα.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.

0: Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, Δασί.
0: Ακούτε Sky 89 και 4. Είναι η συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Πέμπτη σήμερα, μπήκε Οκτωβρίς, πρώτη μέρα του Οκτωβρίου. Το Σωτήριο έτος 2026, το Ταραχώδες διανύουμε. Σήμερα γιορτάζουν ο Ανανίας και η Θηρεσία και ο Ρωμανός. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε, πάνω απ' όλα να έχετε υγεία. Την καλημέρα μου, χρόνια πολλά στην τρίτη ηλικία, κυρίως αυτούς που συχνάζουμε εδώ μέσα, που είμαστε το 80% του συνόλου εδώ μέσα. Είναι Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, Σπύρο,
2: γιατί
0: χρόνια
2: εδώ
0: πολλά.
2: Εδώ βλέπω ότι είμαστε ηλικιωμένοι.
0: Ηλικιωμένοι. Είναι Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας, δεν μου πολύ αρέσει. Είναι Παγκόσμια ημέρα καφέ. Έχουμε πιει 2-3 από το πρωί να ξυπνήσουμε. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα κνίδωσης. Είναι αυτό που λέει μην ξύνεσαι. Έτσι. Μην ξύνεις ρε παιδί μου. Κνίδωσης. Εμείς πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα. Απέναντί μου στην πολυδιαβλική κονσόλα ένας κβαντικός ηλικιωμένος ηχολήπτης, Κωνσταντίνος Γκύρης, ρυθμίζει τον ήχο και τη ραδιοσκηνοθεσία.
3: Πρόσεξε καλά, κακομοίρη μου, γιατί έχω γνωστό ένα γιατρό που είναι υπέρ της ευθανασίας. Αυτό σου λέω μόνο, πρόσεξε!
0: Ναι. Μην το συζητάς, το μέλλον θα είναι μια ιατρική πράξη και αυτή η ευθανασία. Συζητείτε, πλάκα. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας, ο ηλικιωμένος κβαντικός απεσιότατος.
4: Και χαμήλω στον τόνο της φωνής σου.
0: Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας ολούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτηρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την κούκλα την πανέμορφη. Καλημέρα στην Έτολο Ακαρνανία, στα χωριά μας. Καλημέρα στο Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, στο Τρίκορφο. Αντώνιε, καλημέρα. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό. Καλημέρα στο Διακοφτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνι, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Από καρδιάς η καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρε του μεροκάματου, σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Την καλημέρα μου στο κόκκινο δημαρχείο, στους φίλους μου, τους αρχοντοκομμουνιστές. Καλημέρα και στα τρόλ τους. Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη, 261-0-205-205, βεβαίως 18300 το μεταψήφιο. Ακούει και βλέπει και στην εφαρμογή σε τάμπλετ και κινητά. Καλημέρα στους ταξιτζίδες και τους επαγγελματίες οδηγούς απανταχού της πόλεως, ιδιαίτερη καλημέρα στους ταξιτζίδες του 18300, καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Υπομονή! Okay.
5: Μίλησε στον Αλέξανδρο Ρούτα.
6: Τι κάνει, σε τι φάση πετυχαίνω?
7: Πολύ καλά, brother. On top of the world, man.
6: Θα σε έρθουμε να κατεβαίνει τελικά στην πολιτική.
7: Ναι, εννοείται. Μπορεί και σε 2 χρόνια στις ευρωεκλογές.
6: Σκέφτεσαι να δημιουργήσεις κόμμα τώρα για τις εκλογές?
7: Κοίτα, για τώρα, όχι. Αλλά έχουμε τι είναι το κόμμα και το όνομά του. Generation Ελλάς. Αυτό είναι. Εγώ είμαι της φάσης του θέλω να βγάλω την Ελλάδα από την Ελλάδα. Έχουμε καταλάβει, η νοοτροπία της Ελλάδος δεν έχει πετύχει, bro. Δεν είναι πετυχημένο να πούμε wow.
0: Όχι! Θα βγάλουμε την Ελλάδα μέσα από την Ελλάδα. Κοίτα, σύντροφε, έχω προσπαθήσει 20 χρόνια τώρα να βγάλω τον Κύρι μέσα από τον Κύρι, αλλά δεν βγαίνει με τίποτα.
8: Τότε τι σας πέφτει?
9: Για το μαλλί, ντε.
8: Για το μαλλί μιλάτε τόση ώρα.
9: Ναι, τι, για το άλλο. Το άλλο γυναίκες το φωνάζουν Μητσοτάκι.
8: Γιατί?
9: Δεν πέφτει με τίποτα.
0: Καλημέρα στους οδηγούς απανταχού, το νου σας στο δρόμο. Δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και κράνοι αναβάτες. Η Λοιπόν, το Distinto, μην το ξεχνάτε. Το αγαπημένο μας Distinto, 20 χρόνια τώρα, είναι στο Ρίο το σταθερό μας σημείο συνάντησης χειμώνα και καλοκαίρι. Η ποιότητα εκεί συναντάει την αυθεντική φιλοξενία. Κάθε στιγμή της ημέρας απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου γεύσεις στο πιο οικείο χώρο, κυρίες και κύριοι. Αλλά εάν θέλετε να μείνετε στο σπίτι σας, το Distinto μπορεί να σας κάνει παρέα. Μα θέλετε, βεβαίως. Κάθε βράδυ και κάθε Κυριακή μεσημέρι οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται στην πόρτα σου. Εσύ απλά τηλεφωνείς στο 261-095-111 στο Ρίο ή στο eFood.
1: Ξεκινήσουμε από το καλοκαίρι. Πώς ήταν η φωτογραφία με τον Πρωθυπουργό?
10: Καλή, καλή φωτογραφία. Ωραία ήταν η φωτογραφία. Μια χαρά, ρε Γρηγόρη, μια χαρά.
1: Και πώς έγινε το σκηνικό, πώς έγινε?
10: Μου ευχήθηκε ο άνθρωπος, πολύ καλά. Ναι, βέβαια. Με μάνωσε λίγο, μου είπε να μην βρίζουμε.
1: Ναι, στα.
10: Του λέω μαζί σου. Όλα καλά, τι θα του πει εκεί. Καλά. Έχουμε δυσκολίες τώρα. Είναι λίγο καιρός, είναι λίγο περίεργος.
0: Ο Τρανός. Ο ράπερ Τρανός. Με τη φωτογραφία την παλιά με το Μητσοτάκη το καλοκαίρι. Μας είπε, λέει, μη βρίζουμε. Και τον άκουσαν. Ευβίες 2.50 πάμε. Αυτή τη δύσκολη ώρα για τα καύσιμα. Καλή τιμή στη βενζίνη και στο πετρέλαιο. Το βενζινάδικο του συνεταιρισμού Ταξί στην Πάτρα είναι εκεί. Έχει σήμα ΕΚΟ. Είναι καμιά 50 μέτρα πριν βγείτε στα φανάρια της Γλαύκου. Ευβίες 2.50 δεξιά. Καύσιμο ανώτερης ποιότητας και το κυριότερο ότι πληρώνετε πέφτει στο ρεζερβουάρ σας, γιατί οι αντλίες είναι ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες. Δεν έχουν μέσα περίεργα λογισμικά, γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους, έτσι προστατεύουν και τη δική μας. Ευβίας 2.50 όλοι μέσα στο συνεταιρισμό Ταξί στην Πάτρα στο βενζινάδικο με σήμα ΕΚΟ.
11: Στην Ελλάδα πηγαίνει καλύτερα από είναι χειρότερα. Ό,τι και να λέμε και ό,τι ακούτε στα κανάλια, η Ελλάδα πάει καλύτερα.
0: Βέβαια. Δεν το βλέπετε εσείς. Δεν το βλέπετε, γιατί δεν το βλέπετε? Πάει καλύτερα. Καλύτερα δεν πάει? Εσύ πας καλά? Όχι. Εάν είναι η ώρα να περάσετε κταίο, πάτε στην πιο στρατηγική τοποθεσία, παιδιά, για να μην ταλαιπωρηθείτε σε ταξίδια κυκλοφοριακά, χιλιόμετρα άσκοπα, πάνω κάτω, βουνά, ποτάμια, να βρείτε ένα κταίο να μπείτε μέσα. Κεντρικό κταίο Πάτρας, Γιώργος Νταυλούρος, Σταυροπούλου 63-65, στο Ρίον, κάτω από το Τόφαλος, σχετικά κάτω από το Τόφαλος, το μοναδικό ιδιωτικό κταίο στη βόρεια πλευρά. Φτάνετε στην έξοδο της Πάτρας και με μια γκαζιά σε 3 λεπτά είστε εκεί, σε μια εγκατάσταση υπερσύγχρονη, με παροιμιώδη φιλοξενία, το καφεδάκι σας, η πορτοκαλαδίτσα σας, το αναψυκτικό σας, δωρεάν βεβαίως, και κάνετε έλεγχο οδικής ασφάλειας στο όχημά σας με ψηφιακά μηχανήματα ολοκένουρια της εποχής του 2024. Έτσι λοιπόν, Σταυροπούλου 63-65, όσοι είστε στην Πάτρα, δεν χρειάζεται να ξενιτευτείτε για τον έλεγχο κταίο. Κάτω από το Τόφαλος, σημειώστε ή μάλλον θυμηθείτε, είναι πανεύκολο το τηλέφωνο για ραντεβού, 261-070-60-70. Και το site kentrikokteo.gr, κλείνετε το ραντεβού σας ηλεκτρονικά. Η πιο σύγχρονη και κοντινή φροντίδα.
11: Προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να τρώω το κεμπάπ από τον Πλάτανο, έχω τρελαθεί.
0: Το φωνάξανε σε μια ταβέρνα, όνομα Πλάτανος, δεν έχει σημασία που, στην Αθήνα. Και την προσφέρανε κεμπάπ και είχε πλακωθεί, έτρωγε με τα μούτρα τα κεμπάπ, σκέψου πήρα μου. Με τα μούτρα τα κεμπάπ και δεν μπορούσε να μιλήσει. Και του λέει, θα πεις τίποτα, μισό λεπτό τρώω. Τώρα εσείς άμα θέλετε να πάρετε κεμπάπ τώρα εδώ που τα λέμε και σας άνοιξε η όρεξη επειδή τον τρώει και ο Άδωνης. Πάμε στην Κάρνα όλοι, παιδιά. Η μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντων της μέσα σε ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας και φρεσκάδας μας προσφέρει τα προϊόντα. Ένα κατάστημά της είναι σίγουρα κοντά μας για αγορές. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά, Πατρών Κλάους κοντά. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, Αμερικής απέναντι στο Βασιλόπουλο. Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο.
11: Ο Μητσοτάκης πραγματικότητα τώρα κατεβαίνει κοντά στο Μητσοτάκη. Πρέπει να απαντήσει στους πολίτες στη φυσική κόπωση που προκαλεί η εξουσία.
0: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Ο Μητσοτάκης κατεβαίνει κόντρα στο Μητσοτάκη. Τι με κοιτάς? Αυτό είναι. Αυτή είναι η απάντηση. Ο Μητσοτάκης...
12: γιατί δεν μου βγαίνει η ψυχή να ησυχάσω.
0: Ο Μητσοτάκης είναι κόντρα στο Μητσοτάκη. Μη με κοιτάς καθόλου. Βρήκαμε τον αντίπαλο.
13: Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες.
0: Έλα τώρα. $1,000 bill with Grover Cleveland. There it is, right there. Έχουμε κινητοποίηση στον Άγιο Ανδρέα για τα προβλήματα στα νοσοκομεία. Βρέχει σοφάδες στην Πάτρα και άλλο περιστατικό. Προσοχή που παρκάρετε. Προσοχή που κυκλοφορείτε όσο μπορείτε, δηλαδή, όσο μπορείτε. Στην Οδό Σολομού, εκεί στον Άγιο, στην Αγία Βαρβάρα, αποκολλήθηκαν οι σοφάδες από την πολυκατοικία και κατέληξαν στο οδόστρωμα. Θα σας πω τι συμβαίνει. Αυτά τα περιστατικά έχουν προκαλέσει έντονες τριβές μεταξύ των ιδιοκτητών αλλά και μεταξύ των ιδιοκτητών των πολυκατοικιών και των γραφείων που βγάζουν τα κοινόχρηστα. Θα σας πω στη συνέχεια της εκπομπής τι έχω βρει. Τι έχω βρει, έπεσα πάνω σε μια. Τα γραφεία προσπαθούν με κάθε τρόπο να αποποιηθούν την ευθύνη επειδή οι ιδιοκτήτες πλακώνονται και δεν συμφωνούν στη συντήρηση της πολυκατοικίας. Έχουμε την τελική ευθεία στην έρευνα για το Ταμείο των Δικηγόρων. Περίπου μισό εκατομμύριο είναι η υπεξαίρεση. Έχουμε κακούργημα. Θα το δούμε. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο 18300, το τηλεφωνικό κέντρο του 18300, για να δούμε πώς ξύπνησε σήμερα από πλευράς κυκλοφοριακού η Αγία των Πατρών Κόκκινη Πόλη. Καλημέρα σας.
14: Καλημέρα σας, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα επίσης.
14: Υγεία και με ευχάριστες ειδήσεις πάντα.
0: Για να δούμε.
14: Λοιπόν, σήμερα 5η-1η Οκτωβρίου, λοιπόν, η εικόνα στο κέντρο της Πάτρας είναι λίγο επιβαρημένη λόγω των έργων.
0: Πάλι.
14: Συγκεκριμένα, Κορίνθου. Συνεχίζονται τα έργα φυσικού αερίου στο τμήμα Ζαΐμι Νόρμαν. Μέχρι τις 7 δεκάτου. Οπότε, ναι, συνεχώς καθυστερήσεις είναι επιβεβλημένες.
0: Ναι.
14: Στη Γεωργίου Ολυμπίου, επίσης τα έργα μέχρι τη Σολομού, από ψηλά μέχρι τη Σολομού, μέχρι τις 10 δεκάτου.
0: Μάλιστα.
14: Η Αρχιεπισκόπου Ιεροθέου, επίσης έργα, αύριο μεθαύριο τελειώνουν αυτά.
0: Ναι, ναι.
14: Πατρέως Ρήγα Φεραίου, τα γνωστά, συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Επίσης, Καραϊσκά και Ερμού Γερμανού, σε επιβάρυνση από όλους τους παράπλευρους δρόμους.
0: Ναι.
14: Επιβαρύνονται,
0: ναι,
14: και αυτοί χωρίς να έχουν έργα.
0: Ναι, ναι, ναι.
14: Τι άλλο να σας πω, στην Ακτή Δημαίων δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Στην Πατρών Αθηνών αρκετά καλά. Απλά το κέντρο της Πάτρας παρουσιάζει αυξημένη κίνηση.
0: Και διπλοπαρκαρισμένα. Και διπλοπαρκαρισμένα. Τα πάντα όλα.
14: Και οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις είναι γύρω από την Κορίνθου.
0: Γύρω από την Κορίνθου. Θα τα πούμε αυτά τώρα σε ένα λεπτό. 3 Οκτωβρίου αρχίζει η παρέμβαση στην 25η Μαρτίου από Γούναρ έως τη Δημητρίου Βότση. Και 8 με 22 Οκτωβρίου, σημειώστε αγαπητές κυρίες και κύριοι, εργασίες θα επεκταθούν στην Κορίνθου από Νόρμα έως Κεφαλινίας. Ωραία,
14: μάνα. Η Γούναρη θέλει προσοχή και προσοχή και στη Γούναρη.
0: Η Γούναρη θέλει προσοχή, αλλά θέλει και αποκεφαλισμό αυτός ο οποίος παρκάρει ακριβώς απέναντι από το έργο για να πάρει τον καφέ του και δεν μπορούν να περάσουν τα λεωφορεία και γίνεται μποτιλιάρισμα της κακομοίρας. Για 10 λεπτά ψάχνουμε να βρούμε πώς θα περάσει ένας από τον άλλον. Και ο άλλος πίνει τον καφέ του. Το βλέπει, το ρημάδι του, το έχει απλώσει το παλιό σιδερικό απέναντι από αυτόν που σκάβει για οπτικές ίνες και έχει πάρει ένα κομμάτι της ανόδου. Κάθεται στο σκαμπό, πίνει το καφεδάκι του και να πάνε να πω κανιά κουβέντα όλοι όσοι πάνε στις δουλειές τους, εν πάση περιπτώσει κυκλοφορούν. Αυτό συμβαίνει. Και δεν υπάρχει τροχέα, το έχουμε πει αυτό, μην ξαναεπανερχόμαστε. Λοιπόν, καλημέρα σας.
14: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Και μια και λέμε για την Κορίνθου και μια και έκανα χθες και μια ανάρτηση και μια και δεν υπάρχει κοινή λογική σε αυτή την πόλη και δεν υπάρχει λογική όχι μόνο στους πολίτες, αλλά όπως ξέρετε οι καθρέφτες των πολιτών είναι οι πολιτικοί μας, είναι οι τοπικοί μας άρχοντες. Για ακούστε τώρα τι γίνεται στην Κορίνθου, μέρες τώρα και γιατί υπάρχει αυτό το μποτιλιάσμα που κάθε μέρα το λέει το 18300 για το τηλεφωνικό κέντρο. Νίκος Καλυβιώτης, επαγγελματίας οδηγός, ο πρόεδρος του 18300. Καλημέρα σας κύριε πρόεδρε.
15: Καλημέρα κύριε Ξανάλαφη, σας ο κροατές.
0: Για πέστε μας λοιπόν το χάλι της Κορίνθου εκεί στην Κότση και στη Σατοβριάνδου.
15: Κύριε Ξανάλαφη, έχουμε πει πολλές φορές ότι τα έργα χρειάζονται στην πόλη και πόσο περισσότερο το φυσικό αέριο που είναι αναγκαίο. Όταν όμως ξεκινάει ένα έργο, πρέπει να βλέπουμε τις παραμέτρους και πρέπει να βλέπουμε παράλληλα πώς θα βοηθήσουμε την κυκλοφορία αφού τη δυσκολεύουμε με το έργο. Δυστυχώς στην Κορίνθου εδώ και 5 μέρες έχει κλείσει από τη Ζαΐμη και μετά το ένα ρεύμα προς τα έξω.
0: Ναι.
15: Την κάνουμε λοιπόν μπουκάλα.
0: Ναι.
15: Κάνουμε μπουκάλα. Αφήνουμε ένα αυτοκίνητο να περάσει και εκείνο το ένα αυτοκίνητο έχουμε ανοιχτά τα φανάρια κόκκινα στη Σατοβριάνδου και στην Κότση για να περιμένουν οι οδηγοί ακόμη πιο πολύ και να ταλαιπωρούν.
0: Ναι, οι οποίες δεν κυκλοφορείς, είναι με δίχτυ στην Κορίνθου.
15: Χθες το μεσημέρι λοιπόν που πέρασα, η Σαντοβριάνδου επί της Κορίνθου σκαβόταν, ήταν κλειστή. Η Γκότση είχε κόκκινο δίχτυ και ήταν επίσης πάλι κλειστή.
0: Και τα φανάρια,
15: και τα φανάρια λειτουργούσαν κανονικά και τα παιχνίδια σταμάταγαν εκεί στο κόκκινο χωρίς λόγο.
0: Όχι, και πρέπει να πούμε, είστε στον δρόμο, και πρέπει να πούμε ότι δεν είναι τώρα αν ακούει ένας οδηγός και να πει εντάξει και γιατί σταμάτησε στο κόκκινο αφού δεν είχε κλειστό. Δεν γίνεται να κάνεις παράβαση. Αν κάνεις παράβαση και συμβεί οτιδήποτε, είσαι πάρει χαμπάρι το περιπολικό, σε γράφει. Δεν έχει, πρέπει να σταματήσει το κόκκινο, έτσι. Τέρμα.
15: Ακόμη και αν υπάρχει δικαιολογία,
0: τέρμα. Ότι
15: είναι, ρε, παιδί, ανεβαίνει σαν το Βριάνδου, αν δεν υπάρχουν έργα σαν το Βριάνδου, ανεβαίνει σαν το Βριάνδου, θα είναι πολύ λίγα τα αυτοκίνητα και θα περάσουν
0: Βεβαίως.
15: Με παλώμενο φανάρι.
0: Βεβαίως.
15: Σβήστο αυτές τις μέρες που κάνεις τα έργα. Σβήσε το φανάρι. Δηλαδή το καταλαβαίνει και ο χαζός πολίτης.
0: Είναι πιο χαζοί οι άρχοντες, δυστυχώς. Δεν καταλαβαίνουν.
15: Και να σας πω και κάτι. Δεν το κατάλαβε ο εργολάβος, δεν το κατάλαβε ο επιβλέπων αυτός του έργου. Δεν το κατάλαβε κάποιος από τη Δημοτική Αρχή.
0: Δεν ενδιαφέρονται, αγαπητέ πρόεδρε.

0: πάρκινγκ στην απέναντι πλευρά. Κανένας. Παρκάρανε και διπλοπαρκάρανε. Χεστήκανε με συγχωρείτε για τη φράση μου όλοι αυτοί.
1: Προχθές είπατε νωρίτερα ότι πήγε όλο ο καφέ του. Προχθές απέναντι
0: αυτό
1: από
0: το
1: έργο,
0: σήμερα
1: απέναντι,
0: το πρωί.
1: Από έργο, απέναντι από έργο ήταν κάθετα παρκαρισμένο ένα μηχανάκι, ένα παπάκι, ένα μηχανάκι. Κάθετα παρκαρισμένα απέναντι από το έργο και δεν πήγανε έστω οι εργάτες να το σηκώσουν, να το κάνουν λίγο στην άκρη, να περάσει το λεωφορείο.
0: Βέβαια. Μα σας λέω το έζησα σήμερα το πρωί. Και επίσης να πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιοι πήραν τηλέφωνο τον έναν αντιδήμαρχο, μάλλον τον βρήκανε στον δρόμο έναν αντιδήμαρχο και του είπανε ρε αντιδήμαρχε, να μην πω το όνομα τώρα, σημαντικός αντιδήμαρχος στην πορεία του Δήμου. Λοιπόν, ρε αντιδήμαρχε κύριε, γιατί λέει, μα κυκλοφορούνε, λέει, κάθονται στο ΟΔΗ. Δεν είχε ιδέα ότι οι ΟΔΗ δεν κυκλοφορούνται και έχουν κόκκινα δίχτυα και σκάβονται. Τι να πούμε τώρα, δηλαδή. Να βγούμε και να βγαίνουμε από τα ρούχα.
1: Τις φωτογραφίες που έχετε ανεβάσει φαίνονται καθαρά ανοιχτή κότσι και θα το βριάζω εχθές το μεσημέρι. Αλλά σας λέω και ανοιχτές να είναι, πόσα αυτοκίνητα θα κατέβουν την κότσι. Προσεκτικά θα περάσουν το παλόμενο.
0: Και φυσικά δεν υπάρχει τροχονόμος.
1: Σβήσε τα φανάρια και μην ταλαιπωρείς τους πολίτες.
0: Και δεν υπάρχει και τροχονόμος τις βαριές ώρες τουλάχιστον που να μην. Να αναλάβει να μην ισχύει το κόκκινο του φαναριού και να δίνει συνέχεια ροή στην Κορίνθου. Δεν υπάρχει ρε παιδί μου. Κάνουν λευκή απεργία. Τελείωσε. Δεν υπάρχει. Αυτό γίνεται. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, υπομονή και σε όλους όσους μας ακούνε οδηγούς.
1: Υπομονή και δύναμη. Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Αυτό συμβαίνει ρε σύντροφε. Δεν ενδιαφέρονται. Τα φανάρια είναι της περιφέρειας. Γιαννόπουλος, πώς λέγεται ρε εσύ, δεν τον ξέρω. Εκείνος αντιπεριφερειάρχης Ηλίας που είναι υπεύθυνος στα φανάρια. Εκεί στον πύργο λειτουργάνε. Κανονικά. Αλλά πέραν αυτού, ο σχεδιασμός των έργων βαρύνει το Δήμο της Πάτρας. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Πηγαίνετε, καλύφτε τα τουλάχιστον. Δεν μπορείτε να τα αλλάξετε, να τα σβήσετε. Ή φωνάξτε τους γνωστούς ευάλωτους να πάρουν το χάλκινο σύρμα. Να σβήσουν τα φανάρια μόνα τους. Λοιπόν, βάλτε τους σακούλα να φεύγει ο κόσμος εκεί που δεν λειτουργούν, που λειτουργούν τα φανάρια, δεν λειτουργούν οι κάθετοι. Και βεβαίως να απαγορεύετε τη στάθμευση απέναντι από τα έργα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις γιατί έχουμε ένα θεματάκι το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον και μπορεί να τύχει στον οποιονδήποτε. Θα τα ακούσετε αμέσως μετά. Πάμε διαφημίσεις.
2: Τώρα για τον Πρωθυπουργό μπορώ να πω δύο κουβέντες.
3: Είστε έτοιμοι?
2: Ωραίος είναι, αλλά είναι κατέμψη.
4: Το ρίξε. Μπαμ!
2: Από τότε που ανάλαβε, έχουμε. Τι έχουμε? Κορονοϊό. Έχουμε πολέμους, έχουμε πουτσιές.
5: Στοπ! Όχι τόσο μαύρη αγόρι μου.
2: Έχουμε πλημμύρες. Τα πάντα. Καλός, χρυσός. Αλλά είναι κατέμψη.
6: Τι να κάνουμε?
2: Να παρατηθεί να λάβει ένας άλλος γιατί είναι κατέμψη.
4: Κατανοητό.
2: Όλα ανάποδα πάμε.
7: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
8: Sky 89,4.
9: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
10: Κατάστημα. Κατάστημα.
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.

0: όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
4: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
3: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
4: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
3: Σοβαρά. Τι βάλατε?
4: Patras Broadband. Μπες στο game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
3: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
4: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Sky 89,4.
8: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Αν από κάτι πάσχουμε συνολικά στο πολιτικό σύστημα, είναι από το έλλειμμα αξιοπιστίας απέναντι στους πολίτες.
11: Go back, κυρία Μέρκελ! Go back, κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης!
10: Τι πιο ευχάριστο, λοιπόν, από το να λέμε τα καλύτερα που μπορεί να ακούσει κανείς. Το θέμα είναι αν σε πιστεύει όταν τα λες.
12: Μόνη εναλλακτική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο όλων των μέτρων λιτότητας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Θέλω να δώσετε προσοχή, γιατί είναι ένα θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε τώρα και έχει το χαρακτήρα αυτή η ενασχόληση, η κουβέντα που θα κάνουμε και της ενημέρωσης, αλλά να θίξουμε ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους, μηδενός εξαιρουμένου, και κυρίως τους ιδιοκτήτες μονοκατοικιών, διπλοκατοικιών, εν πάση περιπτώσει σπιτιών που έχουν γύρω-γύρω κήπο, που έχουν, δεν εξαρτώνται από άλλους συνιδιοκτήτες, δεν είναι δηλαδή διαμέρισμα, και στα διαμέρισματα και στις πολυκατοικίες συμβαίνει αυτό, και που μπορεί να μας δημιουργήσει, αν σπάσει ο διάολος το πόδι του που λένε στο χωριό μου, πολύ μεγάλα προβλήματα. Απίστευτα. Δεν τα βάζει ο νους μας. Και δεν τα βάζει διότι όλοι μας το έχουμε αυτό. Θέλουμε να κάνουμε δουλειές στο σπίτι, έτσι δεν είναι, στον κήπο. Δεν μπορούμε εμείς. Είμαστε και μιας μεγάλης ηλικίας, σαν τον Κύρι. Παίρνεις εργάτες. Αυτούς, ξέρεις. Τους αλλοδαπούς και όχι μόνο. Ξέρεις πως ο Θεός ανέβα στη στέγη να μου καθαρίσει την καρμινάδα, για παράδειγμα. Ή να μου αλλάξει δύο κεραμίδια. Και δεν παίρνουμε, δεν βρίσκουμε συνεργείο με τιμολόγιο, εργολαβία για αυτές τις δουλειές. Δεν υπάρχουν αυτά. Σπάνια. Και γίνεται το η στραβή. Γίνεται η στραβή, αυτό που λέει και η Δούρου, η στραβή στη βάρδια μου. Γίνεται η στραβή, συμβαίνει ατύχημα ή χειρότερο, συμβαίνει δυστύχημα. Φεύγει αυτός από τη σκεπή, πέφτει, πρόσφατα έγινε, και χάνει τη ζωή του. Το τι γίνεται μετά και ποιος πληρώνει το βαρκάρι, άστο. Θα τα ακούσετε τώρα από την κυρία Κυριακή Αθανασιάδη, που είναι έγκριτη νομικός και πρόεδρος των ιδιοκτητών ακινήτων. Καλημέρα σας, κυρία Αθανασιάδη.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ξέρετε, είναι όλος ο κόσμος το κάνει αυτό. Ειδικά τις εποχές τις καλοκαιρινές, από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο, όσοι έχουν μονοκατοικίες, αλλά όχι μόνο, και πολυκατοικίες, παίρνουν ανθρώπους, τους οποίους πληρώνουν μεροκάματο την ημέρα, τους καθαρίζουν τους κήπους, τους βάφουν, τους κάνουν διάφορες δουλειές, οι οποίες όμως κρύβουν και κινδύνους. Και αν συμβεί το οτιδήποτε, ο Θεός να φυλάει. Τα ρεπορτάζ κατά καιρούς είναι πυκνά. Ατύχημα εδώ, έπεσε ο άλλος από το σκεπή, έπαθε ηλεκτροπληξία, κόπηκε από το πριόνι και πάει λέγοντας. Mm-hmm. Τι συμβαίνει?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ πραγματικά, έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες εξωτερικού, είναι κανείς να κάνει το σταυρό του να μην συμβεί τίποτα. Oh. Και για τον εργαζόμενο και για τον εργοδότη. Υπάρχουν κάποιες υποπεριπτώσεις που υπάρχει μια κάλυψη, όπως την είπατε και εσείς, δηλαδή παίρνεις ένα συνεργείο, έχεις παροχή υπηρεσιών, εκεί είναι υπεύθυνος ο κύριος του συνεργείου, έτσι, που θα σου φέρει ας πούμε τον μάστορα στο σπίτι σου, ξέρω εγώ, θα φέρει τα δύο-τρεις εργαζόμενους μαζί του, είναι υπεύθυνος αυτός για να λάβουν τα μέτρα, όλα τα μέτρα προστασίας, να προσέξουν, εν πάση περιπτώσει, και αν συμβεί κάτι, να τους καλύπτει αυτός. Τι γίνεται στην περίπτωση, αυτό που είπατε και εσείς, ναι, του μεμονωμένου εργαζόμενου, από τον ελαιοχρωματιστή σου που ανέβηκε στη σκάλα να σου χρωματίσει και έπεσε από τη σκάλα.
0: Μπράβο. Ο μπογιατζής. Φωνάει σε ένα μπογιατζή, σου βάψε έναν τοίχο. Εξωτερικό-εσωτερικό. Στείνεται μια σκάλα, στείνεται μια μικρή σκαλωσιά και βάφει. Και έχουμε ένα ατύχημα. Ο άνθρωπος πάει για το μεροκάματο και μπορεί να γυρίσει με σπασμένα χέρια. Ή ακόμα χειρότερο, να χάσει τη ζωή του.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητάμε, δηλαδή, μιλάμε για τραγωδία. Τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Εκεί λοιπόν τώρα υπάρχουν και εκεί δύο υποπεριπτώσεις. Μία προστατευτική δικλίδα, ας πούμε, υποπερίπτωση είναι ότι πας και κάνεις μία ασφάλιση του έργου που πρόκειται να κάνεις. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μπορείς να κάνεις, ας πούμε, να βγάλεις μια άδεια μικρής κλίμακας και να ασφαλίσεις το συγκεκριμένο έργο. Τα λέω, μπορεί να ακούγονται τραβηγμένα, αλλά
0: υπάρχει δυνατότητα να κάνεις ασφάλιση η οποία σε καλύπτει σε κάθε περίπτωση.
1: Καταρχήν να ασφαλίσεις τον εργαζόμενό σου στο ΙΚΑ, τον εργαζόμενο, αλλά και να κάνεις και επιπλέον ασφάλιση του έργου σε ασφαλιστική εταιρεία.
0: Μάλιστα.
1: Το λέω γιατί δεν είναι μόνο αυτός που θα έρθει να βάψει το διαμέρισμα, μπορεί κάποιος να κάνει μια ανακαίνιση, να είναι έτσι μια ευρύτερη
0: Ναι, για να γίνει κάτι τέτοιο,
1: ας πούμε,
0: ναι,
1: έργο.
0: Κάτι τέτοιο. Οπότε, δεν το βλέπω.
1: Ναι,
0: να το,
1: δεν το
0: κάνουμε.
1: Αλλά οφείλουμε να τα πούμε αυτά.
0: Οφείλουμε
1: να τα πούμε, γιατί όταν λέμε τι θα γίνει όταν σκοτωθεί ο άνθρωπος, ίσως πρέπει να σκεφτούμε τι θα κάνουμε να μην σκοτωθεί αφενός και αν συμβεί τίποτα να μην πάμε κι εμείς μαζί του, ας πούμε. Το απέσχει το καθένας. Άρα λοιπόν, αν έχεις ασφαλίσει με έναν τρόπο αφενός μεν στον ασφαλιστικό φορέα, τον εθνικό ασφαλιστικό φορέα, και από την άλλη μεριά έχεις κάνει και μια μικρή ασφάλεια έργου, το ξαναλέω, έργου, εκεί είσαι σε ένα βαθμό αρκετά, σε ένα μεγάλο βαθμό καλυμμένος. Είσαι καλυμμένος. Γιατί αν υπάρχει μια ασφαλιστική που σου ασφαλίζει αυτό το έργο που έχεις να κάνεις, τα λεφτά δεν είναι πολλά να το ασφαλίσεις. Και είναι καλύτερα τα πράγματα σε αυτή την περίπτωση. Πώς πάμε ένα ταξίδι και μας ασφαλίζουν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πάει κανείς να πεθάνει.
0: Ναι, μάλιστα, μάλιστα, βεβαίως.
1: Αλλά άμα συμβεί κάτι, είσαι ασφαλισμένος. Είναι πολύ σημαντικό. Η άλλη περίπτωση τώρα, ότι παίρνω τον αλλοδαπό. Γιατί συνήθως.
0: Συνήθως αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται δυστυχώς στις μεγαλύτερες
1: περιπτώσεις. Εκεί είμαστε αρκετά ακάλυπτοι. Εδώ τώρα, σε αυτή την περίπτωση, κανείς μπορεί να πάει να βάλει και τα εργόσημα. Γιατί με τα εργόσημα έχει μια διαφορετική μεταχείριση από τον νόμο. Γιατί τον ασφαλίζεις τουλάχιστον εργόσημο. Ήρθε ο άνθρωπος, του βάζω ένα εργόσημο. Πώς είναι η οικιακή βοηθός, γιατί το μεγάλο πρόβλημα είναι και με τις οικιακές βοηθούς, έτσι.
0: Βεβαίως, και εκεί παίζει.
1: Και εκεί λοιπόν
0: και εκεί παίζει το ατύχημα. Βεβαίως.
1: Ακριβώς. Πόσες έχουν πέσει από τη σκάλα, πόσες έχουν καεί, πόσες έτσι πολλές. Άρα είναι το ίδιο πρόβλημα. Το εργόσημο καλύπτει πάρα πολύ την παροχή που θα δώσει το κράτος, ο φορέας, στις αποζημιώσεις τους. Γιατί δεν είναι ότι θα σκοτωθεί οπωσδήποτε ο άλλος, αλλά και το χέρι του να σπάσει να κάτσει στο νοσοκομείο, έρχεται και σου λέει δεν έχεις ασφαλίσει, πληρώσέ με, θα σε καταγγείλω. Έχουν και όλες αυτές τις ιστορίες, έτσι. Άρα με τα εργόσημα τουλάχιστον κοιμάσαι ήσυχος ότι δεν θα πληρώσεις πρόστιμα και ότι αυτός ο άνθρωπος που είναι στη δούλεψή σου θα αποζημιωθεί με έναν τρόπο αξιοπρεπή. Θα πάρει τα μεροκάματά του, θα έχει την παροχή του από ένα νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Έτσι, θα πάρει την αποζημίωσή του αν του βάζει εργόσημα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, και πάντοτε πρέπει να ελέγχεις το πώς θα δουλέψει αυτός ο άνθρωπος.
0: Εδώ είναι το ερώτημα. Εδώ είναι το ερώτημα. Έρχεται λοιπόν και σου λέει, αφεντικό, μη σε νοιάζει. Εγώ.
1: Είναι δυνατόν, αυτό δεν αρκεί.
0: Ναι, αυτό λένε. Αυτό λένε. Δεν αρκεί. Ναι. Δηλαδή σου λέει, μη σε νοιάζει. Εγώ έχω ανέβει σε 15 σκεπές. Έχω κάνει 15 κήπους. Έχω αυτό, εκείνο το άλλο.
1: Δεν
0: λέει ψέματα, αλλά δεν του έχει τύχει. Και τυχαίνει σε σένα.
1: Τι να σου πω. Τυχαίνει σε σένα, τι να του πει. Δούλεψε στη σκεπή με κράνος. Δεν του το λες αυτό το πράγμα.
0: Εδώ και εργολάβους που παίρνουν, εννοώ συνεργεία που παίρνουν με κάλυψη τιμολογίου και του λες θα λάβεις τα μέτρα τα απαραίτητα για την ασφάλεια των εργαζομένων. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Εννοείται και το γράφει κιόλας, έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα.
0: Και
1: εδώ.
0: Μπράβο, και εσύ τι να κάνεις, πώς είσαι καλυμμένος.
1: Δεν είσαι καλυμμένος. Πάμε σε αυτό, ότι δεν είσαι καλυμμένος. Τώρα, να σας πω την περίπτωση που άλλος, ας πούμε, έχει κάνει χρήση αλκοόλ, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, σωστό.
1: Και πάει και πέφτει, αυτό θα φανεί. Θα πάρει κάποιος μια τοξικολογική εξέταση, θα το κάνει και θα φανεί τι γίνεται με αυτό. Αλλά αν όλα είναι normal και εσύ δεν έχεις κάνει τίποτα από αυτά που είπαμε προηγουμένως, πραγματικά είσαι στο έλεος του Θεού.
0: Που σημαίνει.
1: Γιατί οι συγγενείς, αν συμβεί θάνατος, οι συγγενείς θα στραφούν εναντίον σου, ότι εσύ φταίς, ότι εσύ δεν είχες καλά τη σκάλα, ότι εσύ εκεί δεν είχες μπαλκόνι, δεν ξέρω εγώ, δεν έπρεπε να το αναθέσεις, δεν έπρεπε να το πάρεις. Και τα δικαστήρια είναι εδώ για να επιδικάσουν αποζημιώσεις αυτές.
0: Οι οποίες είναι πολλές εκατοντάδες, χιλιάδες ευρώ.
1: Ανάλογα, δεν μπορείς και το σπίτι σου να πουλήσεις να το αντιμετωπίσεις αυτό το πράγμα.
0: Δεν μπορείς και το σπίτι σου να πουλήσεις.
1: Απευθύνθηκα λοιπόν προκειμένου να σας ενημερώσω και σε ασφαλιστική εταιρεία, αν μπορεί κάποιος στην ασφάλιση κατοικίας που έχει να καλύψει αυτή την περίπτωση του εργαζόμενου, ας πούμε, γιατί έχει συνήθως ζημιές κατά τρίτον, αν πέσει το μπαλκόνι σου, αν πέσει, φύγει ένα καπάκι από κάτι, από έναν ηλιακό σου, έχεις κατά τρίτον. Αλλά για τον εργαζόμενο δεν έχεις ασφάλιση. Δεν μπορείς να προσθέσεις την ασφαλιστική σύμβαση. Παιδί μου, εγώ, ο εργαζόμενος που έρχεται στο σπίτι μου, θέλω να με έχετε ασφαλίσει, να απευθυνθείς στην ασφαλιστική.
0: Μα δεν είναι και ο ίδιος κάθε φορά που
1: έρχεται. Δεν έχει σημασία. Ναι. Κατά τρίτον θα ήταν.
0: Κατά τρίτον, μάλιστα. Ναι. Και τι σας είπαμε.
1: Συγγνώμη, υπέρ τρίτον.
0: Υπέρ τρίτον, ναι.
1: Σφραγίδα, δεν υπάρχει αυτή η πρόβλεψη. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα ότι μπήκε ο εργαζόμενος, έπαθε κάτι και θα ανακαλύψει.
0: Που σημαίνει δηλαδή ότι είμαστε στην αρχή. Άρα πρέπει να πας μόνο γι' αυτό, δηλαδή να ασφαλίσεις μόνο γι' αυτό. Άρα δηλαδή
1: πρέπει
0: τώρα
1: να βάζεις τουλάχιστον το εργόσιμο. Όχι ότι σε καλύπτει απόλυτα το εργόσιμο. Έτσι, μια αποζημίωση για ηθική, βλάβη και ψυχική δίνη, δεν την καλύπτει.
0: Δεν σε καλύπτει αν κάνεις μεμονωμένη αστική, αστική ευθύνη.
1: Μόνο αν κάνεις για το έργο. Αν κάνεις για το έργο την ώρα. Ναι, ναι, μόνο αν κάνεις για το έργο.
0: Δηλαδή τον έχεις μια μέρα να σου φτιάχνει τον κήπο, πρέπει να κάνεις ασφάλιση μια ημέρα για το έργο.
1: Δεν γίνονται αυτά.
0: Υπάρχει ασφαλιστική που ασφαλίζει αυτό.
1: Δεν γίνεται. Όχι.
0: Δεν
1: υπάρχει. Μπορεί να υπάρχει.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Βεβαίως αυτό μπορεί να προβλέπεται. Αλλά δεν το κάνεις.
0: Όχι, δεν δηλαδή το κάνει κανένας. Αυτά που συζητάμε τώρα δεν τα κάνει κανένας.
1: Θα πληρώσει για τον Κυπουρό.
0: Όχι.
1: Και θα πληρώσει άλλα τόσα. Δεν ξέρει τι είναι ασφαλή. Δεν το κάνει.
0: Ναι, δεν το
1: αλλά όμως γενικά όταν υπάρχει ένα έργο και εργάκι να είναι, δηλαδή να μην είναι μεγάλο, καλό είναι. Εννοείται πάντοτε τα εργόσημα και ό,τι πρέπει να δηλωθούν για να καλύψουμε το ένα μεγάλο κομμάτι που επαναλαμβάνω που είναι η περίθαλψη, τα μεροκάματα και όλα αυτά, και αν μπορούμε να απευθυνόμαστε και στους ασφαλιστές να κάνουμε μια ασφάλιση του
0: εκτός
1: έργου.
0: Εκτός και αν επιλέγουμε να παίρνουμε εργολάβους με την ευρεία έννοια,
1: άλλο
0: δηλαδή
1: πράγμα αυτό,
0: να σου παρέχει το τιμολόγιο σου, την απόδειξή σου. Αυτός φέρνει εκεί τους εργαζόμενους, αυτός είναι υπεύθυνος για τα μέτρα ασφάλειας, αυτός είναι υπεύθυνος.
1: Απόδειξη παροχής υπηρεσιών.
0: Έτσι, μάλιστα,
1: ναι.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, δεν έχουμε σχέση εργασιακή ανάμεσα.
0: Οτιδήποτε συμβεί, δηλαδή είναι υπεύθυνος αυτός πλέον.
1: Αυτός είναι υπεύθυνος για το προσωπικό του.
0: Ναι, να έχει τα μέτρα ασφάλειας, να είναι το προσωπικό του εκπαιδευμένο, να τα τηρεί κτλ.
1: Προσέξτε, αυτό μπορεί να γίνει και για τον κήπο σου.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή, απευθύνομαι στο συνεργείο και μου στέλνει τον κυπουρό του.
0: Ναι.
1: Αυτό πάλι εκεί είμαι καλυμμένος.
0: Μάλιστα.
1: Τι κάνω
0: με απόδειξη όμως.
1: Τι κάνω. Καλά, πάντοτε με απόδειξη αυτό.
0: Όχι, πάντοτε
1: τι
0: δεν
1: κάνω
0: έχει,
1: με τον κυπουρό μου είναι το πρόβλημα.
0: Με τον ιδιώτη τι κάνω. Με τον άνθρωπο που ξέρω, τον Μίτσο, ο οποίος μου φτιάχνει τον κήπο όπως γουστάρω. Ναι, την ώρα
1: ακριβώς,
0: που έρχομαι. Ναι,
1: ακριβώς. Αυτό. Εκεί αυτό το πρόβλημα δεν λύνεται. Πρέπει να προσέχουν και οι μεν και οι δε. Ούτε να λέμε ότι θα το κάνεις αυτό, θα πηδείς από τον μπαλκόνι και θα πάω να μου
0: κρεμάσω από εκεί
1: να
0: και κλάδεψε
1: για να μου βάψεις εκείνο εκεί, να μου φτιάξεις το σωλήνα κτλ. Πρέπει να μην προτείνουμε ρυψοκίνδυνα πράγματα
0: και να έχουμε και τύχη
1: και να επιλέγουμε
0: και να έχουμε και τύχη.
1: Αυτό πραγματικά δεν είμαι στο ραδιόφωνο για να το πω εγώ.
0: Το είπα εγώ.
1: Το πείτε το ζήτ. Και οι άνθρωποι τους οποίους επιλέγουμε να τους ξέρουμε, να είναι σοβαροί επαγγελματίες. Και οι ίδιοι, γιατί δεν μας ακούνε μόνο οι ιδιοκτήτες.
0: Και οι ίδιοι για τη ζωή τους και την οικογένειά τους.
1: Οι ίδιοι και την οικογένειά τους να προσέχουν ιδιαίτερως.
0: Αλλιώς, καλά ξεμπερδέματα, πουλάς το σπίτι τους όπως είπατε χαρακτηριστικά και δεν σου φτάνουν.
1: Όχι, δεν φτάνουν. Καταστρέφεται και ο ένας και ο άλλος.
0: Θυμάμαι μια περίπτωση στο Ρίο που είχαν βάλει. Δύο ήταν οι εργαζόμενοι, οι δύο τέτοιο που μιλάμε, αλλοδαπή, ο ένας μπήκε στο βόθρο και πέθανε από τις αναθυμίες.
1: Βέβαια, φυσικά. Ναι,
0: και ακόμα δεν έχουν ξεμπερδέψει.
1: Πού να ξεμπερδέψουν.
0: Έρχονται οι συγγενείς μετά και ζητάνε ότι υπάρχει. Έτσι.
1: Εγώ ως δικηγόρος είχα περίπτωση που ένα παιδί πήγε να βάψει, πήγε να ξεβιδώσει το φως για να μην το λερώσει ή να το καλύψει, δεν θυμάμαι. Έπεσε, γύρισε η σκάλα, έπεσε από το μπαλκόνι. Εννοείται ότι πλήρωσαν οι ιδιοκτήτες. Είχα την οικογένεια του θύματος. Εννοείται ότι πλήρωσαν οι ιδιοκτήτες με απόφαση δικαστηρίου.
0: Χιλιάδες ευρώ, φαντάζομαι.
1: Χιλιάδες ευρώ.
0: Μάλιστα. Μια και σας έχω. Ναι, αλλοδαπώς. Μια και σας έχω. Επειδή και πάλι εδώ στην Αγία Βαρβάρα, την εκκλησία απέναντι στη Σολομού, έπεσαν κάτι σοφάδες θες και έχουμε συχνά πυκνά, διαπίστωσα, είδα με τα μάτια μου, δηλαδή μπαίνοντας σε μια πολυκατοικία και πληροφορήθηκα ότι υπάρχουν και σε άλλες πολυκατοικίες. Να το βρω ένα λεπτό. Σημείωμα του γραφείου που διαχειρίζεται, το βρήκα, που διαχειρίζεται τα κοινόξα της πολυκατοικίας, που διαχειρίζεται την πολυκατοικία, που λέει, 25 Πέμπτου είναι το σημείωμα, όλοι οι ιδιοκτήτες ενοικιαστές πρέπει να ελέγχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τα μπαλκόνια και τις προσώψεις των διαμερισμάτων τους για την αποφυγή κινδύνου και να ενημερώνουν άμεσα το διαχειριστικό γραφείο. Όσον αφορά αντικείμενα στα μπαλκόνια όπως γλάστρες, καρέκλες και άλλα προσωπικά αντικείμενα, πρέπει να είναι καλά τοποθετημένα για την αποφυγή πιθανής πτώσης τους. Το γραφείο δεν φέρει, υπογεγραμμισμένο αυτό, το γραφείο δεν φέρει καμιά ευθύνη αν δεν ενημερωθεί άμεσα από τους ιδιοκτήτες για τη γρήγορη αποκατάσταση τυχόν ζημιών στον φέροντα σκελετό της πολυκατοικίας. Το γραφείο διαχείρισης είναι εντολοδόχος και λειτουργεί βάσει των αποφάσεων των συνειδιοκτητών που λαμβάνουν φυσικά όλες τις αποφάσεις και φέρουν την υποχρέωση και να την διεκπαιρεώσουν άριστα. Τι λέτε?
1: Λέω ότι έχω να καταγγείλω από την εκπομπή σας ότι υπάρχουν γραφεία που τους λες ότι εκεί πέφτει ο τείχος, εκεί πέφτει το μάρμαρο, εκεί θα σκοτωθεί άνθρωπος και σου λένε είναι ιδιωτική πρωτοβουλία. Τι σημαίνει ιδιωτική πρωτοβουλία? Ότι εγώ, ο διοκτήτης του διαμερίσματος, πρέπει να βάλω σκαλοσιά για όλη την πολυκατοικία, να πάω να φτιάξω το μάρμαρο στο στιθέο που θα πέσει το κεφάλι του άλλου. Θέλω να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με αυτό που γράφει το γραφείο, αλλά δυστυχώς δεν είναι όλα τα γραφεία και εγώ μπορώ να κατονομάσω γραφείο που μου λέει κάθε μέρα σε πολυκατοικία που τους παίρνω ότι θα πάω να κάνω καταγγελία, είναι στην πρωτοβουλία του καθενός, πήγαινε φτιάξω μόνος.
0: Μάλιστα. Στήσε μια σκαλοσιά, δηλαδή, όσο είναι η πολυκατοικία, για να
1: φτιάξεις
0: δύο γωνίες.
1: Πάρε άδεια από τον πάνω, τον κάτω, μόνο σου. Δεν γίνονται αυτά, αυτό είναι παράνομο. Η πολυκατοικία ολόκληρη πρέπει να συμμετέχει στην αποκατάσταση των δαπανών. Πρέπει όλοι.
0: Κοινόχρηστος να... είναι ο χώρος από το οποίο κρέμεται αυτό που κρέμεται να πέσει τα κεφάλια.
1: Εναπόκειται στη διαχείριση. Και όταν θα σκοτωθεί άνθρωπος, θα πάνε όλοι μέσα. Για να τα πούμε έτσι με απλά λόγια, γιατί έτσι καταλαβαίνουμε μερικοί άνθρωποι από εμάς, θα πάνε όλοι μέσα. Όπως κλαίνε και στην πολυκατοικία,
0: με, στη Γούναρη
1: και οπουδήποτε αλλού. Έτσι. Λέω λοιπόν εγώ ότι καταγγέλλω και ελπίζω να με ακούει πολύ γνωστό γραφείο της Πάτρας, μου απαντάει είναι ιδιωτική πρωτοβουλία. Και κάντε το εσείς. Διαχειριστικό. Έτσι. Αυτό είναι λάθος. Και θα γίνει, εγώ δεν σκέφτομαι πώς θα την πληρώσει κανείς. Σκέφτομαι το κακό που μπορεί να γίνει. Μες. Και αυτό πρέπει να προλάβουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Θανασιάδη. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Η Κάρνα μαζί μας, ένα κατάστημά της δίπλα μας για αγορές σε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Δημοκρατία 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι στο Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο. Το κεντρικό κτέο Πάτρας του Γιώργου του Νταβλούρου μαζί μας, στη Βόρεια Πάτρα, στρατηγική τοποθεσία, χωρίς να ταλαιπωρήσετε, χωρίς να κάνετε ταξίδια, χωρίς να μπλέκετε στο κυκλοφοριακό για να φτάσετε στα ποτάμια και στα βουνά για να κάνετε έναν έλεγχο ασφάλειας, οδικής ασφάλειας στο όχημά σας. Εάν είναι η ώρα να περάσετε κτέο, φτάνετε στην Εθνική Οδό εκεί στα Ποζαίτικα ή στο Κουρτέζι, πατάτε μια γκαζιά και πάτε Σταυροπούλου 63-65 στο Ρίο. Είναι κάτω από το Τόφαλος. Θα το δείτε, έχει και πινακίδες. Βάζετε και το GPS, το ξέρετε κιόλας. Γρήγορη, εύκολη πρόσβαση λοιπόν. Υπερσύγχρονες ψηφιακές εγκαταστάσεις και μηχανήματα καινούρια απάτητα του 24 διασφαλίζουν απόλυτη διαφάνεια σε κάθε στάδιο. Σταυροπούλου 63-65 στο τηλέφωνο 261-070-60-70 και στο site kentrikokteo.gr. Το ραντεβού σας για το κεντρικό κτέο Πάτρας του Γιώργου του Νταβλούρου. Ευβίας 250 βάζουμε όλη βενζίνη, βάζουμε όλη καύσιμο και πετρέλαιο. Στο βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα που έχει σήμα ΕΚΟ, 50 μέτρα πριν βγείτε στα φανάρια της Γλαύκου. Εκεί έχουμε λοιπόν σφραγισμένες, πιστοποιημένες, ελεγμένες αντλίες που ό,τι πληρώσουμε πέφτει στο ρεζερβουάρ μας και καύσιμο υψηλής ποιότητας. Οι επαγγελματίες προσέχουν τσέπες και αυτοκίνητα, τα δικά τους, εποφελούμαστε κι εμείς. Ευβίας 250, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί με το σήμα της ΕΚΟ. Και τέλος το Distinto, 20 χρόνια το αγαπημένο μας Distinto είναι το σταθερό σημείο συνάντησης για χειμώνα-καλοκαίρι. Η ποιότητα συναντάει την αυθεντική φιλοξενία κάθε στιγμή της ημέρας. Οι αγαπημένες σου γεύσεις είναι εκεί στον πιο οικείο, στον πιο γνώριμο χώρο. Αλλά αν θες να μείνεις σπίτι σου, ρε παιδί μου, έρχεται το Distinto να σου κάνει παρέα κάθε βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Οι αγαπημένες γεύσεις στην πόρτα σου με ένα τηλέφωνο στο Ρίον 261-095-111 είμαι e-food. Ρίχτω. Μεγάλο τραγούδι από την αξέχαστη Δίκημο Σχολιού. Δαδηλίνα, να στολί καλά. Ζαμπέτας. Να στολί καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Καλή δύναμη. Αύριο την ίδια ώρα πρώτο Θεός. Χαίρετε.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι. Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Πέμπτη σήμερα και έχει πρώτη ο μήνας, καλό μήνα λοιπόν κιόλας κύριε Κωνσταγκύρη, που και σήμερα μας συντροφεύεις εδώ με την τεχνική επιμέλειά σου και την επιλογή των τραγουδιών. 1η Οκτώβρη σήμερα, τα λέγαμε, τον φάγαμε και τον Σεπτέμβρη, πάμε ολοταχώς για τον Οκτώβρη και ο καιρός το πρωί έχει 19 βαθμούς Κελσίου κατά τις 5 μέχρι το πρωί, μετά βέβαια έχουμε μια αύξηση θερμοκρασίας. Μέχρι και 25 θα είναι σήμερα στην Πάτρα. Να σας πω ότι αυτή την ώρα υπάρχει ένα τηλεφώνημα για βόμβα στο δικαστικό μέγαρο της Πάτρας και μάλιστα έχει κοινωθεί το μέγαρο, ενώ έχει αποκλειστεί και η περιοχή στο τετράγωνο του δικαστικού μεγάρου, που σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να περνάτε από τη Γούναρη, γιατί ούτως ή άλλως όποιος κατεβαίνει εκτρέπεται προς Κορίνθου και όποιος ανεβαίνει μπαίνει δεξιά στη Μεζόνος. Οπότε προσοχή, και δεν ξέρω αν θα βρείτε κίνηση εκεί. Πάντως υπάρχουν αυτές οι δύο εκτροπές μέχρι τελικά να ανακαλύψουν αν είναι βόμβα ή είναι φάρσα. Για φάρσα το ψιλοβλέπω εγώ, αλλά τέλος πάντων φάρσα ξεφάρσα, πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες. Στην Πάτρα έχουμε πάρα πολύ πλάκα, μα πάρα πολύ πλάκα, γιατί μέχρι πριν από μερικούς μήνες, τώρα δηλαδή στις αρχές του καλοκαιριού, ολοκληρώθηκε κύριε Γκύρη ο πεζόδρομος στην Κανάρη. Θυμάσαι που είχαμε μια ταλαιπωρία εκεί στην Κανάρη και βάζανε πλακόστρωτο, βάζανε μετά κανένα μοβ ποδηλατόδρομο, κόκκινο μοβ δηλαδή. Τα έχετε δει αυτά. Τι έγινε κύριε Γκύρη χθες στην Κανάρη? Τι έγινε? Την ξανασκάψανε για το φυσικό αέριο. Εκεί που είχαν φτιάξει τον πεζόδρομο με τα κόκκινά του, τα ωραία του, τις πλάκες του κλπ. Είχαν κλείσει και οι δρόμοι, θυμίζω. Μία έκλεινε η Καραϊσκάκη, μία έκλεινε η Ψηλάντου, μία έκλεινε η Κορίνθου, μία έκλεινε η Κανακάρη. Τώρα αποφάσισαν ότι πρέπει να ξαναγίνει πάλι σκάψιμο για φυσικό αέριο. Και τώρα λοιπόν σήμερα το πρωί η Κανάρη είναι ξανασκαμένη. Δηλαδή ό,τι έγινε πριν από 3 μήνες το βλέπουμε πάλι σε σκάψιμο. Τι να πω, δεν ξέρω.

Θυμίζω ότι σήμερα το μεσημέρι έχουμε κινητοποίηση στον Άγιο Ανδρέα του νοσοκομείου. Τα λέγαμε και χθες με τον πρόεδρο, τον κύριο Δάβουλο, τον Χρήστο. Και έχουμε λοιπόν τις κινητοποιήσεις στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας αυτή τη φορά. Απ' έξω θα υπάρξει μια ενημέρωση και με αφορμή την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί εκεί λόγω των πλημμυρών. Θυμίζω ότι οι πλημμύρες αυτές είχαν αντιμετωπιστεί από την πρώτη μέρα, αλλά είχε γίνει μια προσπάθεια απόκρυψης των γεγονότων από τη διοίκηση. Αλλά τελικά μπήκαν μέσα δημοσιογράφοι, καταφέραμε και δείξαμε εικόνες για όσα συνέβαιναν μέσα. Απέτυχε η διοίκηση στην προσπάθειά της να κρύψει το γεγονός. Και έτσι λοιπόν όλη η Πάτρα έμαθε το τι ακριβώς συνέβη. Και φυσικά είχαμε και τα ραντεβού, τα πάρα πολλά ραντεβού. Μίλησε για χιλιάδες ραντεβού τα οποία δεν έγιναν ο κύριος Δάβουλος χθες. Και επειδή ξέρετε έχουμε την κατάσταση αυτή στα νοσοκομεία και η κατάσταση αυτή είναι γνωστή σε όλους, αν κάποιος π.χ. θέλει να κλείσει ένα ραντεβού απλό με ένα γιατρό πρωινή βάρδια για να μην πληρώσει το απόγευμα, πρέπει να περιμένει μήνες. Σκεφτείτε λοιπόν την ταλαιπωρία των ανθρώπων αυτών οι οποίοι πήγαν στο νοσοκομείο την προηγούμενη Τρίτη, έγινε η πλημμύρα, αναβλήθηκαν τα ιατρεία τους, αναβλήθηκε η επίσκεψη στον γιατρό στην πρωινή βάρδια, και μιλάμε για ανθρώπους συνταξιούχους ή του μεροκάματου κλπ. Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, αναβλήθηκαν και τις Τετάρτες και τις Πέμπτες και τις Παρασκευές και τις Δευτέρες. Μόνο την Τρίτη προχθές λειτουργήσε κανονικά το νοσοκομείο. Μια εβδομάδα μετά δηλαδή. Άρα μιλάμε για πάρα πολλά ραντεβού τα οποία αναβλήθηκαν, όπως χθες μας είπε και ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών. Τι θα γίνει δεν ξέρω πραγματικά. Μια και μιλάω για γιατρούς τώρα και ιατρικές πράξεις, έτσι έχω αρχίσει και παθαίνω σοκ με την συνέχεια του σύριαλ Μαζονάκη και τα όσα γίνονται κατόπιν εορτής με αφορμή το θάνατο ενός τραγουδιστή Έλληνα δημοφιλούς. Και αυτό γιατί βλέπω ότι και τα κανάλια και οι εκπομπές συνεχίζουν και παίζουν θέμα Μαζονάκη, έστω και αν έχουν περάσει 10 μέρες από την κηδεία του, διότι υπάρχει ενδιαφέρον. Αν ας πούμε ο κόσμος δεν έβλεπε, δεν θα κάνουν συνέχεια εκπομπές με Μαζονάκη, θα επέλεγαν άλλο θέμα να κάνουν. Αλλά επειδή ο κόσμος βλέπει και τα νούμερα τηλεθέασης είναι μεγάλα, έτσι λοιπόν κάνουν θέμα Μαζονάκη. Το ζήτημα είναι όμως, κυρίες και κύριοι, ότι οι τηλεθεατές ή αυτοί που διαβάζουν ή οι οτακουστές τέτοιων εκπομπών κάνουν τα ίδια. Πήρα μια λίστα γιατί είδα ότι ο Σύλλογος Οδοντιατρικός κάνει μια έρευνα στα οδοντιατρία του και στην Πάτρα για το αν κάποια κάνουν παράνομες πράξεις, γιατί και στα οδοντιατρία δεν γίνονται πάντα νόμιμες πράξεις, π.χ. να βγάλεις ένα δόντι, ένα φρονιμίτι, να κάνεις ένα σφράγισμα κλπ. Αλλά γίνονται και άλλα περίεργα πράγματα. Στη λίστα που πήρα υπήρχε ένα δοντιατρείο στην Πάτρα το οποίο έκανε μια περίεργη ιατρική μέθοδο. Υπήρχε. Επίσης βρήκανε λέει και 15 ιατρία στην Πάτρα τα οποία κάνουν διάφορα περίεργα, είτε αυτό λέγεται βιοσυντονισμός είτε λέγεται κάτι άλλο. Στα 15 αυτά ιατρία υπάρχουν και κάποια τα οποία είναι γνωστών γιατρών της πόλης και κάποιοι που έχουν και παράρτημα κιόλας και έχουν αναθέσει σε άλλους γιατρούς συνεργάτες τους να κάνουν μια άλλη δουλειά διαφορετική από αυτή που έχει η ειδικότητά τους. Όλα αυτά είναι προς έρευνα από την κυρία Μαστοράκου, την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, και των υπολείπων μελών
και γενικότερα των αρμοδίων αρχών. Επειδή ζούμε στην Ελλάδα όμως, θέλω να πω ότι τίποτα δεν θα γίνει, κυρίες και κύριοι, και πάλι θα είμαστε στο μηδέν ή στο πηλίκον. Δεν θα γίνει απολύτως τίποτα και από κανέναν. Είναι κάτι το οποίο σας το υπογράφω, γιατί έχω και ιστορικό παρόμοιων γεγονότων, αλλά εκτός αυτού θυμίζω και τι έγινε με τη μοναδική περίπτωση στην Πάτρα μέχρι τώρα, για την οποία είχαμε βαριά ποινή σε ένα γιατρό. Θυμίζω ένα γιατρό ο οποίος ήταν στην Πάτρα και γυρνούσε με ένα βαλιτσάκι και έλεγε ότι εγώ θεραπεύω με βιοσυντονισμό ακόμα και τον καρκίνο. Αυτός ο γιατρός λοιπόν, γιατρός κανονικά, γιατρός, όχι γιατρός μαϊμού, με πτυχίο. Δεν ήταν γιατρός μαϊμουδιάρης. Ο γιατρός λοιπόν αυτός τιμωρήθηκε με πειθαρχική ποινή από τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών. Και τι έκανε, πήγε στην Αθήνα. Και όταν πήγε στην Αθήνα, επί προεδρίας Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου του κυρίου Εξαδάκτυλου, έκανε μια ένσταση για να καταφέρει να ξεπεράσει την απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, με βάση της οποίας δεν μπορούσε να κάνει, να ασκήσει επάγγελμα για κάποιο χρονικό διάστημα. Ήταν μια τιμωρία που είχε φάει. Ο Εξαδάκτυλος λοιπόν, μάλλον το πειθαρχικό του Εξαδάκτυλου, για να είμαι σαφής, όχι ο ίδιος ο πρόεδρος, έκανε δεκτή την προσφυγή, την ένσταση του συγκεκριμένου γιατρού, και έτσι λοιπόν όλα με λιγάλα, όλα καλά, όλα τέλεια, ο γιατρός επανήλθε στα καθήκοντά του και πλέον κάνει δουλίτσα από την Αθήνα. Δεν ξέρω αν κάνει βιοσυντονισμό ή αν κάνει κάτι άλλο, πάντως εργάζεται κανονικά στην Αθήνα παρά την απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας, που φυσικά δεν έχει δικαιοδοσία στην Αθήνα. Γι' αυτό και πήγε εκεί ο γιατρός για να κάνει δουλειά. Στη λίστα αυτή είπαμε λοιπόν έχουμε τον ιατρείο αυτό, έχουμε ένα οδοντιατρείο στην Πάτρα που κάνει κάτι περίεργα, έχουμε και άλλα πράγματα. Βρήκαμε και μάλιστα ο Γιώργος Ομόρος, ο φυσικοθεραπευτής, ο πρόεδρος, το βρήκε. Βρήκαμε και ένα φυσικοθεραπευτή που κάνει δουλίτσα τέτοια, παρόμοια, δηλαδή μιλάει για βιοσυντονισμό. Και ότι προφανώς κάνει τέτοια πράγματα για ευεξία, λέει στη διαφήμισή του. Αλλά σιγά, αυτό το κάνει επειδή πρέπει να το κάνει, με να θερήσει τον νόμο. Εκεί μέσα στο ιατρείο του, δεν ξέρω τι, μάλλον στο φυσικοθεραπευτήριο του, δεν ξέρω τι κάνει. Δεν είμαι μπροστά. Πάντως λέει ότι υπάρχει μια φιλοσοφία βάσει της οποίας τα κύτταρα και τα ζωτικά όργανα του σώματος εκπέμπουν συγκεκριμένες ιδιοσυχνότητες. Έτσι λοιπόν με το βιοσυντονισμό εντοπίζονται ξένες συχνότητες από παθογόνους οργανισμούς που διαταράσσουν την κυταρική επικοινωνία και εφαρμόζονται αρμονικές χαμηλές συχνότητες με σκοπό την αποδόμησή τους και την επαναφορά της ισορροπίας του οργανισμού. Είναι μια πράξη η οποία δεν αποτελεί αναγνωρισμένη ιατρική πράξη από το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας, αλλά παρόλα αυτά και στην Πάτρα ακόμα εφαρμόζεται. Μέχρι και φυσικοθεραπευτής το κάνει. Πόσες γυναίκες και νεαρές γυναίκες δεν πηγαίνουν σε νυχούδες για να κάνουν μπότοξ? Δηλαδή μην κοιτάμε το μαζονάκι, λέμε τον κακομύρι το μαζονάκι. Η κοινωνία τα συντηρεί τα φαινόμενα αυτά. Απλά ο Μιζονάκης ήταν διάσημος, δημοφιλής και ασχολήθηκαν όλοι μαζί του. Πού ξέρω εγώ αν δεν έχει πεθάνει κάποια από την Πάτρα επειδή έκανε μπότοξ και έκανε αλλεργικό σοκ και πέθανε πριν από ένα χρόνο ή δύο χρόνια. Δεν το ξέρω. Γιατί δεν λεγόταν Μαζονάκης. Αλλά ξέρω περιπτώσεις και από τον κύριο Δαλάβαλη τον δερματολόγο, γυναικών νεαρών, μικρών, που έχουν πάει σε νυχούδες για μπότοξ ή για υαλουρονικό στα χείλη και έχουν βγει με κάτι χείλη, να, όχι πάπια, σαν βατράχια ήτανε, με αιματώσεις κλπ.
και είχε μείνει μέσα το ελαιολογικό, δεν είχε απορροφηθεί και πηγαίνανε στο Δαλάβαλι και του το έβγαζε με άλλη ένεση. Τέτοια ταλαιπωρία δηλαδή. Αλλά μην λέμε ο Μαζονάκης και ο Μαζονάκης, γιατί τα ίδια κάνουμε και τα ίδια θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Ακριβώς τα ίδια. Είναι σαν τα εμβόλια τότε με τον κορονοϊό και όλη αυτή η φημολογία που υπήρχε τότε περί εμβολίου, θανάτου κλπ. Ναι, το ξέρω πάρα πολύ καλά και εγώ το ξέρω ότι τα εμβόλια σκότωσαν κάποιους ανθρώπους. Το λέμε αυτό σιγά. Το ξέρουμε. Από παρενέργεια δηλαδή. Αλλά έσωσαν εκατομμύρια άλλους. Μου λέει ένας στον δρόμο χθες, για να καταλάβετε πώς γίνεται δουλειά. Μου λέει ένας, πεθαίνουν πολύ τώρα τελευταία. Του λέω, δεν πεθαίνουν πολύ τώρα τελευταία. Και το λέει στατιστική αυτό, γιατί το προσδόκιμο όριο ζωής είναι πλέον στην Ελλάδα πάνω από 83,5. Όταν ήταν 75 πριν από 10 χρόνια. Άρα, εγώ όταν παίρνω τις κηδείες για παράδειγμα κάθε μέρα, το σύνολο των κηδείων στην Πάτρα, χαίρομαι γιατί οι πιο πολλοί που πεθαίνουν με βάση αυτά που βλέπω και διαβάζω κάθε μέρα είναι 85, 87, 91, 92. Κάπου βγαίνει και ένας 55 ή ένας 60 ή ένας 50. Αλλά αυτό πάντα συνέβαινε. Απλά ξέρετε τώρα για ποιο λόγο λέτε ότι πεθαίνουν πάρα πολλοί. Γιατί υπάρχει το διαδίκτυο, το Facebook, το Instagram, τα πολλά media, τα οποία ανεβάζουν θανάτους. Οπότε επικοινωνιακά ο θάνατος μοιράζεται σε περισσότερους και μαθαίνεται πιο συχνά. Δηλαδή αν πριν από 10 χρόνια, το 1990, πριν από 20, το 1995 ξέρω εγώ, πέθαινε χτύπα ξύλο ο Φλαμίσας Αρογλέικα, θα το μάθαινες μόνο από την εφημερίδα. Αν τη διάβαζες. Άρα τότε δεν έχεις την εντύπωση ότι πεθαίνουν πάρα πολύ. Τώρα όμως με το που σκάς στο Facebook βλέπεις μαύρο λουλούδι, μαύρη γραβάτα, πένθος ο ένας, πένθος ο άλλος, και λες πω πω πεθαίνουν πολύ. Δεν πεθαίνουν πολύ. Πεθαίνουν λιγότεροι. Σας το υπογράφω αυτό. Πεθαίνουν πολύ λιγότεροι. Αρχίζουν πάλι μετά συνωμοσιολόγοι, ξαφνικός θάνατος 55χρονου. Ρε βλάκα συνωμοσιολόγε, πριν από 20 χρόνια, πριν τα εμβόλια, ο 55χρονος πέθανε για πλάκα. Πέθανε για πλάκα.

τώρα μου λέει ο φίλος μου, ο Κώστας, ότι ξέρει πολλούς πραγματικά που είχαν αλλεργία στα καλά καθούμενα και πεθαίνανε, π.χ. από αμοξίλ ή από αγκουμεντίν, γιατί το αγκουμεντίν το αντιβιωτικό έχει και αυτό αμοξικυλίνη. Δηλαδή αυτά τα ξέρουμε. Τα εμβόλια κάνουν παρενέργειες και τα αντιβιωτικά κάνουν παρενέργειες. Εδώ ρε φίλε κύριοι, πίνεις ένα χάπι για τον προστάτη και έχεις παρενέργειες. Όχι στήσεις ρε, άλλες παρενέργειες, το κατούριμα. Τι μου λες τώρα,

Λοιπόν, ακούστε τώρα για να καταλάβετε. Το προσδόκιμο όριο ζωής στην Ελλάδα πριν από 100 χρόνια, το 1926, με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, το 1926, ήταν, κύριε κύριοι, 45 με 47 χρόνια. Δηλαδή τότε ένας άνθρωπος κατά μέσο όρο πέθανε 45 έως 47 ετών. Η επιστήμη δεν είχε προχωρήσει και ο δείκτης αυτός επηρεαζόταν σημαντικά από την πολύ υψηλή βρεφική και παιδική θνησιμότητα. Δηλαδή, όποιοι κατάφεραν να ξεπεράσουν την παιδική ηλικία είχαν μεγάλες πιθανότητες να ζήσουν μέχρι τα 60 ή τα 70. Γιατί? Γιατί δεν υπήρχαν εμβόλια. Και τώρα υπάρχουν κάποιοι κύριοι και κυρίες, ακόμα και παιδίατροι στην Πάτρα, ξέρω μία, η οποία λέει μην κάνετε, λέει, στα παιδάκια εμβόλια, όπως λέγανε κάποιοι βλάκες, μην κάνετε εμβόλιο για κορονοϊό, γιατί βλάκες ήταν αυτοί. Τέλος. Πάντα υπάρχουν βλάκες σε αυτήν την κοινωνία. Και όταν βγήκε το εμβόλιο τσιλαράς, τα ίδια λέγανε για τα παιδάκια. Θα σκοτωθεί το παιδί μας. Το 1930 όταν βγήκε, ξέρω εγώ. Λοιπόν, εμείς πάμε μέσω στατιστικών στοιχείων και μέσω επιστήμης. Το 1926, πριν από 100 χρόνια, οι άνθρωποι στην Ελλάδα πέθαναν στα 45 τους χρόνια κατά μέσο όρο. Το προσδόκιμο ζωής δηλαδή ήταν τα 45 έτη. Τέλος. Θέλετε να σας πω πόσο ήταν το 1900? Τώρα να σας πω. Το 1900, όταν άλλαξε δηλαδή ο αιώνας και πήγαμε στον 20ο αιώνα, το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα, ακούστε, ήταν 35 με 37. 35 με 37. Το 1821, όταν έγινε η Επανάσταση του 21, το προσδόκιμο ζωής ήταν 32. Γιατί η επιστήμη δεν είχε προχωρήσει. Σήμερα στην Ελλάδα, ενέτη 2026, πάμε για 27, το προσδόκιμο ζωής διαμορφώνεται στους άντρες στα 81,9 έτη και στις γυναίκες στα 84,5. Σταματήστε λοιπόν και κόφτε τις βλακίες περί κορονοϊού και λοιπά και λοιπά και εμβολίων, γιατί δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Όταν έχουμε μέσο όρο θανάτου στα 85 χρόνια για τις γυναίκες, καταλαβαίνετε ότι πλέον έχουμε γίνει κορακοζόηδες όλοι μας. Και δεν πεθαίνουν ξαφνικά. Δεν πεθαίνουν, μην ανησυχείτε. Πάντα πεθαίναν ξαφνικά. Απλά εσείς δεν το μαθαίνατε. Πάντα υπήρχαν ξαφνικοί θάνατοι στην Ελλάδα. Και στην Πάτρα και παντού. Και σε πιο μικρή ηλικία. 35, 40. Πάντα υπήρχε αυτό. When the time comes that you're no longer there, for... Αυτά πρέπει να προσέχετε λοιπόν, είναι οι κομπογιαννίτες. Δηλαδή τώρα έχει κάποιος δικός άνθρωπος καρκίνο, χτύπα ξύλο και πάτε σε ένα που κάνει βιοσυντονισμό. Άμα τον σώσετε με βιοσυντονισμό τον καρκινοπαθή, να μου τρυπήσετε τη μύτη εμένα. Καταλαβαίνω ότι στην αυλοβησία σας πολλά κάνετε. Το καταλαβαίνω. Υπάρχει, λες, μήπως και μπας και. Εμένα ο πατέρας μου, για παράδειγμα, ο συγχωρεμένος που πέθανε από τροχαίο, 2 χρόνια πριν πεθάνει, είχε κύρωση ύπατος, γιατί έπινε λίγο τσίπουρο παραπάνω. Και μου έλεγε ο πατέρας μου, φάρμακο το τσίπουρο. Του λέω, φάρμακο ναι, αλλά όχι να πίνεις μισό λίτρο. Τέλος πάντων, παθαίνει κύρωση ύπατος. Ακολουθεί μια θεραπεία, ξεπερνάει ακόμα και το κόμμα, ευτυχώς.

με την καθοδήγηση του παθολόγου του. Προσέξτε. Αλλά ο πατέρας μου είχε μια μανία. Ήτανε βοτανολόγος, δηλαδή είχε διαβάσει πολλά για τα βότανα και έπινε κάποια βότανα για κάποιες ασθένειες. Όντως άρχισε να πίνει γαϊδουράγκαθο, που είναι ότι πρέπει για το σηκώτη. Αλλά με την καθοδήγηση του γιατρού. Δεν έκοψε τα χάπια για να πάρει γαϊδουράγκαθο. Και είδε φυσικά σαφή βελτίωση, για το γαϊδουράγκαθο κάνει καλό στο σηκώτη 100%. Ακόμα και κορυφαίοι γαστρεντερολόγοι στην Πάτρα έχουν γαϊδουράγκαθα. Αλλά πάντα με συμβουλή του γιατρού. Γιατί αν ξεκινούσε να παίρνει γαϊδουράγκαθο, το οποίο έχει μία, αν θέλετε, όχι βραχυπρόθεσμη αλλά μακροπρόθεσμη δράση, θα μπορούσε να έχει πεθάνει, να έχει πέσει σε επατικό κόμμα. Άρα δεν πάμε σε κουμπογιανίτες. Πάει άλλη τώρα στο κομμωτήριο και κάνει μπότοξ. Στο κομμωτήριο σου βάλω, λέει, ένα μποτοξάκι εγώ τρομερό, και είναι από την Κίνα, από την Ταϊπέη. Και το μάτι της γίνεται να με τα συγχωρήσεως ή το χείλος. Πιστεύετε εσείς ότι με το θάνατο του Μαζονάκη αυτά ξεπεραστήκανε? Τον κλάψαμε, κάναμε 100.000 εκπομπές, έχουμε στηθεί όλοι στην τηλεόραση και κοιτάμε αποσβολωμένοι. Πω, πω, είδες αυτός ο γιατρός, ο απατεώνας, μου λέει ένας. Τι απατεώνας γιατρός αυτός? Αυτός ήταν απατεώνας. Ξέρεις πόσοι απατεώνες υπάρχουν στην Πάτρα, που πάνε σαν χαϊβάνια όλοι? Λοιπόν, άρα μην αρχίζουμε την κριτική στο Facebook και λέμε ο Μαζονάκης, ο γιατρός, η Γάκα, ο άλλος που το λέγανε, ο έτσι ο υπνοθεραπευτής. Συγγνώμη, Κωνσταντίνε, θέλω να σου κάτι. Θέλω να κάνω μια ερώτηση σε σένα. Τι σημαίνει υπνοθεραπευτής, υπνο, όπως το λένε αυτό, δηλαδή? Δεν ξέρεις και εσύ. Για σένα τίποτα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτό το επάγγελμα του υπνοθεραπευτή θα υπήρχε αν δεν πήγαινε κόσμος? Παίρνει λεφτά όμως. Ναι, αυτό λέω. Θα συνέχιζε να κάνει τη δουλειά του υπνοθεραπευτή αν δεν έπαιδε κάποιος να πάνε σε αυτόν? Ναι. Όχι. Θα πήγε να γινόταν μπακάλις ή θα πουλάγε στη λαϊκή ντομάτες. Ναι, αυτό θα έκανε. Για να το παίζει υπνοθεραπευτής, υπνοτιστής και υπνοπαπάρας, σημαίνει ότι κάποιοι πάνε εκεί και του δίνουν λεφτά για να κάνει νυχού μπότοξ και υαλουρονικό. Αλλά έχει σπουδάσει να βάφει νύχια, γιατί αυτό ξέρει να κάνει. Κάποιοι δίνουν λεφτά εκεί, ή κάποιες μάλλον. Ξέρετε πόσες περιπτώσεις στην Πάτρα έχουμε αλαμαζονάκι, αλλά σε άλλα σημεία του σώματός και όχι νεκρούς, ευτυχώς. Όχι, έχουμε και νεκρούς, θα σου πω σε λίγο. Που πήγανε και βρήκανε ότι αυτή η αληφή που βρήκαμε, λέει, βρήκα, μου λέει, μια αληφή. Τι κάνει αυτή η αληφή? Αυτή η αληφή, μου λέει, τρομερή. Σου μεγαλώνει το πουλί 4 εκατοστά. Ρε, του λέω, πας καλά, του λέω. Υπάρχει αληφή να σου μεγαλώνει το πουλί 4 εκατοστά? Ναι, λέει, τη βρήκα στο διαδίκτυο και λέγεται μεγαλοπούλ. Λέει, του λέω, πήρες την αληφή μεγαλοπούλ να μεγαλώσει το πουλί σου? Λοιπόν, και κάποιοι τέτοιοι που παίρνουν την αληφή αυτή καταλήγουν σε δερματολόγο με εγκάβματα στο πουλί τους. Τι μας λένε για Μαζονάκη τώρα, για το ότι πήγε, λέει, στη Γάκα να κάνει πλασμαφαίρεση? Κάθε μέρα γίνονται αυτά. Δεν έχουν πεθάνει, κύριε κύριοι πατρινοί, που ψωνίσανε Βιάγκρα υποτίθεμενο μαϊμού από το διαδίκτυο? Δικός μας άνθρωπος τον μίντια είχε φύγει από μια τέτοια ιστορία. Καθηγητής πανεπιστημίου πριν από καιρό, που τα είχε μπλέξει με μια μικρούλα φοιτήτρια, βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του τα ανάσκελα σε μια ερημιά πάνω από το πανεπιστήμιο. Ανοιχτή η πόρτα του οδηγού, εξαφανισμένη η κοπέλα, με τα πόδια έφυγε, και δίπλα του ακριβώς κάτι χάπια μπλε

0: Σε ομάδες στο Facebook μου λέει τώρα ο Κώστας, σε αυτοάνωσα, όλοι δίνουν γιατρούς και ματζούνια. Μάλιστα. Και γράφουν για 50 ευρώ. Είναι λέει γιατί φτωχομπινέδες ευτυχώς. Ναι, έτσι κάνουν ορισμένοι. Μου λέει τώρα φίλος, προς εγλυκάδα πλευρά είχαν στήσει λέει σε σπίτι για μπότοξ μέσα. Και ερχόταν λέει και γιατρός από Αθήνα, γιατρός, μπορεί να μην ήταν γιατρός φίλε μου, τέλος πάντων, κάθε 20 μέρες. Λοιπόν, τα βλέπετε τι γίνεται. Τα βλέπετε. Δεν μου λέγε ο Γκέκας, ο ουρολόγος, άκου κύριε κύριε για να σου πω, όπως ήταν για τις αλυφές. Προσοχή ρε, πέσε κάτι μου λέει για τις αλυφές που παίρνουν κάποιοι για μεγάλο μαπέους ή για μεγαλύτερη διάρκεια στο σεξ. Θέλουν και διάρκεια. Και παίρνουν εκεί μια αλυφή και τη βάζουν πάνω. Και μετά το πουλί τους γίνεται μαύρο ή κόκκινο ή μοβ. Α, τρομερή αλυφή μου είναι, θα την πάρω. Έχει λέει καλές κριτικές από κάτω. Τι κριτικές έχει ρε. Πάνε και γράφουν μόνοι τους αυτοί και λέει, θέλετε πουλί μεγάλο, μεγάλο πουλέξ, η καλύτερη αλυφή. Από κάτω γράφουνε κάποιοι, την πήρα και εγώ δοκίμασα, τρομερή διαφορά, γράφει ο άλλος. Έκανα μια μισή ώρα σεξ με την αλυφή αυτή. Ψεύτηκα όλα αυτά. Τα βλέπει ο χρήστης, παίρνει την αλυφή, λέει, το βράδυ θα περάσω με τη γυναίκα μου τέλεια. Και του γίνεται το πέος μπλε. Κατά τα άλλα, κατηγορούμε τη γάκα που σκότωσε το Μαζονάκι και τον άλλο τον άντρα της. Μα τώρα πάμε καλά, που τα ίδια κάνουμε όλοι. Όλοι. Αυτά συντηρούνται επειδή κάποιοι ασχολούνται με αυτά και δίνουν λεφτά. Αν δεν μπαίναν την αλυφή κάποιοι, δεν θα πούλε για την αλυφή αυτή για το πέος ο τάδε, η τάδε στο σελίδα στο διαδίκτυο, ούτε θα πούλαγε ματζούνια ο άλλος π.χ. ξέρω εγώ για κάτι άλλο. Μια φορά θυμάμαι κύριε κύριε και τελειώνω με αυτό και πάμε σε διάλειμμα. Είχα πάει στο γυροκομιό να κάνω ρεπορτάζ για την Παναγία το 15 Αύγουστο πριν από μερικά χρόνια. Και από, εκεί από πίσω στο βουνό, στο λόφο εκεί, με στα δέντρα υπέχανε και μικροπολιτές, ξέρεις. Πουλάγανε εικονίτσες, ο άλλος που λέγε κάτι άλλο, ο άλλος που λέγε ξέρω εγώ σταυρούς, ο άλλος που λέγε χαλβά φαλασάλων και ένας που λέγε βότανα για σεξ. Του λέω δεν τρέπεσαι, του λέω Παναγία εδώ από κάτω. Α, μου λέει τα παίρνουν εδώ, μου λέει οι πιστοί. Γίνανε από την εκκλησία, κάνουν το σταυρό τους, παίρνουν και ένα ματζούνι για καλό σεξ. Και του λέω κάνει αυτό το βότανο, είναι του λέω δοκιμασμένο για καλό σεξ, είναι το καλύτερο. Και αγοράζανε κάποιοι πιστοί. Κάνουν το σταυρό τους στην Παναγία, Παναγία βοήθειά μας, και μετά πηγαίνουν για ματζούνι σεξ. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Sky 89,4.
2: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Κατάστημα. Κατάστημα. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Perché?
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Cosa?
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
10: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
9: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
10: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
9: Σοβαρά. Τι βάλατε?
10: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
9: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
10: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
11: Μία ολόκληρη εβδομάδα πέρασε. Ειδήσεις, πρόσωπα, γεγονότα, εξελίξεις. Και μέχρι να φτάσει το Σαββατοκύριακο, νομίζουμε ότι τα έχουμε δει όλα. Ποιος είπε τι, ποιος έκανε τι, ποιος βρέθηκε στο επίκεντρο και ποιος σκάει. Ο Βασίλης Καψαμπέλης και η Μαρία Σιωρόκου γυρίζουν την εβδομάδα πίσω. Θυμούνται τα σημαντικότερα, ξεχωρίζουν την ουσία και κοιτούν τι έρχεται από Δευτέρα. Ποιος σκάει κάθε Σάββατο και Κυριακή 11 με 12 το πρωί. Η επικαιρότητα της εβδομάδας με μια διαφορετική ματιά. Sky Patras 89,4.
1: Sky 89,4.
12: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, δίκαια Χαϊκής διεκόπη χθες και θα συνεχιστεί τη μεθεπόμενη Δευτέρα. Θα έχουμε, λέει, τρεις συνεδριάσεις τη εβδομάδα. Η δίκη της Αχαϊκής, η οποία έχει γίνει σύριαλ μετά από τόσα χρόνια, είναι αυτά που λέμε πάντα, ότι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα καθυστερεί, μάλλον είναι καθυστερημένη εντελώς. Και φαίνεται αυτό και από το πότε προσδιορίζονται υποθέσεις και το πότε γίνονται. Τα λέω αυτά γιατί διάβασα π.χ. ας πούμε την ιστορία αυτή της γυναίκας στις ΗΠΑ, η οποία καταδικαστεί σε θάνατο, και προχθές ένα δικαστήριο τον ΗΠΑ ζήτησε να μην γίνει η εκτέλεση, προσέξτε, για κάποιους λόγους. Η κοπέλα αυτή, η γυναίκα αυτή στα 19 της χρόνια, πριν από 31 χρόνια δηλαδή, είχε σκοτώσει μία συμμαθήτριά της επειδή τη ζήλευε. Την είχε κόψει με μια λεπίδα. Καταδικάστηκε σε θάνατο στα 19 της χρόνια, θα εκτελεί το προχθές. Ανεστάλλει η εκτέλεση, αλλά συνεδρίασε άλλο ανώτατο δικαστήριο στο καπάκι και αποφάσισε να συνεχιστεί η εκτέλεση. Έγινε η εκτέλεση σήμερα τα ξημερώματα, ωραία Ελλάδος. Απέτυχε η εκτέλεση, είναι τόσο βασανιστικό αυτό. Με δύο ενέσεις που τις κάνανε τελικά δεν επετέφθη ο θάνατός της και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο πιθανόν με εγκεφαλική βλάβη, δηλαδή τώρα θα είναι φυτό αυτή η γυναίκα. Δεν ξέρω αν σκοτώνουν φυτά στην Αμερική. Φυτά, το λέω έτσι ξεκάθαρα για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Μπορεί όμως να μην σκοτώνουν φυτά και να αφήνουν τα φυτά να είναι φυτά. Αλλά αυτό συνέβη. Εκφράζουν πλέον φόβοι οι γιατροί ότι μετά την ένεση την αποτυχημένη που τη κάνανε για να πεθάνει, παραμένει, θα έχει υποστεί εγκεφαλική βλάβη, ζει, αναπνέει μόνη της, ζει, αλλά θα είναι φυτό. Τέλεια. Ας σκοτώσουν στην Αμερική λοιπόν ένα φυτό. Η θανατική ποινή είναι κάτι το οποίο έχει καταργηθεί στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Δεν μπορεί το κράτος, δηλαδή η πολιτεία, αν θέλετε, να σκοτώνει έναν αυτοί ο δολοφόνος όταν καταγγέλει κάτι τέτοιο. Μια ποινή μπορεί να γίνει με φυλάκιση, ακόμα και να μπουν όροι στη φυλάκιση, όπως υπάρχει στην Αγγλία για παράδειγμα, αυτός ο νόμος. Στην Αγγλία, αν κάποιος φάει ισόβια, του λένε ισόβια, αλλά μπορείς να κάνεις την πρώτη αίτηση για αποφυλάκιση στα 35 χρόνια. Δεν είναι όπως εδώ, που είναι και στα 7, 8, 10, 15 μπορεί να βγεις. Σου ορίζει το δικαστήριο ποιο είναι το minimum της της φυλάκησής σου. Δηλαδή σου λέει με minimum φυλάξη 30 χρόνια. Είσαι 40, θα βγεις στα 70. Τέλος. Αυτό είναι χειρότερο και από το μια θανατική ποινή που ούτως ή άλλως εφαρμόζεται μετά πολλά χρόνια στην Αμερική. Δηλαδή στην Αμερική δεν είναι όπως στο Ιράν. Στο Ιράν δικάζουν το Γενάρη, το Μάιο σκοτώνουν. Τους κρεμάνε εκεί. Και δημόσια καμιά φορά. Ειδικά αυτούς που είναι κατά του καθεστώτος. Εδώ μιλάμε τώρα για ποινή που εφαρμόστηκε όταν ήταν, ξέρω, 20 χρονών ο άλλος, το εκτελούν στα 60. Τι τον εκτελείς? Άστον μέσα.

Είναι αυτό που έλεγε ο Nick Cave σε ένα τραγούδι του, το Mercy Seat, που έλεγε οφθαλμόν αντί οφθαλμού, γιατί αυτό ισχύει στην περίπτωση των καταδικών σε θάνατο, ότι το κράτος κάνει οφθαλμόν αντί οφθαλμού σε αυτούς οι οποίοι σκότωσαν ή οτιδήποτε άλλο. Φυσικά πρέπει να τιμωρηθούν, αλλά μπορεί να τιμωρηθούν με μια φυλάξη πολυετή ή και ισόβια. Υπάρχει και η περίπτωση που κάποιοι πεθαίνουν στη φυλακή.

Καλά μιλάμε, γελάω από χθες. Έχω πεθάνει στο γέλιο, κύριε Γύρη, με την πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου. Την είδες, κύριε Γύρη? Λέει, επειδή άκουσε τον Μπρίτανη που λέει για τα 400 παιδιά που δεν πήγαν στο Πανεπιστήμιο, μάλλον μπήκαν αλλά δεν πήγαν, δεν ήρθαν στο Πανεπιστήμιο στην Πάτρα, τι πρότεινε πιστεύεις ο Εμπορικός Σύλλογος, επειδή ο Πρίτανης είπε ότι είναι και ακριβά τα ενίκια, είναι ακριβή ζωή και είναι όντως. Τι πρότεινε ο Εμπορικός Σύλλογος, πιστεύεις? Λέγε ρε παιδί μου, τι πρότεινε? Παίρνει μια ιδέα. Όχι ματζούνια. Για λέγε. Να κάνουμε, λέει, μια σύσκεψη. Τι σύσκεψη, ρε αθεόφοβοι, να κάνετε? Να κάνετε σύσκεψη για το πώς θα πέσουν τα ενίκια στην Πάτρα ή πώς θα μειωθεί το ειστήριο του ΚΤΕΛ? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ξέρετε πώς θα θέλει ένας πατρινός οικογενειάρχης για να πάει το παιδί του να σπουδάσει στην Αθήνα? Σας θα πω, ξεκινάνε οι γκαρσονιέρες από 500 ευρώ στην Αθήνα. Βάλτε τα ειστήρια του παιδιού, το ΚΤΕΛ εκεί που θα πηγαίνει, περαδόθη. Βάλτε τη διατροφή του. Είπα το ΚΤΕΛ. Βάλτε το να βγει και ένα ποτό άνθρωπος. Τι ακάτσι να κάνει? Όλοι είμαστε σπίτι, μοναχός, καλόγερος ή καλόγρια. Θες ένα χιλιάρικο για πλάκα. Ένα χιλιάρικο για πλάκα στην Αθήνα. Στην Πάτρα θες λιγότερα. Γιατί στην Πάτρα υπάρχουν καρσονιέρες 300 ευρώ και δώματα 2,70. Άρα κάπως είναι καλύτερη η κατάσταση στην Πάτρα. Και αν βρίσκεις συγκάτοικο και νοικιάσεις ένα σπίτι, ένα διάρρη με 4 εκατοστάρικα, πληρώνεις από 200 ο καθένας. Στην Αθήνα η κατάσταση είναι ανυπόφορη. Δεν παίζει. Θες ένα χιλιάρικο, δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει ένα παιδί και πάει στην Αθήνα να γίνει δικηγόρος, για παράδειγμα, που δεν θέλανε κάποιοι να γίνει σχολή νομικός στην νομική στην Πάτρα. Το θυμίζω αυτό, βλέπε και ένα μέος. Λοιπόν, αυτό στοιχίζει στην οικογένεια ένα χιλιάρικο, το λιγότερο. Αν λοιπόν έχουμε δύο υπαλλήλους που δουλεύουν σε κάποιες ιδιωτικές επιχειρήσεις, η γυναίκα δουλεύει σε ένα κατάστημα υπάλληλος και ο άντρας σε μια εταιρεία, και μαζεύουν 2 χιλιάρικα, 2,200, και θέλουν το 1 χιλιάρικο για το παιδί τους, πώς θα ζήσουν αυτοί με 1,200 όταν πληρώνουν ενίκιο, όταν έχουν και άλλο παιδί που πηγαίνει στο λύκειο για παράδειγμα και θέλει φροντιστήρια και που πρέπει όλοι αυτοί να φάνε, γιατί χωρίς φαΐ δεν ζεις? Τι μας λέει λοιπόν ο Εμπορικός Συλλόγος να κάνουμε μια σύσκεψη? Μου θυμίζει το Βαβακούλα, το θυμάστε το Βαβακούλα, κύριε Γύρη? Ο Βαβακούλας είχε πει τότε το εξής τρομερό και φοβερό, να συστήσουμε, λέει, μιλούσε για την αθλητική βία και λέει να συστήσουμε, λέει, μια τριμελή επιτροπή από 5-6 άτομα. Αλλά τριμελής, κατάλαβατε, τριμελής από 5-6 άτομα. Τέλος πάντων, αυτό μου θυμίζει. Ωραία, μαζευτούμε λοιπόν ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ο Πρίτανης, ξέρω εγώ, ο Φλαμής, ο Γκύρης, άλλοι δημοσιογράφοι, και να κάνουμε μια σύσκεψη για το πώς θα επιλύσουμε το θέμα της ακριβής διαμονής των φοιτητών στην Πάτρα. Μάλιστα. Τρομερό. Αλήθεια, δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν όλοι αυτοί από το να ξύνουν μην πω τι? Δεν έχουν άλλο, κάτι άλλο να κάνουν? Αλήθεια. Στην Πάτρα φτιάχνονται τώρα πολλές εστίες ιδιωτικές, δηλαδή κτίρια τα οποία μετατρέπονται από Ισραηλινές εταιρείες, από ό,τι ξέρω, αλλά και από άλλους, σε φοιτητόσπιτα. Αυτά τα καινούργια νοικιάζονται από 500 και βάλε το καθένα. 500 ευρώ. Τι θα πει λοιπόν ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου στη σύσκεψη αυτή στο Φλαμί που έχει φτιάξει μια φοιτητική εστία? Μην την νοικιάζεις 500
βάλ την 320. Θα του πει ο Φλαμής, ρε άι από εδώ μπαγλαμά. Απογοητεύομαι. Λέω λοιπόν στον εμπορικό σύλλογο να κάτσει να ασχοληθεί με τα θέματα των εμπόρων και όχι με τους φοιτητές, που δεν υπάρχει λύση εκεί. Υπάρχει μάλλον λύση, αλλά άλλη λύση και είναι πιο κεντρική. Να ασχοληθεί με τις 120 δόσεις, με τα δυσβάσταχτα έξοδα για παρόχους. Άλλο αυτό με τους παρόχους, άλλη κομπή είναι αυτή. Δηλαδή τώρα σε υποχρεώνει να πληρώνει τον πάροχο για ηλεκτρονική τιμολόγηση. Αυτό το κόλπο ποιος το σκέφτηκε στην κυβέρνηση, που προσέθεσε ένα ακόμα βάρος στον επιχειρηματία και τον έμπορο? Είχαμε το λογιστή, έκοβε ο λογιστής στα τιμολόγια. Τώρα γιατί να έχουμε και τον πάροχο που ζητάει πολλά λεφτά κάθε χρόνο? Το λέει ο Ρούπας εδώ, ο Γιάννης ο Ρούπας, ο συνδικαλιστής, και λέει έχουμε ένα τεράστιο κόστος ψηφιακής μετάβασης που φορτώνεται εξ ολοκλήρου στις πλάτες των μικρομεσαίων εμπόρων. Αυτά λέει ο Ρούπας και έχει απόλυτο δίκιο. Ελπίζουμε, λέει, έστω και τώρα η διοίκηση του εμπορικού συλλόγου αλλά και η δίθεν αντιπολίτευση να αντιληφθούν την κρισιμότητα των στιγμών. Η αγορά απαιτεί λύσεις και διεκδικήσεις για τα μεγάλα προβλήματα του εμπορίου και όχι στήρες προσωπικές επιθέσεις στον εκπρόσωπο της εμπορικής ανανέωσης, το Ρούπα δηλαδή, το Γιάννη, ειδικά από μέλη εκλεγμένα με το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού μας. Αυτά λέει ο Γιάννης Ρούπας σε ένα δελτίο τύπου που πριν από λίγο πειρά. Οπότε πες στον εμπορικό σύλλογο, κύριε, να μην ασχολείται τώρα με συσκέψεις για το Πανεπιστήμιο. Έχει άλλα θέματα. Τώρα μου λέει μια γνωστή έμπορος, καλημέρα, μου λέει καλό μήνα, ο εμπορικός δεν συνεδριάζει με το διοικητικό συμβούλιο του για προβλήματα του εμπορικού κόσμου εδώ και μήνες. Προσκαλεί όμως άλλους φορείς για να τους υποδείξει πως γίνεται. Έτσι λέει η έμπορος και έχει απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ μαζί της.

Η Blue Tanger, κύριε Γύρω, όπως έχω ξαναπεί, ένα συγκρότημα από τη Γερμανία, εκπρόσωποι αν θέλετε της post-punk σκηνής. Είναι και λίγο βρικόλακες, αλλά δεν πειράζει, καλή είναι.

Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί, πάντα στο Sky, πάντα στο πρώτο ενημερωτικό σταθμό της πόλης και με διαφορά. Τα ξαναλέμε λοιπόν αύριο. Σκυτάλη τώρα στον Δημήτρη τον Δαφυλόπουλο, θα είναι κοντά σας μέχρι τη μία με τη συνέχεια των ενημερωτικών εκπομπών από το Sky. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

0: Με κάστο επίκεντρο του ενδιαφέροντος από τη μία θετικά μετά την χθεσινή ανακοίνωση των νέων κυβερνητικών μέτρων, ιδιαιτέρως το θέμα των κόκκινων δανείων και της σχέσεως που θα έχουν εφ' εξής μέσω των νομικών τους γραφείων οι δανειολήπτες πάνω από 150.000 MetaFans και του services και οι 120 δόσεις από τις 72 που δεν γινόταν μέχρι χθες, αλλά τώρα θα γίνει πραγματικότητα με αποπληρωμή, ωστόσο εδώ είναι ο αστερίσκος, τη δεκαετία. Και από την άλλη το εκρεμές ζήτημα της αύξησης των τιμών των καυσίμων είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη η αναφορά η οποία επισήμως έγινε χθες μετά από τη συνεδρίαση των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει κάτι συλλογικά. Ό,τι θέλει λέει κάθε μια κυβέρνηση ας κάνει και ας αναλογιστεί τις δικές της ευθύνες επί των πολιτικών της. Στο δε ερώτημα του δικού μας Υπουργού Σταύρου Παπασταύρου για τον συνυπολογισμό στο οικονομικό αποτέλεσμα το οποίο κάθε μια χώρα που έχει την ευθύνη απέναντι στους Ευρωπαίους επιτηρητές η μείωση η πιθανή στην Ελλάδα, στην Αθήνα του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα συμπεριληφθεί, η πρώτη απάντηση που δόθηκε είναι αρνητική, θα συμπεριληφθεί. Οπότε κάντε το κουμάντο σας, δηλαδή βγάλτε μόνοι σας το φίδι από την τρύπα. Και την ώρα που τα οικονομικά θέματα είναι στην κορφή της επικαιρότητας έμελε και εδώ στην Πάτρα να παίζεται ένα αυτοδιοικητικό, ένα πολιτικό μπαλάκι. Παρακαλώ, αυτό το μπαλάκι κοστίζει λίγο, είναι ακριβούτσικο δηλαδή, είναι 11 εκατομμύρια ευρώ και είναι το κομπόδεμα το λεγόμενο του Δήμου για το οποίο επέρεται η Δημοτική Αρχή. Καθόλου δεν επέρεται και δεν το δέχεται κιόλας κατά κάποιον τρόπο η αντιπολίτευση από τις λίγες φορές, και θα σταθούμε και σε αυτό αργότερα, όπου υπάρχει ένας πόλεμος ανακοινώσεων ανάμεσα στον κύριο Πελετίδη τον Δήμαρχο και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον κύριο Σβολή. Και δεν φεύγουν από την επικαιρότητα, καλώς κατ' εμέ, νομίζω και κατ' εσάς, αυτά τα περίεργα σχόλια περί κακομοίριδων και μη πολιτών, δημοτών, επαγγελματιών που έχουν, μαθαίνω, εξαγριώσει αρκετά κυβερνητικά στελέχη, πρώτα και κύριο όμως τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος με τη φράση η οποία έχει διαρρεύσει από τη χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου είπε εγώ θα κρίνω από εδώ και πέρα τη συμπεριφορά καθεκάστου στελέχους, όχι μόνο υπουργού ή υφυπουργού αλλά και βουλευτή και κομματικού υψηλόβαθμου στελέχους. Από ό,τι φαίνεται είναι η προσπάθεια η οποία θα καταβληθεί για να αποφευθεί το βασικό ατού της Νέας Δημοκρατίας ανατακτά χρονικά διαστήματα, το λεγόμενο αυτογκόλ. Καλό μήνα να έχουμε, καλό μεσημέρι. Εσύ στην πρώτη μέρα του Οκτώβρη, είμαστε στα 15 λεπτά μετά από τις 12, με τα οικονομικής ίσως θέματα σε λίγο θα ξεκινήσουμε, εξειδικεύοντας κάποια αλλά λαμβάνοντας και σχόλια πολιτικά. Κωνσταντίνος Γκύρης στη ρύθμιση του ήχου, Δέσποινα Μοιραράκη στην χορηγική ακολουθία κάθε μέρα εδώ στον Sky μέχρι τη μία το μεσημέρι.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μοιραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιών ρούχων Τεσμήρα. Βότσι

0: Οι χθεσινές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού έδωσαν έναυσμα σε κυβερνητικά στελέχη να απαντήσουν μεταγενέστερα τις ομιλίες του κ. Μητσοτάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σε αυτό το οποίο ελέγχθη όχι από όλους, από κάποιες πλευρές και από την αντιπολίτευση, αλλά και από απλούς πολίτες και μικρομεσαίους επιχειρηματίες και γενικότερα ανθρώπους της αγοράς, ότι στη ΔΕΘ δεν φάνηκε να πηγαίνει παραμονές, προπαραμονές εκλογών και να δίνει τα πάντα όλα. Η απάντηση που δόθηκε χθες είναι ότι τα δίνει όλα και ότι εν γνώση του κράτησε πράγματα ο κύριος Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ για να μπορέσει να τα μοιράσει, να τα δώσει υπό αυτό το πρίσμα των εξωτερικών οικονομικών εξελίξεων μέσα στο προσεχές χρονικό διάστημα. Γιατί αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν χθες, ιδιαιτέρως το πρώτο μέτρο για την αύξηση των δόσεων επιμονοφυλών από τις 72 σε 120, θα μπορούσε κάλλιστα, από ό,τι φαίνεται επεξεργασμένο ήταν, κοστολογημένο ήταν, μελετημένο ήταν από το Οικονομικό Επιτελείο, θα μπορούσε να το δώσει στη ΔΕΘ. Άρα έχει κρατήσει όπλα στη φαρέτρα του ο κύριος Πρωθυπουργός. Τα χθεσινά πακεταρισμένα μέτρα, παρακαλώ, αφορούν τον μήνα Οκτώβριο. Δεν αφορούν τα πάντα χρονικά μέχρι τα τέλη του χρόνου ή μέχρι τις εκλογές, αν το δούμε πολιτικά. Και σε αυτές τις 120 δόσεις θα μείνουμε να δούμε λεπτομέρειες. Να δώσετε προσοχή. Σε κάθε περίπτωση, πάντα το λέμε, ακούμε τους ειδικούς, συμβουλευόμαστε τους ειδικούς όταν είναι να το πράξουμε για να μας πούνε αν μας συμφέρει. Ο κύριος Θόδωρος Ξούλος, ο οικονομολόγος, είναι κοντά μου, γιατί σε αυτόν θα απευθυνθούμε για να δούμε καταρχήν τεχνοκρατικά, πρακτικά δηλαδή, την ανακοίνωση την πρωθυπουργική και μετά να τη δούμε και λίγο πολιτικά. Τι σημαίνει, αν σημαίνει κάτι. Πάντως, κύριε Ξούλε, καλό μεσημέρι, καλό μήνα. Μέχρι προημερών δεν ήταν δυνατόν, λέει, σε καμία των περιπτώσεων να υπερβεί η χώρα αυτή τη ρύθμιση, τη γνωστή των 72 δόσεων. Τώρα τι θαύμα έγινε, τι να σας πω, εσείς θα μου το ερμηνεύσετε.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Νομίζω είναι to the point και οι δύο σχολιασμοί σας και ως προς το αν είναι συμφέρουσα επιλογή και αν τελικά λύνει το πρόβλημα η ρύθμιση αυτή που έρχεται με τον τρόπο που έρχεται και τελικά για ποιο λόγο φύγαμε από τις 72 και πάμε στις 120. Ξεκινάω με το εξής. Τι έχουμε από ανακοινώσεις χθες και θα το δούμε και να έρχεται ως νομοσχέδιο. Έχουμε ρύθμιση έως 120 δόσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 31 Δωδεκάτου του 24. Θυμίζω ότι για τις 72 δόσεις οι ληξιπρόθεσμες ήταν μέχρι το 2023 το τέλος. Έχουμε ένα επιτόκιο που παραμένει πολύ υψηλό, τα 5,84%, που εδώ κατά την άποψή μου είναι και το μελανό σημείο που θα συζητήσουμε παρακάτω για να διακρίνουμε αν τελικά συμφέρει ή όχι. Και έχουμε τιμή εισαγωγή στη ρύθμιση αυτή οφειλές οι οποίες δημιουργήθηκαν από 1η-1η του 25 και για να μπορέσουμε να ενταχθούμε στη ρύθμιση των 120 δόσεων θα πρέπει ή να τις εξοφλήσει ο φιλέτης ή να τις ρυθμίσει στην πάγια ρύθμιση. Έχουμε λοιπόν το εξής δεδομένο καταρχάς. Από τη μία πλευρά αποδεικνύεται εκ της πράγμασης ότι οι 72 δόσεις δεν λειτουργήσαν, γι' αυτό και κατά την άποψή μου ενώ είχαμε όλο αυτό το διάστημα της τοποθετήσεις της κυβέρνησης ότι δεν μπορούμε να υπερβούμε τον κάβο των 72 δόσεων και ούτω καθεξής, πλέον έρχεται με παρέμβαση και λέει μπορώ να το κάνω 120 δόσεις. Από την άλλη πλευρά, που εδώ είναι και το ουσιαστικό μέρος της συζήτησης που πρέπει να ανοίξει, είναι ότι μία επιχείρηση την επόμενη της ένταξης στις ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να καλύψει τη δόση της ρύθμισης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι εάν ένας οφειλέτης έχει έως 15.000 ευρώ οφειλή μέσα στη δεκαετία, η δόση θα του βγει να πληρώσει 170 ευρώ περίπου, γιατί είναι πολύ υψηλό το επιτόκιο. Καλείται την ίδια στιγμή να πληρώσει τη ρύθμιση της πάγιας δόσης που είναι από το 25 και μετά, και ταυτόχρονα να είναι συνεπής και στα τρέχοντα έξοδά του, που μπορεί να είναι οι ατομικές του ασφαλιστικές εισφορές ή οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μηνιαίως πλέον η επιχείρηση καλείται να καλύψει ένα μεγάλο μέρος του κόστους από αυτές τις δόσεις. Συνεπώς, εδώ νομίζω ότι έγκυται και το ουσιαστικό πρόβλημα. Αντίστοιχης φιλοσοφίας ήταν και οι 72 δόσεις. Στο ίδιο μοτίβο πάμε και στις 120. Δεν δίνουμε ουσιαστική ενίσχυση στις επιχειρήσεις. Άρα η πλειοψηφία του κόσμου που θα θελήσει ή θα προσπαθήσει να ενταχθεί, φαίνεται ότι δεν θα μπορεί να το καλύψει αυτό το πράγμα, γιατί από την άλλη πλευρά έχει τη συνεχόμενη αύξηση των λειτουργικών εξόδων και τη διατήρηση, τέλος πάντων, ανοιχτής της επιχείρησής του. Άρα λοιπόν η γνώμη μου είναι η εξής: για να μιλήσουμε ουσιαστικά για ρύθμιση 120 δόσεων, χαίρομαι που το συζητάμε μαζί, γιατί εδώ πολλές φορές έχουμε συζητήσει για ουσιαστική ρύθμιση χρεών και για ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Θα πρέπει να φύγουμε από τη λογική του εισπρακτικού μηχανισμού, δηλαδή παίρνω την οφειλή, τη διαιρώδια 120, προσθέτω και ένα πολύ μεγάλο επιτόκιο, άρα έκανα το χρέος μου, και να πάμε σε μία λογική ουσιαστικής ενίσχυσης της παραγωγικής διαδικασίας από την αρχή. Τι σημαίνει αυτό? Θα πρέπει να συζητήσουμε για μεγάλο κούρεμα προς αυξήσεων και τόκων, που ηρίστο εμπαρόδο, κύριε Τριανταφυλόπουλε, τα τελευταία στοιχεία από τον ΕΦΚΑ, που είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, κάνουν λόγο ότι το 68,5% των οφειλετών είναι έως 15.000 ευρώ και το 88,5% των οφειλετών έχει οφειλές έως 30.000 ευρώ. Άρα δεν μιλάμε για στρατηγικούς κακοπληρωτές, μιλάμε για κόσμο ο οποίος από τις συνεχόμενες κρίσεις, είτε της πανδημίας, είτε της ενεργειακής κρίσης, είτε της συνεχόμενης αύξησης των λειτουργικών εξόδων, δεν καταφέρνει να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις. Αν λοιπόν αυτό η πολιτεία δεν το αναγνωρίσει και σε συνδυασμό με μια μακροπρόθεσμη ρύθμιση των 120 δόσεων δεν προβεί σε γενναία κουρέματα με κίνητρα των προσαυξήσεων και των τόκων, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι αυτό το πράγμα δεν θα προχωρήσει. Αν δεν μιλήσουμε για ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης, δηλαδή είναι παράδοξο να λέμε μέχρι το 24 ρυθμίζουμε σε 120 και από το 25 και μετά πάμε στην πάγια. Δηλαδή δεν μπορώ να αντιληφθώ και την ουσιαστική διαφορά των χρεών των δύο ετών αυτών. Άρα λοιπόν η συζήτηση είναι ότι οι 120 δόσεις, για να είναι συμφέρουσα επιλογή ως προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να μπορέσει να επανεκκινήσει ξανά η παραγωγική διαδικασία, να μπορέσει η επιχείρηση να κρατήσει τους εργαζόμενους στην δουλειά τους, θα πρέπει να δοθούν τα κίνητρα αυτά, να δοθεί η ρύθμιση εκείνη η οποία θα τους βγάζει από τον κάβο των χρεών και θα τους δίνει τη δυνατότητα να επανακινήσουν τη διαδικασία της παραγωγής τους.
0: Ακούω από το πρωί ότι όσοι βρίσκονται στη διαδικασία της ρύθμισης της υφισταμένης των 72 δόσεων θα την εγκαταλείψουν για να πάνε σε 120. Αυτό πρακτικά γίνεται ή το βλέπετε να γίνεται?
1: Αυτό που εξειδικεύτηκε χθες είναι το εξής, ότι όσοι εντάχθηκαν ήδη στις 72 δόσεις έχουν τη δυνατότητα να το μετατρέψουν απευθείας στις 120, άρα πρακτικά θα γίνει μια επιμήκυνση των χρεών τους ως προς το δοσολόγιο. Το μελανό σημείο στην περίπτωση που έχουμε αυτή είναι ότι όσοι έχουν ρυθμίσει με οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση τα χρέη τους μέχρι 30/9 του 2026 δεν θα μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση αυτή. Συνεπώς εδώ υπάρχει και το εξής πρόβλημα που θα πρέπει άμεσα να λυθεί για να μπορεί να καλύψει και ένα μεγάλο μέρος. Ένας μικρός επιχειρηματίας επέλεξε το καλοκαίρι να ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων γιατί είχε ανάγκη να βγάλει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για να

0: μπορούσε να ανταπεξέλθει στην εξόφληση των οφειλών του, γιατί δεν το έκανε η ρύθμιση των 72 δόσεων. Θα τον προτρέπατε να το πράξει πλέον, διότι θυμάμαι τα τελευταία 10-15 χρόνια πως και πως παραμονές προπαραμονές εκλογών να περιμένει η αγορά, να περιμένουν τα νοικοκυριά αυτές τις διαβόητες 120 δόσεις. Τι λέτε?
1: Αλήθεια είναι αυτό, στο πώς και πώς νομίζω ήμασταν και αυτή τη στιγμή, δηλαδή εναγωνίως περιμέναμε μια μεγάλη ρύθμιση. Ως προς τη συγκεκριμένη όμως, επανέρχομαι σε αυτό που είπα στην αρχική μου τοποθέτηση, δηλαδή από τη μία πλευρά μας ανακοινώνουν τις 120 δόσεις, άρα σε πρώτη φάση λες έχω ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο, από την άλλη πλευρά χωρίς καμία ευνοϊκή ρύθμιση ως προς τους στόχους και τις προσαυξήσεις που έχουν συσσωρευτεί όλα τα χρόνια, ταυτόχρονα ένα μεγάλο επιτόκιο που αυξάνει και την μηνιαία δόση αλλά και το συνολικό τόκο που θα έχουμε δώσει μετά τη δεκαετία. Δεν μπορώ να απαντήσω με σαφήνεια αν τελικά είναι συμφέρουσα οριζόντια επιλογή και αν θα τον προέτρεπα ή θα μπορούσα να σκεφτώ τη διαδικασία του εξοδικαστικού μηχανισμού, το οποίο έχει ως όριο τις 5.000 ευρώ πλέον κατόφλι από οφειλές για να ενταχθεί κάποιος, και εκεί εγγυάται το κράτος 3% επιτόκιο. Άρα λοιπόν, όταν θέλουμε να συζητήσουμε για μία ρύθμιση, καταρχάς έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά, δηλαδή τον εξοδικαστικό μηχανισμό που εκεί μπορεί να γίνει μία ρύθμιση με ένα επιτόκιο 3%. Από την άλλη δίνουμε μία απευθείας δυνατότητα στον οφειλέτη να ρυθμιστεί με τον ΕΦΚΑ και με το δημόσιο, αλλά του βάζουμε ένα πολύ μεγάλο επιτόκιο να κάνω στη δόση αυτή και τελικά ίσως καταλήξει να πληρώσει διπλάσιο το ποσό της οφειλής του. Συνεπώς, αν καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι χρειαζόμαστε τις 120 δόσεις και αν τελικά ήρθε η ώρα να τις πάρουμε αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να συζητήσουμε για τον τρόπο και τον μηχανισμό εκείνων όπου ο άνθρωπος που θα επιλέξει να μπει θα βλέπει τη συμφέρουσα επιλογή άμεσα, δηλαδή έχω ρυθμιστεί, άρα μπορώ και δουλεύω, είμαι συνεπής στις υποχρεώσεις μου, αλλά μπορώ και να το διατηρήσω. Δηλαδή είμαστε λίγο στη λογική του μαστίγιου και του καρότου αυτή τη στιγμή ως προς τις δόσεις. Συνεπώς είναι ένα βήμα το ότι το λέμε, έχουμε 120. Το ουσιαστικό βήμα όμως είναι ότι θα πρέπει να αξιολογήσουμε τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς σήμερα, είτε αυτό είναι διατήρηση της ρύθμισης αυτής, γιατί να πω το εξής, ότι μία φορά έχουν τη δυνατότητα οι οφειλέτες να ενταχθούν στη ρύθμιση και μάλιστα είναι και σε περιορισμένο χρόνο, μέχρι τις 31 Ιουλίου του 2027 έχουν το δικαίωμα όσοι θελήσουν να ενταχθούν.
0: Πείτε μου κάτι, την προσωπική σας εκτίμηση. Έχετε ακούσει πάρα πολλά αιτήματα πριν ακόμα από την ομιλία εξαγγελιών πρωθυπουργικών από τη ΔΕΘ. Έχετε ακούσει την ομιλία της ΔΕΘ. Βλέπετε κάποιες κινήσεις τώρα σε καινούργια επιπλέον οικονομικά μέτρα. Πάει πουθενά το μυαλό σας αν θα μπορούσε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα εντός του 26 μέχρι τις τακτικές εθνικές εκλογές να προβεί σε κάτι ο Πρωθυπουργός που σήμερα και εγώ και εσείς, ο καθένας από την πλευρά του, το έχει αποκλείσει?
1: Είναι ωραίο ερώτημα. Έτσι όπως συμπεριφέρεται νομίζω η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, όποιος μπορούσε να απαντήσει καταφατικά ίσως θα είχε και μαντικές ικανότητες, γιατί εδώ έχουμε το εξής παράδοξο. Μέχρι παραμονή να μην έχουμε καν την οικονομική δυνατότητα ή το σύμφωνο δημοσιονομικής σταθερότητας να περιορίζει οποιαδήποτε παρέμβαση και την επόμενη μέρα να ανακοινώνεται μία παρέμβαση και εμείς να είμαστε σε μία διαδικασία να διαρωτόμαστε γιατί τόσο καιρό δεν το κάναμε και γιατί τόσο καιρό δεν είχε ανοίξει συζήτηση. Άρα νομίζω ότι δεν θέλω να μπω σε μία διαδικασία αν μπορώ να φουγκραστώ μελλοντικές παρεμβάσεις ή όχι, και η συζήτηση η μεταξύ μας νομίζω θα έχει μία ουσία και για τους ακροατές μας να είναι ότι τι τελικά έχει ανάγκη είτε η αγορά για να πάρει ανάσα, είτε οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι εν γέννη, ούτως ώστε τα νοικοκυριά να πάρουν ανάσα. Και νομίζω ότι, αν θέλετε κύριε Τριανταφυλόπουλο, και σε αυτό θα είμαστε βοηθητικοί εμείς να παρεμβαίνουμε, γιατί έχω την εντύπωση ότι μέσα από την αγορά, μέσα από την κοινωνία, όταν αναδεικνύονται τα ζητήματα.

0: τελικά φτάνουν τα προβλήματα και εκεί που πρέπει να φτάσουν και τουλάχιστον ανοίγει η συζήτηση. Και χαίρομαι σήμερα που συζητάμε κατευθείαν την παρέμβαση των 120 δόσεων, γιατί εντοπίζουμε τα μελανά σημεία και βάσει αυτού θα μπορέσουμε να συζητήσουμε την επόμενη μέρα τις βελτιώσεις που μπορούν να υπάρξουν.
1: Έχω ένα ερώτημα από ακροατή, το θέτω και είναι η συντομία γιατί πέρασε ο χρόνος. Του 25 τα χρέη μπορεί να τα βάλει σε πάγια των 24 δόσεων?
0: Εάν επιλέξει τη ρύθμιση των 120 δόσεων, θα μπορέσει να ρυθμίσει οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι 31/12/2024, ενώ είναι υποχρεωμένος για τις οφειλές που έχουν δημιουργηθεί από 1/1/2025 να τις βάλει στην πάγια ρύθμιση για να μπορέσει να ενεργοποιήσει και τη ρύθμιση των 120 δόσεων.
1: Μάλιστα, άψογα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβουλή.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Sky 89,4.
2: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
3: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
2: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
3: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
2: Σοβαρά. Τι βάλατε?
3: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
2: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
3: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
4: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς, με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
5: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
6: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
8: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
7: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
8: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
7: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Sky 89,4.
10: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα, 12 με 1, στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
1: Στο πολιτικό σκέλος των χθεσινών πρωθυπουργικών ανακοινώσεων, για να είμαι ειλικρινής, Διαβάζοντας τις ανακοινώσεις και από το ΠΑΣΟΚ και από την ΕΛΑΣ, δεν διαπίστωσα και τη μεγάλη κόντρα. Αυτό το οποίο είδα ήταν η υπογράμμιση του άργησες. Γιατί τώρα, γιατί όχι όταν στα λέγαμε εμείς. Καλωσορίζω τον πρώην πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου και αναπληρωτή τομεάρχη ανάπτυξης του κόμματος του κ. Αλέξη Τσίπρα, τον κ. Γιώργο Παπά. Καλό μεσημέρι σας εύχομαι.
12: Καλό μεσημέρι κύριε Τριανταφυλόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές μας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Πριν πάμε στο αντίθετο πνεύμα ως προς το χρονικό στίγμα της κυβερνητικής ανακοίνωσης, αυτά τα οποία ακούσατε είναι καλά μέτρα, ξέρετε τι εννοώ καλά, χρήσιμα για τον καθένα από εμάς? Μπορεί να είναι λίγα, μπορεί να είναι σε λάθος κατεύθυνση. Καλά είναι, χρήσιμα είναι?
12: Καταρχήν πρέπει να δούμε ότι να καλωσορίσουμε τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παρόλο που μιλούν για νοικοκυρέους και κακομοίριδες, στην αντιμετώπιση της πραγματικότητας που βιώνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες κατά ένα μέρος. Ξέρετε, ανακοινώθηκαν κάποια μέτρα χθες για τα καύσιμα, για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και για τον χειρισμό των services. Τώρα, ξέρετε, όλο αυτό το ζήτημα, και να ξεκινήσω λίγο από την κατάσταση η οποία υπάρχει αυτή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και είναι επί σειρά ετών, τα στοιχεία της Eurostat όλο αυτό το χρονικό διάστημα γκρεμίζουν την εικονική ευημερία της κυβέρνησης. Έχουμε το πραγματικό εισόδημα των Ελλήνων που είναι χαμηλότερο, έχουμε την Ελλάδα που το πραγματικό εισόδημα είναι χαμηλότερο από το 2010. Φαίνεται ότι με βάση τους δείκτες δεν προκύπτει κάποια ευημερία, παρά μόνο από τις επικοινωνιακές ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα, να συζητήσουμε ένα-ένα, αν μου επιτρέπετε, τα μέτρα. Καλώς βεβαίως, όταν υπάρχουν μέτρα, καλώς να τα συζητήσουμε και να δούμε αν θα επιλύσουν το πραγματικό πρόβλημα της ευρύτερης κοινωνικής πλειοψηφίας. Αλλά αυτό που έχω να πω σχετικά με το ζήτημα των 120 δόσεων, επειδή άκουσα και τον προηγούμενο συνομιλητή, φαίνεται ότι η μικρομεσαία επιχείρηση, κύριε Τριανταφυλόπουλε, δεν θέλει απλά άλλη μια ρύθμιση που απλώς να μεταθέτει χρονικά το πρόβλημα στο μέλλον. Χρειάζεται πραγματικά μια δεύτερη ευκαιρία για να παραμείνει όρθια, να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας και να επιστρέψει ενεργά στην παραγωγική διαδικασία. Αυτή η ρύθμιση που ανακοινώθηκε, που παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση ως σημαντική διευκόλυνση για τις επιχειρήσεις, στην πραγματικότητα αφορά μια επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής. Ούτε προβλέπει ουσιαστική διαγραφή των τόκων και των προσαξίσεων, που είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το επιτόκιο που επιβαρύνει τη ρυθμιζόμενη οφειλή είναι αρκετά υψηλό, είναι περίπου στο 5,84%. Από εκεί και πέρα, τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει αν μπορεί πραγματικά ο οφειλέτης, που αν καταφέρει να ενταχθεί σε αυτή τη ρύθμιση, θα μπορεί πραγματικά να τις καταβάλει κάθε μήνα τις παλιότερες οφειλές παράλληλα με τις τρέχουσες οφειλές. Άρα λοιπόν εδώ φαίνεται ότι δεν πρόκειται για μια γενναία στήριξη της πραγματικής οικονομίας. Πρόκειται για ένα εισπρακτικού μέσου, μια μακροχρόνια διαδικασία εισπράξης κατά την οποία το κράτος τι κάνει, εξασφαλίζει τη δική του απέτηση χωρίς να λαμβάνει υπόψη πώς θα είναι βιώσιμη η επιχείρηση που καλείται να πληρώσει. Και ξέρετε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, η αδυναμία πληρωμής που συναντάτε πάρα πολύ, και δεν πρόκειται περί κακομοιραίων, πρόκειται περί πραγματικής δυσκολίας των εργαζομένων, των ανθρώπων που συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία, των ανθρώπων που αγωνίζονται να ζήσουν πραγματικά τους εαυτούς τους και τις οικογένειές τους και να συντηρήσουν τις επιχειρήσεις τους. Αυτό το αποτέλεσμα αφήνει τον μικρό επαγγελματία απέναντι στο κόστος. Δεν μπορεί, επειδή υπάρχει και ανάλυση των υπολείπων με το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, πώς προκύπτουν οι οφειλές. Το κράτος δεν μπορεί να αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο μια μικρή επιχείρηση που αγωνίζει την επιβίωση και ένα συστηματικό μεγαλοφιλέτη που θα μπορούσε να κριθεί ενδεχομένως και στρατηγικός κακοπληρωτής. Άρα λοιπόν, τι λέμε εδώ πέρα. Εδώ λέμε ότι το ιδιωτικό χρέος δεν είναι μόνο ζήτημα ίστραξης, είναι και ζήτημα βιωσιμότητας. Τι προτείνει ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Εμείς προτείνουμε μια νέα ρύθμιση έως 120 δόσεις για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές, όμως με διαγραφή προστήμων και προσαυξήσεων που θα επιβραβεύει τη συνέπεια, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό είχε γίνει από τον πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα το 2015 από την κυβέρνησή του και το 2019 δύο φορές με τον νόμο 4611 του 2019, και η δόση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο τέλος της ημέρας στην πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής, και η συνεπή στήριξη της ρύθμισης να οδηγεί στο να πάρει ο άνθρωπος αυτός, ο επαγγελματίας, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για να μπορέσει να λειτουργήσει. Θέλω να πω λοιπόν σχετικά με αυτό ότι δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζει το συσπρακτικός μηχανισμός κάτι που προκύπτει από αυτήν την εξαγγελία την χθεσινή. Εδώ θα πρέπει ο στόχος να είναι να συνεχίσει να λειτουργεί η επιχείρηση, να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας, να δημιουργηθεί εκ νέου εισόδημα και να υπάρχουν πόροι επιβίωσης. Και χωρίς κούρεμα των προσαξίσεων, χωρίς χαμηλό επιτόκιο και χωρίς δόση προσαρμοσμένη στην πραγματική δυνατότητα πληρωμής, οι 120 δόσεις δεν θα αποτελέσουν λύση, και αυτή είναι η κριτική μας. Απλά θα αποτελέσει μια δεκαετή παράταση της ασφυξίας. Γιατί στο τέλος της ημέρας δεν θα πρέπει μια επιχείρηση που κλείνει και δεν πληρώνει φόρους, άρα θα είναι ανίστρακτα αυτά, επισφαλείς απαιτήσεις αυτές για λογαριασμό του δημοσίου, δεν θα πρέπει να αφήνει πίσω της μόνο ανεργία, χαμένο εισόδημα και μεγαλύτερη κοινωνική ανασφάλεια.
1: Κύριε Παπά, οι ανακοινώσεις οι οποίες έγιναν χθες κατ' εσάς εντάσσονται στο ευρύ χρονικά προεκλογικό κλίμα ή είναι η αναγκαιότητα η οποία υπάρχει, γιατί υπάρχουν παγκόσμια γεγονότα τα οποία δεν αφήνουν σε καμία περίπτωση ανεπηρέαστη την ελληνική επικράτεια, την ελληνική οικονομία?
12: Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η κατάσταση, ειδικά στο θέμα της ενεργειακής, του ενεργειακού προβλήματος που υπάρχει διεθνώς και με τις τιμές των αξίων, με τα γεγονότα του πολέμου στην Ουκρανία και με την κρίση στα στενά του Ορμούς, δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Αυτά έχουν ξεκινήσει πάρα πολλά χρόνια πριν ο πόλεμος στην Ουκρανία, και το Μάρτιο έχει ξεκινήσει και η κρίση στα στενά του Ορμούς. Από εκεί και πέρα, αυτά είναι συμβάντα τα οποία έχουν επέλθει προκαιρού. Άρα λοιπόν, τι έχει γίνει, τι έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση όλους αυτούς τους μήνες, όπου πραγματικά η κοινωνία υποφέρει, τα φυσικά πρόσωπα, τα νοικοκυριά και οι ίδιες οι επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν αυξήσει πάρα πολύ το κόστος λειτουργίας τους και άρα έχουν αυξηθεί και πάρα πολύ οι τιμές με τον πληθωρισμό? Τι έχει γίνει όλους αυτούς τα χρόνια και τους μήνες? Δεν έχει γίνει τίποτα. Ερχόμενοι λοιπόν στο τέλος της ημέρας, διαπιστώνοντας την τάμψη και την κοινωνική δυσαρέσκεια, η οποία ευλόγως υπάρχει, δικαίως υπάρχει, γιατί αυτή τη στιγμή η κοινωνία έχει πάρα πολλά προβλήματα, αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα η οικονομία, και αυτό δεν προκύπτει αν βγείτε έξω και κυκλοφορήσετε στην αγορά, γιατί είμαι σίγουρος ότι κυκλοφορείτε και τα ακούτε αυτά τα πράγματα. Αυτό λοιπόν δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα, δημιουργεί μια κατάσταση η οποία δεν είναι καθόλου καλή, φαίνεται ότι δεν είναι βιώσιμη. Άρα λοιπόν τα μέτρα θα είναι πιο ριζοσπαστικά. Παραδείγματος χάρη, έρχεται και κάνει κάποιες προτάσεις για τα καύσιμα, για την αντιμετώπιση της υψηλής τιμής του πετρελαίου κίνησης και του πετρελαίου θέρμανσης. Και ρωτώ εγώ, γιατί δεν χρησιμοποιεί ένα πλέγμα μέτρων που ανακοινώσαμε εμείς, όπου αφορά την επιβολή του πλαφών περιθωρίου κέρδους και στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια? Ποιος είναι ο λόγος που δεν έρχεται σε κόντρα με τα δηληστήρια, τα οποία αποτελούν και διοπόλιο, θα έλεγα, το κάνω λιγοπόλιο? Γιατί δεν φορολογεί όπως είχε κάνει το 2022 με τον κατώτερο συντελεστή, το 33%, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έλεγε ότι θα μπορεί να είναι από 33% και πολύ παραπάνω, όπως κάναν άλλες χώρες που φορολόγησαν πολύ παραπάνω τα υπερκέρδη, επαναλαμβάνω, των δηληστηρίων. Γιατί δεν μειώνει το ΦΠΑ στα καύσιμα 13% όπως έκανε η Ισπανία, και γιατί δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Και ξέρετε, γίνεται μια συζήτηση ότι δεν μας επιτρέπεται δημοσιονομικά. Αυτό είναι ένας μύθος και αυτό είναι απολύτως ψέμα. Καταλαβαίνετε ότι και μιλάει και για κόστος. Και να σας πω κάτι. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των δηληστηρίων δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Αυτή η έκτακτη φορολόγηση των έκτακτων κερδών αποτελεί ένα έσοδο που θα μπορέσει να χρηματοδοτήσει παρεμβάσεις για περαιτέρω μείωση της τιμής.
1: Βάλτε μια ανατελεία. Θα μπορούσαμε να μιλάμε αρκετή ώρα, αλλά πρέπει να πάω στον επόμενο συνομιλητή μου. Έχει γίνει κατανοητό το πολιτικό πλαίσιο, αλλά και το οικονομικό, το τεχνοκρατικό το οποίο βάζεται. Και ως Γιώργος Παπάς, ως οικονομολόγος και ως πολιτικός τέλεχος του κόμματος Ελλάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε.
12: Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
13: Sky 89,4.
1: Πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Θα πάρουμε και ένα σχόλιο για όλο αυτό το οποίο περιγράφεται με έναν περίεργο τρόπο σε ό,τι αφορά τις συμπεριφορές κυβερνητικών στελεχών. Αυτή η αλαζονία, η οποία εντάξει, είναι έκδηλη τώρα, δεν φταίει το ΠΑΣΟΚ, ούτε τα λακκώματα, με το στέλεχος του κινήματος εδώ στην Πάτρα και την Αχαΐα, τον κύριο Χρήστο Βουλδή. Θα μιλήσω, σας καλωσορίζω, τι κάνετε.
14: Καλημέρα σας, κύριε Τριανταφυλόπουλε, καλό μήνα, εύχομαι. Σε όλους σας, εσάς, στους ακροατές σας, είμαι μια χαρά.
1: Σας άκουσα πριν από λίγες ημέρες, νομίζω, στη Βούντενη ήσασταν ή στην Πλατανόβρηση, που είπατε ότι εγώ γεννήθηκα στο ΠΑΣΟΚ, παραμένω ΠΑΣΟΚ, δίνω αγώνα, θα δώσω για το ΠΑΣΟΚ, μακριά από συμπεριφορές που μας απομακρύνουν από τα μέλη μας, τα στελέχη μας και τους πολίτες. Θα έλεγα ότι περιγράψατε το αντίθετο από αυτό που πράττουν κάποια, όχι όλα, γαλάζια στελέχη ανά την Ελλάδα.
14: Ναι, είτε στη Βούντενη ήταν αυτό που ακούσατε πράγματι. Αλλά όπου και να είμαι, τα ίδια θα πω, είτε στη Πλατανόβρηση είτε εδώ σε εσάς. Ναι, δυστυχώς έχουμε φαινόμενα αξιακά, θα έλεγα, όχι πολιτικά, που δεν μας ενθαρρύνουν, που δεν μας αρέσουν. Εγώ προφανώς μίλησα για τον εαυτό μου και ισχύει αυτό. Είμαι στο ΠΑΣΟΚ, παραμένω στο ΠΑΣΟΚ, όχι από ιδεολειψία, από κατασταλαγμένη άποψη ότι αυτό είναι το κόμμα, το κίνημα που ενδιαφέρεται έμπρακτα για το καλό του πολίτη. Το έχει αποδείξει σε όλες τις περιόδους διακυβέρνησης που είχε, θα το αποδείξει και την επόμενη φορά που θα κυβερνήσει. Για να έχει ο κόσμος δείγματα γραφής και ειδικά οι νέοι άνθρωποι. Έκανα μια αναφορά, κύριε Τριανταφυλόπουλη, ειδικά για τους νέους ανθρώπους, γιατί πολλοί με βρίσκουν και μου λένε ότι δεν έχουν ζήσει κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και δεν μπορούν να διανοηθούν τι θα άλλαζε αν κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ. Και πράγματι οι εποχές δεν είναι εποχές τεραστίων αλλακών. Αλλά θα σας πω το εξής, επειδή υπάρχει πάρα πολύ στενότητα, οικονομική δυσκολία, η όποια παρέμβαση του όποιου κόμματος σε μια θετική κατεύθυνση που το εισόδημα του πολίτη, αγοραστική του δύναμη να αυξάνει, θα φέρει καλύτερες μέρες και για τον ίδιο και για την αγορά και για την κοινωνία, αλλά αυτό για να γίνει πρέπει τα χρήματα να φύγουν από κάποιες παχυλές τσέπες και να καταλήξουν στην αγορά και στο πολίτη. Αυτό είναι το ζητούμενο που επιδιώκουμε εμείς και αυτό προτάσουμε.
1: Ναι. Θαρώ ακούγοντάς σας ότι έχετε διδαχθεί, παρότι νέος στην ηλικία, αλλά έχοντας ζήσει καταστάσεις και έχοντας και αναφορές από παλιότερους, έχετε διδαχθεί από τα λάθη σας, γιατί ας μην ξεχνάτε και ας μην ξεχνάμε γενικότερα, κύριε Βουδή, ότι το ΠΑΣΟΚ μετά τις αλλεπάλληλες διακυβερνήσεις του στην Ελλάδα επέδειξε και αλαζονία, έκανε πάρα πολλά λάθη, χώθηκε σε σκάνδαλα, βγήκε από αυτά, έμπλεξε με τα μνημόνια, προσπαθεί να τα ξεπεράσει, άλλαξε αρχηγούς, ηγεσίες. Άρα λέτε ότι εδώ έχουμε μια πολιτική σκηνή πλέον η οποία δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν για κανέναν κομματικό φορέα, σωστά?
14: Δεν ξέρω, κύριε Τριανταφυλόπουλε, αν είδατε την πρόσφατη συνέντευξη του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Γιαννίτση, ο οποίος έκανε μια αναφορά ακριβώς στο κομμάτι που αναφέρεστε τώρα, περί σκανδάλων, αλαζονίας και τα λοιπά, και πολύ εύσχημα είπε ότι εμείς στο ΠΑΣΟΚ και εγώ ως Χρήστος Βουλδής το όποιο σκάνδαλο το καταδικάζω, δεν υπάρχει χρώμα, ό,τι φύγει το συμφέρον το, το κοινό καλό για μένα είναι καταδικαστέο, είτε έχει πράσινο χρώμα, είτε μπλε, είτε κόκκινο, είτε ροζ. Εδώ βλέπετε ότι ζούμε μια λαζονική κυβέρνηση, κατά τη διακυβέρνηση της οποίας έχουμε άπειρα σκάνδαλα και πολλαπλασιαστικά δυσμεγέθη σε σχέση με αυτά του Πασόκ και του κάθε Πασόκ, και βλέπετε ότι δεν ανοίγει μύτη. Δηλαδή βρίσκονται ο δημοκράτες ειλικρινά στο δρόμο έντιμους πολίτες, οι οποίοι δεν θέλουν να είναι, να σας πω τη βαριά λέξη, συνένοχοι σε αυτή την ατέρμονη σκανδαλοθυρία. Σκανδαλοθυρία πρόκειται. Κάθε μέρα βλέπουμε και άλλο σκάνδαλο. Και δεν τιμωρείται κανένας. Βλέπετε μια ατιμωρησία. Αναφέρθηκε και ο πρώην υπουργός στο σκάνδαλο και στη φυλάκιση του Άκη του Τσοχατζόπουλου και είπε ότι δικαίως φυλακίστηκε. Πείτε μου ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που έχει φυλακιστεί. Ούτε πρόκειται. Ξέρετε γιατί? Γιατί με το που θα βρεθεί ο ένας, σαν ντόμινο θα βρεθούν πάρα πολλοί και ο ένας συγκαλύπτει τον άλλον. Τα νούμερα, πού πήγε το Ταμείο Ανάκαμψης, τα χρήματα, πού πήγαν τα χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε ελάχιστες τσέπες, και δεν τιμωρείται κανένας. Βλέπετε τώρα, έχουμε σε εξέλιξη τη μακρόχρονη δίκη των Τεμπών. Θα δούμε τις εξελίξεις. Θα τιμωρηθεί επιτέλους κάποιος που να έχει γαλάζιο χρώμα? Και δεν το λέω εκδικητικά.
1: Βιάζεστε λίγο, μου φαίνεται. Βιάζεστε, γιατί ναι, δεν το λέω προσωπικά για εσάς, για να κλείσουμε, γιατί πρέπει να πάω σε ένα ακόμα θέμα, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι έχουν πάρα πολλά πράγματα υποθεί και διαδοθεί, τα οποία έχουν διαψευθεί ως προς το θέμα των τεμπών παταγωδώς, οπότε είναι λίγο παρακινδυνευμένο να λέμε για
14: συνταγή. Δεν θέλω να κάνω το δικαστή, ούτε εγώ προσδιορίσα ποιος άνθρωπος πρέπει να πληρώσει, αλλά με συγχωρείτε, θα είναι πραγματικά εξωφρενικό να μην πληρώσει κανένας.
1: Το απέφχεται ο καθής Έλληνας, είτε διαμαρτυρήθηκε, είτε ασχολήθηκε, είτε είναι Πασόκ, είτε είναι Νέα Δημοκρατία, είτε είναι αριστερός. Ευχαριστώ, κύριε Βολδί, για τον χρόνο σας.
14: Να είστε καλά, κύριε Αντριαφεντόπουλε, καλημέρα σας.
15: Sky 89,4.
1: Έλεγα νωρίτερα ότι μετά από τις τελευταίες δημοτικές εκλογές δεν είχαμε ποτέ τέτοια συχνότητα στις αλλεπάλληλες ανακοινώσεις «απαντάω, ξαναπαντάω, ανταπαντάω» μεταξύ του Δημάρχου, της Δημοτικής Αρχής γενικότερα και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τα οικονομικά του Δήμου, αυτό το φαινόμενο ως πλεόνασμα 11 εκατομμυρίων ευρώ από την έκθεση των ορκωτών στα ταμεία του Δήμου, αμφισβητήθηκε και μέσω του Sky από τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, τον κύριο Σβόλη. Απάντησε η Δημοτική Αρχή χθες. Δεν θα σας πω τι, γιατί θα δώσω το λόγο στον κύριο Σβόλη να μου πει τι καταλαβαίνει, γιατί εγώ σαν απλός δημότης δεν μπορώ να καταλάβω. Κύριε Σβόλη, καλό μεσημέρι, καλό μήνα. Υπάρχει, δεν υπάρχει το πλεόνασμα? Και γιατί ενοχλεί αν υπάρχει?
16: Καλό μήνα καταρχάς. Λοιπόν, είναι άλλο να έχουμε καταθέσει στην τράπεζα από χρήματα που μας έχει δώσει η κακή Ευρώπη και το κακό κράτος και να μην τα έχουμε χρησιμοποιήσει και να τα μεταφέρουμε την επόμενη χρονιά. Αυτό είναι το ταμιακό υπόλοιπο. Και άλλο να λέμε ότι έχουμε αποθεματικό πολλά εκατομμύρια. Το αποθεματικό είναι μικρό. Το ταμιακό υπόλοιπο που είναι η καταθέση στην τράπεζα από χρήματα που μας δώσανε αλλά δεν τα χρησιμοποιήσαμε, είναι υπόλοιπο που πάει την επόμενη χρονιά. Και είπαμε ένα παράδειγμα, και σε αυτό απαντάει η Δημοτική Αρχή, ότι στα ανταποδοτικά έσοδα που είναι για την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό, κάθε χρόνο περίπου εισπράττονται, και βγάλαμε ανακοίνωση σήμερα με στοιχεία, με κωδικούς του προϋπολογισμού και με τα αριθμητικά στοιχεία που δεν διαψεύδονται από κανέναν. Λέμε λοιπόν ότι κάθε χρόνο εισπράττονται για τα ανταποδοτικά, για την καθαριότητα, περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ. Βγάλαμε λοιπόν τα στοιχεία του 24 που είναι 29 και κάτι. Λέμε λοιπόν επίσης ότι δαπανώνται από αυτά τα 30 περίπου τα 20. Το βγάλαμε με στοιχεία σήμερα. Και λέμε επίσης ότι υπάρχει μια διαφορά 9,5 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία αντί να πάνε σε καθαριότητα, σε προσλήψεις, σε μια εργασία για την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό, απλά μένουν και μεταφέρονται την επόμενη χρονιά, πάνε σε κάποιους κωδικούς που μετά χάνουν τη τύχη τους. Και λέω λοιπόν και πάλι, όταν εισπράττουμε και δεν τα δαπανούμε, το αποτέλεσμα είναι ένα: η πόλη να βρωμίζει. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω. Είδαμε μια ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής που λέει ότι τα έσοδα είναι περίπου 16 εκατομμύρια. Είναι ψέματα. Τα έσοδα, το έχουμε σήμερα ανακοινώσει με επίσημα στοιχεία, είναι περίπου 30 εκατομμύρια. Αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο, κύριε Τεταφυλόπουλε. Έχουμε 30 που εισπράττονται, 20 που δαπανώνται και 10 που μένουν για την επόμενη χρονιά. Τώρα, που πάνε τα 10, άλλα λένε ότι είναι δεσμευμένα, άλλα δεν είναι δεσμευμένα. Ο Θεός και η ψυχή τους. Πάνε σε κωδικούς που μετά είναι οι κωδικοί του ταμιακού υπολείπου, που μετά δυστυχώς δεν είναι εύκολο να τα παρακολουθήσει κάποιος πως τα που πάνε.
1: Δεν λέω
16: ότι κρύβουν λεφτά και κλέβουν, δεν θέλω να πω ποτέ κάτι τέτοιο. Άλλωστε, αλλήμωνα αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά δεν υπάρχει η διαφάνεια να λέμε ότι έχουμε 9,5 εκατομμύρια υπόλοιπο και τα χαλάσαμε. Ένα εκεί, δύο εκεί, τρία εκεί.
1: Γιατί λέτε να το κάνει αυτό, δηλαδή, τι συμφέρον πολιτικό έχει ο Πελετίδης και οι συνεργάτες του να κρατάνε τα λεφτά, να μην τα δίνουν για τα σκουπίδια, να μην τα δίνουν για άλλες δράσεις, δραστηριότητες, όπως είναι η στεγαστική συνδρομή? Για ποιο λόγο, τι συμφέρον έχει?
16: Ο πολιτικά ανίκανος δεν έχει πολιτικό συμφέρον, είναι θέμα ανικανότητας και ελπίζω να μην είναι θέμα και αδιαφορίας. Ένας που είναι ικανός και που ενδιαφέρεται κάνει προσλήψεις, για το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Με τα χρήματα που τα εισπράττουμε από τους πολίτες, γιατί αυτά είναι των πολιτών χρήματα, έτσι. Δεν είναι χρήματα από κάπου αλλού. Οι πολίτες πληρώνουν. Λοιπόν, αφού λοιπόν έχεις παραπάνω χρήματα από ό,τι δαπανάς, κάνε προσλήψεις. Οκτάμινα. Ωραία. Δεν κάνουμε ΙΔΑΧ, δεν κάνουμε αορίστου χρόνου. Κάνε οκτάμινα λοιπόν. Ούτε αυτό δεν κάνει. Και να σας πω κάτι, τι υποψιάζομαι. Ότι την τελευταία χρονιά όλα αυτά που λέμε θα τα κάνει για να φανεί ότι η πόλη είναι καθαρή και ότι πάμε για εκλογές το 2028 με ωραία πόλη και πεντακάθαρη. Ακόμα για ένα ψέμα, το οποίο δεν έχει μεγάλη σημασία, αλλά πρέπει να το τονίσουμε. Είπανε χθες ότι τα παραπάνω χρήματα του κράτους είναι 4 εκατομμύρια, ενώ είναι 8. Για ποιο λόγο να κρύβουν την αλήθεια? Στον ισολογισμό φαίνεται τα ποσά που είναι το κράτος. Ήταν 43 εκατομμύρια το 24, 51 ήταν το 25, 8 εκατομμύρια παραπάνω. Δεν είναι κακό να λέμε ότι το κράτο δίνει περισσότερα χρήματα. Πρέπει να δώσει πολύ περισσότερα, προφανώς. Η δικιά μου άποψη είναι ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να γίνει κάποτε, έχει μια αυτοτέλεια, μια αυτονομία. Μακρινό όνειρο αυτό βέβαια, αλλά πρέπει κάποια στιγμή η τοπική αυτοδιοίκηση να έχει τους πόρους να λειτουργεί όπως πρέπει.
1: Σας ευχαριστώ, γιατρέ μου. Και να είστε καλά.
16: Ευχαριστώ πολύ.
17: Sky 89,4.
1: Από μένα τον Κωνσταντίνο Γύρη και τη Δέσποινα Μοιραράκη και πάλι καλό μήνα, καλό υπόλοιπο ημέρας. Εδώ πρώτο Θεός, αύριο 12 και κάτι. Χαίρετε.
18: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μοιραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
19: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
17: Sky 89,4.